Έφυγες, αγάπη μου.

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε.

Η ώρα είναι 4. Ακούτε Ερασπόρ. Ώρα είναι 4. Ακούτε Ερασπόρ.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Eraspor.
3: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με το rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
3: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
4: MVP, λοιπόν,
3: Evan
4: MVP.
3: Fournier, Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Abu Dhabi. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
4: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλύρουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
2: Ακούτε Eraspor.

0: και αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ακούτε Era Sport.

κρατήσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές.

0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τελικό ριμπάουντ από τον Ταρίκ Τζόουνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
2: Εβαν Φουρνιέ.
1: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
2: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν έχει ιστορία. Σήμερα, γιατί την ιστορία, κουμπάρε, φίλες και φίλοι Σερασπόρ, την έγραψαν αυτοί οι αθλητές, που σήκωσαν στον Αττικό ουρανό ένα κύπελο. Πώς να το πω, κύπελο πρωταθλητριών, το λέμε εμείς οι παλιοί.
1: Περίπου, εντάξει,
0: εγώ έτσι, έτσι θέλω να το λέω.
1: Μπορεί να μην παίζουν μόνο πρωταθλητές, κάθε χώρα να έχει τις μεγάλες, να έχει 2-3-4 ομάδες, αλλά έτσι όπως έχει γίνει το αθλητισμό στα τελευταία χρόνια, ναι, είναι ας πούμε και η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
0: Έτσι, καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Βέβαια, ως Έλληνας είμαι τρεις φορές ευχαριστημένος, διότι φέτος ήταν για το ελληνικό μπάσκετ, βάλε 4/4, γιατί θα βάλω και την εθνική ομάδα μέσα με το μετάλλιο. Είχαμε τρεις ομάδες, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, φίλες και φίλοι, Χρήστο, που πήγαν στους τελικούς.
1: Μην το χαλάμε τώρα.
0: Και βέβαια.
1: Μην το χαλάμε τώρα. Γιατί? Πρόσεξε. Και παίξαν χθες για τον Ολυμπιακό. Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ. Ο μόνος Έλληνας εδώ μέσα. Όχι, δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Ο μόνος Έλληνας που έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε ένα λεπτό. Ο Παπα-Νικολάου ξεκίνησε στην πετέδα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν έπαιξε ελάχιστα.
0: Όχι, έπαιξε αρκετή ώρα, αλλά δεν έβαλε καλάθι.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι δεν είναι μέσα.
0: Δεν ξέρω που κοίτασε.
1: Γιατί το παιχνίδι εγώ από το 10 και μετά.
0: Α, ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη πετέδα.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι.
0: Είχε και ένα άστοχο τρίποντο. Είχε πάρα πολύ καλή άμυνα. Απέναντι στον. Όχι, έπαιξε από πάνω.
1: Δεν είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε αυτό επιμένω. Άλλο το ελληνικό μπάσκετ και άλλο το μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχει πει μια μεγάλη κουβέντα ο πρώην, την οποία την αισθανιζόμαστε. Αυτό το πράγμα και στο Παναθηναϊκό, αν γινόταν, δεν μου αρέσει.
0: Ποιος
1: και
0: το έχει πει, ο
1: Βασιλακόπουλος. Λοιπόν, άλλο το ελληνικό μπάσκετ και άλλο το μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, να μην πούμε ότι τρεις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Τελικούς.
1: Ναι, βρε παιδί μου, δεν διαφωνώ. Αλλά όμως αυτό δεν εκφράζει την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ βουλιάζει από τους ξένους. Έχουν γεμίσει οι ομάδες μας ξένους. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα ταλεντάκι ελληνόπουλο να το βάλουμε σε επίπεδο κορυφής και δεν υπάρχει.
0: Εγώ είδα και την εθνική ομάδα να παίρνει μετάλλιο.
1: Εντάξει, πήρε μετά από πόσα χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά, αλλά πήρε μετάλλιο.
1: Πήρε ένα μετάλλιο χάλκινο με τον Αντιτοκούμπο μέσα.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι ευχαριστημένος ως Έλληνας γιατί τρεις ελληνικές ομάδες, το ξαναπώ, πήγαν στους τελικούς, η μία το πήρε και η ελληνική ομάδα, η εθνική μας ομάδα, κατάφερε να πάρει ένα μετάλλιο. Άσχετα αν ο Λαρετζάκης και το άλλο το παιδί τους είχε εκτός αποστολής, ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου. Τον έβαλε περισσότερο να παίξει. Άμυνα είχε μια προσπάθεια για σούτ εκεί στο δεύτερο λεπτό, δεν θυμάμαι. Από τα δεξιά.
1: Κοίτα, σου επαναλαμβάνω, δυστυχώς για μένα, το ελληνικό μπάσκετ αντί να μεγαλώνει με την κατάσταση που υπάρχει τώρα με την πληθώρα των ξένων, αρχίζει και βουλιάζει. Δεν έχουμε δυστυχώς παραγωγή νέων ταλέντων. Παλιά είχαμε, θυμίσου μια εθνική που είχαμε, και δες τώρα τι έχουμε, το Γιάννη και γύρω-γύρω πίσω του δίνει την μπάλα. Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε καινούριο Σπανούλη, δεν έχουμε καινούριο Διαμαντίδη, δεν έχουμε καινούριο Παπαλουκά, δεν έχουμε καινούριο Τσατσαρί, δεν έχουμε καινούριο Αλβέρτη, Πρίντεζη. Αυτούς τους παιχταράδες που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς. Και τώρα μην με πείτε μίζερο τώρα σε μια βραδιά θριάμβου του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά επειδή το έδειξες με το θέμα της ελληνικότητας, νομίζω ότι χτυπάει πολύ καιρό το καμπάνι.
0: Είναι ελληνική ομάδα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, ότι είναι μια ελληνική ομάδα.
0: Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου, αλλά δυστυχώς θα δεις ότι θα στηθεί ο καινούριος ΠΑΟΚ και ο καινούριος Άρης πάνω σε ξένους.
0: Και η ΑΕΚ.
1: Δεν δείχνει αυτό πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί και στο Ντουμπάι. Πήγε κάποιο τρελό, έβαλε λεφτά, έφτιαξε μια ομάδα, την πήγε 10, του χρόνου την πάει Final Four. Σημαίνει ότι έχει μπάσκετ το Ντουμπάι. Ότι έχει παράδοση, ότι βγάζει ταλέντα, ότι είναι κάτι που εκφράζει τη χώρα.
0: Εγώ νομίζω πως η ελληνική ομάδα έχει κάποιους παίχτες που μπορεί να στηριχτεί. Αν είναι ο Γιάννης μέσα βέβαια. Αν πεις πρέπει να είναι και ο Ντόρση.
1: Με βάση την ποιότητα των παλιών εθνικών μας ομάδων, σου ανέφερα μερικούς από τους παίχτες, δεν μπορώ να βάλω άλλους τόσους και πλάκα. Όχι, είναι πολύ πιο φτωχή η γενιά εκεί.
0: Ποιο είναι, από τα κοίταγε αυτά που δεν είχε τον Παπα-Νικολάου μέσα συμμετοχή.
1: Εδώ ρε, να το. Δεν ξέρω, εγώ μπήκα μέσα και άνοιξα να δω λίγο τη στατιστική.
0: Άλλο και τούτο.
1: Και δεν τον έχει μέσα. Εγώ σου είπα, από το δεκάλεπτο και μετά. Τότε δεν μπήκα σπίτι. Εδώ δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου. Αυτό είδα.
0: Μήπως έχει αυτούς βάλαν καλάθι.
1: Όχι, τι να σου πω, γιατί. Τι να σου πω τώρα. Κάπου εδώ μπορεί να κάνει λάθος. Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρω και
0: να,
1: πάλι.
0: Να, πήγαινε λίγο πίσω. Όχι, ναι.
1: Όχι. Θα το τσεκάρω και πάλι.
0: Αδιανόητο δηλαδή. Να μην βάζει ο συνάδελφος όλους τους αθλητές που ήταν, που έπαιξαν.
1: Εντάξει.
0: Και να βάζουν μόνο αυτούς που βάλανε πόντους.
1: Φιλότερο τον έχει.
0: Ναι, γιατί δεν σημείωσε.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Το φιλογόνος. Ούτε εδώ τον έχει.
0: Τώρα θα μου πεις.
1: Μήπως θυμάσαι από τη Φενέρ.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Δεν ξέρω, μα
0: πριν πάω, η πεντάδα του Ολυμπιακού ξεκίνησε.
1: Εκτός κι αν έχει πάλι το γνωστό copy-paste. Γράφει κάποιος μια μπουρδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και την παίρνουν όλοι και την.
0: Ολυμπιακός ξεκίνησε. Με playmaker το Γουόκα. Στο διάρρη τον Ντόρσεϊ. Στο 3 τον Παπα-Νικολάου. Στο 4 τον Βεζένκοφ. Και στο 5 τον Μιλουτίνοφ. Αυτά είναι η πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Τι να σου πω, φίλε, εγώ σου είπα το είδα από το δεκάλεπτο και από το δεκάλεπτο και μετά δεν είδα να πει Παπα-Νικολάου.
0: Αφού ήταν με τα ρούχα της δουλειάς, τέλος πάντων. Δεν τον είδες με τα ρούχα της δουλειάς, απονομές και αυτά.
1: Ναι, βρε παιδί μου, δεν σου πω ότι. Και ο Γιούλη ήταν και έπαιξε ελάχιστα, αλλά. Και
0: ναι,
1: κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, έπαιξε. Και μπήκα μέσα και είδα ότι έπαιξε. Έβαλε ένα τρίποντο, το μόνο αυτό.
0: Επειδή έβαλε τρίποντο τον γράψανε. Ναι. Μάλλον.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα μας. Είναι γενική κουβέντα που κάνουμε. Θα πεις, δεν είναι ώρα, γιατί τώρα είναι ώρα θριάβου για τον Ολυμπιακό. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος του. Έγινε ο κακός χαμός στον Πειραιά. Μαζεύτηκαν χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα.
0: 100.000 περίπου κόσμος.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος εκεί πέρα. Και λογικό είναι, ήταν το τέλος μιας πολύ δύσκολης προσπάθειας. Μετά από 5 απόπειρες το πήρε φέτος. Ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για και ο κόσμος πολύ μέσα στο ΆΚΑ και γενικά ήταν έτσι μια θριαβευτική βραδιά για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα βέβαια, επειδή έτυχε να το βάλεις λίγο στην κουβέντα, είναι κάτι που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ και το έχω πει και στο ποδόσφαιρο, όσοι ακούνε δεν είναι κάτι καινούριο. Με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει με έναν Έλληνα ή με κανέναν. Τρελαίνομαι στους 11 να μην υπάρχει Έλληνας. Δεν μπορείς να μιλάς γι' αυτό μετά από αυτές τις συνθήκες για πραγματική άνοδο του ελληνικού μπάσκετ, ας πούμε. Αν κάθεσαι και βλέπεις ότι δεν παίζει Έλληνας σχεδόν πουθενά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, μόλις τελείωσαν οι πανηγυρισμοί στο ΆΚΑ, έτσι θα πούμε και αυτό το οποίο δεν το προλάβατε κάποιοι και δεν το δείξατε τηλεοράσεις. Είδατε μέχρι κάποια στιγμή, είχε πλάνα και το συνδρομητικό που είδα από τον ντρόν στο θέατρο και είχε γίνει δουλειά, δηλαδή από τα κανάλια. Πήγανε και ο Ολυμπιακός πήγε στο ξενοδοχείο που είχε καταλήξει στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί επιβάστηκε σε ανοιχτό κατακόκκινο πούλμαν και ξεκίνησε το δρόμο προς τον Πειραιά, έχοντας συνοδεία. Τώρα δεν μπορείς να τις μετρήσεις, αλλά θα πω ένα νούμερο, δεν ξέρω αν είναι και υπερβολικό. Αλλά άμα δείτε τον ντρόν από πάνω, φίλες και φίλοι, και το βίντεο και που μας έδειξαν τα κανάλια και κοίταγα, ήταν 1500 περίπου μηχανές και πάρα μα πάρα πολλής κόσμος. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, ο Ολυμπιακός έφτασε στο κέντρο του Πειραιά και στην πλατεία Κοραή. Εκεί τον περίμενε πάνω από 100.000 κόσμος για να τους αποθεώσει τους παίχτες, τον Μπαρτζόκα, τους προέδρους, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Καπνογόνα, τραγούδια, συνθήματα, βεγγαλικά. Μια γιορτή, το σκηνικό, το γιορτινό. Μπροστά εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που είχε στηθεί μια σκηνή όπου ανέβηκε η ομάδα και γνώρισε την αποθέωση σηκώνοντας την κούπα. Μίλησε, από ό,τι άκουσα, ο Παπα-Νικολάου πρώτος σαν αρχηγός και ένας παίκτης ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος σε τελικούς. Μετά πήρε το λόγο και ο Βεζένκοφ και στη συνέχεια οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού. Είδα πλάνα που έβγαλαν τα κανάλια και εμείς είχαμε από ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα που βγήκε πολλής κόσμος για να παρακολουθήσει το για να πανηγυρίσει και ούτω καθεξής και βέβαια τι άλλο να πούμε, και ακούστηκε όταν ο Μπαρτζόκας σήκωσε την κούπα, ακούστηκε η Κατερίνα Λιόλιου έτσι για τα τραγούδια.
1: Εντάξει, είναι μια μεγάλη δικαίωση για τον Μπαρτζόκα, γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί που άξιζε να ξαναφτάσει, έχει φτάσει, είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής μετά τον Ιτούδη που κερδίζει για δεύτερη φορά Ευρωλίγκα. 5 χρόνια σερί Ολυμπιακός Final Four, που αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα. και το έχει αναδείξει πολλές φορές με τις δηλώσεις του Μπαρτζόκας και πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Υπάρχει δυστυχώς μια λογική στην Ελλάδα ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα.
0: Είπες τώρα για Μπαρτζόκα, κάτι ξέχασα να πω και θα συνεχίσεις. Ότι έκανε υποτική κίνηση ο Παπα-Νικολάου για αυτό το λόγο που λες.
1: Το φώναξε για να σηκώσει.
0: Σήκωσε στο, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, φώναξε τον Μπαρτζόκα για να σηκώσει αυτό το κύπελο.
1: Ναι. Το άξιζε γιατί το έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Οι ομάδες του είναι καλοδουλεμένες ομάδες, δεν είναι ομάδες του ενστίκτου ή του ταλέντου. Είναι ομάδες που δουλεύονται καλά στην προπόνηση και έχει φτάσει 5 φορές συνεχόμενες σε Final Four. Η πρώτη φορά που το πήρε ήταν εχθές, δεν έχει καμία σημασία και τις προηγούμενες. Δηλαδή θεωρώ πολύ πιο δίκαιη την κούπα αν την έπαιρνε ο Ολυμπιακός πριν 3 χρόνια σε εκείνο και τον τελικό με τη Ρεάλ πάλι με το μανταρίνι του Γιούλ. Τότε την άξιζε πολύ περισσότερο γιατί χθες, αν δείτε το μάτς με πολύ κρύο αίμα, μάλλον περιέργως πήγε ντέρμπι και έγινε ντέρμπι. Δεν θα έπρεπε να γίνει ντέρμπι. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είχε πνιγεί στο άγχος του, κατά την άποψή μου, και δεν μπόρεσε να καθαρίσει μια δουλειά που φαινόταν πάρα πολύ εύκολα.
0: Βάζανε και αυτοί καλάθια συνέχεια.
1: Εντάξει, φίλε, αλλά χθες το πήγε λάθος ο Ολυμπιακός για μένα.
0: Γιατί ο άλλος δεν είναι καλός προπονητής.
1: Ο καλός προπονητής είναι, αλλά όταν σε παίζει χωρίς σέντερ και δεν ταΐζεις τον ψηλό σου.
0: Μα δεν σ' άφηνε. Δεν είδες τι γινότανε. Με το που πήγε να γίνει αυτό, έπαιζε μια άμυνα ζώνης προσαρμοσμένη για αυτό το λόγο.
1: Εντάξει, και μιλάμε, είχαν να βρίσκεις τρόπο να λύνει. Δηλαδή, όταν έχεις πάρει 42 rebound και ο άλλος 26, έχεις 16 rebound παραπάνω. Όταν υπερισχύει σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, όταν έχεις γεμάτο πάγκο και άλλος σε παίζει ουσιαστικά με 6 παίχτες, χωρίς ψηλό, δεν μπορεί να το πηγαίνει στο τελευταίο
0: σουτ. Νομίζω ότι χρησιμοποίησε και πήγαν καλά 9 παίχτες.
1: 8 παίχτες χρησιμοποίησε, ο ένας ο Γιούλ έπαιξε ελάχιστα.
0: Εντάξει, τον έβαλε όμως 9 παίχτες χρησιμοποίησε. 8.
1: Εγώ μέτρησα 8 στην τέτοια που είχαν εδώ πέρα. Και ο Γιούλ έπαιξε ελάχιστα, προς Παναγκολό το είδα 6 και 56 έπαιξε.
0: Λίγο έπαιξε ο Παπα-Νικολάου 7 λεπτά. Ο άλλος του Γιάννη δεν τον γράφουμε και καθόλου. 7 λεπτά στον αγώνα, okay, λίγο
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία, ας πούμε ότι 7 λεπτά αυτό αναδεικνύει την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Όχι,
1: ότι ο μοναδικός Έλληνας έπαιξε 7 λεπτά.
0: Ρε παιδιά, λέμε, ο άλλος παίζει στο NBA να πούμε στους τελικούς 2 λεπτά. Και
1: δεν πρέπει να αλλού πάει η κουβέντα μας τώρα.
0: Όχι,
1: δεν,
0: δεν τον βάζουν 7 λεπτά ο παίκτης.
1: Δεν είναι κάποιος λάθος, έκανε το κλασικό.
0: Ξεκινάει
1: έγινε.
0: Ο Παπα-Νικολάου, παίζει τουλάχιστον ένα 5 λεπτό στην αρχή. Ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο πάλι στη βασική πεντάδα του Ολυμπιακού. Παίζει ένα 2 λεπτά και. Και τον έχουν ότι δεν έχει συμμετοχή.
1: Είναι το κλασικό copy-paste. Κάποιος το γράφοντας στην φούρνια του Σαββάτου ξέχασε ένα όνομα, το πήραν όλοι οι άλλοι copy-paste. Και διονύστηκε αυτό γιατί μπήκα σε 5 σελίδες και στις 5 δεν το λέγανε.
0: Αυτοί που γράφουν δεν δίνουν.
1: Μα σου λένε copy paste, φίλε. Εκείνη την ώρα παίρνει όπως είναι εδώ και για να προλάβει να ανεβάσει το κομμάτι. Ό,τι παίρνει, αντιγραφή και τα ανεβάζει.
0: Σοβαρά. Και εμείς την καθημερινή γράφαμε τόσα χρόνια που κλείνει και πιο νωρίς. Πήγαινε το Champions League με 2 παρατάσεις.
1: Και κοιτάγαμε
0: να δούμε και την ψήρα με το άγχος και την καρδιά μας. Και κάνει ο άλλος για να το βάλει σε ένα site τώρα.
1: Το ίδιο κομμάτι. Ούτε την πρώτη λέξη δεν αλλάζουν.
0: Δικαιολογήσω τώρα τον άλλο.
1: Ούτε την πρώτη λέξη δεν αλλάζουν.
0: Που έχει τελειώσει το παιχνίδι 11.30 ώρα και πιο νωρίς και έχει όλη τη
1: δουλειά. Βρε, ούτε την πρώτη λέξη δεν αλλάζουν. Όπως είναι τα κομμάτια, τα ίδια ορθογραφικά τα έχουν μέσα. Ούτε καν την πρώτη λέξη δεν αλλάζουν. Το φαινόμενο του copy-paste που έχει διαλύσει την ελληνική δημοσιογραφία. Ό,τι γράψει ο άλλος, πάπ το παίρνει άλλοι και άχρητα. Ούτε καν το διορθώνουν να πεις ότι αλλάζω λίγο τον πρόλογο.
0: Σαν τώρα θυμάμαι σε εκείνο το τελικό του Champions League που πήγε σε 2 παρατάσεις, έχω αλλάξει 3 προλόγους. Ο Ναούμης, Θεός χωρέστον, να έχει πάρει 75 τηλέφωνα, να πηγαίνω να πάω να πάθω έμφραγμα κτλ. Για να δω ακόμη και που θα μπει τελεία και το κόμμα.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι σαν και εσένα. Είναι τσαπατσούλα. Να το ανεβάσουμε πρώτη, να πάρουμε κλικ. Μην τυχόν και δεν την έχουμε τη σύνδεση γρήγορα, να χτυπήσουμε τα κλικ κτλ. Και σου λέω, ο ένας παίρνει ο κλέψας του κλέψαντος. 100.000 φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα και διονύζεται μια κατάσταση η οποία είναι άρρωστη.

0: Με αυτή την κούπα ο Ολυμπιακός φτάσε τις 4, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τις 7, 7 και 4, 11 από το 96 μέχρι το 2026, 30 χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν πάρει 11 κούπες.
1: 11 μου φαίνεται έχει Ρεάλ.
0: 11 έχει Ρεάλ.
1: Όχι στη Ρεάλ.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, στις Ρεάλ όμως η 6 είναι το 60. Έχει διαφορά, είναι κάτι
1: διαφορετικό.
0: Γι' αυτό
1: τη λένε Βασίλης.
0: Ναι, είναι, αλλά οι περισσότερες είναι...
1: Και η Τσέσκα έχει πολλές κούπες.
0: Και η Τσέσκα που λείπει, και εδώ πρέπει, είναι εντελώς γελίο αυτό που γίνεται σε επίπεδο παγκοσμίου αθλητισμού, όχι μόνο της Ευρωλίγκας. Δηλαδή αποκλείονται οι Ρώσοι από παντού και παίζουν οι Ισραηλινοί, παίζουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή είναι πραγματικά θλιβερό αυτό που γίνεται, έτσι. Και μια ομάδα τώρα με την ευέλεση Τσέσκα θα έπρεπε να ήταν μέσα στις κορυφαίες ομάδες.
1: Βάλω όμως τώρα πλέον.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η
1: χρονιά. Ξεκινάει και στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, για το ποδόσφαιρο το είδα. Το είπε ο Τσέφερη.
0: Ή όλοι ή κανείς.
1: Το πιο πιθανό και στο μπάσκετ. Ήδη στα άλλα αθλήματα έχουν μπει σιγά-σιγά.
0: Δηλαδή, ή όλοι ή αποκλείονται όλοι που κάνουν πόλεμο. Αμερικάνοι π.χ. που κάνουν 15, τα τελευταία 15 εισβολές τα τελευταία 10 χρόνια. Όπου σηκώνει. Εισβολή από πίσω είναι οι Αμερικάνοι. Ή του αποκλείει όλου.
1: Το Ισραήλ,
0: Ισραήλ και τα λοιπά. Ή κανέναν. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τα κριτήρια. Τα κριτήρια. Δεν πρέπει να είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν, χτες έχω και μια δυσάρεστη είδηση, γιατί
0: με
1: τη Γογό στη Λούτσα. Βέβαια είμαι 7 χρόνια μεγαλύτερος από τη Γογό.
0: Αλλά στη Λούτσα, να πούμε για ποια Γογό μιλάμε.
1: Τη Μαστροκώστα. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Είμαστε και εκεί από μικρά παιδιά μαζί. Ερχόταν στην αίσθηση στο φίλο μας και κολλητόρ μου πάρα πολύ, ακόμη και τώρα, τον Νίκο το Λαγό. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε εγώ. Από ό,τι διάβασα, δεν ήξερα, δεν ήμουν ενημερωμένος. Είδα την ανάρτηση της κόρης. Ο Δέλας ήταν πάντα κοντά στο πλευρό της.
0: Αλλά τα ξημερώματα έγινε γνωστό. Δύο τα ξημερώματα έγινε γνωστό.
1: Ναι, ναι. Έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε, από ό,τι διάβασα από την ανάρτηση της Βικτόριας. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Με πολλαπλές υποτροπές στον καρκίνο του στήθους, δεν μπορούσε να το παλέψει.
1: Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα της ο Δέλας, σε όλο αυτό το διάστημα.
0: Κολοσσός.
1: Και να του πούμε και συλληπιτήρια, αλλά και στην 18χρονη κόρη του, στην Βικτόρια.
0: Είναι πραγματικά μια θλιβερή είδηση. Για κάθε άνθρωπο που φεύγει είναι θλιβερό, έτσι το συζητάμε, γιατί πέρα από το πόσο εντός εγωικών επώνυμος είσαι, χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα δίνουν μια μάχη για να μείνουν στη ζωή. Το διάβαζα κάπου που είχε μια στατιστική και έλεγε ότι αν γκρινιάζει για διάφορα πράγματα, σκέψου ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, δεν θα είναι στη ζωή. Κάθε εβδομάδα πεθαίνουν στον κόσμο 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτο τραγούδι, να δούμε λίγο πόσο είναι. Ναι, μας φτάνει. Πάμε. Και μετά πρώτο στιγμό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
2: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
3: MVP,
2: λοιπόν, Evan
3: MVP.
2: Fournier. Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
3: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδειρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Γυρίσατε.
5: Πάμε, γυρίσαμε. Ξεχάσαμε να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε ανοίξει εδώ και περισσότερο από μισή ώρα. Άλλα, breakfast
6: το τι sport. Κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι ένα
5: μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Breakfast με sport. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε φτιάξει το μπουφεδάκι μας. Ελάτε να σερβιριστείτε. Παίξτε μαζί μας μπάλτσα. Έχουμε οικοδέσποινα εδώ, το κορίτσι μας, Μαρία Παπακυρίτση.
6: Την ξεχάσαμε.
5: Το μαράκι μας το όμορφο εδώ είναι στην κονσόλα των ήχων. Αριστερά στο ένα μικρόφωνο Δημήτριος Λουκάκιος, δεξιά στο άλλο Κριστάο Κοντός. Παρέτσα μέχρι τις 8 θα πάμε. Με εσάς οι παίχτες, παίξτε μαζί μας μπαλίτσα, στείλτε μηνυματάκια. Σας περιμένουμε, έχουμε 4-5 πλατφόρμες επικοινωνίας, έχουμε βγάλει και το μέτρημα. Η κλασική, το πενταψήφιο της ERASPOR, της News Phone είναι πλέον, όχι της Lextel. Γράφετε τη λέξη σπόρι σπορ στο κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι στο 54160. Μας βρίσκεται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το mail μας είναι erasport, μία λέξη χωριστά στο τέλος, papakier.gr. Παίξτε μπαλίτσα, στείλτε μηνύματα και στο Messenger, στο Facebook. Η σελίδα μας είναι breakfast με σπόρο, όπως την ακούτε, και με γκρίλες να το γράψετε και με ελληνικούς χαρακτήρες να το γράψετε και με αγγλικούς να το γράψετε. Θα μας βρείτε, δεν μας χάνετε με τίποτα. Και η πλατφόρμα επικοινωνίας που επιλέγετε σχεδόν όλοι είναι συντριπτικά. Η υπεροχή αυτής της πλατφόρμας συντριπτική σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τα περισσότερα μηνύματα παίρνουμε μέσα από εκεί. Είναι το Viber, έτσι, είναι μια απλή εφαρμογή. Την έχετε στο κινητό σας όλοι. Και αν δεν την έχετε, την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Μέσα από αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και να τοποθετήσετε, να σχολιάζετε, να αποκαλύπτετε τα πάντα όλα που θέλετε να κάνετε στην διάρκεια της εκπομπής μας. Ανοιχτό βήμα για όλους. Το μόνο που ζητάμε είναι να εκφράζετε ελεύθερα ό,τι θέλετε να πείτε, αλλά με σεβασμό, ούτε να ξεπερνάτε τα όρια. Τα μεγάλα παιδιά μας, τα καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι τα όρια.
6: Έξι και πρώτο μήνυμα, ο Παντελής Σκλιάς. Ραφίνα,
5: Παντέλο.
6: Ο Παντέλος, εκεί και ο Παναγιώτης και όλα τα παιδιά στο Ψαράδικο μας ακούνε. Πρώτο έτσι να το πω, δεν θα πω μηνύματα μετά τις 7, αλλά έτσι να το πω, πρώτο μήνυμα που έστειλαν εκεί, γιατί πανηγυρίζει και ο Παντέλος και ο Μπαμπάς.
5: Και ρωτάει και ένας φίλος τι είπε για να κόμπλος για όλα αυτά.
6: Α, ναι, με είπε, έκανε
5: μια ανάρτηση. Στην οποία ουσιαστικά λέει ότι από την αρχή το
6: για μένα ήταν σωστή ανάρτηση αυτή πριν τη διαβάσει από το σχολείο μου.
5: Ναι. Είπε ότι και το Γιώκη την είχαμε φέρει, δεν θα κάναμε τίποτα, το ξέραμε λέει από την αρχή. Τέλος πάντων, να τη διαβάσω. Λέει, πέρα από τα προχθεσινά, τα χθεσινά, τα σημερινά, έχουμε και τα βραδινά. Έλα να σου πω, Φρύ, μιλάει στο γάτο του, όπως πάντα, έτσι, για ένα παιχνιδάκι που κάνει. Πήρε Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό, να ξέρει. Ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος. Και εγώ είμαι, αλλά εμείς τα ξέρουμε από τις αρχές φέτος. Ότι και το γιο της Γεώργη την είχαμε φέρει από φέτος, δεν θα κάνουμε τίποτα. Φέτος δεν κερδιζόταν αυτό, αδύνατο. Αλλά να σου πω, αυτά που κάνουμε τα ξέρεις εσύ και εγώ. Ρε, μου έχετε μπλοκάρει το Instagram. Θέλω να πω κάποια πράγματα και δεν μπορώ να δω τι θα γίνει. Θα μου στείλει ο Λιεράδος όσο υπάρχει το Ολυμπιακή, το καταλαβαίνω. Τον μπλακώσανε, ξέρεις, τα μηνύματα εκεί.
6: Όχι, τον μπλακώσανε γιατί έκανε μια ανάρτηση πρώτη-πρώτη, επειδή τον παρακολουθώ. Τον ακολουθώ γι' αυτό.
5: Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά και ό,τι βλέπω τώρα. Όσο ασχολούμαι εγώ, λέει, τα βήματα Σπανούλη, αυτό έχετε να επιδείξετε. Οκ, εντάξει. Μπορώ να πω κάποια πράγματα που θέλω. 7 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Συγχαρητήρια που εσείς πήρατε το τετάρτο σας. Θα σας συγχαρώ γιατί μέσα σε όλα παίζουν και
6: αυτό αθλητές. Ήταν το ωραίο που έγραψα.
5: Ναι. Έδωσε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους σας και όχι. Δεν δείχνουν αυτά που μου στέλνετε ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα, ότι αντικατέστησα παίκτα συνέχεια τα πάντα. Αυτό είναι σε χρηματικό. Οκ, δηλαδή θέλω να πει εδώ ότι η δικιά του δουλειά ήταν όσο μπορούσε οικονομικά στήριξη.
6: Ναι, το είπε όμως πιο μετά ότι έβαλε κάποια λίγα χρήματα.
5: Λίγα χρήματα παραπάνω, λέει, ναι. Τα έβαλα. Τα στραβά τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι έχει κάνει και δύο λάθη. Αρκετά πράγματα τα έβλεπε να πηγαίνουν λάθος και τα άφησε να πορεύονται λάθος. Και ότι παρότι έβαλε κάποια χρήματα παραπάνω για να αλλάξει κάποια πράγματα, δεν το χειρίζει σωστά και ότι και ο ίδιος έχει ένα μερίδιο ευθύνης.
6: Πάντως, αυτό που λέει λάθος θα ξαναγίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Χώρια τώρα τι λέει ο Γιανακόπουλος. Να δουλεύεις.
5: Και να μην κάνεις λάθος.
6: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ουδής αλάνθαστος και ουδής αναμάρτητος. Εντάξει.
5: Κοιτάξτε, παιδιά, η επιμονή και η υπομονή είναι κάτι που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο, κάθε προσπάθεια που θέλει να πάει κάπου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού. Είχε και επιμονή και επιμονή. 5 χρόνια κατάφερε την πέμπτη προσπάθεια να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, να πάρει το ευρωπαϊκό. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι εύκολο να στέκεσαι σε αυτό το επίπεδο ψηλά. Άμα δείτε τα τελευταία 4-5 χρόνια, 4-5 ομάδες είναι που στριφογυρίζουν σε επίπεδο Final Four. Υπάρχει μια φανερή γραμμή πια που είναι κάποιες ομάδες από πάνω, κάποιες άλλες από κάτω και κάποιες πολύ πιο μακριά. Τα τελευταία χρόνια δείτε ποιοι παίζουν στα Final Four. Ο Ολυμπιακός σταθερά, η Ρεάλ στα 4 από τα 5, η Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός, λίγο η ΦΕΣ και πέρυσι η Μονακό. Αυτές οι ομάδες είναι γύρω-γύρω. 5-6 ομάδες, δεν είναι παραπάνω. Σε αυτή την
6: και να σκεφτείς είναι δύο τουρκικές, δύο ελληνικές. Οπωσδήποτε η Ρεάλ που είναι πάντα. Μια
5: η Μπαρτσελόνα δεν είναι πια η Μπαρτσελόνα η παλιά. Λείπει η Τσέσκα, η Μακάμπη δεν είναι τόσο δυνατή όσο ήταν.
6: Μπήκε σφήνα φέτος η Βαλένθια.
5: Δεν είναι. Είναι δηλαδή, βλέπετε ότι είναι πολλές ομάδες. Το τελικό μπάσκετ δεν υπάρχει πια. Έτσι δηλαδή, Αρμάνι και Βίρτος είναι πολύ μακριά από τον ανταγωνισμό. Καλά-καλά δεν μπαίνουν στα play-in εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι. Οι Σέρβοι το ίδιο και αυτοί κάναν μια προσπάθεια με την Παρτίζαν πριν 4 χρόνια, πότε ήταν να φτάσουν να μπουν οι Final Four, αλλά έχουν πάρα πολύ καιρό να δουν η δικιά τους ομάδα να πρωταγωνιστεί. Γενικά βλέπετε ότι το μπάσκετ έχει επικεντρωθεί σε 3-4 χώρες. Τα μεγέθη είναι πραγματικά απίστευτα. Έριξα μια ματιά χθες, το ήξερα βέβαια, απλά ήθελα να δω πώς έχει αλλάξει κάτι που το έχω πάρει χαμπάρι. Το τρόπαιο για τον Ολυμπιακό σε χρηματικό επίπεδο, παιδιά, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσα παίρνει μια μεσαία ομάδα της Γερμανίας, όχι σε επίπεδο Bundesliga, σαν εισπράξη από ένα γεμάτο γήπεδο σε ένα παιχνίδι ρουτινιάρικο κάθε μέρα. Και αυτό είναι η ανταμοιβή της κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ, φίλε.
6: Νομίζω λίγα μου φαίνεται. Παιδιά.
5: Όχι σαν άλλο τι έχει βγάλει στη σεζόν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
6: Α, λέω νόμιζα για όλη τη σεζόν.
5: Όχι, για το τρόπαιο.
6: Τον
5: πόνο από την Ευρωλίγα.
6: Α, ναι, ναι.
5: Για τον πρωταθλητή Ευρώπη είναι 2,5
6: εκατομμύρια. Για 2,5 εκατομμύρια τι να ασχοληθεί ο άλλος.
5: Όχι, έχει ρε παιδί μου τα. Και ανάλογα τώρα για το. Από τις χώρες, έτσι. Δηλαδή, επειδή είμαι στο συνδρομητικό, πληρώνει. Για να πάρει τα δικαιώματα και πληρώνει αδρά. Γι' αυτό οι ομάδες μας έχουν αρκετά καλή ανταπόδοση χρηματικά. Κάποιες άλλες χώρες παίρνουν ελάχιστα από τον μπάσκετ. Δεν είναι. Είναι τα μεγέθη τελείως διαφορετικά.
6: Να πω κάτι εδώ στο μήνυμα που μου ήρθε στον Βασίλη. Μπιλάρα μου, γιατί ρωτάς ποια είναι η κανέλα Χρυσονίδου. Πράγματι, εγώ δεν το ξέρα. Είδα τον Παπα-Νικολάου σε δηλώσεις να αφιερώνει το κύπελο εκεί. Και μετά άκουσα και τον Μπαρτζόκα, ξέρετε, εκεί που βγαίνει στην μεικτή ζώνη και τα λοιπά, που παίρνουν οι συνεντεύξεις τους. Έπαιρνα ψηλό παιδί, δεν ξέρω, αυτός πρέπει να ήταν παλιός μπασκετμπολίστας, γιατί έπαιρνα να παίζει και φουκάρι, γιατί ήταν πιο ψηλό από τον Μπαρτζόκα. Και μάλιστα αρκετά πιο ψηλό.
5: Παλιά ήταν ο Αρλάουκας.
6: Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
5: Αυτός δεν ξέρω.
6: Είναι μαύρο, ήταν και είχε μια αμερικάνικη προφορά, όχι τεξανός, μπορεί να ήταν βορειοαμερικάνος. Δηλαδή Σικάγο, Νέα Υόρκη και τέτοια. Α, με την προφορά. Λοιπόν,
5: κάποιος που μας ακούει θα μας στείλει το όνομα.
6: Ναι, ας μας στείλει αν κάποιος ακούει και ξέρει. Λοιπόν, η κανέλα Χρυσονίδου τον γκούγκλαρα χτες, γιατί είπε ο Παπα-Νικολάου, είπε και ο Μπαρτζόκα στην
5: εταιρεία. Υπεύθυνος εταιρείων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
6: Ναι, είναι από το 2010. Είναι υπεύθυνη διεύθυνση εταιρεία ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ξεκίνησε στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και τώρα είναι στο τμήμα διαχείρισης εισιτηρίων και δουλεύει από το 1998.
5: Προφανώς αυτά η κοπέλα δίνει μια μάχη για τη ζωή της και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό ότι σε μια τέτοια στιγμή χαράς τη θυμήθηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και αφιερώσανε αυτό το τρόπαιο στην ίδια, στην προσπάθεια που κάνει για να κερδίσει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα και είδες τώρα πως ήρθε και έδεσε με την είδηση την άσχημη με την Μαστροκώστα που την ώρα που γιόρταζε όλος ο Πειραιάς και γινόταν χαμός του χαμού, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύ γενναία μάχη που έδωσε για πολλά χρόνια. Δεν κατάφερε να νικήσει. Έτσι είναι η ζωή σε Ελλάδα που λένε οι Γάλλοι. Δυστυχώς.
6: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι διπλά ευχαριστημένος θες και πάλι είμαστε διπλά ευχαριστημένοι. Όπως είπα, εγώ είμαι ευχαριστημένος ως Έλληνας με τις τρεις ελληνικές ομάδες που πήγαν στον τελικό, στο μπάσκετ φέτος και η εθνική μας ομάδα πήρε το χάλκινο. Επίσης θες, ευχαριστήθηκα γιατί χάζευα Premier League. Δύο παιχνίδια είχα βάλει εκεί.
5: Να, μπράβο.
6: Όχι μια τηλεόραση και ένα τάμπλετ, δεν έβγαλε την άλλη τηλεόραση.
5: Του πήγε καλά του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο.
6: Του πήγε όχι μόνο του Ολυμπιακού. Αυτό θέλω να πω. Καταρχήν, ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που του πήγε καλά, διότι στον Βίλα τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Και έχουμε πλέον, φίλες και φίλοι, ό,τι και να γίνει, τρεις ομάδες να περνάνε σε league phase.
5: Δηλαδή, τουλάχιστον τρεις ομάδες.
6: Τρεις ομάδες σίγουρα.
5: Τουλάχιστον.
6: Γι' αυτό ήταν πολύ ευχάριστη η χθεσινή βραδιά. Έχουμε ΑΕΚ. Όφη που ήταν
5: γιατί
6: σίγουροι,
5: πάνε play-off αυτοί και να χάσουν στα play-off.
6: Ήταν σίγουροι και τώρα με την τέταρτη θέση της Aston Villa έπειτα από αυτά που γράφανε οι προπονητές όλη της εξέδρας στο αμέσα κοινωνικής απαξίωση και αποχάβνωσης και τα διαβάζω και γελάω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Γκουαρδιόλα να μην κερδίσει και να κάτσει να το... και μιλάμε γίνε μια ματσάρα γιατί δεν παρακολουθείτε τα
5: παιχνίδια. Δεν εμφανίστηκε αδιάφορη η City.
6: Ναι, αλλά έγινε ματς.
5: Ναι, αυτό. Μα δεν εμφανίστηκε ήταν... αδιάφορη Σκόρπια επειδή έχασε το πρωτάθλημα.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Με τα δεύτερα.
6: Λοιπόν, και έδωσε τη δυνατότητα και στον Ολυμπιακό, μετά την ΑΕ και τον Όφη, να περάσει ό,τι και να γίνει. Πάει τρίτο προκριματικό, πάει η προετοιμασία μια εβδομάδα μετά, αλλάζει λίγο, διάβασα κάπου πώς ήταν η προετοιμασία για Ολλανδία μετά και αυτά και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ημερομηνίες, πάει μια εβδομάδα μετά πλέον η προετοιμασία του Ολυμπιακού και αν αποκλειστεί. Δεν θυμάμαι. Στον τρίτο προκριματικό γύρο θα είναι στους ισχυρούς, ε.
5: Παντού είναι ο
6: Ολυμπιακός ισχυρός. Θα είναι στους ισχυρούς. Αλλά αν αποκλειστεί, πάει μετά.
5: Θα πούμε αναλυτικά μετά με ποιες ομάδες.
6: League Face και αυτός Europa και.
5: Θα μπει στην κληρότητα. Είναι καλές ομάδες, χρειάζεται λίγο προσοχή, αλλά επειδή έχει μια εμπειρία κτλ.
6: Πρέπει να ενισχυθεί. Χτύπησε την πόρτα.
5: Αυτό ισχύει για όλους το σύστημα.
6: Αυτό, κοίταγα χτες αυτό που λέγαμε πει με τον Χρήστο, έχει μαλλιάσει ο στόμας μας. Ότι οι μεγάλοι παίχτες αξίας κτλ., παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι κάποιας ηλικίας, δεν επιλέγουν αυτό το άτιμο, το πρωτάθλημά μας και ας πάρουν λεφτά. Διάβαζα χτες ένα δημοσίευμα του Ρωμάνο, ο οποίος έλεγε ότι ο Ικάρντι, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός του έδωσε λεφτά περίπου στα 6 εκατομμύρια το ένα το άλλο και θέλει να φύγει και θα φύγει μάλλον από την Τουρκία, θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία, είναι 33 χρονών ο Ικάρντι, κοίταγα την ηλικία του χτες, Αργεντίνος, όλοι τον ξέρετε τον Μαωρό Ικάρντι, Γκαλατά Σαράι, έπαιξε, τελειώνει το συμβόλαιό του, του έκανε λέει πρόταση ο Ολυμπιακός, αλλά επειδή έκανε μια καλή χρονιά με 16 γκολ και 3 assist από ό,τι διάβαζα, θέλει να πάει να βρει μια ποδοσφαιρική στέγη στην Ιταλία.
5: Λοιπόν, εντάχει να σας πούμε ότι ο Ολυμπιακός ως ισχυρός θα βρεθεί απέναντι με μια από Ναϊμέγγεν την Ολλανδική, Σπάρτα Πράγας Τσεχία, Ουνιόν Σενζιλουάς Βέλγιο, τον νικητή του ζευγαριού από το δεύτερο προκριματικό, που είναι πιθανό να είναι κάποια από Στουρμ Γκρατς, Χαρτς ή Γκόρνικ. Από αυτές τις τρεις λογικά θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει μαζί με τις προαναφερόμενες. Οπότε νομίζω ότι σε κάθε διασταύρωση φαβορή είναι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να υποτιμήσει μια ομάδα σαν τη Σπάρτα Πράγας ή τη Βέλγια ή την Ουνιόν Σενζιλουάς, που τελευταία είναι αρκετά.
6: Και η Στουρμ Γκρατς, δεν είναι άσχημη Στουρμ
5: Γκρατς. Εντάξει, Στουρμ Γκρατς δεν παίξει ο Παναθηναϊκός πέρυσι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
6: Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε και τις εφημερίδες και θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συνέχεια.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και πάμε να τρέξουμε να τα προλάβουμε όλα. Sport Day της Δευτέρας στο Everest της Ευρώπης, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στην υψηλέτερη κορυφή και κυματίζει από χθες το βράδυ η σημαία του νέου βασιλιά της Γυραιάς Επίρου, το αχτύπη του φέτος Ολυμπιακού. Επική κατάκτηση 92-85, τελικός θρίλερ στο κατακόκκινο Τίσεντερ, όπου η ομαδάρα του Μπαρτζόκα σήκωσε την παρέτηνη κούπα νικώντας άγχος και Ρεάλ. Γαλλική σφραγίδα, φοβερή εμφάνιση του Φουρνιέ και συγκλονιστικός πάλι ο Πίτερς, που ψηφίστηκε MVP του Final Four. Κάει και ο Πειραιάς, ολονύχτιο γλέντι στο μεγάλο λιμάνι για την τέταρτη κερδισμένη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του θρύλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός κλείδωσε η League Phase, τέταρτη Άστον Βίλα στην Αγγλία. Οπότε οριστικά οι Ερυθρόλευκοι ξεκινάνε τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Εξασφαλισμένη στη χειρότερη περίπτωση η συμμετοχή στην πρωταθληματική φάση του Europa. Αποθέωση Μαρινάκη και εκδηλώσει λατρείας για τον πρόεδρο της ΠΑΕΠ κατά την παρουσία του στο κλειστό του Άκαδο. Να πούμε ότι υπήρξε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο.
2: Θα το πούμε μετά.
1: Το πούμε λίγο μετά, έτσι.
2: Λοιπόν, απλά εδώ θα πω ότι η MVP ψηφίστηκε ο Φουρνιέ.
1: Για μένα, άποψή μου, τώρα δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, εγώ θα ψήφιζα Πίτερς.
2: Ναι, εντάξει, αφού ψηφίστηκε ο Φουρνιέ.
1: Λοιπόν, άποψή μου, είπαν, παιδί μου.
2: Κόκκινος πρωταλητής. Βασιλιάς Ευρώπης είναι ο βασικός τίτλος. Υπέρτλος Δελήριο, όλη η χώρα στους ρυθμούς σε απόλυτη έξαψη. Περήφανη για αυτή την ομαδάρα. Ο ηρωικός τρελός νίκησε την εκπληκτική Ρεάλ και έγραψε το τέταρτο αστέρι του στο ΆΚΑ. Μεγάλη συγκίνηση όλους, παλέμαχος του Ολυμπιακού. Αποθέωση από 18.000 οπαδούς. Το πήρε πάνω το μυθικός Φουρνιέ, ηγέτες Βενζέκοφ Πίτερς.
1: Θρύλα για πάρτι στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Φως της Δευτέρας. Δικαίωση Μπαρτζόκα, αυτός ο τίτλος. Ο Ολυμπιακός με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα ανοίξε μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο ΆΚΑ 92-85 τη Ρεάλ και κατέκτησε πανάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Συγκλονιστική Φουρνιέ 20 πόντοι MVP και Πίτερς 16 πόντους. Ο Γάλλος έδειξε γιατί είναι ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε ένα ονειρεμένο Final Four. Ο Μπαρτζόκας καθοδήγησε μαεστρικά την ομάδα μέχρι το τέλος, το άξιζε για όλη τη δουλειά που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αφιέρωσαν την κατάκτηση τροπέου στον αείμνηστο πατέρα τους. Μπαρτζόκας, νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά.
2: Να πούμε σε αυτό πάλι που ξεχάσαμε ότι η σημαδιακή χτες είναι η μέρα, γιατί σαν χτες έφυγε ο πατέρας τους. Ναι, δηλαδή τρομερό, καμιά φορά η μοίρα τι παιχνίδια παίζει. Live Sport, το τέταρτο θρυλικό. Είσαι στο μυαλό. Υπέρτιτλος Βασιλιάς ο Μεγάλος Ολυμπιακός λήγησε 92-85 τη Ρεάλ σε έναν μυθικό τελικό και κατέκτησε δίκαια την Ευρωλίγκα, αποδεικνύοντας ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Ολυμπιακός, η Άστον Βίλα τον έστειλε στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ο θρύλος. Αρέσει ο Ουναϊ Λόπεθ. ΑΕΚ αποχωρεί ο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια. Παναθηναϊκός, ο Νέστρουπ έχει το πακέτο, γι' αυτό τον επέλεξε. ΠΑΟΚ, η εξίσωση με τον Μπάμπα.
1: Και κλείνουμε την αθλητική ώρα της Δευτέρας, η οποία έχει ένα πρωτοσύλλογο που δεν αναφέρει ούτε λέξη για το χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού. Αυτά είναι κατ' εμέ μια κόμπλεξ, συγγνώμη λέει το λέω, αλλά okay, θα τα συζητήσουμε άλλη ώρα. Αθλητική ώρα της Δευτέρας λοιπόν, πρωταθλητής και φίλος για πάντα, ο Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα αποχαιρετά την Ένωση καθώς αποφασίστηκε μία ανανέωση συμβολή του και τον δείχνει που φυλάει το κύπελο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πολύτιμη συμβολή του όποτε χρειάστηκε, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και την Ευρώπη. Σήμερα αφίσα του Μάρκο Γκρούγιτ προαναγγείλει η εφημερίδα και κάτω. Χάντμπολ ανδρών με ψυχή και πάθος κόντρα στον Ολυμπιακό στις 7 στην Ηλιούπολη. Φούτσαλ ανδρών μόνο νίκη στο τρίτο τελικό 9 και 4 με τον Δούκα.
2: Πάμε. Ξεκινάμε. Φέρε και την άλλη, μην προσέχεσαι. Με καθημερινή λέω. Με ναυτεμπορική. Αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχο της εφορίας το προσεχές εφτάμινο.
1: One Voice Business and Politics, κεντρικό θέμα, άτακτη υποχώρηση της Hellenic Energy, εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπρος Ανδρέας Σιάμιστης και ο Κυριάκος Μπροστάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδας.
2: Απογευματινή, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς.
1: Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων.
2: Ελεύθερη ώρα, αποζημίωση μαμούθ σε απολιόμενους ανεμβολίαστους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης σε Χαντάιο και έμπολα.
1: Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος για 4-1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.
2: Εστία είμαι.
1: Εστία.
2: Ναι, αν το ανοίξει. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές στην Κομισιόν Παραπέμπτη Ευρωπαϊκή Αγγελία την Ελλάδα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποια βάση θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά.
2: Τα νέα, δύο μεγάλα θέματα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσα στο λογαριασμό ρεύματος. Και το άλλο, τον Παπα-Νικολάου, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 λύγησε τη Ρεάλ.
1: Εσπρέσο, θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας 12χρονος που έκανε μέχρι τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο τι έγινε ένα πρωί στο θάλαμο του νοσοκομείου, πώς το μικρό κορίτσι που συγκίνησε όλη τη χώρα ανοίξε μια σπάνια πάθηση και γύρισε όρθιο από το εξωτερικό. Αυτή είναι η πολύ ευχάριστη είδηση της ημέρας.
2: Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο.
1: Σταρ. Αυτός είναι ο Τίτη του Μικρολίμανου. Η καριέρα αίματος και η προσπάθεια να φάει τον Μπαλάσκα με Καλάζνιφοκ. Η θεαματική απόθεση από τη Διεύθυνση Μεταγωγών που ξεφτύλισε την Ελλάς. Φωτογραφίες του ψυχρού εγκληματία που ήταν έτοιμος να εκτελέσει αστυνομικούς.
2: Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Κάποιος να τη μαζέψει. Έχει την κυρία Κοβέση μεγάλη φωτογραφία και υπότιτλο «Ερωτήματα προκαλεί η πρεμούρα της για το άρθρο 86, θητεία ευρωεισαγγελίων και τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα, καυτές αποκαλύψεις από τη Δήμητρα Χαλικιά και την Τυχεροπούλου και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
1: Αυτά τα φοβερά και τρομερά, τα συγκλονιστικά από τις αθλητικές, οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες. Οπότε, μαράκι μου, πάμε σιγά σιγά για το break ακριβώς στις 7 στα μισά της εκπομπής. Επιστρέφουμε μετά και με δικά σας μηνύματα και με κάτι παραπάνω για το πώς πήγε χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι με μια λίγο πιο διαφορετική, πιο αναλυτική προσέγγιση, πώς το παίξαν οι δύο προπονητές και πώς κρίθηκε. Γενικά, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Στείλτε μηνύματα και τα περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Δαμάστε τα θηρία
6: μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.

0: είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
2: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
1: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ...88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: Λοιπόν,
7: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε μες στο ψεύτη.

0: Ξέρετε.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε, είναι πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Μαρία Παπακυρίτση, πνίγηκα.
3: Άμα βλέπεις το μαράκι, πνίγησε. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά λογικό.
2: Στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές, τα ελληνικά τραγούδια που μόλις ακούσατε. Πρώτο τραγούδι Κωστής Μαραβέγιας. Ωραίο τραγουδάκι, ο μήνας έχει 9. Και βέβαια όλοι εσείς στην συντροφιά μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε ανοίξει το μαγαζί από τις 6 το πρωί. Τώρα θα κάνουμε έτσι μια ενότητα, να δούμε και τι γράφετε κι εσείς, πέρα τι ρωτάτε, πέρα από τις καλημέρες και τα λοιπά, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Όπως καταλαβαίνετε, θα παρακάμψουμε στα γρήγορα τις καλημέρες και βέβαια τα περισσότερα μηνύματα, υποθέτω, μην σας πω όλα, περιστρέφονται.
3: Εντάξει, όχι όλα, αρκετά. Δηλαδή, για παράδειγμα, διαβάζω εδώ τώρα το πρώτο John Wayne και άλλο ένα, το πρώτο που μας ήρθε και στην κονσόλα, που μιλάνε για άσχετα πράγματα και καταλήγουν εκεί. Τι εκπλήξεις γίνανε χθες στην Ευρώπη, στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Λέει ο John Wayne, το Σάββατο η Λίγκα Βαρσοβία, που πριν από ένα μήνα έπαιζε για τον υποβασμό, παραλίγο να πάρει την πέμπτη θέση και μια θέση στην Ευρώπη. Όμως η Κατοβίτση ισοφάρισε το 97 στο άλλο παιχνίδι και πήρε αυτή την πέμπτη θέση. Η Λίγκα έμεινε έκτη και έμεινε εκτός Ευρώπης. Λέει ο φίλος.
2: Το βλέπω αυτό στην Πολωνία, γιατί η γυναίκα μου με την αδερφή της είχαν ανοίξει την τηλεόραση και χάζευα κι εγώ. Ξεκίνησε με τις ειδήσεις και συνέχισε μετά και το κοιτάγανε στο κινητό τους. Ένας τύπος έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες μια προσπάθεια για κάτι παιδάκια, άρρωστα παιδάκια στην Πολωνία. Δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια πρέπει να έχει μαζέψει γύρω 8.
3: Ένας influencer Πολωνός, κάποια στιγμή ήταν 25 εκατομμύρια.
2: Τώρα έτσι ακριβώς, 25 εκατομμύρια σγότε, εντάξει. Όχι, μην το μπερδέψουμε με ευρώ. Είχε μαζέψει χτες και τον παρακολουθούσαμε και εγώ το βλέπα δηλαδή.
3: Που βγήκε ο Λεβαντόφσκι.
2: Το ποδήλατο να περνάει από χωριά, από αυτά και να τον χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Και πράγματι ήταν μια τρομερή προσπάθεια και ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Και μετά στα αθλητικά, που κοίταγα έτσι στο TVN, κάνανε το σχόλιο αυτό και για τη Λέγκια. Πως εκεί που περίμενες να υποβιβαστεί, θυμάσαι που τα λέμε.
3: Ναι.
2: Παραλίγο να βγει στην Ευρώπη.
3: Αντίστοιχο κάζο, αλλά το καλά δεν το συζητάμε. Το μεγαλύτερο είναι στην Πορτογαλία, θα πω σε μισό λεπτό.
2: Ποιο, για το κύπελο.
3: Ναι. Ο Γιώργος από την Τούμπα λέει: η πιο παταγώδης αποτυχία της Μίλαν όλη τη χρονιά, δεύτερη και τρίτη, και χθες ήταν στο Σαν Σίρο από την αδιάφορη Κάλιαρη και έμεινε εκτός Champions League. Πραγματικά και Champions League, παιδιά, πήγε η Κόμο του Δουβίκα, ο οποίος Δουβίκας πέτυχε 14 γκολ. Είναι στη δεύτερη θέση των πρώτων σκόρερ του καμπιονάτο. Ξέρεις, πολλοί είχαν εκπλαγεί πως διάολο μια ομάδα σαν την Κόμο πήγε και δώσε 14 εκατομμύρια και τον αγόρασε από τη Θέλτα. Και τελικά είδες αυτά που βλέπει, ρε παιδί μας, προπονητής. Δεν μπορεί να τα δει ο μέσος φιλαθλητής. Πολλοί αναρωτιόμασταν πως διάολο πήγε και δώσε ο Βάμπρεγκας 14 εκατομμύρια ευρώ για έναν Έλληνα παίχτη που έπαιζε, δεν έπαιζε στη Θέλτα. Και είδες πως του είδε τι ήθελε ακριβώς, τον τρόπο που ήθελε να φτιάξει την ομάδα, πως του κούμπονε ο Δουβούκας. Τον πέταξε μέσα και πήρε την ομάδα από το χέρι με τα δικά του γκολ, την έβγαλε Champions League. Κανείς δεν κλαίει τα λεφτά του, ίσα-ίσα έχει την προοπτική αυτή τη στιγμή η Κόμο να τα τριπλασιάσει τα λεφτά που έδωσε για τον Δουβίκα. Όχι μόνο μεταπουλώντας τον, γιατί η αξία του έχει εκτεναχθεί πλέον, αλλά γενικά ότι με τα δικά του γκολ πήγε για πρώτη φορά μια ομάδα που πριν δύο χρόνια έπαιζε Β' Εθνική, θα πάει Champions League. Έτσι συμβαίνουν και αυτά.
2: Και θα βγάλει λεφτά για το Champions League.
3: Ναι, βέβαια, αυτό σου λέω. Και πάμε στο μεγαλύτερο κάζο, που πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κάζο στην σύγχρονη ιστορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Τελικός κυπέλλου Πορτογαλίας, Sporting Λισαβόνας, Torense. Torense είναι μια ομάδα β' κατηγορίας. Ο τελικός στη Λισαβόνα. Τελικό αποτέλεσμα 1-2 στην παράταση. Τέζα ο Καμπούρης. Από τα πρώτα λεπτά προηγήθηκε η Torense, το 4. Άντεξε μέχρι το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όπου ισοφαρίστηκε σε 1-1. Έχασε τα άχαστα η Sporting, πολλές ευκαιρίες και με το Σουάρες που είχε σκοράρει και με πολλούς άλλους, και τελικά σε μια κόντρα επίθεση στην παράταση, πέναλτι υπέρ της Torense, και τα δίνουν τα πέναλτι όταν είσαι βάρος του φαβορή. το έβαλε η Τορένσε, κατάφερε και το κράτησε και υπέγραψε έτσι τη μεγαλύτερη έκπληξη ίσως στην σύγχρονη ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο Βαγιανίδης έπαιξε μέχρι το 69 και έγινε αλλαγή. Ο Ιωαννίδης καλά καιρό τώρα δεν παίζει, έχει αυτό το θέμα της, με τον τραυματισμό του που ακόμα δεν του έχει επιτρέψει να επιστρέψει.
2: Λοιπόν, ο Όσα Λαγκαδά, ο Άγγελος Μίχος, μετά την καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ο φίλος του ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Μίχας είναι, ο Μίχος. Μας έβγαλε την ψυχή. Πολλά συγχαρητήρια και στις κοριτσάρες του ΠΑΟΚ για το 80 το double, να το πούμε και αυτό. Κέρδισαν.
3: Μπράβο, ναι.
2: Στο γήπεδο του Πανετολικού, εκεί στο Αγρίνιο.
3: 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, βέβαια ο Αστέρας Τρίπολης έχει. Είχε και αυτός πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί. Είχε πάει τρένο και στο πρωτάθλημα για όσους παρακολουθούν το πρωτάθλημα των γυναικών. Και κλείνει ο Άγγελος, τελικά δεν τα κατάφερε ο Μαυροπάνος, θα πληρώσουν στο Λονδίνο. Σας ευχαριστώ για την παρέα όλα αυτά για τα χρόνια. Γιατί ρε φίλε, συνεχίζεις να ακούς, τι ευχαριστείς.
3: Λοιπόν, μίλαγα συμπτωματικά, είχα πάει στην Τρίπολη για το παιχνίδι Παναθηναϊκού και γνώρισα ένα παλικάρι που ψιλοτρέχει την ομάδα του Αστέρα Τρίπολη στο ποδόσφαιρο και μας έλεγε εκεί στην παρέτσα που κάθισαμε ότι αρχίζουν τα πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και γίνονται λίγο πιο επαγγελματικά.
2: Ψηλοτέχει την ομάδα των γυναικών.
3: Ναι,
2: των γυναικών.
3: Γυναικών.
2: Πες,
3: ναι. Ναι, ναι, γυναικών. Με αφορμή τώρα το τελικό του κυπέλου. Πέφτουν λεφτά, φίλε. Αρχίζουν δηλαδή ακόμα και ομάδες που δεν τις πήγαν το μάτσο και δίνουν κάποια καλά συμβόλαια σε κοπέλες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, και πάνε να φτιάξουν μια καλή λίγκα που θα μπορεί σε ένα σημαντικό βαθμό να εξασφαλίζει και τον επιούσιο για τις κοπέλες που αγωνίζονται. Δηλαδή, είναι απλά ένα χαρτσιλίκι. Μπορεί να πάρει ένα καλό συμβόλαιο.
2: Έχει παιχνίδι στην ΕΡΤ σε εμάς,
3: όχι,
2: εγώ έχω δει. Όχι ολόκληρο, αλλά έχω χαζέψει. Θέλει ακόμη δουλειά, βέβαια.
3: Εντάξει, έχουμε καιρό. Αλλά είχαμε εμείς στην γειτονιά, είχαμε ένα κοριτσάκι που έχει φτάσει και έπαιξε και μέχρι την εθνική ομάδα στην Άνοιξη. Το βλέπα, ρε παιδιά, από 6 χρονών έπαιζε με τα αγόρια και του παίρνα και 5-5. 6 χρονών από 7. Και παίρνει και τα 12 χρόνια και τα 13 χρόνια έτσι. Πλα, πλα, πλα, πλα. Πέφτασε μέχρι την δική ομάδα. Το μαράκι μας.
2: Μετά του Ναβάρο, Ρούντι, ο Καμπάτσο παίζει να είναι ο αντιπαθέστερος. Θυμόμαστε όλοι τι είχε κάνει στο Διαμαντίδη. Γι' αυτό σήμερα ο Σακίλ κάθισε πάνω του, σαν να του έλεγε σήκω για να μου πει.
3: Εντάξει, εδώ είναι τελείως unfair του ο Σακίλ. Εντελώς unfair εκεί πέρα.
2: Είδες τι έγινε.
3: Είδα πώς δεν είδα. Πηγαίνει στα πόδια και από πάνω.
2: Όχι, όχι. Δικαιολογημένα ήταν και οι δύο ήταν. Καταρχήν έπεσε κάτω ενώ δεν τον είχε ακουμπήσει ο άλλος. Και
3: πώς
2: μετά.
3: Δεν τον είχε ακουμπήσει με τον νόμο.
2: Έκανε να σηκωθεί και του χτύπησε κεφαλιά και
3: δεν είχε καμιά δουλειά ο Σακίλ να πάει από πάνω του.
2: Δεν ήταν από πάνω του.
3: Πώς δεν ήταν από πάνω.
2: Ακριβώς.
3: Πώς δεν ήταν από πάνω ακριβώς. Με δουλεύει. Πώς πήγε να σηκωθεί ο άλλος και τον βγει να τον βρει.
2: Όχι.
3: Με δουλεύει τώρα. Πώς δεν ήταν. Άστο τώρα, μην το συζητάμε. Είναι κακές στιγμές τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ρωτάει ένας, τι έγινε ρε παιδιά ο Μανώλης, τι έγινε ρε παιδιά με το. Δεν κατάλαβα, λέει, έγινε κάτι με τον πρόεδρο. Ναι, είχαμε ένα πολύ θερμό επεισόδιο στην είσοδο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι έγινε με τον εξάδελφο του πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Κάτι του είπε, κάτι του απάντησε. Δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε. Δεν το έχω δει το περιστατικό.
2: Έχω δει όλα τα βίντεο.
3: Για λέγε τι.
2: Τι να σου πω.
3: Εντάξει, το είδαν όλοι, δεν χρειάζεται.
2: Εντάξει, έγινε. Βρεθήκαν κάποια στιγμή να πιαστούν στα χέρια. Έριξε χαστό και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Του σκίστηκε η έστω ανέλα, έβαλε μετά μια μπλε. Δεν θυμάμαι τώρα τι χρώμα.
3: Μαύρη. Μια μαύρη, ναι.
2: Τι φέρανε μετά.
3: Τον είχε πει με άσπρη.
2: Ο Μιλτιάδης, ο γιος του, μπήκε γι' αυτό. Δηλαδή από ό,τι βλέπαμε. Λένε ότι,
3: μπουκάλι, ο γιος
2: ναι,
3: του,
2: λένε ότι τον έβρισε τον πρόεδρο και τα λοιπά.
3: Το οποίος το ξεκίνησε πρέπει να είσαι ακριβώς εκεί για να δεις έτσι, τη στιγμή που φουντώνει το πράγμα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα σκηνικό το οποίο πιθανόν θα κάνει και το γύρο του κόσμου. Δεν είναι και τιμητικό έτσι να βλέπεις τέτοιες ιστορίες, αλλά είπαμε τα γήπεδα ξυπνάνε λίγο τα αγριάστηκτα.
2: Καλά, αυτό ήταν, δεν πήγαινε στο αθλητικό.
3: Ναι, δεν ήταν διακοπαδική διαφορά, παιδί μου, αλλά όταν πα στο γήπεδο καμιά φορά.
2: Πάει στο
3: με
2: πολιτικό.
3: Με την τσίτα του αγώνα είσαι λίγο πιο οπλισμένο.
2: Εγώ νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Πάει στο πολιτικό καθαρά. Λοιπόν, Ειρήνη Νομικού εδώ. Παρούσα, βρε Χριστάρα για το Θεό. Πες μια καλή κουβέντα. για τον Ολυμπιακό, λέει ο Γιώργος ο Βασιλακόπουλος.
3: Γιατί τι είπε, δεν είπα συγχαρητήρια.
2: Δεν,
3: αλλά εντάξει, περίμενε, με συγχωρείς τώρα, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα μπασκετικά. Σου άρεσε αυτό που δες χθες από τον Ολυμπιακό? Ήταν μια ομάδα πνιγμένη στο άγχος της. Έπεσε με μια Ρεάλ η οποία χρησιμοποιούσε ουσιαστικά 7 παίχτες, αλλά 6 λεπτά το Γιούλ, με 8 παίχτες, χωρίς σέντερ, και κατάφερε να το κάνει ντέρμπι. Δηλαδή εκεί που γίνεται το κλέψιμο και το σουτ για 3 πόντους, αν γινόταν το 88-88, στα 10-11 δευτερόλεπτα από το φινάλε. Θα μιλάμε για την απίστευτη άνθρωπη. Δηλαδή, καταλάβετε τι άγχος είχε ο Ολυμπιακός. Ήταν 6 πόντους μπροστά, 25 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα από το τέλος, και παραλίγο με αυτό το σουτ να βρεθεί και να είναι χ. Πνιγμένο στο άγχος του. Μην το συζητάμε τώρα. Δεν ήταν. Δεν είχε καθαρό μυαλό ο Ολυμπιακός. Το είχα δει και από πέρυσι. Θυμάστε πέρυσι Γενάρη, νομίζω. Όχι αυτό, τον περασμένο του 25. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σέντερ. Ήταν και τρεις του έξω. Έπεσε με σέντερ τον Χουάντσο. Και το έχασε με 15 πόντους. Πώς το έχασε? Εκεί πρέπει να έχεις το καθαρό μυαλό να βρεις τρόπο να ταΐσεις τον ψηλό. Να βρεις τον τρόπο. Δεν γίνεται να μην μπορεί να περάσει μια παλιά στον ψηλό.
2: Εγώ, επειδή το είδα το παιχνίδι και από την αρχή ξεκίνησε αυτή η αλεπού ο προπονητής της Ρεάλ να παίζει overplay το playmaker και στη συνέχεια να λειτουργεί ένα σύστημα ζώνης, το οποίο σίγουρα το έκανε δουλέψει από τη στιγμή που ξέραν ότι θα έχουν δύο center, δεν υπολογίζανε βέβαια για τον τρίτο, το είχαν δουλέψει αυτό το σύστημα για να μπλοκάρουν. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη η κίνηση του coach.
3: Κάτι θα σου κάνει κι άλλος, αλλά βρες τρόπο να το έχεις. Δηλαδή, άμα δεις τον Ολυμπιακό, έχει 8 πόντους από τον Μιλουτίνοφ, 4 από τον Χολ και 4 από τον Jones. Συνολικά οι center του, 3 center, απέναντι σε κανένα center της Ραμάδης, βάλαν μόλις 16 πόντους. Το καλό είναι ότι πήραν τα rebound. Είχε τεράστια υπεροπλία ο Ολυμπιακός στα rebound, 42 με 26 νομίζω.
2: Αυτό, εκεί ήταν.
3: Έχτισε 16 παραπάνω επιθέσεις από τα rebound. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει σέντερ και την πήρε στον πόντο.
2: Δεν παίζει ρόλο ο σέντερ. Άμα είσαι πάνω από 2 μέτρα, μα έβλεπε την άμυνα που έβλεπε.
3: Έλα ρε Μίτσε, τώρα που δεν παίζει. Ας κατέβαινε ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ και θα σου έλεγα εγώ αν είχε σημασία. Και έπαιζε ο άλλος με τα Βάρες και με τον Λεν και με τον Γκαρούμπακ, θα σου έλεγα εγώ.
2: Θα επέλεγε την τακτική όπως τάξη. Έκανε η Ρεάλ με τα σουτ.
3: Ας το κάνεις λοιπόν το επόμενο
2: τα
3: παιχνίδι.
2: Τα τρίποντα και τα λοιπά. Ναι, δεν είδες πως τα σουτ μπαίνανε.
3: Μα δεν είχε, τρόπο άλλο. Τι να κάνει, να πάει η Ρεάλ.
2: Εκεί πέρα που έπρεπε οι ψηλοί του Ολυμπιακού να λειτουργήσουν, γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα αυτή μια περίεργη ζώνη και τα λοιπά, σου λέω. Λειτουργήσαν στα rebound.
3: Αυτό βοήθησε τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το τελειώσει το παιχνίδι νωρίς. Δεν μπορεί τέτοιο παιχνίδι να τα αφήνει στο έλος του ενός σου.
2: Δεν είναι. Μπες λίγο στον ψυχισμό. Ένας τελικός. Σε ένα τελικό. Εσύ μόνος το είπες. Προηγουμένως λέγαμε για τη Sporting Λισαβόνας. Ένας τελικός.
3: Κάτσε ρε φίλε. Αυτό ναι, οκ. Okay, αλλά αν έχανε αυτό το κύπελο Ολυμπιακός, έπρεπε να παραδώσει τα κλειδιά του συλλόγου, να το κλείσει το μαγάζι και να επιφεύγω.
2: Γιατί?
3: Γιατί σε ένα γήπεδο με 20.000 κόσμο. Δικό σου τελείω. Τελείως δικό σου, δεν υπάρχει δηλαδή καμία.
2: Δηλαδή δεν παίζουν οι άλλοι ρε παιδιά, αυτό δεν το.
3: Ποιοι άλλοι ρε φίλε,
2: δεν
3: σε παίζει με σέντερ.
2: Η Ρεάλ Μαδρίτη
3: δεν έχει ένα σέντερ. Και πα αυτό το παιχνίδι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνει
3: πόντο.
2: Συστήματα η Ρεάλ Μαδρίτη, η Ζάλγκυρης, ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια. Θα αφήσουν τον άλλον να κάτσουν επειδή μα λείπουν δύο σέντερ.
3: Α, το είχαν λοιπόν και θα έλεγε μπράβο, το έχασε από καλύτερη ομάδα.
2: Γιατί το έχασε?
3: Μα εκεί πήγε στο τρίποντο. Αγχωμένος πάρα πολύ. Αυτό τι θα σου πω δηλαδή.
2: Γιατί οι παίκτες Ρεάλ στο τέλος δεν ήταν αγχωμένοι και αυτοί που σπάσαν το στεφάνι?
3: Μετά κουρασμένοι ρε. Εδώ έβλεπε τον Φουκαριέρη το Χεζόνια. Είχε λιποθυμίσει. Ναι, κάτω, έκανε 5 ώρες να σηκωθεί.
2: Αν ήταν λιπόθυμος που δεν είδαμε διαφημίσεις στο τελευταίο time out που ζήτησε ο πάγκος της Ρεάλ, δεν θα του δίνε το σουτ, γιατί άκουσα.
3: Μα δεν έχει ρε φίλε, δεν έχει άλλο.
2: Όχι, είχε άλλους τρεις παίκτες να πούμε, μπορούσαν να σουτάρουν.
3: Εντάξει ρε Μίτσε.
2: Ο άλλος είχε 6-7, δεν θυμάμαι. Και του λέει θα το πάρεις εσύ το τρίποντο.
3: Για να δούμε.
2: Δεν θα του δίνε το τρίποντο προπονητή, αν δεν αισθανόταν καλά.
3: Την άλλη φορά.
2: Γιατί τα άκουσα τι του είπε στο time out.
3: Είχε 2-6 τρίποντα ρε φίλε.
2: Ποιο?
3: Ναι,
2: του έδωσε το τρίπον τώρα, Χρήστο.
3: Μα 2-6 είχε.
2: Εντάξει, δεν ξέρει και ο προπονητής Ρεάλ.
3: Μα πού θα το δώσει, ρε φίλε?
2: Στον άλλον που είχε 6-7.
3: Ποιο είναι το Λάιλς που έχουν πέσει πάνω του όλοι?
2: Και στο Χεζόνια.
3: Άστο ρε,
2: είδες τι έγινε. Είδες τι έγινε. Γιατί εμένα μου αρέσει και παρακολουθώ. Μόλις λοιπόν μπαίνουν μέσα και δύο ομάδες, επειδή έχει ακουστεί τι έχει πει, τι έχει υποθεί στο. Time Out από πλευράς Real. Δεν ξέρω τώρα τα ονόματα τους. Ένας από τους βοηθούς του Μπαρτζόκα, όχι ο Εύσωμος, ο άλλος που υποτίθεται μάλλον θα είναι στην άμυνα. Έχουν μπει οι παίκτες, ετοιμάζεται να ξεκινήσει το παιχνίδι και δίνει κατευθείαν εντολή και αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και στέλνει παίκτη άλλον πάνω στο χεζόνια. Δηλαδή του είπανε.
3: Μα θα γίνει τώρα να μην αφήσει. Καταρχάς στο τρίποντο του χεζόνια έχει γίνει φάουλ που το δίνει. Το τελευταίο λεπτό, ορισμός του φάουλ. Έτσι. Να μην συζητήσουμε τώρα για διατησία τώρα πάλι, έτσι. Το κλέψιμο του Καμπάτσο έχει βγει ο Blossom Game και μιλάει ο παίκτης Μονάκο και λέει ρε παιδιά, αυτό είναι κλέψιμο.
2: Εγώ νομίζω πώς ότι φύγεις, τον έσπρωξε.
3: Καμία. Ούτε που τον ακουμπάει. Κάνει καθαρό κλέψιμο. Πάλι μιλάμε για
2: αυτό. Αυτό το είπε και ο Blossom Game, εντάξει.
3: Όχι, γιατί έχει κανένα λόγο να πει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ σου λέω, νομίζω ότι τον σπρώχνει το walk-up και τον βγάζει εκτός θέσης που πηδάει να πιάσει την μπάλα. Τι να σου πω τώρα.
3: Και το άλλο κλέψιμο στο Φουρνιέ στην επόμενη φάση, που και αυτό συζητήσουμε είναι. Εντάξει, μην μιλάμε τώρα.
2: Δεν του βρίσκει τα χέρια του Φουρνιέ εκεί.
3: Όχι, φίλε.
2: Λοιπόν,
3: αν του δώσει την επαφή με το σώμα μόνο.
2: Αντώνης Καμπανός. Αγόρια μου τώρα. Εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Άστο, δεν θα τα διαβάσω αυτά. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Επιτέλους, ρε παιδιά, το πήραμε. Ο Γιώργος από το Κολύρι. Ο Αποστόλης από Καλαρίτες, Θρύλος και τα λοιπά, λέει και αυτός. Η Πατρίτσια Καλευρά, την καλημέρα. Ο Θανώσης Βελιούζης, μπράβο στον Ολυμπιακό. Σπορ Βαλάντης, Δημήτρη μου, καλή ετοιμασία για την έρημο Ζαχάρα. Ζαχάρα. Άργησα λίγο για το μήνυμα, γιατί ο Βρωμιάρης, λέει, ο Ηλίας είναι Ολυμπιακός και έπρεπε να του πω μπράβο που πήρε το κύπελο.
3: Ναι, να του πες όμως μπράβο. Λοιπόν. Αυτό που λέει όμως ο, πώς το λένε, ο Γιακόπουλος έχει δίκιο. Εμείς δεν άκουσαμε ποτέ ένα μπράβο. Ποτέ. Ήταν μια ζωή του Βασιλακόπουλου, του Σολίνα, της Φίμπα, του εδώ, του Ντεμπόντα, της εξυγίανσης, του Δούρου. Έχεις ακούσει ποτέ ένα μπράβο.
2: Πάμε. Δυστυχώς, μάχη για τη ζωή του δίνει ο Μάριος Οικονόμου, πρώην παίκτης του ΠΑΣ Γιάννηνα, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας. Μετά από σοβαρό τύχημα με τη μηχανή του, στέλνει το φιλαράκι
3: του Βασιλείου Ρόιμπας.
2: Θα το πούμε γι' αυτό μετά το τραγούδι, να προλάβουμε, γιατί έχουμε και το δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκ για τον Καμπάσο, ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς και 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
11: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
10: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
11: Εβαν Φουρνιέ.
10: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
11: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
12: Ακούτε Eraspor.
13: Γυρίσατε.
14: Γυρίσαμε λοιπόν. Ο Θόδωρος Θοδωρέλης λέει για αυτή τη φάση που λέγαμε. Είμαι, λέει, αντιολυμπιακός. Αλλά ο Χρήστος λέει για τη φάση που παίρνει αγκαλιά τον ΟΚΑΠ και τον κρατά και από τον αντίχειρα. Κάνει φάουλ, λέει, στην Κίμινη Βάση. Δεν είναι Ισπανός, είναι Αργεντίνος. Ο αυτός.
15: Για ποια φάση, δεν ξέρω αν λέμε την ίδια.
14: Ναι, δεν ξέρω αν
15: λέει. Στο τελευταίο κλέψιμο που έκανε.
14: Δεν λέει αυτή.
15: Αυτή που μίλησε ο Σκαριόλο. Που λέει δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
14: Λέει, ξέρεις ποια φάση, λέει, Θόδωρα. Είναι η φάση που γίνεται η επαναφορά απ' έξω για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είναι ουσιαστικά η προτελευταία φάση πριν την τελευταία που γίνεται το φάουλ.
15: Είναι η φάση που δίνει στον Ολυμπιακό δύο βόλες με τις οποίες παίρνει προβάδισμα.
14: Με το που δίνει δύο βόλες στον ΓΟΚΑ.
15: Πάει σε δύο κατοχές.
14: Δίνει το φάουλ με το σώμα. Δεν έχει καμία επαφή με τα χέρια, όπως λες. Είναι άλλη φάση αυτή. Σε αυτή σφυρίχτηκε και σε.
15: Εντάξει, παιδιά, λογικό είναι να πάρει και ένα σφύριγμα. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό.
14: Και άλλοι πήραν σφυρίγματα.
15: Δεν διαφωνώ. Όταν έχει 18.000 κόσμο πάνω από το κεφάλι σου, είναι λογικό. Θα παίξει την έδρα. Πώς θα γίνει τώρα.
14: Όχι,
15: δεν είναι και το θέμα. Εγώ δεν έχω δει το πρώτο δεκάλεπτο που λένε πολλοί για τα 0-9 βολές. Που είχε 9 βολές Ολυμπιακός και τελείωσε η Ρεάλ χωρίς βολή στο πρώτο ημίχρονο. Πρωτοφανές αυτό για τελικό, να μην έχει πάρει μία βολή.
14: Ολυμπιακός.
15: Αλλά δεν το έχω δει και δεν έχω άποψη. Αν όντως. Έγινε, πώς να σου πω, ότι γίνανε φάουλ.
14: Μα γι' αυτό η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε μια άμυνα όχι πάρα πολύ καλή και γι' αυτό δεν έδωσε και τη δυνατότητα να δώσει και βόλες. Έκανε περισσότερα, πιο ελεύθερα σου τη Ρεάλ και τα έβαζε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε 4 φάουλ. Δηλαδή έφτασε σε κάποια στιγμή να θέλει 7 λεπτά περίπου το παιχνίδι να ολοκληρωθεί στο ημίχρονο και ο Ολυμπιακός να έχει πρόβλημα. Για να στέλνει τη Ρεάλ στις βολές από την αρχή.
15: Εδώ στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο Αχιλλέας και λέει: Ο Ολυμπιακός έκανε πανευρωπαϊκό ρεκόρ βολών στην Ευρωλίγκα 2002. Πέρασε η μόνη ομάδα που πέρασε το φράγμα των 1000 βολών στη διάρκεια της περίοδου. Είχε 323 βολές παραπάνω.
14: Ποιος?
15: Ο Ολυμπιακός. Έσπασε το περσινό ρεκόρ του ίδιου που ήταν το 260 κάτι. Και το πήγε στο 323. Συνολικά δηλαδή θεωρεί ο φίλος ότι σε όλη τη σεζόν οι διαιτητές τον πήγανε μια χαρά, ας πούμε, μέχρι τον τελικό. Εντάξει, αυτό είναι. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει τους αριθμούς όπως θέλει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι φάουλ. Άμα έχει κάνει 4 φάουλ, να σου φύγει 4. Άμα δεν είναι, εκεί να φωνάξει.
14: Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι εσύ. Ο φίλος ο ακροατής. Δεν είδες. Δηλαδή βλέπουμε ένα παιχνίδι. Ας τον Ολυμπιακό απ' έξω, γιατί βλέπω. Παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει η Ρεάλ, παίζει η Βαλένθια. Βλέπεις, παίρνει την μπάλα ο ψηλός και πάει να βάλει καλάδι και του κατεβάζει όλο στα χέρια. Μερικές φορές είναι και δύο φορές ο Βεζέγκοφ έκανε το αντιαθλητικό στο Γκαμπιάσο. Λοιπόν, μερικές στα όρια του αθλητικού, τι θα το σφυρίξει ο διαιτητής. Είναι πώς παίζει ο καθένας. Βλέπεις τώρα στους τελικούς NBA, τους βλέπεις καθόλου στους τελικούς NBA, φίλε μου. Να δεις τι γίνεται. Είδες πώς παίξαν άμυνα οι Cavaliers. Δηλαδή δεν μη σφυρίζουν οι διαιτητές.
15: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Και το λέω αυτό και με τον Παναθηναϊκό μέσα. Ομάδα που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά σε 31 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι είχε κόντρα διαιτησία απέναντί του.
14: Έτσι, μα ο άλλος λέει: Δεν ότι καθαρό. Όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος με τις βολές.
15: Γιατί δεν είχε.
14: Ναι, βγήκε πρώτος δηλαδή. Δεν είχε πρώτος. Ολυμπιακός ή βγαίνει πρώτος μια ομάδα με κάθε φορά πρώτος όλη τη σεζόν, σε όλη τη regular season, στα play-off μετά, στο ένα, στο αλλιώς, είχε την εύνοια για να βγει πρώτος και στο τέλος να το πάρει.
15: Τώρα δεν θέλω να κάνουμε κουβέντα για τη αυτή τη στιγμή, γιατί αδικεί τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Αλλά σου λέω, άστο τώρα, μην το. Πάμε λοιπόν. Θοδωρής Λιμπέρης, επί την Δημότης Πειραιά να κηρύχθηκε η Κατερίνα Γιώργιου. Ναι, οκ. Ο Βασίλης Ελευθεριάδης, μεγάλο κόμπλεξ από τον κύριο Κοντά, δική τον εαυτό του, κόντεψε να μας πει ότι κέρδισε κατά λάθος και ότι ήταν και τυχερός. Φίλε, τι μεγάλο κόμπλεξ επόνο να έχω. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παρά ένα έχει τα μισά του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκά. Τι να σου πω. Δεν συζητάμε για πρωτάθλημα και κύπελα. Τι πόνο να έχω. 7 έχει ο ένας, 4 ο άλλος. Παρά ένα τα μισά. Έχω κανένα πόνο. Γιατί να πονέσω. Άμα περάσει από μένα, έστω και ένα να πονέσω. Τώρα ακόμα θέλει μια αιωνιότητα μέχρι να προσθέσει άλλες 3 Ευρωλίγκες και να φτάσει σε 7 πιο πάνω.
14: Κώστα, σου έχω απαντήσει για αυτά που λες. Τώρα για το σχόλιο Μαρινάκη Δημητριάδη, ο Κώστας από την Πάτρα. Τι θα σου πω, ρε φίλε, εγώ για το σχόλιο Μαρινάκη. Μου λέει να κάνει σχόλιο. Ό,τι είδες εσύ στα βίντεο, είδα και εγώ. Τι θα σου πω τώρα, τι θες να ακούσεις, πες μου, ξαναγράψε ένα μήνυμα. Αν μου πεις τι θες να ακούσεις, για να σου το πω.
15: Δημήτρης, πώς λέγεται ο φίλος, Δημήτρης Σπύρου, λέει. Η κατάρα έσπασε, η Βασίλισσα πέθανε, ζει το Βασιλιάς Ολυμπιακός, κόκκινη μαγεία, την κούπα τη σηκώσαμε μέσα στις 13. Κοντέ πονάς, λέει, και αυτή η οποία σου είπε, τι να πονέσω, ρε φίλε. Πρέπει να κάνω έτσι για να σε δω εκεί πέρα από τα 7 στα 4. Δεν είναι κάτι απλό. Λοιπόν, ο Σάκης. Α, να το. Σάκης Γκάτζιος λέει: σχολιαστή Ευρωλίγκα, είναι πρώην παίκτη του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σέντερ. Και από ό,τι βλέπω εδώ από τη διεύθυνσή του στο Instagram, λέγεται Μάρτιν Χένλαν.
14: Ποιος?
15: Αυτός που ρώτησες.
14: Μάρτιν
15: Χένλαν.
14: Και τι είναι αυτός?
15: Πρώην παίκτης, Άγγλος, σέντερ.
14: Α, Άγγλος είναι. Ναι, γιατί είχε... Άγγλος. Και γιατί μίλαγε με Αμερικάνικη
15: παίκτη? Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Α, έτσι μας λέει ο φίλος. Τώρα...
14: Όχι, για χτύπα τον που τρέφει πολύ το κομπιούτερ σου, να πω 2-3 μηνύματα εγώ.
15: Λοιπόν,
14: λέει ο Αντρέας για τους σπορκάσες που μιλάει από κατάβασα δυνατά. Και τα λοιπά, μπράβο στον Ολυμπιακό.
15: Έτσι θα βάλει
14: πρέπει.
15: Μια φωνή, ρε παιδιά, ως podcaster,
14: ελληνική ομάδα παίζει.
15: Θα βάλει μια φωνή, πώς θα γίνει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ψυχοβγάλει Τσομπαρτζόκας, πάλι τα έχασε. Δεν τολμούσε όταν να κάνει μια αλλαγή στο 4ο δεκάλεπτο. Εξαφάνισε Ντόρση, Παπα-Νικολάου και τα δύο βασικά σέντερ.
14: Τι λέει τώρα, ποιος το λέει αυτό?
15: Ο φίλος 938.
14: Άκουσε, 938. Είδε το τελευταίο δεκάλεπτο ο προπονητής. Μπορούμε να πούμε και μέσα στο μυαλό του, αλλά υποθέσεις κάνουμε, εντάξει. Έχει τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ. Μέσα ο Πίτερς είναι σε ένα φεγγάρι από προχτές, δηλαδή από την Παρασκευή,
15: εξαιρετικός.
14: Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και λέει τώρα, ο Βεζένκοφ είναι ένας παίκτης που και στην κακή του μέρα, στα τελευταία λεπτά, γιατί το μπάσκετ, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, τα περισσότερα παιχνίδια κρίνονται στο τελευταίο τρίλεπτο, και αυτό πήγαινε για εκεί. Ο Βεζένκοφ είπε: Χρήστο, κάτι θα κάνει, θα σηκωθεί, θα σουτάρει.
15: Είναι, επιλογή
14: είναι
15: πολλών...
14: δυνατόν, δηλαδή, και παίζει με αυτούς τους δύο, βλέπει ότι ο Ντόρσεϊ δεν έκανε τίποτα. Δεν είδε στο δεύτερο ημίχρονο, καλέ μου φίλε, 9.38 που ξεκίνησε με Φουρνιέ και το Γερομακίσικ, που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, και βλέπει τώρα που φτάνουμε στο τέλος που λες εσύ, δεν ξαφάνισε καν. Ο Παπα-Νικολάου σε αυτά τα 6-7 λεπτά που τον έβαλε να παίξει, τον έβαλε να παίξει άμυνα πάνω σε ένα συγκεκριμένο παίκτη. Γι' αυτό είχε πάρει μόνο μια προσπάθεια για τρίποντο εκεί από δεξιά. Λοιπόν, η δουλειά του ήταν να παίξει, να κάνει την άμυνα και αυτά.
15: Κοίτα, ήταν μετά... πολύ άγχωμενος ο Μπαρτζόκας. Ήταν πάρα πολύ άγχωμενος. Το θέλω σε τίποτα αυτό το ευρωπαϊκό.
14: Ναι, αλλά δεν ήταν άσχημες οι κινήσεις του.
15: Κάποια στιγμή, σου λέω, εγώ, όπως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ, το χειρίστηκε λάθος κατά με.
14: Έπρεπε να βάλει το Μιλουτίνο, αφού
15: βρει,
14: βλέπει και είχε έπρεπε ο σέντερ που είχε
15: τρόπο, έπρεπε να βρει τρόπο να ταΐσει τους ψηλούς επιθετικά, να αποκτήσει μια ασφάλεια. Κυριαρχούσε και απόλυτο Ολυμπιακό.
14: Ήταν δύσκολο, σου λέω. Πέφτανε δύο παίκτες στους ψηλούς του Ολυμπιακού συνέχεια. Δεν το είδες το παιχνίδι.
15: Άμα είναι έτσι, ας βγάλει και ο Ολυμπιακός στο τρισέντερ του, να παίζει και να πεις μετά αν είναι εύκολο.
14: Σου εξηγώ, η άμυνα που έπαιξε αυτή.
15: Δεν ξέρεις μπάσκετ τώρα. Ας το πούμε.
14: Την είδες την άμυνα που έπαιξε αυτό.
15: Βρε αγόρι μου, κάτι θα παίξει κι ο άλλος.
14: Αφού πέφτανε δύο παίκτες στο ψηλό. Τα καλάθια του Ολυμπιακού έβαλαν πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανε. Ο Μιλουτίνοφ πήρε κάποια rebound. Ο Χαλ επίσης.
15: Δηλαδή, ρε φίλε, θα σε παίξει η Ρεάλ με Ταβάρες, με Λεν και με τον Καρούμπα και εσύ θα έχεις σέντερ
14: τώρα...
15: τον Παπα-Νικολάου και τον Βεζέκοφ και δεν θα σε πνίξει ο
14: Χαλ. Τώρα με το θα επέτρεψε
15: όχι,
14: μου να σου
15: με
14: πω.
15: Όχι, με θα σε
14: με το συγχωρεμένο το και φίλο μας το Χάρι Κλίν. Θα αλλού okay. Πάει αυτό.
15: Λοιπόν,
14: με okay. Το θα. Εντάξει. Εδώ μιλάμε τι γίνεται τώρα. Βλέπεις πως πήγε το παιχνίδι.
15: Εντάξει, okay. Λοιπόν, Γιώργος Τσαγκαρίδης, συγγραφέας, άθλιο κοτσάρης Μπαρτζόκα, να είναι καλά ο Αγίος Φουρνιέ, λέει ο Φιλαράκος εδώ πέρα.
14: Α, Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πολλά συγχαρητήρια από όλα τα παιδιά εδώ. Και ο Γιώργος ο Κωστόπουλος φυσικά του αφιέρωσε στον πατέρα του Ζε Γιώργο, γιατί σαν χτες, αν το πήρες χαμπάρι, ήταν που πέθανε. Ο πατέρας τους ήταν. Και τι ήθελες να κάνουν στο άλλο το θέμα. Από το πουθενά να έρθει ένας, κάποιος, τι, μία, ό, και τα λοιπά, και να τελειώσουν όλα.
15: Ο Φόντας γράφει...
14: Στο χιόνι.
15: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Θέλω να μου απαντήσει κάποιο φίλο του Ολυμπιακού υπεύθυνα. Πριν το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και μαγκιά του. Γιατί βρίζουν τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως επειδή δεν φτάσουν ποτέ τα 7. Παραδείγματα λέω και προ φίλου του Ολυμπιακού. Δεν το πήρα τη σπίτι μου, το πήρα στο καλύτερο γήπεδο τη Ευρώπη. Σπίτι μου θα το έπαιρνε με μένα αντίπαλο. Λέει ο φίλο.
14: Ο Λεπενιώτη είπε ότι είναι ο πιο άξιο και δίκαιο τίτλο ελληνική ομάδα.
15: Ο Λεπενιώτη.
14: Ναι.
15: Ναι. Άμα σου διαβάσω ότι γράφουν οι Τούρκοι και οι Ισπανοί.
14: Θα
15: με πεις μετά ότι είμαι περίεργος. Αλλά μπες και διάβασε.
14: Θα έπρεπε να ντρέπεται, να τελειώσω λίγο. Αυτός ο κύριος μόνο να προκαλεί ξέρει, λέει ο Αλέξανδρος, γράφει ο Αλέξανδρος. Ξεκίνησε, λέει ο Παπα-Νικολό. Εντάξει, αυτό τα είπαμε.
15: Μέτσα Αλεξάνδρου λέει καλημέρα από Μεσσηνία. Και στέλνει εδώ ένα σκιτσάκι. Δύο μπαμπάς και γιος που βλέπουν το μάτι στην τηλεόραση με εμφανίσεις του Ολυμπιακού. Μπαμπά λέει τελείως ή ακόμα εκτελούν βολές. Και δίπλα έχει μία 41-15 πρωταθλήματα το Παναθηναϊκός, 7-4 Ευρωλίγκες, 22-12 τα κύπελα Ελλάδος.
14: Ο Δημήτρης ο Καραμπάς κάτι λέει για το επεισόδιο, γράφει εδώ για τον Μαρινάκη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε. Κατά το μόνο σίγουρο που υποθέτω εγώ, εντάξει, δεν έχει καμιά σχέση με τα αθλητικά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αυτό, Δημητσάρα μου.
15: Προφανώς είναι οι πολιτικές διαφορές. Ναι. Απλά εκδηλώθηκε αυτό το επεισόδιο σε ένα γήπεδο.
14: Εντάξει, έτυχε να είναι στο γήπεδο. Μπορεί να ήταν σε ένα εστιατόριο.
15: Με γηπεδικούς όρους. Λοιπόν,
14: όχι, το ίδιο πράγμα μπορεί να γινόταν σε εστιατόριο.
15: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά έγινε όμως.
14: Να σκιζόταν οι μπλούζες, ήταν λοιπόν. Απαντάω,
15: έγινε όμως εκεί.
14: Και λέει, τόσα χρόνια ήταν κακή, η διοργάνωση έπρεπε να αλλάξει και να γίνεται με σειρά αγώνων. Άκουσε, Δημήτρη. Παρακολουθώ όλη αυτή τη χρονιά Ευρωλίγκα και δηλώσεις προ διάφορων προπονητών. Όλοι, σχεδόν όλοι μάλλον, να μην λέω το όλοι, σχεδόν όλοι οι προπονητές έχουν αυτή την άποψη. Και ο Ηλίας Ζούρος εκτές, που ήταν καλεσμένος στα παιδιά εκεί στο κανάλι, την ίδια άποψη εξέφρασε. Και σχεδόν όλοι οι προπονητές, ότι πρέπει να γίνεται κάτι σαν το NBA, να πηγαίνει σε 3-4 παιχνίδια κτλ.
15: Αυτό είναι το σύστημα, ρε παιδιά, τόσα χρόνια.
14: Ναι,
15: αυτό
14: το σύστημα έχει φέρει είναι αυτό. Τι να κάνουμε.
15: 11 κούπες στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι το σύστημα. Μια χαρά είναι το σύστημα.
14: Οι προπονητές το λένε. Οι περισσότεροι...
15: Και προσέξτε να δείτε αυτό που λένε ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν το παίρνει ο πρώτος σε κανείς περίοδο. Νομίζετε ότι αν το πρωτάθλημα παίζονταν στην κανονική περίοδο θα ήταν ο ίδιος πρώτος στα σίγουρα. Ή κάποιες ομάδες έχοντας σιγουριά της τετράδας ψιλοπαρατάνε παιχνίδια και είναι λίγο πιο χαλαρές. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, μια χαρά σύστημα. Να έχει φέρει 11 κούπες στη χώρα μας. Ο Γιώργος Κανακάρης λέει: για πες μας κύριε Κοντέ, αφού τα πας καλά με τη στατιστική, πόσοι Ισπανούς είχε η Ιράν. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν έχει εθνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν μη μας ζαλίζετε. Επαναλαμβάνω, το ότι παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ ή οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι επιτυχία της χώρας. Η χώρα εκφράζεται μέσα από την εθνική ομάδα. Το να πάρει το Ντουμπάι, σας είπα ένα παράδειγμα, και το έφερε για τη Μάλτα. Το δούμε στο Ντουμπάι. Ήρθε ένας πλούσιος, πήρε 10 Αμερικάνους, Πορτογάλους, ό,τι θες, χωρίς ούτε έναν Άραβα μέσα. Τι σημαίνει ότι έχει το Ντουμπάι μπάσκετ. Και είναι μια ομάδα που για λίγο δεν μπήκε στα πλέιν του χρόνου, μπατήθηκε Final Four. Την ομάδα του Ντουμπάι.
14: Ενισχύεται.
15: Φυσικά, θα πέσουν πάρα πολλά φράγκα. Έτσι. Τι σημαίνει ότι έχει. Αυτό ακριβώς εξηγώ, ότι έχει χαθεί το νόημα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Με αυτές τις στρατιές ξένων που γεμίζουν τις ομάδες. Κάποιες στιγμές βλέπεις η Ευρωλίγκα και νομίζω ότι παίζει το Brooklyn με το Harlem. Δεν είναι και έτσι. Πρέπει λίγο να βρούμε και λίγο το αποκούμπι στον εθνικό χαρακτήρα κάθε χώρα.
14: Έχει κάποιους Δομινικανούς καλούς παίχτες, έχει κάποιους από την Αργεντινή.
15: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ. Αλλά,
14: δεν είναι όλοι Αμερικανοί. Έχει το Φουρνιέ που λέει ο Εύζανος, ο Εμίλιος Γεωργουδιός.
15: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά όμως, γενικά πρέπει κάπου. Δηλαδή, εγώ θέλω να το πω έτσι απλά. Άλλο το μπάσκετ στην Ελλάδα, άλλο το ελληνικό μπάσκετ. Έχει διαφορά. Δεν σημαίνει ότι πήρε ο Ολυμπιακός με 10 ξένους την Ευρωλίγκα ότι υπάρχει πρόοδος του ελληνικού μπάσκετ.
14: Θωμάς και Φωκέρης. Πάω να καρφώσει με την κοιλιά.
15: Ωραίος.
14: Ο φίλος μας ο Θωμάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και πρώην πρόεδρος. Κανένας λέει δεν είπε μια καλή κουβέντα για μένα. Δεν ήταν το καλύτερο μου. Τίποτα. Την έφτιαξε αυτή τη φωτογραφία, ρε γίγαντα.
15: Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Κανάρη. Ο Ολυμπιακός λέει είναι η ομάδα που σπάει τις κατάρες και σπάει την κατάρα του 5-4 παιχνιδιού και χθες έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης. Είμαι στην έρευνα το φορτηγό και αλλάζω τον κάδο. Γεια σου, ρε παιχτούρα. Ωραίος.
14: Εγώ δεν ξανασχολούμαι ούτε με ποδόσφαιρο ούτε με μπάσκετ. Από εδώ και προς μόνο τάβλη, λέει ο Ζωροκώστας.
15: Ο Θοδωρής λέει: είχε ψυχαγωγία για όλα τα γούστα, λέει, το ωραίο μάτσο χθεσινό, ακόμα και πυγμαχία. Και πάλι λέει στο pre-game. Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης στέλνει μια φωτογραφία του Μαρινάκη με την Τίβενο τη Ρωμαϊκή που λέει «Φίλοι Ρωμαίοι». Ξέρεις, με το ημίγυμνο αυτό που λέει τον ώμο έξω. «Φίλοι Ρωμαίοι».
14: Έπαιξε πολύ του Μαρινάκη επειδή φοράγε την άσπρη μπλούζα και σκίστηκε. Κάποιος τον τράβηξε από πίσω και από ό,τι ήταν στα βίντεο για να μην πάει προς το μέρος.
15: Ο Γιάννης Βακυριαζής, την ημέρα του Ολυμπιακού σήμερα, μπράβο για τον τίτλο που πήρε, αλλά θα ήθελα και άλλους Έλληνες γενικά σε όλες τις ομάδες. Και από κάτω το κλασικό ανεκδοτάκι σε σκιτσάκι, λέει «Σ' άρεσε αγάπη μου». Είναι ένα ζευγάρι στο κρεβάτι, λέει, σαν ταινία του Αγγελόπουλου ήταν. Εννοείς ότι είχε μεγάλη διάρκεια και πάω για χρυσοφίνικα? Όχι, λέει, εννοώ ότι δεν κατάλαβα τίποτα, λέει.
14: Ο Γουλιός ο Αχιλλέας ο Φούρναρης, τερματοφύλακας και μπάσκετ έχει παίξει, από τη Λάρισα, καλημερίζει. Ο Λεωνίδας Σιαντής και ο Δημήτρης Γεωργιάδης, τα φιλαράκια μας εδώ πάντα παρόντες. Ο Γιώργος ο Τσέλικας, Γιώργο μου, δεν μου ανοίγει τα μηνύματά σου. Δεν το σφυρίζει η Μίτσο στο πρώτο παιχνίδι Βαλένθια πάω, πάει να καρφώσει ο Νάν, του σπάει τα χέρια ο άλλος και Ευρωλίγκα κάνει post και μετά το κατεβάζει, λέει. Αυτό μου άνοιξε, από ό,τι βλέπω είναι το τελευταίο κάτι
15: έκανε και χθες πριν από το μάτς, κάνει μια ανάρτηση για Ευρωλίγκα που μετά από στάση των Ισπανών την κατέβασαν, λέει ότι η ιστορία ξαναγράφεται, το γύρισε ότι θα αλλάξει η ιστορία, είπε, δηλαδή δίνει το τελευταίο σου του μανταρίνι του Γιούλ και κάνει φέτος, λέει, ιστορία αλλάζει. Και του λέει, όλος μου ποιος που αλλάζει, φίλε. Δεν ξέρεις πώς θα αλλάξει. Και το γύρισε και είπε ότι γράφτη, λέει, είναι διαφορετικά κτλ. Εντάξει τώρα, η Ευρωλίγκα έκανε μια πάρα πολύ κακή διοργάνωση. Γίνανε πάρα πολλά παρατράγουδα. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε απίστευτα με τα εισιτήρια. Μέχρι την τελευταία στιγμή περιμένανε φίλων των ομάδων να βρουν τα ειδικά βραχιολάκια. Δεν ερχόντουσαν, είχε κολλήσει το σύστημα, δεν υπήρχε ταυτοποίηση, έγινε ντούμπι και κόσμος μέσα και κοσμάκης από πίσω πόρτες, από security που αφήνανε να μπαίνουν ανεξέλεκτα. Γίνανε χθες ένα σωρό πράγματα.
14: Και χθες.
15: Είχε 100 συλλήψεις χθες. 11 ναι, συλλήψεις, 100 προσαγωγές.
14: Δεν νομίζω να μπει να γίνει αυτό το πράγμα.
15: Φίλε, είδες το γήπεδο.
14: Ναι.
15: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 κόσμο παραπάνω. Πάρα πολλοί κόσμος. Και έγινε χαμός. Με κάποιο τρόπο μπαίναν όλοι. Αφού τους έβλεπες, δεν καθόντουσαν, δεν υπήρχε θέση να κάτσουν, όρθιοι σε σειρές ήταν. Χαμός έγινε. Το είδε, βέβαια, θα γινόταν και αν ήταν ο Παναθηναϊκός. Μην φανταστείτε ότι θα υπήρχε κάτι διαφορετικό. Μιλιούνια θα μπαίνανε μέσα.
14: Ρωτάω εσένα, μικρές γνώσεις των παθών. Αξίζει σε κάποιον να επισκεφτεί το Βρότσλαβ. Έχω μια Αυστραλέζα νηψιά, κοντέ φρόνημα, που κάνει το γύρο της Ευρώπης. Αχιλλέα Γκουλιέ, τα είπαμε ρε την καλημέρα, ρε. Κάτι τι στέλνει συνέχεια. Λοιπόν, τι λέγει ο Αντώνης Καπανός, που έκανε το γύρο της Ευρώπης και της πρώτα την εν λόγω πόλη. Την άποψή σου, δεν μου αρέσει πολύ το Βρότσλαβ εμένα. Άμα θες την άποψή μου. Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης, όλα τα παιδιά εδώ παρόντες, ναι, τι έλεγες.
15: Λοιπόν.
14: Ο Μύρον για να τη λέει, καλή εδώ. Πείτε κάτι ρε παιδιά για τη μεγάλη. Πρώτη στην εθνική. Δημήτρη, καθόλου ξέρεις πολωνικά, μιλάς, καταλαβαίνω. Ναι.
15: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος λέει καλημέρα Κοντολέων, εδώ πρωταθλητής Ευρώπης.
14: Ποιος Αγγελόπουλος?
15: Κάτω,
14: ο πρόεδρος.
15: Όχι, όχι, ο άδερφος του Γιώργη. Ο άλλος από τη Μεσσηνία. Λοιπόν, που παίρνει κούπες, λέει, και σε νοικιασμένα σπίτια. Άσε το δηλητήριο, φάει καμιά φασολάδα. Κοίταξε, μα
14: φασολάδα δεν είναι εποχή, ρε, καλοκαίρι.
15: Ωραία είναι, ρε φίλε. Φασολάδα είναι παντός καιρό.
14: Ήταν δίκαιο
15: πολύ
14: και έγινε πράξη, λέει ο Πασχάλης ο Στρατέλης από τον Daniels Home. Για το εθνικό, για το χθεσινό κάζο, αποκλειστικά υπεύθυνο είναι ο Άταμαν, λέει ο Αλβάρες 13.
15: Γιατί είναι
14: ο Αλβάρες, μάλλον 13.
15: Γιατί είναι αποκλειστικά ο Άταμαν. Ο Παναθηναϊκός είχε μια κάκιστη ομάδα φέτος. Αλάνταβη στην καλή τη μέρα μπορούσε να κερδίσει οποιονδήποτε. Δεν τυχαίο ότι πήγε και έκανε σε 5 αγώνες 4 νίκες, σε 6 αγώνες 5 νίκες στην Ισπανία. Κάτι που ένα νορμάλ Παναθηναϊκός δεν το κάνει. Αλλά απ' την άλλη, όσο ψηλό ταβάνι είχε, τόσο χαμηλό πάτο είχε. Και συνέχεια προς τον πάτο πήγαινε. Οπότε δεν είχε σταθερότητα. Ας πρόσεχε να την αποκτούσε.
14: Ο Δημήτρης από τα Γιάννα λέει για το Δουβίκα που λέγατε, μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει στον πάκο το moratorium. Λέει, τα είπαμε αυτά για το Δουβίκα. Τι λεφτά πήρε ο ΠΑΟ για το γήπεδο, λέει. Για ποιο γήπεδο, δηλαδή που έγινε Ευρωλίγκα?
15: Τίποτα.
14: Τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση κανόνισε, μου φαίνεται, δώσαμε περίπου στα 9 εκατομμύρια.
15: Ναι, για τη διοργάνωση γενικά.
14: Για να γίνει διοργάνωση αυτή. Γι' αυτό είδατε και αξιωματούχους ελληνικής κυβέρνησης στις απονομές. Δηλαδή είδατε τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού και τον Περιφερειάρχη.
15: Και όμως βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι οι μόνοι που ασχολούμαστε πραγματικά με τον μπάσκετ είναι τρεις-τέσσερις χώρες είναι. Είδες το Ριράλ, Κοτσάμ Ρεάλ και τι κόσμο έφερε, πόσα άτομα να έχει. 300 άτομα από χθες, πόσο να έχει. Με εισιτήρια. Ναι. Πολύ λίγο κόσμο.
14: Δεν είχε, κόσμο. Αφού 900 είχε η Βαλένθια. Η Ρεάλ είχε πουλήσει 350.
15: Αυτό σου λέει, ελάχιστο κόσμο. Εντάξει, η Φενέρε που είναι κοντά είχε παραπάνω κόσμο. Μείναν πολύ με εισιτήρια στο χέρι και δεν μπορούσαν να μπουν. Γι' αυτό σου λέει ήταν πολύ κακή διοργάνωση. Με κάποιο τρόπο έγινε ένα μπλέξιμο εκεί με τα εισιτήρια και έγινε ο κακός χαμός. Αλλά γενικά εμείς είμαστε μουρλαμένοι. Ακολουθούμε τις ομάδες μας παντού. Θυμάστε πόσοι Ολυμπιακοί είχαν πάει στο Βελιγράδι για παράδειγμα. Τότε με την κίνητη χρονιά στο Κάουνας. Εμείς έχουμε την τρέλα, ακολουθούμε. Οι άλλοι δεν. Γιατί τώρα λες ότι σαν πόλη που θα περιμέναμε χιλιάδες τουρίστες. Δεν ήρθαν. Από τις άλλες χώρες, από την Ισπανία και την Τουρκία. Κάτι λίγοι Τούρκοι ήρθαν μια μέρα, φύγανε. Την επόμενη δεν έχει και μικρό τελικό, δεν μείνανε. Λοιπόν, ο Τζον Γουέιν στέλνει εδώ πέρα ένα παράδοξο ότι η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα της Πολωνίας, η ομάδα με την καλύτερη επίθεση, υποβιβάστηκε, ρε φίλε. Η Λέχια Γκντάνσκ πέτυχε τα περισσότερα γκολ, 62 γκολ. Παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και παρόλα αυτά έπεσε. Είναι από τα πραγματικά παράδοξα να έχει την καλύτερη επίθεση και να πέφτει και μα στέλνει και άλλο ένα ότι τέλος από τη Λέγκια Βαρσοβία ο Ζευλάκοφ, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Και ο Λούκας Ποντόλσκι επίσης αναλαμβάνει την διοκτησία της Γκόρνικ ο Ποντόλσκι, που είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού, Γκόρνικ Ζάμπριζε. Λοιπόν, αυτά, πάμε για τραγούδι.
14: Ναι, πάμε για τραγούδι. Έχω, διαβάζω και τα μηνύματά σας, είστε πάρα πολλά. Τι να σας πω, έχουν μείνει. Έχω διαβάσει και έχουν μείνει 120 αδιάβαστα.
15: Εντάξει,
14: τι
15: τώρα
14: γίνεται, παιδιά. Σήμερα ήταν η κημέρα τέτοια, βέβαια.
15: Ήταν λογικό τώρα να υπάρχει μια μια έτσι παραπάνω πινελιά με το χώρο του μπάσκετ. Έτσι, χαμών. Κλέντας λοιπόν και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μεγάλη επιτυχία να πάρει.
14: Α, λέει ο Αχιλλέος Αγγουλιάς, επειδή έχει παίξει μπάσκετ και σε επίπεδο, είναι αυτό. Γι' αυτό μου έπαιρνε. Ότι να πούμε στον Χρήστο ότι ο Σκαριόλο έπαιζε άμυνα ζώνη με προσαρμογή στους ψηλούς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να παίχτη για να εγκλωβίσει και εγκλώβισε τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός.
15: Εντάξει. Okay. Μα φυσικά με κάποιο τρόπο θα σε παίξει και ο αντίπαλος, θα κατεβάσει. Επειδή παίζει χωρίς σέντερ, θα σου πει περάστε. Εσύ πάμε. Να δουλειά σου να βρει τον τρόπο να το λύσει.
14: Προσπαθούσαν.
15: Αλλά δεν.
14: Δεν, 90 τόσους πόντους έβαλε. Δεν έγινε, πάμε.
15: Ρε φίλε, άστο τώρα. Ναι. Δεν το ξέρει το άθλημα. Άστο. Πάμε.
13: Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει τέταρτη Ευρωλίγα του μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Φουρνιέ με 20 και ο Πίτερ με 16 πόντους πρώτη σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους που ανέβηκαν ξανά στην κορφή έπειτα από 13 χρόνια όταν είχαν νικήσει και πάλι τη Βασίλισσα τόσο στο τελικό του Λονδίνου. Για τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο που έγιναν ένα με τους παίκτες και τον κόσμο μετά τη λήξη του τελικού, αυτή ήταν η τρίτη κατάκτηση τροπέου. Αφού τέλειωσε η απονομή και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο ξενοδοχείο του στο κέντρο της Αθήνας, εκεί επιβιβάστηκε σε ανοιχτό κατακόκκινο πούλμαν και ξεκίνησε το δρόμο προς τον Πειραιά, έχοντας συνοδεία του πάνω από 1.500 μηχανές και χιλιάδες φίλους του. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν στο κέντρο του Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Εκεί περίμεναν πάνω από 100.000 οπαδοί του Ολυμπιακού για να αποθεώσουν τον τριασδευτή του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αντιελόπουλου.

οργάνωσε και την κερκίδα δίνοντας το ένασμα για σύνθημα, τραγουδώντας μαζί με τους φίλους της ομάδας. Ακολούθως η πρόεδρος του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος απίφθηναν ένα σύντομο λόγο προς το εξασθενημένο πλήθος και υποσχέθηκαν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Όμως τα καλά νέα για τον Ολυμπιακό δεν ολοκληρώνονται με τον μπασκετικό του θρίαμβο, αλλά έχουν να κάνουν και με το ποδόσφαιρο, αφού οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για τον δεύτερο μετά την κατάταξη της Aston Villa στην τέταρτη θέση της Premier League. Πιθανοί αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων είναι η Union Saint-Gilloise, η Σπάρτα Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνεται τη Στουργκραμς και την Ναϊμέχεν. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 4 ή 5 Αυγούστου και ρεβάν στις 11 του μήνα. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ. Ο 35χρονος Αργεντινός μέσος αποκτήθηκε από την Ένωση το καλοκαίρι του 2024 και συνολικά αγωνίστηκε 52 φορές με τα κιτρινόμαυρα, σκοράροντας 2 τέρματα κόντρα στον Άρη Λεμεσού στα καλοκαιρινά προκριματικά και με τον Όφη στο κύπελο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο και στέφτηκε για 8η φορά κυπελλούχος Ελλάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μια κατάκτηση μετρούν η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, η Καβάλα και η ΑΕΚ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμέζης, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου στην εντατική, έπειτα από το τροχαίο που είχε προχτές, ενώ ο Άρης ήρθε σε κατερχήν συμφωνία με τον τετράχρονο επιθετικό ταξιάρχη Βούντα για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στο μπάσκετ και πάλι, οι ΑΕΚ Άρης δίνουν στις 7 το απόγευμα τρίτο μεταξύ του προημιτελικό για τη σειρά να είναι στο 1-1. Ενώ, όπως όλα δείχνουν, ο Μάριος Γκριγκόνης ολοκληρώνει το καλοκαίρι θητεία στον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στο Κάουνας για την Ζάλγκυρης. Ολυμπιακός όμιλος ξυνή, ΑΕΚ κοντράρονται στις 7 σε τρίτο τελικό στη Χάτμπολ Πρέμιερ των Ανδρών με ραδιοφωνική κάλυψη από την Έρα Σπορ και τη σειρά να είναι ισόπαλη 1-1. Η Τότεναμ νίκησε την Everton 1-0 και σώθηκε, αντίθετα με τη West Ham του Μαυροπάνου, η οποία αν και νίκησε τη Λίντς με 3-0, υποβιβάστηκε. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα της με 2-1 από τη Sunderland, ενώ η Arsenal σήκωσε και τυπικά σήμερα στο Selhurst Park το τρόπαιο, συνδυάζοντας τη μίνι φιέστα της με νίκη 2-1 επί της Crystal Palace. Στην Ιταλία τα σημαντικότερα μάτς στα βλέα στη Serie A, Νάπολη, Ουντινέζε 1-0, Βερόνα, Ρώμα 0-2. Μίλαν Κάλιαρι 1-2 και Τωρίνο Γιουβέντους 0-2 στο 55ο λεπτό. Στην Ισπανία Βιγιαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1. Τέλος στη Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Grand Prix του Καναδά στο Μόντρεαλ, το οποίο μεταδίδεται απευθείας από τον Antenna Plus και τραγωνισμένα σε μία ώρα από τον Αντένα. Περισσότερο και αναλυτικότερο δελτίο βέβαια με όλα τα νέα πιο αναλυτικά στις 9.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική.

0: Εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα, 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
5: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
4: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
5: Λοιπόν,
4: Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
5: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Στην αθλητική δημοσιογραφία θυμόμαστε ότι τη χρονιά του πρώτου Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού, σεζόν 96-97, αυτό το τραγούδι που ακούτε έπαιζε συνεχώς στα μεγάφωνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ήτανε φρέσκο τραγούδι, 1996 κυκλοφόρησε, Ρέμος με Μαντό, τίτλος Εμείς, και είχε συνδυαστεί από την τότε διοίκηση Κόκαλη στον Ολυμπιακό λόγω της διαδρομής, θυμάσαι, που ήταν οι αποτυχημένες προσπάθειες για να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης, στο Τελαβίβ, μετά στην Σαραγώσα, και ήρθε μετά η απόλαυση της Ρώμης το 1997 και έφτιαξε ένας φίλος του Ολυμπιακού, Μιχάλη, το είδα τα ξημερώματα, ένα καταπληκτικό βίντεο με όλες τις αποτυχίες, γιατί από εκεί ξεκίνησε, και επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Με τους 10 τελικούς.
1: Α, και με χαλί αυτό.
0: Και με χαλί αυτό, ναι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο τραγούδι που συνδέθηκε τόσο πολύ με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, και εκείνη μάλιστα τη σεζόν την, με τα τρία τρόπια, θυμάσαι, το Τρέμπλ εκείνο του 97, που θα είχε σηκώσει ο Σιγάλας το κύπελο στο ΆΚΑ και έλεγε το πρώτο. Θυμάσαι. Και δικαιώθηκε εκείνη η προφητεία του. Δεν θα σας ρωτήσουμε σήμερα σε εκπομπή τι ώρα τελειώσατε το πανηγύρι στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά τι ώρα τελειώσατε. Είδα φωτογραφία του Σάσα Φεζένκοφ με το τρόπαιο, 6 ώρα και 2 πρώτα λεπτά έχει χαράξει, και λίγος κόσμος υπήρχε ακόμα, οι περισσότεροι είχαν φύγει, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν ακόμα εκεί, και φυσικά θα πρέπει να είναι ακόμα ξύπνοι, από την υπερένταση δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν προλάβει όλοι να κοιμηθούν.
1: Θα έχουν προλάβει να γυρίσουν σπίτια τους από τις 6 γυρίσει που ήταν στο Δημοτικό Θέατρο.
0: 6 και 2 πρώτα λεπτά ο Σάσα ήταν εκεί, με τον τρόπαιο αγκαλιά.
1: Πριν από 2 ώρες δηλαδή, μέχρι να κατέβει, να ξεαγκαλιάσει το τρόπαιο, να μπει στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε, να πάει σπίτι του κτλ. Έχει μια...
0: Και η υπερένταση όλοι με αυτά που ζήσαν ήταν ένα ολονύχτιο πραγματικά γλέντι, το οποίο ξεκίνησε στην Καλογρέζα και μετά μεταφέρθηκε με τις γνωστές μηχανοκίνητες πορείες που τάχα μου θα απαγόρευε η ελληνική αστυνομία, και συνέβησαν κανονικά όλες αυτές τις μέρες.
1: Θα απαγόρευε.
0: Δεν θυμάστε την ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι μηχανοκίνητες πορείες.
1: Έλα, σοβαροί να είμαστε.
0: Όχι, εμείς είμαστε σοβαροί. Οι άλλοι δεν είναι σοβαροί που τα ανακοινώνουν. Η μέρα λοιπόν μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει στην πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν και κοιμηθεί καθόλου με αυτό το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον πιο δύσκολο τρόπο τελικά, Μιχάλη, με τον πιο δύσκολο τρόπο. Δηλαδή, να το πω εγώ πως το βλέπω και μετά θα έρθει η σειρά του Μιχάλη, να κερδίζεις την Φενέρ παίζοντας ως Φενέρ σε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο την Παρασκευή, και να κερδίζεις τη Ρεάλ αναγκασμένος να παίξεις μετά ως Ρεάλ κάποια στιγμή, από ένα σημείο μάλλον και μετά στο τελικό. Να μπαίνεις δηλαδή σε όλους τους ρόλους τελικά, και τους βολικούς και τους άβολους ρόλους.
1: Εντάξει, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός φέτος και με το χθεσινό είναι η καλύτερη ομάδα, ρε παιδί μου, της Ευρωλίγκας.
0: Θα είναι η πιο άξια ομάδα της χρονιάς, ναι. Αν και ομολογώ ότι χθες έβγαλα το καπέλο στον Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, διότι κατέστρεψε όλους όσους τόλμησαν, ειδικούς και μη, να προβλέψουν τι θα παίξει η Ρεάλ σε αυτό το τελικό με μείον 3 ψηλούς. Με μείον όλους τους ψηλούς της δηλαδή. Κανείς δεν το πέτυχε. Κανένας, πίστεψέ με. Πετάξαν όλοι τις προβλέψεις στα σκουπίδια. Πήγε ο Σκαριόλο και έπαιξε ένα ολόκληρο τελικό Ευρωλίγκας χωρίς ζώνες. Που ήταν όλοι βέβαιοι ότι τι θα κάνει χωρίς ψηλούς.
1: Ναι, θα παίξει.
0: Δηλαδή πρέπει να παίχτηκε ζώνη σε κάτι επαναφορές συνολικής διάρκειας ενός λεπτού μόνο. Κατάλαβες. Για την επαναφορά. Δηλαδή να μην έχουν παίχτη και να έχουν θέσεις μέσα στο παρκέ. Μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλο δηλαδή, ότι αυτό το τελικό τον έφερε μέχρι την τελευταία ανάσα, προκαλεί θαυμασμό. Και αυτός ο θαυμασμός για τη Ρεάλ ανεβάζει, όπως λες και εσύ, την αξία του Ολυμπιακού, που έκανε μία πρωτοπόρα πορεία στην Ευρώπη, όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το τρόπαιο να είναι πρώτη και στην κανονική περίοδο, αλλά γιατί ήταν η δυσκολότερη Ευρωλίγκα όλων των εποχών, ρε Μιχάλη, τελικά.
1: Και να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση με τον Ολυμπιακό.
0: Πήγε τελικό η ομάδα που δεν την περίμενε κανένας. Όπως το είχε πει, θυμάσαι, ο Φουλιά, μας έχει ξεφύγει η Ρεάλ. Ήταν κάτω από τα ραντάρ μας. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: κάτω από τα ραντάρ. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι αυτήν την ομάδα ότι μπορεί να πάει τόσο ψηλά.
1: Και ενδεχομένως να μην την περίμενα ότι στο ημιτελικό με την Βαλένθια.
0: Το είχε πει πριν το. Ναι, ναι, πριν ξεχωρίσει το final. Πριν τα playoff το είχε πει ο Φουρνιέ. Αυτή μας ήρθε, λέει, από κάτω από τα ραντάρ μας.
1: Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με την, αν όχι καθόλου, με τη μικρότερη κοιλιά κατά τη διάρκεια της σεζόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως
0: δεν είχε και παρατεταμένη ποτέ.
1: Ενδεχομένως και καθόλου.
0: Ναι, αυτό λέω. Παρατεταμένη δεν είχε καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: ήταν Φενέρ που έκανε, θυμάσαι, μαζεμένες ήττες πριν.
1: Στο δεύτερο γύρο.
0: Στο τελείωμα της κανονικής περίοδου, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν πρωτοπόρος και τελικά την έχασε.
1: Που ήταν πρωτοπόρος και όχι πρωτοπόρος.
0: Με τρεις νίκες.
1: Με απόσταση από
0: με
1: το δεύτερο.
0: Με τρεις νίκες κάποια στιγμή, ναι. Με τρεις νίκες διαφορά. Λοιπόν, στη δυσκολότερη Ευρωλίγα. Όταν στέφεσαι πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα σωρό άγχη να κουβαλάς, με ένα σωρό βαρύδια, τα τέσσερα προηγούμενα Final Four, εδώ να μου επιτρέψετε μια παρένθεση, αξίζουν συγχαρητήρια στους αδελφούς Αγγελόπουλους που δεν απέλυσαν τον προπονητή τους. Οι άλλες ομάδες, αν κοιτάξετε την ιστορία, όταν οι προπονητές δεν μπαίνανε Final Four, τους πετάγανε έξω. Εδώ ο Μπαρτζόκας είναι ο πρώτος που δεν κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα Final Four, αλλά έμεινε στη θέση του. Εννοείται ότι πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από όλους στον Ολυμπιακό και εννοείται ότι αυτό που έκανε ο Κώστας Παπανικολάου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, να μην σηκώσει εκεί το κύπελλο, να το παραδώσει στον προπονητή του, ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, το πιο δίκαιο, το πιο ανθρώπινο που μπορούσε να συμβεί. Προσπάθησα να βάλω δυναμόμετρο την ώρα που παρουσιάζονταν οι παίκτες στην πλατεία. Νομίζω.
1: Τι δυναμόμετρο?
0: Στους ήχους, στο χειροκρότημα. Νομίζω ότι κέρδισε τον τίτλο του πιο δημοφιλή παίκτη ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Περίμενε κάτι διαφορετικό.
0: Ήταν ισοδύναμο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, μην ξεχνάμε ότι βγήκε τελευταίος με το τρόπαιο αγκαλιά. Ήταν δικαιολογημένο. Ναι.
1: Και ο Παπα-Νικολάου είναι και 20 χρόνια. Πόσο είναι από.
0: Ναι, βέβαια. Έχει.
1: Από το 11 είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Έχει ναι, μια διαδρομή από τον Άρη, μικρή.
1: Οκ, okay, εντάξει, ναι. Ναι, ωραία.
0: Ο Εβάν Φουρνιέ πρέπει να ήταν ο νικητής του χειροκροτήματος τα ξημερώματα, στις 5 ώρα τα ξημερώματα στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
1: Μα είναι ο αγαπημένος του κόσμου Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ είναι ο αγαπημένος του κόσμου, συμφωνώ μαζί σου, γιατί είναι αυτός ο οποίος έδωσε, πρόσφερε στην ομάδα του ισχυρότερο κίνητρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντί να παραμείνει στην βολεψιά του εκεί στο NBA, αποφάσισε 34 να διεκδικήσει την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Πίστεψε με, Μιχάλη, είναι πολύ δύσκολο για αυτήν την ηλικία.
1: Άλλο σου λέω.
0: Για αυτήν την ηλικία να ψάξει.
1: Εγώ σου λέω ότι δεν το λες και βολεψιά το NBA. Εκεί είναι η μόνη.
0: Ήταν βολεμένο στο NBA με την έννοια, Μιχάλη, με ότι είχε ωραιότατα συμβόλαια, πολλές ομάδες να το θέλουν. Ποτέ έπαιζε πολύ, ποτέ έπαιζε λιγότερο, πληρωνόταν κανονικά. Κατάλαβες, λέω. Δεν ήταν εύκολο να βρεις τόσο μεγάλο κίνητρο να αφήσεις το NBA για να έρθεις στην Ευρώπη και να σκιστείς για μια ελληνική ομάδα. Κατάλαβες, λέω. Και δόθηκε σε αυτό το σκοπό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο δημοφιλέστος γιατί έχει κάνει τη μεγαλύτερη θυσία αυτός ο άνθρωπος. Μεγαλύτερο κόπο.
1: Επαγγελματίας είναι.
0: Όλοι οι επαγγελματίες ναι, εντάξει, είναι, αλλά είναι και άνθρωποι,
1: όχι,
0: Μιχάλη.
1: Αυτός είναι επαγγελματίας.
0: Δεν είναι μηχανές, δεν είναι ρομπότ.
1: Δεν είναι μηχανή και ο Φουρνιέ έχει κάνει. Ο Φουρνιέ τις έχει κάνει τις κοιλιές του.
0: Πώς δεν τις έχει κάνει, αλλά ήρθε για ένα σκοπό και τον πέτυχε.
1: Ναι.
0: Δούλεψε γι' αυτό σε μια προχωρημένη ηλικία που μην ξεχνάς ότι κατηγορούνται ένα σωρό αθλητές ότι παίζουν για τα ένσημά τους. Ότι παίζουν μόνο για τα συμβόλαιά τους και για τίποτε άλλο.
1: Να σου πω κάτι πάλι.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δει στο Φουρνιέ κάτι διαφορετικό και δικαιολογημένα το έχουν δει.
1: Να το παίξω πάλι αντιρρησίας.
0: Παίξω.
1: Στο ποδόσφαιρο γίνεται συνήθως αυτό. Αυτό το η ενσηματολογία, δηλαδή ήρθε ο 39χρονος Λαδόπουλος να κολλήσει δυο ένσημα ακόμα να πάρει τη σύνταξη. Ήρθε ο 38χρονος Ρημώνας. Αυτό στο μπάσκετ δεν γίνεται τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε πολύ μακριά από τους αθλητές και τους προπονητές, όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ μακριά είμαστε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό, να ζήσουμε τα δικά μας, να βιώσουμε αυτόν τον μήλο συναισθημάτων, φιλοδοξιών ή ματιοδοξιών από την άλλη μπορείτε να πείτε. Είμαστε πάρα πολύ μακριά τελικά από όλα αυτά. Γι' αυτό προσπαθώ όταν βλέπω ειδικές περιπτώσεις για αυτή τη φωνή να τη σεβαστώ απόλυτα, χωρίς αντίλογο. Κατάλαβες τι λέω. MVP του τελικού ο Φουρνιέ, ο κόσμος βέβαια ήθελε άλλο να δει. Ήταν ξεκάθαρο το πλεονέκτημα το ηθικό που είχε και για τους δύο αγώνες συνολικά ο Άλεκ Πίτερς.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα ο κόσμος ήθελε τον Άλεκ Πίτερς. τον πιο υποτιμημένο ίσως πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά όχι αδικημένο.
1: Υποτιμημένο, όχι, παρεξηγημένο ίσως.
0: Πάντως όχι αδικημένο, όχι, γιατί ο Μπαρτζόκας τον είχε πάντα ψηλά. Τώρα το τι του έδινε ή δεν του έδινε ανά περίπτωση ο Πίτερς σε μια άλλη ιστορία. Ο κόσμος θέλει να μείνει ο Πίτερς, αλλά ο Αμερικανός φαίνεται ότι έχει κλείσει ήδη στην Αρμάνι Μιλάνο. Προετοιμαστείτε να δείτε έναν άλλο Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν, γιατί οι μεγάλες χαρές οδηγούν αναπόφευκτα και σε άλλα κίνητρα καινούρια. Γι' αυτό και είπε χθες ο Γιάννης Δεντόπουλος, το προλάβω και αυτό, ότι δεν είναι σίγουρο θα δούμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού την επόμενη σεζόν. Δεν έχει συμβόλαιο, θυμίζουμε, για την επόμενη σεζόν. Και είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης, που τον γνωρίζει βεβαίως σαν την παλάμη του, ότι εάν πετύχει, είπε χθες, επιλέξει απόψε το στόχο του, ίσως να μην βρει άλλο κίνητρο για να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει. Υπάρχει κίνητρο.
0: Ποιο?
1: Το back to back.
0: Λες εσύ. Λες εσύ. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν ξέρουμε τι θα πει ο ίδιος.
1: Okay.
0: Εγώ μένω στην διατύπωση του Γιάννη, επειδή τον γνωρίζει και πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μένω σε αυτή τη διατύπωση και θα περιμένω να δω. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός, για να περνάμε και όλες τις ειδήσεις στο τραπέζι, πέρα τα πανηγύρικα, θεωρείται ότι έχει κλεισμένο στους δύο ισχυρούς γκάρ της επόμενης σεζόν.
1: Ο Μοντέρο.
0: Τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Ο οποίος προφανώς δεν θα αλλάξει χρώμα φανέλας την επόμενη σεζόν.
1: Okay.
0: Θεωρούνται κλεισμένοι και οι δύο. Απ' την άλλη, μπορεί να πει κάποιος, μα συγγνώμη, άμα είναι κλεισμένοι οι δύο τέτοιοι παιχταράδες, αυτοί είναι κλεισμένοι χωρίς τον Μπαρτζόκα. Είπε ένα ωραίο Μιχάλης, εκτός αέρα θέλω να το επαναλάβει και στον αέρα. Γιατί είναι εύλογη η απορία αυτή. Την είχα και εγώ. Λέω, μπορεί να κλείνει παίκτες χωρίς να έχει σιγουρέψει τη δική σου παραμονή στον πάγο την επόμενη σεζόν. Αλλά ο Μιχάλης παρουσίασε μια άλλη εκλογή και είναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει προπονητής ο οποίος θα πει όχι στον Μακιντάιρ και στον Μοντέρο. Με το πλάνο που θα έχει φτιάξει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή
0: ήδη θα έχει επεξεργαστεί το σχεδιασμό.
1: Θα έχει επεξεργαστεί ήδη. Θα έχει πει, Αγγελοπουλέη, κοιτάξτε να δείτε, έχεις δυο εξαιρετικά γκάρντ. Πες το. Ναι, γκάρντ.
0: Δύο
1: γκάρντ.
0: Έτοιμους.
1: Ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ.
0: Πάρτους έτσι κι αλλιώς.
1: Ούτως ή άλλως, όποιος και να έρθει, ποιος θα έρθει και θα πει, δεν μου κάνει.
0: Ναι, ναι. Αυτή την παράμετρο να την υπολογίσετε. Μπορεί να ξεκινήσει ένα σχεδιασμός με τον Μιχάλη και να ολοκληρωθεί
1: ακριβώς
0: μετά από μερικούς μήνες από τον Ηλία.
1: Ναι.
0: Να το ξέρετε αυτό. Έχει ξανασυμβεί, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
1: Και θα έρθει ο Ηλίας μετά και θα πει: ο μπράβο, εδώ είσαι κομπλέ. Φέρε μου και το σέντερ.
0: Ναι, φέρε τάδι, μου το τριάρι.
1: Το τριάρι το...
0: στη θέση του Πίτερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ναι, είμαστε κομπλέ.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Πίτερ. Επαναλαμβάνω, θεωρείται κλεισμένο από την Αρμάνη, αλλά δεν υπάρχουν πέσει υπογραφέ. Ξέρετε, με του ατζέντιδε και αυτέ τι προετοιμασίε, καλύτερα να μην βάζουμε το χέρι μας. Λοιπόν,
1: και τώρα,
0: ποιοι είμαστε να στηθούμε, γιατί έχω Μαρία Παπακυρίση μετά από καιρό και δεν έχω παρουσιάσει καν.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τόση δουλειά και θα πάμε και σε τρίτη πολυκονδύση και θα έχω να πω ότι είναι η Μαρία στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι σε 9, είναι ελάχιστος ο χρόνος για τη σημερινή ημέρα. Εγώ τουλάχιστον έχω να πω πάρα πολλά.
1: Ωραία,
0: αλλά θα πω τα μισά. Όχι, για να κάνεις εσύ τα άλλα μισά.
1: Να μην φύγω.
0: Και να πούμε, όχι, να μην, δεν προλαβαίνω να σας πω ούτε καν εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, θα το κάνουμε αμέσως μετά.
1: Θα κλείσουμε με ένα στιχάκι. Τι να πάει να κάνει ο Πίτερ στην Αρμάνη, Μαρία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, στο Κόκκινο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παραμένουν όμως σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζές, και αν τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και... 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. 5ο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: MVP, λοιπόν,
7: Evan
8: MVP.
7: Fournier, Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Abu Dhabi. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λυκνίζεται η Μαρία, λυκνίζονται πάρα πολύ όταν ακούνε Morrissey. Να πούμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας, αν και κάποιοι έχετε πάρει φόρα ασυγκράτητη, δηλαδή ειδικά με το Viber γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων. Από την προηγούμενη εκπομπή και όλα έχουν μείνει πολλά αδιάβαστα. Να μας συμπαθάτε, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα με τίποτα. Ούτε καν τα διαβάσουμε και δεν τα παρουσιάσουμε. Το Viber λοιπόν είναι μια επιλογή, όπου μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλιώς στέλνετε SMS πληκτρολογώντας τη λέξη Sport με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτω το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ή πάτε στο Messenger του Facebook, Mike Λαδόπουλος, λατινικός και πάντα διεθνής, Ηλίας Δερμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και η άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@gr. Μην παριστάνετε τους δημοσιογράφους. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά της πληροφόρησης. Μην προσπαθείτε, και μάλιστα με άκομψο τρόπο, να την υποκαταστήσετε. Το λέω για κάποιους που θέλετε κιόλας να διαφημίσετε τις γνώσεις σας εις βάρος των συναδέλφων όλων εδώ στην Era Sport. Αναφέρομαι στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Όσα γνωρίζει ο Γιάννης Δεντόπουλος για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν τα γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι μαζί, και βάζω και εσάς μαζί, όχι μόνο τους συναδέλφους. Δεν έχει υπογράψει λοιπόν συμβόλαιο παραμονή στον Ολυμπιακό. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Τριετές δεν έχει υπογράψει.
0: Κανένα δεν έχει υπογράψει.
1: Το ξέρω. Πλάκα κάνω.
0: Εκείνος που έχει υπογράψει τριετές και το υπέγραψε πέρυσι ανανέωση ήταν ο Φουρνιέ. Θυμίζω εδώ την ευκαιρία. Ο οποίος ήταν ο μεγάλος στάρ στον περσινό ημιτελικό με την Μονακό που έβαλε 31 πόντους, αλλά δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος του έκανε ανανέωση ο Ολυμπιακός μέχρι το 28, ναι. Το
1: 40 δηλαδή, 38 δεν είναι.
0: Όχι. Ήρθε στα 32, τώρα είναι 34. Θα φτάσει 36.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Ο οποίος Φουρνιέ, για να καταλάβετε, γιατί το ψάχνα και εγώ στο διάλειμμα, όταν έλεγα για την ασφάλεια του NBA, το 16 είχε κλείσει ένα πενταετέ συμβόλαιο 85 εκατομμυρίων. 85, για να είναι σε εφεδρικό παίκτη του NBA. Να καταλάβετε τις διαφορές τις οικονομικές Αμερικής με Ευρώπη. Τεράστιες. Εδώ στην Ευρώπη, δηλαδή, το πιο ακριβωμένο παίκτη είναι ο Μίτσιτς, που πήρε σχεδόν 5 εκατομμύρια για τη φετινή σεζόν. Και ο άλλος είχε πάρει, επαναλαμβάνω, για 5 χρόνια 85, για να είναι εφεδρικός στο NBA.
1: Άρα εντάξει.
0: Ανεβαίνουν εδώ, ακασέ στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά,
0: ανεβαίνουν οι προπονητές πάρα πολύ. Έχει δίκιο ένας ακροατής που λέει ότι έχουμε μπει ξανά στην εποχή των προπονητών. Γιατί οι ομάδες είναι πολύ δύσκολο πράγμα να συγκροτηθούν. Δηλαδή το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο αυτό. Είδατε τι έγινε χθες στο Μάντσεστερ. Στην αποχώρηση του Πεπ Γουαρδιόλα, που δάκρυσε, γιατί πέρασε 10 χρόνια της καριέρας του, Μιχάλη, που λέγανε όλοι για τον Πεπ ότι στα τρία βαριέται, και δεν το έχει αρνηθεί ότι έχει ένα θέμα με το χρόνο.
1: Εντάξει, δύσκολο να βαρεθεί στην Πρέμιερ, ρε φίλε.
0: Ναι, το γοήτευσε η Πρέμιερ τελικά, συμφωνώ και εγώ.
1: Έτσι, να βαρεθεί στην Bundesliga, να βαρεθεί στο καμπιονάτο, να βαρεθεί.
0: Μην λες καμπιονάτο, γιατί η μεγαλύτερη πληγή του τριημέρου είναι σίγουρα η Μίλαν, που έχασε την δεδομένη θέση στο επόμενο Champions League. Μπράβο, παλικάρι, που θα παίρνετε πρωτάθλημα επειδή δεν είχατε Ευρώπη φέτος. Ούτε αυτό δεν σώσατε. Είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του τριημέρου. Το ξέρετε, η Μίλαν.
1: Κρίμα για τον Λουκάφιλ.
0: Δηλαδή και η Γιουβέντους έμεινε απ' έξω, αλλά δεν είχε τάξη στους οπαδούς της στο τρίμερο σεζόν ότι εγώ θα πάρω και πρωτάθλημα και Champions League θα είμαι κτλ. Όπως είχαν κάνει στο Μιλάνο.
1: Κρίμα για τον Λουκά.
0: Ποιο Λουκά.
1: Ποιο Λουκά. Μόντριτς.
0: Α, το Μόντριτς. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Χαίρομαι για τα μηνύματα που έχετε στείλει, τώρα συγκεντρωτικά απαντώ και εγώ όσον αφορά τις προσπάθειες ορισμένων παικτών. Δεν θα βαλσαμώσουν τον Πίτερς που ζητάτε κάποιοι. Αν και το παλικάρι ήταν ο MVP του Final Four.
1: Μη λες χαίρομαι.
0: Τι?
1: Μη λες χαίρομαι. Θα σε ακούσει ο άλλος και θα αρχίσει να γράφει. Παιδιά, πάλι ότι...
0: Α, ναι, ότι Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Από χθες είμαι χαρούμενος. Την άλλη φορά ήμουν χαρούμενος με το τίτλο τον Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, την άλλη φορά με το τίτλο τον Ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, την άλλη φορά με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, την άλλη φορά έκλαψα στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, την άλλη φορά για τον ΠΑΟΚ. Αχ, τι να κάνω, Δημήτρη μου,
1: ναι,
0: είμαι φτιαγμένος, ναι. Να χαίρομαι με τη χαρά των άλλων, Δημήτρη μου. Μάθετε το κάποιοι επιτέλους, και εδώ με την ευκαιρία. Μην ξαναστείλετε αίτημα φιλίας. Όσοι υποτίθεται ότι με εκτιμάτε, αλλά κάθε φορά που στο Facebook γράφω κάτι που δεν αρέσει, μετά με βρίζετε. Μην το ξανακάνετε ποτέ, με επικραίνετε δηλαδή. Μην με βάζετε καθόλου σε αυτόν τον πειρασμό. Γι' αυτό και ελάχιστους έχω κάνει αποδεκτούς. Το τι βρυσίδια έφαγα αυτές τις ημέρες δεν περιγράφεται. Έκοψα 7 υποτίθεται φίλους μου μέσα από την Ερασπόρ, γιατί και οι 7 αυτοί είχαν στείλει ως ακροατές Ερασπόρ. Τους πέταξα έξω και τους 7. Ο ένας μάλιστα και συγγενής μακρινός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Ακούν Ολυμπιακό και τρελαίνονται. Όλοι είναι Παναθηναϊκοί και οι 7, όπως καταλάβες. Ο ένας πρέπει να ήταν ΑΕΚ, βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν βάζω τόσο το χέρι με στη φωτιά. Οι άλλοι 6 ήταν σίγουρα Παναθηναϊκοί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ως δεδομένο, αν κρίνουμε από τα stories του Γιαννακόπουλου και όλο το κλίμα, που είχε δεδομένο ότι θα κατακτήσει το Ευρωπαϊκό επειδή εξασφάλισε την διεξαγωγή του Final Four, νομίζω ότι και αυτό συμπεραίνει κανείς, αν παρακολουθήσει λίγο τα γεγονότα τελευταίων ημερών, ότι αυτό το πάθημα το φετινό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για την επόμενη και τις επόμενες γενικά χρονιές.
1: Λες. Γιατί το πάθημα το περσινό δεν έγινε
0: το
1: μάθημα για φέτος.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί και
0: αλλά
1: φέτος,
0: δεν είχε Final Four στην έδρα του.
1: Όχι.
0: Το 24-25.
1: Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός ο φετινός επανέλαβε ακριβώς το ίδιο λάθος το περσινό. Όπως πέρσι.
0: Χειρότερο.
1: Όπως πέρσι, έχοντας απέναντί σου έναν πεθαμένο Ολυμπιακό που τον έχεις έτοιμο για σκούπα, πας και κάνεις ροντέο το παιχνίδι στο σεφ με όλα αυτά που κάνεις και τους γυρίζεις την ψυχολογία, ναι, τούμπα, ναι, ναι, ναι, και σε παίρνουν μετά εκείνοι.
0: Έχεις δίκιο, αλλά λέω
1: φέτος το κάνει με τη Βαλένθια στο δεύτερο
0: σωστό,
1: παιχνίδι
0: σωστό.
1: Και μετά όσα έκανε ο Γιαννακόπουλος εκεί στο πάγκο. Στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Μετά το δεύτερο.
1: Στο τέλος του δεύτερου. Και μετά.
0: Με
1: να τελειώσω. Να θυμηθείς. Και όσα έκανε ο Γιαννακόπουλος. Μετά αποβλήθηκε ο Γιαννακόπουλος από το δεύτερο παιχνίδι. Να αποβλήθηκε. Και έφαγε τις ποινές.
0: Α, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, που έφαγε τις τρεις. Ναι.
1: Τις τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έκανε τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Μικρές ιστορίες.
0: Στους
1: διαιτητές. Πίσω από τον πάγκο.
0: Είχε φτάσει κοντά στη γραμματεία. Μη...
1: Ωραία.
0: Ξέχνατε το αυτό.
1: Τον Τζακωμό του Αταμάν με τον προπονητή της Βαλένθια. Και εκεί που φαντάζομαι, εκεί γυρίζει το μάτι του οποιουδήποτε. Οι χειρονομίες που κάνει ο Ναν.
0: Ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: τη λήξη του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Πάλι το κάνει το ίδιο λάθος. Ακριβώς το ίδιο λάθος.
0: Ο Παναθηναϊκός αναζητάει ήδη τον επόμενο προπονητή του. Είναι τελικά για οικονομικούς λόγους. Έχει μείνει ο Εργκίν Άταμαν για τους τελικούς των play-off, αλλά είναι τελειωμένος ο προπονητής. Ο Γκριγκόνης χθες μάθαμε ότι έχει κλείσει την Ζάλγκιρις να παίξει την επόμενη σεζόν και εκεί τρέχουν οι εξελίξεις, αλλά δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα τα επίσημα. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Για πες μας τώρα.
0: Να πω κάτι άλλο. Επειδή ζητάτε φίλοι του Ολυμπιακού το Σπανούλη, και επειδή συζητήθηκε πολύ ο Βασίλης αυτές τις μέρες, ο Σπανούλης φέρεται να είναι από όλες τις πλευρές, φέρεται να είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη. Εξού και η παρουσία του την Παρασκευή μαζί με τον Νίκο Ζήση. Είναι και φίλοι, δεν είναι. Ενώ χθες καθότανε, ήταν μια ωραιότατη παρέα στα επίσημα, εκεί στο αγροτικό χώρο δίπλα. Ήταν, πρόσεξε, ο Λάνθιμος και είχε δίπλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Σπανούλη, Σεγκούν. Λέω, ετοιμάζει ταινία ο Γιώργος, έτοιμος.
1: Η αίμα δεν ήτανε.
0: Ποια?
1: Η αίμα.
0: Η αίμα Στόουν.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ήταν στην παρέα αυτή.
1: Τι θα να σου πω τώρα.
0: Ο Αντετοκούνμπο που πανηγυρίζει όλες αυτές τις μέρες τον Ολυμπιακό το κάνει γιατί ξέρει να χαίρεται με τη χαρά των άλλων, παιδιά. Χαίρεται και με τον Άρη.
1: Όχι,
0: τι
1: όχι.
0: Έγινε, κάτσε. Χαίρεται και με τον Παναθηναϊκό. Με όλους χαίρεται ο Γιάννης.
1: Κρυφοπυρεωτάκι είναι και αυτός. Ρώτα το Δημήτρη να σου πει.
0: Ποιο Δημήτρη πάλι.
1: Το Δημήτρη.
0: Α, το.
1: Το Δημήτρη.
0: Το Δημήτρη, ναι.
1: Και έχουμε εγώ και σε ρωτάω τώρα. Πες πώς γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει. Θα είναι έκπληξη αν γίνει, αλλά δεν υπάρχει έκπληξη στον αθλητισμό. Σκούπα του Παναθηναϊκού στον τελικό,
0: στον
1: play-off. Ναι. Και κάνει μια υπερεμφανισάρα, γιατί έχει τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: την ομάδα, έχει το υλικό.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάνει την υπερεμφανισάρα και κάνει σκούπα. Τι κάνεις με τον Αταμάν?
0: Μα έχει τελειώσει το θέμα, σου ξαναλέω. Δεν κάνεις τίποτα. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε τώρα ειδησιογραφικά ότι ενώ ξέρουμε από παλιότερα το επόμενο Final Four θα γίνει στο Αμπουντάμπι, μη βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, ήδη έχει ακουστεί το όνομα της εναλλακτικής πόλης, Μιχάλη. Εάν δεν μπορέσουμε για τους γνωστούς λόγους να έχουμε Final Four στο Abu Dhabi, ενώ είναι προκαθορισμένο να γίνει εκεί, η εναλλακτική πόλη έχει ήδη μαθευτεί, είναι η Βαλένθια. Μετά την τρομερή ανάδειξη της ομάδας μπάσκετ της πόλης. Εδώ με την ευκαιρία να απαντήσω σε κάποιους που στέλνετε μηνύματα και λέτε ότι το πιο ελκυστικό μπάσκετ της χρονιάς χωρίς αμφιβολία το έπαιξε ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε ότι στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η γενική παραδοχή λέει, ορίζει το εξής, ότι η καλύτερη ομάδα της χρονιάς ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά το πιο ελκυστικό μπάσκετ γιατί παραπέμπει στο κοντινό μέλλον, δεν είναι η παρούσα μορφή του, η ολοκληρωμένη της Βαλένθια. Αυτό λένε σχεδόν όλοι οι προπονητές που έχουν εμπλακεί στην Ευρωλίγκα. Και πρέπει να σεβαστούμε νομίζω τη δική τους άποψη, γιατί ξέρουν να βλέπουν για αυτή λίγο πιο μακριά. Έτσι,
1: έχουμε φτάσει στο σημείο να διαχωρίζουμε το όμορφο, το καλό από το ελκυστικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή τη νίκη από την άλλη νίκη. Ναι, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, γιατί ναι, δεν είναι όλα βάση αποτελέσματος, ναι, να το κάνουμε έτσι. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Το πιο, να το πούμε αλλιώς, εντριγκαδόρικο μπάσκετ της χρονιάς το έχει παίξει η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Γιατί τους έχει βάλει όλους να σκέφτονται μια άλλη μορφή αγωνιστική από αυτή την καθιερωμένη. Ενώ το Μπαρτζόκας Μπολ, το οποίο είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Έχετε πολλά στείλει μηνύματα εναντίον του Μπαρτζόκα για την διαχείριση του χθεσινού αγώνα. Άλλοι μιλάτε για το άγχος του, άλλοι μιλάτε για κακό κουτσάρισμα. Λέτε όμως κάποιοι ως κακό κουτσάρισμα ότι τελείωσε τον αγώνα με τους δεύτερους. Δεν ήταν η καλύτερη η δεύτερη τελικά, δηλαδή χθες. Δεν έσυραν τον Ολυμπιακό προς την ανατροπή και την κατάσταση του πρωταθλήματος.
1: Η
0: αναπληρωματική, ναι, του αγώνα. Γιατί και ο Φουρνιά αναπληρωματικός ήταν στο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή πρέπει.
1: Καλά, εντάξει, το Φουρνιέ δεν το λες αναπληρωματικό.
0: Μα ήταν στη χρήση του αγώνα, μπήκε ως εφεδρικός. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, θυμάσαι, που έφερε την τούμπα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο πρώτο τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, το κομμάτι της άμυνας, το κομμάτι της πίεσης, το κομμάτι της ταχύτητας, όλα πήγαιναν στραβά. Είχε βάλει 26 πόντους η Ρεάλ και δεν μπορούσε να έχει βάλει και άλλους 5 τουλάχιστον. Έτσι όπως πήγαινε το πρώτο δεκάλεπτο. Παιδιά, μην κρίνετε τόσο εύκολα τους προπονητές. Δεν βλέπω τρομερή ευκολία. Τους βγάζετε όλους άχρηστους με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ότι το έχει το άγχος ο Γιώργος δεν το έχει κρύψει το ίδιος.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Εντάξει.
1: Όταν φτάνεις για πέμπτη φορά σε Final Four.
0: Δεν τολμούσε, λέει, να κάνει μία αλλαγή. Δεν τολμούσε. Δεν ήξερε, ναι, δηλαδή. Ναι. Έβλεπε, παιδιά, ποιοι παίκτες του πάνε το τρόπο και αυτοί το πήραν, εντάξει. Ο Ντόρσεϊ που λέτε τον εξαφάνισε, είδατε πόσο ευτυχισμένο ήταν χθες. Την άλλη φορά που δεν είχε παίξει, ήταν μαζί του να φύγει τον Ολυμπιακό, πέρυσι, στο Abu Dhabi. Χθες δεν έβαλε παρά μόνο ένα πόντο και ήταν πανευτυχής.
1: 10 λεπτά πρέπει να παίξει. 10-11 λεπτά.
0: Δεν το μετράμε το χρόνο, μετά ότι είχε όλα τα σούτα, ναι, άστοχα και μία βολή εύστοχη,
1: ναι,
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο ευτυχισμένο ήταν ο Ντόρσεϊ. Δεν τον εξαφάνισε κανένας Μπαρτζόκας από το παιχνίδι. Απλά δεν κόλλησε στο συγκεκριμένο αγώνα. Όπως δεν κολούσε για μεγάλο διάστημα ο Βεζένκοφ, ο MVP της χρονιάς. Εντάξει. Όπως κόλλησαν κάποιοι άλλοι, ο καθένας με τον τρόπο του στην διαχείριση του αγώνα και στην πορεία του παιχνιδιού. Τι άλλο από μηνύματα. Ναι, να χειροκροτήσω τον ακροατή που ήθελε να σπάσει τη τηλεόρασή του γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, αλλά στο τέλος πανηγύριζε με την κοπελιά του που είναι Ολυμπιακός. Αυτό θα πει να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Τι άλλο. Είχαμε και το τρομερό σκηνικό πριν αρχίσει ο αγώνας που πιάστηκαν στα χέρια Γρηγόρης, ναι, Δημητριάδης και Βαγγέλης Μαρινάκης, που ο Δημητριάδης έσκησε το μπλουζάκι του Μαρινάκη, που ο Μαρινάκης αν παρακολουθεί στα χείλη του τον καθυβρίζει και τον απειλεί. Δεν υπάρχει βίντεο από την εκκίνηση.
1: Τον άλλο δεν μπορείς όμως γιατί είναι πλάτη. Στο βίντεο που υπάρχει ο Δημητριάδης είναι πλάτη, οπότε δεν ξέρεις τι το απαντάει.
0: Ναι, δεν ξέρω όντως τι το απαντάει.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις τι
0: το απαντάει. Δεν υπάρχει βίντεο από την εκκίνηση,
1: ναι,
0: δηλαδή από εκεί που λένε, και θα το μεταφέρω βέβαια με σχετική επιφύλαξη, ότι χαστούκησε ο Μαρινάκης τον Δημητριάδη και εκείνος του επιτέθηκε και του σκίσε το ρούχο. Αυτό δεν υπάρχει βίντεο γιατί δεν πρόλαβε κανείς να πάρει χαμπάρι την έναρξη του σκηνικού αυτού. Η εικόνα αυτή, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν ξέρω ο Μιχάλης ποια έχει, είναι η αποτύπωση του πώς κυβερνιέται αυτή η χώρα. Και μένω σε αυτό το σχόλιο.
1: Πιστεύεις ότι θα διαφωνήσω?
0: Λέω.
1: Και οφείλουμε να πούμε. Έτσι,
0: δεν είπα ότι εγώ ξέρω τα πάντα, Σπύρο, που κάνεις τον έξυπνο, το Γιάννη Τεντόπουλο χρησιμοποίησα. Εντάξει. Δεν θέλετε να ακούσετε κάποιοι. Έχετε τις αιμονές σας. Συνεχίστε να έχετε τις αιμονές σας. Αφού αυτό σας αρέσει, οι πληροφορίες που μετέφερα για τον Μπαρτζόκα ήταν του Γιάννη Τεντόπουλου.
1: Και τις έδωσε πριν ξεκινήσει ο τελικός.
0: Και πριν ξεκινήσει ο τελικός. Ακριβώς.
1: Οφείλουμε, τώρα που τελειώνουμε και όλας έτσι, να κάνουμε και μια εκ των πραγμάτων παρένθεση. Είναι πολύ κακιά λέξη, αλλά είναι δυστυχώς εκ των πραγμάτων παρένθεση, να πούμε συλληπιτήρια στον Τραϊανό.
0: Ναι, ο οποίος έχασε την σύζυγό του, ο Γόμας Τακώστας, σε ηλικία 55 ετών. Η Γόμας Τακώστα, η οποία, όπως είχε ήδη δηλώσει, έζησε μέσα σε μία χρονιά όσα ζούμε κάποιοι μέσα σε 10 χρόνια, γιατί το 2008 έμεινε έγκυος. Παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλα και συνάμα αρρώστησε. Ναι, γέννησε το παιδί της, την Βικτωρία, που σήμερα είναι στα 18 της. Αρρώστησε, βασανίστηκε πάρα πολλά χρόνια, πολέμησε πολλά χρόνια, 18 όπως καταλαβαίνετε. Και έσβησε αργά χθες τη νύχτα σε ηλικία 55 ετών. Γι' αυτό και ο Τραϊανός, όπως είχατε διαπιστώσει, τα τελευταία διετία δεν δούλευε.
1: Είχε φύγει τον Οκτώβριο του 24 από τον Όφη ξαφνικά, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Προφανώς είχε ξαναπάρει την κάτω βόλτα η υγεία της γυναίκας του. Και από τότε δεν έχει ξαναδουλέψει. Επίσης προφανώς γιατί προτίμησε και με το δίκαιο του άνθρωπος να είναι στο πλευρό του.
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον Ζέλικο Μπράδος και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μείνει δεν έχει μιλήσει ούτε ο ίδιος όλες αυτές τις μέρες που ήταν εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μείνει στο σημείο ότι έχουν λιανθεί, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση συναδέλφου, οι σχέσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν έχουμε τίποτα δεδομένο όσον αφορά συμφωνία ή ασυμφωνία για την επόμενη χρονιά.
1: Και ακόμα ένα, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, στο Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή.
1: Πολύ μάχη, ναι.
0: Στα 33 του, μετά από αυτό το τροχαίο.
1: Το τροχαίο που έχει στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δύναμη, τι να πεις. Και από ό,τι διαβάζω, είναι δύσκολη η μάχη που δεν έχει χειρουργηθεί και παλεύει στα 33 του. Και έχουν βγει διάφοροι εκεί στα Γιάννα και μιλάνε για την Καρμανιόλα εκεί που κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει. Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
0: Το σημείο αυτό.
1: Το σημείο αυτό. Μακρυγιάννη νομίζω το λένε.
0: Ήμουνα στα Γιάννα το Γενάρη του 25. Παρεπιπτόντως. Ναι.
1: 1,5 χρόνο ηλία μου.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αναστασάκης, από και το επώνυμό του. Τι? Χαίρεστε, λέμε, τη χαρά των άλλων, εσύ και το κούμπο. Μα πώς, πήρατε την αδειά μας?
1: Το έχει.
0: Ναι, βρε Γιώργο, το έχεις.
1: Το έχεις, Γιώργο, το έχεις.
0: Γιώργο, εσύ μπορείς να ξαναστείλεις έτοιμα φιλίας. Εσύ, Γιώργο, ξαναστείλε. Μετά από το σημερινό, ξαναστείλε. Σε παρακαλώ, στείλε. Οι υπόλοιποι, μην κάνετε τον κόπο. Αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερη προσέγγιση μαζί μου, αλλά να με καθυβρίζετε όταν δεν σας αρέσει το σχόλιο μου για την οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζετε. Τι άλλο, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο Δημήτρης από το Βύρον ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε τα πραγματικά ωφέλη και τις αξίες του αθλητισμού, ακόμα και στο επαγγελματικό επίπεδο, που έτσι και αλλιώς μιλάει το χρήμα. Ο αθλητισμός είναι κίνητρο ζωής για τον άνθρωπο και όχι ανούς αντιπαραθέσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ το
1: λέω αθλητισμός,
0: φίλε, διαφορετικά το λέω.
1: Ο αθλητισμός, φίλε Δημήτρη, παραμένει κίνητρο ζωής. Ο αθλητισμός. Είναι διαφορετικό πράγμα ο αθλητισμός από τον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό το μπάσκετ που παίζεται στα ανοιχτά με το τσιμέντο και το ποδόσφαιρο που παίζεται στα αερασιτεχνικά με το χώμα από τα υπόλοιπα μπασκέτια και ποδοσφαίρια που παίζονται σε άλλους χώρους και με άλλα πρωτοφόλια.
0: Στο Νεκτάριο να απαντήσω που περιγράφει το στυλ που πάνω κάτω παίζει Βαλένθια, αλλά δεν μπορεί να το αποδεχτεί ως πιο από το passing game του Ολυμπιακού, ότι Νεκτάριε μου, αυτό που βλέπουν, που είδαν φέτος οι άλλοι προπονητές στη Βαλένθια, είναι μια άλλη ταχύτητα μπασκετική. Μια διαφορετική ταχύτητα μπασκετική από τη συνηθισμένη. Και αυτό προσπαθούν να δουν πώς μπορεί να εξελιχθεί. Είτε από τη Βαλένθια, είτε από κάποια άλλη ομάδα. Είναι, να σας θυμίσω, την ιστορία της Ζάλγκυρης του. Έλα τώρα, που δούλεψε και στον Ολυμπιακό μετά, ο προπονητής, ο Λιθουανός, ναι. Κόλλησα τώρα, το 1999.
1: Τότε, ο Κασλάουσκας.
0: Ο Κασλάουσκας, ναι. Τότε παρουσιάστηκε ένα καινούριο στυλ αγωνιστικό και το υιοθέτησαν βεβαίως μπόλικες ομάδες στην πορεία. Εντάξει, ήταν ένα διαστημικό, λέγανε τότε, μπάσκετ που έπαιζε η Ζάλγκυρης το 99 στο Μόναχο, τότε που είχε αποτύχει ο Ολυμπιακός, θυμάμαι, δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Με προπονητή, θυμάστε, τον Σαλίκοβιτς, που ήταν ο πρώτος που θαύμαζε την Ζάλγκυρης εκείνη την εποχή.
1: Κασλάουσκας, ναι.
0: Ναι, μπορεί να υπηρετούσε τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά τον είχε εκφυνδιάσει αυτό το στυλ του Κασλάουσκας, που δεν μπόρεσε να το κάνει μετά στον Ολυμπιακό. Δεν είχε τους κατάλληλους παίκτες.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο οι παίκτες. Είναι και πώς θα σου κουμπώσει. Μπορεί να έχεις τους παίκτες, αλλά να μην κουμπώσει το σύστημα. Είναι πολλά πράγματα για να εφαρμόσει κάτι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, Δημήτρη, είμαι στον άλλο Δημήτρη, το λέω. Αν εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι πίσω από έναν επαγγελματία κρύβεται ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να σε πείσω εγώ. Αν εσύ τον Φουρνιέ τον βλέπεις ως μισθοφόρο επειδή πληρώνεται. Τι να σου πω. Εντάξει, όλοι πληρώνονται, Δημήτρη μου, αλλά δεν αφοσιώνονται όλοι στις ειδικές αποστολές που βάζουν σε αυτούς τους. Δεν θα μπορείς να το καταλάβεις. Και εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί δεν ζούμε ως αθλητές.
1: Και γιατί να πάρει.
0: Γιατί πρέπει να αποδοκιμάσεις ντε και καλά έναν άνθρωπο που πληρώνεται για αυτό που κάνει.
1: Και, από τη
0: και εσύ πληρώνεσαι για την
1: που είναι μισθοφόρος. Ναι. Γιατί να δεχτεί τα 2,5-3 πόσα του δίνει ο Ολυμπιακός, 1,5-2,5-3,5. Και να πει όχι στα 20, 15, 10, ναι, που του δίνουν, ναι, στο NBA. Ένας μισθοφόρος δεν θα το έκανε αυτό, ρε παιδιά.
0: Έχουμε μια μεγάλη απόσταση. Κρατήσουμε δεδομένες την απόσταση που έχουμε από τους αθλητές, προπονητές και όλους.
1: Έλα,
0: λοιπόν, φεύγουμε. Σας αποχαιρετούμε, αλλά αύριο το πρωί θα είμαστε παρέα πάντα.
1: Εδώ, και τέλος μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του και το γιόρτασε δεόντως. Νίκησε στο T-Center τη Real Madrid 92-85 στο τελικό της Ευρωλίγκας, με τους Φουρνιέ με 20 και Πίτερς με 16 πόντους να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Αφού τελείωσαν οι απονομή και ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο ΆΚΟ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο ξενοδοχείο που επιβιβάστηκε σε ανοιχτό κατά κόκκινο πούλμαν και ξεκίνησε το δρόμο προς τον Πειραιά, έχοντας για συνοδεία πάνω από 1.500 μηχανές και χιλιάδες φίλους του. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, οι πρωταθλητές Ευρώπης έφταναν στο κέντρο του Πειραιά στην πλατεία Κοραή. Εκεί περίμεναν πάνω από 100.000 οπαδοί του Ολυμπιακού για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Σάσα Βεζένκοφ συγκίνησαν με τις ομιλίες τους. Ακολούθως, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος απίφθηναν ένα σύντομο λόγο προς το εκστασιασμένο πλήθος και υποσχέθηκαν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μήνυμά του στο Instagram συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν ξαναγίνεται. Συνέχισε. Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και στο ποδόσφαιρο, αφού οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για το δεύτερο μετά την κατάταξη της Aston Villa στην τέταρτη θέση της Premier League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 4-5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 του μήνα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Ικάρντι έλαβε πρόταση από τον Ολυμπιακό και την απέρριψε. Ο 34χρονος Αργεντινός επιθετικός θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ, ο 35χρονος Αργεντίνος μέσος αποκτήθηκε από την Ένωση το καλοκαίρι του 2024 και συνολικά αγωνίστηκε 52 φορές με τα κεντρινόμαυρα, σκοράροντας 2 τέρματα κόντρα στον Άρη Λεμεσού στα καλοκαιρινά προγραμματικά και με τον Όφη στο κύπελο Ελλάδας. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίτρινους την καριέρα του. Με τη φανέλα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδεσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Με τη φανέλα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδεσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας.

0: τελικό για την Greek Basketball League με τη σειρά να είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός ομιλοξενεί ΑΕΚ, κοντράρονται στις 7 σε τρίτο τελικό στην Handball Premier των ανδρών με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Η τότε να μνήξει την Everton 1-0 εντός έδρας και σώθηκε, με τη West Ham του Μαυροπάνου να υποβιβάζεται. Η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης, στο Europa League Bournemouth και Sutherland, ενώ στα play-off του Conference θα παίξει Brighton. Η Como σκόρπισε με 4 την Cremonese εκτός έδρας, με τον Τάσο Δουβίκα να σημειώνει το 14ο γκολ και την ομάδα του Cesc Fabregas να προκρίνεται στη League Phase του Champions League. Στη League Phase του Champions League και η Ρώμα, ενώ Juventus και Milan θα παίξουν στο Europa. Η Deportivo La Coruña ακολούθησε τη Racing Santander και επέστρεψε στη La Liga έπειτα από 8 χρόνια μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Valladolid με 2-0. Η Torrense της δεύτερης εθνικής ολοκλήρωσε το θαύμα. Νίξε τη Sporting στον τελικό κυπέλου με 2-1 στην παράταση και θα παίξει στο Europa League τη νέα σεζόν. Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Εμπαπέ, συμπλήρωσε 8 σερί σεζόν ως πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα που αγωνίζεται. Συναγερμό στην Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια Union. Στο NBA Spurs επικράτησαν το Thunder με 103-82 για να φέρουν τη σειρά των τελικών της Δύσης στο 2-2. Με τους Βαλκάνιους Γιώκιτς και Ντόνσιτς, η κορυφαία πεντάδα του NBA. Συμπεριλήφθηκαν επίσης ο Κεντ Κάνιχαμ, ο Βίκτορ Ουμπανιάμα και ο MVP Σάι Γκίλτζιους Αλεξάνδερ. Ο Κίμι Αντωνέλη, το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1, έγινε ο πρώτος οδηγός ιστορίας που κέρδισε διαδοχικά τις 4 πρώτες νίκες καριέρας του στο σπορ, καθώς έκανε περίπατο με τη Mercedes μετά την εγκατάλειψη του George Russell με μηχανικό πρόβλημα. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, πρώτο βάθρο φέτος για τον Max Verstappen. Τέλος, σιγωγό μας Τροκώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και τον τελευταίο καιρό η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί αρκετά. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊόνος Δέλλας, και η 18χρονη κόρη της Βικτόρια. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο

0: Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς. Απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τελικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
5: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
6: Εβαν Φουρνιέ.
5: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι, ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
6: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλύρουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η οποία είναι ακόμη καλύτερη για τους Ολυμπιακούς μετά τη χθεσινή κατάκτηση της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, στο T-Center. Εμείς θα πάμε να παίξουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, σε νέα μπάλα με σύστημα 3-5-2, αλλά η μέρα, βραδιά από χθες, δεν έχει τελειώσει για πολλούς Ολυμπιακούς, ανήκει στους Ερυθρόλευκους μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, μια δικαίωση προσπαθειών πολλών ετών με συνεχείς συμμετοχές στα Final Four, μια κούπα που τους έλειπε, μια κούπα που τους άξιζε βάσει και της εικόνας τους όλη την σεζόν. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάσης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της Ελλάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Μηνύματα SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ελλασπορ@papakier.gr και στο Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε ελλασπορ, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Βρίσκεται το σηματάκι της Ελλασπορ και από εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε, γιατί μπήκαμε σε περίοδο μεταγραφική. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει τυπικά, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν. Αλλά να πούμε δύο πράγματα, για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Κάποια στιγμή θα γινόταν, δεν μπορούσε να μπει πηγαίνει η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας, δηλαδή της συνολικής διάρκειας και των play-off, να πηγαίνει στο Final Four και να μην το κατακτά. Πολλοί λένε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να πηγαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα προς το NBA ή όπως γίνονται τα play-off στις τρεις νίκες με πέντε παιχνίδια αν χρειαστούν, γιατί και εκεί σε βάθος χρόνου μπορεί να φανεί η καλύτερη ομάδα, αλλά έτσι είναι το σύστημα, αυτή είναι η διεξαγωγή με Final Four. Άλλωστε και στο ποδόσφαιρο τι γίνεται, τελικός γίνεται στο Champions League, μπορεί να είναι μια ομάδα καλύτερη από τις άλλες αν πάει στο τελικό, αλλά θα είναι ένα μόνο παιχνίδι. Συνολικά όμως το άξιζε ο Ολυμπιακός, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, γιατί έδειξε ότι και από τα προηγούμενα Final Four που εδώ έπαιρνε, αλλά και σε σχέση με άλλες χρονιές, ήταν ο πιο πλήρης, ο πιο γεμάτος, ο πιο όριμος, δεμένος ως ομάδα. Είχε πάρα πολλούς τρόπους να κερδίζει τα παιχνίδια του. Έναν από αυτούς το χρειάστηκε χθες, γιατί δεν πήγε καλά ο Ντόσες, δεν του βγαίνει τα σουτ, εμφανίστηκε ο Φουρνιέ. Γι' αυτό λέω ένα παράδειγμα μόνο από το παιχνίδι, γιατί μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά σε αυτή τη σειρά των δύο αγώνων και γιατί ήταν πολύ μεγάλος και ο ημιτελικός. Το άξιζε ο Ολυμπιακός, το άξιζε ο οργανισμός, το άξιζαν οι Αγγελόπουλοι, το άξιζε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής. Το άξιζαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το χάρηκαν και με την ψυχή τους οι φίλοι του Ολυμπιακού, ειδικά από τη στιγμή που έγινε εντός συνόρων, κατέκλυσαν το T-Center. Τους αρέσει και αυτό μέσα στον αθλητισμό, είναι, τους αρέσει ακόμη περισσότερο που το πήραν. Μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι πρωίας και στο Δημοτικό Θέατρο. Το γιόρτασαν οι Ολυμπιακοί με την ψυχή τους.

0: και ένα μεγάλο respect στη Ρεάλ. Εγώ ξέρετε ότι δεν είμαι με τη Ρεάλ σε κανένα παιχνίδι. Δεν είναι ομάδα που δεν συμπαθούμε. Αλλά respect, παιδιά, και για το χθεσινό. Και στο Σκαριόλο, εκπληκτικό κοουτσάρισμα. Το οποίο αυτά που λέγανε πριν κάποιοι 15 και 20 και 25 πόντους, εγώ προσωπικά δεν τα πίστευα. Πίστευα ότι η Ρεάλ θα είναι αυτό που λέγαμε πολύ ακριβά το τομάρι της. Γενικώ respect στον οργανισμό. Παιδιά, έχουμε σκεφτεί ότι η Ρεάλ είναι η ομάδα, το κλαμπ με τους περισσότερα, με τα περισσότερα προλαλητριών και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Αυτό τα λέει νομίζω όλα. Ό,τι και να γίνει, αυτά μπαίνουν στο τελικό και θα το παίζουν, ρε παιδί μου. Ό,τι αποδεκατισμένοι να είναι. Οπότε respect και στους Ισπανούς. Α, ο Κώστας μου λέει μπράβο, όμως συμφωνεί, αλλά μπράβο και στον Ολυμπιακό. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ήταν κάτι που το άξιζε και ξέρετε, το λέμε πολλές φορές. Έχει βάση, λέει, πηγαίνει στο Final Four, μετράει η κούπα. Ναι, έχει βάση. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην το περνάμε ότι ήταν εύκολο. Είναι εύκολο να είσαι κάθε χρόνο στο Final Four. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το, να το καταφέρνει μια ομάδα. Και αυτό το καταφέρνει ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό, βεβαίως. Πιο σημαντικό, μικρή μου, είναι να το παίρνει κιόλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Α, και για τη Ρεάλ, μην το ξεχάσουμε. Τρίτο τελικό σε 4 χρόνια. Άλλο πάλι και αυτό που. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντα το φαβορί και τα λοιπά. Φενέρ, πολύ δυνατή. Ολυμπιακός έχει επιστρέψει, ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο, είπαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό, το χάθηκαν με την ψυχή του. Πάμε τώρα και στο ποδοσφαιρικό, να πάρουμε την μπάσα. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός πήρε νωρίς και ένα. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός πήρε και ένα δώρο, αυτό που περίμενε. Οριστικοποιήθηκε από την Premier League με την κατάκτηση της τέταρτης θέσης οριστικά της Aston Villa. Έγινε ο συνδυασμός για να πάει ο Ολυμπιακός όχι στο δεύτερο, αλλά στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι minimum Europa League του χρόνου. Έχει εξασφαλισμένη πλέον οριστικά θέση στην Ευρώπη, σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα έχει μπροστά του έναν, να πω σχετικά πιο βατό, να το πούμε έτσι, δρόμο στο τρίτο προκριματικό, αλλά θα έχει πάρα πολύ δύσκολο να προκριθεί στα play-off. Στο τρίτο προκριματικό η αντίπαλη του πιθανή έτσι είναι Νάι Μέγγεν, η Ονιόν Σεν Ζιλουάζ, η Σπάρτα Πράγας και η νικήτρια του ζευγαριού από τον δεύτερο προκριματικό θα είναι η Στουρμγκρατς ή αν αποκλειστεί από Χάρτς η Γκόρνικ ανάλογα με την κλήρωση που θα γίνει. Αυτό και μόνο οι αντίπαλοι του δίνουν τη δυνατότητα, νομίζω, να θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για να περάσει. Αν πάει λοιπόν στα play-off, εκεί θα είναι δύσκολο γιατί δεν θα είναι ισχυρός. Εκεί είναι η Λιόν και η Μπόντο Κλιμέ. Εκεί θα είναι δύσκολο. Από την άλλη πλευρά, εάν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στο τρίτο προκριματικό, δεν πάει στα play-off του Europa League, πάει κατευθείαν στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σημαντικό. Και επειδή βλέπουμε και το συνολικό, η Ελλάδα έχει. Σήμερα που μιλάμε, σίγουρα τρεις ομάδες στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα είναι είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Η ΑΕΚ πάει στα play-off, οπότε αν περάσει πάει League Phase, Champions League, αν αποκλειστεί Europa League. Και ο Όφη είναι επίσης σίγουρος είτε για Europa League είτε Conference League, πάει στα play-off του Europa League. Ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα τρέχει. Άλλωστε έγινε προημερών και η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είχαν προηγηθεί και με στελέχη του Ολυμπιακού, του Βάσκου προπονητή. Πήγαν και μαζί ήταν και τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, τον ημιτελικό στο Final Four. Ήδη ξέρουμε κάποια πράγματα, δηλαδή τι περιμένουμε άμεσα τουλάχιστον. Περιμένουμε να τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Παρουσιάζεται από πολλές πλευρές και από Αγγλία, δηλαδή και από άλλες πηγές, ότι θα τελειώσει και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Πάντα λέμε βέβαια μια μεταγραφή είναι οριστική όταν ολοκληρώνεται, όταν ανακοινώνεται. Από εκεί πέρα είναι δεδομένο ότι επιστρέφει, το έχουμε πει εδώ και μήνες, ο Κώστας Φορτούνης. Και εκεί περιμένουμε τα τυπικά, είναι και διαδικαστικά να λύσει και το συμβόλαιο με την ομάδα την Al Khalidz. Όχι να λύσει γιατί είναι σε ισχύ, γιατί τελειώνει. Πρέπει να εκπνέσει το συμβόλαιο με την ομάδα του στην Αραβία τα προηγούμενα 2 χρόνια για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Και από εκεί πέρα ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι γίνονται επαφές προς αυτή την κατεύθυνση. Από τη στιγμή που θα φύγει ο Κωστίνια, είναι λογικό ο Ολυμπιακός να πηγαίνει πλέον για 2 δεξιά back, δεδομένου ότι ο Ροντινέη πλέον υπολογίζεται περισσότερο ως extreme, έτσι δηλαδή όπως τελείωσε τη σεζόν. Υπάρχει στην επικαιρότητα το όνομα του Τσάπρα, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Λεβαδιακό, και ενώ φαινόταν κάποια στιγμή το χειμώνα και λίγο, το χειμώνα λίγο προς την άνοιξη, ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει επιβεβαιωθεί τότε και δεν έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι στιγμής. Άρα αν είναι ανοιχτή η υπόθεσή του και μπορεί να προχωρήσει, θα το δούμε και αυτό. Και επίσης υπάρχει, το έχω πει πολλές φορές, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα έναν κεντρικό χαφ, έναν παίχτη να το ανεβάσει και εκεί την ποιότητα. Υπάρχει από την Ισπανία πολύ το όνομα του Μίγια, της Χετάφε. Δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω, δεν ξέρω μέχρι στιγμής ότι έχουν ξαναγίνει ή έχουν ξεκινήσει πάλι συζητήσεις για το κεντρικό, εξαιρετικός κεντρικός χαφ της Χετάφε, που όμως από ό,τι γνωρίζουμε είναι και στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, όπως η Villarreal που παίζει Champions League, που και άλλες ομάδες και από την Ισπανία που τον κοιτάζουν, αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Αριθέτως έχει βγει τις τελευταίες μέρες και το όνομα του Ουνάι Λόπεθ, είναι ο κεντρικός χαφ της Ράγιο, τον είδαμε στα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Ισπανική ομάδα στο Conference League. Μένει ελεύθερος και θα δούμε αν εκεί μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη. Βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι έχει μπροστά του και τον τελικό του Conference League. What's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. Θα είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Ενίσχυση και στέλνει στο αριστερό μπακ. Δεν γίνεται να έχει δύο μη κοινοτικού αριστερού μπακ. Κεντρικό αμυντικό. Γκολκίπερ πίσω το Τζολάκι. Φεύγει και ο Πασχαλάκης και ο Μπότης. Ανοιχτό και για εξτρέμ. Να δούμε και τι θα γίνει στην επίθεση. Ταρέμι. Επιστροφή για Ρέμτσουκ. Έχουμε πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει να κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μετά και τη χθεσινή εξέλιξη κέρδισε, μην το ξεχνάμε αυτό, δύο εβδομάδες. Αντί να παίξει Ιούλιο, θα πάει να παίξει Αύγουστο προκριματικά, και αυτό κέρδος είναι. Και να δούμε δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι και πρώτη φορά προκριματικά με τη Λίμπαρ. Ολυμπιακός δύο χρόνια τώρα δεν έπαιζε προκριματικά, μπαίνει κατευθείαν league phase. Και το δεύτερο, πιο σημαντικό, αν αυτό θα τον βοηθήσει, που λογικά θα τον βοηθήσει, ότι θα έχει παιχνίδια το καλοκαίρι, αυτή τη φορά να μπει καλύτερα στη σεζόν, γιατί βλέπαμε τα δύο προηγούμενα, τις δύο προηγούμενες σεζόν, η απουσία επίσημων αγώνων δεν το βοηθούσε να κάνει καλή εκκίνηση στη σεζόν. Οπότε αυτά θα τα δούμε όλα μπροστά. Έχουμε εξελίξεις, εδώ είμαστε να τις παρακολουθούμε και να τις καταγράφουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα Άρη και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους φίλους.
0: Λοιπόν, επιβεβαιώθηκες πλήρως, γιατί είχες πει ότι θα απέμεναν τα τυπικά πλάγια ανακοίνωση για τον Μπενίτο. Θα έγινε αυτή την Πάσκευη και τώρα περιμένουμε ανακοίνωση για τον Νέστρουπ, έτσι.
1: Ναι, νομίζω πως τα είχαμε πει, τα πράγματα εξελίχθηκαν. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα καθυστερήσει πολύ η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και εκεί γύρω στις 9 το βράδυ ήταν της Παρασκευής, όταν ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία ήταν μικρή, λιτή, και έκανε αναφορά στο Ράφα Μπενίτεθ και στη λύση συνεργασίας. Ήταν το χρονικό ενός παναγιωθέντους διαζυγίου, το οποίο είχαμε προβλέψει στη Τερασπορ, θυμάσαι πόσο καιρό πριν. Θα συμβεί. Τουλάχιστον δύο μήνες. Και όταν οι περισσότεροι πήγαιναν κόντρα στο ότι λόγω της μεγάλης αποζημίωσης, τις οποίες καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα περνούσε σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη φάση της λύσης συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αλλά κοίταξε να δεις Μπάμπη, τώρα που τελείωσε η ιστορία μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα πριν περάσουμε στην επόμενη φάση προπονητής στον Παναθηναϊκό για τον Ράφα Μπενίτεθ και συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, η οποία ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί πολύ πιο πριν. Και το λέω γιατί φαίνονταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα χάσμα στον τρόπο κυρίως της φιλοσοφίας που είχαν οι δύο πλευρές, αλλά και σε αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε από τον Ράφα Μπενίτεθ. Ουσιαστικά δεν το βρήκε στο χρονικό διάστημα που ο Μπενίτεθ ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν λίγο πιο σύνθετο το γεγονός που αφορά τη συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι διαφορετικό πράγμα η πίεση που ασκείται στη διοίκηση του Παναθηναϊκού σχετικά με το ότι η ομάδα δεν είναι στις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Είναι διαφορετικό πράγμα το ότι αν θα πρέπει να μείνει όχι ο Μπενίτεθ ή ο κάθε προπονητής σε μια ομάδα που δεν είναι σωστή συνεργασία. Και το λέω γιατί ο κόσμος για τα δίκια του πολλές φορές, επειδή έχει πάρα πολύ καιρό Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς, και δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει 100% τι ακριβώς γίνεται στη συνεργασία μιας ομάδας με έναν προπονητή, αντιδρά ή ας πούμε σκέφτεται ότι πώς μπορεί να λυθεί μια συνεργασία με έναν μεγάλο προπονητή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Σε εκείνη όμως την περίπτωση, αυτοί που εισακούγονται περισσότερο είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και είναι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και συνεργάζονται με τον εκάστοτε προπονητή. Ένας πολύ σημαντικός λόγος της λύσης της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με το σύνολο των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού με τον ίδιο τον προπονητή τους. Είχε χαθεί δηλαδή, είχε διαραγεί αυτή η σχέση μέσα από αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.
0: Και αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν μπορεί να βοηθήσει καμία ομάδα.
1: Βέβαια, μεταφέρθηκε στη διοίκηση αυτό, μεταφέρθηκε η δυσαρέσκεια, η οποία έβγαινε και στην καθημερινότητα από μικρά ή από μεγάλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία οδήγησε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το μέλλον και τη συνέχιση της εργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στο λέω αυτό έχει συμβεί εδώ και αρκετό καιρό. Και έχει γίνει από τα τέλη Ιανουαρίου, μπορώ να σου πω.
0: Άρη, βάζει σαν τελεία, ναι. Να πάμε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως στην κουβέντα αμέσως μετά, γιατί να πάμε και στην επόμενη μέρα. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Επόμενη μέρα. Ναι.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μεσούτ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθηκε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά, ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα εκένωση 50.000 κατοίκων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
10: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και δύο δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
11: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
10: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
11: Λοιπόν,
10: Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
11: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
12: Ακούτε Ερασπορ.
13: Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Άρη, λέγαμε πάμε στην επόμενη μέρα. Περιμένουμε άμεσα προφανώς ανακοινώσεις, έτσι δεν είναι?
14: Βέβαια, ναι. Περιμένουμε άμεσα ανακοινώσεις και το λέω γιατί έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν θα υπάρξει serial φέτος στο θέμα που αφορά την αλλαγή του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι δηλαδή όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχε μια πολύ μεγάλη κουβέντα που τραβούσε, ξέρεις, σε μάκρος κυρίως για το θέμα που αφορά τους υποψήφιους, πολλές φορές όχι για τα διαδικαστικά στην παραλαβή παράδοση, γιατί ούτως ή άλλως ένα χρονικό διάστημα απαιτείται για να γίνουν όλες οι διαδικασίες όταν φεύγει ένας προπονητής και όταν μια ομάδα κάνει συμφωνία με ένα νέο προπονητή. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το βανό τον έστρο προπονητή εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και αφήνω το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ένα απειροελάχιστο ποσοστό πιθανότητων να μην είναι ο έστρο προπονητή στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Ξέρεις, όλα αυτά όταν πριν ανακοινωθεί περιμένεις το επίπεδο αυτό, δεν είσαι γιο πάνω για τις υπογραφές, αλλά αυτό το οποίο έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στη διαδικασία να κάτσει να ψάχνει προπονητή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα σου πω κάτι, Μπάβη. Ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αγορά αναζήτησης προπονητή από τα μέσα Μάρτη. Από τότε δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν οι προεργασίες. Μπράβο, να ξεκινήσουν οι προεργασίες με τα πιθανά υποψήφια ονόματα που είχε στη λίστα. Από τις 15 Μάρτη έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 25 Μαΐου και καταλαβαίνεις ότι δεν κάθεται να περιμένει. Το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες αυτό. Δεν κάθεται να περιμένει πρώτα να λύσει τη συνεργασία και μετά να αρχίσει να ψάχνει την επόμενη μέρα. Το που θα λύσει, θα έλυνε τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτες, θα είχε έτοιμη τη συμφωνία για τον επόμενο προπονητή. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι οι ώρες που πέρασαν το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ώρες ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει τον νέο του προπονητή. Όπου πιάνει δουλειά, έχει πιάσει ήδη δουλειά και που έχει ένα πολύ μεγάλο βουνό να ανέβει το καλοκαίρι. 17 Ιουνίου θα έχουμε την κλήρωση για το conference. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται να παίξει και να προκριθεί τρεις διαδοχικές φορές μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη league phase του conference league. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά ο Δανός να χτίσει μια ομάδα που θα μπει στο πρωτάθλημα με ανταγωνισμό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσει με τα γραφολογία, η οποία θα έχει ενδιαφέρον και αυτή, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα 5 με 6 μεταγραφές, λιγότερο.
13: Οπότε γεμάτη η εβδομάδα. Περιμένουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα κάνει και γρήγορα, όπως είπες, γιατί έχει προκριματικά του Conference League. Ωραία.
14: 16 να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ανακοινώθηκε ότι 22 ο Παναθηναϊκός θα φύγει για την Ολλανδία μέχρι 6 του Ιουλίου και μετά στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει τα παιχνίδια της Ευρώπης.
13: Άρη, εδώ θα είμαστε, περιμένουμε τις εξελίξεις και αν υπάρξει ανακοίνωση εννοείται διακόπτης για να το μεταδώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα.
14: Καλημέρα.
13: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δοντή.
13: Να πούμε ότι η σκέψη μας είναι, ελπίζουμε να το ξεπεράσει στο Μάριο Οικονόμου, που δίνει τη μάχη του μετά το ατύχημα που είχε στα Γιάννενα. Και βεβαίως τη συλληπιτήρια στον Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του, που έδωσε μια πολύ μεγάλη σκληρή μάχη. Κουράγιο, νέα κοπέλα, νέα γυναίκα. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, Νίκο.
15: Φυσικά είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, και αυτά είναι και τα σημαντικά πράγματα μέσα στην ζωή τα οποία συμβαίνουν. Η ευχή όλων μας είναι ο Μάριος Οικονόμου να κερδίσει τη μάχη με τη ζωή μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο που συνέβη στα Ιωάννινα, και φυσικά τα συλληπιτήρια όλων είναι προς την πλευρά του Τραγιανού Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του.
13: Που άφησε και την προπονητική, μην το ξεχνάμε.
15: Ναι, είχε στον Όφη, είχε φύγει, είχε αποχωρήσει από τον πάγκο των Κρητικών μέσους σεζόν. Ενώ ήταν σε πολύ καλή θέση και τότε Όφη,
13: και μια χαρά,
15: τότε είχε αναφέρει για προσωπικούς λόγους.
13: Αλλά ήταν να είναι κοντά στη σύζυγό του και πολύ καλά έπραξε. Πάμε τώρα στη ΣΑΕΚ. Φαίνεται ότι δεν θα μείνει τελικά ο Ρομπέρτο Περέιρα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, ότι η ΑΕΚ θέλει να το κρατήσει αλλά με διαφορετικούς οικονομικούς όρους, δεδομένων και των προτάσεων που έχει η Αραβία και όχι μόνο, τον απομακρύνουν από την ΑΕΚ.
15: Ναι, είναι οριστικό. Ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον δικέφαλο, ενώ υπήρχε η πρόθεση για να ανανεώσει την εργασία τους με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Η Ένωση εν τέλει δεν θα προχωρήσει στην επέκταση του συμβολέου του Τούκου. Ο ίδιος φαίνεται να αναμένεται να βρεθεί σε μια ομάδα στην Λατινική Αμερική με πιο πιθανό προορισμό την Αργεντινή αυτή τη στιγμή, με συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με αυτό το οποίο του πρότεινε η Ένωση, αλλά και με πιο ενεργό ρόλο. Είναι αυτό το οποίο είχαμε πει, Μπάμπη, ότι υπάρχει θέληση για την παραμονή του, αλλά από τη στιγμή που θα είναι νέοι οι όροι στο συμβόλαιο και νέες οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να δεχθεί ο πολύπειρος πολυθεσίτης ΧΑ, δεν αρκεί μόνο η επιθυμία και των δύο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη αλλάζει και κάπως τη μεταγραφική προσέγγιση και τη μεταγραφική πολιτική της ΑΕΚ. Στην Ένωση υπήρχε και η λιμένη απόφαση για την απόκτηση δύο χαφ, έναν στο ρόλο του playmaker, τον οποίο είχε πει και ο Μάρκο Νίκολιτς θα κοντραριστεί με τους Πινέδα και Μαρίν, και έναν μπροστά ως πιο μέσο επιθετικό. Μετά και από αυτή την εξέλιξη με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αναμένεται να γίνει ακόμα μια προσθήκη εκεί για να υλοποιηθεί και αυτό το οποίο είχε πει άλλωστε ο Σέρβος τεχνικός σχετικά με το μεγάλο ρόστρο το οποίο θέλει και χρειάζεται, το οποίο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας σεζόν.
13: Οπότε τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες?
15: Αυτή τη στιγμή η απόκτηση του στόπερ φαίνεται ότι θα γίνει σχετικά πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, αλλά όπως έχουμε πει, Μπάμπη, η ΑΕΚ αυτή την μεταγραφική περίοδο δεν βιάζεται.
13: Ναι, έχει και το...
15: Δεν έχει κανένα λόγο και να βιάζεται.
13: Ναι, γιατί έχει και την ιδιαιτερότητα ότι έχει περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους, εκείνοι δηλαδή και ο Όφη, να παίξουν πλέον στα play-off της Champions League, ΑΕΚ, στο Europa League ο Όφη, άρα έχει χρόνο.
15: Ναι, και θα ξεκινήσει άλλωστε την προετοιμασία της από 6 Ιουλίου. Έχει όλο το χρόνο μπροστά της ώστε να φτιάξει την ομάδα με μεγαλύτερη άνεση σε σχέση φυσικά και με το περσινό καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι, άμα μπορούμε να πούμε μια εκτίμηση για το ποια μεταγραφή θα είναι πιο ή γρηγορότερη, θα είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού, όπου έχει βρεθεί ο στόχος, έχουν ξεκινήσει και οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε μετά ποια θα είναι η συνέχεια. Όπως έχουμε πει, τις μεταγραφικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της Ένωσης στο παζάρι είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο αμυντικός χαφ, ο οποίος θα μπει στην εξίσωση μαζί με το δίδυμο το οποίο δεν έσπασε ποτέ κατά τη διάρκεια της σεζόν, και καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που μιλάμε ότι πρέπει να μπει στην εξίσωση μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν, θα πρέπει να είναι ένα χαφ το οποίο η ποιότητά του θα είναι τέτοια που θα μπορεί να χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας, και ένας μεσοεπιθετικός απέναντι από τον Κοϊτά. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι να αναμένουμε σίγουρα και μεταγραφές τύπου Γεωργίεφ και Σαχαμπό, όπως είχαμε δει και τον χειμώνα, δηλαδή ποδοσφαιριστές νεαρούς με προοπτική, οι οποίοι και θα μπορέσουν να διεκδικούν θέσεις στο ρόστερ, αλλά και την εξέλιξη και την οικονομική ουσιαστικά εξέλιξη της Ένωσης.
13: Και περιμένουμε και ανανεώσεις.
15: Περιμένουμε και να δούμε και τους Γεωργίου και Σαχαμπό με πιο ενεργό ρόλο.
13: Και ανανεώσεις Νίκολης από τώρα, Γιώβης, θα προανήγγειλε ο Ριμπάλτα αυτά στη συνέντευξη.
15: Δεν είπα ακριβώς αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο αναμένουμε.
13: Όχι, ουσιαστικά το προανήγγειλε ότι θα γίνει και είναι λογικό.
15: Είναι η πρόθεση ουσιαστικά. Ο Μάρκο Νίκολης ψάχνει και για σπίτι και στην Ελλάδα.
13: Μια χαρά.
15: Να πούμε για μια πληροφορία. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι η πρόθεση και της ΑΕΚ και του ίδιου να συνεχίσουν, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συζητήσεις. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό και μέσα στο καλοκαίρι και από το φθινόπωρο. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Ιταλία σχετικά με ενδιαφέρον της Μίλαν, της Μπρέντφορντ και της West Ham για τον Μουκουντή.
13: Και αυτό θα γίνει.
15: Θα δούμε αν αυτό θα συνεχίσει.
13: Και για τα διαρκείας πότε περιμένουμε, ρωτάει ένας φίλος.
15: Τα διαρκείας είναι αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές του Ιούνιου, δηλαδή είναι τις τελευταίες μέρες αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε. Αυτό το προσεχές διάστημα έχουμε πει ότι θα είναι δύο πακέτα, ένα για την Ελλάδα και για το κύπελλο και για τα play-offs φυσικά, και ένα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τα παιχνίδια της Ευρώπης με μια μικρότερη έκπτωση. Το πρώτο πακέτο το οποίο έχουμε πει θα παραμείνει στις ίδιες τιμές που είχε και φέτος.
13: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα.
16: Καλή εβδομάδα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννου Δέλα, όπως επίσης και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάσου Ξενιάδη. Ήταν παραγωγός στην ΕΡΤ3 του 1958. Και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάσου Ξενιάδη, ο μουσικός παραγωγός του ραδιοφώνου. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είμαστε στο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, η οποία ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Περιμένουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να καταθαλάξουν το τι ακριβώς θα γίνει, γιατί όλα περνάνε από την οικογένεια Σαββίδη. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά συμβούλια τα οποία λήγουν, όπως Λόβρεν, Τάισον, Οσδόευ, Γεκουμάκη, Μπολιάκο, Σάστρα, Ιβανούσες, Μπιάνκο. Θα ανανεωθούν μετά από βάση των συμμετοχών η Μπάμπα και η Τζιόρα και η ΜΕΙΤΕ, αλλά από εκεί και μετά αρκετά συμβόλαια είναι αυτά που θα πρέπει να κοιτάξει η ΠΑΟΚ, το τι μένει γενέθλια για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή γίνονται προεργασίες, ο Ραζβάν Τσέσκου βρίσκεται στην Ρουμανία και από εκεί συζητά με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το τι μένει γενέθλια την επόμενη μέρα.
13: Είπες Γιώργο και για το ΜΕΙΤΕ αξιολόγηση.
16: Όχι.
13: Α, γιατί ίσως εγώ άκουσα λάθος. Νομίζω ότι έχει πάρει κανονικά.
16: Μπάμπα και Τζιόρα ΜΕΙΤΕ.
13: Ο Μπάμπα τι έχει, έχει συμβόλαιο με τις συμμετοχές.
16: Ναι, ανανεώνουν βάση συμμετοχών.
13: Και δεν τις έχει πιάσει φέτος ή είναι ανοιχτό.
16: Ανανεώνονται λέω. Οι τρεις.
13: Αχ, ανανεώνει, εντάξει, οκ.
16: Μπάμπα και Τζιόρα ΜΕΙΤΕ ανανεώνουν βάση συμμετοχών τους.
13: Αυτό έχει κλείσει δηλαδή. Αυτοί οι τρεις μένουν να συνεχίζουν.
16: Ναι, ναι.
13: Τι περιμένουμε πιο άμεσα, Γιώργο, αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε.
16: Περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη, δεν παίρνει αποφάσει για θερμό. Περιμένουμε αυτή την τέλος εβδομάδας αυτής να πάρει αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί η ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα. Και όσον αφορά την επόμενη μέρα, για τις αλλαγές που γίνονται, θα γίνουν για τον εξυγχρονισμό και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το σχέδιο που έχει πονηθεί από τον κύριο Παπαμίκο, ο οποίος είναι σύμβουλος της ΠΑΕ από τον Ιβάν Σαββίδη.
13: Περιμένουμε δηλαδή και άλλες αλλαγές στο οργανόγραμμα και το ποδοσφαιρικό, διοικητικά δηλαδή. Περιμένουμε και κάτι.
16: Ναι, και το οποίο θα έχει και αντίκτυπο για την ΠΑΕ και για το
13: πώς λειτουργεί εννοείς.
16: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή να πάρει έναν άνθρωπο να είναι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πώς να το πω, αν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε.
16: Να πάρει άτομα, να φύγουν άτομα, ένα σχέδιο που θα έχει κονηθεί. Ναι. Και θα είναι πιο.
13: Όχι, άλλη είναι η ερώτησή μου, Γιώργο. Αν δηλαδή αυτό που περιγράφει, ένα τέτοιο ρόλο, να είναι ένα άνθρωπο που θα είναι πιο κοντά Λουτσέσκου, παίχτε, πώ να το πω, πιο ποδοσφαιρικό, να το πω έτσι. Γιατί ένας έχει ποδοσφαιρικά στην
16: Ελλάδα. Ένα τεχνικό διευθυντή, okay. Ο οποίο θα.
13: Okay.
16: Θα το περιγράφεις. Θα είναι πιο, ναι, άμεσα. Mm-hmm. Κάπου εκεί κινείται η ΠΕΠΑΚ, περισσότερα θα τα αναφέρει. Θα πάρει αποφάσεις ο μεγάλο μέρος.
13: Η αλήθεια πέραντος είναι ότι πρέπει να το τρέξει λίγο ο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που μπαίνουν πιο νωρίς στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ένα μαξιλαράκι. Δηλαδή έχει το Europa, αλλά στόχος του, μην κρυβόμαστε, είναι να πάει μέχρι το τέλος, δηλαδή να μπει στη League Stage του Europa League. Αλλά σίγουρα και το τελείωμα τη σεζόν. Σίγουρα μπορεί να αλλάξει λίγο και το πλάνο που ίσως είχαν κατά νου οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στην αρχή. Εννοώ περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ. Δεν ξέρω αν σου προκύπτει κάτι τέτοιο.
16: Όχι, όπως ακριβώς είπαμε, περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς μένει γενέτη από την οικογένεια Σαμίδη.
13: Okay.
16: Άλλα είναι, την άχαμε να λέγαμε. Όπως ο Ολυμπιακός.
13: Την άχαμε να πούμε.
16: Ότι, ναι, την άχαμε να λέγαμε, την άχαμε να πούμε. Ναι, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι ό,τι θέλει το έχει μπροστά του. Ό,τι θέλει. Θέλει. Η Άστον Βίλα, διπλό.
13: Όχι, δεν ήθελε διπλό. Όχι, δεν ήθελε διπλό. Του αρκούσε και η ισοπαλία. Και έτσι όπως πήγε το μάτς στο Λίβερπουλ, δεν είχε και πρόβλημα με την Άστον Βίλα.
16: Ναι,
13: αλλά αυτό, Γιώργο μου, γίνεται.
16: Και τέτοια, μπάμπη. Άμα δεν θέλει τύχη, διάβαινε και ριζικό.
13: Μόνο που αυτό γίνεται, Γιώργο μου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να έχει και μια ανάλογη θέση.
16: Το κοκαλάκι της Νυχτερίδας έχει ο Ολυμπιακός.
13: Ναι. Το κοκαλάκι της Νυχτερίδας δεν θα μπορούσε να το έχει όμως ο ΠΑΟΚ ή κάποια άλλη ομάδα, μια και να αναφερόμαστε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι στο. Ενώ είναι καλά ο ΠΑΟΚ στο ranking της UEFA, δεν είναι όμως στο ίδιο επίπεδο του Ολυμπιακού. Άρα πρώτα φροντίζεις το δικό σου επίπεδο και μετά θα περιμένεις και τα δώρα. Αλλά αν δεν είσαι εσύ στη θέση να το πάρεις, πώς θα τα πάρεις.
16: Ποτέ δεν είχε δώρα, πότε. Ο Ολυμπιακός περίμενε ένα δωράκι.
13: Γιώργο μου, Ολυμπιακός είναι 300.
16: Χι, ωμέγα. Ναι. Τάκ το δωράκι.
13: Ο Γιωργάκη.
16: Ο
13: Γιώργο μου.
16: 100 φορές τα δώρα.
13: Βρε Γιώργο μου, περίμενε. Ο Ολυμπιακός είναι 36 στη βαθμολογία της UEFA. Ο ΠΑΟΚ είναι 52 δεύτερος. Πώς θα πάρει δώρο ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ που είναι πιο κάτω ή ο Παναθηναϊκός. Αυτός που φροντίζει το ranking του θα το πάρει κιόλας. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Φροντίζεις για τον 28ος ξεκινάει φέτος ο Ολυμπιακός, ξεκινήσει του χρόνου.
16: Το γνωρίζω πολύ καλά.
13: Γιώργο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
16: Και επίσης.
13: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μένουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
13: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στον Άρη περιμένουμε πράγματα. Καλά, ούτως ή άλλως αυτό το. Ξέρεις, θα είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων στον Άρη και πολλών αλλαγών. Δεν είναι είδηση. Η είδηση θα είναι μια φορά ο Άρης να κάνει ελάχιστες αλλαγές, αλλά και φέτος θα κάνει μπόλικες. Και αυτό που ξέραμε, μάλλον θα το δούμε και στην πράξη, δηλαδή και άλλες κινήσεις από την ελληνική αγορά, π.χ. Φούντας.
17: Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσουν δύο θέματα.
13: Ναι.
17: Και το θέμα του Φούντα και το θέμα του Αθανασιάδη. Εγώ επιμένω και διατηρώ το θέμα του Αθανασιάδη ανοιχτό, επειδή ξέρω ότι διατηρείται η επικοινωνία, δεν έχει αποκοπεί. Παρά την οικονομική διαφορά που υπάρχει, που διαπιστώθηκε στην πρώτη επαφή, και αυτή η οικονομική διαφορά είναι αποτέλεσμα της υποχρεωτικά οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η ιδιοκτησία, αλλά ξέρω όμως ότι δεν κόπηκε η σχέση, δεν κόπηκε η επαφή, ίσα ίσα που προβλέπεται να υπάρξει και άλλη επαφή εντός των προσεχών ωρών. Παρότι ο Αθανασιάδης έχει την πρόταση από την Κοτσαέλη Σπορ, παρότι έχει την πρόταση από τον Ηρακλή, ο Άρης διατηρεί την επικοινωνία μαζί του, και από τη στιγμή που το διατηρεί το αφήνω ανοιχτό.
13: Αυτό είναι σημαντικό.
17: Ναι, δεν λέω ότι θα κλείσει.
13: Όχι, αλλά το σίγουρο, όπως είχε παρουσιαστεί.
17: Δεν έχει κλείσει όμως το θέμα. Δεν έχει κλείσει το θέμα, αυτό το λέω με σιγουριά.
13: Είναι σημαντικό γιατί έχει κάνει καλή σεζόν.
17: Ναι, σε ό,τι αφορά τον Φούντα, από πέρσι που ούτως ή άλλως ο Άρης ενδιαφέρον για τον Φούντα, ο Φούντας μένει ελεύθερος από τον Όφη. Ο Όφη του έχει κάνει πρόταση, από όσο γνωρίζω, και ουσιαστικά του προσφέρει το συμβόλαιο της περσινής χρονιάς. Από τη στιγμή που ο Φούντας, ο οποίος τώρα είναι σε διακοπές, δεν έχει κλείσει ακόμα στον Όφη, σημαίνει ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά την προοπτική του Άρη. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης δεν έχει μπει με το Φούντα ακόμα σε λεπτομέρειες οικονομικές. Είναι περισσότερο μιλήσανε για το, έχουν επικοινωνήσει το πλάνο, ότι ακριβώς σκοπεύει να κάνει την επόμενη χρονιά, ποιο θα είναι το αγωνιστικό σχέδιο, και εντός εβδομάδας αναμένεται η σημαντικότερη επαφή. Άρα λοιπόν αυτή την εβδομάδα περιμένω να έχουμε ουσιαστική εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική, στο θέμα του Αθανασιάδη και του Φούντα. Περιμένουμε ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα του Διαντή, γιατί είναι φανερό ότι ο Άρης θα αντλήσει κεφάλαια μέσα από τις πωλήσεις. Υπενθυμίζω ότι ο Διαντή είναι στην Αλτιρίγια, η οποία είχε θέσει ως όρο για την αγορά των δικαιωμάτων του την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Το Σάββατο με έναν απίθανο τρόπο κατάφερε να νικήσει την Αλουλά και να ανεβεί στην πρώτη κατηγορία. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι την αγορά των δικαιωμάτων του Διαντή από τον Άρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει προς κοινοποίηση ο Άρης, αυτά λέω τώρα τι είχε δώσει ο Άρης ως κοινοποίηση, εντάξει.
13: Ναι.
17: Ο δανεισμός του Διαντή ήταν 1,5 εκατομμύριο και η ρήτρα αγοράς 5 εκατομμύρια. Εντάξει, αυτά τα στοιχεία είχε δώσει ο Άρης προς κοινοποίηση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν αυτό το οποίο είχε υποθεί τότε θα επιβεβαιωθεί στην πράξη με την πώληση των δικαιωμάτων του Διαντή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και αναλόγως ο Άρης θα κινηθεί και για άλλες θέσεις. Σε πρώτη φάση βέβαια για μένα πρέπει λίγο να αποφασίσει ο Άρης ποιους παίκτες θέλει αδιαπραγμάτευτα να έχει στο ρόστερ την επόμενη χρονιά και ποιους θέλει να ξεφορτωθεί. Παραδείγματος χάρη για τον Λορέν Μωρόν είναι δεδομένο ότι θέλει να τον ξεφορτωθεί. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι φανερό ότι στην πυραμίδα δεν είναι πλέον ο βασικός φορ. Έχει να κάνει και με το συμβόλαιό του, αρκετά μεγάλο. 1 εκατομμύριο συμβόλαιο έχει ο Λέρον Μωρόν και ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια δεδομένης και της παρουσίας του Καντεβέρε και του Κουαμέ να έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, 1,6 στον πάγκο της ομάδας.
13: Εκεί το ερώτημα, Βασίλη, είναι το εξής. Πρώτον, επειδή δεν έχει κάνει καλή χρονιά, θα έχει πρόταση ο Άρης που να τον ικανοποιεί. Και δεύτερον, ο Μωρόν θα ήθελε, θα τον ενδιαφέρε να φύγει από τον Άρη. Γιατί αν είχα ακούσει κάποια στιγμή καλά, του άρεσε η Θεσσαλονίκη.
17: Δηλαδή δεν, ναι, του άρεσε η Θεσσαλονίκη, αλλά άμα κρίνουμε από την αγωνιστική του διάθεση, μάλλον δεν του αρέσει και τόσο.
13: Η γιατί αλήθεια Μωρόν... είναι ότι είναι καλυμμένος πλέον ο Άρης. Έχει δύο, Καντεβέρε και Κουαμέ, που έχουν κάνει και φοβερό βιογραφικό, έτσι. Δεν ξέρω οι περισσότεροι να το ξέρουν.
17: Μην μου λες Μπάμπη για βιογραφικά. Μην μου λες για βιογραφικά, γιατί έχω βιογραφικά χορτάσαμε.
13: Δεν είναι 35 και 36, ούτε είναι. Ξέρω εγώ, στη Φιωρεντίνα πρόπερσε. Τον θυμάμαι εγώ. Τον θυμάμαι στο τελικό με τον Ολυμπιακό τον Κουαμέ. Δηλαδή, δεν να πει ότι πριν 10 χρόνια. Έχει κάνει τις μεταγραφές ο Άρης, αλλά δεν είναι πριν 10 χρόνια. Το βασικό είναι τι βλέπει στο γήπεδο. Και εγώ βλέπω ότι ο Άρης βρήκε στα playoff λύση το πρόβλημα του γκολ. Έβαζε πολύ εύκολα γκολ και το έκανε χωρίς το Μωρόν. Άρα ναι, θεωρητικά είναι.
17: Έκανε και άλλα πράγματα όμως. Γιατί μπήκε ο Γκαρέ πιο ουσιαστικά στο παιχνίδι της ομάδας.
13: Σωστό.
17: Πήγε τον Μπέρεφ στο 10.
13: Σωστό.
17: Έδωσε μια ελευθερία κινήσεων και προφανώς ο Καντεβέρε ήταν. Επίσης αριστερά έκανε πολύ καλά παιχνίδια Γιαννιώτας. Και ο Ντούντο, αλλά κυρίως ο Γιαννιώτας έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Και ναι, όντως ο Καντεβέρε ήταν πολύ πιο επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδος. Αυτό σημαίνει, ο Καντεβέρε έχει συμβόλαιο, εντάξει, και δεν είναι μικρό το συμβόλαιο, ότι είναι κοντά στο εκατομμύριο σε αιτήσεις απολαβές. Ο Κουαμέ έχει συμβόλαιο. Να έχει και τρίτο φόρο εκατομμύριο
13: ο Άρης. Φαίνεται πολύ πολυτέλεια.
17: Ναι, μου φαίνεται τρομερή πολυτέλεια για αυτά τα οποία θέλει να ξοδέψει. Σίγουρα θα πάμε, για να το ολοκληρώσουμε έτσι πως το ξεκίνησες, σίγουρα θα πάμε και πάλι σε αριθμό μεταγραφών που θα είναι τουλάχιστον 10. Καθώς κάποιοι παίκτες δεν είναι στο πλάνο της επόμενης
13: χρονιάς. Τουλάχιστον θα έχει χρόνο ο Γρηγορίου, ξέρω ότι θα είναι στην ομάδα, να κάτσει να δουλέψει, δεν έχει προκληματικά.
17: Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει. Κατά πάσα πιθανότητα στο Σλάτι μπορεί στο Πράβιτς θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό τουλάχιστον έχουν συζητήσει οι δύο πλευρές και περιμένουμε να επικυρώσουν το τελικό πλάνο της προετοιμασίας.
13: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βραχόπουλο για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή 352. Ο Κωσπαλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βασίλης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΑΣΠΟΡ. Αύριο το πρωί στις 9. Σας να έχετε μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 92-85 στον τελικό του Final Four που έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Πολυτιμότερος παίχτης του Final Four ο Φουρνιέ, που χθες πέτυχε 20 πόντους, εξαιρετικός και ο Πίτερς που σταμάτησε στους 16. Ολονύχτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν εξαιρετικός και ο Πίτερς που σταμάτησε στους 16. Ολονύχτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων.

Τερέιρα με τους κεντρινόμαυρους να μην ανανεώνουν το συμβόλαιο του 35χρονου Αργεντίνου Μέσου. Το ντάμπλ στις γυναίκες πανηγύρισε η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ που κατέκτησε και το κύπελλο επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολη στο τελικό που έγινε στο Αγρίνιο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου μετά το τροχαίο που είχε το Σάββατο.

0: ΑΕΚ εναντίον Άρη στις 7 στον τρίτο πρωί ημιτελικό της Α1 του μπάσκετ με τη σειρά στο 1-1 και μετάδοση από Eraspor και RTL2Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη για το τρίτο τελικό της Α1 του χάντμπολ με τη σειρά στο 1-1. Μεγάλη έκπληξη στο τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας από την Τορένσε που αν και παίζει στη δεύτερη κατηγορία επικράτησε με 2-1 στην παράταση της Sporting Λισαβόνας, κατέκτησε το τρόπαιο και θα παίξει στο Europa League. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Τριανού Δέλαγωγόμα Στροκώστα μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Eraspor. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Χριστίνα Βραχάλη και Λεωνίδα Κασνέτση.
1: Eraspor 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις 4 γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής

0: Φορεία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
5: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
4: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
5: Λοιπόν,
4: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
5: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
3: Ακούτε Eraspor.
6: Hi, it's Rolling.
7: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 15. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ. Εκτάκτως, σήμερα έρχεται Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λεωνίδας Κασνέτσης.
1: Και Χριστίνα Βραχάλη.
0: Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίως στους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι από χθες το βράδυ είναι πάρα πολύ χαρούμενοι μετά την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δικαίως ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο του τρόπαιο, διότι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν η πιο σταθερή και η πιο πλήρης ομάδα και στην εκπνοή το απέδειξε περίτρανα κόντα στην αξιόμαχη Ρεάλ. Όχι μόνο αξιόμαχη, ήταν σχεδόν συγκινητική, θα μπορούσα να πω, η Ρεάλ Μαδρίτης θες μετά τις τόσες απουσίες. Το γεγονός ότι μπήκε τόσο δυνατά στο παιχνίδι και μέχρι το τέλος κρατήθηκε μέσα απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που δεν χαρίζει λάθη, είναι πραγματικά άξια συγχαρητηρίων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το 4ο τόπιο της ιστορίας του, με πολυτιμότερο παίκτη τον Εβάν Φουρνιέ, ένας απίστευτος μπασκετμπολίστας, πραγματικά.
1: Καλώς,
0: Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικός. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο καταπληκτικός αυτό που βλέπεις εσύ και εγώ στο παρκέ, που σκοράρει, που θα βάλει το τρίποντο, που θα μοιράσει πάσες, που. Είναι χέρι εκτίμησης από τους ίδιους του συμπαίκτες. Δηλαδή,
1: είναι ηγέτης. Παίρνει την μπάλα, θα μπει κάθετα, δεν φοβάται. Όταν και η μπάλα θα την πάρει Φουρνιέ, θα τη ζητήσει. Θα μπει μέσα, θα κάνει drive. Έκανε και πολλά λάθη, δεν ξέχασε, έκανε 5, αλλά αυτό πάει να πει ότι δεν κρύβεται, γιατί ζητάει μονίμως την μπάλα και θέλει να τα κάνει όλα. Ήθελε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό και τα κατάφερε έτσι. Εξηλαιώθηκε, γι' αυτό ήθελε να έρθει και να παίξει στην Ευρώπη. Είχε πει ότι μόνο για τον Ολυμπιακό θα ερχόταν να παίξει. Και είπε ότι θα κλείσει και την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είπε ότι στις δηλώσεις ήταν πάρα πολύ συγκινητικός, γιατί είπε, θα τις ακούσουμε κιόλας στη συνέχεια. Είπε ότι ναι, δεν είμαι από την Ελλάδα, ωστόσο νιώθω. Και μπορεί
1: είμαι μισός Γάλλος, μισός Αλγερινός, αλλά η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου.
0: Είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Και νομίζω ότι, σαν να του το. Ενώ δεν μου αρέσουν αυτά τα σου χρωστάει το σύμπαν, ιστορία κτλ. Το γεγονός ότι τότε θυμάστε τα δάκρυα του Φουρνιέ μετά τον ημιτελικό κόντρα στη Μονακό, που είχε πετύχει 31 πόντους και βγήκε έξω κλαίγοντας. Θυμάμαι ότι τον είχε πάρει και αγκαλιά ο Σπανούλης και του είχε πει κάποια πράγματα την ώρα που έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν 23 Μαΐου του 25, ακριβώς ένας χρόνος πίσω, και τελικά ένα χρόνο μετά ο Φουρνιέ είναι ο καθοριστικός, σημειώνοντας 20 πόντους με 3 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα και 5 στα 5 βολές, 5 rebound, 4 assist, σε μια πολύ πραγματικά γεμάτη εμφάνιση κατάφερε και πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου του τελικού, και δικαίως για τον Εβάν Φουρνιέ.
1: Πάμε λίγο σε Χρήστο Κοντό. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα νέα. Είναι μια πάρα πολύ θλιβερή είδηση. Τώρα πριν από λίγο έμαθα ότι έχει από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας.
0: Ο Άγιος.
2: Ναι. Δυστυχώς. Σε ηλικία 50 χρονών.
0: Δεν το πιστεύω. Πώς.
2: Είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
1: Όχι.
2: Πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς. Κατέληξε, δεν μπόρεσε.
1: Τι βόμβα ήταν αυτή τώρα εδώ.
2: Ναι, δυστυχώς. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα. Αλλά δυστυχώς σε μια μέρα
0: χαρά. Πάρα πολύ λυπηρό, πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Ναι. Ήταν ένα δικό του παιδί. Θες έφυγε ξημερώματα και
0: εγώ μας το Κώστα,
2: η σύζυγος του Ράιαν Δέλα. Δηλαδή, βλέπεις ότι πώς είναι η ζωή, ρε παιδί μου, πώς είναι η ζωή. Δεν είναι. Πάντα σηκώσεις το κεφάλι και σου έρχεται η άσκηση.
0: Πάρα πολύ στενάχωρο, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω, εγώ δεν γνώριζα καν ότι είχε και ταλαιπωρήθηκε στην υγεία του. Δηλαδή, ήταν τελείως. Φαντάστηκα ότι θα μου έλεγες για κάποιον άνθρωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, πιο μεγάλο σε ηλικία.
2: Όχι, νέο παιδί 50 χρονών. Μένω στο 76. τα φαίνεται του χρόνια, τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχαμε δει για πολλά χρόνια.
0: Το
1: δεν
0: γνώριζε
1: είχε...
0: ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Όχι, δεν το γνώριζα καθόλου. Δεν το κρύβω δηλαδή.
2: Είχα πει πριν από λίγο καιρό σε μια εκπομπή ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μια δυσάρεστη, γιατί ήταν προδιαγραμμένη η πορεία του. Δεν υπήρχε δυστυχώς γερισμός σε την ασθένεια. Δεν είχα πει το όνομά του από λόγω σεβασμού κτλ. Αλλά είχα μια πληροφόρηση το πολύ στενό του περιβάλλον. Και δυστυχώς τώρα πήρα από το μήνυμα ότι έφυγε από τη ζωή. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
0: Πραγματικά.
2: Να τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη.
0: Πραγματικά.
1: Αν έλα, αυτό το χώμα που το σκεφάζει τον άνθρωπο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Παιδιά, πραγματικά. Πάρα πολύ στεναχωρώ. Παρασκευά Σάντζας, πάρα πολύ νέο άνθρωπο. Είναι 50 χρονών ήταν. Με σπουδαία καριέρα στον Ολυμπιακό, όπως και στην εθνική ομάδα. 7 πρωταθλήματα Ελλάδας, το 98, το 99, το 2000, το 2001, 2002, 2008, 2009, 3 κύπελλα Ελλάδας, 1 Super Cup, ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει και τη φανέλα με το εθνόσημο. Πραγματικά πάρα πολύ άσχημη είδηση. Εγώ δεν γνώριζα καν ότι είχε ταλαιπωρία με την υγεία του, οπότε μου ήρθε πολύ πιο απότομο. Είναι και της δικής μας της γενιάς πιο κοντά, οπότε πώς καταλαβαίνεις. Και συμπληρώνεται το καρέ με τα δυσάρεστα της γωγούς μας Τροκώστα, η οποία και αυτή έδωσε πολλά χρόνια, 18 χρόνια πάλευε
1: μαχήτρια,
0: με τον καρκίνο και επιβίωσε χθες. Η αλήθεια ήταν ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Με τον Τραϊανό θέλει να είναι πάντα, μα πάντα δίπλα της, χωρίς να φύγει λεπτό, και η κόρη της η Βικτωρία. Πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους της, δεν χωρούν λόγια σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν χωρούν λόγια πραγματικά.

0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες, εντάξει, μετά από αυτή την τραγική είδηση. Πολύ στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο και για τη γωγό μας τον Κώστα χθες, αλλά και τώρα αυτό που μας μετέφερε ο Χρήστος Κοντός για τον Παρασκευάντζα. Δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν έτσι από τη ζωή τόσο γρήγορα. Να είναι καλά εκεί που είναι και να μην ταλαιπωρούνται άλλο, άμα ταλαιπωρούνταν τόσο καιρό.
1: Τι να αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Λέγαμε τώρα για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής όσο και μας είναι λίγο δύσκολο.
1: Ήρθε σε τελείως κόντρα συνέστημα από αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εννοείται η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, βεβαίως, καθώς ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο. Μέχρι τις 5-6 τα ξημερώματα ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε μαζευτεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ήσουν εκεί. Δώσε μας το κλίμα.
0: Ήμουν εκεί και ο κόσμος, εντάξει, είχε μαζευτεί. Άλλοι ήταν για να δουν το μάτς εκεί, όπως και με το Conference League, για όσους είχαν πάει ή είχαν δει πλάνα. Άλλοι ήρθαν με τη λήξη του παιχνιδιού και ήταν ένας χαμός στους δρόμους. Ήταν πάνω από 100.000 φιλάθλοι του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν ξέρω αν ήταν και περισσότεροι. Έκαναν τεράστια υπομονή, γιατί η αποστολή ήρθε περίπου στις 5 παρατέταρτο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος σχεδόν 5-6 ώρες εκεί να φτάσει η ομάδα. Όπως ήταν λογικό, δεν μπορούσε να φτάσει τόσο γρήγορα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τους ακολουθούσαν μηχανάκια, τους ακολουθούσαν άλλοι φίλαθλοι στους δρόμους. Τέλος πάντων, ήρθαν στο Δημοτικό Θέατρο, το γιόρτασαν με την ψυχή τους. Αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο κόουτς Μπαρτζόκας και ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν σταμάταγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού να τραγουδούν συστήματα αυτού του δύο. Ο Τάισον Γουόρντ ήταν πολύ ωραίος στο ανοιχτό λεωφορείο του Ολυμπιακού. Χόρευε συνεχώς και έπαιζε έτσι με τον κόσμο, με τα συνθήματα, έδινε τον παλμό. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου. Και έχουμε ένα βιντεάκι στο airsports.gr. Πόσο πολύ το ζούσε ο αρχηγός, που είναι τώρα νομίζω 36-37 Χριστίνα. Είχε να ζήσει την Ευρωλίγκα από το 2013 και εκείνο το back-to-back που είχε κάνει κοντρα στη Ρεάλ, γιατί το είχαν πάρει και το 12 στην Κωνσταντινούπολη οι παίκτες του Ολυμπιακού τότε, με τον Κώστα Παπανικολάου να ήταν και τότε στην ομάδα. Αλλά χθες πραγματικά το ζούσε και αυτός με την ψυχή του. Ήταν σαν να τους έφυγε ένα βάρος, και το ίδιο λέγανε και οι οπαδοί, ότι ευτυχώς το πήραμε επιτέλους, ξέρω εγώ, έπρεπε να το πάρουμε, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Και τώρα νομίζω ότι που τους έφυγε και αυτό το βάρος από πάνω τους, και ειδικά στους παίκτες και στον οργανισμό, νομίζω μόνο καλύτερα πράγματα μπορούμε να δούμε από αυτή την ομάδα. Και ήθελα να σταθώ και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να πάμε και σε λίγο σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Είδα ένα story του Οικονομόπουλου, του Νίκου, που είναι φίλος του Ολυμπιακού, και θυμόσαστε όλοι τα τέσσερα δάχτυλα που έκανε στο σεφ, ότι φέτος έρχεται το τέρατο στο Μπειραιά κτλ. Τι στολή είχε φτιάξει DPG, τον είχε κάνει tag εκεί στο Instagram, και πραγματικά βλέποντας το Final Four εγώ από το σπίτι, από την τηλεόραση, αυτό που είδα από το γήπεδο, νομίζω δεν το έχω ξαναδεί. Εσύ έχεις δει περισσότερα Final Four από μένα σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί τέτοιο Final Four, τέτοια παραγωγή. Με αυτό το γήπεδο, το glass floor που σου βγαίνανε από κάτω φωτιές,
1: το
0: Νατάλο, ήταν υπερπαραγωγή.
1: Το γήπεδο αυτό έχει δυνατότητες ακραίες. Γι' αυτό και το λόγο και έχει γίνει τόσος ντόρος για το glass floor. Μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα.
0: Ήταν ένα από τα πιο, δεν ξέρω, θα πω ένα από τα πιο ωραία, γιατί δεν θυμάμαι εγώ άλλα, ξέρω, για να μην αδικήσω κάποιο, αλλά.
1: Όχι, αλήθεια, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Για μένα τουλάχιστον είναι το πιο εντυπωσιακό που έχω δει Final Four στη ζωή μου. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο το γήπεδο. Και είδαμε και ένα ωραίο τελικό. Καλύτερα που πήγε έτσι το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση.
1: Ήταν συγκλονιστικός τελικός για μένα, πραγματικά. Και αυτό που είπα πριν για τη Ρεάλ είναι
0: ότι. Τι να πεις τώρα για τη Ρεάλ.
1: Εάν τυχόν η Ρεάλ έκανε κάποιο. Καλά, όχι και μόνο το ότι βρέθηκε στο τελικό, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα outsiders στην ιστορία της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής. Εννοώ, τι εννοώ outsider. Ποτέ η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να θεωρηθεί outsider, θα είναι ασεβές απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, η Ιεροσυλία. Όμως, βάσει των δεδομένων της χρονιάς, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος να έλεγε στην αρχή της χρονιάς η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι στο Final Four ή θα πάρει το τρόπαιο. Με τίποτα. Όσοι παρακολουθούσαν μπάσκετ.
0: Κι όμως κάποιοι λέει που ξέρανε μπάσκετ, άλλοι λέγανε ότι
1: όχι.
0: Βλέπαμε την Real Final Four και τα
1: λοιπά. Όχι, δεν
0: λέει. Αλλά να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, το παιχνίδι που κάνει χθες η Real είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αδιανόητα
0: είναι
1: καλό.
0: Πάρα πολύ άμυνα, πολύ τρέξιμο. Βάζαν τα κορμιά τους παντού.
1: Ήταν συγκινητική η Real Madrid.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Δεν έχω λόγια. Με τρεις απουσίες τόσο μεγάλες.
0: Πάντως, εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός ήταν πνιγμένος λίγο από το άγχος του.
1: Πολύ λογικό.
0: Ναι. Είχε 20.000 κόσμο εκεί μέσα.
1: Το συζητούσαμε νομίζω και νωρίτερα για το αν τυχόν όλη αυτή η διαδικασία λειτουργήσει υπέρ κατά. Mm. Γιατί όταν έχεις 20.000 κόσμο από πάνω.
0: Αυτό το ποτάμι θα σε παρασύρει. Ή θα σε
1: και όταν έχεις ήδη φτάσει κάποιους αποτυχημένους
0: έχεις άλλα 4 πίσω σου που 4. Δεν το έχεις πάρει, ναι.
1: Αυτά τώρα λειτουργούν, έχουν ένα τεράστιο πρέπει όλο αυτό, που σίγουρα αυτό το πρέπει μπορεί να σε αγχώσει πολύ. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών στη συνέχεια. Στις 11 η ώρα θα έχουμε και μετά τις 11 τον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος έκανε και την περιγραφή του αγώνα με τον Γιάννη Τετόπουλο για λογαριασμό της Eraspor, και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή λέει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις ο αφοπλισμός της Χεσμπολά. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Στην Ιαπωνία, άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο του Τόκιο, στο νοσοκομείο 20 άτομα. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με το rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: MVP,
7: λοιπόν, Evan
8: MVP.
7: Fournier. Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Abu Dhabi. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 10 και 36 πρώτα λεπτά. Η Φανέλα με το 10 είναι εδώ. Ερασπορ 101,8 μέχρι την Αβραχάλη και Λεωνίδα Κάσνετσι. Και συνεχίζουμε. Και είχαμε μείνει για τον Ολυμπιακό και λέγαμε για τον Φουρνιά. Δεν κάνω λάθος, Χριστίνα.
1: Ναι, ότι νομίζω ότι αυτό που λέμε, που δεν μου αρέσει είναι να το λέω, ότι στο χρώσταγε η μοίρα, η ιστορία. Κανείς δεν σου χρωστάει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Όμως. Η συγκυρία αυτή του Φουρνιέ και ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε και το πόσο καθοριστικός ήταν και ότι αναδείχθηκε πολυτιμότερος αυτής της αναμέτρησης και της διοργάνωσης για τον Ολυμπιακό, είναι το ότι σου δείχνει η ζωή, ξέρεις, το πόσο απέχει η χαρά από τη λύπη. Απέχει πάρα πολύ λίγο και μια χρονιά μπορεί να έχεις κάνει πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις και πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και να μην έχει τελικά αποδώσει καρπούς. Και εν τέλει να έρθει η στιγμή που αυτό το πράγμα θα κάποια στιγμή θα επιβραβευτεί.
0: Βλέποντας πάντως χθες τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, του κάνανε σχετική ερώτηση αν τα περσινά δάκρυα του έδωσαν δύναμη να συνεχίσει και να φτάσει σήμερα να είναι πρωταθλητής Ευρώπης και MVP. Και λέει: όχι, λέει, δεν τρέφομαι, λέει, από τις κακές στιγμές και από την ταλαιπωρία, από τον πόνο και την ταλαιπωρία. Λέει: τρέφομαι, οδηγούμε από την αγάπη και το κίνητρο.
1: Πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις αυτές. Τον Κωνσταντίνο Μελάγης το είπε αυτό, ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις πραγματικά. Το γεγονός ότι δεν τρέφομαι από τη στεναχώρια. Που κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι τρεφόμαστε και από τη στεναχώρια και λειτουργεί εννοώ ευεργετικά και ως κίνητρο πολλές φορές. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τι βομβαρδισμός άσχημων ειδήσεων υπάρχει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα που κάνω μια παρένθεση, αλλά είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο Μάριος Οικονόμου μετά το δοκίμα που είχε χθες.
0: Ο Μάριος έχει 2 μέρες το παιδί, το παλικάρι.
1: Δηλαδή, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, 33 χρονών, ο αμυντικός, ο προαμυντικός της ΑΕΚ. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το. Είναι ένα διήμερο που γίνεται βομβαρδισμός δυσάρεστων γεγονότων για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα την εκπομπή μας. Και συγγνώμη για αυτή την παρένθεση, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η ζωή αυτό είναι. Είναι μια χαρμολύπη. Τη χαρά διαδέχεται η λύπη και το αντίστροφο σε χρόνο τετέ. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας σε ηλικία 50 χρονών. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, στην οποία μετέδωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Κοντός. Ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει τα χρώματα του Ολυμπιακού, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα. Ένας πάρα πολύ συμπαθής ως άνθρωπος και αθλητής εξαιρετικός, έχασε τη ζωή του μετά από μάχη που έδινε με μια νευρολογική νόσο, όπως μας είπε ο Χρήστος Κοντός νωρίτερα.
0: Πολλά χρόνια, λέει, υπήρχε αυτό το πρόβλημα, δεν τα κατάφερε δυστυχώς.
1: Και τώρα μαθαίνω ότι είναι και σε άσχημη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου. Είναι πάρα πολύ σοβαρά το παιδί, 33 χρονών, γιατί ένας αποφάσισε να κάνει αναστροφή στα Γιάννενα και τον χτύπησε με τη μηχανή. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω πότε στην Ελλάδα θα μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε οδηγική παιδεία. Να μου πεις τι παιδεία έχουμε γενικώς, για να έχουμε και οδηγική.
0: Για να φτάσεις μέχρι την οδηγική παιδεία πρέπει να έχεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Τέλος πάντων, συγγνώμη για την παρένθεση αυτή, παιδιά, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα δεν γίνεται να μην τα αναφέρουμε, ειλικρινά.
0: Και όπως λέγαμε, Φουρνιά τέλος πάντων δεν τρέφεται, δεν οδηγείται από τον πόνο και την ταλαιπωρία, αλλά από την αγάπη και το κίνητρο, και είπε ότι ήρθε στον Ολυμπιακό για να ζήσει τέτοιες στιγμές. Έδωσε χαρτίρια στη Ρεάλ και στον κόουτς Καριόλο, είπε ότι είναι καταπληκτικός προπονητής, κάναν φανταστική σεζόν, λέει. Αλλά ο Φουρνιέ αφιέρωσε αυτό το τρόπο στους οπαδούς και χθες όταν έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θύμισε λίγο εικόνα από τη μέρα που ήρθε για πρώτη φορά και τον αποθέωσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού Αεροδρόμου που έπιανε το κεφάλι του. Χθες πάλι έπιανε το κεφάλι του και με τα δάχτυλά του σχημάτισε τον αριθμό 4 για τις 4 Ευρωλίγκες που έχει πλέον ο Ολυμπιακός. Και στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του εδώ. Έχει υπογράψει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Θα συμπληρώσει δηλαδή τα 4 όταν λήξει αυτό το συμβόλαιο. Και γιατί όχι, λέει, να μείνω κι άλλο εδώ. Τα πιο πολλά χρόνια τα έχω ζήσει στην καριέρα μου, λέει, στο Ορλάντο, ήταν 7. Και τώρα θέλει να ζήσει περισσότερο εδώ στην Ελλάδα. Και ακούσουμε λίγο από χθες, να ακούσουμε δηλώσεις πρωταγωνιστών.
1: Βέβαια, να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, να δώσουμε κλίμα στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε εμείς.
0: Από το Earth News, να ακούσουμε, να περάσει και ο ήχος εσάς. Είναι ο coach Μπαρτζόκας με τους προέδρους.
2: Συγκινητικό το κλίμα. Και θα δώσουμε βεβαίως τις κιτάλεις, τις συνδέσεις, στον Κώστα Παχλιμίτσο και την Κατερίνα Δούκα, γιατί η φιέστα του Ολυμπιακού από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
3: Μου έκανε τεράστια ζημιά.
4: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Κρατάτε.
0: Όπως ακούσατε, αυτός ήταν ο κότς Μπαρτζόκας. Έδωσε το σύνθημα στους οπαδούς. Παίρνω θέση στην κερκίδα, είπε. Και τραγούδησε μαζί με τον κόσμο. Έδωσε το σύνθημα. Πραγματικά το έζησε και αυτός με την ψυχή του. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και πώς να μην είναι άλλος σε καλή κατάσταση. Αποθεώθηκε γι' αυτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού που έδωσαν το παρόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το έζησε με την ψυχή του, έφυγε και σε αυτόν ένα βάρος νομίζω από πάνω του, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια πήγαινε την ομάδα στα Final Four, αλλά όλοι θεωρούσαν τον Ολυμπιακό αποτυχημένο από τη στιγμή που δεν έφτανε μέχρι το τέλος και δεν έπαιρνε την κούπα. Τώρα τα κατάφερε και λογικό είναι να το χαίρεται για αυτός, όπως το χαίρονται και οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και να χορεύουν. Και νομίζω σου έχω ανοίξει, Χριστίνα μου, κι άλλη μια καρτελίτσα. Όχι.

0: πάμε να βάλουμε και λίγο τους πρόεδρους του Ολυμπιακού.
1: Και τώρα οι πρόεδροι μας!
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα, ξημερώνει 25 Μαΐου. Είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με το Δημαρχείο του Πειραιά, ο πρωταθλητής...
3: Το Δημοτικό Θέατρο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο, πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά.
3: Πάμε να ακούσουμε τους πρόεδρους και ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός.
4: Κάντε λίγο ησυχία. Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους, Πόσοι είμαστε, δεν βλέπω. Πόσοι. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά.
5: Ακούσαμε λοιπόν και τους πρόεδρους του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία να πούμε και θα το σχολιάσουμε και μετά με τον Κώστα Σωτηρίου ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου αφιέρωσαν τον τρόπαιο στην κυρία Κανέλα, είναι η κυρία που είναι υπεύθυνη στην ΚΑΕ για τα εισιτήρια, η οποία ταλαιπωρείται από μια ασθένεια, νομίζω καρκίνο. Αλλά ας μην λέω. Νομίζω, ναι, ταλαιπωρείται πάρα πολύ και αφιέρωσαν το τρόπαιο και οι δύο στην κυρία Κανέλα. Και αυτό το αναφέρω γιατί. Γιατί και πέρυσι, δεν θυμάμαι, κάποιο το πρωτάθλημα είχε αφιερώσει πάλι ένα τρόπαιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο παρελθόν σε ένα κοντινό του φίλο, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρούνταν από σκλήνες κατά πλάκας, αν δεν κάνω
6: λάθος. Απλά με την κυρία Κανέλα το κρατάγανε εκεί μέσα, στα...
5: ναι.
6: Σαν οικογένεια, γιατί και ο Κώστας Παπανικολάου πήρε άδεια χθες για να το πει δημόσια, φαντάζομαι, μετά από καιρό. Να δώσουμε κι εμείς κουράγιο, να πούμε, και δύναμη στο ναι. πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
5: Θέλω να πω και θέλω να τονίσω και ο λόγος που το λέω αυτό, το λέω γιατί υπάρχει μια... ενσυναίσθηση, δηλαδή ξέρετε τι, εκεί και πάνω στη χαρά να, αυτό που θα σκεφτείς να είναι ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος, ο οποίος πραγματικά θα του δώσεις σε αυτές τις δύσκολες φάσεις που περνάει ένα χαμόγελο ή κάποιες στιγμές χαράς, είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτείς εκείνη τη στιγμή να το κάνεις, και μπράβο στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στον Κώστα Παπανικολά που το έκαναν.
6: Όπως είναι λογικό, εντάξει, τώρα το... πάνω στην, στην επιτυχία τους βλέπεις, Χριστίνα, ότι κάποιες φορές το μεγαλείο ψυχής και ανθρωπιάς δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι, να πρέπει να το τονίζουμε και αυτό, για αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να είναι τώρα να σκέφτονται μόνο τις δικές τους επιτυχίες και τον νέκταρ που γεύονται αυτές τις ώρες, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Ότι είμαστε άνθρωποι και να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο. Βλέπετε τώρα, το είπε και η Χριστίνα προηγουμένως, πόσο άσχημες ειδήσεις βγαίνουν προς τα έξω. Νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κτλ. Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο, τα μυαλά μας να τα έχουμε λίγο καλύτερα, να τα έχουμε λίγο στο κεφάλι μας και να σκεφτόμαστε καλύτερα. Και αυτό, εντάξει, δεν. Με τόσες άσχημες ειδήσεις κάπως λίγο κομπιάζεις και κάποιες φορές, αλλά η ζωή είναι κλισέ, αλλά είναι και πραγματικότητα, συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Και στον αθλητισμό ο Ολυμπιακός αυτό έκανε, κοίταξε μπροστά μετά τις τόσες αποτυχίες και χθες κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μην μπαίνετε τώρα στη διαδικασία, παιδιά, να στέλνετε μηνύματα αν ακούστηκε κάτι όχι στο βίντεο. Προφανώς και δεν υιοθετούμε υβριστικά συνθήματα, έτσι. Αλλά χθες σε όλες τις live μεταδόσεις και τον αγώνα να βλέπεις, περνάνε κάποιες φορές κάποια συνθήματα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα ορίσεις. Λέτε εμείς να υιοθετούμε τέτοια συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή κατά κάποιου άλλου ανθρώπου, σε καμία περίπτωση, και το έχουμε αποδείξει. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Δεν θα πρέπει ούτε οι ομάδες να έχουν να χωρίσουν κάτι. Έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες και πρέπει να είμαστε περήφανοι για τις ομάδες μας που μας κάνουν περήφανος και στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός 2024, ο Ολυμπιακός 2026. Βλέπετε ότι το μπάσκετ είναι ξανά στην ελίτ, έτσι.
5: Και όχι μόνο είναι ξανά στην ελίτ, θα πρέπει να θεωρούμαστε και ευλογημένοι που ζούμε τέτοιες στιγμές και έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δύο ομάδες και να θεωρείται αποτυχημένη μια σεζόν
6: εάν
5: η ομάδα δεν πάει στο Final Four και δεν πάρει το τρόπαιο. Μιλάω για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλες ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα πλέον, αλλά αυτά είναι υποσυζήτηση.
6: Δυναμώνει ο Άρης, δυναμώνει ο ΠΑΟΚ.
5: Οπότε έχει μιλήσει και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της Euroleague έκανε και τώρα εν ώψη του, μάλλον λόγω του Final Four, κάποιες συναντήσεις και με τους δύο ιδιοκτήτες, και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε συζητήσεις και αν πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί όχι να μην μπουν στη διαδικασία της Euroleague. Εκεί παλεύουν να πάρουν, και ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
6: Ο κόουτς Μπαρτζόκας θα συνεχίσει πάλι στον Ολυμπιακό.
5: Θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι και να μην κατακτούσε το τρόπο, πάλι θα συνέχισε στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτή είναι
6: τώρα
5: η δική μου αίσθηση.
6: Υπάρχει ένας λόγος
5: παραπάνω.
6: Ναι, ναι.
5: Ναι.
6: Και είχε βγει και χθες με το που έληξε ο αγώνας. Μου κάνει εντύπωση που βγήκε η είδηση για τον Μοντέρο. Θα μας τα πει και ο Κώστας Σωτηρίου μετά.
5: Ακούγεται πάρα πολύ καιρό.
6: Ακούγονταν, αλλά τώρα έκλεισε.
5: Ναι, κοίταξε. Ήταν αναμενόμενο και φαντάζομαι ότι δεν θέλανε να το ανακοινώσουν μέσα στο Final Four για να μην τραβήξουν και την προσοχή από αυτό που έπρεπε.
6: Ήταν
5: να...
6: άλλος ο στόχος. Ναι.
5: Ήταν άλλος ο στόχος. Αλλά είναι εδώ και πολλές μέρες. Δηλαδή, ο Κώστας Σωτηρίου και το έχει πει όσες φορές τον έχω ακούσει το ραδιόφωνο, το αναφέρει.
6: Ναι. Θες να βάλεις Εβάν Φουρνιέ?
5: Θέλω να βάλω Εβάν Φουρνιέ από τη συνέντευξη τύπου.
6: Για βάλε.
7: Good night. First of all, I want to congratulate Madrid on the hell of a season. It was
6: συγχαρητήρια στη Real Madrid για την εξαιρετική χρονιά που είχε.
5: Και με τόσους τραυματισμούς κατάφεραν και ανταπεξήλθαν. Σκαριόλο είναι ένας μάστερ για να φτιάχνει το παιχνίδι.
6: Παίζαμε όλη μέρα, λέει, όλο το βράδυ. Το small ball είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές. Είμαστε σκληροί. Είμαστε σκληροί όπως πάντα, λέει. Μεγάλο μπουστάρισμα από τους οπαδούς.
5: Αυτά είπε ο Εβάν Φουρνιέ
6: και
5: ξέρεις,
6: ένας
5: άνθρωπος.
6: Αλλά τα καταλαβαίνεις όλα από αυτόν τον τύπο.
5: Ναι, και είναι ένας άνθρωπος που, σου ξαναλέω, με όσους ανθρώπους του Ολυμπιακού και να μιλήσεις, παίκτες του Ολυμπιακού, με όσους έχει τύχει να αναστραφώ μέσα στη χρονιά λόγω του επαγγέλματός μας και να μιλήσουμε, είναι ο αθλητής στον οποίο όλοι δίνουν respect. Δηλαδή, ποιος είναι ο εγκέφαλος στο παρκέ? Φουρνιέ. Σε ποιον θα έδινε την τελευταία μπάλα? Φουρνιέ. Σε ποιος είναι στα αποδυτήρια αυτός που κάνει, που έχει
6: ποιος
5: το mental?
6: Εδώ,
5: Φουρνιέ. Ποιος είναι ηγέτης? Φουρνιέ. Οπότε...
6: Θυμίζει κάτι έτσι από Σπανούλη mentality και τα λοιπά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα τραβήξει και τους υπόλοιπους. Εντάξει, ο Σπανούλης κατά τα ψέματα.
5: Ο Σπανούλης είναι ένας, δεν υπάρχει άλλος,
6: ναι,
5: για μένα.
6: Προφανώς. Αλλά...
5: Και ως προσωπικότητα και ως παίκτης. Δηλαδή, προσωπικότητα του Σπανούλη να έχει χάσει.
6: Για το ρόλο μιλάω εγώ, για το ρόλο.
5: Ο Σπανούλης ήταν ικανός να έχει χάσει 5 συνεχόμενα τρίποντα και να βάλει το καθοριστικό και να πάρει το μάτς.
6: Είναι ικανός να έχει 0 πόντους σε ένα ημίχρονο και να τελειώσει με 30.
5: Ναι, ναι, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει άλλο παίκτη, να πούμε. Νομίζω,
6: αλλά εγώ μιλάω για τον ρόλο, ρε παιδί μου, ότι στα δύσκολα θα βγει μπροστά και θα τραβήξει. Είδαμε και χθε και στον ημιτελικό και χθε πήρε πάνω του την κατάσταση.
5: Νομίζω είναι άλλοι χαρακτήρες. Γιατί είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, ναι, και οι δύο, αλλά είναι τελείως άλλοι χαρακτήρες. Και χαίρει της εκτίμησης όλων, νομίζω, και των αντιπάλων πλέον ο Εβάν Φουρνιέ. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Την μεταξύ, η φωνή μου δεν βγαίνει από το παιχνίδι χθες.
6: Τραγουδούσες?
5: Όχι, βλέποντας το, ξέρεις, η ένταση, ναι, ήταν συγκλονιστική όλη αυτή η εξέλιξη του αγώνα. Δεν περίμενα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, αυτή την εξέλιξη. Οπότε είχα αρκετή ένταση. αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δείχνει και απέραντο σεβασμό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή ξεκινάει τις δηλώσεις λέγοντας για το πόσο αξιοπρεπώς στάθηκε και τώρα όταν δεν μπορεί να μιλάει, όποιος μιλούσε υποτιμητικά για τη Ρεάλ και έλα μωρέ και εντάξει και το αυτό και το εκείνο με 11 τρόπαια, δηλαδή από μόνη της η φανέλα είναι βαριά, από μόνη της η ιστορία της ομάδας είναι βαριά, να μου πεις δεν παίζει μόνο η φανέλα. Όμως όταν δεν δείχνει σεβασμό, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι μια ομάδα η οποία ήταν αποδεκατισμένη με τρεις, είχε παίκτες οι οποίοι αυτοί που παίζανε ήταν παίκτες προσωπικότητες, δεν έπαιζα εγώ κι εσύ. Έτσι, έπαιζε ο Καμπάσο, έπαιζε ο Χεζόνια, έπαιζε ο Ντεκ, καταπληκτικό.
6: Ο
5: Λάιλς καταπληκτικό.
6: Ο Λάιλς ήταν εκεί με τα τρίποντά του φαρμάκι ο άνθρωπος. Και Αμπάλδε έβαλε 3-4 τρίποντάκια. Τους δυσκόλεψε πάρα πολύ η Ρεάλ και νομίζω τους μπέρδεψε κιόλας το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν είχε, δεν είχε ψηλούς. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε την άκρη. Αγχώθηκε πάρα πολύ, ήταν πιεσμένος και από τον κόσμο και λογικό είναι, είπαμε ότι σε αυτές τις καταστάσεις είναι λίγο, σου γυρνάει και λίγο μπούμεραγκ. Και ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι με τη Ρεάλ, γιατί με τη Φενέρ, Χριστίνα, ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα και έκανε ξέρω σερί 12-0 στην πρώτη περίοδο, στη δεύτερη 11-0, στην τρίτη 11-0, ήταν δηλαδή μονίμως μπροστά στο σκορ. Χθες σε ένα τελικό, όταν βρίσκεσαι συνέχεια πίσω, σε πιάνει και το άγχος, έτσι. Λες να την ξαναπατήσω πάλι. Για άλλη μια φορά δηλαδή δεν θα φτάσω μέχρι την κορυφή. Αλλά τα κατάφερε. Στέλνετε και εσείς πολλά μηνυματάκια. Λογικό είναι, αλλά ας κρατήσουμε και ένα επίπεδο. Πραγματικά.
5: Κοιτάξτε, να δεις πάντως όποιος πει ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε άξια το τρόπαιο, τι εννοώ? Ότι ήταν αντικειμενικά και ρεαλιστικά για όσους παρακολουθούσαν μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, όλους τους αγώνες της EuroLeague, ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή σε απόδοση ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με πιο πλήρες ρόστερ, αναπληρώνοντας κάθε κενό που υπήρξε παίκτης να το καλύψει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία επ' αυτού.
6: Έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας. Είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει αυτό, δηλαδή να βγει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και μετά να κατακτήσει και το τρόπαιο, να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής. Το κατάφερε ο Ολυμπιακός και νομίζω και στα play-off πρώτος πέρασε στο Final Four και στην κανονική διάρκεια βγήκε πρώτος. Και το Final Four το πήρε τελικά, πήρε την κούπα. Νομίζω ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος και κάπως του γύρισε έτσι για όλη αυτή την προσπάθεια, τον αγώνα που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Του το έφερε φέτος η μοίρα, πείτε το όπως θέλετε, για να το σηκώσει.
5: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, επειδή φέτος έχουν ακουστεί πάρα πολλά με διαιτησίες, με αυτά κτλ. Δεν θα μπούμε σήμερα σε αυτή τη διαδικασία. Το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε πολλά είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί όποιος πει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν, ρεαλιστικά κάτι δεν βλέπει καλά. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσω εγώ τουλάχιστον προσωπικά τίποτα σε
6: σχέση
5: με τη διαιτησία.
6: Δεν έχει σημασία σήμερα να κάνεις κάτι τέτοιο γενικότερα. Σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι και θα το πούν. Okay, το ακούς όλο το χρόνο. Σπρώξιμα διαιτησία, σπρώξιμα διαιτησία. Εντάξει, ρε παιδιά, ναι. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πιστέψετε ότι συνέβη έτσι, χάνετε το μυαλό σας και χάνετε τη μαγεία του παιχνιδιού. Χάνετε και η μαγεία του παιχνιδιού έτσι.
5: Καλά, εντάξει, υπήρχαν στιγμές μέσα, φαντάζομαι, που.
6: Πόσα χρόνια. Παλιά δεν λέγαμε ότι οι ισπανικές ομάδες έχουν τη διαιτησία με
5: εντάξει,
6: το μέρος.
5: Υπήρχαν κάποιες στιγμές μέσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που έλεγες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Σαν να βλέπεις άλλο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι αυτός λόγος για να πούμε ότι κάτι παραπάνω από αυτό που είπαμε, ότι ο Ολυμπιακός άξια πήρε την Ευρωλίγκα.
6: Έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πάμε με ένα τραγουδάκι έτσι σύντομο σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε εδώ για δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα βγάλουμε μαζί μας και τον Κώστα Σωτηρίου, ένας από τους δύο μαζί με τον Τεντόπουλο δηλαδή, που έκανε περιγραφή για λογαριασμό της Ερασπόρτ σε αυτό το Final Four και νομίζω με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δύο πολύ έμπειροι συνάδελφοι. Δεν ξέρω και εγώ πώς θα φάνε, θα το ρωτήσουμε μετά τον Κώστα να μας πει και να μας δώσει και αυτό στη δική του έτσι, εικόνα από τι γεύση του άφησε δηλαδή αυτό το Final Four, να μας πει για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό της επόμενης μέρας και να δούμε γενικότερα και τι θα έχουμε και συνέχεια στο πρωτάθλημα, Χριστίνα μου, γιατί φαντάζομαι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα δύο φαβορί για να φτάσουν ως το τέλος, να πάνε δηλαδή στους τελικούς και να δούμε και εκεί οι ματσάρες, ευχόμαστε.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sports, στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το θάνατο του Παρασκευά Άτζα, που έχασε τη μάχη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 92-85 στο τελικό του Final Four που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ της Ρεάλ. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four ο Φουρνιέ, που χθες πέτυχε 20 πόντους, εξαιρετικός και ο Πίτερς που σταμάτησε στους 16. Ολονύχτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τρόπαιου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Η κατάκτηση της τέταρτης θέσης της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον τρίτο και το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 4 ή 5 Αυγούστου. Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Ρομπέρτο Περέιρα, με τους κιτρινόμαυρους να μην ανανεώνουν το συμβόλαιο του 35χρονου Αργεντίνου Μέσου. Το ντάμπλ στις γυναίκες πανηγύρισε η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ, που κατέκτησε και το κύπελο επικρατώντας με 2-0 το Αστέρα Τρίπολη στο τελικό που έγινε στο Αγρίνιο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου μετά το τροχαίο που είχε το Σάββατο. ΑΕΚ εναντίον Άρη στις 7 στον τρίτο προημιτελικό της Α1 του μπάσκετ, με τη σειρά στο 1-1 και μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ2 Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη για τον τρίτο τελικό της Α1 του χάντμπολ με τη σειρά στο 1-1. Μεγάλη έκπληξη στο τελικό του κυπέλλου Πορτογαλίας από την Τορένσε, που αν και παίζει στη δεύτερη κατηγορία, επικράτησε με 2-1 στην παράταση της Sporting Λισαβόνας, κατέκτησε το τρόπαιο και θα παίξει στο Europa League. Ημέρα αποχαιρετισμών χθες στην Premier League, με τον Pep Guardiola να λέει αντίο στη Manchester City έπειτα από 10 χρόνια στον πάγκο της, και το Mohamed Salah να ολοκληρώνει την 9χρονη θητεία του στη Liverpool. Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το 14ο φετινό του γκολ, η Κόμο συνέτριψε με 4-0 εκτός έδρας στην Κρεμονέζε και πήρε το εισιτήριο για τη League Face. Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το 14ο φετινό του γκολ, η Κόμο συνέτριψε με 4-0 εκτός έδρας στην Κρεμονέζε και πήρε το εισιτήριο για

0: και Γκίλτζος Αλεξάνδερ. Την τέταρτη σερή νίκη της καριέρας του πανηγύρισε ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη, που αντίκρισε πρώτο στην καροσημαία και στον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μόντρεαλ, δεύτερος τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον και τρίτος ο Μαξ Verstappen. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή σύζυγος του Τριανού Δέλαγο Γομαστρο Κώστα μετά από πολυχρόνη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων σε 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
13: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τελικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
14: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
13: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
14: Εβαν Φουρνιέ.
13: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
14: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται

0: να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ανάμεικτα συναισθήματα η αλήθεια είναι σήμερα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για την κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου της EuroLeague. Μέχρι πρωία στα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ωστόσο αυτό το ευχάριστο κλίμα και το γιορτινό ήρθε να το σκεπάσει σε ένα βαθμό ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια νευρολογική νόσο και κατέληξε σήμερα. Μας ενημέρωσε νωρίς ο Χρήστος Κοντός για αυτή τη δυσάρεστη είδηση.
1: Μόλις έβγαλε και ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλληπτήρα στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αυτή ήταν τα πρώτα λόγια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με μια νόσο ALS που είναι πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα.
0: Ουσιαστικά δεν...
1: σε καθυλώνει αυτή.
0: Σε καθυλώνει, ναι. Ισχύει. Είναι αυτά της μόδας τα αυτοάνωσα που λέμε, που έχουν να κάνουν κυρίως με το νευρολογικό. Καλά, για μένα βέβαια όλες οι παθήσεις, όλα δεν θεωρώ ότι είναι μόνο παθολογικά, θεωρώ ότι είναι ψυχοπαθολογικά τα περισσότερα. Αλλά ιδιαίτερα τώρα, αυτή την εποχή, τα αυτοάνωσα δυστυχώς έχουν τη δημητική τους εισαγωγικά, δυστυχώς. Για να διαβάσουμε
1: κανένα... Να πούμε ότι η συλληπιτήρια ανακοίνωση έβγαλε και η ΠΑΕΟΦΗ για την εγωγό μας τον Κώστα. Πολύ δύσκολη στιγμή και αυτή, το είπαμε και προηγουμένως.
0: Μια γυναίκα η οποία 18 χρόνια πάλευε, γιατί από το 2008 που έμεινε έγκυος έμαθε και για τον καρκίνο. 18 χρόνια παλεύει, δυστυχώς. Το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Η αγαπημένη εγωγό του Τραϊανού δεν έφυγε από τη ζωή και η κριτική ΠΑΕ, θα το διαβάσω. Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φιλάθλος κόσμος της Κρήτης, είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένου σου γωγός. Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας δεν γνωρίσαμε μόνο ένα σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ίσως για την γωγό, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου. Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη, στοιχείο που πάντα σε χαρακτηρίζει, για να συνεχίσεις. Καλό ταξίδι στη γωγό, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής.
0: Πολύ, πολύ συγκινητικό μήνυμα πάντως και πολύ ανθρώπινο, γιατί δεν ήταν μια ανακοίνωση τυπική.
1: Όχι, φαίνεται που βγάζει ότι μέσα από την ψυχή της ΠΑΕ ΟΦΗ έχει.
0: Γιατί έχω την αίσθηση ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ γνώριζε 100% και τους λόγους που σταμάτησε και ο Τραϊανός Δέλλα στην προπονητική του καριέρα στον ΟΦΗ.
1: Και γενικότερα έχει απομακρυνθεί.
0: Ακριβώς.
1: Από τον χώρο, γιατί
0: πρέπει να είναι. Απλά θέλω να πω ότι τελευταίο πάγκο που κατήφθηνε ήταν τη ΠΑΕ ΟΦΗ. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα με τα θανατικά, δηλαδή πραγματικά είναι και η τελευταία μου εκπομπή σήμερα στην Era Sport και δεν νιώθω πολύ καλά με όλο αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε τον Κώστα Σωτηρίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος με τον Γιάννη Τεντόπουλο χθες έκαναν την περιγραφή του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Μία ακόμη περιγραφή τελικού, γιατί αν μετρήσουμε πόσες περιγραφές έχουν κάνει ο Γιάννης με τον Κώστα, συμπληρώνουμε δεν ξέρω πόσους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όταν μου το είπες το πρωί ότι είναι τελευταία σου εκπομπή, τρόμαξα. Λέω, φεύγει από την αίρα.
0: Όχι.
2: Αλλά ευτυχώς μου εξήγησες ότι γίνεται για άλλο λόγο επαγγελματικό.
0: Ναι, λόγω του ότι ξεκινά το Μουντιάλ σε λίγες ημέρες και επειδή οι υποχρεώσεις τηλεοπτικά είναι πάρα πολύ μεγάλες και η πίεση είναι μεγάλη. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι. Εννοώ ότι επιστρέφουμε μετά το Μουντιάλ, έτσι.
2: Ναι,
0: απλά
2: ξέρεις,
0: τώρα για το καλοκαίρι, για να μην ψάχνει ο κόσμος τι έγινε και αρχίζουμε και τα σενάρια κτλ. Είπα σήμερα να αποχαιρετήσω τον κόσμο στο τέλος της εκπομπής. Αλλά πολύ περίεργη μέρα αυτή, ρε Κώστα, σήμερα. Πολύ περίεργη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρα πολλούς σοβαρούς λόγους να χαρούν με την κατάκτηση της EuroLeague χθες. Και ξαφνικά έρχεται αυτό το πρωινό, ας πούμε, με τον Άντζα και σου σταγυρνάει όλα τούμπα, ρε παιδί μου. Λες...
2: Ναι. Μου το έστειλαν μήνυμα πριν από λίγη ώρα. Δεν το ξέρα, μου το έστειλαν μήνυμα και οπωσδήποτε σε σοκάρει, ρε παιδί μου, γιατί είναι νέοι άνθρωποι, έτσι.
0: Αυτό.
1: Και εγώ, Μαστρο Κώστα, και ο Παρασκευάς Άντζας.
2: Ναι, φοβερό. Χθες το βράδυ μας έσκασε η βόμβα για τη Γωγό. Όταν φεύγαμε από το ΆΚΑ με Σκουντή, Καρίδα και Τεντόπουλο, γύρω στις 2.30, να καταλάβετε λίγο μέχρι πότε κράτησε η δουλειά. Γιατί μετά ήταν τα μεθεόρτια, όχι στα Μπουζούκια, αλλά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για τον Ολυμπιακό. Και για να καταλάβετε ότι είμαι και με 3 ώρες ύπνο, γιατί και το πρωί είχα μια υποχρέωση για την ΕΡΤ. Αλλά γενικώς αντέχουμε, είμαστε δυνατοί στα Final Four. Τι θα θέλατε να συζητήσουμε?
0: Πώς το, όχι, θέλω να μου πεις λίγο πώς το...
2: Λίγο ανθρώπινα κάποια πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Νομίζω περισσότερο αυτό, γιατί να κάνουμε ανάλυση τώρα του τι έγινε χθες μπασκετικά δεν έχει κανένας λόγος. Πάντως, αυτό που έλεγα, Κώστα, στην αρχή...
2: Παρακαλώ, ναι.
0: Αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι... Δίκαια ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται. Εάν κάποιος αναλογιστεί όλη του την πορεία μέσα στη regular season, τη σταθερότητά της, απόδοσής του, το πόσο πλήρης ήταν ως ομάδα. Παρόλα αυτά, θέλω να δώσω μεγάλο respect στη Real Madrid, η οποία αποδεκατισμένη έδειξε γιατί είναι η Βασίλισσα, γιατί είναι Real, όχι μόνο για τα τρόπαια, αλλά για όλο αυτό το, όλη αυτή τη φιλοσοφία που έχει, την οποία πραγματικά την είδες να βγαίνει στο παρκέ χθες. Δεν νομίζω ότι πίστευε κανένας ότι θα μπορούσε να σταθεί τόσο επάξια κόντρα σε έναν πανίσχυρο Ολυμπιακό και με τόσες απουσίες.
2: Το σκεφτήκαμε και με τον Γιάννη αυτό το πράγμα και είπαμε με ένα στόμα ότι η αξία του ηττημένου δίνει τη μεγάλη δόξα στον νικητή. Πραγματικά και εγώ έπεσα έξω στα προγνωστικά μου που έβλεπα 70-30 κυριαρχία, για να είμαι και ευγενικός, γιατί πίστευα μέσα μου 80-20 ότι θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, όπως οι περισσότεροι έλεγαν 80-20. Γενικότερα πάντως, αν αφήσουμε το δραματικό φινάλε, οι περισσότεροι ήταν σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το τρόπαιο και τα κατάφερε να το κατακτήσει. Εγώ θα έλεγα ότι μία λέξη ταιριάζει ως τίτλο, είναι η λύτρωση για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
2: Έπειτα από 5 Final Four, έπειτα από ταλαιπωρία, από σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως του Μίτσιτς στο Βελιγράδι, όπως του Γιούλ στο Κάουνας, τα έχουν δει όλα οι Ερυθρόλευκοι, και γι' αυτό στο τέλος, όταν η διαφορά των 8 πόντων έγινε 3, και όταν, ας πούμε, οι παίκτες της Ρεάλ είχαν την ιδέα 2 φορές να στοχίσουν επίτηδες σε ελεύθερες βολές, είπαμε με τον Γιάννη, βέβαια εγώ ήμουν πιο σίγουρος λίγο, δεν αγχώθηκα, αλλά ο Γιάννης μίλησε για τάσεις αυτοκτονίας του Ολυμπιακού στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Βέβαια. Μα δεν θυμάστε τα λάθη με τις επαναφορές εκεί. Αν έμπαινε εκείνο το τρίποντο από τη δεύτερη επαναφορά, δεν θυμάμαι ποιος το σούτ τώρα.
1: Οφελής. Κώστα, πάντως αυτό που λες, επειδή εγώ ήμουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από νωρίς μέχρι πολύ αργά, μέχρι το πρωί δηλαδή.
2: Αυτό που... δηλαδή, Λεωνίδα.
1: Ναι. Αυτό που είπες εσύ, το έβγαζε και ο κόσμος. Επιτέλους, λέει, άντε, επιτέλους το πήραμε. Έφυγε, λέει, αυτό από πάνω μας. Έπρεπε, λέει, να το πάρουμε. Έφυγε, λέει, αυτό το βάρος από πάνω μας. Δηλαδή, δεν το νιώθανε μόνο οι παίχτες. Όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού το είχαν αυτό το βάρος από πάνω τους.
2: Θα σου πω κάτι. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πιο πολύ ποδοσφαιρικές ρίζες, όχι μπασκετικοί ακριβώς, ήταν λίγο απεσιόδοξοι ακόμα και όταν η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει ούτε ο Γκαρούμπα, ο τρίτος ψηλός, γιατί είχαν τραβήξει τόσα τα προηγούμενα χρόνια και σου λέει κάτι θα γίνει στο τέλος και ο Γιούλ θα πετάξει ένα μανταρίνι.
0: Έτσι.
2: Και θα μπει μπάλα στο διχτάκι μας. Αυτό φοβόντουσαν. Όμως ο Ολυμπιακός των τελευταίων εβδομάδων δείχνει μια ηρεμία η οποία θεωρώ ότι ξεκινάει από τον προπονητή και καταλήγει στους παίκτες. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έμαθε από τα προηγούμενα χρόνια και δεν κυριεύτηκε ποτέ από αλαζονία επειδή το Final Four έγινε στην Αθήνα. Αντιθέτως, είχε μια ταπεινότητα και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του Γιώργου και του Παναγέτου Αγγελόπουλου στο Πριγκιπάτο όταν έκανε το σουίπ Ολυμπιακός, που είπε: ξέρετε τι έχουμε πάθει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Από τον προπονητή που μίλησε με τεράστιο σεβασμό και για τη Φενέρμπαξε στον ημιτελικό αλλά και για την Real Madrid στο τελικό και γενικά από όλους τους παίκτες που είπαν ότι ο Βεζέγκοφ που παραδέχτηκε ότι στο Κάουνας πήγαμε λέει με ψηλά τη μύτη, άρα ο Ολυμπιακός σε αυτό το Final Four ήταν με χαμηλά τη μύτη αλλά με ψηλά το φρόνημα και το ηθικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η ταπεινότητα και η ηρεμία που υπήρχε.
0: Και φάνηκε και μετά το τέλος του ημιτελικού, Κώστα, δηλαδή και τώρα με τον ημιτελικό με τη Φενέρ, η ηρεμία που υπήρχε και το πόσο προσγειωμένη και χαμηλών τόνων ήταν όλη η ομάδα, από τον Μπαρτζόκα μέχρι τον τελευταίο παίχτη που μίλησε, που έκανε δηλώσεις, ήταν πάρα πολύ χαμηλών τόνων και με μια ηρεμία, έβλεπες μια ηρεμία στην ομάδα. Βέβαια χθες στο παιχνίδι. Και λόγω του κόσμου, εντάξει, νομίζω ότι επηρέασε. Υπήρξε αυτό το άγχος, ρε παιδί μου. Όταν έχεις 20.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο τώρα στην Αθήνα, που είναι θεωρητικά η έδρα σου, και έχεις και αυτό το τεράστιο πρέπει από τις προηγούμενες χαμένες προσπάθειες στα Final Four, υπάρχει ένα πρέπει το οποίο δεν ξέρω αν λειτουργεί εν τέλει ως κίνητρο ή ως βάρος. Δηλαδή, τον είδαμε τον Ολυμπιακό αγχωμένο σε πολλά σημεία του παιχνιδιού.
2: Σε κάποια. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε ψυχραιμία να καταφέρει να πετύχει αυτά που έπρεπε και αυτά που άξιζε. Και πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά με πρώτους και καλύτερους, θα έλεγα, τον Έβαν Φουρνιέ και τον Άλεκ Πίτερς, που το πιο δίκαιο θα ήταν να είναι co-MVP. Δηλαδή
1: ακριβώς.
2: Να είναι και δύο MVP σε αυτό το Final Four. Μ' αρέσει που ο Ντεντόπουλος ψήφισε Φουρνιέ και όπως και εγώ συμφώνησα, αλλά επειδή ο Γιάννης είναι καρχαρίας της τεχνολογίας, δεν το έκανε με τον barcode, το έγραψε στο χαρτί και δεν μέτρησε ποτέ οι ψήφους. Για να καταλάβετε και ένα εφτάπελο που έγινε με τον Τόπουλο, ας πούμε. Όπως και να έχει, ακόμα και αν δεν μέτρησε η ψήφος μας, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο το ταξίδι αυτό έπαιξε ο Φουρνιέ, γιατί έκανε ένα βήμα πίσω για να βγει η ομάδα μπροστά. Αν ο Φουρνιέ δεν δεχόταν και δεν πρότεινε ο ίδιος να κάνει ένα βήμα πίσω για να βγει μπροστά ο Ντόρσεϊ, που δεν ήταν καλός θες στον τελικό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν μπερδεμένος και μπορεί να μην πήγαινε καν στο τελικό. Αυτή ήταν μια κομβική κίνηση στην οποία συμμετείχε ο Φουρνιέ. Τώρα από εκεί πέρα είναι η ενσυναίσθηση του προπονητή, ο οποίος όπως τον Φεβρουάριο του 24 μετά το κύπελλο Ελλάδος είχε αφιερώσει την κούπα στο Βαγγέλη Φελά, έναν φίλο Μαρουσιώτη και δικό μου προσωπικό φίλο που υποφέρει από σκρίνηση, έτσι και χθες ο κόουτ Μπαρτζόκας αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου φιέρωσαν την κούπα σε μια επί 30 χρόνια υπάλληλο του Ολυμπιακού, την Κανέλα, η οποία είναι στα εισιτήρια κυρίως και γραμματιακή υποστήριξη, η οποία και αυτή δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη ζωή της, και είναι, αυτό δείχνει χαρακτήρα, αυτό δείχνει ότι σκέφτονται οι άνθρωποι όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά τον συνάνθρωπο, τον συνεργάτη, τον φίλο που παλεύει για κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια ευρωπαϊκή κούπα.
0: Ισχύει.
2: Και μπράβο τους, πραγματικά σε αυτό το κομμάτι έδειξαν και οι δύο μεγαλοψυχία. Με τον Ντεντόπουλο εντωμεταξύ στην...
0: Είναι αυτό που λέγαμε, μωρέ, η ενσυναίσθηση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις φάσεις και στις στιγμές που θες να γιορτάσεις όλο αυτό και έχεις πετύχει κάτι τόσο μεγάλο, να σκεφτείς έναν συνάνθρωπό σου που αυτό το ελάχιστο που θα πεις εσύ μπορεί σε εκείνο να προσφέρει μια τεράστια χαρά.
2: Φυσικά, μα και μόνο η σκέψη σε μια τέτοια στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως πολύ σημαντική σκέψη είχε και ο Παπανικολάου και λέγαμε με τον Γιάννη, δεν θα το σηκώσει μόνος του. Θα φέρει κάποιον κοντά του. Τελικά στο Telecom Center έφερε Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δηλαδή ο Παπανικολάου έδειξε τον αλτρουισμό του. Παρότι είχε να σηκώσει Ευρωπαϊκή Κούπα το 2013, γιατί είναι ο μοναδικός μαζί με τον Μπαρτζόκα που ήταν στο Λονδίνο, βλέπεις ότι σκέφτεται και τον φίλο του, τον συνοδοιπόρο, τον προπονητή, τους προέδρους, ας πούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο.
0: Μωρέ Κώστα, νομίζω ότι γενικώς ο Παπανικολάου είναι ένας τέτοιος τύπος. Δηλαδή, μας έχει καλομάθει και είναι και παράδειγμα προς μίμηση και οι δηλώσεις του και η συμπεριφορά του. Θυμάσαι ότι κατά καιρούς, δηλαδή όποτε μιλάει δημόσια, πάντα έχει κάτι να πει και πάντα το μήνυμά του είναι κοινωνικό, δεν είναι απλό.
2: Παπα-Νικολάου είναι κάποια παιδιά που όταν στέκονται μπροστά από κάμερα, ξέρεις ότι θα είναι σοβαροί. Δεν θα πούνε.
1: Και κάτι καλό θα ακούσεις, Κώστα, όχι απλά θα είναι σοβαροί. Όπως και στο, με την εθνική μας ομάδα στο το καλοκαίρι. Είχε βγει και είχε υποστηρίξει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Και έστειλε και ένα δικό του μήνυμα προς τους γονείς, προς τα νέα παιδιά και σε όλους.
2: Είναι σοβαρός. Παπα-Νικολά, σοβαρός. Είναι μεγάλος αρχηγός. Έχει ένα ρόλο που δεν φαίνεται μόνο στις κάμερες, αλλά και στα ποδητήρια και στα meeting. Να ηρεμήσει τον προπονητή, να ηρεμήσει οι παίκτες. Γιατί ένας οργανισμός, όπως είναι ο Ολυμπιακός, μια ομάδα εκατομμυρίων, εννοείται ότι θα έχει και σκαμπανεβάσματα, θα έχει και τσακωμούς, θα έχει πολλά και διάφορα. Παρεμπιπτόντως, αρχίζω και χαίρομαι γιατί οι αθλητικές ιστοσελίδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναπαράγουν πράγματα που είπαμε τις προηγούμενες μέρες για προπονητές και παίκτες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, επειδή είμαι σίγουρος θα θέλετε να το συζητήσουμε, έχει κοιτάξει εδώ και καιρό την επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, το έχεις αναφέρει εξάλλου, το έχεις πει πολλές φορές.
2: Έχει συμφωνήσει, ας το πούμε, έχει υπογράψει, έχει κάνει προσύμφωνο, όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, με δύο πάρα πολύ καλούς παίκτες στην Ευρωλίγκα, τον Γιάν Μοντέρο της Βαλένθια και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε η περιφέρεια του Ολυμπιακού ισχυροποιείται πάρα μα πάρα πολύ, μαζί με walk-up φυσικά, που δεν κουνιέται. Και στη frontline ο Ολυμπιακός, εφόσον το χθεσινό παιχνίδι ήταν πιθανότατα το τελευταίο του Άλεκ Πίτερς, γιατί έχει συμφωνήσει προφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο, γιατί εκεί θέλει να είναι βασικός και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, κορέστηκε να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ και στη σκιά αυτού του μεγάλου σκόρερ, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να πάρει ένα καλό τεσσαροπεντάρι που να μπορεί να βοηθάει και στις δύο θέσεις.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Κώστα, εδώ στον Πίτερς πάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Έδειξε ο κότς Μπαρτζόκας ότι τον υπολογίζει σε αυτό το Final Four. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο τον είχε αδικήσει. Εσύ θα θυμάσαι καλύτερα σε ποιο Final Four.
0: Εντάξει, συσσαγωγικά δεν τον είχε αδικήσει. Ο Πίτερς ξέρει ότι
2: τον είχε εκτός το δεκάδες.
1: Αυτό, ναι. Στο κύπελο τον είχε εκτός. Και σε ένα Final Four νομίζω πέρσι ή πρόπερσι.
2: Δεν είχε παίξει καθόλου.
1: Μπράβο, τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά φέτος του δείξε ότι μπορεί να τον υπολογίσει και μαζί με τον Βεζέκοφ μέσα. Και χθες σου είδαμε και πολλά λεπτά μαζί μέσα. Μήπως είναι αυτό ένα κλειδί ώστε να τον πείσουν, να γίνει δηλαδή μια ρελάνς όπως έγινε πέρσι με τον Μιλουτίνοφ. Αλλά σε παρακαλώ, πριν ολοκληρώσω τη σκέψη μου και εσύ μου απαντήσεις, να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
2: Έγινε.
1: Σε παρακαλώ, Κώστα, μείνε στη γραμμή. Ευχαριστούμε.
2: Okay, έγινε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις, ο φοπλισμός της Χεσμπολά. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την κόρη του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
9: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
8: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
9: Λοιπόν,
8: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
9: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδειρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026 μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
5: Η Era Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
10: Το 1958 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο, καθώς ήταν η χρονιά που άρχισε να λάμπει το αστέρι του Πελέ. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο υπήρχε μια ομάδα που έκανε αίσθηση στο παγκόσμιο στερέωμα, όχι γιατί κατέκτησε έναν τίτλο, αλλά γιατί ήταν ένα ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού. Η Παραγουάη ήταν η πρώτη διδάξασα του 4-2-4, παρά το γεγονός ότι δεν τα πήγε καλά στο κύπελο Εθνών Νοτιού Αμερικής, εντούτοις η εντύπωση που είχαν προκαλέσει τα 5 γκολ που είχε σημειώσει κόντρα στην τροπενή Ουρουγουάη και δίκαια αγωνίστηκε στα γήπεδα της Σουηδίας. Εκεί η παρουσία της ήταν θετική, κερδίζοντας 3-2 τη Σκωτία, ενώ έφερε ισοπαλία 3-3 σε ένα συγκλονιστικό ματς κόντρα στην κρατεά Γιουγκοσλαβία. Η τακτική και το στυλ παιχνιδιού της Παραγουάης ήταν κάτι καινούριο για τα δεδομένα της εποχής, όπου με επιθετικούς όπως ο Παρόντι, ο Μαρίγια, ο Αγγιλέρα και ο Ρε μπορούσε να βρει δίχτυα ακόμα και με μισή ευκαιρία σε ολόκληρο το μάτς.
6: Ακούτε Era Sport.
11: Επιστρέψαμε 11 και 37 πρώτα λεπτά. Εφανάλα με το 10 είναι εδώ. Έρα σπόρα 101,8 και εσείς είστε εδώ. Μας ακούτε, μας κρατάτε συντροφιά. Και είχαμε μείνει με το φίλο μας τον Κώστα του Σωτηρίου που έχουν έρθει και πολλά αποθετικά μηνύματα, Κώστα. Και πριν πάμε ξανά στο θέμα Πίτερς που σου ερώτησα, να σου διαβάσω μόνο ένα από αυτά και μην κουκινήσεις. Καλημέρα, παιδιά. Φυσικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το κύπελο. Πολλά μπράβο όμως και σε όλους όσους συνέλαβαν στην άκρως επιτυχημένη διοργάνωση και βεβαίως στην Έρα Σπορ για την άριστη κάλυψη των αγώνων και ιδιαίτερα στους κυρίους Ντεντόπουλο και Σωτηρίου και σε όλους τους συναδέλφους σας. Εύγε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
12: Ευχαριστούμε τα παιδιά. Καταρχάς να πω ότι δεν νιώθω και τόσο έτσι άνετα όταν ακούω τον εαυτό μου.
11: Γι' αυτό διάβασα μόνο ένα.
12: Όχι, ειδικά όταν ακούω ένα τρέιλερ και δεν έχω κρατήσει ούτε μία μετάδοση εδώ και 32 χρόνια.
11: Εάν τις ψάξεις,
12: και μάλιστα θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο Μότσης μου έλεγε, άκουσε τη μετάδοση σου ξανά. Έλεγα ναι, ποτέ δεν την άκουγα, αλλά ξέρω ότι έχω πει σωστό και λάθος. Εννοείται ότι από τα λάθη βελτιώνεσαι και εννοείται ότι προσπαθούμε να μεταδίδουμε και για τις δύο ομάδες. Αυτό το λέω πάντα. Εντάξει, είμαστε Έλληνες, αλλά έχουν ψυχούλα και οι αντίπαλοι. Σεβόμαστε τις ομάδες και γι' αυτό το λόγο και στο εξωτερικό όταν πηγαίνουμε μας αντιμετωπίζουν έτσι με μια εκτίμηση, γιατί καταλαβαίνουν ότι αγαπάμε τον μπάσκετ
11: πάνω
12: και σεβόμαστε τους μεγάλους παίκτες και τους προπονητές και τους συλλόγους.
11: Και τους παράγοντες.
12: Οπότε λέγαμε για την επόμενη μέρα και μου κάνατε μια...
11: Σου έκανα εγώ μια ερώτηση για τον Πίτερς.
12: Για τον Πίτερς. Θεωρώ χθες, για να απαντήσω, ότι δεν βοήθησε ο Μπαρτζόκας τον Πίτερς, αλλά ο Πίτερς τον εαυτό του. Και το λέω αυτό διότι ο Αμερικανός δεν ήταν... δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλες εμφανίσεις σε κρίσιμα μάτς. Ο Πίτερς έχει βάλει τριαντάρες. Όταν, ας πούμε, δεν διακυβευόταν ένας τίτλος ή μια πρόκριση, αλλά όταν το μάτς είχε ξεφύγει, έχει ένα δολοφονικό σουτ, δεν το συζητάμε, έχει ένα χέρι αλφάδι, οπότε μπορεί να βάλει και 5 και 6 τρίποντα και 7.
11: Και ριμπάλ μάζεψε χθες.
12: Εντάξει, βεβαίως, και βοήθησε πάρα πολύ. Η περίπτωση του Μιλουτίνοφ είναι λίγο διαφορετική, διότι ο Μιλουτίνοφ είχε κλείσει το Μιλάνο, ξεκάθαρα είχε κλείσει το Μιλάνο Σερβός. Αλλά όταν τραυματίστηκε ο Φαλ, ο Ολυμπιακός έκανε all-in. Του λέει του Νίκολα, Νίκολα, δεν γίνεται να φύγεις. Πόσα θες για να μείνεις. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα από τους Αγγελόπουλους, οι οποίοι εννοείται ότι δεν φίδονται χρημάτων. Μπορούν δηλαδή να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό συνέβη στην περίπτωση του Μιλουτίνοφ. Θεωρώ ότι η περίπτωση του Πίτερς είναι διαφορετική, γιατί από όσο γνωρίζω δεν έχω πάει. Έχει και ένα μαγαζί στην Αθήνα εδώ και κάποιο διάστημα.
11: 25 λέγεται ο αριθμός του της φανέλας του.
12: 25. Νομίζω είναι εστιατόριο με κρέας κυρίως.
11: Είναι εστιατόριο, καλό εστιατόριο, ωραίο. Ναι.
12: Καλό εστιατόριο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μια επιχειρηματική δραστηριότητα και με την καριέρα.
11: Φυσικά και όχι.
12: Επομένως, ο Πίτερς θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο έχει κουραστεί. Θα το πει και ο ίδιος βέβαια κάποια στιγμή, αν όντως ισχύει ότι έχει κλείσει το Μιλάνο. Είναι άκρος επαγγελματίας, δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι έχει κουραστεί να βρίσκεται στη σκιά του Βεζένκοφ. Και αυτό λογικά
13: πάντως,
12: θα παίξει ρόλο στην απόφαση.
13: Κώστα, νομίζω τώρα, μια και αναφέρουμε τον Πίτερς, ο οποίος ήταν εντάξει καθοριστικός και νομίζω.
12: Είναι και διαμάντη χαρακτήρα, έτσι.
13: Αυτό πήγα να πω. Ξέρεις τι πήγα να πω. Ότι ενώ ήξερε, ξέρει έτσι, ότι είναι στη σκιά του Βεζένκοφ και το ήξερε από την αρχή αυτό, θέλει πολύ μεγάλη. Αυτό, πώς να το πω, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αποδεχτείς ότι έχεις μπροστά σου τον καλύτερο. Γιατί αντικειμενικά μιλώντας, ο Βεζένκοφ είναι. Δεν το ανέβγαζες ποτέ το Βεζένκοφ για να έχεις πρώτο βιόλι τον Πίτερς. Αυτή είναι η αλήθεια.
12: Συμφωνούμε.
13: Είναι πάρα
12: Πρόσεξε
13: πολύ δύσκολο
12: όμως,
13: να αποδεχτείς.
12: Όταν ο Βεζένκοφ δοκίμασε στο NBA, mm-hmm. ο Πίτερς πήγε τον Ολυμπιακό στο Final Four.
13: Έτσι.
12: Οπότε έχει αποδείξει ότι μπορεί. Και τον σέβονται οι Ερυθρόλευκοι. Δηλαδή, είπαν και το όνομά του, το τραγούδι σαν Άλεκ Πίτερς. Αποθεώθηκε.
13: Εγώ αυτό που. Όχι, εγώ ξέρω γιατί το αναφέρω. Γιατί δείχνει τρομερά καλά στοιχεία χαρακτήρα ο Πίτερς. Δηλαδή δείχνει προσωπικότητα πολύ δυνατή. Γιατί παρά το γεγονός ότι είναι πίσω από τη σκιά του Βεζένκοφ, έχει αντιμετωπιστεί, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός με αυτόν τον τρόπο. Για πολλούς άδικο από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βέβαια, όταν έχεις να χρησιμοποιήσεις τον Βεζένκοφ, δεν ξέρω τώρα πόσο άδικο είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο εγώ.
12: Είναι δύσκολη η αποστολή του προπονητή,
13: πολύ.
12: Γιατί χθες έβαλε 12 παίκτες.
13: Ναι.
12: Αυτό
11: και στον
12: ημιτελικό. Ναι, και στον ημιτελικό. Είναι η φιλοσοφία του. Πόνταρε στο βάθος, πόνταρε στην ποιότητα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα τρομερά γεμάτη. Και εκεί που πονάει, λίγο στην περιφερειακή γραμμή, όχι στα διαρροτρίαρα αλλά στον Άσο, γι' αυτό κάνει και τις δύο πινελιές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, έχει τρεις ψηλούς στην έναν, τον Φαλ, που είναι πρώτης γραμμής. Και τελικά χθες, με την αθλητικότητα και με μια απόφαση του Μπαρτζόκα στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίξει ο Τερίκ Τζόουνς, πήρε το παιχνίδι.
13: Έχει
12: Βεζένκοφ και Πίτερς, αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιον άλλον στο 4. Έχει Φουρνιέ και Ντόρσεϊ στο 3 μαζί με Παπα-Νικολάου, Μακίσικ και Τάισον Γουόρντ. Και στον Άσο βάζει και άλλους δύο παιχταράδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός του χρόνου ξεκινάει πάλι ως φαβορί για τον τίτλο. Πάει δηλαδή με στόχο τον back-to-back.
13: Με τις κινήσεις που κάνει, ναι, σίγουρα.
12: Άλλο στόχο, δεν ξέρουμε, δεν προδικάζει κανείς. Εδώ ομαδάρες έχουν πάει στο Final Four και δεν το έχουν πάρει ή δεν έχουν φτάσει καν στο Final Four. Μια ομάδα, ας πούμε, με το ατομικό ταλέντο του Παναθηναϊκού. Μπλοκαρίστηκε στα play-off από την Βαλένθια.
13: Και επίσης αυτό που λέμε, Κώστα, και για όσους παρακολουθούν μπάσκετ χρόνια, είναι ότι την Ευρωλίγκα δεν μπορεί να την αγοράσει κάποιος.
12: Ισχύει. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός.
13: Δεν μπορεί να την αγοράσει. Μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε μονάδες και μπορεί να μην έχουν βρει ποτέ οι παίκτες χημεία. Μπορεί ως μονάδες οι παίκτες να είναι οι καλύτεροι που μπορεί να έχεις και μπορεί να μην υπάρχει τρόπος διαχείρισης σε αυτή την ομάδα. Μπορεί
12: Άντως,
13: να μην υπάρχει χημεία μεταξύ τους.
12: Για αγορά, επειδή πρέπει σε 2-3 λεπτά να σας αφήσω,
13: Βεβαίως.
12: Πω ότι έχει ακουστεί ένα τρομερό νούμερο που θέλει να ξοδέψει η Dubai BC για την επόμενη χρονιά. Το είπα χθες έτσι λίγο.
13: Σκάριο, με τον Τζάβι.
12: Με τον Τζάβι 3 εκατομμύρια. Έχει συμφωνήσει. Και θα πληρώσει μάλιστα ο Τσάμπη και την αποζημίωση στην Μπαρτσελόνα 350.000.
13: Εντάξει, αν πάρει 3 εκατομμύρια, ρε φίλε, θα πληρώσει 350.000.
12: Ακούγεται για 70 εκατομμύρια μπάτζετ. Νυχτό.
13: Αλήθεια τώρα.
11: Πόσο είπε, Κώστα,
13: 70 εκατομμύρια.
12: Και λέω για πόσα χρόνια. Μου λέει για ένα χρόνο. Λέω, μήπω δεν άκουσα καλά τα αγγλικά, λέω 7-0 ή 17. Όχι, λέει 7-0, 70.
13: Απίθανο. Εντάξει, Ντουμπάι βέβαια. Ενώ θέλω να πω.
12: Μα μόνο για να παίξει Ευρωλίγκα έδωσε 12 εκατομμύρια wildcard.
13: Money, money.
12: Έχουν δώσει για το Final Four από το Abu Dhabi, γιατί ουσιαστικά δεν είναι η ίδια τσέπη, αλλά είναι συγκοινωνούντα δοχεία τα Εμιράτα.
13: Ναι.
12: Έχουν δώσει 75 εκατομμύρια για 3 Final Four. 25.
13: Ωραία, κλείνοντας πολύ γρήγορα.
12: Έχουμε και να πω και ένα τελευταίο οικονομικό. Ακούγεται ότι ο Φρανσίσκο έχει πρόταση από τη Βιλερμπάν για 5 το χρόνο.
13: 5 το χρόνο.
12: Δεν μπορεί να πει όχι ο Φρανσίσκο.
13: Τι ποσά είναι αυτά, ρε Κώστα, που παίζουν.
12: Έχει βρει τα λεφτά ο Πάρκερ από ένα φαντ αμερικάνικο,
13: ναι.
12: Και θέλει να πληρώσει τον Φρανσίσκο 15 εκατομμύρια για 3.
13: Μάλιστα. Okay.
12: Πολλά λεφτά.
13: Ναι, τι πολλά, όχι πολλά λεφτά. Είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή πλέον τα ποσά.
12: Μάουκ, 2 χρόνια. Σπανούλης, τρομερό πρες.
13: Πάμε Άρη.
12: Από τον Άρη.
13: Ναι, θα θέλει να μείνει, θέλει να μείνει η Ελλάδα τώρα και λόγω της οικογένειας.
12: Είναι και θετικός, από ό,τι ξέρω, αλλά το βάζω με μια επιφύλαξη, γιατί ποτέ δεν διάβασα, όσο και αν τον ξέρω, τη σκέψη του Πανούλη. Δηλαδή, εντάξει.
13: Κοίταξε, τώρα είναι, αυτό θα παιχτεί. Κώστα, νομίζω θα εξαρτηθεί από το αν ο Άρης θα παίζει EuroLeague.
12: Σίγουρα. Παίζει EuroLeague.
13: Δεν θα παίξει.
12: Θα παίξει EuroCup όπως και ο ΠΑΟΚ.
13: Έτσι.
12: Έχουν προσφορά για 3-2 χρόνια. Αν αύριο μεθαύριο όμως ένας από τους δύο πάρει την Ευρωλίγκα, αυτοδικαίως ανεβαίνει η κατηγορία. Και πάει Ευρωλίγκα.
13: Εκεί θα απεχτεί και τώρα και στο αν θέλει να μείνει στην Ελλάδα με την οικογένειά του, αν είναι όλα θα παίξουν.
12: Σωστό.
13: Είναι
12: σωστό.
13: Και πάνω ο Ζήσης που θα ασκήσει έτσι τις πιέσεις.
12: Και τη μεγάλη πίεση την ασκεί ο Γιάννης.
13: Αυτό
12: αφού
13: τους είδα χθες πάλι μαζί δίπλα-δίπλα.
12: Ναι,
13: λέω,
12: βέβαια.
13: Γίνεται ψιστήρι τώρα. Γίνεται
12: φοντρό ψιστήρι.
13: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου και δεν θέλω να εκμεταλλευτούμε την.
12: Θα τα πούμε σύντομα.
13: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε, Κώστα.
13: Ένας και μοναδικός Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος έκανε καταπληκτική περιγραφή χθες μαζί με τον Γιάννη Ντετόπουλο, όπως πάντα. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Κώστας Σωτηρίου, πραγματικά και πολύ καλός φίλος πια μετά από τόσα χρόνια. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας, όσα έχουν στείλει φίλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω εδώ ένα μήνυμα και που με κράζει και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης, ότι κάτι έβλεπα εγώ την Παρασκευή σε Φενέρμπαχτσε Βαλένθια, με επικράτηση Βαλένθια. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, αλλά αυτό έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα αντιδράσει έτσι κόντρα στη Βαλένθια. Και να σου πω και την αλήθεια, το χάρηκα από την άποψη ότι πάντα μ' αρέσει να... Αυτό που εγώ στο μυαλό μου έχω πιθανότατα ως outsider, αν μου επιτρέπετε να λέω βέβαια τη Real Madrid, με θράσο ως outsider, χάρηκα αυτή την εξέλιξη. Γιατί η Βαλένθια ούτως ή άλλως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν η έκπληξη, ήταν η σταχτοπούτα, ήταν απόλυτα ικανοποιημένη και με το που έφτασε μόνο και μόνο στο Final Four, θεωρώ. Ναι, έπεσα τελείως έξω. Τελείως. Και να σου πω και κάτι, Δημήτρη, χάρηκα που έπεσα έξω. Αυτό.
14: Λοιπόν. Και αφού έπεσες έξω,
13: πάμε στα μηνύματα των φίλων.
14: Ο φίλος ο Πάνος λέει: νομίζω ότι ο Tyreek Jones ήταν καθοριστικός. Και ήτανε. Είναι και πιο αθλητικό έτσι, πεντάριο Tyreek. Μπορεί να ακολουθεί και σε αλλαγές και στα πλαϊνά βήματα και όσο όλα είναι αθλητικότατος και κυνηγούσε. Καλημέρα, Ολυμπιακός. Είμαι όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι διαιτές σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν καλοί μαζί μας. Σε όλα τα παιχνίδια της EuroLeague είχαμε περισσότερες βολές από τον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, λέει ο Στάθης. Ο Σωτήρης έστειλε μια φωτογραφία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ζωή είναι στιγμές, καταπληκτική εμπειρία, λέει, και στέλνει φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Ελπίζουμε να πέρασες καλά, φίλε μου Σωτήρη. Η Era Sport δεν έχει ένα φίλο Ολυμπιακό speaker να μεταδίδει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ρωτάει Αποστόλης από το Αίγιο.
13: Φίλο.
14: Φίλε Αποστόλη.
13: Δεν στέλνουμε τους φίλους μας για να κάνουν περιγραφές.
14: Στέλνουμε αυτούς που είναι ικανοί, είναι καλοί, είναι αμερόληπτοι, δεν κοιτάνε από χρώματα κτλ. Και νομίζω ότι Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Καλημέρα σας, θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό. Ένα τραγούδι που θέλω να αφιερώσω στον Ολυμπιακό είναι το Nights. Γράψτε το λίγο καλύτερα, αν μπορείς, φίλε μου. Maiden, καλημέρα. Θέλει Maiden ο Τούντορ. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι των Maiden μετά. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι των Maiden μετά. Με το Trooper, με ποιο.
13: Αυτό το τραγούδι, το Trooper, ήταν το αγαπημένο του συγχωρημένου του Αλέξανδρου Νικολαίδη, του φίλου μου από το Τάικ Βοντό. Και του το είχα βάλει μάλιστα και σε ένα βίντεο που του είχα φτιάξει αφιέρωμα τότε. Και ναι, θα ήθελα να το ακούσουμε κλείνοντας. Είναι κομματάρα.
14: Θα μου λείψει να πειράζω τη γυναίκα μου στη φανέλα με το 10. Τίποτα για τη West Ham σήμερα δεν θα πείτε.
13: Τι να πω, ότι ο άντρας μου με έριξε κατηγορία. Ότι, γιατί στη Newcastle κρίθηκε. Αν τυχόν την προηγούμενη αγωνιστική μου έαφηνε ο Newcastle να κερδίσω, τώρα δεν,
14: φίλε,
13: θα είχα θέματα. Γιατί εγώ κέρδισα χθες, φίλε.
14: Είναι
13: κέρδισα 3-0, το κέρδισα το μάτς. Αλλά κέρδισε τότε να. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
14: Θα στέλνει σε μένα τώρα μηνύματα. Θα λείψει σε φανέλα με το 10, θα στέλνει σε μένα.
13: Το θέμα είναι πότε θα επανέλθουμε.
14: Του χρόνου
13: κατευθείαν. Το λες,
14: κατευθείαν, ναι.
13: Για να δούμε.
14: Καλό ταξίδι στον Παρασκευάτζα, πολύ κρίμα. Μια χαρά, μια λύπη. Για πάντα Ολυμπιακός, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Ρε φίλε, 682, τι στέλνεις, ρε φίλε. Τι στέλνεις, πραγματικά συνέλθετε λίγο. Συνέλθετε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τη ζωή. Συνέλθετε. Καλημέρα από Σάμο. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας. Ναι, φίλε μου Ανδρέα, δυστυχώς μεταφέραμε αυτή την είδηση. Αυτό. Συγχαρητήρα. Okay, όλοι είδαν τι έγινε όλη τη χρονιά. Το παρασκήνιο που παίχτηκε φέτος φάνηκε από το γεγονός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ. Δηλαδή, επειδή τσακώθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΆΚΑ, πάει να πει ότι υπήρχε παρασκήνιο πίσω από την EuroLeague για να την κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις?
13: Όχι.
14: Χθες τσακώθηκαν.
13: Ναι, το είδα αυτό, ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πού κολλάει με το EuroLeague.
14: Και επειδή τσακώθηκαν αυτοί οι δύο, πάει να πει ότι κάτι παίχτηκε πίσω. Και έπρεπε να κατακτήσει τη EuroLeague ο Ολυμπιακός. Ωραίος φίλε μου, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα. Γιατί δεν θέλετε να σχολιάσετε την διαιτησία? Όλοι είδαμε που πήγαν τα σπόρια όλη τη χρονιά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα παιδιά, αν είναι να σπρώχνουν οι διαιτητές ελληνικές ομάδες και να κατακτάμε τρόπαια, ας το κάνουν. Στην Ελλάδα τα ισοπεδώνουμε όλα. Μας τρώνε τα παδικά, λέει ο Βασίλης. Καλησπέρα στην παρέα. Πολύ σπρόξιμο διαιτησία πάντως χθες, λέει ο Σταύρος Original. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Η δηλώση του Φουρνιέ είναι αυτό που λέμε: η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Έχεις δίκιο, φίλε Θεόδωρε. Τη Ρεάλ νίξες κι αλλιώς ο Ολυμπιακός, και να μην το λέγει ο Φουρνιέ. Μόνο και μόνο που μπήκαν στο γήπεδο 11 τρόπαια, όσα έχει δηλαδή η Ρεάλ, καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο και ας έχει απουσίες. Όπως είχε η Ρεάλ χθες, σημαντικές, τρεις σημαντικές απουσίες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά η δήλωση του Βρούτσι ότι η πολιτεία θα φτιάξει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού με λανό σημείο. Ο προκάτοχός του, Αυγενάκης, δεν υπέγραψε την απόφαση με ψηφοφορία της Βουλής. 2 μέτρα και 2 σταθμά, λέει εδώ η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκος από Κόρινθο. Τι θέλετε να μας πείτε, ότι ο Παπάζογλου και ο Ντόπουλος δεν είναι Ολυμπιακοί?
13: Πού κολλάνε αυτά, ρε παιδιά, που γράφετε τώρα?
14: Και
13: τι?
14: Καλά, επειδή είπε ο φίλος για speaker και λέμε εμείς ότι εκεί θα πάνε. Λέει αν έχουμε φίλο speaker του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, να κάνει Ολυμπιακός δηλαδή μπάσκετ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, μην στέκεστε σε αυτά. Ο Ντοντόπουλος μας έλεγε μην τον παρεξηγήσουν ότι είναι με το Μαρούσι. Δεν είπα ότι δεν είναι καλή, λέει ο Αποστόλης από το γύρο. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Καλημέρα φίλε Στάθη, έστειλες και το πρωί σαν οπαδός του Παναθηναϊκού. Μην προσπαθείς να υποτιμήσεις τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ήταν άξιος όλη τη χρονιά, η καλύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Και η Ελλάδα έχει 11 ευρωπαϊκά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι. Ναι, έχει 11 ευρωπαϊκά η Ελλάδα, παιδιά. 7 ο Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Και καλά κάνεις και το τονίζεις, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μακάρι να δούμε και άλλο Final Four στη χώρα μας, θα πω εγώ. Μας άρεσε. Είναι και εδώ δίπλα. Πετάγεσαι, πας, βλέπεις. Και μακάρι ξανά να έχουμε και ελληνική ομάδα που θα κατακτήσει τον τρόπο, έτσι. Είμαι Ολυμπιακός, όμως δεν θέλω να παίρνουμε κύπελα έτσι όλη τη χρονιά. Τα σπόρια τα παίρναμε εμείς όπως και χθες. Μάλλον δεν είσαι Ολυμπιακός για να το λες αυτό. Και η φωτογραφία σου και το όνομα το υποδηλώνουν. Καλημέρα σας παιδιά, ελάτε τώρα. Η χαρά είναι διάχυτη από το πρωί σε όλη την Era Sport. Θέλει να βγει και η χαρά την αφήνει. Okay, φίλε μου, ο Δημήτρη.
13: Η χαρά που πήρε ο Ολυμπιακός στο τρόπαιο, φαντάζομαι ότι όποιοι αγαπάνε το μπάσκετ προφανώς χαίρονται για το ότι το πήρε ο Ολυμπιακός στο τρόπαιο. Τι σχέση έχει η Ερασπόρ? Αχ, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Πολύ τοξικό τώρα όλο αυτό.
14: Ναι, λοιπόν, μόνο η Ερασπόρ χαίρεται.
13: Ναι.
14: Και τι έπρεπε να κάνουμε, ρε παιδιά? Τι έπρεπε να κάνουμε? Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Παναθηναϊκός 2009 ή Ολυμπιακός 2026? Παναθηναϊκός 2009 για μένα. Επειδή ήταν στο Final Four τότε η Χριστίνα, ρωτάω έτσι από περιέργεια. Μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, εννοείται. Ή στο 2011, αν θυμάμαι.
13: Η ομάδα του 9 τώρα του Παναθηναϊκού ήταν εντάξει.
14: Οι μονάδες που είχε τότε ο Παναθηναϊκός.
13: Επίσης, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 9 με το 26, παιδιά. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά χρονολογική. Δηλαδή, έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σαν να συγκρίνεις το, ξέρω εγώ, αυτό που το χαζό που κάνουμε. Ο Ρονάλντο με το Μέση.
14: Ναι,
13: Ρονάλντο
14: με
13: Μέση.
14: Από ένα σέτσιο είναι φοβερή. Και όμως είχα και το τέταρτο, ήταν σίγουρο. Καλημέρα στα αστέρια μας, Μελέτη από Λακωνία, και στέλνει τα όμορφα σκυλάκια του να τα χαίρεσαι. Με κοτούλες. Για διαιτησία μιλάνε επικραμένοι. Δεν θα χωνέψουν ποτέ ότι γίνανε πρωταθλητές Ευρώπης στο γήπεδό τους, αλλά το πήρε ελληνική ομάδα τουλάχιστον. Okay. Μην μπαίνετε σε χαρακτηρισμούς πάντως, παιδιά, δεν έχει νόημα. Πραγματικά χαρείτε, το κάντε έτσι την καζούρα σας με τους φίλους σας κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί βλέπετε τι γίνεται στη ζωή. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, παιδιά.
13: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να στείλω μια καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα θα είναι για αυτή την χρονική διάρκεια η τελευταία δική μου εκπομπή στη Φανέλα με το 10. Γιατί ξεκινούν οι υποχρεώσεις μας για το Μουντιάλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η ΕΡΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά θα κινηθεί σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη και η ΕΡΤ έχει αποκλειστικά τα δικαιώματα για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή θα έχουμε και καθημερινές εκπομπές τηλεοπτικά, θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων ημερών για τις ώρες, τις μέρες και όλο το πρόγραμμα. Οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις θα με θέλουν να είμαι καθημερινά επιποδός, οπότε θα είναι δύσκολη η συμμετοχή μου στο ραδιόφωνο στη Φανέλα με το 10. Παρόλα αυτά, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις, θα επιστρέψουμε δυναμικά εδώ με Λεωνίδα Κασνέτση και τη Φανέλα με το 10. Ο Λεωνίδας βεβαίως συνεχίζει εδώ με τους υπόλοιπους αγαπημένους συναδέλφους και εμείς θα τα πούμε από τη νέα σεζόν και μετά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήταν στην παρέα μας τα πρωινά αυτά και να εξακολουθεί να είναι. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ραδιόφωνο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Σύφη Βοτζάκη που με ξανέβαλε σε αυτό έτσι το όμορφο ταξίδι, το οποίο θα συνεχιστεί από τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά και εννοείται θα τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά με τις εκπομπές του Παγκοσμίου Κυπέλου.
14: Καλημέρα, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρυθμίση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευά Σάντζας, που έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Την τέταρτη Ευρωλίγα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 92-85 της Ρεάλ στο τελικό του Final Four που έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Πολυτιμότερος παίχτης του Final Four ο Φουρνιέ, που χθες πέτυχε 20 πόντους, εξαιρετικός και ο Πίτερ, που σταμάτησε στους 16. Ολονύκτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τρόπου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Η κατάκτηση της τέταρτη θέση της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον τρίτο και μετά την ΑΕΚ και τον Όφη να κλειδώνουν τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το ντάμπλ στις γυναίκες πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, που κατέκτησε και το κύπελλο, επικρατώντας με 2-0 το Αστέρα Τρίπολη στο τελικό που έγινε στο Αγρίνιο. ΑΕΚ εναντίον Άρη στις 7 στον τρίτο προημιτελικό της Α1 μπάσκετ, με τη σειρά στο 1-1 και μετάδοση από Era Sport και RTO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην ΑΕΚ στην Ηλιούπολη για τον τρίτο τελικό του χάντμπολ, με τη σειρά στο 1-1 και μετάδοση από Era Sport. Μεγάλη έκπληξη το κύπελλο Πορτογαλίας από την Τορένσε, που αν και παίζει στη δεύτερη κατηγορία, επικράτησε με 2-1 στην παράταση στη Sporting, κατέκτησε το τρόπαιο και θα παίξει στο Europa League. Η μέρα αποχαιρετισμών χθες στην Premier League, με τον Pep Guardiola να λέει αντίο στη Manchester City επίτα από 10 χρόνια στον πάγκο της και το Mohamed Salah να ολοκληρώνει την 9χρονη θητεία του στη Liverpool. Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το 14ο φετινό του γκόλ, όμως συνέτριψε με 4-0 εκτός έδρας στην Κρεμονέζε και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν στη La Liga, η Villarreal συνέτριψε με 5-1 την Ατλέτικο. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder 103-82, ενώ στην καλύτερη πεντάδα του φετινού πρωταθλήματος συμπεριλήφθηκαν οι Jokic, Doncic, Cunningham, Wembanyama και Gilgeous Alexander. Την τέταρτη σερή νίκη της καριέρας του πανηγύρισε ο 19χρονος Kimi Raikkonen, που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία και στο Grand Prix της Formula 1 στο Montreal, δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton και τρίτος ο Max Verstappen. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή σύζυγος τριάνου Δέλαγωγο Μαστροκώστα μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπάλα κι άλλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. In ends of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won!

0: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κινούμαστε στον απόϊχο, από ό,τι καταλάβατε, της πολύ μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, μιας ελληνικής ομάδας που κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία των Ερυθρολεύκων το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν πραγματικά μέχρι πρωίας. Το λέμε και ακούγεται κλισέ πολλές φορές, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικότητα.
1: Από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ.
0: Και κάπως έτσι, με την αισθαντική φωνή της Μελίνας Μερκούρη, νομίζω ότι αυτή η φράση διακατέχει όλους τους ανθρώπους στον Πειραιά. Από την πόρτα μου σ' αυγό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός για τον κόσμο του Ολυμπιακού μέσα στο T-Center, όπως το λέμε, και μέσα στο T-Center και στους δρόμους μέχρι τον Πειραιά, τον Πασαλιμάνι, όπου πραγματικά κάει και χθες όλος ο Πειραιάς με την εμφάνιση των πρωταθλητών Ευρώπης πάνω στο ανοιχτό Πούλμαν και την τεράστια φιέστα που έγινε στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα είμαστε λοιπόν μπάλα κι άλλα, 12 με 1 το μεσημέρι στην Ερασπόρ 101,8, και δίπλα μου, κοντά μου, για πρώτη φορά στο στούντιο της Ερασπόρ, έχω τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Μπουζιονέλο, ο οποίος έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ήξερα ότι είσαι καλό κορίτσι, ναι. Ξέρω ότι είσαι καταπληκτική δημοσιογράφος, ξέρω ότι είσαι υπέροχη στο ραδιόφωνο. Δεν ήξερα μέχρι σήμερα ότι είσαι και τρόλ. Φέρνεις τον Μπουζιονέλο και ξεκινάς με τα παιδιά του Πειραιά. Πού είναι η πόρτα να φύγω?
0: Πού είναι η πόρτα να φύγω?
2: Βάλε κάτι άλλο, ρε. Πλάκανο έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να σε φιλοξενώ στο στούντιο, και είναι η μέρα στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, που για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και είναι μια επιτυχία πολύ μεγάλη για τον κόσμο, για πάρα πολύ, για χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες και μέσα στο γήπεδο,
2: βέβαια,
0: αλλά και έξω από αυτό.
2: Κοίταξε, είναι μια σκέφτηκε Μουντιάλ, ξέρεις, κάνω πάσα Μουντιάλ Ευρωλίγκα. Όταν έρχονται και μεγάλες διοργανώσεις, ψάχνεις, ρε παιδί μου, για διάφορες συμπτώσεις, αυτές που λέμε, τι έγινε τότε, μετά, τότε, άρα αυτός θα πάρει, ναι, αυτό κτλ. Πρόσεξα μια σύμπτωση. Βασικά τη σκέφτηκα χθες και την είδα σήμερα γραμμένη, την ανέτησε ο Βασίλης Σκουντής. Ένα πολύ. Ναι. 13 χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Νίξε Φενέρ σε μη τελικό.
0: Ναι.
2: Ρεάλ σε τελικό. 13 χρόνια έχει να πάρει ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα και νίκησε Φενέρ και Ρεάλ. Κοίτα να δεις. Αυτά τα παίρνουμε χαμπάρι και νωρίτερα, έτσι. Να,
0: ναι. Βέβαια, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Mm. Το γήπεδο.
2: Καλά, συζητητή. Ασυζητητή. Και να σου πω κάτι. Κοιτώντας...
0: Που έδωσε μια υπεραξία για τους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτή είναι
2: για τους φίλους...
0: την γενικώς... πολύ μεγάλη για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού.
2: Γενικώς δεν είναι και πάρα πολύ καλό ο τελικός του Champions League ή του Europa League ή το Final Four να διεξάγεται στην έδρα σου ή στη χώρα σου,
0: ναι, κτλ.
2: Εχθές απέδωσε με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, απέδωσε. Στο ποδόσφαιρο, αν κοιτάξει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και το καλύτερο. Θυμάμαι πριν από κάμποσα χρόνια ένα τελικό, ήταν UEFA ακόμα, έτσι, ήταν Europa League, Sporting Λισαβόνας, Τσεσκά Μόσχας, Βαλερή Γκαζάεφ, Μαδάρα τότε, Τσεσκά κτλ. Και περιμέναν οι Πορτογάλοι πώς και πώς. Είχαν να πάνε τόσα χρόνια να φτιάξουν καλή ομάδα κτλ. Ο τελικός του Αλβαλάδε. 1-3. Και έλεγαν μετά και οι παίκτες και τα λοιπά, τελικά η μεγαλύτερη τροχοπέδη σε όλη τη σεζόν ήταν ότι μπήκαμε να παίξουμε μπροστά στο κοινό μας. Μερικά χρόνια μετά, Bayern Chelsea. Τελικός Champions League.

0: Πήγαν σαν πρόβατα επισφαγή οι Λονδρέζοι και θυμόμαστε πώς το κατέκτησαν. Δεν είναι πάντα καλό.
1: Υπάρχει άλλο παράδειγμα με την Τσέσκα που ήταν αίτητη. Βέβαια. Είχε πάει μέχρι το Final Four της Μόσχας.
0: Βέβαια.
1: Και το έχασε από τη Μακάμπη.
0: Βέβαια. Δεν είναι πάντα συν. Εντάξει, δεν είναι με πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον ελληνικό αθλητισμό κτλ. Δεν πρόλαβα να ανοίξω το αρχείο μου να σημειώσω τους ελληνικούς διεθνείς τίτλους στα ομαδικά σπορ. Με μια μικρή επιφύλαξη πρέπει να φτάσαμε χθες ως χώρα τα 52-53 τρόπαια. Στα ομαδικά σπορ. Ποδόσφαιρο, ναι. Μπάσκετ, handball, 2-0. Πόλο εννοείται που έχετε.
1: Είδα και το Θοδωρή Βλάχο χθες, όπως άνθρωπος που αντίκρισα μπαίνοντα στο γήπεδο. Ήταν ο Θοδωρής Βλάχος, μια που το έλεγες. Υπάρχουν πολλά παραλυπόμενα από το γήπεδο. Είναι σίγουρα μια μεγάλη δικαίωση και για τους προέδρους, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι τρεις τους είχαν, και φυσικά όλη η ομάδα, αλλά κυρίως ας πούμε οι πρόεδροι και ο προπονητής, το ήθελαν πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο για να εξορκίσουν πάρα πολλά πράγματα. Και το γεγονός ότι έγινε στο συγκεκριμένο γήπεδο αποκτάει μια υπεραξία. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια που έπαιρνε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και είχε άτυχες στιγμές, ήταν... πώς να το πω, και νομοτελειακό κάποια στιγμή, γιατί μια ομάδα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλή στο βάθος της σεζόν. Σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα, όπως έχει αποδεχτεί και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή και στο συγκεκριμένο Final Four, το άξιζε ο Ολυμπιακός και για τους δύο προέδρους και για τον προπονητή που έφερε και όλο αυτό το βάρος, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν είχε χαθεί χθες το τρόπαιο για τους Ερυθρολεύκους.
0: Και λίγο έλειψε στο τέλος, δηλαδή τρέβαμε τα μάτια μας με αυτά που γίνονταν.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, και εκεί φάνηκε και η αξία της Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε χωρίς τέσσερις παίκτες. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή, του Σκαριόλο.
0: Εκπληκτικό ότι ο Σκαριόλο δεν ήταν πάλι ξανά σε τελικό Ευρωλίγκας. Το συνειδητοποίησα χθες. Ήταν η πρώτη του φορά σε τελικό. Ποιος ο Σκαριόλο?
1: Ναι, γιατί όλα τα χρόνια ήταν στην Εθνική Ισπανία, γι' αυτό.
0: Αλλά ξέρεις τι, ανήκει μια κουβέντα πάντα την επαύριο, την επομένη των Final Four. Ασχέτως ποιος το πήρε, ποιος το έχασε κτλ. Κάνουμε μια κουβέντα. Είναι δίκαιο ή δεν είναι? Προφανώς φέτος αποδόθηκε μπασκετική δικαιοσύνη σε έναν Ολυμπιακό που κατ' εμέ που είμαι μπασκετικός, ξέρεις, δεν το φωνάζω, παρακολουθώ. Ναι, πολύ καλύτερα από μένα να μιλήσουν γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει παίξει το εντυπωσιακό φέτος, το πιο εντυπωσιακό μπάσκετ της πενταετίας αυτή, των 5 Final Four. Έχει παίξει και καλύτερα. Φέτος έπαιξε μάλλον πιο συγκεντρωμένα, πιο μεθοδικά, και φαινόταν ήδη από τη λήξη της regular season, χαμηλά το κεφάλι, προσιλωμένοι στο στόχο κτλ. Θα ήταν κρίμα για την μπασκετική ιστορία αν σε αυτή την πενταετία ένα τρόπαιο δεν κατέληγε στον Ολυμπιακό. Γιατί ναι, αν βάλεις την πενταετία αυτή, μια all-time βαθμολογία πενταετίας, βαθμολογία πενταετίας, αποτελέσμα πενταετίας, είναι η καλύτερη ομάδα. Όπως και να το κάνουμε, βάσει αποτελεσμάτων κτλ. Ήταν να γίνει, δηλαδή λες σε κάποια φάση δεν γίνεται να μην το πάρει και φέτος. Και όλα και τα άστρα με τις απουσίες της Ρεάλ με
1: ευθυγραμμίστηκαν. Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά στην ψυχολογία της ομάδας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που πάντοτε φυσικά υπάρχει προσμονή για την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Αυτή τη χρονιά η ομάδα έδειχνε ότι είχε μια ηρεμία και μια σιγουριά με την καλή έννοια. Δηλαδή αυτό που είπες, ας πούμε, να είμαστε σε χαμηλούς τόνους και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν ήταν επίπλαστο. Θέλω να πω ότι πραγματικά το έβγαζε αυτό το πράγμα η ομάδα. Και είναι ένα μυστικό της επιτυχίας όταν όλα κρίνονται σε δύο παιχνίδια και τέλος πάντων καταλήγει μια μαραθώνια διαδρομή που έχουν κάνει οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός το 24 και ο Ολυμπιακός τώρα. Αλλά με βάση την πορεία που έχει κάνει και τις πρωτιές στην κανονική περίοδο, θα ήταν αυτό που λες μια μπασκετική αδικία. Δηλαδή να μην έρθει.
0: Προφανώς υπάρχει και αδικία στον αθλητισμό. Μετά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Κοντζά με Εθνική Ολλανδία έχει πάει 3 φορές τελικό, έτσι. Είναι πιο loser ομάδα σε τελικό. Πια η Ολλανδία που την έχουμε δει αναδιαστήματα και πιο μικρή σε βίντεο τη δεκαετία του 70. Και άλλα και δεν πήρε και τίποτα. Από την άλλη, γίνεται και μια κουβέντα. Είναι δίκιο το Final Four για τον Ολυμπιακό, για τη Ρεάλ, για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να παίζει όλη τη χρονιά, να σκοτώνεσαι, να ταξιδεύει, να μην παίρνει ανάσα. Γιατί είναι παιδιά πάρα πολύ επίπονη η διαδικασία. Και μην κοιτά του παίχτε. Μέχρι και δημοσιογράφοι λένε οι συνάδελφοι από την Νόβα ναι. Μου λένε ότι ταξιδεύουμε σε τόσε πόλει και βλέπουμε μόνο τι πλατείε και τα γήπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε ένα καφέ έξω. Είναι γενικά επίπονο και για του παίχτε κτλ. Εάν πηγαίναμε, α πούμε, σε σειρά best of 5 σε τελικού, θα παίρνει
1: δεκαετία. Θα ήταν σίγουρα πιο δίκιο.
0: Δεν θα ήταν όμως τόσο συναρπαστικό. Δηλαδή αυτό,
1: αυτό
0: το suspense
1: ναι.
0: κάθε
1: αυτό,
0: τελικού για όλων. Δηλαδή δεν χρειαζόταν ναι. χτες να είσαι Παναγιώτης Ολυμπιακός Ρεάλ και τα λοιπά. Και θυμάμαι και παλιότερους τελικούς χωρίς ελληνικές ομάδες και τα λοιπά. Και σε κρατούσε το μέχρι τέλους. Είναι
1: μια άγρια ομορφιά που έχει το Final Four,
0: σεζόν,
1: ναι.
0: Έτσι, είναι η κορύφωση τη σεζόν. Που η άγρια ομορφιά αυτή, όπως σωστά λες και εσύ, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως να μην είναι αγωνιστικά δίκαιο. Ενδεχομένως σε μια σειρά Ολυμπιακός Ρεάλ χτες να τα μπες στο 5 να έκανε 3-0 Ολυμπιακός.
1: Όχι μόνο αυτό, και τις προηγούμενες χρονιές μπορεί να είχε πάρει και περισσότερα τρόπαια.
0: Αλλά όχι, νομίζω το Final Four, όσο και αν μας λίγο ξυνίζει, δεν μπορεί να γίνουμε NBA και σε αυτό. Ας το αφήσουν. Είναι αυτό το τριήμερο, ναι, σωστό ή άδικο το ρημάδι.
1: Δέχεται η Ευρώπη πολύ έντονο φλερτ. Αλλά τουλάχιστον το Final Four παραμένει. Χθες η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή σε σημείο, ήταν κατάμεστο φυσικά. Λοιπόν, σε σημείο που κάποια στιγμή έρχεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο με το που έχει γίνει το τζάμπολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάπου εκεί. Και καθόταν για 2 λεπτά όρθιος και λέω: κοίτα να δεις, λέω: ακόμη και ο MVP, ο πρώην, όχι ο τελευταίος MVP, δεν έχει σημασία του NBA, κάθιζε στη δεύτερη σειρά στα court seats, ας πούμε, και για 2 λεπτά ήταν και όρθιος μαζί με τον αδερφό του, τον Θανάση.
0: Αγώνα από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις πάει Αμερική.
1: Ναι, με.
0: Τυχερούλα. Εγώ είδα τώρα τον Ιανουάριο στα Euro Games, στο Μόναχο.
1: Έχω δει και τελικό με Lakers κιόλας.
0: Στο Βερολίνο είδα Ορλάντο Memphis. Δεν είναι αγώνας, είναι σοου.
1: Είναι σοου.
0: Παράσταση.
1: Εκείνη, ναι. Είναι παράσταση, όπως το λες.
0: Ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να γίνει για την εμπορικότητα του πράγματος. Γιατί, παιδιά, ο Ολυμπιακός εχθές από την Ευρωλίγκα κέρδισε. Αυτή η επιτυχία, έτσι σημειώστε. Ναι. Κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός χτες γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης και πήρε από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το Σάββατο έχει τελικό Champions League. 7 ναι. η ώρα, έτσι, όχι 10, το έχετε διαβάσει, ναι, ναι. το έχετε νωρίς. Η Arsenal ή η Παρή, όποια κατακτήσει, θα έχει πάρει συνολικά από την UEFA πάνω από 155 ναι. εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή 4 εκατομμύρια ήταν μια ισοπαλία που έφερε η Arsenal σε την πρωταγωνιστική της League.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με το στούντιο για να μας στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, φωτογραφίες, ό,τι μας στέλνετε. Έχουν ήδη έρθει αρκετά μηνύματα στο αγαπημένο μου Viber πληκτρολογώντας Eraspor χωρίς το τι στο τέλος, και είστε στη συντροφιά μας για να σχολιάσουμε τα πάντα. Εδώ με τη βοήθεια του Νίκου θα πούμε διάφορα πράγματα. Επίσης ο Άγγελος Αλαϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων.
0: Τι μίξε εδώ δηλαδή.
1: Κανονική.
0: Κανονική.
1: Κανονική. Πάμε, δεν θα μπορούσαμε έτσι να σε υποδεχτούμε διαφορετικά.
0: Μόνο δυσάρεστα διαβάζει. Το βράδυ με την σύζυγο τρένου Δέλα. Σήμερα το πρωί με τον Παρασκευά, τον Άντζα, που είχα ακούσει από καιρό πριν ότι είχε αυτό, αλλά δεν ήξερα ότι είχε, ας πούμε, αυτό το θέμα υγείας. Πραγματικά σοκάρεσε. Ή με τον ποδοφιστή Τσάκη, έτσι, τον Μαριουλιό, ναι, ναι. που διαβάζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή κάθε λίγο κάπου κόβεται το αίμα σου με αυτά που διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι ασήμαντα. Καθόμαστε, σκοτωνόμαστε για τον μπάσκετ, τσακωνόμαστε για
1: τις
0: ομάδες και τα λοιπά.
1: Και είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι, οι άνθρωποι, πραγματικά. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: κουράγιο στον Τραγιανό. Ξεκινήσουμε από αυτό που θέλει πάρα, πάρα πολύ δύναμη. Έτσι, να
1: που είναι η δεύτερη φορά, ήταν η δεύτερη φορά δηλαδή που έζησε αυτή την περιπέτεια. Η πρώτη ήταν. Το έμαθε με το που γέννησε.
0: Τρεις μέρες αφού γέννησε, ναι, ναι. πριν 17 χρόνια. Τρομερό.
1: Ενώ τώρα. Με συγχωρείτε. Τώρα δυστυχώς ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εγώ είμαι Μαστροκώστα και είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ.
0: Δυναμική.
1: Με
0: ένα, πολύ
1: ναι, δυναμική. Με μπρίο. Τι να πω, δηλαδή. πραγματικά και για τον, και για τον Ολυμπιακό είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Προχωράμε. Είναι... πραγματικά, δηλαδή, σου κόβω, δεν μπορείς να σχολιάσεις πια. Δευτέρα ζάχαρη, Δευτέρα μέλη, σε τέτοιο Παρασκευή. Να, να σου κάνω εγώ έτσι, να αντιστρέψουμε.
1: Εννοείται.
0: Γιατί έρχονται εδώ πέρα καλεσμένοι και δεν σου κάνουν ερωτήσεις. Τους κάνεις εσύ, έτσι, αντιστρέψουμε σήμερα τους ρόλους κτλ. Τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
1: Αργεντινή.
0: Με τρολάρει αυτή η γυναίκα το πρωί. Μετά, πριν από λίγο με τα παιδιά του Πειραιά, τώρα με την Αργεντινή. Θα σε δυσαρεστήσω λίγο.
1: Γιατί?
0: Θα σε δυσαρεστήσω. Εδώ και χρόνια, ως αρρωστάκι Βραζιλία, σκέφτομαι ότι αυτό που μας λείπει από το 2002 και δεν έχουμε πάρει το Μουντιάλ είναι ένα. Και είναι κομβικό. Ένα σοβαρό προπονητή. Διαχειριστής, γιατί δεν γίνεται μια εθνική Βραζιλία σε ένα Μουντιάλ να μην έχει μαζέψει αστέρες. Έτσι, είναι καλύτερη,
1: ναι,
0: από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο κάθε φορά, είναι Βραζιλιάνοι. Οπότε τι θέλεις, κάποιον διαχειριστή σταρ, ισορροπιών κτλ. Υπάρχει καλύτερος από τον Καρλο Αντσελότη? Υπάρχει καλύτερος διαχειριστής, ξέρω, πέρα από καλός προπονητής, να μπορέσει, ναι, να έχει μια ισορροπία?
1: Και θέλεις να πεις με αυτό ότι...
0: Το σηκώσαμε ήδη. Μην δείτε καν το Μουντιάλ, παιδιά. 19 Ιουλίου θα χορεύουμε σάμπα στην Ομόνοια. Το έχουμε πάρει. Βραζιλία.
1: Έτσι λες.
0: Δεν γίνεται 24 χρόνια δηλαδή. Φαντάρωση ήμουν. Το 2002 ήμουν φαντάρωση να τον πήρα.
1: Και τι έτσι πηγαίνει. Και... έτσι πηγαίνει μόνο. Εντάξει, εδώ πέρα τα πράγματα είναι διαχωρισμένα.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Αργεντινή,
0: ναι,
1: και Μέση. Ο τελικός του Μουντιάλ. Το έχουμε συζητήσει εδώ με, ναι, τα παιδιά πολλές φορές. Αν εξαιρέσω τις ελληνικές στιγμές, Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, μετάλλια και αυτή η τρέλα που έχουμε με τις εθνικές μας ομάδες, ήταν η πιο η ωραιότερη αθλητική εμπειρία που έχω ζήσει από κοντά στη ζωή μου.
0: Α, συζητηθεί.
1: Εντάξει. Και είμαι με το Μέση τρελαμένη. Το συζητάω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει. Τώρα μην αρχίσουμε έτσι.
0: Ας μας δώσει λίγο το μονοπάτι, γιατί έχουμε ένα γύρο παραπάνω φέτος. Έχουμε 48 χώρες αντί για 32, άρα δεν έχουμε φάση των 16, έχουμε και φάση των 32. Καταλαβαίνουμε ότι όταν περνάνε οι πρώτες δύο και οι 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, δεν μπορεί να αποκλειστεί τώρα μια οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και μέτρια να είναι, που λέει ο λόγος και με μια ισοπαλία περνάς. Ας μας δώσει λίγο στα νοκάουτ, ρε παιδί μου, ματσάκια που θα μας μείνουν. Δηλαδή, Βραζιλία και την είδα έχουμε δει από το 90 σε Μουντιάλ. Από το 90 δεν έχουν.
1: Τώρα στη διαδρομή μπορούν να διασταυρωθούν, γιατί ακόμη δεν έχω ασχοληθεί με το, ναι, διακλαδό.
0: Όλα είναι πιθανά, είναι ανάλογα το πλασάρισμα. Να μας δώσει ένα Ρονάλντο Μέση, που είναι Πορτογαλία δηλαδή, Αργεντινή, που είναι το τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελλο. Δεν μπορώ να φανταστώ το Ρονάλντο σε 4
1: χρόνια.
0: Στα 44.
1: Επειδή έχω εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και στον τρόπο με τον οποίο πλασάρουν το προϊόν, είμαι σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο αυτές θα έχουν δημιουργηθεί, τέλος πάντων, οι προϋποθέσεις στις διακλαδώσεις, έτσι ώστε, αν κερδίσουν φυσικά αυτές οι ομάδες, να προχωρήσουν και να βρεθούν αντιμέτωπες. Και για το Ρονάλντο Μέση και για το Βραζιλία-Αργεντινή, που είναι το απόλυτο. Όχι, αυτό είναι το υπερκλάσικο, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει
1: ο υπεραγώνας.
0: Συλλογικά, αν μου επιτρέπει, υπάρχει μια κατάρα. Δεν έχουμε δει τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
1: Το ήθελα, μπορούσε, πάρα πολύ. Το ήθελα πάρα
0: που μπορούσε
1: πολύ
0: να συμβεί πολλές φορές. Δεν σου λέω να πέσουν μαζί στον ημιτελικό και τελικό.
1: Μπορούσε
0: να συμβεί, δεν έγινε.
1: Και τώρα θα ήταν, ναι, το υπέρτατο.
0: Θα ήταν το
1: μέσα
0: υπέρτατο.
1: Στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πάρτινε πριν, παιδιά, στην Ευρώπη.
0: Τελικό Champions League. Το ρημάδι δεν το είδαμε την εποχή του Μέση και του Ρονάλντο. Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Και κάτσε μια φορά για να κάνει τη λίστα. 9 σεζόν ήταν σε αντίθετο μονοπάτι, συναντιόντουσαν μόνο στο τελικό και πάντα κάτι γινόταν. Με αποκορύφωμα. Πότε, το 2012 ήταν που πήγαν οι Γερμανικές, που μέτραγε η. Ναι, η Ντόρτμουντ που ρίξε την 4 Λεβαντόφσκι στη Ρεάλ του, ναι, του Ζωσέ, και τα 3 και τα 4 που μοίρασε η Μπάγκερ στην Παρσελόνα. Που πέσανε, ξέρει, τελικά και λέμε, α, έρχεται το κλασικό τότε κτλ. Και δεν βλέπω τώρα στα ημιτελικά.
1: Λοιπόν, Νίκο, πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων πολιτικούς από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα πράγματα και περιμένουμε και περισσότερα μηνύματα και για τα δύο καυτά θέματα, Ευρωλίγκα και Μουντιάλ.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούνιο η απόφαση. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου». 2. Συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλωτισμένου ουρανίου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
11: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
10: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
11: Εβαν Φουρνιέ.
10: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
11: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Era Sport, μπαλά κι άλλα. Είμαστε πάντοτε στο αθλητικό ραδιόφωνο T-Shirt με Νίκο Μπουζιονέλο, που μου έχει φέρει εδώ ένα υπέροχο βιβλίο που τις επόμενες μέρες, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε διαγωνισμούς και να δώσουμε και ανάλογα δώρα στον κόσμο. Μουντιάλ εμπιστευτικό, λοιπόν. Λοιπόν, Νίκο, πες μου δύο λόγια για το βιβλίο. Τι σε ώθησε να το γράψεις και τι διαφορετικό έχει σε σχέση με άλλα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει για το Μουντιάλ κατά καιρούς.
1: Τι με ώθησε? Το Βίτσιο. Κοίταξε.
0: Ωραίο κίνητρο. Μ' αρέσει.
1: Με τα χρόνια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα αρέσει και σε πολλούς αυτό, αλλά να το πω. Περνάνε τα χρόνια και πρέπει λιγάκι, ξέρεις, κοιτάς πίσω και λες τι έκανα, τι άφησα. Ωραία, είμαστε δημοσιογράφοι. Γράφουμε, άλλοι γράφουμε κείμενα. Άλλοι περιγράφουν αγώνες. Άλλοι κάνουν το YouTube, δεν ξέρω τι. Τι μένει σε 10 χρόνια, σκεφτόμαστε σε 15, τι μένει. Ο μικρός μου είναι 4,5 ετών. Όταν είναι 18, κοιτώντας πίσω, όταν ήταν μικρός, με έχει να ενηλικιωθεί, τι έκανε ο μπαμπάς του. Ας τα προηγούμενα χρόνια. Και το δούλευα καιρό στο μυαλό μου. Οι ιστορίες που είχα κρατήσει από το προσωπικό μου αρχείο. Γιατί έχουμε έτσι μια αναψυχή. Αναγκασμό εμείς οι δημοσιογράφοι, ως γνωστόν, να κρατάμε αρχεία, να κρατάμε ιστορίες. Όταν κοίταξα λοιπόν το αρχείο μου πέρυσι το καλοκαίρι, συνειδητοποίησα ότι έχω 122 ιστορίες που θα μπορούσε να είναι και 122 κεφάλαια. Τελικά γράφοντας, κάποια τα πέρυψα γιατί δεν μπόρεσα 100% να επιβεβαιώσω, είτε μιλώντας με δημοσιογράφους, είτε ψάχνοντας τις συγκεκριμένες ιστορίες. Και θα σου πω και μία από αυτές που άφησα έξω. Την Εθνική Ιράκ. Γιατί είναι Μουντιάλ εμπιστευτικό, αλλά έχει πάρα πολλές ιστορίες με τα προκριματικά μέσα. Η Εθνική Ιράκ λοιπόν, δεκαετία του 80. Υπάρχουν εικασίες και κανένα δύο δηλώσεις περί βασανισμού των διεθνών του Ιράκ μετά από αποτυχημένα αποτελέσματα από το γιο του Σαντάμ Χουσέιν κτλ. Ήθελε πάρα πολύ ψάξιμο, δεν κατόρθωσα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είναι και λίγο δύσκολη η επικοινωνία να μιλήσω με ένα καλό συνάδελφο που έχω που είναι γκουρού στη Μέση Ανατολή και είπα ας το για το επόμενο βιβλίο. Και βγήκαν τελικά 71 κεφάλαια. Ουσιαστικά η γενική ιδέα του Μουντιάλ
0: είναι πολύ χορταστικό το βιβλίο.
1: Να σε καλά. 640 σελίδες και μεγάλο μέγεθος για να περάσετε το καλοκαίρι σας. Η λογική ποια είναι? Τι επηρέασε, διαμόρφωσε, χτύπησε σε εισαγωγικά το Μουντιάλ που δεν ήταν αθλητικό 100%, που ήταν έξω από τα γήπεδα. Και αν θες και μια άλλη οπτική, ο Μουντιάλ, να θα σου θίξω την Αργεντινή τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε διαβάσει αθλητικά κείμενα, έχουμε γράψει το Μουντιάλ του 78 που πήρε η Αργεντινή, που τότε επικρατούσε το καθεστώς του Βιδέλα. Τελεία. Σε αθλητικό κείμενο να έχει επεκταθεί ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια πολιτική κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, πώς ανέβηκε, τι έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι απήγινε μετά, σε συνδυασμό με το αθλητικό κομμάτι, ας πούμε ότι είναι 60% μη αθλητικό και 40% αθλητικό το βιβλίο.
0: Ναι. Καταρχάς. Δεν μου θίγεις στην Αργεντινή με την έννοια ότι δεν θίγεις την ομάδα και τους παίκτες.
1: Η ομάδα ήταν πολύ
0: ποια
1: καλή.
0: Χώρα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν έχει δώσει προέκταση, δεν έχει εκμεταλλευτεί, αξιοποιήσει, βάλε όποιο ρήμα θέλεις, το Μουντιάλ που γίνεται, που διοργανώνει τέλος πάντων η ίδια. Ή την επιτυχία μιας ομάδας και ας μην το διοργανώνει. Γιατί το πολιτικό κομμάτι, ιδιαίτερα στο Μουντιάλ, το οποίο έχει, κατά τη γνώμη μου, είναι η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα δράματα. Nice. Και τους μεγαλύτερους τριάμβους, έτσι πολύ έντονες προσωπικές και συλλογικές, συλλογικές εννοώ για ομάδες, με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι σύλλογη, ιστορίες μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι οι δύο διοργανώσεις που γεννούν πολύ έντονες ιστορίες προς το θετικό και το αρνητικό. Αλλά ο πολιτικός παράγοντας, ιδιαίτερα στο Μουντιάλ, είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο...
1: Και όχι μόνο ο πολιτικός, και ο γεωπολιτικός και τα οικονομικά συμφέροντα, όπως τα βλέπουμε πλέον, όπως γίνει το παγκόσμιο κύπελο. Κοίταξε, σε σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελο είχα να γράψω πολλά. Δεν σου κρύβω ότι τουλάχιστον 10-15 ιστορίες βρήκα λεπτομέρειες που δεν γνώριζα. Πολύ μικρά spoiler, αλλά παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλα κάθε κεφάλαιο, γιατί αυτό και βγήκε 640 σελίδες. Οπότε δεν σας δίνω και πολλά, θα το πάρετε να το διαβάσετε. Στο Μουντιάλ εμπιστευτικό, λοιπόν, θα δείτε πολύ μεγάλη αναφορά στο Μουντιάλ του 70 με την Εθνική Αγγλίας. Παρένθεση. Όλα τα Μουντιάλ της Εθνικής Αγγλίας είναι ένα κεφάλαιο. Ίσως μελλοντικά να γράψω μόνο, γιατί είναι όλα ιστορία. Είναι πρωταθλητές κόσμου από το 66. Κρατούμενο πρώτον, έχω βρει δημοσιεύματα στη Λατινική του περιοδικού Γκράφικο. Από τις αρχές του 1965, που προειδοποιεί προσέχετε το Μουντιάλ της Αγγλίας, είναι στημένο, δοσμένο να το πάρει η Αγγλία από τον Ιανουάριο του 65, και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 66 όπου παίζουν Άγγλοι και Δυτικογερμανοί στα ημιτελικά. Στο μάτς των Άγγλων σφυρίζει Γερμανός διαιτητής, στο μάτς των Γερμανών σφυρίζει Άγγλος διαιτητής και οι τρεις λατινοαμερικάνικες ομάδες τους έχουν αλλάξει τα φώτα. Η Βραζιλία του Πελέ, το ξύλο της αρκούδας, ο Πελέ τραυματίζεται, αποτυγχάνει η πρωταθλήτρια κόσμου του 62. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη τελειώνουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, γιατί αποβάλλονται παίκτες τους. Το 70 λοιπόν αυτή η εθνική Αγγλίας με λίγες αλλαγές πήγε στο Μεξικό. Έτριβα τα μάτια μου. Θυμόμουν την ιστορία ότι ο Μπόμπι Μουρ ήταν στη φυλακή μέχρι και δύο μέρες πριν το ενακτήρο παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία της στην Κολομβία τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ένα βραχιόλι από ένα κοσματοπολείο στην Κολομβία, προ-Εσκομπάρ, έτσι, ακόμα πιο δύσκολη που έχει. Και τον είχαν μέσα στη φυλακή. Είναι μέγα σκάνδαλο. Δηλητηριάζει τον Μπάνκς, που ακόμα μέχρι και το θάνατο του Μπάνκς δεν ξέραμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιος, πολύ τζιμάνι, στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας επέλεξε να μεταβεί από τη μια πόλη στην άλλη, από την πόλη του Μεξικού στην Γουαδαλαχάρα, με λεωφορείο. Έχει 40 βαθμούς έξω, πρέπει να έχει 85 μέσα στο, στο λεωφορείο. Και κερασάκι στην τουρτά. Εννοείται ότι η Αγγλία αποκλείεται από τη Δυτική Γερμανία. Εννοείται με κάποιο δραματικό τρόπο. Προηγήθηκε με 2 γκολ και αποκλείστηκε. Okay. Κυριακή, την Πέμπτη είχαν εκλογές στην Αγγλία. Έχει μείνει στην ιστορία ως η μαύρη Πέμπτη των εργατικών, οι οποίοι μέχρι και τον αγώνα, 4 μέρες πριν τις εκλογές, τα γκάλωπ τους δίνανε 65% να είναι κυβέρνηση. Το ίδιο το βράδυ των εκλογών έχασαν, και εγώ δεν ξέρω πόσες μονάδες, και αποδείχτηκε ότι το αποτέλεσμα της Αγγλίας και η απογοήτευση που ένιωσαν οι Άγγλοι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ψήφο του, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό μόνο σε Μουντιάλ μπορεί να γίνει, σε καμία άλλη διοργάνωση που δεν σφέρει. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, σε τελικό Champions League, ας πούμε, μια αγγλική ομάδα.
1: Όχι,
0: μόνο με την
1: όχι,
0: εθνική Αγγλία.
1: Μιλάμε για εθνική ομάδα και
0: γι' αυτό υπάρχει. Είναι όλα στον υπερθετικό βαθμό σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Θέλω να δώσουμε έτσι και μία εικόνα και περιγραφή, γιατί είμαστε σε ραδιόφωνο, για το εξώφελο που επέλεξες.
1: Το εξώφυλλο δεν το επέλεξα εγώ, το φτιάξε ο Κωνσταντίνος ο Κιορπές, που ήταν ο designer τέλος πάντων.
0: Όμως.
1: Ναι, με αντιπροσωπεύει. Μου λέει,
0: με την έννοια,
1: στείλω,
0: με αυτή την έννοια, όχι
1: θα
0: το σχεδιάσες.
1: Θα σου στείλω 3, ναι. Μόλις μου στείλε το πρώτο, του λέει, μου στείλεις τα άλλα 2, μου αρέσει. Ουσιαστικά είναι μία μπότα που είναι έτοιμη να κλωτσίσει την μπάλα. Στο βάθος βλέπεις τείχος από στρατιώτες και πιο βάθος το τέρμα, με επίσης ένα στρατιώτη να είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι εκφράζει 100% το βιβλίο, αν σκεφτείς τι ιστορίες έχει μέσα. Έχει δύσκολες ιστορίες, είναι πολύ δύσκολη, ας πούμε, και δυσάρεστη η ιστορία του μπαράζ του 73 ανάμεσα σε Χιλή και η Σοβιετική Ένωση, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ότι η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να πάει στο Σαντιάγκο να δώσει τη ρεβάνς με τη Χιλή, γιατί τότε ο Πινοσέτ είχε ανατρέψει τον Αλιέντε και είχε ο άνθρωπος, ξέραμε μέχρι και πρόσφατα, δολοφονηθεί, αυτοκτόνησε τελικά με όπλο που του είχε δώσει μάλιστα ο Κάστρο, και εμείς δεν πάμε σε μια χώρα δικτατορική κτλ. Κτλ. Ναι, αλλά στο πρώτο παιχνίδι γιατί έπαιξαν οι Σοβιετικοί. Υποδέχτηκαν τους Χιλιανούς κανονικά. Πρώτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Δεύτερη υποκρισία, η Εθνική Χιλής από τον προπονητή και τους 9 από τους 11 παίκτες ήταν αριστεροί. Λόγω Αλιέντε. Όταν έγινε η εκτεκτορία, ο Πινοσέτ δεν πείραξε την εθνική ομάδα. Γιατί σου λέμε, αυτή πάει καλά, πάνε ένα αριστεροί, δεξιοί, να ψηφίζουν ό,τι να είναι, να υποστηρίζουν ό,τι να είναι. Αν πάει η εθνική καλά, ποιος θα ευνοηθεί, ποιος θα εκμεταλλευτεί για την εικόνα.
0: Ναι, το καρπότε εξαντανακλάσεως.
1: Ακριβώς. Ακόμη και από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, μου έκανε τρομερή εντύπωση η ιστορία που έγινε στην Ουρουγουάη. Ήθελες 3-4 εβδομάδες να πας με το καράβι. Έτσι. Δεν έγιναν προκριματικά, έγιναν τότε προσκλήσεις. Ωραία. Προσκλήθηκαν μεταξύ άλλων 4 ευρωπαϊκές χώρες. Πήγε και η Ρουμανία. Η Ουρουγουάη τότε για να έχουν συμμετοχή, σε λέει: παιδιά, ελάτε και τα πληρώσουμε όλα εμείς. Θα τα βρούμε εμείς, κάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έξοδα, διαμονή, φαγητό κτλ. Κτλ. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Ρουμάνος βασιλιάς και λέει: δεν θα πληρώσει τίποτα ο Ρουάι, θα τα πληρώσω όλα εγώ, και βάζει τα λαγωνικά του παλατιού. Ψάξτε να βρείτε παίκτες που παίζουν καλή μπάλα. Βάλανε μέσα και Ρουμάνους, βάλανε μέσα και Σέρβους, φτιάξανε εθνική ομάδα. Γιατί σου λέει: άμα πάει καλά σε αυτό το τουρνουά και
0: ναι, έχουμε
1: πίσω
0: αυτή η προέκταση, καλώς ή κακώς γίνεται. Ναι.
1: Μέχρι και τις μέρες μας, η Κροατία του 98, δεν το πολύ θυμόμουν, αλλά το θυμήθηκα ξέρεις γράφοντας. Η Κροατία του 98 που βγήκε τρίτη στο Μουντιάλ της Γαλλίας, με τρομερή μπάλα σου και Προσινέτσκι, Γιάρνη, Μπομπανασάνοβιτς κτλ. Ο Τούτσμαν, ο πρόεδρος της Κροατίας, πρέπει να έκανε γύρω στις 15 πανηγυρικές εκδηλώσεις με όλους τους παίκτες από κοντά για να
0: Να σε ρωτήσω κάνω καμιά προβοκατόρικη ερώτηση.
1: Ναι. Αν έχω
0: το
1: Ελλάδα,
0: χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού.
0: Ωραίο λάθος.
1: Υπάρχει μέσα ένα κεφάλαιο που
0: λέγεται. Γιατί
1: αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο, που αν και φιλοβραζιλιάνος δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω.
0: Αν νόμιζα θα μου έλεγε αν το Μουντιάλ είχε βάρ.
1: Όχι, α πω απλώς. Πώς, δεν θυμάμαι τώρα τον παίκτη γιατί σου είπα και τόσο μπασκετικός. Ποιος είναι στο λόγο του, στο σήμα του NBA. Έχουμε βάλει έναν παίκτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν βάζαμε ένα ανάλογο στο Μουντιάλ, ποιον παίκτη θα βάζαμε. Ποια προσωπικότητα. Υπήρχε περίπτωση να βάλουμε κάποιον άλλο.
0: Θα είναι μοιρασμένα αυτό.
1: Του Μαραντόνα, όχι λόγω των τροπέων, λόγω τη επιρροή του.
0: Και θα βάλει το χέρι του Θεού. Που το ρώτησαν μετά και λέει.
1: Ναι.
0: Και ο Θεός έβαλε το χέρι του.
1: Και ο Θεός έβαλε το χέρι του.
0: Όπου το οποίο είναι διφορούμενο.
1: Ξεχνάμε ότι βάλει τον κόλπο του αιώνα και θυμόμαστε το χέρι, α πούμε. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν talk of the town που λένε και το 78 που έμεινε εκτός αποστολής από το Μουντιάλ της Αργεντινής. Που ήταν το ταλέντο. Το 82 ουσιαστικά έχει πέσει πάνω το βάρος και είναι πάρα πολύ μικρός. Χάνω από τη Βραζιλία 3-1 η Αργεντινή και δέχεται πάρα πολλά παράπονα. Από τη μία δεν έπαιξε καλά. Από την άλλη οι Ιταλοί τον έχουν σπάσει στο ξύλο και οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Δηλαδή, άμα δείτε βίντεο Μαραντόνα εναντίον Ιταλίας, μόνο στα αποδυτήρια τον ακολούθησε. Το 86 ήταν η στιγμή του, η σειρά του. Πήραν το Μουντιάλ. Δεν θα ήταν τόσο νόστιμο αν δεν είχε βάλει τα δύο γκολ στην Αγγλία και τιμώρησε τους Άγγλους. Γι' αυτό ήταν για την Αργεντινή το εθνικό αίσθημα. Για τον πόλεμο το Φόγκλαντ, όπου το 82, και έτσι έπεσε και η Χούντα στην Αργεντινή, μάλλον άρχισε να πέφτει, ήταν και μια δικαίωση για τη χώρα. Δηλαδή, νικήσαμε τους άτιμους, τους Άγγλους, μας κάνανε τότε κτλ.
0: Αλλά μόνο και εγώ έχω προσωπικά διαβάσει τρία βιβλία, τα έχω στο σπίτι μου δηλαδή και τα τρία. Μόνο και μόνο για την προετοιμασία της Αργεντινής στο δρόμο για αυτό το Μουντιάλ. Και ότι είχε γίνει και μάλιστα με κάτι περιγραφές ασύλληπτες του ανθρώπου που περιέγραφε μπροστά, για την Αργεντινή.
1: Όσο μπροστά ήταν η Αργεντινή, εκείνο το επιτελείο, υπάρχει μέσα ειδικό κεφάλαιο για το τι επέλεξαν να φορέσουν ώστε να μην την πατήσουν όπως σε άλλες περιπτώσεις, για να αντέχει το σώμα των ποδοσφαιριστών, το σώμα των ποδοσφαιριστών τη ζέστη του Μεξικού το 86. Καμία άλλη χώρα δεν προνόησε. Το 90 έχει στο Μαραντόνα το Μουντιάλ.
0: Και είχε κάνει και ανάλογη προετοιμασία τότε ο Μαραντόνα, δηλαδή δεν ήταν όλα έτσι, μόνο ταλέντο, μόνο η τρέλα της στιγμής, μόνο. Δηλαδή υπήρχε από πίσω πολύ σοβαρή προετοιμασία και για τα δεδομένα της εποχής πολύ επιστημονικού επίπεδου αθλητικά.
1: Ναι. Το 86 ήταν πολύ μπροστά η τεχνολογία της Αργεντινής, μάλλον όλη η υποστήριξη της εθνικής Αργεντινής. Το 90 στην Ιταλία ο Μαραντόνα είναι το κεντρικό πρόσωπο γιατί έχει χωριστεί η Ιταλία σε βορρά και νότο όπως ήταν πάντα.
0: Ναι.
1: Το Χίπρουσα κτλ. Και ο Μαραντόνα ουσιαστικά ξεσηκώνει τον νότο αφού είναι ο ηγέτης της Νάπολη εναντίον του βορρά που μας κάνει, που μας δράνει. Ό,τι λέμε και εδώ έτσι καμιά φορά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν έχουμε, και εμείς έχουμε βορρά νότο.
0: Καλά, εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ το βορρά και το νότο που σε τώρα έχουν στην Ιταλία.
1: Εμάς οφείλεται είναι αλλού, αλλά άντε τώρα να το αναλύσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Και το 94 στην Αμερική βγαίνει το παρισμένο που μέχρι το θάνατό του έλεγε ότι του στήσανε κτλ. Και έχω αναλύσει, μάλιστα μίλησα και με Αργεντινό συνάδελφο. Την ιστορία της κοπέλας που τον πήρε από το χέρι με το που τελειώνει το παιχνίδι με την Ελλάδα να πάνε να κάνουν anti-doping control. Επίσης θέλω να σου πω ένα πολύ ωραίο ευτράπελο, ότι του την είχαν στημένη, ότι άλλαξαν το δείγμα, ότι δεν είναι δικό μου κτλ. Αυτό το σκηνικό δράση το μοιραστό το έλεγε ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, γιατί ήταν εκεί ο άνθρωπος, αντιμετώπισε το Μαραντόνα, μας έλεγε με τη δέος το ένα το άλλο. Και είπε την εξής ιστορία. Μα δεν λέει μετά ο Παναγούλιας ότι το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα, αυτός που φορούσε το 10 είναι το παρισμένος. Και τρέχουμε όλοι στο ξενοδοχείο και πάμε, λέει, στο δωμάτιο του Τάσου του Μητρόπουλου, ο οποίος ήταν 40 ετών τότε και ήταν. Δηλαδή, δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι είναι το άλλο 10 του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ότι ο Μαραντόνα είναι το παρισμένος. Και πηγαίναμε και λέγαμε, ρε Τάσο, τι έκανες.
0: Τι έκανες, ναι.
1: Δεν πήγε το μυαλό τους. Η επιρροή του Μαραντόνα. Ακόμα και στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 που ήταν στην Εξέδρα και το είχε πληρώσει για να κάνει εκεί τις αντιδράσεις αυτά τα περίεργα. Ήταν πάλι και το 10 προπονητής. Σε περισσότερα Μουντιάλ ο Μαραντόνα ήταν και τώρα που λείπει.
0: Εδώ
1: πάλι
0: ήταν στο Κατάρ. Ήταν στο Κατάρ, σαν να είναι από πάνω μία άβρα του Μαραντόνα που να οδηγεί το Μέση. Όπου στο Μουντιάλ του Κατάρ ήταν ένιωθες ότι με εξαίρεση τη Γαλλία που ήταν η αντίπαλος στο τελικό και κάποιες γαλλόφωνες περιοχές ενδεχομένως και είμαι σίγουρη και τη Βραζιλία όλος ο πλανήτης ήθελε ο Μέση να σηκώσει το Μουντιάλ, το τρόπαιο του Μουντιάλ.
1: Εγώ δεν είμαι στον πλανήτη.
0: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν ήσουν. Αυτό σου λέω. Και κάποιο έτσι.
1: Οι οποίοι πλάκα-πλάκα κοίταζα λίγο ρόστερ και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, εσύ ήσουν με τη Γαλλία.
1: Στο τελικό. Δεν μπορώ να είμαι αντικάτι.
0: Έχουμε μπροστά μας παρουσίαση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έχουμε
1: δηλαδή,
0: παρουσίαση
1: εγώ προτιμώ
0: βιβλίο.
1: Να είμαι ειλικρινής παρά να είμαι.
0: Α, τα πούμε εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Παρά να είμαι υποκριτής για να λέω ναι, ο μέσο. Όχι, ρε παιδιά, δεν ήθελα
0: να το πω. Σέβομαι την ειλικρίνεια, να ξέρεις.
1: Οι Γάλλοι, αν δεις το ρόστερ τους, έχουν μακράν του δεύτερου το καλύτερο. Δηλαδή, άμα τους λείψουν 11,
0: έχουν άλλους
1: βάζουν άλλους 11.
0: Ναι.
1: Σε ρόστερ. Σε ταλέντο είναι οι Ισπανοί, τώρα μιλάω για το Μουντιάλ που έρχεται. Η Αργεντινή σαν να έχει επαναπαυθεί λίγο στην επιτυχία του 22. Πέρασαν 4 χρόνια. Δεν άλλαξε τόσο όσο τα περίμενε κανείς.
0: Νομίζω ότι
1: μπορεί να το
0: ξαναπάρει. Ότι το κατάφεραν αυτό που ήθελαν τότε, που πραγματικά είχαν όλα τα στοιχεία, την προσμονή, την αυτό, την οργάνωση, το έτσι, το αλλιώς, τα πάντα. Και τώρα λέω, ό,τι και να έρθει, καλό είναι. Θα είναι το κύκνιο άσμα του Μέση. Νομίζω το αντιμετωπίζουν λίγο με αυτόν τον τρόπο.
1: Και δεν μπορείς να προτιμήσεις κι άλλες ομάδες. Ούτε την Πορτογαλία μπορείς να προτιμήσεις τον Ρονάλντο. Οι Πορτογάλοι πλην Ρονάλντο έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες πάλι. Μα παιδιά, τι λέγαμε πριν για γηπεδούχους σε μεγάλα τουρνουά. Στο γύρο του 16. Δεν πήγαν οι Πορτογάλοι και τους έκλεισαν το σπίτι στους Γάλλους και με τον Ρονάλντο.
0: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Αυτό φαίνεται σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Ότι πρέπει να έχεις καρδιά. Και να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, να τρελαίνεις, να γυρίζεις το μάτι σου ανάποδα. Ότι το θέλεις όσο τίποτα στον κόσμο. Να σταματήσει η γη να γυρίζει.
1: Θα σου το πω γιατί πέρα από την Ενώση στη Βραζιλία έχω μια μεγάλη συμπάθεια στην Ολλανδία. Βγήκε κοντά μου Φαν Μπάστεν και λέγεται θα υποστηρίζω τη Βραζιλία. Αυτό θα υποστηρίζω την Ολλανδία. Δεν πάμε πουθενά κτλ. Και πραγματικά είναι κρίμα. Αυτή η εθνική Ολλανδία τώρα που δεν την υπολογίζει κανείς, δεν ξέρω, έχω ένα feeling ότι ενδεχομένως θα πάει καλά. Κάπου θα γίνει, κάτι θα γίνει, θα αποκλειστεί στα πέναλτι πάλι με την Αργεντινή όπως γίνεται στα τελευταία μουντιάλ κτλ. Ολλανδία έχουμε πάρα πολύ. Στον υπότιτλο του βιβλίου, για διάβασα τη λέει μου, διαλεπιστευτικό από κάτω τι λέει.
0: Ναι, πες το, ήθελα να μου το πεις εσύ.
1: Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Άφησα μία λέξη έξω.
0: Ποια?
1: Σεξ. Γιατί υπάρχει.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Μια ολόκληρη γυναίκα έχει διαμορφώσει ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο και δεν πρέπει να το.
0: Για
1: δεν
0: πες το.
1: Να το αναφέρουμε. Λοιπόν, το 78 ο κύριος Κρόιφ δεν πήγε στην Αργεντινή.
0: Α.
1: Γιατί έλεγε.
0: Τώρα,
1: υπήρχε η κασία.
0: Τώρα αγγίζει σε άλλες με άλλη
1: υπήρχε
0: μεγάλη
1: η κασία
0: αγάπη.
1: Ότι πάει να. Δεν θα πάει για να αντισταθεί στο Βιδέλα. Δεν θα νομιμοποιήσω την παρουσία του κτλ. Ναι. Το κάναν και άλλοι λιγότερο προβεβλημένοι παίκτες.
0: Ενώ στην πραγματικότητα.
1: Κάποια χρόνια πριν
0: το
1: θάνατό
0: συμβεί.
1: Του, είπε ότι όταν ήταν στην Μπαρκελόνη, τον είχαν απαγάγει. Είχαν μάλλον μπει ληστές σπίτι του μέσα, κάτσαν τη γυναίκα του ομήρου, ζητούσαν χρήματα κτλ. Και δεν ήθελε να αφήσει για πολύ καιρό την οικογένειά του μόνη του. Το οποίο είναι ανθρώπινο, σεβαστό κτλ. Έλα όμως που τα τελευταία χρόνια και ενώ ζούσε ο Κρόιφ. Θυμηθήκαν όλη την ιστορία από το Μουντιάλ του 1974, 4 χρόνια πριν, όταν ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ γερμανικής εφημερίδας, και έτσι πούλησε μετά στην Bild, πήγε και τράβηξε φωτογραφίες, κρύφτηκε μέσα στους θάμνους, είχαν μια ωραία βίλα εκεί οι Ολλανδοί διεθνείς, ήταν σχεδόν όλοι δεσμευμένοι ή παντρεμένοι, οι καλές τους δεν είχαν ακολουθήσει την αποστολή στη Γερμανία. Και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες με τους παίκτες, να ακούν μουσική, να είναι στην πισίνα, να κρατάνε σαμπάνιες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και με πάρα πολλές καλύπηγες παρουσίες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι φωτογραφίες, εντάξει, τότε, σήμερα θα φτάναν σε 5 λεπτά στην Ολλανδία. Τότε μετά από κάνα 2 μέρες, φτάσαν στην Ολλανδία, ήρθε το τσάρτερ με τις εκνευρισμένες συντρόφους, σύζυγους κτλ. Η κυρία Ντάνι Κρόιφ δεν ακολούθησε το τσάρτερ από την Ολλανδία μέχρι τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Για να πάει να ζητήσει το λόγο από τον καλώτη.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι. Okay.
1: Κάτσε, α πούμε.
0: Ναι.
1: Μιλούσαν 9 ώρες λέει την ημέρα στο τηλέφωνο. Έβλεπαν όλη η μέρα τον Κρόιφ, δεν ήταν στο τηλέφωνο μόνο όταν προπονούνταν ή κοιμόταν και προσπαθούσε να τη εξηγήσει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις και το ένα και το άλλο. Εν τέλει, οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι μου λέγανε ότι σε ελεύθερη μετάφραση ο Κρόιφ για να την πείσει να μην τον αφήσει, την Τάνη, γιατί την υπεραγαπούσε, γύρισε και τη είπε ότι δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Οπότε μεταξύ άλλων δεν θα μπορούσε να πάει και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια ερμηνεία, εργασία, ρεπορτάζ. Έχω γράψει και τις 5. Εκδοχές γιατί δεν πήγε ο Κρόιφ στο Μουντιάλ του 78 που ενδεχομένως ακόμη και κοντά στην Αργεντινή αυτή να είχε πάρει η Ολλανδία το.
0: Έχει πολύ
1: το
0: ωραίο
1: τρόπιο.
0: Ενδιαφέρον το βιβλίο. Δεν είναι έτσι απλά. Είναι πολύ.
1: Είναι αίρεση η ιστορία.
0: Πάντως εγώ αυτό για τον Κρόιφ δεν το πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να ήταν οι φωτογραφίες της ομάδας με τις όμορφες παρουσίες όπως το είπες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι ο Κρόιφ συγκεκριμένα.
1: Μπορεί να μην έκανε, αλλά οι φωτογραφίες ήταν αδιάψευστος μάρτυρος. Δεν τι να κάνουμε.
0: Καμία αντίρρηση. Αλλά εντάξει, αλλά αν το είχε οργανώσει όλη η ομάδα.
1: Δηλαδή, μέχρι το θάνατό του, άμα ήθελε να μιλήσει με τον Κρόιφ ή να κάνει το δείγμα του Κρόιφ, απαντούσε η Ντάνη. Η Ντάνη ήταν στα πάντα. Μου λέγανε δημοσιογράφοι. Να, και το δημοσίευμα εδώ τη γερμανική εφημερίδα. Το 1974 το έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο. Και πέρα από όλα αυτά, πέρα από τους πολέμους, πέρα από το marketing, πέρα από όλα, υπάρχει και η λεγόμενη γεωπολιτική, την οποία τη βλέπουμε τώρα. Ξέρεις πώς αλλάζει, ρε παιδί μου, ο χάρτης, πώς διαλύονται χώρες κτλ. Ένα κεφάλαιο που σου μιλάω ειλικρινά, Κατερίνα, με συγκλώνησε, γιατί τα ανακάλυψα μιλώντας με συναδέλφους κτλ. Ήταν η Ιουγκοσλαβία του 90, η οποία ουσιαστικά ήταν με προπολιτή των Όσιμ. Πλακωμένοι διεθνείς μεταξύ τους, γιατί όσοι βάζουν περισσότερους Βόσνιους, γιατί δεν παίζουν οι Σέρβοι. Η Ιουγκοσλαβία ήταν το 90 ενωμένη, ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε. Στον προημιτελικό λοιπόν με την Αργεντινή, ο κύριος Κάτανετς, μετέπειτα προπονητής του Ολυμπιακού, δέχτηκε απειλές και του είπαν ότι άμα παίξεις, θα σου κάψουμε το σπίτι στη Σλοβενία. Και πήγε εκεί του Όσιμ ότι δεν θέλω να αγωνιστώ, φοβάμαι για τη ζωή μου. Ξαναλέω, το 90 η Ιουγκοσλαβία δεν είχε διαλυθεί ακόμη, αλλά φαινόταν από την εθνική ομάδα ότι είχε αρχίσει να γίνεται σπαράγια.
0: Και κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή, για την Εθνική Ελλάδα γράφεις μέσα?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει το...
0: Έχει δηλαδή πιπερά τις ιστορίες.
1: Η Ρεβάνη του 34 την με την Ιταλία που δεν έγινε ποτέ και με τα χρήματα που μας έστειλε ο Μουσολίνη για να μην έρθουν εδώ να παίξουν τη Ρεβάνη μετά το 4-0. Η ΕΠΟ κατασκεύασε τα πρώτα της κτίρια. Γιατί μας λαδώσανε. Παιδιά, σας βάλαμε 4, τώρα μπορούμε να τρέχουμε να παίξουμε και κάτω. Πάρτε αυτά τα χρήματα και τα πήρε η ΕΠΟ και έκτισε το πρώτα κτίρια. Και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ που δεν πήγαμε. Με την παρέμβαση της Χούντας, με το ότι δεν έπαιξε ο Δωμάζο με τη Ρουμανία και όλα αυτά.
0: Ιστορίες από το Μουντιάλ στην Αμερική και την, εκείνα τα χρόνια με την Εθνική.
1: Βέβαια. Με πολύ Μαραντόνα.
0: Με πολύ Μαραντόνα.
1: Με πολύ Μαραντόνα.
0: Μάλιστα. Νίκο, έχεις κάνει πραγματικά μια πολύ ωραία δουλειά και αυτά τα βιβλία που έχουν και διάφορες προεκτάσεις θεωρώ ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχεις καταθέσει πραγματικά πολύ κόπο, πολύ μεράκι και πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά και για το αντικείμενο και για τις ιστορίες που έχεις και για αυτή την παρακαταθήκη που θέλεις να αφήσεις.
1: Αυτή είναι η μαγική λέξη
0: παρακαταθήκη. Για το παιδί σου, για σένα προσωπικά, δημοσιογραφικά.
1: Όταν γίνεσαι γονέας, αλήθεια είναι ότι αλλάζει οπτική σε πολλά. Κοιτάς, βλέπεις το μικρό τον εαυτό σου πριν από 40 χρόνια, 42. Και λες τώρα να κάνω κάτι, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, σκέφτεσαι και το μετά. Και μία, ας πούμε, ένα βίτσιο είναι ότι ό,τι γράφω ακόμα και 20-25 χρόνια πριν, το περνάω στο προσωπικό site που έχω κάνει, το nbos.gr, το οποίο δεν το κάνω για τα κλικ, είναι το προσωπικό μου αρχείο. Τι έγραψα πριν 5 χρόνια, τι έγραψα πριν 10 χρόνια, το βρίσκω.
0: Και όποιος θέλει να μπει, και ανατρέχεις κιόλας εύκολα.
1: Ένα ακόμη, ναι, ήταν το βιβλίο. Και ενδεχομένως να κάνω και άλλα τέτοια πράγματα να μείνουν. Δηλαδή, δυστυχώς μεγαλώνουμε, Κατερίνα μου, γιατί το μυαλό πίζει και αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά.
0: Προς το παρόν πάντως είναι ακμαιότατο και πάρα πολύ δημιουργικό. Σου αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο βιβλίο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Εμείς δεν θα το κρατήσουμε εμπιστευτικό. Δηλαδή, θα μοιραστούμε πολλές ιστορίες και λεπτομέρειες, επιπεράτες και μη που περιέχονται στις σελίδες του. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την ευκαιρία να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Θα έρθει να πάρει αυτόγραφα από σένα που θα είσαι τη δουλειά.
0: Όχι, για σένα, για σένα. Θα κάνουμε την παρουσίαση, μία ακόμη παρουσίαση του βιβλίου, γιατί, που να σου πω, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, αλλά και εσύ προωθείς και αναδεικνύεις τη δουλειά σου με πολύ όμορφο τρόπο. Πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε για το πρώτο μισό της εκπομπής που αφορά στο ερυθρόλευκο ολονύχτιο πάρτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για αυτό το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού χθες βράδυ στο T-Center. Οι χοροί, οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν. Για τον κόσμο του Ολυμπιακού να το απολαύσει, να το χαρεί, γιατί χρειάζονται στις μέρες που ζούμε πάρα πολύ οι όμορφες στιγμές και οι χαρές για τον κόσμο να το ευχαριστηθεί. Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εσένα που ήσουν κοντά μου σήμερα στο στούντιο. Για πρώτη φορά σε φέραμε στην Ερασπόρ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πήρες την πρωτιά. Θέλω να ξαναπώ γιατί για τους ξενύχτες θα είμαι εδώ πάλι την Πέμπτη. Έτσι, ο Καϊμάς και ο Επιτρόπου με έχουν στριμώξει για τα καλά. Οπότε ναι, θα ξανάρθω εδώ Πέμπτη βράδυ, 12 με 2. Τώρα είμαστε με καφέ, λογικά θα φέρω τίποτα άλλο την Πέμπτη. Με τα στραγάλια.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Αύριο στις 12 ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μπάλα και άλλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Eraspor, στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας, που έχασε τη μάχη από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 92-85 της Ρεάλ στο τελικό του Final Four που έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Πολυτιμότερος παίχτης του Final Four ο Φουρνιέ, που χτες πέτυχε 20 πόντους, εξαιρετικός και ο Πίτερς, που σταμάτησε στους 16. Πολωνίκτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων, που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΟΑΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τρόπαιου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Η κατάκτηση της τέταρτης θέσης της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον τρίτο και μετά την ΑΕΚ και τον Όφη να κλειδώνουν τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το ντάμπλ στις γυναίκες πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, που κατέκτησε και το κύπελλο, επικρατώντας με 2-0 το Αστέρα Τρίπολη στον τελικό που έγινε στο Αγρίνιο. ΑΕΚ εναντίον Άρη στις 7 στον τρίτο προημιτελικό της Α1 μπάσκετ, με τη σειρά στο 1-1 και μετάδοση από Eraspor και RTSpor. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται επίσης στις 7 την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη για τον τρίτο τελικό της Α1 του Handball με τη σειρά στο 1-1. Μεγάλη έκπληξη στο κύπελλο Πορτογαλίας από την Τορένσε, που αν και παίζει στη δεύτερη κατηγορία, επικράτησε με 2-1 στην παράταση της Sporting, κατέκτησε το τρόπαιο και θα παίξει στο Europa League. Η μέρα αποχαιρετισμών χθες στην Premier League, με τον Pep Guardiola να λέει αντίο στη Manchester City έπειτα από 10 χρόνια στον πάγκο της, και τον Mohamed Salah να ολοκληρώνει την 9χρονη θητεία του στη Liverpool. Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το 14ο φετινό του γκόλικο, όμως συνέτριψε με 4-0 εκτός έδρας στην Κρεμονέζε και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν στη La Liga, η Villarreal συνέτριψε με 5-1 την Ατλέτικο. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder 103-82, ενώ στην καλύτερη πεντάδα του φετινού πρωταθλήματος συμπεριλήφθηκαν οι Jokic, Doncic, Cunningham, Wembanyama και Gilgeous Alexander. Η τέταρτη σερή νίκη της καριέρας του πανηγύρισε ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη, που αντίκρισε πρώτος στην καροσημαία και στο Grand Prix της Formula 1 στο Montreal, δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton και τρίτος ο Max Verstappen. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή σύζυγος του Τριανού Δέλα, Γόγο Μαστροκώστα, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Eraspor. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Eraspor 101,8. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέριας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Ακούτε Eraspor.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να είσαστε όλοι καλά, μια μεγάλη μέρα ξημέρωσε έπειτα μια σπουδαία βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός είναι από χθες το βράδυ και πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Μια ασύλληπτη χρονιά, μια διανόητα καλή χρονιά για την μεγάλη ομάδα του Πειραιά, για τη σπουδαία ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή της τα τελευταία πολλά χρόνια, παρότι στα προηγούμενα Final Four, στα προηγούμενα τέσσερα, δεν κατάφερνε να κατακτήσει το τρόπαιο λόγω πολλών αναποδιών που είχε. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη δεκαετία με τέτοια σταθερότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Πάντα μέσα στο ταξίδι, πάντα μέχρι τον τελικό προορισμό, στα Final Four δηλαδή, πάντα στο υψηλό επίπεδο, αλλά βεβαίως δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία. Άλλοτε θα κερδίζει, άλλοτε θα χάνει, και τώρα κέρδισε. Και είναι ξανά στον ευρωπαϊκό του θρόνο ο Ολυμπιακός. 13 χρόνια μετά το 13, το λες και καρμικό. Και κέρδισε με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Γιώργου Μπαρτζόκα, με τον τρόπο που διδάσκει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με ένα μπάσκετ καταπληκτικό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και κέρδισε για να ανέβει στον ευρωπαϊκό θρόνο ξανά για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε απέναντι στις καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Γυραιά Ήπειρο, απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια Φενέρ, αλλά βεβαίως στον τελικό απέναντι στην βασίλισσα της Ευρώπης, την εφτάψυχη Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ παρά το γεγονός ότι της έλειπαν παίκτες, αλλά αυτό εν τέλει, όπως αποδείχθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, τη βοήθησε. Έπαιξε με διαφορετικά σχήματα από αυτά που είχε συνηθίσει ο χθεσινός της αντίπαλος, και χθες μάλλον αντίπαλός της Ολυμπιακός, διότι αυτό το ζευγάρι έχει συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, και τον δυσκόλεψε για 3 δεκάλεπτα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος από πολύ σκληρό μέταλλο. Και φάνηκε αυτό στην τέταρτη, και τον δυσκόλεψε για 3 δεκάλεπτα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος από πολύ σκληρό μέταλλο. Και φάνηκε αυτό

Το δεύτερο ευρωπαϊκό που είχε ήδη ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς από το 1997 και το 2012, προκειμένου να γίνει ο πλέον πετυχημένος προπονητής μπάσκετ του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Έχει σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει και εννοείται ότι είναι και ο μακροβιότερος. Κωνσταντίνε Παλιέ, που είσαι στους ήχους, μέχρι να πάμε στο Φώτη Τακιανό για να συζητήσουμε τι έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν θα δούμε μεμονωμένα, αποσπασματικά. Θα το δούμε ως το ακροτελεύτιο μάτς μιας τεράστιας, μιας φανταστικής χρονιάς για τον Ολυμπιακό, που άρχισε τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Και όσο για το Final Four, θα το δούμε μαζί με τον ημιτελικό. Δεν πάνε χώρια αυτά τα δύο. Και ο ημιτελικός και ο τελικός ήταν πολύ μεγάλα μάτς και τα κέρδισε και τα δύο η καλύτερη ομάδα, η μακράν καλύτερη ομάδα και η πιο σταθερή ομάδα της Ευρώπης φέτος. Hall of Fame.

0: Χαμηλώνουμε λίγο, αλλά το αφήνουμε χαλάκι. Γιατί τι λέει η αίθουσα της Δόξας, στην οποία βρίσκεται και πάλι ο Ολυμπιακός? Ναι, θα μπορούσες να είσαι ο σπουδαιότερος. Μπορείς να είσαι ο καλύτερος. Αυτό λέει το τραγούδι που συντροφεύει τις εκπομπές μας. Μπορείς να είσαι ο King Kong, χτυπώντας το στήθος σου. Θα μπορούσες να κερδίσεις τον κόσμο. Θα μπορούσες να κερδίσεις τον πόλεμο. Θα μπορούσες να μιλήσεις στο Θεό. Πήγαινε, χτύπα την πόρτα του. Μπορείς να πετάξεις ψηλά. Μπορείς να κερδίσεις τον χρόνο. Μπορείς να κουνήσεις, να μετακινήσεις ένα βουνό. Μπορείς να σπάσεις πέτρες. Να γίνεις ειδικός. Μην περιμένεις την τύχη. Αφοσιώσου και θα βρεις τον εαυτό σου. Θα στέκεσαι στην αίθουσα της δόξας και ο κόσμος θα ξέρει το όνομά σου. Γιατί κες με την πιο λαμπρή φλόγα. Και ο κόσμος θα ξέρει το όνομά σου και θα είσαι στο μουσείο της δόξας. Αυτά λέει το Hall of Fame. Εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκεί είναι όλοι οι παίκτες του που χθες απέδειξαν ότι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ σε αυτή την Ήπειρο. Φώτης Τακιανός από τη Θεσσαλονίκη. Πιο ψύχρεμα, το παρακολούθησε αυτός από μακριά το παιχνίδι. Εμείς το περιγράψαμε και βεβαίως το ζήσαμε όπως κάθε φορά. Όπως το 97, όπως το 12, όπως το 13, έτσι και φέτος. Φώτη, εσύ πώς το είδες το μάτς και πώς είδες γενικά την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four?
1: Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους, με υγεία.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαστε σε μια μέρα που είμαστε περήφανοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της Ευρώπης. Έρχεται ο τρόπιο στην Ελλάδα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, σε όλους τους πυλώνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χαίρονται ένα αποτέλεσμα του χτισήματος και των στόχων και των ονείρων που έχουν θέσει εδώ και χρόνια. Όσον αφορά το παιχνίδι,
0: θα έλεγα τα παιχνίδια, αλλά ας ξεκινήσουμε από τον τελικό, ναι.
1: Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε και για το παιχνίδι της Φενέρ. Για τον τελικό αξίζει νομίζω να δούμε με τη λογική ότι η πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για το πώς θα παρουσιαστεί η Ρεάλ σε σχέση με τις απουσίες που είχε. Αυτό που είναι διάκριτο στο πλάνο της Ρεάλ όσον αφορά την επίθεση της καταρχάς, ξεκινώντας από εκεί, είναι ότι αποφάσισε λόγω των ελλείψεων να κάνει κυρίως ένα παιχνίδι περιφερειακό. Αυτό το παιχνίδι το έκτισε με μια διαδικασία καταρχάς να μετά στην πηγή αγαπημένη της επίθεση ο σκρίνερ να μένει έξω από τη γραμμή του τριπόντου ως απειλή, θα έλεγα, και εκτέλεσης, αλλά και το να μπορούν οι παίκτες από τη θέση αυτή, όπως ήταν ο Κέκη ή όπως χρησιμοποιήθηκε ο Λάιλς ή ο Ντεκ, να μπορούν να βάλουν την πάρα.

0: και να επιτεθούν εναντίον κλωζάου Κάμινας. Αυτό το σχήμα δημιούργησε δύο πράγματα. Πρώτον, δημιούργησε τα ελεύθερα σούτ για την ομάδα της Ρεάλ, γιατί η ικανότητα των τριών γκάρ, κυρίως Καμπάτσο, Φελής και Μαλεντών, στο ένας εναντίον ενός, δημιουργούσαν εύκολα ρήγμα με τον προσωπικό τους αμυντικό και αμέσως η Ρεάλ ο Ολυμπιακός έμπαινε σε προστασία της ρακέτας, την αγαπημένη του δηλαδή άμυνα, που σημαίνει ότι καλοί σουτέρ, οι οποίοι ήταν ακροποζησμένοι πίσω από τη γραμμή του τριπότου, ήταν ελεύθεροι και είναι ο Λάιλς, είναι ένα τρανταυτό παράδειγμα του πρώτου ημιχρόνου, με την ικανότητα που είχαν να εκτελέσουν σε αυτή το πρώτο δεκάλεπτο. Κλείνει η Ρεάλ με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, με πάρα πολλές ασίες, οι οποίες οι περισσότερες ασίες είναι ασίες προς σωτέρ και όχι τελικές πάσες κοντά στο καλάθι. Ο τρίτος πυλώνας του πλάνου της Ρεάλ φάνηκε ότι ήταν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον Χεζόνια και τον Λάιλς σε επιθέσεις από το mid-post, δηλαδή από τη μεσαία απόσταση του post, λόγω της σωματοδομής και της ικανότητας που έχουν, όχι αναγκαία χτυπώντας mismatch, αλλά παίζοντας με τους κανονικούς, δηλαδή τους αμυντικούς, οι οποίοι ξεκινούσαν πάνω τους, και ήταν επίσης αποδοτικό μέχρι κάποιο σημείο βέβαια. Μέσα σε όλο αυτό το πλάνο της Ρεάλ, το επιθετικό, μπορούμε να πούμε και το ότι σε κάθε φάση...
1: Ναι, θέλω να μείνουμε στον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής. Μπορεί αυτά το small ball και οι παρενέργειές του, οι συνέπειές του, να άλλαξαν τη φυσιογνωμία του αγώνα, αλλά θέλω να μείνουμε στο χρόνο που έχουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, να μείνουμε στα στοιχεία που έδωσαν το τρόπαιο στον Ολυμπιακό έπειτα από μια χρονιά αποθέωσης και τεράστιας δικαίωσης. Να το δούμε συνολικά δηλαδή το πλάνο του Ολυμπιακού και πώς άλλαξε, ας πούμε, σε σχέση με το περσινό Final Four. Πώς άλλαξε σε σχέση με το 23. Πώς άλλαξε με τα προηγούμενα τέσσερα συνολικά. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό ανίκητο στην πραγματικότητα φέτος.
0: Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την εγγένη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος έμεινε σταθερός στο πλάνο του, στη φιλοσοφία του και στο πώς αποφάσισε ότι θα κερδίσει ή θα χάσει κάποια παιχνίδια. Αυτό νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα, στο οποίο, γιατί είναι το νούμερο ένα, η εκτίμησή μου είναι γιατί...
1: Εκεί θέλω να μείνουμε, coach, διότι θέλω να καταλάβω και να καταλάβουν οι περισσότεροι ακροατές για ποιο λόγο θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια αυτό το ερυθρόλευκο έπος, το τέταρτο ερυθρόλευκο έπος στην Ευρωλίγκα. Για ποια στοιχεία του παιχνιδιού θα μνημονεύεται αυτή η εξαετία Μπαρτζόκα, που μπορεί να γίνει και δεκαετία. Τι είναι δηλαδή αυτό που κάνει τον Ολυμπιακό να διαφέρει έναντι όλων των υπολείπων.
0: Είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει ένα σταθερό πλάνο και μια σταθερή φιλοσοφία, η οποία υπακούεται, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, από τους παίκτες. Το δεύτερο είναι ότι αποκτούνται παίκτες οι οποίοι υπηρετούν τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού και του προπονητή. Δεν βλέπουμε εύκολα παίκτες να αποκλίνουν από τη διαδικασία του πλάνου. Αυτό δίνει μια σταθερότητα και μια εμπιστοσύνη στους παίκτες και στους προπονητές βέβαια, οι οποίοι διαχειρίζονται τους παίκτες, και νομίζω ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Επίσης μπορώ να προσθέσω ότι το χτίσιμο της ομάδος, η συμπλήρωση κομματιών τα οποία ήταν διάκριτο ότι λείπανε τις προηγούμενες χρονιές και προσθέθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, δημιούργησαν ένα σύνολο το οποίο ήταν γεμάτο και δυνατό σε όλες τις θέσεις, και μην ξεχνάμε ότι αυξήθηκε και το επίπεδο της εμπειρίας και των καταστάσεων που πέρασε ο Ολυμπιακός μέσα από τη συμμετοχή στα Final Four, ώστε όλοι μαζί να οριμάσουν και να φτάσουμε στη φετινή χρονιά, η οποία είναι ένα κράμα αγωνιστικής ψυχολογικής με την άποψη της αυτοπεποίθησης και νοητικής επιτυχίας του συνόλου του οργανισμού του Ολυμπιακού.
1: Πώς δίνεις εξήγηση στο γεγονός ότι κερδίζει το μάτς με έναν παίκτη που δεν είχε βάλει για 3 δεκάλεπτα, τον Ντάιρικ Τζόουνς? Πώς εξηγείς επίσης το γεγονός ότι όλη τη σεζόν τον οδηγεί από το 2 ο Ντόρσεϊ, που χθες βάζει μόλις έναν πόντο, και καθαρίζει το μάτς ο Φουρνιέ? Εντάξει, ψηφίστηκε MVP, δεν ήταν για μένα ο πρώτος από όλους. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει και να το δεχτώ ότι ήταν πρώτος μεταξύ ίσων. Ο Πίτερς είναι ο παιχταράς και ο MVP συνολικά του Final Four. Δεν μιλάω μόνο για τον τελικό. Και βλέπουμε ότι χθες μιλάει ο Φουρνιέ. Για τρεις περιόδους δεν παίζει ο Βεζένκοφ. Και παίζει, εννοώ δεν παίζει καλά, ο Βεζένκοφ. Και βλέπουμε τι κάνει ο Πίτερς. Θέλω να δούμε αυτό το φαινόμενο. Αυτό το Ολυμπιακό φαινόμενο. Αυτό το Μπαρτζόκας Μπολ δηλαδή γενικότερα, που όποιος και να παίζει είναι σαν να μην αλλάζει το παραμικρό στην ομάδα του.
0: Ναι. Θα ξεκινήσω από την πρώτη σου τοποθέτηση όσον αφορά τον Ντάιρικ Τζόουνς. Εδώ μπορούμε να δώσουμε, κοιτώντας τα πράγματα βέβαια πάντοτε απ' έξω, δύο εξηγήσεις. Το πρώτο είναι το ότι η υποστήριξη του πλάνου και η υπακοή στο εμείς από ότι το εγώ, δηλαδή δεν μπαίνει παίχτης μέσα στο τέταρτο δεκάλεπτο έχοντας στο μυαλό του το γιατί δεν έπαιξε τα προηγούμενα τρία, αλλά δίνει το 100%. Άρα νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος είχε ενσωματωθεί στη γενική φιλοσοφία της ομάδος και στο πλάνο του προπονητή. Και το δεύτερο, και νομίζω πολύ σημαντικό, είναι ο χαρακτήρας του παίκτη. Ο χαρακτήρας του παίκτη πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι 100% νικητής. Σε κάθε φάση πηγαίνει με το 100% της ενέργειάς του και έτσι και έκανε. Δηλαδή έπαιξε σύμφωνα με τη φύση του και με το DNA του συγκεκριμένος παίκτης και με καθαρό μυαλό όσον αφορά τη συμμετοχή του στο τέταρτο. Όσον αφορά τη δεύτερη σου τοποθέτηση, που έχει να κάνει με τον που εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε ο Ντόρση όσον αφορά την επίθεση,
1: αλλά έπαιξε γι' αυτόν. Και γι' αυτόν ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ, είχαμε πει σε συζητήσεις που είχαμε κάνει ότι το Final Four είναι μια διαδικασία στις οποίες θα φανούν οι ισχυρές προσωπικότητες. Και είναι ξεκάθαρο, αν γυρίσουμε στους ημιτελικούς και στον τελικό και δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν και έκριναν τα παιχνίδια, είναι τα βαριά χαρτιά των ομάδων. Όσον αφορά το Φουρνιέ, έχω να καταθέσω το εξής, ότι βλέποντας το παιχνίδι υπάρχει τα τελευταία 4 λεπτά που κρίνεται το παιχνίδι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλη η ομάδα του Ολυμπιακού, είτε κατευθυνόμενη είτε με αποφάσεις των παικτών, ψάχνουν να βρουν το Φουρνιέ. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο όσον αφορά το χτίσιμο μιας ομάδος, που ξέρουν όλοι ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις και αναφέρω τις αποφάσεις του Φουρνιέ στο τέλος, είτε το pull-up πολύ δύσκολο σου που βάζει, είτε το διάβασμα της μέσα πάσας στον Ντάιρικ Τζόουνς σε μια αλλαγή που τη διαβάζει, είτε το dish-off που κάνει ο Τζόουνς ο οποίος καρφώνει από κάτω. Αυτές είναι όλες φάσεις οι οποίες τις παίρνει ο Φουρνιέ και τις παίρνει βάσει προσωπικότητας, βάσει ικανότητας και ποιότητας, αλλά πρώτιστα επειδή όλη η ομάδα πιστεύει ότι αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του.
1: Μάλιστα. Βεζένκοφ Πίτερς, ο φευγάτος, εντός εισαγωγικών.
0: Βεζένκοφ Πίτερς, έχουμε μια εικόνα του ημιτελικού, η οποία ήταν οι δύο ακρογωνοί λύθοι της νίκης του Ολυμπιακού και της επικράτησης, εύκολης επικράτησης. Πάρα παράδοξο το ότι οι δύο παίκτες αγωνιζόμενοι στην ίδια θέση έκαναν τόσο μεγάλη εμφάνιση, συντηρώνοντας ο ένας τον άλλον, είτε παίζοντας σε ένα υψηλό επίπεδο, μη σκεπτόμενοι ποιος είναι μπροστά και ποιος έρχεται από πίσω. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μια ομάδα, οι δύο παίχτες στην ίδια θέση να παίζουν τόσο ψηλά. Εχθές υπήρχε μια διαδικασία την οποία πρέπει να την ακουμπήσουμε λίγο.
1: Για πάμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Ταϊρικ Τζόνς, είναι και αυτή η επιλογή να παίξει με 3 τον Πίτερς και 4 τον Βεζένκοφ. Συν το Φουρνιέ, συν το Βόκα.
0: Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι. Αυτό έχει εξήγηση μπασκετική. Όσον αφορά εμάς που το βλέπουμε, έτσι. Ενώ κατά την κρίση μας. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού να δημιουργήσει επιθετικό πόλο μέσα στην πεντάδα, βλέποντας ότι ο Ντόρσεϊ δεν είναι σε καλό ρυθμό, έχοντας στο μυαλό του τι έχει καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Πίτερς και το momentum του Final Four του δικού του, ότι είναι 100% adjusted, είναι προσαρμοσμένος στο πλάνο, στη σκέψη του προπονητή σε σχέση με τις αποφάσεις. Το λέω αυτό συγκρίνοντας τι. Ο Ward δεν ήταν κακός. Θα έλεγα ότι ήταν και θετικός, αλλά βλέπουμε ότι στο τέλος οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις υψηλού επίπεδου που πρέπει να πάρει ένας προπονητής, όπως σου ανέφερες εσύ, και το ρίσκο είναι μέσα και νομίζω γι' αυτό χρησιμοποιείται ο Πίτερς στην πεντάδα του τετάρτου δεκαλέπτου.
1: Προσαρμόζεται ο Μπαρτζόκα στο σχήμα της Ρεάλ.
0: Προσαρμόζεται με τη λογική ότι είναι σίγουρος ότι η άμυνα με αλλαγές που αποφασίζει θα έχουν την υποστήριξη του Ταϊρικ Τζόνς στο 95%. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εφόσον δεν θα έχει πρόβλημα στην αλλαγή στο έξω μισμάτς με τον Ταϊρικ Τζόνς, στο μυαλό του δεν υπάρχει το ρίσκο το αμυντικό, γιατί ο Πίτερς στη θέση 3 μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι ίσως ήταν αδύναμος αμυντικός το να μαρκάρει. Είδαμε να πηγαίνει πάνω στο Χεζόνια, τον είδαμε να πηγαίνει πάνω στον Αμπάζε, αλλά εκεί μέτρησε περισσότερο η απόφαση της ποιότητας του παίχτη και δει τις επιθετικές του. Εδώ σε παρένθεση, στην τελευταία περίοδο μπορούμε να πούμε, γιατί δεν αναφέρθηκε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τα εύσημα, ο Τζόζεφ, όταν η Ρεάλ αποφασίζει να χτυπήσει το μέσα μισμάτς και ο αμυντικός της μπάλας είναι ο Τζόζεφ και στην αλλαγή γίνεται ο αμυντικός πάνω στο Λάιλς, είναι καταπληκτικός στο πώς αρνείται την μπάσα και στο πώς παίζει άμυνα όταν ο Λάιλς πάρει την μπάλα. Είναι μεγάλο σύν στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού το πώς έπαιξε ο Τζόζεφ πάνω στο Λάιλς και του αξίζουν τα εύσημα, γιατί έβγαλε τις άμυνες σε σημείο που κρινόταν το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, overall τώρα για τη σεζόν, διότι η Real, εντάξει, είναι Real, ξέρουμε ποια είναι η Real, η βασίλισσα της Ευρώπης, δεν πήρε τυχαία έτσι τον τίτλο της σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το πάλεψε όσο μπορούσε. Ο Ολυμπιακός όμως το πήρε με βάση τη συνολική εικόνα του και στην κανονική περίοδο και στα play-off και το Final Four πανάξια. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: 100%. Καταρχάς, αν λέγαμε κάτι άλλο, νομίζω ότι θα ήμασταν έξω από τη ρεαλιστική εικόνα του Ολυμπιακού, που είναι πρώτος στη regular season, sweep στα play-offs, άνετο.
1: Που δεν έκανε καμία άλλη ομάδα από τις τέσσερις πρώτες που ήταν στο Final Four.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τέσσερις πρώτες της κανονικής περίοδου έχουμε πει πήγαν στο Final Four.
0: Okay. Ακριβώς. Και νίκη του τελικού. Άρα νομίζω ότι στο σύνολο η παρουσία του Ολυμπιακού, η πορεία του, η οποία πάντοτε εγώ θα βάζω το πώς χτίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια. Όχι χτίστηκε όσον αφορά το ρόστερ, το πώς χτίστηκε η νοοτροπία μέσα ίσως και από τις αποτυχίες που για μένα, αν ερωτηθώ, αν μπορεί κάποιος να με ρωτήσει αν θεωρώ αποτυχία της παρουσίας του Ολυμπιακού, θεωρώ σαφώς και ότι δεν είναι μια ομάδα μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα της EuroLeague regular season, που να παίζει η ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα, της κούρασης, του τραυματισμού, να έχει συνεχή παρουσία στο τελικό αυτής της διοργάνωσης, νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία.
1: Ούτε πίεση. Το Κάουνας ήταν μια αποτυχία.
0: Μα δεν μπορεί να είναι αποτυχία μια διαδικασία ενός σουτ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θεωρώ ότι ένα σουτ θα κρίνει μια διαδικασία πετυχημένη ή αποτυχημένη.
1: Άρα χθες αποδόθηκε δικαιοσύνη και για τα προηγούμενα. Το άξιζε ο Μπαρτζόκας.
0: Σαφώς το άξιζε και προανέφερα για ποιο λόγο το άξιζε. Αλλά επειδή εμείς συζητάμε αρκετές φορές, υπάρχουν και άλλα πράγματα, δηλαδή η διαχείριση της κατάστασης, υπάρχει υποστήριξη διοικητική, το πώς στήθηκε η ομάδα, το πώς όλοι μπαίνουν μια από μια φιλοσοφία. Όλο αυτό είναι μια επιτυχία, γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να τα καταφέρεις όλα αυτά και πηγαίνεις βήμα-βήμα και τελικά απολαμβάνεις τους καρπούς. Μπορεί και να μην τους απολαύσεις επειδή δεν θα βάλεις ή θα δεχτείς ένα σούτ, αλλά η ουσία είναι ότι το πλάνο κρίνεται πετυχημένο.
1: Έχω μερικές ερωτήσεις συγκεκριμένες για τα πράγματα και τα γεγονότα που με εντυπωσίασαν χθες. Θα περιμένεις, ναι, coach, λίγο, θα στις κάνω τις ερωτήσεις μόλις ακούσουμε την Έλενα Μπουζαλά που θα ανάψει και πάλι τον αθλητικό της προβολέα. Φαντάζομαι ότι θα κινηθεί πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου, του T-Center και γενικότερα των θεμάτων του Final Four, αλλά καλησπέρα Έλενα, να σε ακούσουμε καλύτερα.
2: Εννοείται θα κινηθώ σε αυτό το πλαίσιο και πώς γίνεται να μην...
1: Σε αυτό το mood.
2: Βέβαια. Όμως θα σου πω ότι με εντυπωσίασε και αυτό θα ήθελα να φωτίσω. Μέσα σε όλους τους πανηγυρισμούς και τις αφιερώσεις εντυπωσιάστηκα που τόσο ο Παπα-Νικολάου όσο και ο Μπαρτζόκας αφιέρωσαν την Ευρωλίγκα στην κυρία Κανέλα.
1: Μάλιστα.
2: Σε μια κυρία
1: της Ευρωλίγκας. Είναι η κυρία Κανέλα Χρυσονίδου, βέβαια.
2: Ακριβώς, η οποία προφανώς περνά μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Αλλά ήταν πολύ ανθρώπινο αυτό που κάνανε και
1: μα
2: που δεν ξεχάσανε.
1: Είναι οικογένεια ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και ήταν πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Ιδίως σήμερα, ξέρεις, με όλες αυτές, όλα αυτά τα άσχημα που υπάρχουν.
1: Και για την εγώ μας Τροκώστα και για τον Παρασκευά Τζαλές.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι, ξέρεις, θέλεις να αποθεώσεις την ομάδα σου, τους προέδρους σου, τους παίκτες σου.
1: Μαζί
2: και όμως
1: την ανθρώπινη
2: υπήρχε
1: στιγμή,
2: χώρος γι' αυτό, ακριβώς.
1: Φυσικά, μαζί με αυτή την ανθρώπινη στιγμή είδαμε και άλλες πολλές δυνατές στιγμές, η αγκαλιά του Μπαρτζόκα με τον Παπα-Νικολάου, το φιλί του Μπαρτζόκα στον αρχηγό του Ολυμπιακού που στις 4.30 το πρωί τον προέτρεψε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο να σηκώσει αυτός, ο προπονητής δηλαδή, γιατί το αξίζει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, οι αγκαλιές του Φουρνιέ με τους προέδρους και στη διάρκεια του μάτς, το κλάμα του Βεζένκοφ, τα δάκρυα του Πρίντεζη που παρακολουθούσε απ' έξω όπως και ο Σπανούλης, οι σφιγμένες γροθιές του Αντετοκούμπο σε κάθε καλάθι του Ολυμπιακού.
2: Και πώς ακόμα θα βγουν στιγμές, για να
1: πρώτη
2: δούμε,
1: δύσκολη
2: ότι
1: ώρα.
2: Θα βγαίνουν και άλλα.
1: Και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι είχε δυνατές συγκινήσεις και η Ρεάλ έκανε συναρπαστικό με την απόδοσή της αυτό τον τελικό. Διότι η αξία της ηττημένης βασίλισσας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον νικητή βασιλιά της Ευρώπης Ολυμπιακού.
2: Τα είπες και εσύ, Βαγγέλη, ένα φανταστικό παιχνίδι στο T-Center. Ήταν πραγματικά
1: και
2: πολύ ωραίο.
1: Και της Παρασκευής του Ολυμπιακού που ήταν ισοπεδωτικός.
2: Ναι, νομίζω ότι το χθεσινό ήταν ακόμα πιο καλό, γιατί δεν νομίζω ότι απειλήθηκε την Παρασκευή, αν μου επιτρέπετε, είστε πιο δυνατοί στο...
1: Σωστά το λες, αν και πλησίασε 56-49 εκεί η Φενέρ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι θα έχει πρόβλημα πραγματικά.
1: Σωστά,
2: ενώ
1: την ισοπαίδωσε
2: τη Φενέρ. Πόντο. Ήταν πολύ ωραίο τελικός. Ήταν συναρπαστικά στο ΆΚΑ, η ατμόσφαιρα, όλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά χάρηκα που πήγα και είδα από κοντά. Και πραγματικά μπράβο στον Παπα-Νικολάου και τον Μπαρτζόκα για αυτό που σου είπα πριν, γιατί δεν ξεχάσανε μέσα σε όλη αυτή τη χαρά και τους πανηγυρισμούς έναν συνανθρωπό μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι.
2: Εγώ, Βαγγέλη, μου εννοείται.
1: Αφήνω την Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Πηγαίνω ξανά Θεσσαλονίκη, στον Φώτη Τακιανό, για τις δυνατές στιγμές του match, coach. Για τις δυνατές στιγμές. Ναι. Τις δυνατές αγωνιστικά πλέον στιγμές. Για μένα, το σουτ με κεφαλαία γράμματα του αγώνα ήταν το εύστοχο τρίποδο του Βεζέκοφ. Για σένα. Το 71-72 για το 74-72. Ή 70-71 για το 73-71.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι ένα πόντο πίσω.
0: 71 είναι το σκορ σε εκείνο το σημείο.
1: Και κάνει 73-71 με τρίποντο μετά από time out και πρώτη, και πρώτη άμυνα ζώνη του Καριόλο, που του κόβονται τα πόδια εκεί.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι η Ρεάλ ή ο Κότ Καριόλ δοκίμασε δύο φορές άμυνα ζώνης. Η πρώτη είναι λίγο πιο μπροστά σε ένα baseline out, το οποίο δεν έχει εξέλιξη ως ζώνη εννοώ και ως επίθεση, γιατί γίνεται ένα άστοχο γρήγορο σουτ. Αυτό που λες, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Το 70-71 είναι μετά από time out, στείνεται ζώνη από την ομάδα της Ρεάλ και κάνει εγκληματικό λάθος ο Κέκε. Γενικά ο συγκεκριμένος παίκτης θα έλεγα ότι πλήγωσε την ομάδα της Ρεάλ όσον αφορά κυρίως τα αμυντικά του καθήκοντα. Ένα παιδί το οποίο είναι αμερικανοθερμένο, περνώντας από NBA και G League, δεν νομίζω ότι έχει τις εικόνες το να στηθεί μετά από time out μία άμυνα ζώνης και να είναι από εμπειρία αποδοτικός σε αυτό. Όπως επίσης τα περισσότερα λάθη, πάνω από τα μισά λάθη που έκανε Ρεάλ στην άμυνά της με αλλαγές, μπλέκεται ο Κέκε. Άρα τι κάνει, αντί να ματσάρει με τον Βεζένκοφ, προσπαθεί να βρει ένα παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου και είναι εντελώς μόνος ο Βεζένκοφ. Το εγκληματικό, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε εγκληματικό, αλλά το τεράστιο δεύτερο λάθος είναι ότι από το 70-71 δεχόμενη Ρεάλ, το 73-71 από αυτό το σουτ, που 100% συμφωνώ μαζί σου είναι καθοριστικό σουτ, στην επίθεση της Ρεάλ που είναι άστοχη, ο ίδιος παίκτης ο Κέκε κάνει φάουλ στην επίθεση. Με συμπληρωμένα η Ρεάλ τα ομαδικά φάουλ και δέχεται δύο βολές. Άρα σε μία φάση ενώ μία εκτέλεση και μία επίθεση, αμέσως η Ρεάλ
1: δέχεται 5 πόντους.
0: Με το 70, ναι, 5 πόντους. Και είναι πολύ καθοριστικό εκείνο το σημείο.
1: Αλλάζει το momentum. Βεβαίως. Επόμενη δυνατή στιγμή μπορεί να προηγήθηκε μετά από καλάθι εντυπωσιακό του Φουρνιέ. Πανηγυρίζει όχι μόνο με τον κόσμο και τον πάγκο και με τους προέδρους της ομάδας. Το έχει ξαναδεί. Για σας τους λέει, για σας.
0: Σπάνια το βλέπουμε αυτό, με τη λογική ότι οι παίχτες επίπεδου του Φουρνιέ μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
1: Ακριβώς γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Συγκεντρωμένοι.
1: Ναι, μπράβο κόσμος. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό ρωτάω.
0: Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Σε αυτή την έκφραση του Φουρνιέ διαβάζουμε από πίσω...
1: Τι συμπυκνώνεται σε αυτό το «για σας»?
0: Συμπυκνώνεται καταρχάς το πάθος το να κερδιθεί αυτός ο τίτλος, γιατί ο Φουρνιέ ήξερε τι σημαίνει για τον οργανισμό, τι σημαίνει για τους προέδρους και τις θυσίες που έχουν κάνει, αλλά νομίζω το τι σημαίνει και για τον ίδιο.
1: Μετά το περσινό γοερό κλάμα του στην αγκαλιά του Σπανούλη, λες.
0: Ναι, αλλά το ότι...
1: Διότι έβαλε 31 από τους 69 πέρυσι με τη Μονακό, αλλά έχασε.
0: Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες, έχοντας υψηλό το επίπεδο του αθλητικού εγωισμού, ναι, του αθλητικού εγωισμού, μην παρανοηθώ ότι είναι εγωιστές του αθλητικού, δηλαδή ότι ως αθλητές θέλουν να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και να παίρνουν τίτλους, νομίζω ότι εκφράζεται μέσα από αυτή την αντίδραση του Φουρνιέ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Σε πάω σε μια έξω... Ναι, βεβαίως, πες, ολοκλήρωσε ο κόουτς.
0: Δείχνει το connection που υπάρχει μεταξύ των πυλών μιας ομάδας, δηλαδή διοίκησης παίκτων και προπονητών.
1: Σε μια εξοργανωστική εικόνα θα σε πάω τώρα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει ρουά ματ στη Βασίλισσα και τον Σκαριόλο, τον οποίο εγώ αποκαλούσα την Παρασκευή σκάκι όλο, ο κανονικός όμως, ο πραγματικός κακιστής, ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, και πάει ο Μπαρτζόκας, αγκαλιάζει τους πάντες, όλους τους παίκτες του, τους προέδρους κτλ. Και πριν τον πετάξουν όλοι μαζί ψηλά, την ώρα από το γήπεδο φωνάζει Μπαρτζόκα ψυχάρα Ολυμπιακάρα, αγκαλιάζει τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι στα 36 του, σε λίγο θα μπει στα 37, που δεν έχει συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, που έχει διαδεχθεί Σπανούλη Πρίντεζη, κάτι του ψηρίζει για περίπου ένα λεπτό και μετά του δίνει ένα πατρικό φιλί στο μάγουλο. Επειδή έχει ζήσει και εσύ ως coach, αλλά και ως παίκτης, τέτοιες έντονες στιγμές, τι μπορεί να λένε οι δυο τους και κυρίως τι μπορεί να λέει ο coach στον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού?
0: Εντάξει, η σύνδεση του προπονητή με παίχτες οι οποίοι είναι σημαίες, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός. Με ποια λογική? Ότι οι αρχηγοί στις ομάδες έχουν έναν ρόλο και τις περισσότερες φορές ο ρόλος τους εμφανίζεται στα δύσκολα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο, ο παίχτης Παπανικολάου και ο κόουτς Μπατζόκας, στην κοινή τους πορεία έχουν περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να είναι και αμφισβητήσεις, μπορεί να είναι και καταστάσεις στις οποίες βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, μπόρεσαν, τις ξεπέρασαν και φτάνουν τελικά στον τίτλο. Άρα ο προπονητής με τον αρχηγό που βιώσανε και ζημώθηκαν μέσα και από αυτές τις καταστάσεις, όπως και από καταστάσεις επιτυχίας, νομίζω ότι έχουν να πούνε κάτι λίγο παραπάνω από ό,τι θα πει ο προπονητής με τους υπόλοιπους παίκτες, και χωρίς να μειώνεται αυτή η διαδικασία το τι εκτίμηση υπάρχει και προς τους υπόλοιπους. Αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή σχέση. Το τι είπαν φαντάζομαι ότι θα μείνει μεταξύ τους. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι υπόθηκε κάτι πολύ βαθύ.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, πρέπει να υποδεχτώ, εάν τον βρούμε στο τηλέφωνο, γιατί είχαμε ραντεβού τηλεφωνικά, και τον Σταύρο Ελληνιάδη, παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και μάνατζερ της ομάδας του Πειραιά, για να μας δώσει και αυτός την δική του οπτική για το χθεσινό παιχνίδι, γενικότερα για το Final Four και για την σούπερ χρονιά που έκανε στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Αν πιστεύεις, θέλω να σε ρωτήσω, coach, πως με βάση αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με βάση τις επενδύσεις των ιδιοκτητών που τώρα ετοιμάζονται για να φτιάξουν το νέο γήπεδο, μάλλον το ΣΕΦ να το ανακαινήσουν, εάν πιστεύεις πως με δεδομένη πλέον τη συνέχιση της συνεργασίας για πολλά ακόμη χρόνια με τον coach Μπατζόκα, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να σταθεροποιηθεί στο θρόνο, στην κορυφή, στην πρώτη θέση, έφτασε ξανά εκεί, μπορεί να μείνει? Γιατί ακούμε τώρα τις κινήσεις που θέλει να κάνει. Θα δούμε πως οι παίκτες θα αποκτηθούν εν τέλει, αλλά υπάρχει συμφωνία με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για να βοηθάει το Γόκαπ. Υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον για τον Μοντέρο και πολύ προχωρημένο. Δεν θα μας προξενούσε εντύπωση αν μετά από λίγο καιρό ανακοινωνόταν και η μεταγραφή. Και υπάρχει βεβαίως και ενδιαφέρον και για μερικούς ακόμη παίκτες. Επειδή τώρα φεύγει ο Πίτερς για το Μιλάνο, ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίκτη με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά και περισσότερο αμυντικό πίσω από τον Βεζένκοφ. Δεν είναι ψέματα ότι ο Μπράξτον Κι επίσης της Βαλένθια θα τον ενδιέφερε. Άλλωστε, οι δύο ελληνικές ομάδες κάθε χρόνο κοιτάζουν τους παίκτες των άλλων ομάδων που διακρίθηκαν, όπως με την Παρί. Να, είναι στην αγορά ο Χίφι. Είναι στην αγορά ο Χίφι. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για το Χίφι. Επίσης, ο Μπράξτον Κι, είπα, είναι στην αγορά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Καμία εντύπωση. Ή ο Μπαντιό. Ο Μπαντιό επίσης είναι στην αγορά. Δεν μου κάνει εντύπωση να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Λέω τα παραδείγματα, έτσι, των κορυφαίων αυτή τη στιγμή με βάση την απόδοσή τους αυτή τη χρονιά παικτών. Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τη νέα χρονιά και ο Παναθηναϊκός που απέτυχε φέτος και ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα καλύτεροι, ακόμα πιο δυνατοί. Και προφανώς οι ιδιοκτησίες των δύο ομάδων θα βάλουν και άλλα χρήματα στο τραπέζι. Περισσότερα εννοώ σε σχέση με αυτά που έβαλαν φέτος και ήταν οι δύο ομάδες με τους μεγαλύτερους και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και τα ακριβότερα ρόστερ σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Πιστεύεις λοιπόν, για να πάω μετά στο Σταύρο Ελληνιάδη, ότι έχει οικοδομήσει ο Ολυμπιακός μια τέτοια ομάδα που με λίγες προσταφαιρέσεις μπορεί να μένει στην κορυφή τα επόμενα χρόνια?
0: Ναι, η ερώτηση βασικά είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να δημιουργήσει μια δυναστεία.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι από ό,τι μπορώ να διακρίνω με αυτά που βλέπω, είναι ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είτε με τη δημιουργία του νέου γηπέδου, όχι του νέου γηπέδου ως ανακατασκευή, είτε με την προσθήκη νέων παικτών στο ρόστερ, θα εξελιχθεί. Αυτό που δεν πρέπει να
1: να αλλάξει, να χαλάσει, ναι.
0: Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η βαθιά, το βαθύτερο που δεν έχει να κάνει με το ποιος παίχτης θα έρθει, αλλά με τη φιλοσοφία που εμφανίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι αυτό θα είναι το ηχέγγυο της εξέλιξης και της σταθερότητας στις υψηλές θέσεις για τον Ολυμπιακό.
1: Ομάδα, δηλαδή συνεργασία, συμμετοχή, αυτό λες. Ένας για όλους, όλοι για έναν, αυτό δεν λες.
0: Όλοι να υπηρετούν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, βάζοντας το εγωισμό τους στο πλάι.
1: Μάλιστα. Αυτό που πρεσβεύει ο coach Μπαρτζόκας, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται το παιχνίδι του ως Μπαρτζόκας Μπολ, λόγω της ροής που έχει η επίθεσή του, αφού η μπάλα περνάει μέσα από τα χέρια όλων των παικτών. Σωστά.
0: Σωστά, και όλοι υπηρετούν το πλάνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπηρετεί κανένα πλάνο συγκεκριμένους παίκτες.
1: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε τώρα εν ώψη συνέχειας play-off στοίχημα GBL. Φώτης Τακιανός ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, Κωνσταντίνε Παλιέ, και μετά Σταύρος Ελληνιάδης.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
1: Λοιπόν, 13 χρόνια αναμονής έλαβαν τέλος χθες το βράδυ με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, σπάζοντας μια κατάρα 26 ετών. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα και έγινε η ομάδα που κερδίζει το τρόπαιο παρά το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση. Ακούγεται οξύμορο το παρά το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση. Ναι, γιατί 25 φορές νωρίτερα η ομάδα που έβγαινε πρώτη και ήταν και ο Ολυμπιακός αρκετές φορές πρώτος στην κανονική περίοδο δεν κατακτούσε το τρόπαιο. Και αυτό άλλαξε τώρα. Ένα από τα πράγματα που ξόρκησε, μία από τις κατάρες που ξόρκησε ο Ολυμπιακός χθες για να φτάσει στην απόλυτη ευρωπαϊκή κορυφή. Σταύρος Ελληνιάδης, που ξέρει από τέτοιους αγώνες, από τέτοιες διοργανώσεις, από τέτοιες προσπάθειες πολύ καλά τα πράγματα, γιατί τα έχει ζήσει και ως παίκτης και ως μάνατζερ του Ολυμπιακού. Θα μας μιλήσει τώρα από τη Ρόδο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
8: Ναι, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, είναι από τη Ρόδο. Είναι όπως θα είπες, ξόρκησε έτσι αυτή τη...
1: Λέγανε για κατάρα και κατάρα.
8: Την κατάρα, ναι.
1: Η απάντηση ήταν, Σταύρο, Παρασκευή Κυριακή, όχι μόνο Κυριακή, αλλά και όλη τη σεζόν μπασκετάρα.
8: Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έπαιξε και στα δύο παιχνίδια πολύ καλά. Βέβαια η Ρεάλ ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος.
1: Καλό ήταν αυτό, γιατί η αξία της ηττημένης Ρεάλ δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον Ολυμπιακό.
8: Ακριβώς όπως το λες, Βαγγέλη, και νομίζω
1: δεν θέλαμε μια σούπα μετά την ισοπαίδωση της Φενέρ την Παρασκευή. Θέλαμε να δούμε έναν ωραίο τελικό.
8: Ακριβώς. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε δείξει καθ' όλη τη διάρκεια ότι έχει σταθερότητα, ότι έχει πια οριμάσει, ότι έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια σημαντικά παιχνίδια και την εμπειρία να διαχειριστεί και τα συναισθήματά του, και νομίζω ότι έδειξε ότι έχει, μας το είχε δείξει και πριν καθ' όλη τη διάρκεια, ότι έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά και
1: για παράδειγμα
8: κρίσιμα...
1: Φουρνιέ, γεννημένος Πειραιά, γεννημένος Πειραιά.
8: Αλγερία είναι, αλλά όπως είπε είναι μισός Γάλλος Αλγερινός, αλλά νομίζω ότι δείχνει ότι έχει νοοτροπία και χαρακτήρα Πειραιώτη.
1: Μάλιστα.
8: Ο Πίτερς, και ο Πίτερς.
1: Θα πήγαινα τώρα, με προλαβαίνεις.
8: Ο Πίτερς είναι ο MVP του διημέρου.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
8: Φανταστικό.
1: Πρέπει να είσαι στραβός για να μην δεις ότι ο Πίτερς ήταν του Final Four ο MVP. Δεν λέω μόνο του τελικού.
8: Ένα σούτ, έχασε και μια βολή.
1: Αδιανόητο. Αδιανόητο, ρε φίλε. Για φευγά το παίχτη επίσης, ε.
8: Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό το παιδί είναι
1: φανταστικό. Φανταστικό.
8: Τρομερός και είναι και τρομερό αυτό που βγάζει, ας πούμε. Όλη η εικόνα αυτή που.
1: Η θετικότητά του, λες, η θετική ενέργειά του.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, Βάγγελ.
1: Γόκαπ. Επίσης, μία στο εκατομμύριο, ναι, να πετύχει τέτοιο παίχτη. Μία φορά στο εκατομμύριο.
8: Ναι, ναι, και αυτό.
1: Χαρακτήρας διαμάντη. Έσωσε, ναι, την εθνική ομάδα τα καλοκαίρια που δεν είχαμε playmaker. Θυσιάστηκε, ναι, θυσίασε, ναι, τη μέση του. Και χτες ήταν αλάνθαστος, ε. Δεν έχασε σουτ μπροστά.
8: Ναι, δεν έχασε σουτ, ναι, ναι. Που σε κάποια άλλα είχε. Δεν είχε τέτοια επιτυχία σε κάποια άλλα Final Four, αλλά ήταν και αυτός. Νομίζω ήταν συγκυρία. Νομίζω είχαν την εμπειρία, ήταν η ώρα τους.
1: Ή τη συναστρία. Την εμπειρία ή τη συναστρία. Γιατί όλοι οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν φέτος για τον Ολυμπιακό.
8: Όπως τα λες, νομίζω ήταν συνδυασμός και εμπειρία και
1: δικαίωση, δικαίωση για όλους, από τους προέδρους, τον Μπαρτζόκα μέχρι τον τελευταίο.
8: Βέβαια, βέβαια. Και ειδικά για τον Μπαρτζόκα, γιατί άκουσε πολλά ο coach. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά τώρα, ας πούμε, στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και,
1: είναι ο κορυφαίος πλέον όλων των εποχών και με τη βούλα.
8: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι ότι είναι ο κορυφαίος με όλα αυτά και νομίζω ότι θα συνεχίσει από ό,τι καταλαβαίνω. Και
1: σε λίγο θα γίνει ισόβιος. Ισόβιος.
8: Ναι, και υπάρχει δρόμος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις που ακούω, Μακιντάιρ, Μοντέρο κτλ.
1: Μπράξτον Κι ενδεχομένως και θα δούμε ποιους άλλους.
8: Ναι, ειδικά και τα γκάρ τώρα. Αν πάρει αυτά τους δύο παίκτες που είναι τις παιχταράδες.
1: Θα γίνει πυραυλοκίνητος. Με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
8: Λίγο το πρόβλημα που είχε, ας πούμε, στα γκάρ, νομίζω ότι δεν θα παίζεται. Έτσι με τη front line που έχει και το Βεζέκοφ, το Φουρνιέ, όλα αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι είναι. Τρομερές προσθήκες αυτές οι δύο. Και...
1: Περίμενες από τον coach Μπαρτζόκα να βάλει τον προπονητικό του εγωισμό από κάτω για να κάνει τελικά ρουά ματ στη Βασίλισσα, παίζοντας με τον Ντάιρικ Τζόνς όλο το τέταρτο δεκάλεπτο που δεν τον είχε βάλει ούτε δευτερόλεπτο στα τρία πρώτα.
8: Ναι, αλλά νομίζω είδες ότι δικαιώθηκε, έβαλε το κρίσιμο καλάθι και εντάξει, είχε μια κινητικότητα, έχει ένα έτσι, είναι... Έχει αυτό το, είναι πολύ mobile και νομίζω ότι τέριαζε περισσότερο από τους άλλους ψηλούς.
1: Στο χθεσινό μάτς.
8: Ναι, στο χθεσινό μάτς τέριαζε περισσότερο.
1: Γιατί έτσι, μάλλον ευνοήθηκε η Real που δεν είχε τους δυσκίνητους ψηλούς. Έπαιξε καλύτερα με τα χαμηλά σχήματα. Με, ναι, το 5 out.
8: Κοίταξε να δεις τώρα, είμαστε και λίγο δίκαιοι. Real,
1: καλά, άμα έπαιζε ο Ταβάρες θα ήταν αργοκίνητο καράβι.
8: Ναι, αλλά εντάξει, έπαιζε αυτός ο Κέκε που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Κάτσε, άμα είναι έτσι και ο Ντόρση ήταν εχθές ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ.
8: Εντάξει, ναι, λέω γιατί οι άλλοι είχαν απώλειες. Είχαμε και λίγο τύχη τώρα πάνω σε αυτό. Τώρα, δηλαδή, λείπανε και οι τρεις ψηλοί.
1: Άμα είχε τύχει χθες ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ τι να πει για το 23 στο Κάουνας.
8: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Κοίταξε, για να πάρεις ένα τίτλο, όλα χρειάζονται. Χρειάζονται και λίγο, θέλει και λίγο τύχη. Τώρα έβαλε ο άλλος κρεμασμένο, ας πούμε, πάνω από το φαλ. Δεν θέλει και τύχη. Δηλαδή μπορεί να κάνει 10 τέτοια και να βάλει το ένα. Και ήταν αυτό που πήρανε το ευρωπαϊκό. Κοίταξε, για να πετύχεις θέλεις και λίγο τύχη. Τον Ομπράντοβιτς το λέγανε Γκαστόνε, ήταν, ναι, τυχερό, ναι, τώρα. Ναι.
1: Λόγω του Τζόρτζεβι στην Κωνσταντινούπολη και του Κορνίλιους Τόμσον το 1994.
8: Πάλι το τρίποντο, ας πούμε, χάθηκε ένα ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό, δεν είχε ξαναβάλει τρίποντο αυτός ο Χοντρούλης, ο συμπαθητικός.
1: Πολύ συμπαθητικό παιδί. Πολύ συμπαθητικό, ναι, παιδί. Σταυρό, την είδες τη Φιέστα.
8: Ναι,
1: η εκτίμηση είναι ότι σε όλη την Ελλάδα, γιατί εχθές το Earth News έκανε μια μαραθώνια εκπομπή. Και είχαμε περιεχόμενο και υλικό από όλη την Ελλάδα που βγήκαν φίλοι του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν. Υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι βγήκαν για να πανηγυρίσουν.
8: Εδώ στη Ρόδο έγινε
1: χαμός. Το έμαθα. Στο Ηράκλειο να δεις τι έγινε, στην Κέρκυρα τι έγινε, στην Πάτρα, ναι, τι έγινε, ναι, στην Καλαμάτα τι έγινε. Χαμός. Στον Πειραιά όμως 80.000 άνθρωποι. Εκεί φωταγώγησε την πόλη από νωρίς ο Μόραλης και στις 4.30 το πρωί φτάσαν.
8: Τα είδα.
1: Α, ξενύχθησες, τα είδες.
8: Τα είδα όλα, ναι.
1: Ωραία, να μείνω σε μία εικόνα. Να μείνω σε μία εικόνα και έτσι να κλείσουμε. Επειδή, ναι, ξέρεις καλύτερα από τον καθένα Εννοώ από τον καθένα που δεν είναι μέσα στην ομάδα τώρα, που δεν δουλεύει για τον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός, Μπασκετικός Ολυμπιακός. Αυτό εννοώ καλύτερα από τον καθένα. Για όλους τους άλλους που είναι απ' έξω που το παρακολουθούμε. Γνωρίζει λοιπόν καλύτερα από τον καθένα τον Ολυμπιακό. Τη χειρονομία, την αγκαλιά, το φιλί Μπαρτζόκα σε Παπα-Νικολάου μετά τον αγώνα και μετά την ανταπόδοση Παπα-Νικολάου σε Μπαρτζόκα στο Δημοτικό Θέατρο, το αξίζεις coach, εσείς σηκώσέ το μπροστά στον κόσμο. Πώς τα μεταφράζεις, πώς τα μεταφράζεις και να ολοκληρώσουμε για το τι σημαίνει εν τέλει αυτός ο Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων με τα 11 Final Four και πλέον με τα 3 στη δική τους εποχή, συν του κόκαλη 4 ευρωπαϊκά τρόπαια.
8: Κοίταξε, Βαγγέλη, θα σου πω ότι ήταν πολλές σκηνές συγκινητικές.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά δεν έχω τόσο χρόνο. Θέλω να μείνουμε σε αυτή.
8: Ναι, αυτή ήταν μια πολύ συγκινητική. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι αρχηγός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο coach είναι coachάρα, ας πούμε, και το άξιζε αυτό που έκανε ο Παπα-Νικολάου. Αλλά θέλω να σου πω άλλο ένα.
1: Λέγε, άντε, να σου κάνω τη χάρη. Να σου κάνω τη χάρη. Ναι.
8: Η αφιέρωση στην Κανέλα.
1: Φανταστικό, ναι.
8: Φανταστικό.
1: Το σχολιάσαμε και εμείς και με την Έλενα Μπουζαλά νωρίτερα.
8: Και συγκινητικό πολύ, τα δάκρυα του Πρίντεζη. Είναι ψυχάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τι κάνατε, τελειώσατε τώρα ή έχετε ακόμα προπονήσεις στον Κολοσσό? Κολοσσέ Ελληνιάδη, τι έχετε.
8: Διακοπές, Ευαγγέλη.
1: Α, διακοπές, εντάξει, μη φαράς.
8: Και σχεδιασμός.
1: Εμείς έχουμε ακόμα αγώνες, αγαπητέ. Χαιρετισμούς στον Άρη Λυκογιάννη και σε όλα τα παιδιά του Κολοσσού. Να είσαστε κι εσείς καλά. Πάντα τέτοια για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό μπάσκετ που
8: είναι
1: στα καλύτερά του. Στα καλύτερά του. Το είπε και ο Νίκος Γκάλης. Και όταν μιλάει ο Γκάλης, όλοι οι υπόλοιποι σιωπούμε. Το πανηγύρισε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, το είδες. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Απίστευτος Greek freak. Σε ευχαριστώ, Σταύρο.
8: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλά. Ολοκληρώσαμε, Κωνσταντίνε Παλιέ. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, ε. Και αύριο μέρα είναι. Έτσι δεν λες? Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Μερό. Ολόσωστα και Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαρατζής έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Σήμερα, επειδή μας ρωτάτε, τι να ξαναπαίξουμε τα ηχητικά από χθες, τα έχετε ακούσει 15.000 φορές στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Μου λέτε αν περιέγραψα. Ναι, περιέγραψα το παιχνίδι για το Αθλέτικο. Ναι, εκεί με είχαν βάλει. Το περιέγραψα. Το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Λοιπόν, και να το ακούσετε. Αύριο όμως θα έχουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θα έχουμε συνέντευξη ξεχωριστή από τον Ολυμπιακό. Τώρα, Κωνσταντίνε, ακόμα κοιμούνται. Λογικό. 4,5 ώρα πήγανε στον Πειραιά, μείνανε εκεί καμιά ώρα ακόμα και μετά, ενώ χάραζε πάλι, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Βερζένκοφ βγάζανε φωτογραφία αναμνηστική με το τρόπαιο και λέγανε καλημέρα. Λοιπόν, με τέτοιο χέρι χαίρετε. Έλα, κύριε Δημήτρη, για χαρατζής, έλα, μην αργείς. Εμείς ξανά αύριο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που στέφθηκε χθες το βράδυ πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης. Ήταν ένα ακόμη τρόπαιο και για τον Ολυμπιακό και για τον ελληνικό αθλητισμό. Καλή συνέχεια σε όλους.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
10: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
9: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
10: Λοιπόν,
9: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
10: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Είναι η μεσημερή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4 παρα 5. Πέτω Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχαναζής. Μέρα χαράς για τους φίλους του Ολυμπιακού που από χθες είδαν την ομάδα του μπάσκετ να κατακτά την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία της, κερδίζοντας στον τελικό του Final Four που έγινε στο Telecom Center τη Real Madrid με 92-85. Πολύτιμότερος παίκτης στο Final Four ο Εβάν Φουρνιέ, που χθες πέτυχε 20 πόντους, εξαιρετικός, και ο Πίτερς που σταμάτησε στους 16 πόντους. Ολονύχτια οι πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΟΑΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπαίου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Η μέρα χαράς για τους φίλους του Ολυμπιακού, η μέρα θλίψης για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η μέρα θλίψης, καθώς υπήρξε αυτό το σοκ νωρίτερα με την είδηση που ήρθε και μας δυσαρέστησε σε όλους. Σε ηλικία 50 ετών έφυγε από την ζωή ο Παρασκευάς Άτζας, ο οποίος έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα.

Είναι μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του τελικού του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών η σύζυγός του Τραϊανού Δέλα, γογό Μαστροκώστα, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

0: Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε στην 10η παρουσία του σε τελικό EuroLeague και στην 5η του μονομαχία κόντρα στη Real Madrid σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επικράτησε με 92-85 και πήρε το 4ο ευρωπαϊκό κύπελο στην ιστορία του, την κατάκτηση της EuroLeague. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σωτηρίου. Ήταν χθες όλες αυτές τις ημέρες στην Telecom Center μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Περιέγραψαν τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού αρχικά με την Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό, στη συνέχεια χθες το βράδυ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κρατάς από το χθεσινό μάτς?
1: Τι κρατάω, Κρατάω ότι η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Διότι κανείς δεν περίμενε η Real Madrid να είναι τόσο ανταγωνιστική με μείον 3 σέντερ και χωρίς ζώνες. Αυτό που διακρίνει καμιά φορά τον Σέρτζιο Σκαριόλο όσον αφορά την εθνική Ισπανίας δεν το είδαμε χθες, παρά μόνο σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, άντε να παίξει μια φορά ζώνη. Και επίσης κρατάω το ότι σε στιγμές έντασης και πανηγυρισμών ο coach Μπαρτζόκας αλλά και ο coach Παπανικολάου, ο προπονητής και ο αρχηγός του Ολυμπιακού δηλαδή, σκέφτηκαν πρόσωπα που παλεύουν για τη ζωή τους και αυτά τα πράγματα είναι πάνω από το μπάσκετ. Και εν προκειμένου και οι δύο αφιέρωσαν την κούπα στην επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, υπάλληλο του Ολυμπιακού, την Κανέλα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και δίνει τη μάχη της. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανθρώπινο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις έκλαψαν και την παράσταση εξάλλου, έτσι.
1: Ναι, και το βούρκωμα του Παπα-Νικολάου και του Βεζέγκοφ. Ήταν πολύ έντονες στιγμές. Ο Γουόκαπ το έζησε πάρα πολύ έντονα γιατί είναι στον Ολυμπιακό 5 χρόνια και πανηγύρισε την 5η χρονιά. Έτσι είναι το μπάσκετ, αναπάντεχο, ανατρεπτικό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι και μάλιστα προς το τέλος ήταν διαφορά, ήταν 8 πόντους για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι εμφάνισαν για μία ακόμη φορά αυτοκτονικές τάσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν γραφτό να πανηγυρίσουν εκείνοι και όχι η Ρεάλ.
0: Ήταν ένα match thriller πάντως, Κώστα, ναι, έτσι, ναι, από το ξεκίνημα μέχρι και το φινάλε του.
1: Ήταν ένα match thriller, πράγματι. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν έτοιμος να απλώσει όλο το βάθος του και το ρόστερ του και μάλιστα το έκανε με πολύ έντονο τρόπο ο Μπαρτζόκας, δηλαδή να χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες, κάτι το οποίο κάποια στιγμή τουλάχιστον εμένα με προβλημάτισε, αλλά προφανώς ο προπονητής του Ολυμπιακού ξέρει καλύτερα. Και αυτό που είπα και στη μετάδοση και το τόνισε και ο Γιάννης είναι ότι ο Μπαρτζόκας είχε δράση και όχι αντίδραση σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Δηλαδή, τελευταίο δεκάλεπτο βάζει τα Eric Jones, που ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα είναι ο τρίτος ψηλός και με αυτόν παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, με αλλαγές στην άμυνα κτλ. Και παίρνει το παιχνίδι. Και νωρίτερα έβαλε Μακίσικ για να ξεκινήσει τρίτη περίοδο, που ο Μακίσικ είναι έτσι ένας παίκτης ειδικών συνθήκων και δεν είναι βασικός πυλώνας. Κι όμως ο Μπαρτζόκας άπλωσε το ρόστερ του, έπαιξαν όλοι και τελικά από τα λιγότερα λεπτά από όλους είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν ήταν στη μέρα του, που είχε 0 στα 5 σουτ και ο Έλληνας προπονητής σήκωσε από τον πάγκο του και πίστεψε ως το τέλος τον Εβαν Φουρνιέ. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει co-MVP που λένε και στο NBA, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Φουρνιέ MVP του Final Four, αλλά είναι και ο Άλεκ Πίτερς. Και αυτή είναι μια αλήθεια, ότι ο Πίτερς στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε είχε 17 πόντους και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης είχε άλλους 16. Και αν όντως ισχύουν, ας πούμε, οι πληροφορίες, και πιστεύω ότι ισχύουν, ότι ο Πίτερς έχει προφορική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο, νομίζω ότι φεύγει ως πρωταθλητής Ευρώπης και ως ένας παίκτης που έδωσε τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, ακόμα και αν δεν έπαιξε σε όλα τα ντέρμπι όπως χθες και την Παρασκευή. Δηλαδή σε πάρα πολλά παιχνίδια που έκριναν, ας πούμε, τίτλο δεν ήταν πάντα σπουδαίος, όμως σε αυτό το Final Four ήταν καταπληκτικός και μην ξεχνάμε ότι παίζει στον Ολυμπιακό από το 2022, δηλαδή είναι η τέταρτη χρονιά που στέφθηκε με την απόλυτη επιτυχία.
0: Απ' την άλλη έρχεται ο Μοντέρο όμως,
1: Έρχεται Μοντέρο και Μακιντάιρ, δύο πολύ δυνατοί γκάρντ, δύο πυραυλοκίνητοι γκάρντ στον Ολυμπιακό, και αυτό δείχνει ότι η διάθεση για την επόμενη χρονιά δεν λέει κανείς ότι θα το πάρουν σίγουρα οι Δευτερόλευκοι, αλλά η διάθεση είναι ότι θέλουν να κάνουν το back-to-back στην Ευρωλίγκα και ότι θα είναι από τους μεγάλους ανταγωνιστές για αυτή την Ευρωπαϊκή Κούπα, που αν πάνε όλα καλά και λήξουν έτσι οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Final Four θα γίνει στο Abu Dhabi. Η Δάλος θα μπει στο κόλπο, μια ευρωπαϊκή πόλη, για να διεκδικήσει την κορυφαία γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων. Πάντως τα Εμιράτα δίνουν πάρα πολλά χρήματα και δεν είναι τυχαίο ότι η Dubai BC είναι πολύ κοντά στο να έχει κλείσει τον Τσάβι Πασκουάλ με πάρα πολλά εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Και τον Αλφα Ντιάλο της Μονακό και άλλους σημαντικούς παίκτες, και ακούγεται ότι θα έχει ένα εξωφρενικό μπάτζετ που δεν έχουν αγγίξει ποτέ ευρωπαϊκές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Άρα γίνεται ένας χορός εκατομμυρίων, στον οποίο φυσικά και συμμετέχουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είχε το υψηλότερο μπάτζετ στη διοργάνωση με 42 εκατομμύρια μεικτά, κάπου 28 εκατομμύρια καθαρό μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο κάτω από τον Παναθηναϊκό. Γενικά οι Ερυθρόλευκοι και οι Πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ξανά και την επόμενη και την μεθεπόμενη Ευρωλίγκα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και κάτι ακόμη να περιμένει, την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για το σύλλογο, διότι είναι άλλο πράγμα τώρα μεταξύ μας να έχεις ένα δικό σου γήπεδο και να το διαχειρίζεσαι, και άλλο να παίζεις ένα γήπεδο το οποίο, ας πούμε, ανήκει στην πολιτεία.
0: Συμφωνώ.
1: Η ανακαίνιση του ΣΕΠ θα ξεκινήσει μετά το τέλος των τελικών, ναι, όπου λογικά θα βρεθούν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι δύο μεγάλοι την προετοιμασία τους για τα επόμενα παιχνίδια. Την Πέμπτη μπαίνουν στη μάχη των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ΑΕΚ Άρης.
0: Που παίζουν σήμερα, έτσι.
1: Παίζουν σήμερα. Είναι το παιχνίδι αυτό στα Ανολιώσια στις 7 η ώρα, mm-hmm, ζωντανά από την Ερασπορ, και ο νικητής παίζει με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη το απόγευμα στις 6. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 6, ο Ολυμπιακός με τον νικητή ΑΕΚ Άρη στις 8 και 4, και ξεκινάει αυτό το γαϊτανάκι των play-off.
0: Στις 2 νίκες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο νίκες είναι αυτά τα παιχνίδια, και στις 3 νίκες είναι η τελική του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Μια πληροφορία έτσι, πολύ γρήγορη, που μου ήρθε πριν από λίγη ώρα, είναι ότι στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού συμμετέχει και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο χέρι. Οπότε και αυτός μπαίνει στην μάχη και στη διεκδίκηση. Οι ομάδες επιστρέφουν σιγά-σιγά στη ρουτίνα τους, αν και ο Ολυμπιακός είναι ξενύχτης, διότι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί οι παίκτες και οι προπονητές και οι διοικούντες πανηγύριζαν με τον κόσμο του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα εκεί ο Παπανικολάου κάλεσε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να σηκώσουν το κύπελο, ενώ στο Telecom Center φώναξε δίπλα του τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλος αρχηγός είναι και πόσο άξιος συνεχιστής του Γιώργου Πρίντεζη και του Βασίλη Σπανούλη.
0: Σωστό. Μια και με πήγε στα επινίκια, να πούμε ότι έσπασε και η Κατάρα, έτσι, που ήθελε την ομάδα η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο να μην κατακτά την κούπα στη EuroLeague.
1: Νομίζω πια δεν υπάρχει ταμπέλα που μπορούμε να βάλουμε στη διοργάνωση. Εφόσον, ας πούμε, πρόπερση ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πέμπτο μάτς στη Βαρκελόνη και η Φενέρμπαχτσε το πέμπτο μάτς στο Πριγκιπάτο, είχε μείνει μόνο μία Κατάρα. Μία παράδοση, ας πούμε, αρνητική, mm-hmm, γιατί Κατάρα είναι και βαριά λέξη.
0: Σωστό.
1: Να σπάσει. Και αυτή ήταν ο πρωτοπόρος της κανονικής περίοδου, που για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια ήταν Ολυμπιακός, και για δεύτερη σερή δεν μπορούσε να πάρει την Ευρωλίγκα. Τελικά ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Έγινε και αυτό, Κώστα.
1: Και έγινε και αυτό. Να πω μια κουβέντα, γιατί σήμερα δεν έχω εκπομπή στις 5, αλλά θα έχω μια υποχρέωση για τη δημόσια τηλεόραση, mm-hmm, ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία του τελικού. Νομίζω ότι
0: από τους Ισπανούς.
1: Είναι στο πλαίσιο της δυστυχώς και από Έλληνες, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται στα social media και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα πω το εξής, αν αυτές οι αμφιλεγόμενες φάσεις που επικαλείται η Ρεάλ ήταν υπέρ της Ρεάλ, οι Ισπανοί επρόκειτο ποτέ να κάνουν λόγο για αμφιλεγόμενες φάσεις. Ας αφήσουμε την τοξικότητα στην άκρη. Ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, όπως πρόπερση την πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες μας έχουν συνολικά 7 και 4 Ευρωλίγκες, 11. όσες έχει συνολικά η Real Madrid της. Οπότε ας είμαστε έτσι λίγο πιο μεγαλόκαρδοι, πιο μεγαλόψυχοι. Και εννοείται ότι και η έδρα επηρέασε, αλλιώς δεν θα ήταν δύναμη η έδρα, δεν θα αποτελούσε από μόνη της η έδρα δύναμη για τον γηπεδούχο. Ήταν Ολυμπιακός γηπεδούχος τυπικά και ουσιαστικά στο Telecom Center, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι η απουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four βοήθησε και τον coach Μπαρτζόκα να είναι συγκεντρωμένος στην ομάδα του και τον Ολυμπιακό να είναι συγκεντρωμένος στην αποστολή του. Mm-hmm. Σκέψω, Δημήτρη, να ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, τι είχαμε να τραβήξουμε. Και το λέω αυτό διότι και εισιτήρια και τα εισιτήρια θα ήταν δισεύρετα και πολύ λιγότερα φυσικά, και για τους δύο θα πρέπει να γίνει μια διαφορετική μοιρασιά και ο σώζον αυτός ο θήτο, και δεν θα ξέραμε και πώς θα κυλούσε η κατάσταση μέσα στο γήπεδο, διότι
0: και έξω από το γήπεδο, Κώστα,
1: και έξω από το γήπεδο θα πρέπει να γίνει εντελώς διαφορετικό πλάνο από την αστυνομία. Φαντάσου ότι χθες το πρωί επιστρατεύτηκαν 1500 αστυνομικοί έξτρα, mm-hmm, ενώ δεν υπήρχε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Και παρόλα αυτά κάποιες κακές εικόνες δεν έλειψαν, έτσι.
1: Ναι, κάποιες κακές εικόνες δεν έλειψαν, με κάποιο ντου οπαδών, ναι, για να μπουν χωρίς εισιτήριο κτλ. Κτλ. Ή με αυτό τον Τζακωμό που τον είδα εγώ από μακριά από τα επίσημα και τελικά έκανε το γύρο του διαδικτύου με δύο ανθρώπους πάρα πολύ γνωστούς, ναι, από, ναι, την πολιτική και αθλητική σκηνή. Ναι. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, mm-hmm, και οτιδήποτε άλλο προκύψει με μεταγραφές που ήδη έχουμε αρχίσει να λέμε εδώ και μερικές μέρες, γιατί ο Final Four έβγαλε πολλά θέματα γύρω-γύρω με τα πάρτι, με πρώην παίκτες, με προπονητές κτλ. Θα τα συζητάμε. Ωραία. Και θα έχουμε το χρόνο μας στις επόμενες εκπομπές.
0: Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τελικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και... δύο δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
10: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
9: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
10: MVP!
9: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
10: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλύρουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
11: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Παλιό στην ρυθμίση των ήχων, Ευγενία Δουλγιαράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor, Δημήτρης Γιαχνάτζης. Πάμε να ακούσουμε βεβαίως και δηλώσεις τώρα από τους πρωταγωνιστές, από το τι είπαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά πρώτα την απονομή που έγινε στον Ολυμπιακό.
12: Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός.
0: Από λάθος παίξαμε την απονομή στην ομάδα, στη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε το κύπελο χθες κερδίζοντας τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο με 2-0 και έκανε το double. Ακούσατε νωρίτερα στο τρίλερ που έχουμε και παίζουμε ένα μισή ώρα το πώς έγινε η απονομή στην ομάδα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου να παίρνει το κύπελο και να το σηκώνει στον ουρανό του Telecom Center.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την κατάκτηση της EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους.
1: Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή. Τρελοί σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια.
2: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε, στο Κάουνας ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά, ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρτσελόνα πριν 2 χρόνια με μειονέκτημα έδρας, είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε. Δεν είναι. Ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο, εμείς ποιος θα το κάνει δηλαδή. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four, το οποίο στην Ελλάδα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε 4 καλύτερες Ευρώπης είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
2: Κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Νομίζω ότι τα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
1: Σήμερα, όπως είδαμε, ας πούμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Real έπαιξε στα ίσια για να το πάρει. Απέδειξε ότι το να σου λείπει σέντερ, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ με τον τρόπο που έπαιξε. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real, αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
2: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μια κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βάλουμε εμείς, κάποια άλλη στιγμή. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού και να λέει ο καθένας ότι μπορεί να έχει ακουστεί. Είμαστε εδώ. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάμε τα τελευταία 15, για να το πάμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε πάει σε 9 Final Four νομίζω. Έχουμε κατακτήσει 3. Έχουμε κάνει ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω όπως έχουμε πει, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός νομίζω. Και στα τελευταία 15 ο Ολυμπιακός είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον.
1: Να πω για την ηρεμία. Είχαν όλοι οι παίκτες. Ηρεμία είχε ο κότς Μπαρτζόκας και στα 2 παιχνίδια. Είχε φοβερή ψυχραιμία και σήμερα που ήταν τόσο δύσκολο το μάτς. Πιστεύω αυτό έπαιξε ρόλο, ναι, στη σημερινή κατάκτηση.
2: Η στόχη είναι ψηλή, τα όνειρα είναι μεγάλα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά.
1: Το καλύτερο σίγουρα έχει να κάνει και ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο σεφ σε κάποιους μήνες. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και σίγουρα και αυτό εννοεί. Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε.
2: Ήταν κάτι απίστευτο. Λέει, αυτός με τον κόσμο, με την ομάδα μέσα. Οι στιγμές αυτές νομίζω είναι απίστευτες. Δεν υπάρχουν. Η Real είναι εκπληκτική ομάδα. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κάνει απίστευτο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν οι απουσίες αυτά. Λέει. Και εμείς είχαμε απουσίες παλιά. Δεν μπορεί να πεις ότι. Και όταν κερδίσει ένα τέτοιο αντίπαλο είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Εγώ το παρακολουθούσα play by play που λέτε εσείς. Άμυνα, να βγει μια άμυνα. Δεν έβγαινε. Πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι. Στο τέλος. Περτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες, όλη η ομάδα, αλλά η ομάδα που τελείωσε, οι παίκτες παίξαν στο 4ο δεκάλεπτο, ήταν όλοι συγκλονιστικοί.
2: Είναι μια δικαίωση, είναι μια τρομακτική χαρά. Εντάξει, το δικαίωση είναι εύκολο να το λες. Εμείς με αυτά που έχουμε κάνει με τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά τόσα χρόνια. Αυτά που έρχονται για το νέο γήπεδο. Έρχονται μεγάλα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω θα πάει σε άλλο επίπεδο. Ήταν κομβικό αυτό το Final Four εδώ. Νομίζω το αξίζαμε, το θέλαμε. Όλη τη χρονιά μείναμε προσγειωμένοι. Δεν είδατε καμία δήλωση από εμάς, αυτό που είπατε για την ηρεμία. Το θέλαμε σαν τρελή, σας το είπαμε και στο Μονακό, αλλά δεν είδατε ότι ούτε θα βγούμε να το πούμε, ούτε να το υποσχεθούμε, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
0: Αυτά λοιπόν από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Νίκος Λεπενιώτης.
3: Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το DNA και η κουλτούρα αυτού του οργανισμού και η φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει. Όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές. Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών, κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα. Στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας, ήρθαμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος, θεωρώ εγώ, που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
0: Δίκαιος και άξιος τίτλος, είπε ο κύριος Νίκος Λεπενιώτης. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Μπαφέ, αθλητικός διευθυντής στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
4: Θέλω αυτή τη νίκη, αυτό το τρόπαιο να τα αφιερώσω σε μια κοπέλα, την Κανέλα μας. Η Κανέλα Χρυσονίδου είναι υπεύθυνη εισιτηρίων του Ολυμπιακού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει ένα θέμα υγείας, αλλά είναι μεγάλο παλικάρι και θέλω να πω ότι παρότι το θέμα υγείας είναι πολύ σοβαρό, μας έδωσε τόση δύναμη και δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή να βοηθάει την ομάδα, ακόμα και στο Final Four. Από όλους μας λοιπόν αυτό το κύπελλο είναι αφιερωμένο στην Κανέλα μας και θα τις αφιερώσουμε κι άλλα.
5: Πολύ σκληρή προσπάθεια, 9 μηνών αν πούμε για τη φετινή σεζόν, αλλά με βούλα και υπογραφή καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
4: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το αμφισβητήσουν με γραφόμενα και λεγόμενα. Νομίζω ότι οι αντίπαλοι είναι αυτοί που πρώτα απ' όλα μας δίνουν τα εύσημα και δημόσια λένε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα.
5: Και στα το απέδειξε. Δύσκολα και στα εύκολα.
4: Σωστά, και το απέδειξε και σήμερα.
5: Και το μυστικό δεν είναι μυστικό. Είναι μια λέξη, ομάδα, έτσι.
4: Ομάδα, με όλη τη σημασία τη λέξη. Είμαστε μια ομάδα με ρόλους και με ταυτότητα. Θα καταλήξουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου μας περιμένει ο κόσμος μας. Για αυτούς παίζουμε, με αυτούς θέλουμε να πανηγυρίσουμε. Σε αυτούς το αφιερώνουμε. Εμείς είμαστε ταπεινοί, είμαστε ομάδα του λαού.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτσόκα.
6: Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Από τα χειρότερα στα καλύτερα. Είναι μια διαδρομή που κάνει ο καθένας μας, από τον προπονητή του Ολυμπιακού μέχρι τον οποιοδήποτε εργαζόμενο σήμερα. Όλοι κάνουμε μια διαδρομή, η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Πάμε στον MVP της διοργάνωσης, ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ.
5: Ήταν πολύ δύσκολη μάχη γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι ομάδα πρωταθλητών, με προπονητή, με τίτλους, με παίκτες, με τίτλους. Ήταν πολύ δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές οι προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίκτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ.
0: Αυτά είπε και ο Εβάν Φουρνιέ. Πάμε να ακούσουμε και τον Σάσα Βεζένκοφ.
7: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια, είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε. Εντάξει, νομίζω ότι φέτος ειδικά έχουμε τόσο πολύ βάθος που ο καθένας μπορεί να παίξει, να είναι πρωταγωνιστής, να και είναι πολύ σημαντικό.
0: Να περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και του Tyreek Jones.
8: I couldn't grab the ball, we couldn't grab the ball and then they just kept getting open shots. But
5: Καταρχήν πάω αντίστροφα, στην οικογένειά μου αφιερώνω αυτό το τρόπαιο. Μας εξήγησε ότι όταν ήρθε τον Ιανουάριο ήταν σωστή απόφαση να έρθει. Είχα δει ότι είναι ένα σύνολο εδώ με παίκτες οι οποίοι δεν είναι εγωιστές, με παίκτες που βάζουν το καλό της ομάδας από πάνω. Εξού και η επόμενη ερώτηση που είχε να κάνει με το μυστικό αυτής της φετινής πορείας, που ήταν το ομαδικό πνεύμα. Όλοι μαζί. Σε κάθε παιχνίδι κάποιος υπήρχε να ταρακουνεί στα νερά, να βάλει μπροστά την ομάδα, και έτσι κύλησε η σεζόν. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τον ρωτήσαμε στην αρχή για το πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα όταν πια είχε κριθεί ο αγώνας. Μας γύρισε όμως αυτός και μερικά δευτερόλεπτα πριν, που το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει, γιατί επέμενε η Ρεάλ και είπε βέβαια ότι η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, πολύ δυνατή, πολύ ικανή, και πάλεψε γι' αυτό. Αλλά στο τέλος ήρθε η ανακούφιση και η ευτυχία με τη νίκη που κατακτήσαμε.
0: Να περάσουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
9: Μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας, και πανηγύριζαμε όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και η Ρεάλ είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
0: Δηλώσεις έκανε και ο Τάισον Γόρντας, τις ακούσουμε.
5: Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου, την ευτυχία μου. Είναι κάτι φανταστικό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που ζω με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη χρονιά που είμαι εδώ. Και βέβαια ήταν η δυσκολία του να κερδίσουμε αυτό το τελικό. Μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος για το ότι επικρατήσαμε και πήραμε τον τίτλο. Και μετά στιευτήκαμε με τα πουρα. Λέει, ήταν η δικιά μου δουλειά να φέρω τα πουρα για τις σαμπάνιες. Έχει αναλάβει άλλος και όλα μαζί στη γιορτή με στα αποδυτήρια.
0: Να σας ακούσουμε και τον Σάκιλ Μακίσικ.
10: It feels unimaginable.
5: Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
0: Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις. Όπως είπαμε νωρίτερα και στη συνομιλία με τον Κώστα Σωτηρίου, δυστυχώς τα έκτροπα δεν έλειψαν από τον χθεσινό τελικό, λίγο πριν από το τζάμπολο των δύο ομάδων, ενώ από ό,τι διαβάζω υπήρξαν και δύο συλλήψεις για οπαδικές επιθέσεις μετά τον τελικό. Στις συλλήψεις δύο ανδρών προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής μετά τον τελικό του Final Four στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας. Συγκεκριμένα σημειώθηκε επίθεση επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας από ομάδα οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων μετά από επεισόδια μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση, λίγο αργότερα σε περιοχή της Αθήνας, ομάδα ατόμων επιβαίνοντας σε όχημα προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους και με τη χρήση απειλών και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκαν να τους αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπάρχουν πολλές φωνές και αντιδράσεις από πλευράς των Ισπανών για τον χθεσινό τελικό, για τα λάθη των διαιτητών. Όλη η Ισπανία σήμερα φωνάζει για σκάνδαλο και κλοπή. Οι διαιτητές λένε ότι πήραν τον τίτλο από την Ρεάλ και συγκεκριμένα φωνάζουν για τα όσα έγιναν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο Κώστας Σωτηρίου, αν τα σφυρίγματα αυτά ήταν ανάποδα, οι Ισπανοί σήμερα δεν θα έλεγαν τίποτα.

0: Πάμε τώρα στον Λεωνίδα Γκασνέτση, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρακολούθησε από κοντά όλες τις εκδηλώσεις, όλους τους πανηγυρισμούς από το τσουνάμι των φίλων του Ολυμπιακού που κατέκλυσε την ευρύτερη περιοχή. Λεωνίδα, καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στις φίλες και στους φίλους της Eraspor.
0: Ξέρω ότι χθες είπες πάρα πολλά, αλλά μετέφερε μου λίγο το κλίμα το πανηγυρικό που έγινε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
1: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά, του Άντζα, και στην εγωγό μας Κώστα, δύο νέοι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή. Τα είπα και το πρωί στην εκπομπή με τη Χριστίνα, αλλά δεν γίνεται να μην ξανακάνω αναφορά από τη στιγμή που δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή.
0: Και τόσο
1: τους.
0: Πρόωρα.
1: Και τόσο πρόωρα. Ακριβώς, και μας υπενθυμίζουν αυτές οι στιγμές, Δημήτρη, ότι.
0: Το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Ακριβώς,
1: Λεωνίδα. Πόσο περαστικοί είμαστε, το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και ότι δεν πρέπει να σκάμε πραγματικά για τα οπαδικά, για τον αθλητισμό και για όλα αυτά.
0: Όλα είναι αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα, Λεωνίδα. Τα οπαδικά, το ποιο ομάδα κέρδισε, το ποια ομάδα πήρε το κύπελλο κλπ.
1: Το χρώμα νίκησε, το ποιο
0: τώρα,
1: χρώμα κέρδισε ακριβώς, ναι. Το αν η διαιτησία ήταν καλή, αν ήταν κακή, το αν κόλλησε ένα αυτοκόλλητο, το αν με έβρισε, το αν σε έβρισα. Πραγματικά η ζωή έχει πολύ μεγάλη αξία και πρέπει να τη σεβόμαστε και να μένουμε μακριά από όλα αυτά. Αλλά όπως λέμε, είναι κλισέ, δεν είναι κλισέ, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται. Και χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague, όπως όλοι γνωρίζουν πλέον, το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, και η γιορτή συνεχίστηκε στον Πειραιά. Να πούμε ότι η αποστολή του Ολυμπιακού μετά τον τελικό με τη Real Madrid πήγε στο ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή όλες αυτές τις ημέρες, και εκεί στήθηκε μάλλον ένα πάρτι. Η αποστολή ξεκίνησε από το ξενοδοχείο με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και, όπως καταλαβαίνεις, με τα χίλια ζόρια έφτασε, καθώς υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που συνόδευσαν τα πούλμαν, γιατί δεν ήταν μόνο το ανοιχτό πούλμαν των παικτών, υπήρχε άλλο ένα ανοιχτό πούλμαν πίσω με τους συγγενείς και τα αγαπημένα πρόσωπα των παικτών, και άλλο ένα πιο πίσω και συνοδεία. Και όπως καταλαβαίνεις, έφτασε το πούλμαν 4:20 περίπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Πομπή ολόκληρη, κονβόι.
1: Ακριβώς. 4:20 έφτασε περίπου στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τα πούλμαν και η αποστολή του Ολυμπιακού για να αποθεωθούν. Ο κόσμος περίμενε πάρα πολλές ώρες εκεί, τραγουδούσε συνεχώς. Έφτασε η ομάδα, αποθεώθηκαν ο κόουτς Μπαρτζόκας, αποθεώθηκε ο Φουρνιέ φυσικά, αποθεώθηκαν οι πρόεδροι και όλοι οι παίκτες με τη σειρά. Πρώτος στο τρόπαιο το σήκωσε ο κόουτς Μπαρτζόκας, πήρε τον λόγο ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, και είπε ότι εδώ, λέει, σήμερα δεν θα σηκώσω εγώ πρώτος στο τρόπαιο, αλλά θα το σηκώσει κάποιος που το αξίζει, και φώναξε τον coach Μπαρτζόκα, και ήταν αυτός που του σήκωσε πρώτος, κάνοντας και αυτό το χαρακτηριστικό πριν το σηκώσει το κούναγε δεξιά-αριστερά για να το σηκώσει και να αποθεωθεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πήραν το λόγο και οι πρόεδροι μετά, δώσανε υπόσχεση εισαγωγικά ότι ο Ολυμπιακός δεν σταματάει εδώ, θέλει και άλλα ευρωπαϊκά. Μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ, είπε ότι για αυτόν τον λόγο γύρισε από την Αμερική στον Ολυμπιακό, για να ζήσει στιγμές όπως αυτή. Πραγματικά ήταν μια λαοθάλασσα. Έζησε στιγμές Conference League Ολυμπιακός στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το ζούσαν όλοι πάρα πολύ έντονα, και αυτό που άκουγα εγώ, Δημήτρη, πριν έρθει η αποστολή του Ολυμπιακού, ξέρεις, σε πηγαδάκια που κάνανε οι φίλοι της ομάδας εκεί, ήταν ότι έφυγε από πάνω μας αυτό το βάρος, ότι το πήραμε επιτέλους μετά από τόσες αποτυχίες. Μετά από 4 σερί Final Four που ο Ολυμπιακός δεν τα είχε καταφέρει, και μετά από 13 χρόνια έφτασε ξανά στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό το ουφ έφυγε και από τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αλλά και από τους φίλους της ομάδας, και ευελπιστούν όλοι στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ότι αυτό το τρόπαιο θα είναι το έναυσμα και για τις επόμενες
0: καλύτερες ημέρες. Η απαρχή για τις επόμενες ημέρες, έτσι.
1: Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός από το Δεκέμβριο, νομίζω, όπως λέει η ΚΑΕ, θα μπει στο νέο του γήπεδο.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση δεν θα σταματήσει να κάνει επενδύσεις. Έχει και μεγάλες χορηγικές συμφωνίες. Η ομάδα πλέον είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα το χαρεί, θα το γιορτάσει αυτές τις μέρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει και άλλο ένα στόχο μπροστά του Ολυμπιακός. Έχει το πρωτάθλημα, είναι στα ημιτελικά. θα μάθει αντίπαλο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, με τα παίζει ΑΕΚ με τον Άρη.
0: Ακριβώς. 7 η ώρα το απόγευμα διακυβεύεται η πρόκριση στα ημιτελικά, όπως είπες, με την ομάδα που κερδίζει να πηγαίνει απέναντι στους Ερυθρόλευκους, ενώ στον άλλο ημιτελικό ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, οπότε έχουμε και τους τελικούς στη
0: επιστροφή, GBL. Επιστροφή στη GBL, Λεωνίδα, σιγά σιγά.
1: Κοίτα Δημήτρη, αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και τα δούμε χωρίς χρώματα, θα έχουμε την τύχη, γιατί μιλάμε για μεγάλη τύχη, να απολαύσουμε δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε την EuroLeague το 2024, έχει ένα στολίδι πραγματικά του τη Center, έχει μια πολύ ισχυρή διοίκηση, έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος αγαπάει πολύ την ομάδα του. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει δύο πρόεδρους που και αυτοί αγαπάνε πολύ την ομάδα τους, είναι η φετινή κάτοχοι του ευρωπαϊκού τίτλου και νομίζω ότι δεν το ζεις και καθημερινά αυτό ή πολύ εύκολα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι,
1: να μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει 7 ευρωπαϊκά όπως είναι ο Παναθηναϊκός και για τον Ολυμπιακό που έχει 4 και να τους απολαμβάνουμε εδώ σε 5 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα θα γίνουν, μακάρι να δούμε 5, δεν ξέρω, να μην σταματήσουν ποτέ, αλλά το θέμα είναι να γίνουν σε αθλητικά πλαίσια.
0: Αυτό ήθελα, Λεωνίδα, να επισημάνω. Μακάρι όλα να γίνουν σε αθλητικά πλαίσια, σε καλό αθλητικό πλαίσιο, να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην ξεφύγουμε και να μην ξεφύγουν. Πολλές φορές ξεφεύγουν, ξέρεις, και οι παράγοντες των ομάδων, έτσι, και οι ιδιοκτήτες.
1: Δυστυχώς πέφτουν σε αυτή τη λούπα, νομίζω. Ναι. Από την περιραίωση ατμόσφαιρα γεννάται μια τοξικότητα η οποία φτάνει και μέσα στους οργανισμούς, μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και εταιρείες. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν χρήματα στη μέση κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αγάπη για το άθλημα. Πάνω απ' όλα είναι να βγεις στον δρόμο και να πανηγυρίσεις, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός το 24, έτσι έκανε ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, νομίζω όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, Δημήτρη, έτσι να την κλείσουμε κιόλας, ότι όποιος και να νικήσει το πρωτάθλημα, όποιος και να νικήσει, ξέρω εγώ, την επόμενη χρονιά, σημασία έχει να είμαστε όλοι υγιείς,
0: αυτό,
1: να
0: ακριβώς
1: αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και να πορευόμαστε έτσι με fair play πάνω απ' όλα.
0: Και να σεβόμαστε και τον αντίπαλο, Λεωνίδα, θα συμπληρώσω.
1: Ακριβώς, γιατί το ξαναλέω, Δημήτρη, δεν ξέρουμε αν θα ξαναζήσουμε ή πόσο θα ζούμε αυτές τις δύο ομάδες. Και όχι μόνο αυτές τις δύο, για να μην αδικούμε, έρχεται ο Άρης, έρχεται ο ΠΑΟΚ που δυναμώνουν, η ΑΕΚ έφτασε τελικό BCL, ο ΠΑΟΚ έφτασε τελικό FIBA
0: EuroCup.
1: Έτσι. Βλέπουμε ότι έχουμε...
0: Και φέτος και πέρσι. Ναι.
1: Τα έχουμε όλα μπροστά στα μάτια μας και απολαμβάνουμε έτσι πραγματικά μοναδικές στιγμές, οπότε πρέπει να είμαστε ευλογημένοι και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
0: Συμφώνω μέχρι γερέας μαζί σου, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Era Sport 101,8.
5: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
5: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
6: MVP, λοιπόν,
5: Evan
6: MVP.
5: Fournier, Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Abu Dhabi. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
6: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Era Sport είναι μέσα στην ραδιοεφημερίδα, στην ρύθμιση των ήχων η Μαΐρα Αξίδη, η δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρη Γιαχαναζής, ο χρόνος αρχίζει και μας πιέζει ασφιχτικά, καθώς σε 50 λεπτά πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μαζί μας ο Μίλτος Θεοδοσίου. Μίλτο, καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Από ΑΕΚ τώρα τι υπάρχει. Καταρχάς είχαμε αυτό το δεδομένο με τον Περέιρα, που ενώ υπήρχε αίσθηση αρχικά ότι θα ανανεώσει και ως πρωταθλητής πλέον με την ΑΕΚ για άλλον ένα χρόνο με μειωμένες αποδοχές. Τελικά αποφασίστηκε από την πλευρά του Νίκολης και του Ριμπάλτα να μην ανανεώσουν με τον Τούκου Περέιρα, τον Αργεντινό, που βοήθησε αρκετά, είναι αλήθεια, τη φετινή σεζόν με τις εμφανίσεις του και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Ήταν καθοριστικός, αλλά είχε και αρκετά μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος που ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Είναι στα 36 του χρόνια και αποφασίστηκε ότι δεν είναι συμφέρον για την ομάδα στο πλαίσιο και της ανανέωσης, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική και ποιοτική εν ώψη Champions League και πρωταθλήματος του χρόνου, να μην δώσουν νέο συμβόλαιο στον Περέιρα. Οπότε,
8: Μιλτό,
9: να υπάρχει.
8: Μιλτό, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Τούκου δεν δέχτηκε και τη μείωση αποδοχών που του πρότεινε η ΑΕΚ. Ισχύει.
9: Πιθανό να ισχύει και αυτό, αλλά δεν έχει βγει κάποια λεπτομέρεια προς τα έξω, γιατί το συμβόλαιο ήταν 1,5 εκατομμύριο. Σίγουρα δεν μπορούσε να δώσει η ΑΕΚ τέτοιο συμβόλαιο πάλι για να ανανέωση στα 36 του χρόνια. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαζόταν μείωση αποδοχών. Ενδεχομένως και στα μισά. Μπορεί να μην τα βρήκαν και εκεί, αλλά η ουσία είναι ότι αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής που ήταν αρκετά σημαντικός στο ρόστερ της ΑΕΚ και λόγω των ηγετικών ικανοτήτων αλλά και της προσωπικότητάς του. Έτσι κι αλλιώς η θέση αυτή θα αναπληρωθεί. Θυμίζω ότι ο Περέιρα, ενώ αποκτήθηκε για χαφ, για κεντρικό χαφ, δηλαδή στη μεσαία γραμμή, αμυντικό χαφ, έπαιζε κυρίως αριστερά στο 4-4-2. Οπότε η ΑΕΚ θα καλύψει τη θέση αυτή με ένα παίκτη στα αριστερά που θα είναι μεσοεπιθετικός και θα μπορεί να αγωνίζεται και στην δεξιά πλευρά. Θα πάρει σίγουρα και δύο χαφ. Έναν που θα είναι εν δυνάμει βασικός να πλαισιώνει Μαρίν Πινέδα και ενδεχομένως και μια εναλλακτική για τον Πάγκο, καθώς δεν βλέπω να συνεχίζει και ο Γκρούγι. Επίσης ο Λιούμπισης και ο Ελίασον είναι προς πώληση, έχουν ενημερωθεί, ουσιαστικά έχουν συμβόλαια, αλλά δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν και όπως καταλαβαίνει κανείς θα συζητήσει προσφορές η ΑΕΚ για να τους παραχωρήσει. Από εκεί πέρα γράφτηκε στην Ιταλία σήμερα, υπάρχει ένα τελικό δημοσίευμα για το Μουκουντή, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μίλαν. Θυμίζω ότι ο Μουκουντή είναι ένας παίκτης που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 και είναι η βασική κολόνα της ενδεκάδας στα στόπερ της ΑΕΚ. Οπότε υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Σίγουρα έχει τραβήξει τα βλέμματα γιατί σήκωσε και το πρωτάθλημα. Έκανε και μια γενικά πολύ καλή χρονιά. Και από αγγλικές ομάδες γράφει το δημοσίευμα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη West Ham, από την Brentford. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει έναν από τους βασικούς της στόπερ, από τη στιγμή που έχει ανανεώσει και πρόσφατα. Τώρα, αν έρθει κάποια προσφορά τεράστια, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν.
8: Μάλιστα.
9: Έτσι κι αλλιώς η πρόθεση είναι να πάρει ένα στόπερ ακόμα, η ΑΕΚ, για να υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Μπεσίκτας ότι θέλει τον Νίκολης, αλλά δεν πρόκειται να φύγει. Ο Νίκολης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Αυτοί γράφουν έτσι κι αλλιώς και για τον Λουτσέσκου, ότι τον θέλουν, είναι βασική επιλογή. Και υπάρχει και συλληπιτήρια ανακοίνωση βεβαίως της ΠΑΕ ΑΕΚ και των Παλεμάχων για την απώλεια της συζύγου του Τραϊανού Βέλα, της γογός μας το Κώστα.
8: Που έφυγε χθες σε ηλικία 55 ετών.
9: Ναι, βεβαίως. Και η ψυχή όλης της ομάδας είναι εννοητά κάθε στιγμή μαζί σου. Θυμίζω ότι την Τετάρτη είναι η κηδεία της γογός στην Αγία Τριάδα στο Ελληνικό. Και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον Άγιο Γεώργιο, στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα, αντί Στεφάνων, η οικογένεια απίφθινε το κάλεσμα ότι αντί για δώρα, αντί για Στεφάνια, ναι, να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόρα.
8: Μάλιστα. Ωραία. Μίλτο Θεοδωσίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Από τις ειδήσεις που ξεχώρισαν από την χθεσινή μέρα, είναι η κατάκτηση του κυπέλου Πορτογαλίας από την Torrance, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, η οποία νίκησε στην παράταση 2-1 την Sporting Λισαβόνα, κατέκτησε το τρόπαιο και η ομάδα της Torrance θα παίξει στο Europa League. Ενώ στην Premier League είχαμε τους αποχαιρετισμούς του Pep Guardiola από την Manchester City μετά από μία δεκαετία, αλλά και του Mo Salah από τη Liverpool. Ανοίγουμε γραμμή τώρα με Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Μήνος. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ γρήγορα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές. Ξεχάσαμε να πούμε ότι και χθες η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είπε και το Ρένσε, πήρε το Κύπρο και θα πέσει γύρω πάλι στους ομίλους.
0: Νομίζω είναι και η μοναδική είδηση που ξεχωρίζει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι από την ποδοσφαιρική,
1: είναι
0: από την αντρική ομάδα.
1: Κατάκτηση του Νταμπλ χθες σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου και Ειρήνη Μαραγκούν, το ρεπορτάζ. Η κατάκτηση του Νταμπλ που πήρε ο ΠΑΟΚ χθες στο Αγρίνιο, στο γύρο του Πανετολικού, κερδίζοντας 2-0 χάρη στα δύο γκολ της Γκούνη και της. Και της Τζούρζεβιτς,
0: η οποία, να σου πω την αλήθεια, έβλεπα τον γκολ που έβαλε, έκανε την περιγραφή σε εμάς ο Μπάμπης Πλάγος, έβλεπα τον γκολ που έβαλε και μου θύμισε Πρίγιοβιτς.
1: Τζούρζεβιτς ήταν άλλο πράγμα, ο Τζούρζεβιτς. Η Ηλέκτρα, εντάξει, είναι η κόρη του, γι' αυτό το αφιερώνει τα πάντα, τον έχει πρότυπο και γενικά είναι μια κοπέλα η οποία έχει να δώσει πολλά στο γενικό ποδόσφαιρο, το οποίο εξελίσσεται στο γενικό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα χθες, προχθές, στο Παρακύριακο στη Θεσσαλονίκη, οι Κορασίδες και οι Νεάνδες ήταν εκεί, βρισκόταν υπό την επίβλεψη του κ. Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει και τον Ηρακλή από ό,τι γράφονται. Και ήταν για τις γυναικείες ομάδες ένα χάπνινγκ που την διοργάνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
0: Λοιπόν, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε τον Νταμπλ μετά το πρωτάθλημα. Πήρε και το κύπελλο νικώντας τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο τελικό που έγινε στο Αγρίνιο.
1: Και αύριο είναι μεγάλο συνεισφυγμός. Αύριο, στις 6. Στις 6, το ξέρεις. Στις 6 αύριο στο σπίτι του Χάντμπολ.
0: Ο τέταρτος τελικός με την ΑΕΚ.
1: Ακόμη ένα Νταμπλ. Ακόμη ένα Νταμπλ. Ναι, θα διεκδικήσει.
0: Σωστά.
1: Θα λοιπόν διεκδικήσει ακόμη ένα Νταμπλ. Γι' αυτό και αναμένεται κοσμοσυρωή αύριο. Αρκετές εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Στο κλειστό της Μίκρας.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παίρνει η Μίκρα, αλλά θα είναι κατάμεσο από ό,τι ξέρω. Με ετοιμάνονται φιέστες και ούτω καθεξής, σε μια χρονιά που το γυναικείο ποδόσφαιρο και χάντμπολ ετοιμάται να κατακτήσει η Νταμπλ. Είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Από την ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών έχουμε κάτι, υπάρχει κάποιο.
1: Η ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουν να πάρθουν αποφάσεις για τους παίκτες οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαιά τους και αν θα ανανεωθούν ή όχι. Αυτοί που θα μείνουν με η Τέκε Γιώρα Μπάμπα, από εκεί μετά Σάθρε, Καμαρά, τους και αν θα ανανεωθούν ή όχι. Αυτοί που θα μείνουν με η Τέκε Γιώρα Μπάμπα, από εκεί μετά Σάθρε, Καμαρά.

0: Μετάδοση με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή στο Χάτμπολ και στην τηλεοπτική μετάδοση του Άκιο Ακίμογλου μαζί με τον Θόδωρο Φελάνη. Μεγάλο σηκωμός εδώ στη Θεσσαλονίκη, να έρθει ακόμη ένα τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα το έχουμε και μετάδοση από την Ερασπορ. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μήνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου, στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που έχουμε το μεγάλο σοκ της ημέρας, καθώς σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας, ο οποίος έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα.

0: τελευταία χρόνια ο Παρασκευάς Άζας πάλευε με την ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Πάμε τώρα στον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Χαρμολύπη που... για τον Ολυμπιακό, κατέκτησε, ναι, την EuroLeague, χάρηκαν οι φίλοι του, αλλά σήμερα ήρθε αυτή η δυσάρεστη είδηση στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Παρασκευά Άζα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά, δηλαδή από χθες το βράδυ και τα επινίκια. Κοιτάξτε, το χάρη και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού αυτή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί είναι έργο ετών. Ξέρεις, λέμε πολλές φορές ότι, και έχει σωστό, το θέμα δεν είναι να πηγαίνεις μόνο στο Final Four, το θέμα να παίρνεις και την κούπα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να είσαι τόσα συνεχόμενα Final Four και βλέπουμε το επίπεδο του μπάσκετ και πόσες ομάδες είναι πλέον πάρα πολύ δυνατές, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου εύκολο. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Εντάξει, σίγουρα. Ακόμη, ξέρεις, για τους Ολυμπιακούς είναι και πιο ωραίο. Γιατί
0: έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, Μπάμπη, και αυτό το βαθμό δυσκολίας, ξέρεις, τον κάνει ιδιαίτερο το ότι χθες, ενώ όλοι το είχαν σχεδόν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο με τη Ρεάλ, η οποία δεν είχε ψηλό, ωστόσο το μάτς ήταν θρίλερ σε όλη τη διάρκεια του.
1: Όποιος νόμιζε ότι ήταν εύκολο απέναντι στην ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια, η Ρεάλ, ασχέτως αν τη συμπαθεί, αντιπαθεί κανείς, πρέπει να οφείλει να ομολογήσει κανείς ότι είναι το πιο μακράν επιτυχημένο κλαμπ στην Ευρώπη.
0: Με 11 τρόπια, βέβαια.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ναι,
0: έχει,
1: ναι, τα περισσότερα από τα τρία.
0: Γι' αυτό έχει τον τίτλο Βασίλισσα κιόλα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, για τον Ολυμπιακό ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά σε όλη τη σεζόν και έσπασε, ναι, και την κατάρα του πρώτου. Εντάξει, το χάρηκαν και το άξιζαν κιόλα. Επαναλαμβάνω, όλοι, γιατί δούλεψαν πάρα πολύ. Είχε την πιέση παιδί ομάδα Ολυμπιακό και χαιρόσουν και τον μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, για να τα λέμε όλα. Γιατί είναι το Μπαρτζόκας μπολ, όπως το λένε, που το έχει αναπτύξει το άθλημα, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Έβλεπες και τα προηγούμενα χρόνια πολλοί προπονητές να λένε ότι ψάχνουμε να δούμε πώς το κάνει ο Μπαρτζόκας. Ναι. Αυτό κάτι δείχνει. Δεν είναι εξαιρετική η αναγνώριση από αντιπάλους, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, το χάρηκαν λοιπόν όλο ο οργανισμός. Από την άλλη πλευρά, του ξεδώσει το θηδωρό μαντάτο.
0: Ναι, πάμε γρήγορα, γρήγορα στα ποδοσφαιρικά, γιατί με πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, πολύ γρήγορα να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός, και η ΠΑΕ και η ΚΑΕΒ και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα, εξαιρετικός αμυντικός. Ένα παιδί όμως που χτυπήθηκε από αυτή την ασθένεια που δεν σου επιτρέπει, δεν σου αφήνει περιθώρια. Το ξέραμε τα τελευταία καιρό ότι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, τα συλληπιτήρια και από μένα και από όλους μας στην οικογένειά του. Μεχαλώς. Τώρα στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό.
0: Του πήγε καλά με την Aston Villa. Έτσι, ναι, πήρε, ναι, ναι, το Europa, πήρε και την τέταρτη θέση στην Premier League. Οπότε ανέβηκε και σκαλοπάτι από το δεύτερο προκριματικό. Θα παίξει τον τρίτο προκριματικό του Champions League.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα σε league phase και είναι και σίγουρα ή στο Champions League ή στο Europa League. Δηλαδή, αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, πάει κατευθείαν στο league stage, δεν έχει playoff. Εάν προκριθεί, θα παίξει τα ρίσκα του στα playoff. Ναι. Λογικά πιο βατός ο δρόμος από τον τρίτο προκριματικό. Ναι, δηλαδή, Σανζού Λουάζι, Νάι Μέγγεν, η Σπάρτα Πράγας και ο νικητής.
0: Γλιτώνει ένα προκριματικό γύρο και ξεκινάει και πιο αργά και την προετοιμασία του. Αν, ναι, θέλει λίγο πιο αργά, μία εβδομάδα.
1: Του αφήνουν το περιθώριο να ισοδοξιστάνε στο play-off. Εκεί βέβαια θα έχει πολύ δύσκολο έργο με Λιόν ή Μπότο Κλίμπτ. Τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, γιατί υπάρχουν θέματα σε εξέλιξη από τις προηγούμενες μέρες. Υπενθυμίζουμε ότι έχει συμφωνήσει, επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε ανακοινώσεις για την μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ο Ροντινέη ξέρουμε ότι θα πάει πιο ψηλά εξτρέμ.

0: θα υπολογίζεται περισσότερο. Και εδώ να πω ότι το είχα πει κάποια στιγμή ότι ο Ροντινέη έχει προτάσει από Βραζιλία και αν ήθελε ο Ολυμπιακός θα μπορεί, ήταν εύκολη διαδικασία. Όμως έχει ζητήσει να μείνει με τη Λίμπαρ και θα συνεχίσει κανονικά ο Ροντινέη, αλλά θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ. Εκεί υπάρχει το όνομα του Τσάπρα, του 30χρονου που έχει κάνει εξαιρετική σεζόν με το Λεβαδιακό και περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Αν φυσικά θα πάρει ο Ολυμπιακός αναγκαστικά και αύριο θα πάρει και, και άλλον παίκτη. Αύριο περιμένουμε γενικώς περισσότερες εξελίξεις και σήμερα, αλλά και από αύριο περισσότερες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Θα δούμε και θα γίνει με τους δανεικούς. Έχω πει εδώ και καιρό ότι επιστρέφει ο Γιάννη Τσουκίνα Σπίξ που του αρέσει το με τη Λίμπαρ και δεν αποκλείω εξελίξεις και στο θέμα του επιθετικού.
1: Γυρνάει δηλαδή και ο Μπετανκόρ έτσι, παρόλο που μπορεί να συνεχίσει να παθέτε.
0: Δύσκολο να.
1: Όχι,
0: να
1: θέλω να πω ότι τελειώνει ο δανεισμός, θα γυρίσει, αλλά πολύ, πολύ πιθανό να συνεχιστεί ο δανεισμός στην Αλμπαθέτε.
0: Ναι, προφανώς όλα αυτά θα μπουν στο προσκήνιο, θα μπουν, δηλαδή θα εξεταστούν, αλλά παραλαμβάνω για θέση του επιθετικού έχω πει και για τον Ταρέμι να μην αποκλείσουμε εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει και επίσης θα δούμε και για το κεντρικό χαφ, γιατί υπάρχει και το όνομα του Λόπετ της Βαγεκάνο, καλά έχουν προσθέσει και το τελικό του Europa. Ναι. Γενικά θα υπάρξουν εξελίξεις στο προσεχές διάστημα. Έχει εκδώσει ανακοίνωση και ο Σύνδεσμος Βετεράνων του Ολυμπιακού για τον αποχαιρετώντα τον Παρασκευά, να μην το ξεχάσω και αυτό να το αναφέρω.
1: Ναι, ωραία. Μάλιστα. Μπάι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: δυνατό.
1: Παρασκευά Σάντζας αποτέλεσε ένα από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο, με όλα τα τρόπαια να έρχονται. Όταν ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, παράλληλα ήταν και διεθνής με την εθνική ομάδα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 παιχνίδια.

0: Έγινε γνωστή πριν από λίγο και η αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το Μουντιάλ που θα γίνει σε ένα μήνα περίπου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Η αποστολή λοιπόν, το Ρόχας, δεν περιλαμβάνει παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Έγινε και αυτό. Αποτελείται από 26 παίχτες. Η Μπαρσελόνα έχει την κυριαρχία με 8 ποδοσφαιριστές, αλλά η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν. Δύο λεπτά μετά τις 3 σέρας πόρουμε σύμπριν ραδιοεφημερίδα με Μάη Ραξίδη στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη και Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της σέρας πόρου Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα γρήγορα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη μας περιμένει ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας. Στο Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Θα έχουμε νέα αυτή την εβδομάδα, πιστεύεις, για τον νέο τεχνικό, τον Ίστρουπ ή κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Δηλαδή, επειδή ο χρόνος δεν είναι συμπαχός σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια ομάδα χρειάζεται να κάνει extreme makeover, δηλαδή είναι νομίζω η λυμένη απόφαση, ανεξαρτήτως ποιος προπονητής θα την οδηγήσει, ότι πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές. Ήδη έγινε ένα πρώτο κομμάτι αυτών των αλλαγών στην προγραφή περίοδο του Ιανουαρίου, όταν αποκτήθηκαν 6-7 παίχτες που είναι στην ηλικία 20-22-25 χρονών, με ξεσβέρα τον Σισοκό, που θα αποτελέσουν τον κορμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, αυτοί πρέπει να αμπογιαστούν με παίχτες ποιότητας. Θεωρείται δεδομένο ότι τουλάχιστον σε κάθε γραμμή θα έχουμε από μια καλή μεταγραφή, μη σου πω και δύο, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει αφανώς με να ελαφρώσει το ρόστερ του, να γίνει πιο ευέλικτο, κρατώντας όμως και ένα βάθος, γιατί παίζονται σε τρεις διοργανώσεις με το καλό, αν και εφόσον προχωρήσει στο Conference League, θα χρειαστεί να έχει εφεδρείες. Είδαμε ότι φέτος ταλαιπωρήθηκε σε μεγάλο κομμάτι της περίοδου με 8, 9, 10 απουσίες. Πολύ συχνά με διψήφια αριθμό.
0: Και σημαντικές απουσίες όπως τον Τέρσερ, Χριστό.
1: Ακριβώς, ναι. Σε θέσεις που τον πόνεσε πάρα πολύ. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, να μην είναι ένα βαρύ σχήμα, γιατί παρατηρείται το εξής φαινόμενο: όταν έχει πολλούς παίχτες να παίζει σε εσωτερικό δίδερμα, 11 εναντίον 11 και άλλοι 15 να αναπαιξούν.
0: Παρακολουθούν, ακριβώς.
1: Δηλαδή νιώθουν εντελώς αποκομμένοι από την ομάδα, δεν μπορούν να μπουν καλά στην προετοιμασία. Και είναι καμιά φορά ειρωνικό, γιατί υπήρξαν εποχές, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, δεν συμβαίνει αυτό μόνο στο Παναθηναϊκό, αλλά και στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, που από αυτούς 15 που με ανέξουν ήταν διεθνείς, όχι μια απαραίτητα της εθνικής μας εθνικής, αλλά διάφορων εθνικών.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν δηλαδή ένα υπόβαθρο, δεν ήταν τα λετάκια που περιμέναν απλά τη σειρά τους ή οτιδήποτε άλλο. Παίρνει που στην εθνική, στη χώρα τους ήταν ονόματα και παίζανε στην εθνική ομάδα. Είναι ένα δύσκολο θέμα να το διαχειριστεί αυτό κάποιος, οπότε πρέπει να βρει ο προπονητής την ισορροπία. Ποιοι θα φύγουν, υπάρχουν αρκετά συμβόλαια παικτών που είναι δανεικοί και λογικά θα τερματιστούν, κάποια θα ανανεωθούν. Υπάρχουν δύο συμβόλαια παικτών που λήγουν, που λογικά δεν πρόκειται να ανανεωθούν. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου τους και πρέπει να κρυφθούν, αν είναι σκόπιμο να παραμείνουν ή να βρεθεί κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα. Είναι αρκετά θέματα που πρέπει να λύσει ο νέος προπονητής και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Μάλλον μαζί με τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τις υπόλοιπες ομάδες. Η ΑΕΚ με τον Όφη έχουν την πολυτέλεια να μπουν στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε αυτό τους δίνει την άνεση και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους πιο αργά, πιο ήρεμα, σε πιο. Καλή...
0: Και να ξεκουραστούν και οι παίχτες λίγο παραπάνω, Χρήστο.
1: Να είναι πιο χαλαροί, να κάνουν και τις μεταγραφές πιο εύκολα χωρίς
0: ναι, ναι.
1: Το μαχαίρι στο λαιμό. Ο Ολυμπιακός δύο εβδομάδες ουσιαστικά θα παίξει μετά από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που ξεκινάνε εκεί στο πρώτο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, 23 νομίζω είναι του μήνα, είναι και δύο, ημέρα Πέμπτη. Οπότε πάει και ο Ολυμπιακός δύο εβδομάδες πίσω, παίρνει και αυτός μια ανάσα να χειριστεί τα μεταγραφικά του και την προετοιμασία του με πολύ καλύτερους όρους. Οπότε, επιμένει για αυτούς που μπαίνουν στο τάκο από νωρίς να κάνουν γρήγορες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι βιαστικές, επιπόλες, τσαταραπάτρα να πούμε ότι κάτι κάναμε, μεταγραφές έτσι για να πούμε ότι κάναμε. Πρέπει να βρουν τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουν.
0: Να είναι ουσιαστικές οι κινήσεις που θα γίνουν.
1: Και αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει αυτός που θα αναλάβει την συνεργασία, γιατί δεν είναι δικιά του για τον προπονητή να κάτσει να κάνει τις επαφές και να κλείσει, αλλά πρέπει να συνεργαστεί με τους τεχνικούς διευθυντές και τους ολυμπιακούς, δηλαδή είναι ο Κοτσόλης, είναι ο Κορώνα, έχουν την επιστασία του Μπαλντίνη. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα επικοινωνίας, μια καλή συνεργασία, έτσι ώστε να καταλήξουν τι ακριβώς προφίλ παίκτων θέλουν, σε ποιες θέσεις, τι budget υπάρχει, πού θα το ρίξουν το χρήμα το πολύ, σε ποιες θέσεις δηλαδή θα κάνουν κάποια υπέρβαση, πού θα κρατηθούν λίγο παραπίσω, τι ευκαιρίες χώρα και να συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν. Mm-hmm. Να μην βγουν μεταγραφές στυλ Σισοκό που ο ίδιος ο Μπενίτεθ είπε ότι δεν ήταν τη δική μου
0: επιλογή.
1: Δεν ήταν επιλογή μου. Μου τον φέρανε, με ρωτήσανε, οκ, okay, είπα ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν τον πρότεινε ο ίδιος. Π.χ. λέω, για παράδειγμα, όπως κάποιοι από τους παίχτες που απέξω ο Παναθηναϊκός επίσης δεν ήταν επιλογή του.
0: Όπως ο Παντελίδης, ο Τετέι, ο Κοντούρης.
1: Διάφοροι. Ναι. Κάποιοι βγήκανε, κάποιος έδειξε φανέρα ότι δεν του εμπιστεύεται. Για παράδειγμα, ο Τσάβες που δεν πήρε από τον ημερών του Μπενίτεθ ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Κοτσόλης που τον είχε επιλέξει και τον έφερε, γιατί τον είχε δει πάρα πολλά χρόνια με τον Πανετολικό.
0: Είχε κάνει πολύ καλά, πολύ καλά παιχνίδια, πάρα πολύ καλά.
1: Ο Μπενίτεθ δεν το πίστεψε κυρίως λόγω ύψους, επειδή είναι ένας πολύ κοντός τερματοφύλακας για τα δεδομένα.
0: Αλλά έχει πολύ καλά ριφλέξο όμως.
1: Είναι πολύ έξυπνο στο παιχνίδι. Ο Κοτσόλης τον πιστεύει και θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει τα 850 χιλιάρικα της ρήτρας του για να τον αποκτήσει ως δευτερότερη επιλογή, για βασική επιλογή. Να είναι ένας τερματοφύλακας που να είναι δευτερότερος. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι περίεργο παίχτες που παίζανε ως δανεικοί θα φύγουν. Και παίχτης που δεν έχει παίξει καθόλου θα αγοραστεί. Ναι. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή, πάντα το μεταγραφικό μπαζάρ είναι λίγο περίεργο. Έτσι, γιατί είναι ποιος παίρνει τις αποφάσεις, τι ανάγκες υπάρχουν, τι διαθέσιμοι πόροι υπάρχουν, όλα αυτά πρέπει να τα παντρέψεις για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Οπότε, καταλήγουμε σε τι, ότι όσο πιο γρήγορα ο Παναθηναϊκός κλείσει το θέμα του προπονητή, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού. Δεν είναι εύκολη περίοδος. Έχουμε ουσιαστικά περίπου δύο μήνες, λιγότερο από δύο μήνες, 8 εβδομάδες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. Βάλω ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει 4-5 εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή ουσιαστικά όταν θα γίνει η κλήρωση 17 του Ιούνιου, κάπου εκεί ξεκινάει και η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Οπότε μέχρι τότε πρέπει να έχουν γίνει, δεν σου λέω όλες, σίγουρα δεν πάγουν όλες, γιατί δεν μπορεί να κάψει μεταγραφική περίοδο του Ιούνιου, δεν έχει καν ανοίξει μεταγραφική περίοδο στον Ιούνιο, έτσι. Ιούλιο ανοίγει. Έτσι. Σίγουρα. Ένα μεγάλο κομμάτι των μεταγραφών θα γίνουν και Ιούλιο και αύριο.
0: Γίνονται τώρα οι διερευνητικές κινήσεις για να υλοποιηθούν με το που θα ξεκινήσει επίσημα.
1: Να έχεις μια αξιόμαχη ομάδα να σε πάει να περάσεις με ασφάλεια τον πρώτο προκριματικό γύρο. Το πρώτο ζευγάρι, την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσεις. Και σιγά σιγά δεύτερο, τρίτο προκριματικό που θα αρχίσει και το πρωτάθλημα να μπουν και οι πιο καινούργοι, τα πιο καλά ονόματα που πιθανώς θα αποκτηθούν Ιούλιο, Αύγουστο, ίσως και τελευταίες μέρες του Αυγούστου που παρουσιάζει η αγορά ευκαιρίες και παίχτες με πολύ καλύτερη τιμή από ότι ένα μήνα νωρίτερα. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα παντρέψεις. Οπότε υπ' αυτή την έννοια περιμένουμε γρήγορες εξελίξεις για να έχουμε μια καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Τώρα, το πρόσωπο του προπονητή θεωρητικά είναι γνωστό, είναι ο Νίστρουπ. Έτσι, είναι ένας προπονητής.
0: 38χρονος Δανός.
1: Ναι, τον είχε καδράρει ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που είχε πάρθει η απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον Μπενίτεθ. Έχουν γίνει κάποιες επαφές. Η πληροφόρηση που έχουμε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή πηγές και από την Δανία και από τον Παναθηναϊκό στο γύρω-γύρω, λένε ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι επαφές, ότι μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία, αλλά επειδή έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας.
0: Καλά, κρατάμε και ένα καλάθι, έτσι,
1: πάντα,
0: μια επισημή.
1: Αν δεν πέσει υπογραφή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Οπότε, αφήνουμε μια μικρή
0: Χρήστο, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο που να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, όλα αυτά τα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Θα σας πω ότι. Ναι, θα τα περιμένουμε να θέλουμε τις επόμενες μέρες. Να σας μεταφέρω τώρα, χωρίς να θέλω να συνδυάσω την κακή άβρα της μιας είδησης με την άλλη, ότι σήμερα που έγινε γνωστό τη διάρκεια της ζωής του Παρασκευάς Άντζας, έγινε γνωστό ότι ο Σπύρος Μαραγκός, που ο οποίος πάσχει και αυτός από μια σπάνια νόσο, νευρολογικής φύσεως και αυτός, εισήχθη στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε μια ειδική θεραπευτική για τις επόμενες 45 ημέρες, σε ένα δύσκολο αγώνα, σκληρό αγώνα, με τις ευχές όλων μας ελπίζουμε να τα καταφέρει.
0: Δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολες, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Καλή
0: συνέχεια, Χρήστο. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
0: Ακούτε Έρα σπορ.
9: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα, 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκ για τον Καμπάσο, ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την rebound από τον Ταρίκ Τζόνς και 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
10: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
9: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
10: MVP, λοιπόν,
9: Evan
10: MVP.
9: Fournier, Evan Fournier. Evan Fournier. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
10: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Έρα Σπορ. Έρα Σπορ είναι μεσημβρινή διαφημερίδα με την Μάιρα Ξίδη στη ρυθμίση των ήχων, Ευγενία Δουλγιαράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ ο Δημήτρη Γιαχανατζή. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτή τη φορά μα περιμένει ο Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Με τον Φούντα να προβάρει τα κίτρινα.
11: Δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο παρουσιάζεται. Το πιο πιθανό είναι να γίνει. αυτή η μεταγραφή. Ο Φούντας, ο οποίος έχει πρόταση από τον Όφη για να επεκτείνει τη συνεργασία του με την κριτική ομάδα, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Και από όσο γνωρίζω, είναι σε διακοπές. Δεν έχει γίνει καμία δίαν συνάντηση του Θοδωρού Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ξέρω ότι υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες στις οποίες έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον. Δεν τα έχουν βάλει κάτω σε μια κόλλα χαρτί, ούτως ώστε να συμφωνήσουν στο οικονομικό. Ο Άρης, ο οποίος και πέρσι το καλοκαίρι ήθελε τον Φούντα, και μάλιστα τότε είχε τεθεί και το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης στον Όφη, κατέθεσης πρόταση μάλλον στον Όφη για την αγορά των δικαιωμάτων του. Τελικώς δεν έγινε αυτό. Τώρα που είναι ελεύθερος, είναι λογικό να διαπερθεί. Αλλά οι δικές μου τουλάχιστον πληροφορίες λένε ότι δεν έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό. Σίγουρα το ότι ο Φούντας δεν έχει συμφωνήσει με τον Όφη και ότι δεν έχει πάρει την πρόταση επί της ουσίας που του έχει καταθέσει η κριτική ομάδα, σημαίνει ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά την προοπτική του Άρη. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει και συμφωνία. Εκτιμάται ότι από τη στιγμή που έχει τον Όφη σε κατάσταση αναμονή, ότι σκέφτεται περισσότερο την προοπτική του Άρη. Αλλά όχι, δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Προφανώς και δίνω περισσότερες πιθανότητες σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά άλλο το τι μπορεί να γίνει και άλλο το τι
0: σίγουρα,
11: έχει γίνει.
0: Σίγουρα.
11: Εντάξει, δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Αθανασιάδη.
0: Ναι.
11: Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η οικονομική διαφορά.
0: Ακούγεται ότι θα συνεχίσει στον Ηρακλή.
11: Θα σου πω τώρα αμέσως. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο Άρης είναι ίδια με την πρόταση που έχει καταθέσει ο Ηρακλής. Είναι ακριβώς η ίδια πρόταση. Ο Άρης δεν έχει. Υπάρχει μια φημολογία ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης για τον Αθανασιάδη. Δεν έχει κλείσει, όχι. Απομένει να γίνει μια ακόμη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Και μην ξεχνάς ότι πολλές φορές ο Άρης είναι απρόβλεπτος στο πώς λειτουργεί, και αυτό το απρόβλεπτο έχει να κάνει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δηλαδή, μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση και να εξασφαλίσει την υπογραφή του παίκτη. Υπάρχει και η Κοτσαέλη Σπόρ, η οποία έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Στην πραγματικότητα, η πρόταση Κοτσαέλη Σπόρ στον παίκτη περιλαμβάνει διπλάσιες αιτήσεις απολαβές. Δηλαδή, δεν συγκρίνεται με αυτή που έχει κάνει και ο Άρης και ο Ηρακλής στον αθλητή. Αλλά νομίζω ότι αν ήταν στο μυαλό του Αθανασιάδη η προοπτική μετακόμιση στην Τουρκία, θα την είχε πάρει ήδη αυτή την επιλογή. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι στο μυαλό του, δεν είναι τουλάχιστον η πρώτη σκέψη του. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το θέμα του Αθανασιάδη. Και για μένα ο Άρης πρέπει να κρατήσει τον Αθανασιάδη, γιατί ήταν ο MVP της περσινής χρονιάς. Ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την πιο σταθερή παρουσία. Έδωσε αρκετούς βαθμούς στον Άρη. Και παρόντος και του Σοκράτη Διούδη μαζί με Αθανασιάδη. Είναι καλό δηλαδή να κρατάς παίκτες από την προηγούμενη χρονιά όταν αυτοί έχουν προσφέρει. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για κάποιους άλλους παίκτες. Δηλαδή δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Τάσο Κοδόνη, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα είχε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Κώστα τον Γαλανόπουλο, ο οποίος έχει και αυτός συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, αλλά όπως και ό,τι ισχύει και για τον Δόνη ισχύει και στην περίπτωσή του, δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία. Αλλά στον Αθανασιάδη νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να επανεξετάσει κάποια πράγματα και να φροντίσει για την παραμονή του παίκτη στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, στον πολύ λίγο χρόνο που έχω, γιατί με πιέζει πλέον, έχω και άλλα ρεπορτάζ να βγάλω, έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα από το ρεπορτάζ του Άρη σχετικά με μεταγραφικές κινήσεις?
11: Δεν υπάρχει. Πρόσεξε, σίγουρα ο Άρης θα πάρει τώρα μια ανάσα, γιατί θα λύσει κεφάλαια από την διαφαινόμενη πόλη Σουντιαντή στην Άλτη Ρίγια.
0: Ναι.
11: Εγώ επιμένω, μένω σε αυτά τα οποία έχει κοινοποιήσει ο Άρης, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια σε περίπτωση πώλησης του παίκτη. Η Άλτη Ρίγια είχε διαβιβάσει τον Άρη ότι σε περίπτωση ανόδου στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας θα αγοράσει τον παίκτη. Η Άλτη Ρίγια ανέβηκε το Σάββατο. Συνεπώς περιμένουμε να πάει προς επικύρωση αυτή η πώληση. Τώρα υπάρχει μια φημολογία την 3,5 εκατομμύρια. Εγώ θυμάμαι το τι είχε δώσει προς κοινοποίηση ο Άρης και ήταν 5 εκατομμύρια η ρήτρα της αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη. Αντιλαμβάνεσαι, τα 5 εκατομμύρια αυτά αυτομάτως δίνουν άλλη δυναμική για το χτίσιμο της επόμενης ομάδας.
0: Σωστό. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια.
0: Γρήγορα πάμε στην Τρίπολη. Μας περιμένει ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
12: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Ο Αστέρας είδε την ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών να αγωνίζεται χθες στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Παρθενική συμμετοχή. Δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 2-0. Ωστόσο, κρατάει την πρώτη του παρουσία σε τελικό κυπέλου, έτσι.
12: Πολύ καλή παρουσία και η πορεία προς τον τελικό και η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Και η τρίτη θέση, βέβαια, στην κατάταξη στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Όμως έχουμε είδηση από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ,
0: ναι, ναι.
12: Με τέλος συνεργασίας με 5 παίκτες. Με τον Άλχο, τον Φιλανδό, τον Μούμο Μουνιώθ, τον Ισπανό μέσο, τον Μεντιέτα, τον Αργεντινό, τον Τζιντότα και τον Τζανγάρη. Αυτοί είναι οι 5 πρώτοι, θα πω εγώ. Γιατί τελείωνε τα συμβολαιά τους, δεν ανανεώνονται βέβαια, μένουν ελεύθεροι. Υπάρχουν άλλοι 9 παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, σύνολο 14 μαζί με τους 5 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Δεν ξέρουμε αν και οι 9 θα μείνουν ελεύθεροι και δεν θα συνεχίσουν στον Αστέρα Άκτορ. Ενδεικτικά αναφέρω Νίκος Καλτσάς, Μακέντα, Παπαδόπουλος, Τριανταφυλόπουλος και του. Αυτοί οι παίκτες τελειώνουν τα συμβολαιά τους και πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τη διοίκηση και περιμένουμε και άλλες εξελίξεις βέβαια και στα διοικητικά θέματα της ομάδας.
0: Αναμενόμενες, Βασίλη, αποχωρήσεις που έγιναν.
12: Ναι, νομίζω ότι είναι αναμενόμενες και οι υπόλοιπες που θα γίνουν, γιατί από τους 14 που τελειώνουν έφυγαν ήδη 5, όπως είπα. Και περιμένουμε μέχρι τους 14 που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί να μείνουν κάποιοι από αυτούς. Ένας, δύο, τρεις το πολύ από αυτούς που τελειώνουν να ανανεώσουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχουν όμως και παίκτες που έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, μέχρι το 2027. Και ίσως υπάρχουν σε λύσεις συμβολαίων, αφού ήταν στο περιθώριο και δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου τα play-out. Και βέβαια είναι και το θέμα προπονητή. Θα γίνει και με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, θα γίνει μια συζήτηση νομίζω και θα έχουμε άμεσα ειδήσεις.
0: Έχει κερδίσει πόντους επειδή ο Αστέρας κράτησε την παραμονή του, διατήρησε την παραμονή του στη Super League.
12: Πολλούς πόντους μάλιστα και ο κόσμος είναι δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο, θέλει την παραμονή του. Αυτό όμως είναι θέμα διοίκησης και συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Για τη γυναικεία ομάδα, όπως είπες και αναφέραμε και εμείς, έπαιξε στον τελικό, είχε καλή παρουσία και όλοι είναι ευχαριστημένοι, παρότι ιτήθηκε η γυναικεία ομάδα στον τελικό κυπέλο από τον ΠΑΟΚ και άφησαν μια υπόσχεση όλοι για την επόμενη σεζόν, για καλύτερη παρουσία
0: και
12: καλύτερα πράγματα, ναι, αλλά και στο πρωτάθλημα. Μάλιστα κάνουν αναφορές και το λένε ευθαρσώς ότι θέλουν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουν και τον τίτλο. Ένα double δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι.
0: Πάντως, Βασίλη, να μείνω εγώ στο γεγονός ότι αρκετός κόσμος από την Τρίπολη ταξίδευσε στο Αγρίνιο για να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια.
12: Τουλάχιστον 300. Τουλάχιστον 300, αν και αρχικά παγορεύτηκε η μετακίνηση από την αστυνομία, να το πούμε αυτό, όμως επειδή θεωρείται ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών, δεν είναι επαγγελματικό. Υπάρχουν κάποιες αμοιβές, αλλά όπως ήταν παλαιότερα η Γάμα Εθνική και η Δέλτα που λέγαμε για το ποδόσφαιρο ανδρών, όμως το ποδόσφαιρο γυναικών ανήκει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εκεί υπήρχε ένα θέμα, τελικά επετράπη η μετακίνηση με τα πούλμαν, με τα λεωφορεία. Βρέθηκαν εκεί πάνω από 4 λεωφορεία συν με γιοταχή που πήγε κόσμος, 300 και πλέον. Υπήρχε κόσμος του ΠΑΟΚ βέβαια εκεί, έτσι, στο Αγρίνιο που παρακολούθησε την αναμέτρηση και μετά που επέστρεψε αργά ο κόσμος του Αστέρα που είχε ταξιδέψει στο Αγρίνιο, είδε και τον κόσμο να πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου,
0: από τον Ολυμπιακό,
12: δηλαδή, ναι, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Δεν είχε πάρα πολλούς, αλλά άναψαν τα σχετικά καπνογόνα, τα κράτησαν στα χέρια, τραγούδησαν τον ύμνο του Ολυμπιακού και τα υπόλοιπα. Και σε άλλες πόλεις βέβαια της περιφέρειας, τα ξέρεις και εσύ.
0: Πολλοί κόσμος ακριβώς στην Καλαμάτα, στο Άργο,
12: στη Σπάρτη, στο
0: Ναύπλιο,
12: στο Γήθιο, στον Ναύπλιο, όπως είπα, ναι, σε όλη την περιφέρεια,
0: ναι,
12: όπως
0: ναι,
12: και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Γεια σου.
0: Και πάμε και στον Παπί Πλάγο, ο οποίος περιέγραψε χθες για την Ερασπόρ τον τελικό του κυπέλου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
13: Επίσης.
0: Είδες ωραίο θέαμα πάντως, έτσι.
13: Ναι, ξέρεις, ήταν μια πραγματική γιορτή το παιχνίδι χθες, γιατί ήταν δίπλα-δίπλα στις εξέδρες 1500 περίπου από την Τρίπολη, φίλοι του Αστέρα, και 1500 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ. Από την αρχή και πριν, να φανταστείς ότι πήγα στο γήπεδο μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του αγώνα. Και έξω από το γήπεδο άκουγα από πάρα πολύ μακριά συνθήματα, φωνές και πανηγυρισμούς. Είχαν ξεκινήσει τα πανηγύρια και οι δύο, και οι δύο πλευρές. Και πραγματικά δεν σταμάτησαν μέχρι τη λήξη του αγώνα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πραγματικά, γιατί άκουγα και τον Βασίλη τον Κούβαλη, θα ήθελα να τον ρωτήσω, ναι, ότι αν δεν ξέρω αν ο Αστέρας Τρίπολης έχει στα παιχνίδια της αντρικής ομάδας τόση θερμή υποστήριξη όσο είχαν χθες οι γυναίκες του Αστέρα.
0: Ο Βασίλης μου λέει ότι ταξίδεψαν λιγότεροι πάντως από την Τρίπολη για να μεταφερθούν στο Αγρίνιο. Γύρω στους 300 με έκανε λόγο, αλλά μπορεί, ξέρεις, τώρα να ήταν φίλοι του Αστέρα από τις γύρω περιοχές.
13: Από άλλες περιοχές. Οι αρκάδες είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Είναι γνωστό αυτό άλλωστε.
0: Σωστό.
13: Λοιπόν, το θέαμα ήταν στις εξέδρες, δεν το κουβεντιάζουμε, ήταν μια γιορτή. Τώρα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έλεγα ότι φάνηκε από την αρχή του αγώνα ότι η καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και γενικά και του κυπέλου ήταν ο ΠΑΟΚ. Είχε την εδαφική υπεροχή, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν η ομάδα η οποία, αν ας πούμε έλεγες ότι ποια ομάδα μπορεί να φτάσει με περισσότερες πιθανότητες στον γκολ, ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
13: Έφτασε λοιπόν στον γκολ στο πρώτο μέρος, στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους. Και στην αρχή του δευτέρου είχε ευκαιρίες να κάνει και το 2-0. Είχε και δοκάρι, μάλιστα, για να κάνει και το 2-0. Όταν όμως γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν είναι ένα παιχνίδι στο έθραυστο 1-0, όλα είναι δυνατά. Είχε και τις δικές του μία-δύο ευκαιρίες ο Αστέρας για να
0: πετύχει γκολ
13: και να ισοφαρίσει και να δώσει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε, έμεινε αυτό το 1-0 το έθραυστο μέχρι το 87ο λεπτό, όπου μπόρεσε εκεί ο ΠΑΟΚ και πέτυχε το δεύτερο γκολ
0: και κλείδωσε τον τίτλο.
13: Έφτασε, ναι, κλείδωσε τον τίτλο, κλείδωσε τον W ουσιαστικά. Να θυμίσω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό χωρίς καμία ήττα, εν αντιθέσει με τον Αστέρα που είχε μία ήττα, έκανε την ανατροπή βέβαια στο παιχνίδι ρεβάνς, γι' αυτό προχώρησε. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αίτητος στο κύπελο και αίτητος και στο πρωτάθλημα, έφτασε δηλαδή σε ένα αίτητο ντάμπλ. Και αυτό από μόνο του δείχνει ότι ήταν η ομάδα η καλύτερη στην φετινή σεζόν στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αν διαφεσβήτητη δηλαδή η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Μάλιστα.
13: Αυτά.
0: Ωραία. Πάμπη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να προσθέσεις από τον χθεσινό τελικό.
13: Ναι, γιατί σε άκουγα ότι έλεγες και για το παιχνίδι με τον Βασίλη τον Κούβαλη,
0: ναι,
13: για τους πανηγυρισμούς. Στον πύργο να σου πω ότι επειδή επιστρέφοντας μετά πέτυχα, σχεδόν δεν είδα τον αγώνα, τον τελικό.
0: Τον άκουγες στο ραδιόφωνο.
13: Τον άκουγα στο ραδιόφωνο, ναι, με τα παιδιά, με τον Σωτηρίο και τον Τοντόπουλο. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι δεν περίμεναν καν την απονομή του κυπέλου στον Ολυμπιακό. Με την λήξη του αγώνα κατευθείαν είχαν εξεγηχθεί περίπου 1.000-1.500 σε κεντρικό σημείο του πύργου.
0: Με καπνογόνα κλπ.
13: Ναι, με τραγούδια κτλ. Και συνθήματα. Και βέβαια η κυκλοφορία διεκόπη σε κεντρικό σημείο.
0: Μάλιστα.
13: Πανηγύρισαν για αρκετές ώρες.
0: Λογικό. Μπαϊ Πλάγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μία είδηση πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Επισημοποιήθηκε του Άγγελου Μπασινά στον Ηρακλείο. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα πλέον ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλείου μετά την αποχώρησή του από την Κηφισιά. Κάπου εδώ η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν αρχικά ο Κώστας Παλιός, στη συνέχεια η Μάιρα Ξίδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Συνέχεια στην Έρας Πόρο με Ότο Κλαμπ και Πάρη Ποντίκα. Και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με το τρίτο μάτι. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Τελικά ποια είναι πιο ασφαλή αυτοκίνητα? Τα crossover SUVs, τα sedan, τα δίπορτα, τα τετράπορτα, τα hatchback? Πόσο ασφαλή είναι τα cabrio roadster? Λοιπόν, το ποιο είναι πιο ασφαλές δεν έχει μία απάντηση, γιατί παίζει ρόλο το βάρος, το μέγεθος, η τεχνολογία και αν μιλάμε για να προστατευτείς εσύ ή να με χτυπήσεις τους άλλους. Για να δούμε λοιπόν κατηγορία-κατηγορία. Πρώτα, SUV και crossover versus sedan, versus hatchback, versus coupé, versus cabrio roadster. Ο γενικός κανόνας λοιπόν, μεγέθους βάρους. Στα crash test, βάρος συν μέγεθος, ίσον πλεονέκτημα, όταν χτυπάς άλλο όχημα. Το λέει ξεκάθαρα το EuroNCAP. Μεγαλύτερα, βαρύτερα οχήματα γενικά προσφέρουν περισσότερη προστασία από μικρότερα και ελαφρύτερα. SUV crossovers. Να δούμε τα υπέρ. Υπέρ είναι πιο βαριά, πιο ψηλά, έχουν καλύτερη ορατότητα. Στις συγκρούσεις με μικρότερα γιοταχή, ο επιβάτης του SUV έχει μικρότερες πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού. Στα κατά είναι το υψηλότερο κέντρο βάρους, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ανατροπής. Επίσης, λόγω μάζας και ύψους, προκαλούν σοβαρότερες ζημίες σε πεζούς σε μικρότερα αυτοκίνητα. Στα σεντάν, υπέρ το χαμηλότερο κέντρο βάρους, η καλύτερη συμπεριφορά σε αποφυγή εμποδίου και φρενάρισμα. Κατά, σε μετοπική με SUV, το σεντάν χάνει λόγω διαφοράς μάζας. Hatchback, δίπορτα, είναι τα αυτοκίνητα που είναι παρόμοια με σεντάν σε ασφάλεια, αν και έχουν το ίδιο πλαίσιο. Για να δούμε τι γίνεται στα κουπέ και στα σπορ. Συνήθως έχουν καλή παθητική ασφάλεια λόγω στιβαρού πλαισίου, αλλά χειρότερη ορατότητα, πιο σκληρές αναρτήσεις και οι οδηγοί τους εμπλέκονται συχνότερα σε ατυχήματα υψηλής ταχύτητας. Πάμε και στα cabrio roadster. Παθητική ασφάλεια, παραδοσιακά χειρότερη λόγω έλλειψης σταθερής οροφής, όμως τα σύγχρονα έχουν ενισχυμένο parbreeze, πλαίσιο, roll bars που πετάγονται και πολύ στιβαρά A pillars. Περνάνε τα ίδια crash test με τα κλειστά. Σημείο προσοχής, σε ανατροπή η οροφή δεν βοηθάει. Σε πλευρική υπάρχει λιγότερη δομική στήριξη. Τα hard top είναι πιο κοντά σε κουπέ όταν είναι κλειστά. Συμπέρασμα, ένα σύγχρονο κάμπριο με 5 αστέρια είναι ασφαλές, αλλά σε ένα κλειστό αντίστοιχο μοντέλο θα είναι πάντα ελάχιστα καλύτερο σε ανατροπή πλευρική. Άρα ποιο κερδίζει? Αν κοιτάς μόνο επιβίωση δικό σου επιβατών σε σύγκριση με το άλλο, ένα γιοταχή βαρύ mid-size large SUV ή large sedan σίγουρα θα νικούσε. Αν τώρα βάλεις μέσα ανατροπή, αποφυγή ατυχήματος, πεζούς, ένα μεσαίο sedan wagon με κορυφαία ενεργητική ασφάλεια, συχνά βγαίνει καλύτερο συνολικά. Τι λένε όμως τα crash test του 2025-26? Ενεργητική versus παθητική ασφάλεια. Η παθητική ασφάλεια σε σώζει αφού γίνει το ατύχημα. Είναι οι ζώνες, οι αερόσακοι, οι ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης, ο κλωβός ασφαλείας. Στα crash test η παθητική κρίνει τα αστέρια. Η ενεργητική ασφάλεια είναι αυτή που αποτρέπει το ατύχημα. Παραδείγματος χάρη, τα συστήματα ABS, ESC, το αυτόματο φρενάρισμα, IEB, το τυφλό σημείο, η διατήρηση λωρίδας, το Adaptive Cruise Control και όλα γενικά τα ενεργητικά συστήματα που σε σταματούν από το να έχεις ένα σοβαρό ατύχημα. Πόσο πιο ασφαλή όμως είναι τα σημερινά αυτοκίνητα από παλιότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας 80 και 90? Τα σύγχρονα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2020 είναι δραματικά πιο ασφαλή σε σχέση με τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 90, με τις στατιστικές να δείχνουν σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Ένα καινούριο αυτοκίνητο θεωρείται περίπου 30 με 40% ασφαλέστερο από ένα όχημα δεκαετίας και ακόμη πιο ασφαλές σε σύγκριση με μοντέλα 30 ετών. Οι βασικότερες αιτίες εντοπίζονται στους εξής τομείς. Παθητική ασφάλεια, η δομή και η αερόσακη. Η δομή του αμαξώματος ήταν τελείως διαφορετική. Στη δεκαετία των 90 τα αυτοκίνητα παραμορφώνονταν εύκολα, τύπου κουτάκι αναψυκτικού σε σύγκρουση. Σήμερα χρησιμοποιούνται χάλιβες υψηλής αντοχής, παραδείγματος χάρη φορείου, που δημιουργούν ένα κλωβό ασφάλειας γύρω από τους επιβάτες, ο οποίος παραμένει άθικτος, ενώ το υπόλοιπο αμάξωμα απορροφά την ενέργεια της πρόσκουσης και τις ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης. Το 90 υπήρχε συνήθως μόνο αερόσακος οδηγού ή καθόλου. Σήμερα τα αυτοκίνητα διαθέτουν στάνταρ 6 με 8 αερόσακους, πλευρικούς, κεφαλής και γονάτων, ενώ οι ζώνες ασφαλείας έχουν προεντατήρες που σφίγγουν ακαριά σε σύγκρουση. ISOFIX. Τα σύγχρονα καθίσματα παιδιών στερεώνονται με το σύστημα ISOFIX, προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τις ζώνες του 90. Εκτός από αυτό όμως υπάρχει και ενεργητική ασφάλεια. ESC και EBS είναι στάνταρ. Ενώ το EBS άρχισε να γίνεται δημοφιλές στα τέλη του 90, το σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESC που αποτρέπει την ολίσθηση έγινε υποχρεωτικό πολύ αργότερα, το 2007 έως το 2012. Τα 90's αυτοκίνητα έχαναν εύκολα τον έλεγχο σε βαρεγμένο οδόστρωμα. Υπάρχουν βέβαια και τα συστήματα ADAS. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν μάτια, κάμερες και ραντάρ που προσφέρουν αυτόματο φρενάρισμα, lane assist, blind spot monitoring, προειδοποίηση για τυφλό σημείο και άλλα πολλά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
0: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Ακούτε Era Sport.
11: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
12: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
11: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
12: Λοιπόν,
11: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
12: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
15: Ξαναγύρισες,
14: Μη λείψει κανείς.
16: Το

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. 4 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ξεκινάει το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι.

Το κλίμα όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας χθες από τους Ερυθρόλευκους στο T-Center, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι που επικράτησαν στον τελικό της Real Madrid, που αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει, σε ένα συγκλονιστικό τελικό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. MVP του τελικού ο Εβάν Φουρνιέ. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Νομίζω το βραβείο έπρεπε να πάει απευθείας στον Πίτερς, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα και στον ημιτελικό και στον τελικό, και ένας παίχτης που υπάρχουν οι πληροφορίες ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό.

απίστευτες σκηνές από τους φίλους του Ολυμπιακού που περίμεναν το πούλμαν της αποστολής των πρωταθλητών Ευρώπης που έφυγε από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κατευθύνθηκε πρώτα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια στο δημοτικό στάδιο Πειραιά. Εκεί περίπου 70.000 φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν για να αποθεώσουν στην υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που παρεπιπτόντως πριν από λίγο βγήκε η είδηση επί του πιεστηρίου συνεχίζει χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, αλλά οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι συνεχίζει για άλλα 2 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.

Και τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε, ξεκινάμε δηλαδή να μπαίνουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ολοκληρώθηκε και η φετινή Ευρωλίγκα. Οι ελληνικές ομάδες, είναι αλήθεια, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν κάνει πάρτι. Έχει πάρει 7 τρόπαια ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός. Από το 96, από το 1996, όταν στο Παρίσι οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1997, στην Ρώμη, ο Ολυμπιακός πήρε και αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός που είχε χάσει μέχρι τότε 2 τελικούς στα 4 χρόνια, στα 3 χρόνια, γιατί στο Final Four του Παρισιού δεν είχε πάει. Στο φάση μέχρι τότε 2 τελικούς στα 4 χρόνια, στα 3 χρόνια, γιατί στο Final Four του Παρισιού

με πρώτο και καλύτερο τον κορυφαίο παίχτη που πέρασε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στην Ευρώπη και αγωνίστηκε με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, τον Ντόμινικ Ουίλκινς. Νομίζω είναι η κορυφαία μεταγραφή μέχρι και σήμερα. Δεν αλλάζει αυτό, έτσι.

για να ακολουθήσουν τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού το 2000 στη Θεσσαλονίκη, το 2002 στην Μπολόνια, το 2007 στην Αθήνα, το 2009 στο Βερολίνο, το 2011 στη Βαρκελόνη. Σκυτάλη μετά στις κατακτήσεις πήραν οι Ερυθρόλευκοι με μάλιστα back to back το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, το 2013 στο Λονδίνο. Από τότε υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα στηρότητας. Με τον Ολυμπιακό όμως να έχει παραπάνω παρουσίες στα Final Four, χωρίς να μπορεί να φτάνει στον τελικό στόχο. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πότε ήταν ο Θεός, πότε ήταν ο Γιούλ. Θυμάστε τι έγινε το 2023 στο Κάουνας με το τελευταίο σουτ του Γιούλ. Για να πάμε το 2024 στο Βερολίνο, εκεί που οι πράσινοι θα κατακτήσουν τον 7ο τίτλο της ιστορίας τους. Το 2025 οι προσδοκίες όλων και οι ελπίδες ήταν ότι θα δούμε για πρώτη φορά έναν ελληνικό τελικό, καθώς στο Αμπουντάμπι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ήταν στα ημιτελικά και δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός την Μονακό και οι δύο ομάδες αποκλείστηκαν στον ημιτελικό. Για να έρθουμε στο 2026, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, στο Final Four του Telecom Center, χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού, κατάφερε στα ημιτελικά να περάσει σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Φενερμπαχτσέ. Και σε ένα συγκλονιστικό τελικό χθες το βράδυ να κατακτήσει την κούπα. Αυτή ήταν μια μικρή αναδρομή από το 96 που ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες να κατακτούν ευρωπαϊκά τρόπαια. Αλλά θυμίζω τα πάντα έχουν ξεκινήσει, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 με τον μεγάλο Άρη, του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Λυπηρίδη, του Γουίλτζερ, του Φιλίππου και άλλων μεγάλων παικτών που φόρεσαν την φανέλα της ομάδας Θεσσαλονίκης, με τον μαέστρο, τον αλυσμόνητο τον Γιάννη τον Ιωαννίδη στον πάγκο και με όλη την Ελλάδα. Εσείς, εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε κάθε Πέμπτη νέκρον όλη χώρα όταν έπαιζε ο Άρης ευρωπαϊκά παιχνίδια για το κύπελο πρωταθλητριών. Τότε δεν είχε μετονομαστεί σε Ευρωλίγκα. Εκείνη η ομάδα δυστυχώς δεν κατάφερε να πιει νερό. Έφτανε στη πηγή, δεν κατάφερε ποτέ να πιει νερό και ήρθαν οι δύο αιώνιοι στη συνέχεια να πάρουν τη σκυτάλη και να κατακτήσουν μέχρι στιγμής 11 ευρωπαϊκές κούπες. Και οι δύο μαζί, έτσι. Και νομίζω ότι έπεται και συνέχεια. Μέσος ρε Μάιρα, μέσος. Κοίτα εδώ οι παοξίδες, εδώ ο Χρήστος, με το που λέω ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τον Άρη. 87, 88, 89 λέει τρία χαμένα Final Four. Ο Άρης χάχα, είδες, ο Χρήστος από τον Εύος μου παοξής. Ναι, αλλά είπαμε ότι ο προτεργάτης ήταν ο Άρης και δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς αυτό. Και ο Νίκος Γκάλης, να τα λέμε ξεκάθαρα, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου του ελληνικού μπάσκετ. Είναι γεγονός αυτό, αδιαμφισβήτητο.

Ελένα Φώτη, Ευγενία Δουλγεράκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η μέρα μπορεί να είχαμε τα πανηγυρικά χθες του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει ξεκινήσει καλά και έχουμε αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις. Έφυγε ο Παρασκευά Σάντζας, έτσι, ένας ποδοσφαιριστής που τον έχουμε ζήσει όλοι, να αγωνίζεται με την φανέλα του Ολυμπιακού, με την φανέλα της Ξάνθης, με την ομάδα, με την φανέλα της Δόξας Δράμας, του Πανδραμαϊκού, στα 49 του χρόνια. Διεθνής με την εθνική μας ομάδα, με 26 συμμετοχές από το 1999 μέχρι το 2008. Στα 49 του λοιπόν ο Παρασκευάς Σάντζας αποχαιρέτησε αυτόν τον μάτιο κόσμο, χτυπημένος από μια σπάνια ασθένεια. Νωρίς μάθαμε και το φευγιό άλλης μιας γνωστής Ελληνίδας, της γογός Γογό Μαστροκώστα.

εγώ έτσι κι αλλιώς αυτό το χαμογελαστό κόριτσι είχε συνδεθεί έμεσα με το ποδόσφαιρο, καθώς ήταν χρόνια παντρεμένη με τον Τραϊάνο Δέλλα. Ήταν μαχήτρια, έδωσε την μάχη για αρκετά χρόνια. Δυστυχώς και η γογό μας Τροκώστα στα 54 της χρόνια μας αποχαιρέτησε.

Και τώρα επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Πάμε σιγά σιγά για τα ημιτελικά της GBL, της Basket League.

Για να φτάσουμε στους τελικούς, να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια εκκρεμότητα. Ξέρουμε το ένα ζευγάρι. Το ένα ζευγάρι των ημιτελικών είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε αργά, όχι αργά, γύρω στις 9 περίπου, να ξέρουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά. Τον Ολυμπιακό, ο ΑΕΚΑΡΙΣ παίζουν στις 7 η ώρα στη Σανελαρίνα. 1-1 είναι η σειρά. Όποια ομάδα κερδίσει θα πάει να συναντήσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Shame, right, like a

Ο Αλέξανδρος λέει, αν η Ευρωλίγκα μου έδινε και εμένα κλειστό συμβόλαιο για χρόνια με τα εκατομμύρια από πίσω και μου έδινε και το Final Four στην πόλη μου και εγώ θα έπαιρνα την Ευρωλίγκα, τι άλλο να κάνει η Ευρωλίγκα? Λέει, το μόνο που μένει να κάνει είναι να δώσει με τη σειρά το κύπελο σε κάποιες ομάδες χωρίς αγώνα, έλεος με τη γελοιότητα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, λέει, Αλέξανδρε, τα πράγματα. Ο Αχιλλέας λέει, ο Σαρελάκος ακόμα γλεντάει και δεν ήρθε και πάει στη Γιόγκιου μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού χθες το βράδυ. Τα ξημερώματα δηλαδή. Ο Δημήτρης λέει, καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Όταν έραψε το τέταρτο ευρωπαϊκό είπα, ανάθα, θυμάσαι πόσο χρονών ήσουν ή το ξέχασες, Δημήτρης από Αθήνα? Όχι, το θυμάμαι, 30 ήμουν, Δημήτρη μου. Πριν 19 χρόνια συνέβη αυτό. Το... όχι, το 7 ήταν το νομίζω το 7 ήταν το τέταρτο, ναι, το 7 είναι πριν από 19 χρόνια, ναι. Αλλά άλλο. Ντεζαβού ήταν αυτό το 2007 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό. Το τέταρτο ευρωπαϊκό λοιπόν ο Ολυμπιακός και αυτός το παίρνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Καλησπέρα Φάνης Κοζάνη, Μέγα Γιάννη, Μέγας και ο Θρύλος. Έκανε τη μισή Ελλάδα να χαρεί και τη μισή να πάρει στεναχωρία. Χαιρετίσματα στον Αργυρό Βιλέη, Φτελιά Δράμας, που είναι και χαρούμενος. Γεια σου ρε Φάνη Γιγάντα από την Κοζάνη, ο φίλος μας καθημερινός ακροατής. Ο Κώστας, καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια στην Ολυμπιακάρα για την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Τώρα φουλ για το πρωτάθλημα. Βλέπω σκορ 3-0-3-1. Κώστας από την κατακόκκινη Ρόδο. Γεια σου Κώστα. Τα χαιρετίσματά μας και στην όμορφη Ρόδο. Εσύ ρε Δημήτρη Παραγιωτόπουλε το είχε στείλει αυτό και σε ψάχνα το Σάββατο. Έκανα εκπομπή και λέω να μου στείλει αυτός που είχε στείλει το μήνυμα. Αυτό το πώς το είχα στείλει, λέει, πριν το Final Four. Καλησπέρα Δημήτρη, πολεμικό ναυτικό. Αν ο Πίτερς είναι MVP στο Final Four, τον κρατάς? Τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπω και το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όντως το είχε στείλει αυτό. Και νομίζω ο Πίτερς πραγματικά ήταν ο MVP του Final Four της Αθήνας. Ο Αντώνης λέει, καλησπέρα Γιάννη, και που πήρε, λέει, το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός, ακόμα τον Αλβέρτη δεν τον έχουν περάσει, έχει 5 μόνο. Σωστά, ο Φραγκίσκος έχει 5 ευρωπαϊκά με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Χρήστος από τον Εύωασμο, κρίμα για τον Άτζα και Μαστροκώστα, καλό παράδεισο και στους δύο. Καλησπέρα Γιαννάρα, λέει ο Φιλοσόλου, τι έγινε χθες? Σε κομβικά σημεία είδες δύο σφυρίγματα, έτσι, βήματα, λέει, στο χεζόνιο και μετά φάουλ του Καμπάσο. Τα γαβράκια όπως πάντα δεν βλέπουν τις δικές τους εύνοιες, γενικώς μπράβο τους και συνεχίζουμε. Επίσης να συλληπιθούμε τον χαμό του Άτζα και της γογός Μαστροκώστα. Ο Νότιος 7, για χαρά από το θρόνο του Δία. Γεια σου ρε Νότιε. Ο αντιρεαλιστής, καλησπέρα, θερμά συλληπιτήρια στους απανταχού Έλληνες οπαδούς της Φενέρ και της Ρεάλ με αγάπη. Κύριε Παπαγεωργίου, το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα δεν ήταν ο Ντομίνικ Βίλκινς, αλλά ο Μόζουελ Μαλόουν του ΒΑΟ. Όχι, νομίζω ο Ντομίνικ Βίλκινς δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Καλό μεσημέρι Γιαννάρα, με την καλή συμπεριφορά σου είσαι παντού συμπαθέστατος και σήμερα γιορτάζεις, σαν και νηστεία μαφίας Φιλιππιάδα. Είχα 30 χρόνια και θα έχω πάντα το Γιώτα Κορόλα, λέει. Άστον πάρει τον ποντίκα να λέει.

αν επιτρέπεται, λέει, δημοσιογράφος να λέει το πήρε στην έδρα του αντιπάλου. Από δημοσιογράφους της Έρας Πορ, αφού το πήρε στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ρε Γιάννη. Λάθος, λέει, για μένα είναι ίδρυκα αυτό. Δεν ξέρεις, ο Ολυμπιακός το 28 θα διεκδικήσει το Final Four στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός για να το πάρει και εκεί, στην έδρα του αντιπάλου του, δηλαδή το έχει πάρει.

παράφορου οπαδού του Παναθηναϊκού που παρακολούθησαν με τόση προσήλωση τον τελικά από τον καναπέ, λέει ο Λουκι Λουκ από τον Άλεμο. Γεια σου, ρε Λουκι Λουκ. Αλλά μην είσαι και εσύ κακέ τρέχει, μωρέ. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν παρακολουθήσει πολλού τελικού που έπαιξε η ομάδα του και όλου του κατέκτησε. Ό,τι τελικό έχει παίξει, έχει κατακτήσει. Εκτός από έναν με τη Μακάμπη που δεν ήταν και Ευρωλίγκα, είχε αλλάξει εκείνη τη χρονιά και είχε γίνει Σουπρολίγκα. Έχει 7 στα 8 δηλαδή. Ουσιαστικά για το κύπελο πρωταθλητριών και την Ευρωλίγκα, 7 στα 7. 7 συμμετοχές, 7 κατακτήσεις. Απίστευτο ποσοστό. Λοιπόν, για πάμε να παραδώσουμε μικρόφωνο στην Μαϊραξίδη. Να πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και σας ευχαριστούμε και σήμερα για την ανταπόκρισή σας. Ειδικά στο Viber γίνεται χαμός. Εδώ αν θα τα προλάβουμε όλα, Μαϊράκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα ηπειρωτικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούτε, Ερασπορ.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four, 92-85, ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας, θα είναι και το τελικό σκορ, Ολυμπιακός Ρεάλ, 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους και πού, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: Εβαν Φουρνιέ,
7: τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι, ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
11: Πρόκειται για έναν πασίγνωστο ύμνο που έχει ταυτιστεί με το Champions League. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μελωδίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο άκουσμά τους, κρύβεται μια όμορφη ιστορία. Ο ύμνος δημιουργήθηκε το 1992 και η επιρροή του ξαφνιάζει ακόμα και τον δημιουργό του. Ο Τόνι Μπρίτεν εμπνεύστηκε από ένα κομμάτι του 18ου αιώνα που έχει τίτλο «Ζάντοκο Πάπας». Έναν από τους τέσσερις ύμνους που είχαν γραφτεί για την ενθρόνηση του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Β' το 1727, ενός βασιλιά γνωστού για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του. Ο Μπρίτεν πήρε την εισαγωγή του παλιού ύμνου και άρχισε να δουλεύει προσθέτοντας τους στίχους που σύμφωνα με τις προσταγές της UEFA θα ψάλλονταν από χοροδία. Ο ύμνος έπρεπε να γραφτεί σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και έκανε τον ντεμπούτο του στην έναρξη της σεζόν 1992-93. Ο ύμνος αυτός δεν είναι και κανένα μνημείο τέχνης, παραδέχεται ο δημιουργός του και λέει απενοχοποιημένα: «Δεν ήθελα να κάνω τέχνη, απλά ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι κατάλληλο για τη δουλειά που προοριζόταν να κάνει».

0: Έτσι με Γιάννη Χαρούλη ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε το τρίτο μάτι Μαϊραξίδη, στην κονσόλα του ήχου Ελένα Φώτη και Ευγενία Δουλγεράκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Θα διαβάσω μηνύματα και είναι πάρα πολλά, θα μας φάει όλη την ώρα να διαβάζω μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ανταπόκριση. Ευγενία Δουλγεράκη είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, Δεσπινής Ευγενία. Πώς είστε εσείς, πώς πάτε?
1: Είμαι μια χαρά. Εντάξει.
0: Είμαστε την τελευταία εβδομάδα, έχω μάθει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα.
0: Τη αποφύτηση από την Ερασπόρ. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η πρακτική σου. Πώς σου φάνηκαν, έτσι, γιατί εμείς δεν θα τα ξαναπούμε.
1: Φανταστικά. Πέρασε
0: καλά.
1: Έχω περάσει υπέροχα.
0: Πήρες εμπειρίες, γνώσεις και τα λοιπά.
1: Εμπειρίες, γνώσεις, έχω γνωρίσει φανταστικούς ανθρώπους και στην Ερασπόρ και στην τηλεόραση. Όλη εκπληκτική, μια φανταστική εμπειρία. Έχω περάσει υπέροχα. Στεναχωριέμαι που φεύγω, αν είναι δυνατόν.
0: Θα συνεχίσεις να παίζεις βόλεϊ ή θα αφοσιωθείς στη δημοσιογραφία?
1: Έχω σταματήσει να παίζω βόλεϊ.
0: Τελείως. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι να ξαναξεκινήσεις?
1: Δεν το απορρίπτω ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αφήνω μια ελπίδα. Ναι, μια ελπίδα υπάρχει, ναι.
0: Ωραία. Και εμείς χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε, επειδή θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ πάρα πολύ, να είστε
0: εδώ
1: καλά.
0: Στο τρίτο μάτι. Πάμε να δούμε υδατοσφαίριση, πόλο.
1: Πόλο.
0: Έχει αυτή η εβδομάδα αρκετό πόλο.
1: Ξεκινάνε οι τελικοί του πρωτοθλήματος πόλο ανδρών την Τρίτη 26 Πέμπτου στις 7.30. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντέρμπι Ιωνίων. Για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Και αρκετά ανταγωνιστικός φέτος και από του χρόνου ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικός.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικός. Λένε... Έχει επενδύσει πολύ ο σύλλογος.
0: Ναι, πρόσεξε, έχει γίνει μια τεράστια επένδυση για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Το αναφέρω αυτό στους φίλους που ακούνε, ότι από του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα πάει να χτυπήσει στα ίσια την πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί και υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει και το πρώτο πρωτάθλημα στο πόλο στην ιστορία του.
1: Και γιατί μην ξεχνάμε.
0: Είναι ένα άθλημα, ναι, έτσι κι αλλιώς που κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός.
1: Αντικειμενικά, ναι, είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και στις ελληνικές πισίνες και στις παγκόσμιες. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο. Και αυτό φαίνεται και στην δημιουργία του τμήματος πόλο γυναικών του Παναθηναϊκού φέτος, που θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν κανονικά. Τώρα, για τους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Είπαμε αύριο 7.30.
1: Αύριο στις
0: 7.30.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, έχει πλέον εκτιμέδρες Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ότι η τηλεοπτική κάλυψη είναι από το Mega News, συγγνώμη.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ραδιοφωνικά
1: ο Βασίλης Μότσης, αγαπημένος μας εδώ.
0: Ναι. Ο δεύτερος τελικός προγραμματισμένος.
1: Ο δεύτερος τελικός είναι για την 5η 28 Πέμπτου. Ο τρίτος Σάββατο.
0: Δεν έχει βγει ακόμα η ώρα.
1: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα οι ώρες.
0: Εκεί θα είμαι εγώ στο Σεράφιο την Πέμπτη.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε θα πάω, θα μ' ακούσετε.
1: Να ακούσετε τον αγαπημένο μας εδώ. Και μετά υπάρχουν και άλλες δύο έξτρα ημερομηνίες σε περίπτωση που χρειαστεί τέταρτος και πέμπτος τελικός, Δευτέρα 1η 6 και Τετάρτη 3 6. Τώρα, είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός είτε όχι, έχει εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή του στο Champions League τη επόμενη σεζόν και έχει να βρεθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος από το 2015, που και πάλι τότε είχε συναντηθεί με τον Ολυμπιακό και είχε γνωρίσει την ήττα με 3-0.
0: Η διαφορά εκείνης χρονιάς είναι ότι φτιάχτηκε μια ομάδα, δαπανήθηκε χρήμα, αλλά για ένα χρόνο, ναι, μετά διαλύθηκε πάλι η ομάδα. Τώρα φαίνεται ότι η επένδυση βλέπει.
1: Βρίσκεται
0: μέσω
1: σε πολύ καλή πορεία ο Παναθηναϊκός στο πόλο, ναι, ανδρών και είναι μόνο ανωδική, πιστεύω, από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και στον τελικό του κυπέλου. Είχαμε δει που πάλι τα είχαμε ντέρπι Ιωνίων.
0: Ναι, στον κόλ έχασε στα τελευταία,
1: ναι,
0: δευτερόλεπτα.
1: Ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πολύ υψηλό επίπεδο πόλου παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Εξαιρετικοί όλοι οι παίκτες, Έλληνες και ξένοι, όλοι που συμμετέχουν και αναμένεται να είναι καυτοί και οι τρεις τελικοί ή όσοι υπάρξουν για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
0: Έχουμε τελικούς και στις γυναίκες.
1: Ξεκινάνε και οι γυναίκες την Τετάρτη 27 Πέμπτου, Ολυμπιακός Βουλιαγμένης στις 7.30.
0: Ζευγάρι.
1: Πολύ
0: κλασικό
1: συνηθισμένο ζευγάρι,
0: ναι,
1: ζευγάρι στις πισίνες. Είχαν συναντηθεί και εκείνοι στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό να παίρνει τον τίτλο με 15-13. Και αυτό ραδιοφωνικά εδώ, πάλι από τον αγαπημένο Βασίλη Μότση. Αυτά, όλα τα είπαμε.
0: Ναι, περίμενα. Αφού είπαμε πόλο, να πούμε τι περιμένουμε και για το Final Four του Champions League.
1: Είναι και το Final Four του Champions League.
0: Βέβαια, είναι τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ κοντά είναι ο Ιούνιος. Εδώ δίπλα είναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι και Ολυμπιακός σε άντρες και γυναίκες. Θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στη Μάλτα από τις 10 έως και τις 13 Σεπτέμβρη. Μέρα παραμέρα παίζουν οι άντρες και οι γυναίκες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στους άντρες παίζει 11 έκτου στις 10 με την Προρέκο και στις γυναίκες στις 10 έκτου με Ματάρο.
0: Άρα νομίζω Τετάρτη οι γυναίκες, Πέμπτη οι άντρες, mm-hmm. έτσι πάει, 10 και 11 έκτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά μικρός τελικός και τελικός είναι...
1: Είναι για τους άντρες 13 έκτου, για τις γυναίκες 12 έκτου.
0: Ωραία, μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες...
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Έτσι, του Ολυμπιακού και στους άντρες και στις γυναίκες να πάνε στον τελικό και να σηκώσουν και τα τρόπαια.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε, ορίστε, κοίτα εδώ, να την κρατήσετε την κοπέλα, φοβερή φωνή, λέει ο Θανάσης.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Χαρήκαμε για την γνωριμία,
1: Ευγενία
0: μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και καλή σταδιοδρομία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χαμογελαστή Μάιρα Ξηδή. Έμαθα και τα ευχάριστα. Δεν τα ξέρα, ρε, παιδιά. Δεν τα ξέρα. Δηλαδή, έχω πρεσβειοποιεί, αλλά δεν έχω παρατηρήσει τίποτα τόσο καιρό. Η Μάιρα περιμένει παιδάκι και είναι και 7 μηνών και εγώ δεν έχω παρατηρήσει τόσο καιρό τίποτα. Δηλαδή έλεος. Με το καλό Μαϊράκι. Το αγοράκι που παρά από ότι η Μάιρα είναι φανατική υποστηρίκτρια του Ολυμπιακού, οι πληροφορίες μου λένε ότι το παιδί θα πάει στην απέναντι πλευρά. Γιατί ξέρεις, έτσι γίνεται συνήθως και στα αγοράκια, ότι θέλει ο άντρας. Και αφού ο άντρας είναι παραθυλαϊκός, αυτό δεν μπορείς να τα αλλάξεις, Μάιρα. Αυτά έρχονται βέβαια σε δευτερεύοντα παρόλο, έτσι να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγεία του και πάλι με το καλό. Ο Θοδωρής, καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για όλα όσα έκανα χθες το ΆΚΑ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έλα μωρέ, αυτά είναι τώρα, δεν αφορούν τον αθλητισμό. Μην τα πιάνεις αυτά τα θέματα τώρα. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα σε όλους. Αν καθόμαστε να συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα, έχει... Α, η μεταφράστρια του Ολυμπιακού, Μαρίνα, στο ποδόσφαιρο δεν έχει όλος ο Παναθηναϊκός, οπότε μην ασχολούνται. Αυτά που θέλουν, να την κρατήσετε την κοπέλα, φοβερή φωνή. Ο Θανάσης το είχε στείλει αυτό, είχε και το προηγούμενο, δεν το πρόλαβα γιατί δεν το είχα ανοίξει. Ο Λούγιαν, θα συμφωνήσω με τον φίλο, αν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, να το έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας, ήταν λίγο άστοχο, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Α, ότι δεν έπαιξε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, αυτό λες? Όχι, είναι η έδρα του Παναθηναϊκού όμως, ρε παιδιά, εντάξει. Και είναι πραγματικά ένα στολίδι για όποιον δεν έχει πάει. Φαντάζομαι και οι φίλοι του Ολυμπιακού που δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε να δουν το νέο γήπεδο στο Telecom Center. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, ένα παλατάκι. Ο Δημήτρης στέλνει την κατάταξη με τις ομάδες που έχουν κατακτήσει, με τη σειρά βέβαια των πιο πολλών τίτλων, την Ευρωλίγκα ή το κύπελλο πρωταθλητριών. Η Real Madrid της είναι στην κορυφή, έχει 11 τίτλους. Δεύτερη Τσέσεκα Μόσχας με 8 τίτλους. Τρίτος ο Παναθηναϊκός με 7. Τέταρτος ο Αλβέρτης με 5. Έλα ρε τώρα, τι πίνακας είναι αυτός. Η Βαρέζε με 5. Έβδομος Ολυμπιακός με 4. Στην ουσία έκτος είναι ο Ολυμπιακός πίσω από την Βαρέζε, έτσι. Το λάθος, λέει, δεν είναι αναφορά ότι το πήρε στην έδρα του αντιπάλου, είναι ότι το αναφέρει σαν κατόρθωμα. Δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, αλλά τη Ρεάλ. Εγώ θέλω να κερδίσω το μεγάλο μου αντίπαλο στο τελικό, ακόμα και αν γίνει στον Κρόνο. Το να κερδίσει το σεφ την Μπάρτσα δεν μου προσφέρει κάτι παραπάνω, όπως και αναφορά σε κόκκινα καθίσματα, λέει. Τι θα ήταν, παιδιά, Μπορντό? Ο Ολυμπιακός έπαιζε, όχι το γραφείο τελετών Μπούκουρας. Ο Κώστας λέει πράγματι λυπηρό να λείπουν Γιαννακόπουλοι και Αταμάνα από την απονομή στο ΆΚΑ. Μέσα στο σπίτι τους οι άλλοι αλώνιζαν, ντροπή.

Κώστας λέει χάρισμα, λέει, στους Παναθηναϊκούς 10 κούπες να φτάσουν 17 και να κοιμούνται με τον εφιάλτη που έζησαν. Ας πάρουμε πάλι σε 10 χρόνια, σαν 10 κούπες ήταν αυτοί. Εντάξει, σιγά τον εφιάλτη μου, ρε, και εσύ. Λόγω ότι ήταν στο ΆΚΑ. Ρε παιδιά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Ίσα-ίσα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιζε στο ΆΚΑ Ολυμπιακός με 18.000 Παναθηναϊκούς στις εξέδρες. Έπαιζε Ολυμπιακός με 18.000 φίλους του. Σκέψου, λέει, να έχεις φαρμακοβιομηχανία και να μην υπάρχει φάρμακο να σε κάνει καλά χθες. Κακίες. Καλό σας απόγευμα, Γιάννη φίλε μου. Τα συλληπιτήρια μου στις οικογένειες Σάντζα και Μαστροκώστα. Μαστροκώστα, μπράβο στον Ολυμπιακό. Βασίλης Δράμα, Πόντιος Παοκάρα. Ιστερόγραφο, έχετε την αγάπη μας και την φιλιά μας, τα φιλιά μας. Ο Γιώργος, καλησπέρα σας. Μετά από 39 χρόνια θα μας φτάσουν. Πάντως έβαλε και εδώ το χεράκι του, το χεράκι της διαιτησία. Καλά, λέει ο φίλος ο Ιωάννου, έλεγε πόσο θα πονέσουν οι Παναθηναϊκοί.

Ο Στάθης από το Ζέλη Πανάθα, καλησπέρα Άρχοντα Γιάννη. Μπράβο στον Ολυμπιακό, γιατί κράτησε στα 11 ευρωπαϊκά τη Ρεάλ για να τη φτάσουμε σε μια πενταετία. Ορίστε, υπάρχει και η άλλη άποψη. Ο Ευθύμιος, καλησπέρα, λέει. Μαραγκός, γεια σου Ευθύμη. Ο Γιώργος λέει: εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί ο κύριος Σωτηρίου μετέδωσε τον τελικό χθες, αφού είναι Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει άλλος. Άλλαξα συχνότητα, να ξέρετε, ρε παιδιά. Μάλλον δεν ακούτε Σωτηρίου, δεν ακούτε Τεντόπουλο. Έχετε χάσει επεισόδια. Όλα αυτά τα χρόνια ο Σωτηρίου και ο Τεντόπουλος στις μεταδόσεις είναι το κορυφαίο δίδυμο στα RGNA. Με τεράστια αντικειμενικότητα και οι δύο. Οπότε τώρα, τι μήνυμα είναι αυτό, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα σας, υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, αλλά το ευχαριστήθηκα με την νίκη του Ολυμπιακού, με το κλάμα του Παπα-Νικολάου, το κλάμα του Πρίντεζη και τη χαρά του Παπαλοκά και του Σπανούλη. Άξια το κέρδισε σε ένα δύσκολο μάτς που η Ρεάλ έδειξε ότι είναι ομάδα με χαρακτήρα. Το πείραγμα που θα φάω σήμερα σκέφτομαι και λέω να πάρω άδεια. Πάρε, πάρε άδεια, πάρε. Ο Βαγγέλης λέει: Γιάννη καλησπέρα, εμείς έχουμε τέτοια ομαδάρα που μπορούμε και θα το πάρουμε 4 συνεχόμενες και μετά τα λέμε, έτσι θα μας τρέμουν όλοι. Βαγγέλης από Φάληρο. Γιάννη, είσαι πολύ κύριος και πολύ καλός δημοσιογράφος. Σε άκουγα με προσοχή την ημέρα του ημιτελικού και ήσουν υποδειγματικός. Θα ήθελα να είσαι ένας από τους φίλους μου. Λέει ο Γιώργος: να σε καλά Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Καλό παράδεισο, συνεχίζει σε Παρασκευά και Γεωργία. Συγχαρητήρια στο θρύλο.

Γιάννη, πες για τα 13 χρόνια του Παναθηναϊκού μακριά από, από τα Final Four, λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Και για το αρνητικό ρεκόρ του Παναθηναϊκού τη σεζόν 22-23, 9 νίκες, 23 ήττες, 17η θέση. Αυτά να θυμούνται οι Παναθηναϊκοί. Ναι, αλλά από εκείνη τη σεζόν την επόμενη ήρθε η ολική ανατροπή. Ωραία τα λες, αλλά εκεί φάνηκε πόσο ο βασιλιάς επέστρεψε στο θρόνο του, έτσι. Γιατί το 22-23 ήταν προτελευταίο στην κατάταξη, το 23-24 κατέκτησε στην κούπα. Ο Βαγγέλης Νότου Μαρούση Παοξίδης, καλησπέρα και από μένα, μπράβο στον Ολυμπιακό, μακάρι να δυναμώσουμε και εμείς έτσι, καλό θα είναι για όλη τη χώρα. Σωστό, συμφωνώ Βαγγέλη μου. Γεια σου ρε Γιώργο MX5 με τη φωτογραφία σου. Ο Αποστόλης πολύ δηλητήριο στάζουν οι Παναθηναϊκοί, δεν πειράζει, θα το χωνέψουν λέει. Ο Νεκτάριος λέει, θύμισε λίγο παρακαλώ στους γάβρους, πόσες σκούπες με αντίπαλο αυτούς μέσα στο ΣΕΦ έχουμε σηκώσει εμείς τόσα χρόνια. Για τους λάτρεις της στατιστικής, ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 7 τίτλους μέσα στο ΣΕΦ. 1986 κύπελο με Ολυμπιακό, 1993 κύπελο με Άρη, 1999 πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, 2010 πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, 2013 πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, 2017 πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, προχωράμε λέει. Ο Αχιλλέας, βάλτο στο αθόρυβο, μας πέθανες. Έχεις δίκιο, δεν έχω βάλει και χτυπάνε τα messenger, τα οποία δεν τα έχω κοιτάξει και καθόλου, και θα παραπονιούνται οι φίλοι που στέλνουν και εκεί.

Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Γιάννη φίλε μου. Νομίζω το μόνο που μπορούν να περιμένουν πλέον οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι και η ανάληψη μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Βοταλικό. Το σηκώσουν και εκεί, σου λέει: το σήκωσαν στην Αγιά Σοφιά, το σήκωσαν στο Telecom Center. Να δώσουν και μια διοργάνωση στο Βοτανικό, να το σηκώσει και εκεί, κατάλαβε.

Ο Κανέλος λέει: ναι, φίλε μου Γιάννη, όμως τα έκανε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια των αθλητισμού. Για ποιον λες? Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Για στείλε, για ποιον το λες? Ο Φάνης λέει: μετά το Final Four ας εξεταστεί και στέγη του Telecom Center, καθώς οι Ολυμπιακοί θέλουν να το κάνουν καμπριολέ όπως το δικό τους. Ο Μάλκομ.

Για το επεισόδιο που έγινε στο Telecom Center, έτσι, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητρέδη. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Δεν έχουν να κάνουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, έτσι.

Καλησπέρα από τις κατακόκκινες παπαδάτες. Μάχημος 7, Αγρίνιο, πρωταθλητές Ευρώπης, 11 2 νίκες πες του. Είμαστε. Να και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο team manager της Κηφισιάς στο Βόλεϊ. Καλησπέρα Γιάννη, ακούμε και σήμερα σαν πρωταθλητές Ευρώπης. Είναι ο Μανώλης από, από την Άξο, τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη. Ο μικρός Ρόνι Σεϊκέλη, ο Μπόπ Μαμαντού και ο Ντομινίκ Βίλκινς. Κάπου εδώ με αυτά τα μηνύματα θα σας αποχαιρετήσουμε. Άφησα τίποτα διάβαστο? Πρέπει να έχω αφήσει τίποτα στο Messenger. Μα η Ραξίδη, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευγενία Δουλγεράκη, Ελένη Φώτη, δημοσιογράφη και επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 12 το βράδυ, με την εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, μείνετε εδώ. Έρχονται οι μπασκετικοί μας, οι καλύτεροι που υπάρχουν. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κύριε και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμιστή έχω η Μέγερα Ξίδη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του για ακόμη 2 χρόνια είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή κατάκτηση της EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους. Την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-85 της Real στο τελικό του Final Four που έγινε στο Telecom Center. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ τόνισε ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 ξημερώματα την πορεία από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7 στον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό στην Greek Basket League με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους ημιτελικούς στον Ολυμπιακό. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας που έχασε τη μάχη με την όσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άντζας έπαιξε τον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα Super Cup, ενώ αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμας. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα καθώς δίνει τη δική του μάχη απέναντι σε σπάνια νόσο που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και από την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του, γογός Μαστρο Κώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντή. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, καθώς ο 33χρονος μεσοεπιθετικός συναντήθηκε με την διοίκηση των Ερυθρόλευκων για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. Η κατάκτηση της τέταρτης θέσης της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον τρίτο και μετά την ΑΕΚ και τον Όφη να κλειδώνουν τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 5 αποχωρήσεις από τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν θα συνεχίσουν στην Τρίπολη η Άλχο, Μουνιώθ, Τζιτώντας, Σανδάρης και Μεντιέτα. Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στην Λιούπολη για τον τρίτο τελικό της Handball Premier με τη σειρά στο 1-1. Χωρίς παίχτη της Real Madrid και με 8 της Μπαρσελόνα στην 26άδα η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τοντόπουλο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
8: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
7: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Ακούτε Era Sport.
17: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την κορυμπάνδα από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
18: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς.
17: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γουόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
18: Λοιπόν,
17: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
18: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
19: Ακούτε Era Sport.
20: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 16 λεπτά μετά τις 5 κουδέρα σπορ. Ακούτε 48 δευτερόλεπτα, 24 συν 24 και σήμερα. Την επομένη μιας πολύ σημαντικής ημέρας για το ελληνικό μπάσκετ. Για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός στην Πέμπτη του απόπειρα κατάφερε να ανέβει στο Everest, να ανέβει στο θρόνο, να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και μάλιστα μετά από πολύ μεγάλη μάχη, ένας τελικός ο οποίος ήταν αντάξιος του ονόματος, ναι, όπως είχε πει ο Χεζόνια, των δύο γιγάντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Τα σέβη μας.
1: Και στη Ρεάλ.
0: Στη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός δεν έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο θα χάσει τον τελικό χθες. Πήγε να γίνει αυτό που δεν πίστευα εγώ, που τα ξέρω όλα. Που νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Γιατί είναι πραγματικά άξια σεβασμού η ομάδα της Ρεάλ για αυτό που έκανε χθες, που πέτυχε χθες, και σπουδαίος προπονητής ο Σκαριόλο. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Ακόμα πιο σπουδαίος είναι ο Μπαρτζόκας. Θα πω γιατί. Γιατί το πιστεύω εγώ, γιατί τι έκανε χθες. Κατά την άποψή μου, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έβλεπα.
1: Περίμενα να το πω αργότερα, αλλά επειδή το είπες εσύ.
0: Εγώ, να μείνω σε κάτι, να πω ως επιμήθειο μετά την χθεσινή κατάκριση της Κούπας από τον Ολυμπιακό. Γκάλης. Κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη φέρνει περισσότερα παιδιά, να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Αυτό είναι το επιμύθι όλο. Πώς, τι, γιατί, θα τα εξηγήσουμε, θα πούμε. Τα πάντα θα τα πούμε. Αυτό έχει σημασία. Και κάτι ακόμα, το οποίο μου έκανε πολύ κακή εντύπωση, εκ μέρους κάποιων ανθρώπων του τύπου, του συναφιού μας. Εκεί να ρωτάνε τους Αγγελόπουλους, να ρωτάνε τον Μπαρτζόκα, να ρωτάνε τους παίκτες μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Και προς τιμήν των ανθρώπων του Ολυμπιακού το απέφευγαν. Το απέφευγαν για να μην πυροδοτήσουν περαιτέρω την κατάσταση.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί είναι, παιδί μου, εκεί με το ζόρι να δημιουργηθεί πρόβλημα, να πυροδοτηθεί η κατάσταση.
1: Να πει κάποιος κάτι πάνω στον ενθουσιασμό,
0: ναι,
1: για να κρεμαστεί κάποιος.
0: Να... Δεν νομίζω το έκαναν.
1: Ναι, βγάζει για τίτλο. Για τίτλο.
0: Εγώ Ολυμπιακός, ας πούμε, που κάνω ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να ρωτήσω ότι μέσα στο σπίτι τον μπάτησες, τον έκανες, τον έρανες. Και προς τιμήν, όχι, μου έκανε εντύπωση αυτό, ναι, Γιάννη. Όπως το τρίτο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι όλη η Ελλάδα, χθες το βράδυ, μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί, εγώ τουλάχιστον, είχαμε καθυλωθεί στο Earth News. Ήταν το μοναδικό κανάλι το οποίο έκανε συνδέσεις με όλη την Ελλάδα, κυρίως βέβαια με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, και οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, όλοι να δούνε τι γίνεται. Άθλος πραγματικός και πολύ καλή δουλειά από τα παιδιά της τηλεόρασης δίπλα, του Earth News. Πραγματικά δηλαδή το χάρηκα. Παντού

0: ακροβολισμένη ρεπόρτερ. Φυσικά η Ερασπορ που πήγε παντού κι αυτή, ήταν παντού, σε όλη την Ελλάδα. Είχε φροντίσει ο Σύμφης Βοντζάκης.
1: Απλά είναι μερικές
0: παντού σε εικόνα, όλη την Ελλάδα. Αλλά η εικόνα
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, δεν ήταν. Μετέδε τον παλμό το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο έχει άλλη γοητεία, ναι. Αλλά η δύναμη της εικόνας είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι,
1: είναι ορισμένα πράγματα που δεν περιγράφονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς να περιγράψεις
0: τα
1: βεγγαλικά.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι. Το ρόστερ της εκπομπής θα πεις.
0: Βέβαια. Η φίλη μας η Μάιρα. Η Μάιρα Ιξίδη. Καλή μας η φίλη. Η Ελένη Φώτη. Η άλλη καλή μας φίλη στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Και περιμένουμε και την συμμετοχή σας. Βέβαια, ναι. Το τι έχει γίνει σήμερα. Το φαντάζεστε όλοι από ναι, μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε,
1: επειδή
0: παιδιά.
1: Νομίζω ότι από το πρωί έχουμε γίνει αυτό που λέει και είχε πει και ο Μιχάλης ο Κακιούζης, σαν τους Μαϊντανούς. Που
0: ναι.
1: Τους,
0: να, τώρα στο μόνιτο, στην τηλεόραση, μια τηλεόραση, έβλεπα τον Κωστή, του Σωτηρίου, ναι. Στην εκπομπή του. Την update που είναι τώρα, ναι, σε εξέλιξη.
1: Νωρίτερα είμαστε στην R3,
0: ναι.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Τι ώρα σε έβγαλα εσένα χθες το πρωί που μου λέγες, 4 παρά.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, ναι, έχουμε πάρει ότι... αβέρτα. Δεν έχει σημασία.
0: Είναι οι μέρες μπάσκετ.
1: Είναι οι μέρες και αυτό είναι για μας μεγάλη χαρά. Όποτε έχει συμβεί, γιατί 11 φορές έχει συμβεί και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για τα τρόπαια που έχουν πάρει η ΑΕΚ, το Μαρούσιο, ο Άρης, όλες οι ομάδες μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και δεν είναι κούραση, είναι ευτυχία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νομίζω δικαία από κάθε άποψη και αν το εξετάσεις πήρε το
0: Γιάννη μου,
1: το τρόπαιο.
0: Ήταν ομάδα εξπρές από την αρχή της σεζόν.
1: Εντάξει, δεν έγιναν... το λέω εξπρές, είχε και αναταράξεις, αλλά
0: 1,5 μήνα ήταν.
1: Αλλά δεν γινόταν να πας έτσι.
0: Ποτέ δεν γίνεται, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Ομάδα τρένο από την αρχή. Ήταν πλήρης που ήταν σε ρόστερ. Έγιναν
1: τέσσερις προσθήκες.
0: Ναι, και ο Τζόζεφ.
1: Με τον Ηλικίνα και τον Τζόζεφ.
0: Ηλικίνα, Τζόζεφ, Μόντε Μόρις και ο Τζόουνς. Και η ομάδα πήρε αυτό που της άξιζε φέτος ο Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα. Και... οποιοςδήποτε έχει διαφορετική άποψη δεν αγαπάει τον μπάσκετ, είναι απλό.
1: Μα τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο.
0: Και δυσκολεύτηκε. Εγώ περιμένα πολύ πιο εύκολα χθες να τελειώσει τον αγώνα.
1: Όχι, γιατί να σου πω κάτι, μόλις.
0: Όταν δεν έχει ψηλό καθόλου.
1: Όχι, ίσα. Πρώτον, πέρα από αυτό που έχουμε πει ότι αυτό συσπηρώνει, το δεύτερο είναι το εξής, ότι η Real πλέον έπαιζε χωρίς άγχος, δηλαδή είχε όλες τις δικαιολογίες του κόσμου εάν δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, γιατί έπαιζε και στην έδρα, συσσαγωγικά, μέσα στην Ελλάδα, όπου 17.000 οπαδοί ήταν του Ολυμπιακού, έπαιζε με μια ομάδα που ήταν πλήρη πρώτη όλη τη χρονιά, έδειχνε το μεγάλο φαβορί, ήταν πλήρης χωρίς κανένα τραυματισμό. Και βέβαια από τακτικής πλευράς, το οποίο ταξιοποίησε ο Σκαριόλο στο maximum, ότι είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει μη κλασικά σχήματα. Και όταν λέω μη κλασικά σχήματα, είναι τα σχήματα τα οποία δεν βολεύουν μια ομάδα που παίζει με πεντάρι το Μιλουτίνοφ, ας πούμε, να κυνηγήσει έξω το σουτ. Και εμφανίστηκε αυτός ο Λάιλς, ο οποίος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, από όπου σηκωνόταν έγραφε, είχε στόχευση. Αυτό που είπες, ότι έκανε εκπληκτική δουλειά πρώτον εξουδετερώνοντας τον Ντόρση, που δεν ήταν
0: Ντόρση χθες ήταν αλλού για αλλού,
1: δεν ήταν παράγοντας στο αγώνα,
0: δηλαδή και απλά αγχώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, έκανε λάθη και κακές επιλογές.
1: Αυτό είναι το κακό. Αλλά του Ντόρση, ναι. Το κακό του Ντόρση που το έχει ξεπεράσει, γιατί δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν πάει με το ζόρι πια να μπει στο παιχνίδι. Το αφήνει αν έρθει επάνω του. Ο Ντόρση πήγε με το ζόρι να πάει κόντρα στο παιχνίδι. Και τον είχαν μαρκάρει με τέτοιο τρόπο που περισσότερα λάθη έκανε παρά να βοήθησε την ομάδα του. Και κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας είδε και απόειδε και τον απέσυρε οριστικά και δεν τον ξαναχρησιμοποίησε, γιατί ήρθε από τον πάγκο ο παίκτης που για μένα είναι ο MVP του Ολυμπιακού όλη τη χρονιά, και θα το εξηγήσω, ο Εβάν Φουρνιέ, και είναι MVP για την οτροπία του.
0: Καλά, σου πω κάτι. Έχει δυνατότητες το παλικάρι όμως, έτσι.
1: Πέρα από την κλάση του.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ό,τι η κλάση.
0: Άλλο MVP και.
1: Όχι,
0: να σου πω,
1: κλάση έχουν πάρα πολλοί παίκτες. Κλάση έχουν πάρα πολλοί παίκτες, αλλά δεν τους θες στην ομάδα σου. Γιατί σου χαλάνε τα αποδυτήρια. Γιατί κοιτάνε τον εαυτό τους. Ο Ντόρσεϊ, λέω. Ο Φουρνιέ δέχτηκε να είναι αναπληρωματικός του Ντόρσεϊ γιατί η ομάδα πήγαινε καλύτερα έτσι. Δεν κατέβασε μούτρα ούτε μία στιγμή. Μίλαγε, ήταν θετικός όλη τη χρονιά. Όποτε πέρασε και αυτό μια περίοδο που ήταν στα κάτω του, σιγά σιγά την κρίσιμη στιγμή ήρθε σε φόρμα και τα δύο μάτς μπήκε μπροστά. Όπως πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Πίτερς, ο οποίος και στα δύο μάτς ήταν καθοριστικός.
0: Ο Πίτερς, Γιάννη μου, ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στο Final Four αυτό.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω MVP για ένα λόγο.
0: Έκανε ότι είναι... δύο πολύ μεγάλες εμφανίσεις, ναι, ναι. Και ημιτελικό και τελικό.
1: Ναι, δεν μπορώ να τον πω MVP, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί δεν είναι αυτός που δίνει ρυθμό, είναι εκτελεστικό όργανο ο Πίτερς. Καταλαβαίνεις, είναι άλλο ο ηθικός αυτούργος και άλλο ο Φουρνιέ,
0: ναι,
1: πήρε
0: ο Πίτερς...
1: την μπάλα, ύψωσε το ανάστημα, κράτησε, έδωσε, ξύπνησε, okay. Με αυτή την έννοια.
0: Όχι στον ημιτελικό, χθες.
1: Ναι, και στον ημιτελικό πάλι ήταν διακριθής.
0: Διακριθής, ναι, αλλά χθες ήταν πραγματικά ο MVP.
1: Καλά, χθες ήταν
0: το
1: κάτι άλλο.
0: Όμως ο Πίτερς με το ένα πόδι εκτός Ολυμπιακού και έκανε αυτά που έκανε. Δηλαδή, του βγάζω το καπέλο.
1: Όχι, ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος.
0: Σωστός, μετρημένος, με κινήσεις σίγουρες. Ο Μπαρτζόκας ήταν λίγο αγχωμένος. Τον έβλεπα ότι υπήρχε άγχος, αλλά έκανε την κίνηση μάτ για μένα χθες. Ήταν χρησιμοποιήσει zones σε αλλαγές, φίλε.
1: Ήταν, αντέδρασε.
0: Που ήθελε ένα τέτοιο παίκτη στη Λεσόρ, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος λέμε, για να μπορεί να μαρκάρει τα γκάρ. Ένα ψηλό να μπορεί να μαρκάρει, αλλά καλύπτει το καλάθι. Δηλαδή, επί 8 λεπτά. Στο τέλος είχε τον Τζόουνς, όχι τον Ντόντα Χολ, ο οποίος...
1: Όλη η τέταρτη περίοδος έπαιξε με μια πεντάδα η οποία δεν είχε παίξει πριν, ποτέ.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω
0: δηλαδή,
1: ότι εκεί ήταν η κίνηση.
0: Αν δεν είναι μπασκετική ευφία, ποιο είναι?
1: Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έχεις 7-8 παίκτες, είναι εύκολο να διαλέξεις 5. Όταν έχεις 12 όμως και δεν ξέρεις ποιος μπορεί να βγει.
0: Όταν έχεις έξω τον Μόντε Μόρις και τον Λαρετζάκη.
1: Παιδί μου, όταν έχεις 12. Είναι πιο δύσκολο να κάνεις επιλογή από τους 12. Δεν είναι ότι αυτό που είχε πει και η Χάρη να στείλει μου μια φορά, κλείνω τα μάτια μου και διαλέγω στην τύχη. Λοιπόν, δοκίμασε πρώτα το Μακίσικ στο ξεκίνημα.
0: Που και αυτό βγήκε.
1: Ναι, στο ξεκίνημα τη τέταρτη περίοδου.
0: Αυτή η αγκαλιά και στη χωμηθεία μετά.
1: Καλά, αυτή είναι για άλλου λόγου.
0: Για άλλου λόγου.
1: Για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Για τα 5 χρόνια. Αυτό που είπε και στη συνέντευξη που μετά ο Μπαρτζόκας. Ναι.
1: Ναι. Αλλά το σχήμα το τελευταίο ήταν σαν να διάλεξε αυτό που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή ένα playmaker, στην αρχή ξεκίνησε ο Τζόζεφ, ο οποίος, θες να σου πω κάτι, ήταν ο μοναδικός που δεν έφαγε καλάθι από τον Λάιλς. Δεν μπορούσε, πήγε ο Λάιλς να τον μποστάρει και δεν μπορούσε να στρίψει. Μιλάμε για τέρας δύναμης στα πόδια. Εντάξει, ο Τζόζεφ ήταν τεράστια προσθήκη τελικά για τον Ολυμπιακό. Στο 2 ο Φουρνιέ, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του οργανωτή. Στο 3 ο Πίτερς, για να, μπορεί,
0: ο Πίτερς με
1: για να μπορεί να πάρει κάποια σούτ. Γιατί και ο Βεζένκοφ, ναι, ήταν εγκλωβισμένος. Παρ' όλα αυτά, ή μάλλον ίσως και γι' αυτό να βρει και ο Βεζένκοφ σε εκείνη τη φάση ένα-δύο σούτ που του λείπανε σε όλο το παιχνίδι. Γιατί υπήρχαν και άλλες απειλές από την περιφέρεια. Και φυσικά η προσθήκη του Τζόνς που δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Μέχρι
0: όλη
1: εκείνη τη στιγμή που άρχισε ο Τζόνς.
0: Με συγκεκριμένο αμυντικό ρόλο.
1: Για τις αλλαγές.
0: Για τις αλλαγές. Και 8 συνεχή λεπτά έπαιζε με Τζόνς. Ο οποίος πόσο χρησιμοποιήθηκε καθόλου με την Φενέρ.
1: Λίγο. Όχι.
0: Δεν είχε παίξει πολύ με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ πιο λίγο από τους ψηλούς είχε παίξει ο Ντόντα Χολ.
0: Α, δεν το θυμάμαι καλά αυτό, ναι. Εντάξει.
1: Είχε παίξει πολύ περισσότερο ο Τζόουνς, αλλά ο Μιλουτίνοφ που είχε κυριαρχεί στα rebound. Λοιπόν.
0: Είναι, θα πω, όπως το έτσι σε απλή λαϊκή γλώσσα, ότι είναι μεν λερναία ύδρα Ολυμπιακός, αλλά η αξιοποίηση των πλοκαμιών έχει σημασία από τον coach.
1: Ακριβώς, πότε θα μπει ποιος.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί? Ωραία, κάνεις μια περίφημη εκπληκτική προετοιμασία, αναλυτική, έχεις το πλάνο σου. Το θέμα είναι και να κουτσάρεις την ώρα του αγώνα, να βρεις τις λύσεις. Είτε τις έχεις στο μυαλό σου προμελετημένες ή είναι αυθόρμητη η αντίδρασή σου. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Μπαρτζόκα. Βέβαια τώρα κάποιοι νομίζω ότι όλα αυτά
1: εκπορεύεται από την εμπιστοσύνη που έχει στην ομάδα του. Νομίζω ότι...
0: Και την επιδραστικότητα και την προσωπικότητα που έχει επιβάλει. Ούτε με ξύλο γίνεται αυτό, ούτε με τιμωρίες, ούτε με τσαμπουκάδες. Αν χρειαστεί και αυτό, αλλά στην έσχατη περίπτωση αυτό επιβάλλεται. Πάμε, ναι, έχουμε δελτίο. Πω, μας έψε η λογοριαρία, φίλε. Πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα υπηρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τελικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και δύο δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
12: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
11: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four, 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
12: Λοιπόν,
11: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
12: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
13: Ακούτε Ερασπορ

0: Πολλές ροκές έχουν
1: καλή
0: πέσει.
1: Ροκιά, καλή ροκιά.
0: Όχι, αυτή τη βδομάδα πολλές ροκές, μάλλον τις τελευταίες μέρες, με τις Metallica, με τους Iron Maiden εν μέσω Final Four. Στο Final Four σκληρό ροκ.
1: Σκληρό ροκ. Πολύ σκληρό ροκ, φίλε.
0: Πολύ ξύλο χθες, ναι. Στο μπάσκετ, στο μάτς. Γιατί ειδικά ο Καμπάτσο έπαιζε ελληνορωμαϊκή.
1: Ο γνωστός Καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Ο γνωστός Καμπάτσο.
0: Έκανε και μια λαβή, ναι, που θύμισε εκείνο που είχε κάνει στο Διαμαντίδη.
1: Στο Διαμαντίδη. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε, θα απαντήσω και στο Γιώργο.
0: Πρέπει
1: και εσύ.
0: Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα μηνύματά σου. Εμείς
1: κόπο,
0: έχουμε μιλήσει, έχουμε
1: πει,
0: βάλει τις δηλώσεις.
1: Δει, έχουμε δει.
0: Ναι, αξίζει να μιλήσετε κι εσείς.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Τι έχετε δει, τι σας έκανε εντύπωση, τι παρατηρήσατε. Να κάνουμε μια συζήτηση εδώ όλοι μαζί.
1: Ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Λίγο αργότερα όμως, του φίλου του Γιώργου, αν δεν απατώμε, το βρούμε. Ναι, του Γιώργου. Είναι να απονείμουμε τα χρυσά βατόμουρα και κάτσε πρέπει να το βρω γιατί το έχω σταμπάρει, περίμενε γιατί έχουν εντωμεταξύ έρθει πολλά ακόμα, αλλά θα απαντήσουμε αργότερα. Τώρα που τελείωσε η Ευρωλίγκα, αν έπρεπε να δώσετε 5 Όσκαρ και 5 χρυσά βατόμουρα, που θα τα δίνατε από προπονητές και παίκτες συνολικά? Σε λίγο, Γιώργο, ενδιαφέρον πολύ το ερώτημα, επειδή κάποιοι στέκονται στη διαιτησία. Θα πω ότι αυτό που είδα, έτσι, στη φάση του Καμπάτσο όντως δεν υπήρχε φάουλ στο κλέψιμο του Καμπάτσο. Υπήρχε τότε, πριν.
0: Τότε που το σφύριξαν.
1: Μπράβο, τη δεύτερη το σφύριξαν.
0: Άργησαν να σφυρίξουν αυτό που έκανε.
1: Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Άργησαν να σφυρίξουν.
1: Έγινε
0: φάουλ. Τη λαβή που είχε κάνει πριν.
1: Έγινε του Καμπάτσο στο walk-up, αλλά πριν πάρουν την μπάλα. Πριν πάρει την μπάλα. Εκεί προσπάθησαν να πάρουν την μπάλα και δύο.
0: Και δεν το δώσαν πολλά.
1: Δεν το δώσαν και το δώσαν μετά. Αυτό είναι η αλήθεια η μεγάλη. Ό,τι είδα, λέω. Έτσι. Έπρεπε να το έχουν δώσει από πριν. Αφού δεν το έδωσαν, ας μην έδιναν και το δεύτερο. Αυτό είναι το λάθος δηλαδή που έκαναν οι διαιτητές. Όντως καθοριστικό όμως, 82-80. Αλλά δολός. Μπορείς εύκολα να καταλογίσεις δόλος αυτό το σφύριγμα.
0: Έχουμε δει τόσους τελικούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ. Έχουμε
1: συνηθίσει. Του Φέλιξ μετά δεν ήταν αυτό που έλεγε η Ρεάλ. Αυτό το που είδα εγώ.
0: Ναι, δεν...
1: Αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Θες να σου πω για κάτι άλλο, και ο Καμπάτσο στο σουτ τριών πόντων που του δώσαν τρεις βολές, αυτός τίναξε τα πόδια του. Μπροστά μας έγινε.
1: Θα μπορούσε, ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
0: Αλλά αυτά τα λάθη μπορούν να γίνουν σε τελικούς και έχουν γίνει. Δηλαδή. Αλλά δεν έκριναν τον νικητή. Δηλαδή δεν πήραν το κύπελο από τη Ρεάλ να τον δώσει στο Ολυμπιακό.
1: Το 82-80 ήταν καθοριστικό.
0: Ναι, ήταν καθοριστικό, μα ήταν φάουλ όμως.
1: Ναι, ήταν πριν, αυτό λέω. Στη μέση που τον τράβηξε από τη μέση.
0: Και σου λέει,
1: τον χτύπησε. Και το έδωσαν ετεροχρονισμένα.
0: Ναι,
1: αλλά εκεί, εάν δεν το έδιναν το φάουλ, εκεί ήταν πιθανό να υπάρξει σοφάριση, λέω εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είχε μια
1: τώρα,
0: τάση. Είχε μια τάση, μια τάση αυτοχειρίας, γιατί έφτασε και ο.
1: Καλά, τι ήταν αυτό, ρε φίλε, στο τέλος.
0: Να σουτάρει και.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που πήγε να κάνει τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός. Μετά, δηλαδή, να είσαι Μπαρτζόκας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω.
1: Να είσαι Άταμαν, να είσαι Σάρας.
0: Και να
1: βλέπεις ό,τι έχεις χτίσει, εσύ και η ομάδα σου, να κινδυνεύει μέσα σε δευτερόλεπτα να πάει στράφη. Και να διακυβεύεται μια κούπα ολόκληρη. Δεν μπορώ αυτό. Αλήθεια σου λέω, δεν μπορούσα να καταλάβω, να το πιστέψω αυτό που έβλεπα στο, τα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και από μια ομάδα που φημίζεται για την. Όχι αυτοπεποίθηση, για την ψυχραιμία της, θα έλεγα. Ο και έχει τους παίκτες.
0: Φέτος είχε και αυτοπεποίθηση.
1: Ναι. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Ήδη
1: λοιπόν,
0: Γιάννη μου,
1: τι γίνεται.
0: Γιάννη, ήδη σου απαντήσαμε. Λέει, αγαπητοί φίλοι, πώς σχολιάζετε τα σχόλια κυρίως ισπανικών μέσων για διαιτητικά λάθη σε βάρος της Ρεάλ? Ισχύουν ή είναι υπερβολές? Προφανώς έχουν μια δόση υπερβολής. Θα μπορούσε να ψάξει και ο Ολυμπιακός φάσης, θα μπορούσε να ψάξει και η Ρεάλ. Η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εξηγήσαμε τι έγινε. Ο Καμπάτσο.
1: Έγινε φάουλ, αλλά πριν.
0: Ναι, με τον τρόπο που αγκάλιαζε το walk-up από την αρχή του αγώνα, θα έπρεπε να έχει συμπληρώσει φάουλ πολύ πιο γρήγορα.
1: Απλά έπρεπε εκεί να το σφύριξουν, ναι, την ώρα εκείνη. Το σφύριξαν μετά που δεν ήταν. Ήταν καθαρό κλέψιμο. Αυτό είναι το λάθος. Ναι. Για μένα, έτσι. Αυτό είδα εγώ.
0: Κάτσε, γιατί
1: όλο. Και δεν το είδα μία φορά. Το είδα πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Α, λέει αυτό τώρα θα πήγαινε να πω. Ο νομικός το στέλνει. Δεν είναι το, φαντάζομαι το μικρό του, γιατί το πιο πολύ το δίπλα μοιάζει με
2: τώρα το μικρό μεγάλο.
0: Όχι, όχι, έτσι καταλαβαίνω. Λέει το φάουλ του Καμπάτσο στο τέλος δεν είναι αντιαθλητικό αφού το κάνει πριν μπει η μπάλα μέσα. Αυτό ήθελα να πω, ότι αν είναι πριν, είναι αντιαθλητικό.
2: Α. Εκεί που λέμε ναι, την ίδια εκεί, φάση με τον Γκόκα.
0: Ναι,
2: ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Και εκεί, αν θες να ευνοήσεις τον Ολυμπιακό, το δίνεις εκεί και τελειώνει. Και δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Αφού σου λέω τον είχε αγκαλιάσει και του έκανε λαβή. Και από την αρχή, από την πρώτη φάση του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, η Ρεάλ πήρε το ρυθμό του αγώνα. Αγχώθηκε λίγο ο Ολυμπιακός, αλλά τη βρήκε την άκρη.
2: Και... Άκου το Γιάννη. Ο Ολυμπιακός, τον φίλο μας. Ένα από τα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει ήταν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα όλη τη χρονιά και δίκαια κατακτά το τρόπαιο. Σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν κατακτά κανένα το τρόπαιο με τη διαιτησία. Καλά, επιτρέψέ μου να έχω άλλη άποψη, αλλά Γιάννη μου, αλλά εμπροκειμένο τώρα, στον τελικό η Ρεάλ έπαθε με τον Πίτερς ό,τι έπαθε ο Ολυμπιακός το 15 με τον Κάρολ. Το θυμάσαι?
0: Ναι, που μπήκε ο Κάρολ και έβαλε 3 τρίποντα και άλλαξε το ρυθμό του μάτς.
2: Δίκιο έχει σε αυτό. Παραλίγο. Ναι. Παραλίγο να την πατήσει με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται.
0: Ο Χρήστος λέει κάτι που. Για κάτσε να το δω. Αν κάνω λάθος. Μισό λεπτό.
2: Κωνσταντίνος λέει βήματα χεζόνια, επιθετικό Φουρνιέ. Λέει τώρα. Εντάξει. Ό,τι θυμάται από την.
0: Ρε παιδιά, θα βρούμε και από τη μία και από την άλλη λάθη. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει ο Χρήστος. Σας παρακολουθώ πολλά χρόνια. Μπράβο για την εκπομπή. Χάρη σε εσάς ακούμε αναλύσεις για τον μπάσκετ. Θέλω να ρωτήσω. Αν θα σχολιάσετε τα λάθη των διαιτητών στον τελικό που ήταν πάρα πολλά. Καταρχάς, δεν έχουμε την εικόνα για να δείχνουμε και να εξηγούμε ό,τι πιστεύουμε για κάποια φάση. Δεν βολεύει. Σύμφωνα με τον αναλυτή διαιτησίας, στον οποίο επικαλούνται όλα τα site, τα λάθη ήταν πάρα πολλά για τελικό και σχεδόν όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Επίσης, αν θέλετε, εξηγήστε μου για ποιο λόγο όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού φέτος παραπονούνται για τους διαιτητές, αλλά ο Ολυμπιακός σχεδόν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος Τρίκαλα. Και λες από κάτω, ο Μακίσικ. Εδώ χάνεις το δίκιο σου, όταν λέω το δίκιο σου, αν ψάξουμε ψήγμα δικαίου, εδώ το χάνεις. Ο Μακίσικ όχι απλά δεν έπρεπε να αποβληθεί, έπρεπε να πάρει τεχνική ποινή μόνο ο Καμπάτσο, ο οποίος ξάπλωσε κάτω, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό χτύπημα παρά μόνο ένα τζάρτζ. Τζάρτζ και έπεσε κάτω ο Καμπάτσο και σηκώνεται μετά να πουλήσει τσαμπουκά στο Μακίσικ. Βέβαια ο Μακίσικ δεν έφυγε. Ενώ έπρεπε να έχει φύγει από τη φάση, δηλαδή να απομακρυνθεί.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το judge, το check αυτό που του έκανε, δεν ήταν να πέσει κάτω. Αυτός έπεσε κάτω και νομίζω ότι το χτύπησε. Τον πάτησε αυτοκίνητο. Λοιπόν, εκεί λειτουργήσε η ισπανική σχολή, από την οποία έχουμε δανειστεί και εμείς τα τελευταία χρόνια κάποια κόλπα. Αλλά εκεί ούτε καν φάουλ δεν ήταν.
2: Επειδή κάποιοι μας ζητάνε να σχολιάσουμε, θα το προσπεράσω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Το επεισόδιο Μαρινάκη με τον Δημητριάδη.
0: Δεν είναι μπασκετικό.
2: Δεν είναι μπασκετικό, παιδιά. Είναι εξωαθλητικό το γεγονός.
0: Εξωαθλητικό και προσωπικό.
2: Έτσι. Είναι. Αυτό είναι προσωπική διαφορά. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Δεν ήταν ότι καλύτερο σε ένα τελικό Final Four, αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Έτσι, όλοι έχουμε άποψη, όλοι ξέρουμε τι ενδεχομένως έχει γίνει, έχει προηγηθεί. Δεν μας ενδιαφέρει όμως. Απλά έτσι για να εξηγούμαστε. Έχουμε άποψη όλοι. Αλλά δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Δεν έχει να. Είναι σαν να πας.
2: Είναι σαν γκόσιπ αθλητικό. Έτσι.
0: Παραπολιτικό.
2: Παραπολιτικό. Παραπολιτικό, όχι γκόσιπ. Ναι, παραπολιτικό. Ναι. Δεν αφορά την εκπομπή. Είμαστε μπασχετική αθλητική εκπομπή. Είναι ερασπόρ εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Κάτσε, πόπο ρε φίλε. Δεν προλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Και είχα βρει μια πολύ καλή, μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό μήνυμα, αλλά...
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μου, λέει καλησπέρα παιδιά, οκ, με τους πανηγυρισμούς, έτσι έπρεπε και έτσι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα για τον μπάσκετ να φτάσει στα επίπεδα του conference, ας πούμε, ο κόσμος. Δηλαδή αυτό
2: τι
0: που έγινε...
2: Λες, όχι ρε φίλε, ήταν event τεράστιο αυτό. Ναι. Η Ευρωλίγκα, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι παγκόσμιο γεγονός πια, Γιάννη.
0: Προφανώς ήταν όλο το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Και επειδή η ομάδα μπάσκετ το κυνηγούσε τόσα χρόνια.
2: Και επειδή ήταν στο T-Center και αυτά ενδεχομένως. Όμως να σου πω κάτι. Αν γινόταν σε Σαν Ελαρένα, δεν θα γινόταν το ίδιο, λέω εγώ τώρα.
0: Βέβαια.
2: Αν γινόταν στην Πηλαία, δεν θα γινόταν το ίδιο. Αν γίνει αύριο μεθαύριο στο ΣΕΒ, δεν θα γίνει το ίδιο.
0: Ναι. Απλώς ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο μέγεθος πέρα από τον Πειραιά που είναι η έδρα του και σε όλη την Ελλάδα.
2: Θα γινόταν το ίδιο.
0: Ναι, θα γινόταν το ίδιο.
2: 2-3 πράγματα πρέπει να βελτιώσει οπωσδήποτε η Ευρωλίγκα, και αυτό το προϊόν θα μεγεθυνθεί, θα ανδρωθεί, θα γίνει τεράστιο πλέον σαν event.
0: Εδώ πάει για 30 ομάδες, σου λέει το όνειρό του είναι του Τσουσμπένου.
2: Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Ναι, 20 ναι. Φέτος, 22 μάλλον του χρόνου, έτσι, ενδεχομένως και με προσθήκες ρωσικών, και 24 μετά.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Αυτό είναι το όνειρο του Μπουένο.
0: Λοιπόν, τι ισχύει στην πραγματικότητα με τις φίλες.
2: Τη διαιτησία πρέπει να διορθώσουν. Αυτό. Ναι. Να μην υπάρχει από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια.
0: Πρόσεξε.
2: Να φύγει, ρε παιδί, με αυτό το άγος.
0: Θα σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή το ρωτήσαμε τον Μπουένο σε εκείνη τη συνάντηση που, μιλήσαμε για τον Άρη, για τον ΠΑΟ και όλα αυτά, που ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους για τα εισιτήρια, για το ticketing.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπήκε ούτε ένας χωρίς εισιτήριο? Ο Μπουένο ήτανε. Ναι. Μας τρελάνει. Ξέρουμε και από πού μπήκανε, ναι. Δηλαδή, χωρίς εισιτήριο.
0: Πάντως δεν έγινε ντούνα, ξέρεις.
2: Δεν έγινε, όχι. Μπήκανε από συγκεκριμένη θύρα που δεν είχε τουρνικέ. Ξέρουμε ποια είναι αυτή η θύρα. Τώρα πώς την έμαθαν, πώς την πληροφορήθηκαν και μπήκαν μέσα, ο Θεός και η ψυχή τους. Αλλά μας τρελάνε τώρα, δεν υπήρχαν 3.000 επιπλέον οπαδοί. Δεν μπήκε ούτε ένας, λέει, χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λάθη.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε ένα,
2: έχουμε, είναι πατρίδα μας, είναι χώρα μας.
0: Όχι, έχουμε μετρήσει.
2: Ζούμε, ξέρουμε.
0: Ήταν ιταλική εταιρεία καταρχάς. Ένα αυτό. Δεύτερον. Είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης σε φίλους μας, δηλαδή σε γνωστούς μας, στην ίδια θέση δύο εισιτήρια.
2: Και αυτό.
0: Πώς να κάτσω ένα στα πόδια του άλλου, με κανονικά, δηλαδή που πέρασε τον barcode και τον δύο, δηλαδή μπήκαν νόμιμα μέσα.
2: Ναι. Αυτό δεν είναι ένδυα μεγάλη. Πλήρωσαν.
0: Άρα προφανώς ο ένας θα πάει να κάτσει κάπου αλλού. Δεν μπορεί να κάτσουν και οι δύο αγκαλίτσα.
2: Καλά. Σαν γεγονός και μόνο αυτό είναι αποτυχία της Ευρωλίγκα. Της διοργανώτριας.
0: Και στο τέλος, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα.
2: Και είναι μόνο από την Ευρωλίγκα αυτά, έτσι. Διακινούνται
0: δυστυχώς. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν στείλει. Όχι Ευρωλίγκα, το είχε αναθέσει, είπαμε, στην Ιταλική εταιρεία.
2: Ναι, άνθρωποι, η Ευρωλίγκα αυτό.
0: Ναι. Απλά μπορεί να γίνουν και μηνύσεις από ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν, γιατί ξέρεις, ακόμα και 2 ώρες και 3 ώρες πριν δεν είχαν φτάσει τα εισιτήρια σε ανθρώπους που τα είχαν πληρώσει τότε που τα είχαν κλείσει. Μιλάμε για πολύ και με αποδείξεις. Φίλοι μου, με πέραν τηλέφωνο, μου λένε ακόμα δεν έχει.
2: Μου υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Ονόματα, κάτι άλλο, αντάλλοντα ονόματα.
2: Που την Πέμπτη, μάλλον, που ήταν να πάρουν τα εισιτήρια, εξαφανίστηκαν. Δεν υπήρχαν, φαντάσματα. Oh. Δώσαν οι άνθρωποι τα λεφτά, τους δίναν και καλά τις διαβεβαιώσεις ότι θα πάρουν τα εισιτήρια και δεν εξαϊλώθηκαν με τα τηλέφωνα και οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούσαν. Μιλάμε ότι έπεσαν πολλά λεφτά στον πάτο της.
0: Στη λίμνη.
2: Στη λίμνη. Έπεσαν στο χιόνι. Στο χιόνι, καλύτερα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω για τον Γιάννη, γιατί τον διακόψω. Τι ισχύει στην πραγματικότητα με φήμες για Μακιντάρ και Μοντέρο? Τι θα ισχύσει με τους τρεις ψηλούς συν τον Φαλ? Ποια είναι τα συμβόλαιά τους? Πονοκέφαλος μου φαίνεται. Για το χθεσινό νομίζω ότι.
2: Δεν είναι πονοκέφαλος μεταξύ μας.
0: Για το χθεσινό νομίζω η Παλάτζα έγινε με την απόφαση του Μπαρτζόκα να πέσει το 4ο δεκάλεπτο με τα Ρικ Τζόουνς.
2: Αυτό που είπαμε.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Συμφωνούμε 100%. Με το σχήμα είπαμε. Γενικά. Με το σχήμα γενικά, γιατί και το τριάρι ο Πίτερς είχε σημασία, γιατί ήταν ο Ντεκ και ο Χεζόνια, οι οποίοι είχαν το ύψος του Πίτερς που μπορούσε να είναι κοντά τους.
2: Να το ματσάρουνε.
0: Ναι, και να είναι και κοντά τους και ο ίδιος.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: πάντως Γιάννη, αντίληχε με εντυπωσίασε ο Σκαριόλο χθες. Με εντυπωσίασε ο Σκαριόλο και η τακτική της Ρεάλ. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή.
0: Δεν είχε και άλλο τρόπο όμως, έτσι.
2: Ναι, μονόδρομος ήταν αυτό το ψηλό σχήμα με τα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι όταν δεν έχεις πολλά να κάνεις. Δηλαδή δεν τι να προβληματίσεις.
2: Όταν έχεις ένα οκέ και σαν σέντερ στον 2 μέτρων, 2-2, δεν έχεις πολλές επιλογές. Αυτή ήταν η επιλογή του, αλλά την αξιοποίησε μέχρι σε σκάτων, έτσι. Δηλαδή όσο μπορούσε. Ναι. Μέχρι τέλος. Πραγματικά του έβγαλε το καπέλο και για το κουτσάρισμα που έκανε στη διάρκεια του αγώνα.
0: Για να το συντηρήσει. Αλλά φάνηκε στο τέλος το βάθος του Ολυμπιακού, γιατί.
2: Αυτό.
0: Ο Λάιλς, ας πούμε, έβαλε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, μόλις 3.
2: Μα ήταν ένα τα κόλπα, μάλλον από τα σημεία εκείνα τα οποία έκριναν τον αγώνα.
0: Στο
2: δηλαδή,
0: βάθος χρόνου κουράζεσαι. Ναι. Φάουλ, φθορά με φάουλ, γιατί ο Ολυμπιακός είχε αναλώσιμους. Δεν έχει σημασία να κάνεις ένα φάουλ, θα μπει άλλος. Θα μπει ο επόμενος. Ο Σκαριόλο πήγε με αυτούς που πήγε, δεν είχε άλλους.
2: Πάντως, ομολογουμένως, περίμενα πιο εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: δεν, αλλά... Εγώ δεν έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να χάσει.
0: Ναι, αλλά
2: με όλα αυτά τα δεδομένα που λέμε.
0: Ξέρεις, είναι καμιά φορά απρόβλεπτο το παιχνίδι. Το... Γιατί εγώ θυμήθηκα ένα παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, που εμφανίζεται ο Ερυθρός Αστέρας χωρίς ψηλούς και αρχίζουν και τα βάζουν όλα από τις γωνίες. Και έχασε ο Ολυμπιακός εδώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Θα σου πω την αλήθεια επίσης. Ούτε στην αρχή ανησύγησα. Όταν έβλεπα τη Ρεάλ να προηγείται με τα τρίποντα.
0: Ήταν νωρίς.
2: Ήταν νωρίς και θα ήταν. Too much. Θα ήταν αφύσικο, Γιάννη, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό και αυτό. Αλλά... Ότι τόσο ψηλά ποσοστά στα τρίποντα δεν μπορεί να συνεχίσει.
2: Σωστά. Αλλά παράλληλα ήταν άθλος της Ρεάλ που έμενε πολύ κοντά στο μάτς.
0: Βέβαια, βέβαια. Ειδικά. Είχε τον τρόπο της. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εσύ θες να διαβάσεις εσύ. 2.400 παιδιά θα πάρει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Κώστα μου, αν δεν μας επιτρέπεις να μιλήσουμε για λίγο για διαιτησία, καλώς. Το πήρε λέει ο Ολυμπιακός, ξαφνικά υπάρχει θέμα με τη διαιτησία. Αν το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, λέει θα ήταν απλώς Δευτέρα. Λίγη αυτοσυγκράτηση.
0: Δεν είπαμε
2: αν φίλε Κώστα, αυτό κατάλαβες.
0: Ίσα-ίσα. Αυτό είπαμε ότι,
2: okay.
0: Ότι δεν ήταν θέμα διαιτησίας. Αυτό εξηγήσαμε.
2: Τι έγινε, το λάθος σε καθοριστική στιγμή, ναι, αλλά δεν μπορεί. Δεν, ο άλλος δεν
0: που
2: είναι,
0: είναι λάθος, ρομπότ. Λέω. Που και πάλι δεν είναι λάθος. Γιατί
2: θα μπορούσε να το έχει σφυρίξει πριν αυτό.
0: Ναι,
2: το...
0: άρχισε να σφυρίξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν αλλάξει ο τρόπος στα Final Four, αυτό θα γίνεται. Πάνε τέσσερις ομάδες και παίρνουν 600 χιλιάρικα μόνο. Ναι.
2: Όχι, τώρα πια δεν είναι 600.
0: Είπαμε 2.400
2: ολυμπιακός. 2.400, ένα 800 φιναλίστ, έτσι. Πόσο είναι ο τρίτος? Και ένα 200 ο τέταρτος, θυμάμαι, και 1,5 ο τρίτος, κάτι τέτοιο. Είναι 2.400. Από φέτος αυξήθηκε. Το οποίο δεν είναι τίποτα βέβαια. Όταν το συγκρίνουμε με το Champions League, μιλάμε για του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για.
0: Εντάξει, μην γίνονται συγκρίσεις όμως, γιατί δεν είναι τα ίδια
2: μέσα. Είναι και άλλη αγορά.
0: Ναι, άλλη έτσι. Αγορά. Ο Χρήστος λέει. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
2: Το ότι ο Ολυμπιακός λέει ο Νίκ. Το ότι ο Ολυμπιακός χθες πήρε αυτό το μάτς ενώ ήταν τόσο κακός. Δεν ήταν κακός.
0: Δεν ήταν κακός, απλά δεν ήταν.
2: Δεν έβγαλε
0: μάτια. Τόσο καλός.
2: Ναι. Ενώ ήταν τόσο κακός, λέει, αποδεικνύει την ποιότητά του. Ευτυχώς πήρε ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και δεν έχουμε μπλουτζάκια, τελ κράουν. Παναθηναϊκός, αλλά φανατικός Μπαρτζοκιμπάν. Αυτό είναι σπάνιο, φίλε. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Βέβαια, χθες κέρδισε. Ο Φουρνιέ Μπολ, το Φουρνιέ Μπολ και ότι ο Μπαρτζόκας Μπολ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Αυτό.
0: Ο Φουρνιέ.
2: Σου βγάζει το καπέλο, φίλε.
0: Έχει ένα αρμονιστή
2: και Παναθηναϊκός και ο παδό του Μπαρτζόκα είναι λίγο δύσκολο.
0: Κάνει λάθος.
2: Φαν του Μπαρτζόκα.
0: Κάνει λάθος. Εγώ έχω την άποψη ότι οι περισσότεροι.
2: Όποιο βλέπει μπάσκετ, εκτιμά και βλέπει τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας. Και να σου πω και κάτι.
0: Στο κάποιοι μπάσκετ,
2: που πανηγυρίζουν. Στο μπάσκετ, ναι. Κάποιοι που πανηγυρίζουν σήμερα. Που λένε ότι ο Μπαρτζόκας θα μείνει και θα κάνει και θα ράνει. Εγώ σου λέω θα μένε και ας μην είχε πάρει το πρωτάθλημα, την κούπα.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο.
2: Κάτσε.
0: Η μεγαλύτερη αμφισβήτηση που έχει γνωρίσει ο Μπαρτζόκας είναι από κάποια μερίδα φίλων του Ολυμπιακού.
2: Του Ολυμπιακού, ναι.
0: Δηλαδή ο φίλος εκφράζει, εγώ πιστεύω, το μέσο Παναθηναϊκό. Που μπορεί να τα έχει με τον Μπαρτζόκα γιατί είναι.
2: Μα και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πιστεύω που είναι στην κεφαλή δεν εκτιμούν το έργο το προπονητικό του Μπαρτζόκα.
0: Ως προπονητή.
2: Εγώ πιστεύω όλοι ότι το θεωρούν. Εκτιμούν.
0: Αν όχι τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.
2: Εγώ το έχω πει, δεν είναι εύκολο να λες μεγάλα λόγια, Γιάννη.
0: Ναι.
2: Έχω πει μπασκετική προπονητική ιδιοφία.
0: Ναι, γιατί έχει κάνει πρόταση.
2: Τι να πούμε τώρα.
0: Έχει κάνει πρόταση για τον μπάσκετ. Πήρε τον Ολυμπιακό ενώ ήταν ομάδα Α2 και την άρχισε να πηγαίνει στα Final Four. Την απογαλάκτησε εν ρηπεί οφθαλμού από Σπανούλη και Πρίντεζη.
2: Αυτά δεν είναι δύσκολες αποφάσεις. Δεν είναι δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Και τελικά δικαιώνεται σε όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη. Το φετινό αυτό που έχει πετύχει. Το θα μου πει, κάνει το πλέξι το εγκόμινο, το διθύραβο του Μπαρτζόκα. Βεβαίως, εφόσον το αξίζει. Το φετινό αυτό που έχει φτιάξει μόνο φέτος. Μια ομάδα που διακρινόταν μόνο για την άμυνά της, το Ξυλίκι, που παίζει και το καλή άμυνα το Ξυλίκι, αλλά πλέον βάζει στη Ρεάλ σε τελικό 92 πόντους.
0: Και χωρίς να.
2: Την
0: να...
2: επίθεση χωρίς δηλαδή Ντόρσεϊ, ότι βρίσκει. Χωρίς Ντόρσεϊ και χωρίς Βεζένκοφ.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Το Βεζένκοφ η αλήθεια είναι ότι τον σημαδεύαν στην άμυνα πάρα πολύ και εκεί λίγο έχασε την ηρεμία
2: δηλαδή,
0: του.
2: Αυτή η προσαρμοστικότητα επιταβελτίο για τον Ολυμπιακό, για την κάθε ομάδα που κοτσάρει ο κάθε... Εδώ βλέπουμε άλλους προπονητές σε κορυφαίο επίπεδο και μένουν δογματικά σε συγκεκριμένες απόψεις τους. Βρέξει, χιονίσει, χάνει, κερδίζει η ομάδα. Πάει καλά, δεν πάει καλά. Εκεί, εκεί. Πήρε... Με το εγώ πάνω από όλους και από όλα.
0: Και
2: με την ξεροκεφαλιά.
0: Πήρε δύσκολες αποφάσεις. Έτσι, όπως για παράδειγμα αυτή την απόφαση, η οποία τον βοήθησε, επαναλαμβάνω, αν στη θέση του Φουρνιέ ήταν άλλος, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε διαλυθεί. Ή να το πω αλλιώς, αν στη θέση του Φουρνιέ ήταν παίκτης με άλλη νοοτροπία, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε διαλυθεί η ίδια ομάδα ακριβώς που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης.
2: Λοιπόν, break μικρό.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείου στο Λιτόχωρο Πιέριας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
9: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
8: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
9: Λοιπόν,
8: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
9: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε, δεν είμαστε. Είναι...
1: Κάτσε, γιατί εδώ διαβάζουμε και ανέκδοτα. Συγγνώμη που θα το πω νεκτάρι, αλλά αυτό που γράφει.
0: Δεν ξέρει. Εντάξει, το παιδί.
1: Πόσο χρόνο είσαι, δεν ξέρω. Γράφει νεκτάρι. Ο Μπαρτζόκα σε ποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα έκανε κάτι? Σε καμία. Και αυτό αποδεικνύει το πόσο σπρόξιμο έχει ο Ολυμπιακός, εννοεί, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουμε.
0: Μήπως είσαι Λοκομοτίβ και την πήγε Final Four, λέω.
1: Λοκομοτίβ με wild card πήγε στο Final Four.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Χίμκι,
0: όπως... Με wild card έπαιξε την Ευρωλίγκα το χρόνο εκείνο, τη χρονιά εκείνη και πήγε στο
1: Final Four.
0: Ναι, Final Four, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερο.
0: Όχι, δεν ήταν επιτυχία τη Λοκομοτίβ. Την άσυλη
1: πιο μεγάλη από του Ολυμπιακού τη επιτυχία είναι αυτή. Πήρε το Μαρούσι.
0: Είχε μικρότερο ειδικό βάρος και από τη Βαλένθια η Λοκομοτίβ.
1: Τι σχέση
0: που ήταν φέτος η νεοφώτιστη.
1: Τίποτα.
0: Έλα ρε παιδιά. Αλλάζουμε και την ιστορία.
1: Η πρώτη ρωσική ομάδα πλην ΤΣΣΚΑ που πήγε στα play-off.
0: Ναι.
1: Και εδώ
0: ας
1: πήγε
0: η Zenit και δεν πήγε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, play-off είχε μπει η Zenit. Όχι, δεν είχε πάει. Είχε πάει. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, τη Χίμκι την έβαλε στα play-off για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: στην ιστορία της. Και είπε ο πρόεδρος της ότι ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία. Και δεύτερη μετά την Τζέσσεκα στη VTB, που η Τζέσσεκα ήταν αχτύπητη. Το Μαρούσι, ξεκινάω, την πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα, αποκλείει τον Παναθηναϊκό, που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, με νίκη μέσα στο ΆΚΑ. Κερδίζει Μακάμπι Παρτίζαν και για ένα σουτ.
0: Το καλό Μαρούσι όμως τότε, έτσι.
1: Ναι, αλλά με ένα 200 που δεν πληρώθηκε ποτέ.
0: Ναι, αλλά τότε είχε ομαδάρα
1: αυτός
0: το Μαρούσι.
1: Αυτός το φτιάξε το Μαρούσι. Είχε και πέρασε από δύο προκριματικά, αποκλείοντας τον Άρη με συντριβή στο δεύτερο παιχνίδι και την Άλμπα μέσα στο Βερολίνο. Για να παίξει σε ομίλους, περνάει την πρώτη φάση, πάει top 16 και για ένα σουτ. Είχε 5 στα 5 ο Πελεκάνος και χάνει το πιο εύκολο. Τα 5 ήταν κρεμασμένα. Το 6ο ήταν η 5η σεζόν. Δεν μπαίνει και πηγαίνει η Παρτίζαν που έπαιξε μέχρι ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Μη λέμε ανέκδοτα τώρα.
0: Λέει, πυροτέχνημα λέει ήταν.
1: Ναι, εντάξει. Τι θες να είναι.
0: Πού είναι, λέει, αυτές οι ομάδες τώρα. Συνεχίζει ο Νεκτάριος. Νεκτάριε. Δηλαδή, πού θα ήθελες να είναι η Λοκομοτίβ.
1: Η Βαρέζε πού είναι. Τι μου λες τώρα, δηλαδή Λοκομοτίβ, πραγματικά.
0: Λάθος, εντάξει τώρα.
1: Η Χίμκι διαλύθηκε.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν το
1: θυμότανε. Την πήρε ο Κουρτινάιτης, πήρε, αύξησε τον μπάτζετ και ήρθε τελευταία.
0: Ναι.
1: Και τρώει 60 πόντους σε κάθε
0: μήνα. Από εδώ και πέρα να βάλουμε και κανένα θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Σήμερα είναι η μέρα σας και πραγματικά θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά.
1: Δεν απαντήσαμε στο φίλο μας, τον Γιάννη, που είπε για Μοντέρο και για.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ο Μακιτάρ είναι σίγουρος. Ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Και απλά υπογραφές μπαίνουν. Νομίζω ότι και αυτός παίρνει το δρόμο.
0: Άρα.
1: Walk-up,
0: McIntyre, Μοντέρο. Τι άλλο θέλει δηλαδή ένας προπονητής? Ναι. Τι άλλο θέλει ο παδός μιας ομάδας? Να έχει την πολυτέλεια να επιλέγει ο προπονητής, ο Μπαρτζόκας εν προκειμένου, που μάλλον θα μείνει στον Ολυμπιακό. Μάλλον.
1: Όταν ρωτήσανε τον Αγγελόπουλος.
0: Μάλλον.
1: Που σαν χθες έχασαν τον πατέρα τους.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: το μεγάλο Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, το μέγα Ευεργέτη.
1: Ναι.
0: Του Πατριαρχείου και όλα αυτά. Δεν θα υπήρχε Πατριαρχείο χωρίς τον Κωνσταντίνο, έτσι.
1: Mm-hmm. Είπε ότι ρε παιδιά, σήμερα θα σας τα πούμε αυτά. Αφήστε να γράψετε και τίποτα με στη βδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει εκτίμηση αμοιβαία.
0: Εντάξει, Γιάννη, τώρα θα ήταν έγκλημα. Εγώ το είπα και προ-κατάκτησης της κούπας.
1: Τεσσάρι θα ψάξει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, υπάρχουν ονόματα, αλλά επειδή ο Πίτερς δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν φάει καμία φλασιά, αλλά να πω την αλήθεια. Και αδικείται χωρίς να φταίει.
0: Είχε την πολύ μεγάλη ατυχία αυτό το παιδί να είναι στη σκιά του Βεζέγκοφ.
1: Η πιο δύσκολη θέση στην Ευρωλίγκα, ναι, έχει.
0: Και όποιος έρθει πάλι το ίδιο, ναι, θα έχει. Θα έχει ειδικό ρόλο.
1: Τουλάχιστον όμως είναι να είναι διαφορετικός. Γιατί ο Πίτερς ούτε άμυνα παίζει κι αυτός.
0: Όπως ούτε ο Βεζέγκοφ.
1: Ούτε ο Βεζέγκοφ.
0: Δηλαδή,
1: και δεν μπορεί
0: δεν
1: να παίξει...
0: συμπληρώνει το Βεζέγκοφ.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί να κουμπίσει και στο 5 λίγο. Που θα χρειαζόταν ένα παίκτη να μπορεί να κουμπίσει λίγο στο 5.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Με δεδομένο λέμε ότι θα πάρει αυτούς τους δύο παίκτες. Στον Άσο είναι όχι υπερκαλυμμένος.
1: Και στο 5 που είναι βασικές θέσεις είναι υπερκαλυμμένος.
0: Στο 5 είναι για μένα η καλύτερη front line αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Και με την προσήκη του Φαλ που δεν έπαιξε, έτσι.
1: Δεν είμαι σίγουρος για το Φαλ βέβαια. Αν και ο Μπαρτζόκας τον αγαπάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα, είναι και θέμα διοίκησης.
0: Εκεί πρέπει να γίνει μια επιλογή. Είναι, δεν μπορεί να πας με 4 σέντερ. του χρόνου. Ναι. Δηλαδή τον φύγει ο Τζόουνς, ένας αθλητικός ψηλός, ο Ντόντα Χολ, ο οποίος.
1: Δύο μήνες έπαιζε στα κόκκινα, δηλαδή ήταν τρομερός.
0: Ή να φύγει ο Μιλουτίνοβιτς, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Άρα εκεί θα πέφτει με το φάλ.
1: Ναι, είναι
0: ένα και στο
1: δίκης.
0: Πέντε. Από εκεί πέρα, δύο τώρα.
1: Ντόρση, Φουρνιέ.
0: Παραμένουν.
1: Ο Φουρνιέ είπε ότι έχω μείνει 7 χρόνια στο Ορλάντο. Θα μείνω στον Ολυμπιακό πιο πολλά χρόνια. Μόνο στον Ολυμπιακό λέει θέλω να κλείσω την καριέρα μου. Και θέλω να μείνω και περισσότερο από ό,τι έμεινε στο Ορλάντο. Γιατί έλεγε, απαριθμούσε τους σταθμούς της καριέρας του και λέει ότι εγώ δεν έχω μείνει περισσότερο. Στον Ολυμπιακό έχω συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια και ούτω καθεξής.
0: Άρα στο 2, στο 3. Είναι ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ.
1: Ο Παπα-Νικολάου δεν έχει συμβόλαιο, αλλά εξής.
0: Άρα στο 2, στο 3. Είναι ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ.
1: Ο Παπα-Νικολάου δεν

0: και στην απονομή και στο Δημαρχείο. Γιατί ενώ μπορούσε αυτός να το σηκώσει, καλά, εγώ νομίζω ότι δικαιούτο και δεν έπρεπε να το δώσει σε κανέναν άλλον, γιατί είναι η πρώτη του φορά ως αρχηγός και πήρε την τρίτη του Ευρωλίγκα. Αλλά στο Δημαρχείο είπε, επιλέξει ότι σε αυτό εδώ το χώρο δεν δικαιούται κανείς άλλος να το σηκώσει περισσότερο από τον coach, και το έδωσε στον Μπαρτζόκα, ο οποίος παρεπιπτόντως φορούσε την επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων από το ποδόσφαιρο. Θέλοντας να δείξει αυτό, να στείλει το δικό του μήνυμα, και αντί λογιδρίου είπε το αγαπημένο του σύνθημα. Έβαλε δηλαδή τον κόσμο να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου είναι μια περίπτωση παίκτη που η φανέλα του θα κρεμαστεί στην οροφή αμέσως μετά των προκατόχων του, δηλαδή του Σπανούλη και του Πρίντεζη.
1: Λέει ο Κώστας, καλησπέρα φιλαράκια μου, καλησπέρα και εσένα καλή μου φίλε. Η Ρεάλ έπαιξε όπως ακριβώς ο Ολυμπιακός σε άλλα παιχνίδια, δηλαδή σκληρά. Ο Μπαρτζόκας, κατά την άποψή μου, όντας Παναθηναϊκός, ο Κώστας, έτσι, όντας Παναθηναϊκός, θα πρέπει να τους αποχαιρετήσει, και αυτό γιατί δεν τον πίστεψαν, που κατά τη γνώμη μου έβαψε αυγά με το τίποτα. Πήρε τα πάντα από αυτούς που η διοίκηση του Ολυμπιακού καπέλωσε, Ντόρσε και Πίτερς. Εντάξει, παιδιά, δεν τον πήρε ο Ντόρσε και ο Πίτερς, δεν τους πήρε η διοίκηση του Ολυμπιακού στον... και απέδειξε ότι τα μεγάλα συμβόλαια δεν φέρουν την ευτυχία, και αφήστε τον Βον Βεζένκοφ στην άκρη, τη μεταμόρφωση δεν την έφερε αυτός.
0: Μα ο Βεζένκοφ, να το πω αλλιώς, πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού που έγιναν υπεραξίες, απέκτησαν υπεραξία στον Ολυμπιακό, την απέκτησαν λόγω του τρόπου παιχνιδιού του Μπαρτζόκα. Σε άλλη ομάδα ενδεχομένως να μην μπορούσαν να σταθούν με άλλο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Λευτέρης, καλό απόγευμα. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, λέει, ας κοιτάξουμε πρώτα τι δεν πήγε καλά στην ομάδα μας με ρόστερ 40 εκατομμυρίων και πώς θα διορθώσουμε τα κακό σκήματα, και μετά να ασχολούμαστε με τους άλλους. Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό.
0: Είσαι πολύ σωστός, Λευτέρη.
1: Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λες, Λευτέρη.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός πρώτον αγωνιστικά δεν τα κατάφερε. Πρώτα αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά.
0: Απέτυχε.
1: Ναι.
0: Απλά ξέφυγαν τα λόγια πριν τις πράξεις. Δηλαδή υπόθηκαν πολλά, έτσι, τα οποία δεν μπόρεσε αγωνιστικά να τα δικαιώσει.
1: Να τα υποστηρίξει.
0: Να τα υποστηρίξει, μπράβο, σωστό. Mm. Και εντάξει, η Βαλένθια τελικά διαμόρφωσε και την κατάσταση. Δηλαδή στην ουσία η Βαλένθια τι προσέφερε πέρα, εντάξει, μην την αδικήσουμε, έκανε καταπληκτική κανονική περίοδο και δεν σβήνει.
1: Δεν σβήνει, αλλά πώς έσβησε με αντίπαλο τη Ρεάλ.
0: Να.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εκεί είναι η φανέλα τώρα. Είναι...
1: Ποια φανέλα, μωρέ Γιάννη, η φανέλα του Παναθηναϊκού είναι λιγότερο βαριά από τη Ρεάλ.
0: Όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός
1: δεν ήταν. Και να κάνει τρεις συνεχόμενες, τρεις σερί ήττες τώρα.
0: Μα δεν ήταν Παναθηναϊκός.
1: Δικαιολογείται, ρε παιδιά, αυτό.
0: Μα δεν φταίει.
1: Να καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Τρεις σερί ήττες. Να έχεις κάνει δύο νίκες μέσα και να κάνεις τρεις σερί και να αποκλειστείς από το Final Four.
0: Εκεί δεν είναι θέμα Βαλένθια, είναι θέμα Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Αυτό λέω.
0: Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του.
1: Ναι, πάρα πολύ απλό είναι. Πήρε, λέει, κανένα μεταγραφικό του τον Παναθηναϊκό, ρε ομορφόπεδα.
0: Ο Γρηγόρης
1: είναι Νίκο.
0: Μπορεί να πάει στη.
1: Νίκο μου, νομίζω ότι ψήνονται. Υπάρχουν διεργασίες αυτή τη στιγμή. Αλλά.
0: Καλό κάνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα του Άταμαν. Πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Θα ξεκαθαρίσει από το καλοκαίρι.
1: Ο Άταμαν έχει τελειώσει η ιστορία, έτσι. Mm. Και θα τέλειωνε και πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν. Μάλλον υπάρχει ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία.
0: Ξεστή.
1: Θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό
0: πρέμα
1: και στα ημιτελικά που αρχίζουν.
0: Σε
1: λίγο αρχίζει η αγώνα, έτσι.
0: 7 η ώρα παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη. Ποιος θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη.
1: Μπράβο.
0: Που νομίζω την Πέμπτη, τώρα όλοι κοιμούνται, οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν κοιμούνται όλοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Του Ολυμπιακού, λες, παίκτες.
0: Ξημέρωσε που φτάσαν στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, πήγαν πάλι στο ξενοδοχείο και μετά.
0: Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους.
1: Πήγαν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πιθανότατα την Πέμπτη, στο μάτς με την ΑΕΚ και τον Άρη, θα ανέβει και το Λάβαρο. Στην οροφή του σεφ της κατάκτησης.
1: Ναι.
0: Έτσι είχε γίνει και το, θυμάμαι, το 13 στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρα

0: είχε ανέβει το λάβαρο στην οροφή.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Επειδή έχουμε την εμπειρία χρόνων, δεν θα είναι εύκολη η αποστολή του Μπαρτζόκα να χαμηλώσει τόνους τώρα.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι.
1: Και είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που έχει να δώσει δύο αγώνες με την ΑΕΚ και τον Άρη.
0: Αν ξεκίναγαν οι τελικοί
1: με τον Παναθηναϊκό, που εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε τον ΠΑΟΚ, ούτε να υποβαθμίσουμε την φοβερή και τρομερή χρονιά του, αλλά λογικά δεν το φαβορεί ο Παναθηναϊκός τελικό, έτσι. Ναι. Λέμε για τελικό. Αν ξεκινούσαν τώρα την Πέμπτη η τελική, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, προλαβαίνει να του συνεφέρει. Με την έννοια ότι εντάξει.
1: Και παραμένουν, δεν θα είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να του προσγειώσει εύκολα, ακόμα και να είσαι Μπαρτζόκα, από του πλέον επιδραστικού προπονητέ. Ακόμα και να είσαι ο Μπράντοβιτς. Ακόμα και να είσαι Σάρα, λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Μα θυμάσαι μετά το 2002 ο Παναθηναϊκός, μετά από τη μεγάλη αυτή κατάκτηση μέσα στην Πολώνια, αποκλείστηκε τον Ολυμπιακό και δεν πέρασε στον τελικό.
1: Ναι, αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το παρελθόν.
0: Δηλαδή και προπονητές.
1: Ως παρατηρητές, βέβαια.
0: Δηλαδή, ξέρεις, αναφέρουμε παραδείγματα ομάδων με υψηλό επίπεδο, δηλαδή παικτών και προπονητή. Όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ο φίλος Σωτήρης, αυτό μου ερωτούσε η Αρετή σπίτι χθες. Yes. Βλέπαμε όλο το βράδυ την Earth News και τις εκδηλώσεις των φίλων. 06 το πρωί, λέει. Δημοτικό θέατρο, χαμός. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου, απευθείας για δουλειά. Αυτό με ρώτησε. Πώς θα πάνε για δουλειά αυτοί οι άνθρωποι αύριο? Και μιλάμε, δεν είναι ένας δύο. Ήταν κάπου διάβαζε 100.000.
0: Δεν καταλαβες.
1: Μου λέει, πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι για δουλειά αύριο?
0: Πήγαν παιδιά που γράφαν εξετάσεις του γυμνασίου και του λυκείου, απευθείας να γράψουν. Εξετάσεις, ξέρεις, στο τέλος χρονιάς,
1: ναι,
0: που δίνουν. Όχι παρελθόν.
1: Όχι, ναι.
0: Αλλά πήγαν παιδιά και μετά πήγανε να γράψουν εξετάσεις.
1: Ρωτάει επίσης τι ποσοστά είχε στο τρίποντο η Ρεάλ χθες.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Δεν το θυμάμαι καλά
0: θα
1: τώρα.
0: Θα σου πω, γιατί το χάλασε στο τέλος.
1: Ο Ολυμπιακός είχε σούπερ ποσοστό.
0: 13 στα 35, ναι. 37,1% ξεκίνησε με 4 στα 5 στην αρχή. Ήταν πολύ, πολύ ψηλά.
1: Παραδόξως, λέει, ο Μπαρτζόκας θα είναι ήρεμος, νυφάλιος σε αυτό το Final Four. Εντάξει, δεν.
0: Παιδιά, είναι θέμα και τι εμπιστοσύνη σου εμπνέει η ομάδα σου.
1: Μα το έλεγε ο άνθρωπος πριν ξεκινήσει το Final Four, ότι είναι πρώτη φορά που είμαστε όλοι υγιείς. Λέει, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είναι σε σχέση με την περσινή ομάδα, έτσι, που κόουτσαρε στο Αμπουντάμπι. Είμαστε όλοι υγιείς.
0: Πέρσι δεν ήταν καλά.
1: Αυτό έλεγε.
0: Δεν είχε κάνει καθόλου καλή προετοιμασία. Πήγαν όλοι, αλλά δεν είχαν κάνει προετοιμασία όλοι.
1: Ξεχνάτε, λέει ο Δημήτρης, και τον σούπερ αμυντικό Μπαντιό που με το Χεζόνια πήρε δύο φάουλ στα πρώτα 5 λεπτά. Ήμουν από τους πρώτους, λέει, που πανηγύρισα το 13 και το ίδιο που στεναχωρήθηκα για τον Γιούλωστο. Θα σας έλεγα ότι δημιουργείται μπιφ αδίκως. Γιατί κάνουμε μπιφ, γιατί δημιουργούμε μπιφ? Δεν θα λυπηθώ για τη Ρεάλ ξεκάθαρα, αλλά θεωρώ ότι φετινή Ευρωλίγκα φέρνει πιο κοντά το NBA Europe. Καλώς απόγευμα. Καλά, εγώ είπα πριν ότι θέλει ξεκαθάρισμα, κάθαρση διαιτητική, για να μην είναι πρωταγωνιστές πάντα οι διαιτητές. Πάντα, γιατί είναι πάντα στην Ευρωλίγκα οι διαιτητές. Τώρα, το NBA Europe είναι άλλη κουβέντα, φίλε Δημήτρη, και δεν νομίζω ότι ποτέ θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Οι ίδιες οι ομάδες.
0: Μόνο με την Ευρωλίγκα.
1: Ακόμα και. Μόνο ασυμπράξει, ναι. Ακόμα και οι ίδιες οι ομάδες, οι οποίες διαμαρτύρονται για την διαιτησία. Και έχουν δίκιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Παναθηναϊκός, αλλά και άλλες ομάδες. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν επιλέξει την Ευρωλίγκα για να συνεχίσουν. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να ξαναγίνει, δεν μπορεί να απαξιωθεί ξαφνικά και να μπει μέσα ο Σίλβερ και οποιοδήποτε άλλος με τη Manchester United και με την μπασκετική Manchester United. Δεν γίνεται.
0: Επειδή λες για διαιτησία τώρα, τι είπε ο Μποντιρόγκα? Και αν το καλοσκεφτείς, δεν έχει άδικο. Λέει, έχουμε τους καλύτερους διαιτητές. Και σκεφτόμαστε εκεί που είμαστε μαζεμένοι.
1: Μα μας έστειλε τώρα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Θα σου πω.
1: Ναι, καλά.
0: Ωραία. Θα γίνω δικηγόρος του διαβόλου, του Μποντιρόγκα τώρα. Πρόσεξε με.
1: Τους καλύτερους χειρουργούς έχει.
0: Περίμενε.
1: Για μένα, λοιπόν.
0: Περίμενε. Δε. Δηλαδή, τι να πάρει τη ΦΥΜΠΑ?
1: Όχι, ρε, ποια ΦΥΜΠΑ?
0: Ποιος θα πάρει?
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Αυτός που βλέπουμε στην
1: να
0: Ελλάδα.
1: Να προωθήσει καινούριους μακριά από τα κέντρα και τα παράκεντρα. Αυτό. Και ο Ερεθουέλο να μην. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο, το πούμε άλλη ώρα. Τώρα πανηγυρίσουμε μια κούπα.

0: Οπότε από εκεί και πέρα, μοναδική, λέει ο Πέτρος, η μοναδική ομάδα που ασχολείται με τη διαιτησία είναι ο Παναθηναϊκός, και άλλες ομάδες αποκλείστηκαν από Final Four, αλλά μόνο ο ναι και ο Στρατός κατευθύνουν τα πρόβατα να λένε διαιτησία. Πριν δύο χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα, ήταν όλα καλά. Μια Ευρωλίγκα έχει ο Σάρας, γιατί τον έχουμε κάνει θεό. Λοιπόν,
1: μία σε 7 ο Σάρας, δύο σε 7 ο Μπαρτζόκας.
0: Φίλε Πέτρο, νομίζω ότι διάβασες και έγινες κι εσύ κοινωνός των αντιδράσεων που υπήρξαν από την Ρεάλ. Έτσι.
1: Μισό λεπτό, ο Σκαριόλο δεν είπε τίποτα.
0: Και, όχι, ο Σκαριόλο ίδιος τίποτα.
1: Ούτε ο Σάρας.
0: Δημοσιογράφοι και λίγο ακροθυγός.
1: Εξαρτάται ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι.
0: Ο Χεζόνια και ποιος άλλος, ο Φέλης. Υπονοούμενα όμως για το τέλος του αγώνα, για τη συγκεκριμένη φάση. Οι άλλοι ήταν οι Τούρκοι, που και αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός τώρα, μην το συζητάς αυτό. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά γενικώς. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επειδή αποδίδουν, υπερμεγενθύνουν μάλλον την χθεσινή παρουσία.
1: Ναι, όπως και
0: των διαιτητών.
1: Όπως και οι ελληνικές εφημερίδες για πάντα.
0: Ναι,
1: υπερβάλλουν. Και τα site. Και εμείς καμιά φορά. Για να μην βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω δηλαδή.
0: Γιάννη, στο είπαμε για άσους, για πέντε. Άσο για πέντε, δύο.
1: Τεσάρι θα πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός.
0: Για τέσσερα. Άρα δηλαδή Μακιντάιρ, Μοντέρο. Και ένα καλό τεσάρι, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι θα πρεσβεύει τις αξίες, θα έλεγα, και τις, την άποψη
1: κάτι
0: του.
1: Κάτι διαφορετικό από το.
0: Θέλω να πω δηλαδή ένας αθλητικός που να παίζει καλή άμυνα, αλλά να βάζει και την μπάλα στο καλάθι. Αυτό ναι, δηλαδή, έτσι.
1: Δεν είναι ανάγκη να είναι.
0: Και νομίζω τελείωσε μετά, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου λογική. Θα έχει κάτι άλλο επιπλέον να προσθέσει, μια άλλη πινελιά.
1: Εντάξει, θα έχει κάποιες δύσκολες αποφάσεις συναισθηματικά. Δηλαδή, ο Μακίσικ θα μείνει.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, αλλά το Μακίσικ δεν τον έχεις για να πρωταγωνιστείς. Και όταν το βάζει, αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, παίζει το παλικάρι, δίνει την ενέργειά του.
1: Έχει μεγαλώσει πια.
0: 36, 35, 36. Δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία του, αλλά είναι.
1: Σε 37 μου εκεί.
0: 37.
1: Περίμενε. Για να σου πω, μην το μεγαλώσω περισσότερο. Λοιπόν, ο Σακίλ είναι γεννημένος το 90. Είδες που σου είπατε. Είναι Αύγουστο του 90, δηλαδή όπου κλείνει τα 36.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στρατιώτης και εκτιμάει, αυτό είναι σημαντικό, ότι εκτιμάει αυτό που του έδωσε ο Ολυμπιακός και ο προπονητής, γιατί είχε πει, θυμάσαι, ότι εγώ τους παίκτες μου δεν τους πουλάω, ήταν γι' αυτόν και γι' αυτό και η αγκαλιά πολλών δευτερολέπτων, γιατί ήταν μέσα στους πέντε που ήταν παντού. Και εγώ επιμένω ότι οι παίκτες που άλλαξαν την ιστορία του Ολυμπιακού μπασκετικά ήταν ο Γόκα και ο Κεφάλ, και από εκεί και πέρα οι άλλοι δίνανε το μέτρο προς τα πάνω. Αλλά το μίνιμουμ το εξασφάλιζαν αυτοί. Walk up και φάλ.
0: Ο φίλος ο Τζόρτζ. Συγχαρητήρια, λέει, στους αχώνευτους. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε παρένθεση. αλλά φτάνει. Παίζουμε και εμείς σήμερα και με αρκετό κόσμο. Γιώργος, ΑΕΚ, από την Μεσοποταμιά Καζοριάς. Το είπαμε, βρε, Τζόρτζ, σε λίγο. Θα κάνουμε και συνδέσεις με το Channel Arena, με τον Κωστή Σωτηρίου, που θα μεταδώσει τον αγώνα σε λίγο. 7 η ώρα ξεκινά. Και είπαμε ότι από τον αγώνα πάμε δελτίο πολιτικών, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον Ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκ για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: MVP!
7: Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Με Χρυσούλα Αντωνιάδη από πριν και από την προηγούμενη. Από το προηγούμενο ημίωρο, ίσως και παραπάνω νομίζω.
1: Απλά αναφερθήκαμε εδώ πέρα
0: με μηνύματα εδώ. Μέσα σε όλα αυτά, ξεχάσαμε να πούμε ότι έγινε γνωστή η διάγνωση για τον άτυχο Γκαρούμπα, ολική ρήξη αχιλίου.
1: Σας άκουσα, ένας από τους δυο το έλεγε την ώρα εκείνη. Άκουγα τον αγώνα από εσάς και στη λόξα μου.
0: Ναι, βλέπεις τηλεόραση.
1: Από Ευρωλίγκα βλέπω τον αγώνα και ακούω εσάς. Και έχουμε πάρα πολλά, να σου πω κάτι, πολύ καλές κριτικές και από φίλους εδώ για την περιγραφή σας χθεσινή. Και επειδή και χθες άκουγα, Ερασπορ, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αλλά
1: αυτό, για Γκαρούμπα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ολική ρήξη που σημαίνει ότι 10-12 μήνες είναι ο πιο σοβαρός τραυματισμός που μπορεί να τύχει σε μπασκετμπολίστα.
1: Ο χειρότερος.
0: Ποια. Ναι. Ποια είναι το πιο,
1: ο χειρότερος
0: το πιο ζώρικο.
1: Και θέλει πολύ χρόνο για αποκατάσταση.
0: Είναι τα βαριά κορμιά, πάντα έχουν μια δυσκολία γιατί πέφτει πολύ μεγάλο βάρος εκεί. Τέλος πάντων, ας μην πάθαινε το παιδί τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά
1: λέει ο φίλος, κάτι ενδιαφέρον εδώ, ο Ζακ. Τριάρι λέει θα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Ο Παπα-Νικολάου μεγάλωσε και ο Μακίσικ μόνος του χρόνου Γουόρντ. Και δίνει και τη λύση που είναι γραμμένο. Σήμερα το διάβασα αυτό. Η καλύτερη λύση θα ήταν ένας παίκτης, λέει, σαν τον Κι της Βαλένθια, για να μπορεί να καλύψει και, και το 3 και το 4.
0: Να πάρει όλη τη Βαλένθια.
1: Να?
0: Να πάρει όλη τη Βαλένθια.
1: Εντάξει, γιατί πώς πήραν. Δεν διέλυσε πέρσι η Παρί. Ναι. Δεν είναι κακή η λύση του Κι. Είναι ένας παίκτης εργάτης. Ναι. Δεν ξέρω τι στο μυαλό του τώρα ο οργανισμός του Ολυμπιακού, μάλιστα κάποιοι.
0: Όχι, το 3 πρωί... είναι μέσα στο πλάνο, γιατί όπως το εξήγησε ο φίλος είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιέγραψε πάρα πολύ σωστά την κατάσταση.
1: Διαβάζω πάντως ότι για τον Κι υπάρχουν κάποιες καταρχήν. Το Basket News νομίζω το διάβαζα το πρωί, ότι είναι τελειωμένο με το Μοντέρο, απομένουν υπογραφές. Και του Μακιντάιρ θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή και ότι πάει και για τον Γκί. Και ένα τριάρι καλό, δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό
0: τρεις του. Παίκτες, στην ουσία τρεις παίκτες σε τρεις θέσεις.
1: Τρεις ή τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις παίκτες για τρεις θέσεις.
1: Ναι.
0: Κοιτάζει ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό με κάθε σεβασμό στον αρχηγό της Εθνικής και στον άνθρωπο και τον παίκτη Παπα-Νικολάου. Έτσι δεν εμείς, εγώ υποκλίνομαι προσωπικά δηλαδή στη... Είναι από τις μεγάλες μορφές που έχουν περάσει.
0: Ο ίδιος διαχειρίστηκε.
1: Και σημαντικός αρχηγός.
0: Διαχειρίστηκε τέλεια τα αποδυτήρια. Τα διαχειρίστηκε τέλεια και με ανεδιοτέλεια, για να κάνουμε μια καταληξία. Και το λέω αυτό γιατί πάντα ένας παίκτης που έχει τέτοιο background. Έτσι, μην ξεχνάμε τρεις Ευρωλίγες. Έχει αρχίσει να παίζει σε Final Four. Εντάξει, δεν ήταν στη 12, το 10 από το Παρίσι που είχε αποκτηθεί εκείνη τη σεζόν. Το είπε και ο ίδιος ότι πια τα πόδια είναι πιο αργά. Δεν είναι. Και η Ευρωλίγα γίνεται και πιο γρήγορη.
1: Πάντως είναι τόσο έξυπνος και μπασχετικό IQ υψηλότατο που καλύπτει κάποιες αδυναμίες.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Απλά και για μένα και για σένα και για όλους μας και για τους αθλητές περνάει ο χρόνος. Πανδαμάτο ο χρόνος, δεν λέμε. Λοιπόν, Χρήστος, το κακό είναι, λέω, δεν ακούω για κανέναν Έλληνα.
0: Βρες μου εσύ και
1: Χρήστο μου, δίκιο έχεις από τη μία, αλλά και από την άλλη είναι αυτό που σου λέει ο Γιάννης.
0: Δείξτε μου και πάντα τον πάρω εγώ για μένα. Να τον έχω.
1: Και να σου πω και κάτι. Και όταν γίνονται μεταγραφές και παικτών κλάσης και δυνατοτήτων, υπάρχουν προπονητές που τους ξεχνάνε στον πάγκο. Εντάξει.
0: Απλά πράγματα.
1: Τώρα τον Αντεντόπουλο υπάρχουν. Τον Ντολιόπουλο. Τον Παναθηναϊκό. Φαγώθηκε ο Άταμα να τον πάρει. Ο ίδιος, η δική του επιλογή ήταν. Δεν λέω για το σόρτ, άστο. Σόρτ μπορεί να είναι του χρόνου, μπορεί να μην είναι. Καλά, αν μείνει ο Άταμα που δεν θα μείνει, δεν θα είναι ο σόρτ. Δεν θα μείνει ο Άταμα. Δεν θα είναι σίγουρα ο σόρτ. Είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία. Δεν υπήρχε περίπτωση σύμπλευση. Θα φύγει ο σόρτ. Ο Γκριγκόνης φεύγει, είπαμε, πάει, επιστρέψει στις Αλγύριες. Και καλά κάνει δηλαδή, γιατί δεν έχει χώρο στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βλέπω ότι μπορεί να παίξει, μπορεί να προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι όπως ήταν πριν, προμέσεις του προβλήματος. Λοιπόν, Ρογκαφόπουλο. Αυτό λέω.
0: Ο Ρογκαφόπουλος έπαιξε, απλά ξεστή.
1: Δηλαδή, το παιδί τι άλλο, να καταπιεί σπαθιά για να μπορέσει να παίζει λίγο περισσότερο χρόνο. Άλλη επιλογή του Άταμαν. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Αυτά. Μιλάμε για Έλληνες. Και λέω χρήσιμο ότι και που έρχονται κάποιοι Έλληνες σε ελληνικές ομάδες.
0: Και για να μπούμε
1: παρκάρονται στον πάγκο.
0: Σε ένα θέμα που έθιξε ένας φίλος. Για την. Ας το πούμε έτσι. Ότι μπήκε στην αγορά. Μπήκαν και τα πανεπιστήμια τώρα. Είναι πρόβλημα και για όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο για τις ελληνικές.
1: Μάντα, 7 εκατομμύρια. Ναι. Στον Μπιμπέροβιτς έδιναν 7 εκατομμύρια και προτίμησε να καθίσει στην Φενέρ με πολύ λιγότερα λεφτά. Κι άλλος, κι άλλοι φεύγουν. Δεν είναι πολύ εύκολη ιστορία τώρα για τους γηγενείς παίκτες. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κάποτε ήταν το NBA, μετά μπήκε η Κίνα και τώρα.
1: Ναι, και έχουμε και τον φίλο μας τον Σίλβερ να θέλει να μπει στο NBA με το NBA Euro στην Ευρώπη. Δηλαδή.
0: Λέω και εγώ, δεν θα πει για τον Γιαννάη τίποτα σήμερα.
1: Και ήταν τα ΕΜΑ και τα ΣΑΕΜΑ, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήταν εδώ ο Γιαννάη, γι' αυτό.
1: Δεν πάλι έπαιξε. Έδωσε ρεσιτάλ.
0: Σε έψαχνε.
1: Πάλι, ναι. ποιο θα το φετινό budget.
0: 70,
1: ξέρω. 79 έχει πει. Ναι. Το Ντουμπάι ακούω θα ανεβάσει απόλυτα το μπάτζετ του.
0: Το Ντουμπάι το οποίο.
1: Πόσα δίνει στον Πασκουάλ, 3 εκατομμύρια το χρόνο, 3, νομίζω.
0: 3. Και ο Πασκουάλ θα πληρώσει 350 χιλιάρια την τσέπη του στην ουσία για να αποδεσμευθεί από το συμβόλαιο του
1: Βαρκελόνη. Πολλά λεφτά, φίλε. Δεν παίρνει άλλο 3 εκατομμύρια στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή. Όχι.
1: Πρέπει να είναι, θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένο. Μετά. Ποιο να είναι, ο Ιτούδης, Μπαρτζόκας, Άταμαν. Έτσι.
0: Ο Μπαρτζόκας δεν είναι.
1: Ο Σάρας. Ο Μπαρτζόκας όχι, δεν παίρνει 3. Ούτε ο Άταμαν
0: ούτε
1: παίρνει
0: 3. Παίρνει, ούτε 1,5.
1: Ναι, ούτε ο Άταμαν παίρνει. Νομίζω εκεί ότι στο 1,5 είναι ο Άταμαν.
0: Ο Ολυμπιακός. Λογικά. Και επειδή έχει κάνει. Ξέρεις, και η οικονομία στον Ολυμπιακό.
1: Δεν πρέπει να του κάνει μια ξούλα.
0: Δηλαδή
1: μικρή.
0: Αυτά που έχει πετύχει με το χαμηλό μπάτζετ τα 3 χρόνια της θητείας.
1: Αυτό που λέει ο φίλος πριν. Ναι.
0: Δηλαδή δημιουργεί υπεραξίες.
1: Ο Ιτούδης παίρνει αρκετά χρήματα.
0: Επειδή πληρώνει ο Γιαννάη.
1: Ο Γιαννάη και η συνεταίρη του.
0: Ναι.
1: Ο Σάρας παίρνει αρκετά λεφτά. Αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Πάντως ο Πασκουάλ θα πάρει τα περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μ' αρέσει, φίλε.
0: Τι είναι.
1: Άσχημα ξεκίνησες, Γιάννη. Σας ακούω, λέει, από μικρό παιδί και είμαι 43 πια. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Και εμείς από μικρά παιδιά μας ακούγανε.
1: Και ειδικά λέτε 24 δευτερόλεπτα. Σε εκτιμώ, παιδί, πρώτη φορά στέλνω το σχόλιο μου σαν Ολυμπιακός που βγαλωθήκε και στα πέτρινα χρόνια είναι πως πρέπει να επενδύσουν σε μια νέα γενιά Ελλήνων. Ποιοι ήταν πάντοτε οι ηγέτες αρχηγοί μας, 97 Σιγάλας, 12 Πρίντεζης, 13 Σπανούλης, 26 Παπ. Λεφτά στις ακαδημίες άμεσα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν,
1: μια κουβέντα καλή είναι αυτή, αλλά πρέπει να γίνει. Ναι,
0: είναι
1: Γιάννη μου,
0: είναι
1: αλλά
0: φολόγιο αυτό όμως.
1: Ναι. Όταν έχουν πέσει οι μισοί φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού πάνω στον Μπαρτζόκα, μην τυχόν και δεν το σηκώσει. Και δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι δουλειά τους να κάνουν. Να κάνουν
1: ναι, δεν είναι. Και δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Ναι. Αυτό και είναι μια επένδυση για στο μέλλον.
0: Και τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν αλλού και να μην πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό από 17 χρονών. Γιατί δεν θα παίξουν. Είναι πολύ απλό. Να πάνε να παίξουν όπως είχε πάει ο Διαμαντίδης και έπαιξε στον Ηρακλή, ο Χατζιβρέτα στον Ηρακλή, ο Παπαδόπουλος στον Ηρακλή, ο Σπανούλης στο Μαρούσι. Σήκωσαν ομάδες στις πλάτες τους και μετά πήγαν στον Παναθηναϊκό. Και στον Ολυμπιακό.
1: Να σου πω, ο Κωστής είναι στο Σάνελ Αρένα. Να το βάλουμε λίγο στην κουβέντα έτσι. Αν και έχει κάνει.
0: Να νοστιμήσει το φαγητό, και είπαμε. Είναι από τους Μαϊντανούς και αυτό σήμερα.
1: Τι Μαϊντανό, πριν από λίγο τον έβλεπα στην. Στην εκπομπή.
0: Με την καλή εννοία.
1: Οπότε πρόλαβε και πήγε στο γήπεδο, εντάξει.
0: Για την καλή του την καρδιά το λέω. Για την καλή του την καρδιά το λέω.
1: Κωστή μου, καλησπέρα, φίλε.
0: Δεν λέει όχι.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχω γρήγορο αυτοκίνητο. Αλλά είμαι εντός νόμου. Εντός νόμου. Λοιπόν, είμαστε στη Σάνελ Αρένα. Είναι το τρίτο μάτς της σειράς των play-off μεταξύ ΑΕΚ Άρη. Ο νικητής πάει να παίξει την Πέμπτη με τον πρωταθλητή Ευρώπης και λέω Ελλάδος. Ολυμπιακό και Ελλάδος όμως. Και εννοείται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς γιατί είναι δύο ομάδες που είναι σχεδόν ισοδύναμες. Η ΑΕΚ τέταρτη, ο Άρης πέμπτος. Τα δύο προηγούμενα σκορ είναι κοντινά, δηλαδή 87-81 η ΑΕΚ στη Σάνελ Αρένα, 90-81 ο Άρης στο Νίκ Γκάλης Χολ. Αλλά βέβαια θα συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για τις μεταγραφές και τα λοιπά,
1: ναι.
2: και εμένα με προβληματίζει η έλλειψη ελληνικού στοιχείου, ειδικά στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες κινήσεις και έχει ενισχύσει το ρόστερ του, αλλά δεν ξέρουμε και ποιοι θα μείνουν για την επόμενη χρονιά. Είναι γάγκρενα το ότι πολλά ελληνόπουλα με ταλέντο πηγαίνουν να παίξουν στο κολέγιο για να πάρουν πάρα πολλά χρήματα και να συνδυάσουν και ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά και μπάσκετ.
0: Ποιο από αυτά θα έπαιζε στο Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό?
2: Ο Αβδάλας.
1: Ο Αβδάλας θα μπορούσε να έχει χρόνο.
0: Ο Αβδάλας στη λογική. Εδώ δεν έπαιξε ο Τολιόπουλος. Βέβαια ο Αβδάλας είναι ως προοπτική τεράστια, έτσι. Μιλάμε για.
2: Τότε να μην βάζουμε Έλληνες να παίζουν μόνο ο Μακίση και ο Γκριγόνης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είπα εγώ αυτό. Είναι στο πλαίσιο του ότι καλό είναι ο Αβδάλας να έρθει έτοιμος για να πρωταγωνιστήσει. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, αν είναι να έρθει και να περιμένει από τον Άταμαν και τον κάθε Άταμαν, είδες, να αρμονίζουμε στους τόνους σου. Τρεις μέρες μαζί, τέσσερις πόσο είμαστε.
2: Θα συμφωνήσω ότι σε αυτές τις ομάδες είναι δύσκολο να παίζουν τα παιδιά τα μικρά.
0: Να ηγηθούν, να πάρουν στις πλάτες τους μια ομάδα με.
2: Να παίξουν 30 λεπτά.
0: 30 λεπτά και μετά. Εδώ είμαστε. Δηλαδή, εδώ είμαστε, εννοώ εδώ είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τα λεφτάκια τους στα ωραία να τους αγοράσουν. Και τώρα μπαίνει σωστό. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με χρήματα.
2: Βέβαια. Με πολλά χρήματα. Και κοιτάζω λίγο έτσι λίγο τους πάγκους και πλέον δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι ο Γκορ Μίλιτσιτς, ο Κροάτης προπονητής του Άρη, θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Καθώς έχει βουήξει ο τόπος.
0: Αδύνατο.
2: Έχει βουήξει ο τόπος ότι ο Άρης θέλει πάρα πολύ να κάνει δικό του Βασίλη Σπανούλη και ήδη τον πρεσάρει πάρα πολύ και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μιας και λέω Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι σήμερα πον, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, δεν τις ξεπέρασε, είναι στην αποστολή, αλλά με το αθλητικό του μπλουζάκι κάθεται πίσω από την διαφημιστική πινακίδα στον πάγκο και παρακολουθεί το ζέσταμα των υπολείπων. Mm-hmm. Από την άλλη, ΑΕΚ παίζει με 11, καθώς δεν είναι παρόν ο Νίκος Αρσενόπουλος και πήγαν από Ρογκαβόπουλος γιατί κάνει και ρήμα. Συνεπώς είναι με λίγο πιο συρρυκνωμένο rotation η ένωση. Mm-hmm. Αυτά γενικώς. Προυσανίδης, Καρπάνος και Κατραχούρας οι τρεις διαιτητές.
1: Στην αναμέτρηση. Έχει.
2: Ναι, έχει κόσμο. Δεν έχει γεμίσει ακόμα το Ισάνα Λαρένα, αλλά έχει κόσμο. Και είναι και ένα ωραίο γήπεδο που δημιουργεί και μια ωραία ηχητική και μια ωραία βαβούρα και θόρυβο όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Κώστα μου, συγγνώμη λίγο. Επειδή πιάσαμε επειδή σε πέτυχα και σένα τώρα μαζί, θυμάσαι ότι είδαμε και τον τελικό του Next Generation.
2: Το μικρό, ναι. Ναι.
0: Μισό λεπτό. Η Μπαρτσελώνα έχει Κουστουρίτσα, δηλαδή Σέρβο.
2: Σωστό.
0: Έχει.
2: Μπούμτσε.
0: Αμερικανό Καμερούνο. Ναι, αμερικάνικη υπηκότητα. Για άλλα, εν πάση περιπτώσει. Που έπαιζε στον Πανελλήνιο.
2: Και πάει να παίξει ντουκ. Δηλαδή δεν θα παίξει Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Ο Κουτλουάι παίζει στη Ρεάλ.
2: Τούρκο.
0: Ο Ρώσος ο.
2: Ασάροφα.
0: Κάπως έτσι. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ρεάλ.
2: Πάντως ωραία κορμιά, έτσι, ο κορμιά, μπασκετικά, με τρίποντο, με σώμα, με μέθγεθος, ναι.
0: Ειδικά κάποιοι Αφρικάνοι που έρχονται, 2-15, 2-14 και είναι γεννημένοι το 9, τρελαίνεσαι.
2: Θέλουμε να το πιστεύουμε ότι είναι το 9.
0: Σωστό.
2: Γιατί εμένα κανένα δυο μου φάνηκε 25ρίδες.
0: Εντάξει, εκεί είναι λίγο ασαφή τα πράγματα.
2: Ισχύει.
0: Αλλά είναι φοβερά κορμιά, αλλά βλέπεις και αυτοί δεν έχουν πολλούς Ισπανούς.
2: Και κανένα δύο Ισπανούς που είδαμε είναι 1,70.
0: Ναι,
2: τα είδες αυτά τα δύο παιδάκια.
0: Ένας ήταν 1,72.
2: Της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ. Ναι,
0: 1,72. Ο playmaker της Μπαρτσελώνα ήταν είναι το παιδί.
2: 1,72. Σφαίρα. Σφαίρα, ναι. 1,72. Άρα υπάρχουν και οι κολαπτώμενοι shorts στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, κάνει οικονομία δυναμιών.
2: Σε 6 λεπτά το τζάμπολ. Αεκάρης, μεγάλο μάτς. Φαίνεται και είναι. Διότι ο νικητής πάει να παίξει την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Εννοείται με κάπως προδιαγεγραμμένη πορεία στις δύο νίκες η ημιτελική σειρά. Πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει έκπληξη στο ένα ή στο άλλο ζευγάρι. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει ραντεβού με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη 6 ώρα το απόγευμα. Ή Βαγγελή, συγγνώμη, ή 8 και 4.
1: 8 και 4 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
2: 8 και 4.
1: Εντάξει, Κωστή μου. Να σε καλά, άντε, καλή μετάδοση. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, λέει κάτι ο Λευτέρης, όσο λέει τραβηγμένο και αν ακούγεται, επειδή έχω διάβασει όλο το μήνυμά σου, δεν είναι και τόσο τραβηγμένο. Νομίζω, λέει, ότι πρέπει να δει λίγο και το θέμα των γκάρντ ο Παναθηναϊκός. Ο χρόνος βαραίνει τις πλάτες και τους Λούκα και του Γκραντ, ίσως και του Ναν. Όχι, του Ναν όχι.
0: Του Ναν όχι.
1: Όχι. Νομίζω ότι μια προσθήκη παίκτη τύπου Walkup ίσως χρειαστεί. Ναι, λες Walkup τώρα στην. Στα μικράτα του. Όχι τώρα δηλαδή.
0: Ναι, τύπου walk-up, δηλαδή ναι. Να μπορεί να παίξει άμυνα. Να
1: άμυνα.
0: Παίξει προπονητή.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν λέει ψέματα.
0: Ναι, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στην άμυνα στην περιφέρεια.
1: Έχουνε. Είναι σε γνώση του θέμα Σαλίμωνο. Δεν γίνεται να μην. Έχει δίκιο όμως το σκεπτικό του το βασικό. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος ο. Ο Λευτέρης. Περνάνε τα χρόνια για όλους μας. Και ειδικά για τα αστέρια. Και ο Γκραντ φέτος βαρύς ήταν. Δεν έκανε την καλύτερη σεζόν του. Αλλά είναι πάντα. Δεν ξέρω αν ακόμα ο Γκραντ είναι έτοιμος να. Αν κάποιος θα ήταν. Οποιοσδήποτε προπονητής. Ελαφρά την καρδία θα τον.
0: Ναι. Δεν κάνει και αυτό την καλύτερη του χρονιά.
1: Δεν την κάνει, όχι.
0: Όπως
1: και πέρσι, η πρώτη ήταν.
0: Η πρώτη ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Που λέει ο λόγος.
1: Πέρσι έκανε καλές εμφανίσεις, μια σχετικά καλή σεζόν. Φέτος είναι λίγο πιο κάτω. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Και έχει δίκιο ο φίλος Ελευθέρης. Αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή.
0: No.
1: Δεν ξέρουμε εμείς. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Ποιος θα είναι ο προπονητής στην επόμενη σεζόν.
0: Ναι, εσύ τον Μπράντοβιτς, επειδή το όνομα του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει πλεονέκτημα απόλυτο. Αλλά κανένας δεν ξέρει.
0: Έχει πλεονέκτημα, αλλά.
1: Προβάδισμα θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος.
0: Στην επιθυμία του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό λέω, ο ίδιος λέω, δεν ξέρω τι θέλει. Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να ξεπεραστούν πολλά πράγματα.
1: Θα ήταν ο.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο και δεν είναι από τους ανθρώπους που το σπάνε εύκολα το συμβόλαιό τους.
0: Όχι, ο Πασκουάλ που τα πήρε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
1: Λοιπόν.
0: Α δούμε, είναι δύσκολο. Εγώ πάντως στην υπόθεση του Μπράντοβιτς τη βλέπω δύσκολη. Γενικά.
1: Δεν είναι εύκολη. Όχι. Δεν είναι εύκολη επειδή όλοι θεωρούν ότι. Ναι. Ξέρεις κάτι. Και για τον Μπράντοβιτς έχουν περάσει τα χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στην πρώτη νιώτη του. Πόσο ήταν έχει ρίξει τον Παναθηναϊκό, ήταν πιτσιρικάς, 30 τόσο. Το 98.
0: Το 60 και ήρθε το 99.
1: Το 99 και λέω, ναι. 60.
0: 39.
1: 39 χρονών, ναι. Αυτό λέω, 30, φεύγα.
0: Να πούμε ότι
1: και διψασμένος για πράγματα και.
0: Έχοντας πάρει.
1: Κουράζει. Είναι βαριά η καλογερική. Είναι πολύ βαρύ. Το έργο του προπονητή. Ειδικά σε αυτές τις ομάδες που λέγεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Γερνάνε τα πρόσωπά τους. Ναι. Δηλαδή φαίνονται πάρα πολύ κουρασμένα τα, ειδικά από αυτές τις σεζόν. Πόσο μάλλον τώρα πια είναι πολύ πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα από εκείνη που έπαιζε ο Μπράντοβιτς με Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια. Τώρα έχουν γίνει τα παιχνίδια πολύ περισσότερα και ο προπονητής έχει και, ας το πούμε έτσι, λιγότερο χρόνο να προπονήσει. Λοιπόν, στο NBA απλά να πω ότι οι Spurs ισοφάρισαν 2-2 τη σειρά με τους Thunder. 103-82 κέρδισαν μέσα στο Texas με τον Wembanyama 33 πόντους. Απ' την άλλη ο Alexander, ο Gildius Alexander είχε 19 πόντους. Πλέον αρχίζουμε το 1-1-1, δηλαδή τώρα πάμε στην Oklahoma City. Για να δούμε ποιος θα κάνει το 3-2. Μετά πάλι στην έδρα των Spurs και αν χρειαστεί 7ο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Thunder, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν πίσω το break στη μία από τις δύο επισκέψεις τους στην έδρα των Spurs. Λοιπόν, δεν ξέρω, άκουσα κάτι στα αυτή μου. Θέλετε να μας δείξετε το ρολόι ή να μας πείτε κάτι? Life is more intricate.
1: Α, το hardball, ναι, είναι και ο Ανδρέας ο Φούντας στο γήπεδο. Θα κάνει η επόμενη εκπομπή τώρα. Θα κάνουμε συνδέσεις με τους πάντες και τα πάντα και φυσικά.
0: Ούτε καλησπέρα θα προλάβει βλέποντας το ρολόι.
1: Ναι.
0: Οπότε να μας συγχωρέσει ο Ανδρέας, γιατί είναι και 59. Οπότε εμείς σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
1: Αύριο πάλι, έτσι.
0: Ναι. Θα μπούμε τώρα σε. Θα πέσουν λίγο.
1: Τώρα πάει τελείως η Ευρωλίγκα. Τώρα ξεκινούν άλλες μάχες.
0: Θα πέσουν οι σφιγμοί λίγο, αλλά θα ξανανεύουν.
1: Σύντομα, πολύ σύντομα. Και να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω το πρόγραμμα, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, 13 Γενάρη. Και τι έχουμε πλέον. Τι είπα, Γενάρη. 13 Ιουνίου. Και τι έχουμε τώρα, τέλος Μαΐου. 25 σήμερα. Δηλαδή σε 15 μέρες, σε λιγότερο από 15.
0: Μα αν γίνει 2-0, θα γίνει την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή. Εννοώ οι σειρές των ημιτελικών. Παίζουν
1: Πέμπτη και Σάββατο και μετά Δευτέρα, αν χρειαστούν τρίτοι αγώνες. Και τέλος. Και μετά ξεκινούν οι τελικοί. Ναι. Που είναι κάθε 2 μέρες. Και μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το, η γρήγορη εξέλιξη των τελικών. Με δεδομένο δεν έχει κάτι η εθνική μας. Έχει παράθυρα τον Ιούλιο.
0: Ας ξεκουραστούν και λίγο τα παιδιά.
1: Να ξεκουραστούν, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή. Ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή.
15: Τέλος.
14: Με rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
15: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες.
14: 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς. Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
11: MVP,
14: Εβαν
11: MVP.
14: Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
11: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Eraspor.

0: Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που έχει μπάσκετ, τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη είναι ο τρίτος αγώνας στην σειρά αυτής της ημιτελικής, αυτού του ημιτελικού, του ζευγαριού των ημιτελικών αγώνων. 1-1 ΑΕΚ και Άρης. Η ομάδα που θα νικήσει σήμερα θα πάει στους ημιτελικούς και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό είναι σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και ο τρίτος τελικός της Handball Premier Ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Με αυτά τα παιχνίδια θα πάμε μέχρι τις 9 και 9 με 10 θα ακούσουμε ρεπορτάζ και ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από την Σανέλα Αρένα. ΑΕΚ Άρης, το παιχνίδι που ήδη έχει αρχίσει και διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα Θάνο και σε σένα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι ξανά από τη Σανέλα Αρένα. ΑΕΚ Άρης στα πρώτα 4,5 λεπτά, 13-11. Με 5 πόντους από τον Δημήτρη Φλιώνη, τον πρώην παίκ του Άρη, με 3 από Γκρέι και από Φίζελ. Και με ένα σουτ 2 πόντων μακρινό, κοντά στο τρίποντο από τον Χαραλαμπόπουλο, πάτε γραμμή. Ενώ για τον Άρη ο Bryce Jones έχει 2, Αμένουα 7 και 2 πόντια από το Λευτέρη Μποχωρίδη. Ο Άρης ο οποίος έμεινε πίσω 5-2, η ΑΕΚ έχει προηγηθεί στο ξεκίνημα, αλλά με το lay-up του Μποχωρίδη προσπέρασε ο Άρης 10-11 και τώρα τους πόντια 13-11. Φλιώνης για τον Χαραλαμπόπουλο και ενώ υπάρχει φάουλ αμυντικό από το Λευτέρη Μποχωρίδη προς τον κύριο Φίζελ. Ο Μποχωρίδης μάλιστα ζητάει από τον coach του Άρη να προκαλέσει challenge, ωστόσο δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Με διαιτητές σήμερα τους κυρίους Προυσανίδη, Καρπάνο και Κατραχούρα. Η αναμέτρηση που θα κρίνει το ζευγάρι του Ολυμπιακού στην ημιτελική φάση των play-off. Την Πέμπτη τα δύο παιχνίδια περιμένει ήδη ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, 6 ώρα στο Telecom Center. Ο πρώτος ημιτελικός, στις δύο νίκες είναι η ημιτελική φάση της GBL και από την άλλη ο Ολυμπιακός περιμένει το σημερινό νικητή μεταξύ ΑΕΚ και Άρη για τις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 13-11. Επαναφορά της μπάλας για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος πασάρει έξω για τον Φλιώνη, στο τριών πόντων με ωραία καμπύλη, είναι δεύτερο τρίποντο από τον Δημήτρη Φλιώνη. 16-11 ΑΕΚ Άρης στο συν 5. Θέλει να απαντήσει ο Άρης με το σουτ τριών πόντων από τον Μήτρου Λόγκ, είναι άστοχο, επιθετικό rebound. Προσποίηση πάρα πολύ ωραία, ο Αμίνουά και αυτός προσποιείται και δίνει την μπάλα στον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αφού θα παίξει ένας εναντίον ενός, υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ, σταματάει αυτή η φάση νωρίς. Και θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης για μια νέα κατοχή, καθώς ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για την ΑΕΚ. 4 έχει ο Άρης, εμπορικό time-out από τους διαιτητές, σκορ ΑΕΚ Άρης 16-11. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, έτσι να οργανωθούμε κιόλας.
0: Βεβαίως, να οργανωθείτε και εμείς να δώσουμε τον λόγο τώρα στον Ανδρέα Φούντα, ο οποίος βρίσκεται στο κλειστό της Ηλιούπολης. Εκεί διεξάγεται ο τρίτος τελικός της Handball Premier Ανδρών, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σε ακούμε, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τρίτος τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή το σκορ είναι στο 7-7, ενώ έχουμε μόλις ξεπεράσει τα 13 λεπτά αγώνα σε μια σειρά η οποία μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αμφίροπα. Μια σειρά η οποία είχε διακοπεί για αρκετό διάστημα λόγω φυσικά των υποχρεώσεων που είχε η εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου πανηγύρισε μια θριαμβευτική πρόκριση στην τελική φάση επί της Ολλανδίας με δύο νίκες, 29-27 στη Χαλκίδα, 33-38 στο Ρότερνταμ, σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί παίκτες και των δύο ομάδων. Ενώ εδώ ο Θανάσης Παπάζογλου δίνει το πρώτο προβάδισμα σήμερα στον Ολυμπιακό, κάνει το 8-7, ανεβάζει λίγο και τον θόρυβο στις εξέδρες του κλειστού της Ηλιούπολης. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε πιο δυνατά το παιχνίδι, συντηρούσε ένα προβάδισμα ενός ή δύο γκολ, όχι παραπάνω. Τώρα ο Θανάσης Παπάζογλου έβαλε μπροστά για πρώτη φορά τους γηπεδούχους, 8-7, και θα δούμε τις ισορροπίες σε ένα ζευγάρι το οποίο θεωρητικά πριν την έναρξη της σειράς έβρισκε ως φαβορί τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει με μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη εδώ, σε αυτό το γήπεδο, σε ένα πραγματικό θρίλερ. Είχε νικήσει με 33-32 για όσους θυμούνται, με τον Ολυμπιακό να έχει μεγάλες διαφορές, να προηγείται μέχρι και 23-15 σε εκείνο το παιχνίδι. Την ένωση όμως να κάνει μια μεγάλη ανατροπή και με ένα buzzer beater ουσιαστικά του Δημήτρη Παναγιώτου, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, να κλέβει την σπουδαία αυτή νίκη με μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός απάντησε εμφατικά στον δεύτερο τελικό που είχε γίνει στο κλειστό του Καματερού, ενώ έχει σοβαρήσει ΑΕΚ σε 8-8. Πάρα πολύ γρήγορα στην επίθεση ο Ολυμπιακός, με τον Τζίμπουλα να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες, δεν έχουν ξεφύγει. Χέρι-χέρι, απαντούν η μία στην άλλη. 9-8 τώρα και έχει ανέβει ο ρυθμός και η ΑΕΚ προσπαθεί να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Ο Γκαρέν θα κερδίσει ένα φαουλ. Κάνει και αλλαγές αρκετές ο Αλέξης Αλβανός.
0: Στις πόσες νίκες κρίνεται ο πρωταθλητής, Ανδρέα?
2: Στις τρεις νίκες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το σημερινό παιχνίδι.
0: Θα έχουμε και άλλο αγώνα οπωσδήποτε.
2: Και να συμπληρώσουμε, Θάνο, γιατί έχει επιπλέον σημασία σε αυτό που λες, ότι με την επιστροφή της ΑΕΚ και στο ΑΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτης από το επόμενο παιχνίδι, αφήνει το Καματερό, επιστρέφει στην έδρα της. Επομένως και το τέταρτο παιχνίδι είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Καταλαβαίνουμε ότι

0: πρώτη φορά μπροστά με δύο τέρματα ο Ολυμπιακός. Λέγαμε νωρίτερα ότι τον γκολ του Παπάζογλου του είχε δώσει το πρώτο του προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει καλύτερα. Αλλαγές και από τους δύο προπονητές, πάρα πολλές αλλαγές. Γενικότερα, χαρακτηριστικό του handball, αλλά τώρα βλέπουμε σχεδόν ολόκληρες τις συνθέσεις και των δύο ομάδων να αποχωρούν, να αντικαθίστανται και το παιχνίδι να ξεκινά εκ νέου με την μπάλα στα χέρια της Ένωσης. Σε λίγο πιο χαλαρό ρυθμό φαίνεται τώρα να κινούνται οι παίκτες του Αλέξη Αλβάνου.
1: Είναι και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας με προσκλήσεις? Όχι, δηλαδή υπάρχει κόσμος κανονικά.
0: Υπάρχει κόσμος και αρκετός, έτσι όσο πέρασε η ώρα ήρθε κόσμος του Ολυμπιακού. Θα το χαρακτηρίζαμε τώρα μισογεμάτο το γήπεδο, ιδιαίτερα στα χαμηλά καθίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει να στηρίξουν την ομάδα τους σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τελικό για την έκβαση του πρωταθλήματος. Ένα σούτ από τους παίκτες της ΑΕΚ βρήκε στο δοκάρι. Παπάζογλου, πάλι πάρα πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός. Μια εντυπωσιακή απόκρουση από τον Ματέους, τον goalkeeper της ΑΕΚ. Πολύ ποιοτικοί τερματοφύλακες και των δύο ομάδων, και ο Βαλέριο και ο Ματέους. Βέβαια και ο Πάνος Παπαντονόπουλος που βρίσκεται πίσω από τον Βαλέριο στον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα βγαίνει με ορθά ανοιχτό τέρμα. Ο Σουργκίελ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να στοχίσει. Δύο-τρεις παίκτες βγήκανε φάτσα με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Υπήρχε και μια σύγκρουση. Αν θελάτε, ο Ματέους εδώ ξεκάθαρα ακούσιο το χτύπημα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Μια μικρή ένταση και στις εξέδρες του ζήτησε και ο Θανάσης Παπάζογλου το λόγο. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καμία πρόθεση ο goalkeeper της ΑΕΚ. Είναι πάνω από τον Σουργκίελ να δει ότι είναι εντάξει. Πρέπει να τον βρει και στο πρόσωπο και δεν ξέρω αν αυτή είναι μια φάση που θα εξεταστεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι είναι ο κύριος Κινατζίδης και ο κύριος Φωτακίδης, παρατηρητές οι κύριοι Μεϊμαρίδης και Μίγκας. Φωνάζουν μπροστά τους δύο παίκτες, τον Θανάση Παπάζογλου.
1: Υπάρχει διακοπή τώρα.
0: Πάρος, με συγχωρείς, θα είναι από μία κίτρινη κατέρωθεν και θα υπάρξει μία διακοπή να εξετάσουν οι διαιτητές σε περίπτωση χτυπήματος στο πρόσωπο, αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω ποινή στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-8 στο 17ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, στον τρίτο τελικό της Handball Premier, και εμείς επιστρέφουμε στην Σανέλα Αρένα, στον αγώνα της GBL ΑΕΚ Άρης. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Πόντο-πόντο πηγαίνουν οι δύο ομάδες, παρότι η ΑΕΚ προηγήθηκε με τρίποντο νέο του Φλιώνη 16-11 και εκείνη τη στιγμή είχε 3 στα 3 τρίποντα. Ο Άρης αντέδρασε, έκοψε τη διαφορά στον πόντο 18-17, 2:45 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και ο Χαραλαμπόπουλος σκοράρει ξανά από μακριά, μόνο που αυτή τη φορά ήταν τρίποντο από τον διεθνή forward, 21-17. 2,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, υποψία βημάτων, αλλά όπως και να έχει, αστόχησε με το αριστερό lay-up του και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ από τον Τζέικ Φόρεστερ στο ψηλό της ΑΕΚ, τον Κισόν Φίζελ. Συνεπώς, εφόσον έχει αλλάξει κατοχή, ο Φίζελ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είπαμε ότι είναι δύο ομάδες ισοδύναμες, δύο πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερη από τον Άρη, όχι σήμερα, γενικώς στο πρωτάθλημα. Είχε και δύο νίκες παραπάνω στην κανονική περίοδο, 16-8 και εντός έδρας 8-4, κάτι το οποίο έχει καιρό να συμβεί. Ο Άρης τελείωσε τη Λίγκα στην κανονική περίοδο με 14-10 και βγήκε πέμπτος. Η ΑΕΚ, η οποία μέχρι και τελευταία αγωνιστική διεκδίκησε την τρίτη θέση, αλλά τελικά της την πήρε ο ΠΑΟΚ, ο έτερος δικέφαλος, έμεινε τέταρτη και παίζει τώρα για το εισιτήριο της πρόκρισης στα ημιτελικά απέναντι στον Άρη, που και αυτός έχει φιλοδοξίες, που και αυτός μιλάει με την μεγάλη διοργάνωση που λέγεται Ευρωλίγκα, αλλά από ό,τι φαίνεται η επόμενη σεζόν θα τον βρει ξανά στο Eurocup, αλλά αυτή τη φορά νομίζω με εγγυημένο συμβόλαιο, κάτι που επιβεβαίωσε έπειτα από ερώτηση της Eraspor ο Τσούς Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκας, το Σάββατο σε μια συνέντευξη τύπου στο Telecom Center. Ο Λεκάβιτσιους εκτελεί πάρα πολύ γρήγορα transition τρίποντο από το Λιθουανό Κοντορεμπιθούλη. Μεγάλο σουτ και συν 9 για τον δικέφαλο από το συν 1. 26-17 ανάλλη πόλπου με τα δύο τρίποντα. Ένα του Χαραλαμπόπουλου και ένα του Λεκάβιτσιους του Λιθουανού. Η ΑΕΚ προηγείται του Άρη με 9. 26-17. Δύο λεπτά ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, που είναι πάρα πολύ χορταστική και από τις δύο ομάδες, με καλό παιχνίδι και γρήγορο τέμπο. Time out από τον coach Μίλιτσιτς του Άρη. Επιστροφή στην Αγία Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Και από την Αγία Παρασκευή στην Ηλιούπολη για τον αγώνα, τον τελικό της Handball Premier, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
0: Η ΑΕΚ στην επίθεση, θάνατο σκορ παραμένει στο 11-8. Ένα άστοχο σούτ από τον Αλέξανδρο Κουκουλά. Στη φάση που περιγράφαμε νωρίτερα, με πρωταγωνιστή τον Ματέο στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και τον Σουργκίελ, δεν διαπιστώθηκε κάποιο χτύπημα στο πρόσωπο του παίκτη του Ολυμπιακού και κάποια περαιτέρω ποινή. Εδώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται με μια πάρα πολύ όμορφη φάση, ένα ακόμη γκολ, και πλέον μπορούμε να πούμε ότι

0: Έχει πάρει τα έννοια του αγώνα, ο οποίος δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προποθέσεις για αυτόν, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά με 12-8 και η Ένωση στην επίθεση της προσπαθεί λίγο να ρίξει τον ρυθμό. Ο Ολυμπιακός βρήκε πολύ γρήγορο ρυθμό, βρήκε αρκετές ανοιχτές φάσεις στο transition παιχνίδι και εύκολα γκολ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ο Μπάρος έχει την μπάλα και τη δίνει στον Κουκουλά. Ο Μπάρος από κεντρική θέση προσπαθεί να εφορμήσει. Ο Γκαρέν το ίδιο, δεν αφήνει κενά η άμυνα του Ολυμπιακού. Μπάρος ξανά για τον Γκαρέν. Πολύ δυνατό σουτ, δύσκολο για τον Βαλέριο. Ένα ακόμα γκολ σήμερα από τον Γκαρέν. Είναι το δεύτερο του. Άμεση αντεπίθεση από τον Ολυμπιακό. Έχει σκορέρ ο Θανάσης Παπάζογλου, όμως τον γκολ δεν έχει μετρήσει, καθώς έχει χρεωθεί ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού με επιθετικό φάουλ. Μάλιστα έχει βρεθεί η ΑΕΚ σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία μετουσιώνει σε γκολ ο Τοριάννη. Αδράνησε άμυνα του Ολυμπιακού, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι είχε σφυριχτεί στην προηγούμενη φάση και ο Ματέος βρήκε με μια πάσα ολόκληρο σχεδόν γηπέδου τον Τοριάννη, που δεν έκανε λάθος, νίκησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και μείωσε σε 12-10. Βρίσκει αρκετά γρήγορα δύο πολύτιμα γκολ η ΑΕΚ, να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να ξεφύγει περαιτέρω, να πάρει λίγο από το momentum του. Ο Σλίσκοβιτς τώρα, έρχεται ο Σάβας, αφήνει στον Παπάζογλου, Σλίσκοβιτς για τον Σάβα. Σάβα είναι η απόκρουση από τον Ματέους, είπαμε πάρα πολύ καλή και οι δύο τερματοφύλακες. Η Ένωση λοιπόν ξανά στην επίθεση με ένα άμεσο 2-0, θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής σε ένα παιχνίδι που στη μεγαλύτερη διάρκεια του, συμπληρώνοντας πλέον 19 λεπτά, είναι πολύ ανταγωνιστικό, παρότι ο Ολυμπιακός ξέφυγε μέχρι και με 4 γκολ πριν από λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά. Γκαρέν και Μπάρος γυρνούν την μπάλα, Κουκουλάς, Μπάρος και έρχεται ο Στούμπερ αρκετά έξω. Πολύ αργή, προσεκτική θα λέγαμε, κυκλοφορία της μπάλας από την Ένωση, να μην δώσει άλλα λάθη, άλλο transition παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Καταπληκτική κίνηση, αλλά στο αποτελείωμα από τον Κουκουλά, βέβαια έχει πάρει το πέναλτι και το πανηγυρίζει και με αρκετά έντονο τρόπο ο Αλέξανδρος Κουκουλάς. Αδιαμφισβήτητα ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν για την ΑΕΚ. Ο Τοριάννη, ο συνήθις εκτελεστής των πέναλτι για την Ένωση και σκόρερ του προηγούμενου τέρματος, πάει να το εκτελέσει. Έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα από τον Ρικάρντο Τριλίνη. Περνάει τον Πάνο Παπαντονόπουλο στη θέση του Βαλέριο. Ο Τοριάννη είναι πολύ καλός εκτελεστής, είναι αλήθεια. Σπάνια κάνει λάθος και ο Πάνος Παπαντονόπουλος ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Για να δούμε την εκτέλεση του παίκτη της ΑΕΚ με αρκετές προσποιήσεις. Είναι εύστοχος. Έκανε μεγάλη προσπάθεια ο Παπαντονόπουλος. Την ακούμπησε την μπάλα. Αυτή πήγε στο δοκάρι και στα δίχτυα της εστίας του. Επομένως, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πάρα πολύ γρήγορα εξανεμίζεται το προβάδισμα του Ολυμπιακού και έχουμε ξανά ένα μεγάλο ντέρμπι. Έχουμε κλείσει πλέον το 20 λεπτό. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου και ο Ολυμπιακός αναζητά ένα γκολ να διακόψει αυτό το σερί τώρα, που είναι σειρά της Ένωσης να τρέξει. Ο Σλίσκοβιτς με τον Κανιέτε, Παπάζογλου, Κανιέτε, Σλίσκοβιτς προσπαθούν να βρουν το κενό στην κίτρινο-μαύρη άμυνα. Το βρίσκει ο Παπάζογλου, υποδειγματικό τελείωμα, πάρα πολύ ωραία κίνηση στον αέρα. Γρήγορα η ΑΕΚ προσπαθεί να αντεπιτεθεί με τον Μπάρος και τον Τοριάννη. Ήταν δύσκολη η γωνία του τελειώματος, έφυγε αρκετά έξω. Δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με την εστία αυτό το τελείωμα. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ και ξανά στην επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: 12-11 λοιπόν.
0: 13-11 Ανδρέα, ναι. Πριν την συμπλήρωση του 21ου λεπτού.
1: Μάλιστα. Για πάμε και στην Σανέλα Αρένα, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγο η πρώτη περίοδος στον αγώνα του Άρη, της ΑΕΚ με τον Άρη Κώστα Σωτηρίου.
2: 28-21 είναι μπροστά η ΑΕΚ. Προηγήθηκε και 28-19 του Άρη πριν από λίγο με τη μεγαλύτερη διαφορά του είναι 9. Ο Αμίνου Α όμως πέτυχε το καλάθι και έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή, καθώς κέρδισε και το φάουλ. Ο Αμίνου Α, ένας ολοκληρωμένος παίκτης που φρόντισε ο Άρης να τον ανανεώσει και να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 29. Οπότε αρχίζει και χτίζει ο Άρης για την επόμενη χρονιά. Σκληρούτσικο φάουλ από τον Κουλμπόκα στον Νάναλη. Έπεσε κάτω ο Αμερικανός. Βεβαίως και πάει να τον σηκώσει ο Λιθουανός. Δεν είχε τέτοια πρόθεση, απλά είχε τρομερή φορά και τον γκρέμισε. Στην κυριολεξία, φάουλ από τον Κουλμπόκα στον James Νάναλι, που πραγματικά τραντάχτηκε ο άνθρωπος και τώρα έτσι προσπαθεί να συνέλθει, περπατάει προς την γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. 36 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδο. Σαν Αλαρένα, τρίτος προημιτελικός play-off GBL, 1-1 οι δύο ομάδες, 87-81 η ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο, 90-81 ο Άρης στον Nick Gallis Hall. Και σήμερα είναι η τρίτη αναμέτρηση που θα κρίνει και τον νικητή, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη το βράδυ τον Ολυμπιακό.

0: 28-21 και ο James Nunnally είναι στη γραμμή. Εννοείται ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες μετά το σοκ που βίωσε η ΑΕΚ στην Μπανταλώνα από 20 πόντους διαφορά που έχασε το παιχνίδι στο τελικό του FIBA BCL από τη Λιέτου Βοσρίτας. Αυτό και αν ήταν αναπάντεχο γεγονός και comeback, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Συμβαίνουν σκληρές καταστάσεις μερικές φορές. Ο Μήτρου Λόγκ πάει να βγάλει ένα τρομερό κάρφωμα. Δεν τον άφησε ο Χαραλαμπόπουλος να πανηγυρίσει μια τέτοια φάση. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θέλησε να καρφώσει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Του έκανε φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος. Ευτυχώς ο Μήτρου Λόγκ προσγειώθηκε σωστά και δεν τραυματίστηκε. Ενώ στο παρκέ για τον Άρη περνάει και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης. Ενώ είναι και ο Στέλιος Πουλιανίτης. Να λοιπόν που λέγαμε νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή για το ελληνικό στοιχείο. Κάποιες ομάδες έχουν ελληνικό στοιχείο. Και η ΑΕΚ τώρα στην πεντάδα της έχει τον Δημήτρη Κατσίβελη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ ο Άρης έχει στο παρκέ και τον Πουλιανίτη και τον Τσαϊρέλη αλλά και τον ομογενή Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος χάνει την πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 30-21. Στη δεύτερη είναι εύστοχος 30-22. Χωρίς Αντετοκούμπο Κώστα ο Άρης, χωρίς Νίκο Αρσενόπουλο η ΑΕΚ, αλλά βέβαια είναι πολύ πιο σημαντική η απουσία του διεθνού σέντερ του Κώστα Αντετοκούμπο. Λεκάβιτσιους για τον Κατσίβελη. 23 δευτερόλεπτα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ερασπορ, playoff GBL. Εδώ ο Γκρέι θα εξφενδονήσει τον Τσαϊρέλη με μια επαφή. Θα πέσει κάτω ο διεθνής power forward. 32-22 μπροστά η ΑΕΚ στο συν 10. Για πρώτη φορά Μήτρου Λόγκ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, κινείται εξ' από τον τρίποντο. Θα πάρει σου 3 πόντων ο Μήτρου Λόγκ. Είναι εύστοχος και κάπως έτσι κλείνει η διαφορά από 10 στους 7. Και μάλιστα ρίχνει και ένα άγριο βλέμμα στον Λούκας Λεκάβιτσιους, ο οποίος λόγω της λιθουανικής ας πούμε υπηκότητας είναι ψυχρός και δεν μασάει από τέτοιου είδους βλέμματα. ΑΕΚ Άρης λοιπόν, τέλος πρώτης περίοδου, 32-25. Δεν έχουν διψήφιο οι δύο ομάδες, αλλά έχουν αρκετά υψηλό σκορ. 9 ο Φίζελ, 8 ο Φλιώνης για τον Δικέφαλο, 9 ο Αμίνουά και 6 ο Μήτρου Λόγκ για τον Άρη. Τα ξαναλέμε σε λίγο όταν θα αρχίσει και η δεύτερη περίοδος.
1: Μάλιστα, έτσι λοιπόν τελείωσε η πρώτη περίοδος στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, προημιτελικός της GBL. Και εμείς πάμε στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: Καλά κρατεί το ντέρμπι Θάνο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. 13-12. Συντηρεί αυτό το προβάδισμα του ενός τέρματος ο Ολυμπιακός με τον Κανδύλα τώρα και τον Σλίσκοβιτς στη δική του επίθεση. Πολύ εντυπωσιακό τελείωμα από ένα παίκτη μεγάλης κλάσης. Κάνει το 14-12 ο Σλίσκοβιτς. Ξαναδίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Δύο πράγματα τα οποία έχουμε παραλείψει να αναφέρουμε στην ροή της μετάδοσης είναι ότι ο τέταρτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την 5η 28 του μήνα και 7 η ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, καθώς και ότι ο Ολυμπιακός στερείται των υπηρεσιών του Βασίλη Μάνθου, ενός ακόμα διεθνούς παίκτη, ο οποίος έκανε εγχείρηση στο γόνατο. Αυτό που δήλωσε και ο Πέτρος Κανέλλας πριν το παιχνίδι, όσο ο Βαγγέλης Αραμπατζής μειώνει σε 14-13, αυτό που έλεγε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Κανέλλας, είναι ότι όλη η ομάδα είναι δίπλα του και του εύχεται περαστικά και την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση. Επομένως, είναι και αυτή μια σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια έχει βαθύ ρόστερ φέτος. Είναι ένας τομέας στον οποίο και οι δύο προπονητές έχουν παραδεχτεί ότι υπερτερούν οι ερυθρόλευκοι, αδιαμφισβήτητα. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν. Ο Σλίσκοβιτς τώρα σε μια πιο αργή επίθεση για τον Ολυμπιακό. Αλλάζει λίγο την μπάλα με τον Πασιά. Αρκετά ψηλά η παίκτη του Ολυμπιακού και η άμυνα της ΑΕΚ βέβαια. Πάρα πολύ ψηλά. Είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό. Πασιάς με τον Σλίσκοβιτς. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Μιχαηλίδης. Ο Πασιάς από κεντρική θέση με τον Αραμπατζή. Θα κάνει ένα φάουλ ο αρχηγός της ΑΕΚ. Παραμένει το σκορ ως έχει και κλείνουμε το 24ο λεπτό. 6 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα. Σλίσκοβιτς προσπάθησε να κάνει το ίδιο με πριν. Τρομερή άμυνα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ήψωσαν ένα τείχος μπροστά στον Κανιέτε. Σταμάτησαν το σούτ του. Η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα βρουν λύση σε μια φάση που έχει αμυνθεί εξαιρετικά η ΑΕΚ. Αυτό κάνει και εδώ με ένα ακόμη φάουλ στον Σλίσκοβιτς, που είναι πάρα πολύ δραστήριος στις τελευταίες επιθέσεις. Σκληρή, πολύ σκληρή η ΑΕΚ. Έχει δυσκολευτεί πολύ ο Ολυμπιακός αυτή την επίθεσή του και αυτό πιθανώς αναγκάζει τον Ρικάρντο Τριλίνη να καλέσει ένα time out με το σκορ στο 14-13 Θάνο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ακούτε Ερασπόρ, στους 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, δύο αγώνες σε εξέλιξη, ΑΕΚ Άρης, πρώην τελικός της GBL και Ολυμπιακός ΑΕΚ, τρίτος τελικός στην Handball Premier Ανδρών. Πάμε στην Σανέλ Αρένα, άρχισε η δεύτερη περίοδος, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Και ξεκίνησε με ένα ακόμη τρίποντο του Ελέζα Μήτρου Λόγκου. Ο Άρης μείωσε στους 5 ενώ έχανε με 10 Κουλμπόκα. Άστοχος ο Λιθουανός, αμυντικό rebound από τον Άναλη έγινε η προσπάθεια, αλλά πέταξε την μπάλα στη γραμμή. Συνεπώς ο Άρης θα έχει μια νέα κατοχή 14 δευτερολέπτων. Ο Άρης ο οποίος παίζει με Μήτρου Λόγκου, Αμίνουα, Φόρεστερ, Πουλιανίτη και Άτζουσιτς. Ενώ η ΑΕΚ παίζει με Γκρέι, Μπράουν, Κατσίβελη, Λεκάβιτσιους και Νάναλη. Αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος προπονητής, ο κύριος Σάκοτα και ο κύριος Μίλιτσιτς. Ο Πουλιανίτης κερδίζει το φάουλ. ΑΕΚ Άρης 35-30, 8,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Θα έχει δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές ο Στέλιος Πουλιανίτης, γιος του παλέμαχου forward Βαγγέλη Πουλιανίτη. 35-30 συν 5 για την ΑΕΚ και μια μία αλλαγή από τον Σάκοτα. Ένα playmaker μπαίνει και ένα playmaker μπαίνει στο μάτς. Ο Κατσίβελης στον πάγκο, ο Φλιώνης επιστρέφει στη δράση. Ο Φλιώνης ο οποίος έχει πάει αρκετά καλά σήμερα, διότι εκτός από τα οργανωτικά του καθήκοντα έχει πετύχει και δύο τρίποντα σε αυτά που έχει εξαπολύσει, 2-2, έχει και ένα στο ένα δίποντο, πολύ καλή παρουσία με 2 assist, ένα κλέψιμο και 0 λάθη από τον Δημήτρη Φλιώνη. Τι άλλο να θέλει ένας προπονητής από ένα playmaker και δύο από έναν Έλληνα playmaker. Από εκεί πέρα στα συγκεντρωτικά στατιστικά η ΑΕΚ σουτάρει με 6-8 τρίποντα που είναι τεράστιο ποσοστό, 75%. 3-8 ο Άρης είναι πιο άστοχος στο τρίποντο, 37%. Στα rebound 6-9 η Θεσσαλονικής. Στις assist 11-8 η ΑΕΚ. Στα κλεψίματα 1-2 ο Άρης. Και στα λάθη που είναι σημαντικό 5-3 υπέρ της ΑΕΚ. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερα λάθη και αρκετούτσικα λάθη για 11,5 λεπτά αγώνα. Η Ένωση 35-31 μειώνει ο Άρης στους 4. Ο Φλιώνης δριμπλάρει πίσω από την πλάτη για να περάσει από τον Μήτρου Λόγκ. Η πάσα του είναι για τον Μπράουν. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνει ο Προυσανίδης στον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αρκετά δυναμικά στην άμυνα του Μήτρου Λόγκ απέναντι στο Φλιώνη. 35-31. Εννοείται ότι το καλοκαίρι έχει πολύ ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Να δούμε πώς θα χτίσουν την επόμενη μέρα οι δύο διοικήσεις. Η διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου και η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Λεκάβιτσιος βρίσκει χώρο, εκτελεί, σκοράρει, αλλά δεν μετράει. Διότι το σπρόξιμο από τον Αμίνουα έγινε προτού μαζέψει την μπάλα ο Λεκάβιτσιος και σκοράρει. Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος Προυσανίδης, ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Ελλάδα, με παρουσίες σε ευρωμπάσκετ και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν 8-8 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Άρης 35-31. Πάμε στο κλειστό της Γλυφάδας, γιατί οδεύει προς το τέλος το πρώτο ημίχρονο και είναι πολύ κοντά στο σκόρ οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, στον τρίτο τελικό της Handball Premier. Ακούμε τον Ανδρέα Πούντα.
2: Ακριβώς, Θάνο. Λιγότερα από 2 λεπτά απομένουν πλέον και η ΑΕΚ δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να ξεφύγει σε καμία περίπτωση. Είμαστε στο 16-15. Η Ένωση έχει εδώ την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Μπάρος φάνηκε να χάνει την μπάλα, αλλά θα κερδίσει ένα φάουλ για να δώσει νέα ευκαιρία στην ομάδα του, την οποία τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Κουκουλάς. σκληραίνουν λίγο οι άμυνες. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι, αν το συγκρίνουμε με αρκετά προηγούμενα μεταξύ των δύο ομάδων όλα αυτά τα χρόνια και για αυτή τη φετινή σεζόν, το οποίο δεν έχει αυτή την σκληράδα, αυτό το αθλητικό ξύλο μπορούμε να πούμε. Χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει ούτε μια δίλεπτη αποβολή. Εδώ είναι εντυπωσιακό το τελείωμα του Κουκουλά. Σήμερα δεν του έχουν βγει τα τελειώματα. Εδώ περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παπαντονόπουλου και ισοφαρίζει. 16 όλα, έχουμε μεγάλο ντέρμπι στο κλειστό της Ηλιούπολης και η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη να παίξει αυτό το παιχνίδι και αυτή τη σειρά στα ίσα. Τουριάννη τελείως μόνος του με τον Παπαντονόπουλο. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία. Νικάει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και να που η ΑΕΚ περνάει ξανά μπροστά. Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης στο δεύτερο μισό του πρώτου μέρους, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχε ξεφύγει και με 4 γκολ, 12-8. Τώρα ήταν στο 16-14 και η ΑΕΚ με ένα νέο 3-0 περνάει μπροστά. Λάθος από τον Σλίσκοβιτς. Δεν έβλεπε ο Μιχαηλίδης τη στιγμή που προσπαθούσε να τον τροφοδοτήσει στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Εκπληκτική πάσα στον Περίν. Και τελειώνει άψογα τη φάση. Ο Βινίσιους Περίν νωρίτερα φάνηκε να χτυπάει άσχημα, να τραυματίζεται λίγο. Είχε μια άσχημη πτώση στο Τάραφλεξ. Ευτυχώς σηκώθηκε, είναι όλα καλά. Συνεχίζει και βάζει και ένα εντυπωσιακό γκολ για το 16-18. Μια επίθεση πιθανότατα απομένει στον Ολυμπιακό. Περίπου 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μέρους. Κάποιες συστάσεις σε Γκυμαράες και Μιχαηλίδη δώσαν εκεί αρκετά δυνατές μάχες στην καρδιά της άμυνας όπου κινούταν ο Μιχαηλίδης. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο της ΑΕΚ. Ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα λοιπόν, παρατηρήσεις και στους παίκτες των δύο ομάδων αλλά και στον πάγκο της Ένωσης, μια παρατήρηση με κίτρινη κάρτα. Θυμόμαστε νωρίτερα τις κίτρινες κάρτες που δόθηκαν και σε έναν παίκτη από κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο παίκτης του Ολυμπιακού συζητούν λίγο μεταξύ τους για τον τρόπο που θα επιτεθούν. Δεν μένει και πολύς χρόνος και είναι αρκετά σημαντικό το να καταφέρουν να σκοράρουν σε αυτή τη φάση, να πάνε στα αποδυτήρια όντες πίσω στο γκολ. Τώρα το 16-18 δίνει ένα πλεονέκτημα στην ΑΕΚ. Ο Πασιάς, ασφυκτική πίεση του Περίν. Πασιάς έχει πάρει το φάουλ. Εδώ μια σύγκρουση με Πασιά και Γκυμαράες. Έπεσε ο Νίκος Πασιάς με αρκετή φόρα εκτός φάσης πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Άμεσα καλείται το ιατρικό επιτελείο. Να δούμε τι έχει ο παίκτης της Ένωσης, ο οποίος φαίνεται να περνάει αρκετά εκεί στην βουβονική χώρα. Αρκετά σφοδρή σύγκρουση με τον Νίκο Πασιά. Δεν ξέρω πώς πήγε με τόση φόρα. Δεν είδε τον αντίπαλό του, ο οποίος εδώ διαμαρτύρεται. Θέλει κάτι παραπάνω, κάποια τιμωρία του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν φαίνεται κάποια τέτοια διάθεση από τους διαιτητές. Και μάλιστα φαίνεται να έχει καταλογιστεί και πέναλτι σε βάρος της ΑΕΚ. Απομένει ελάχιστος χρόνος, είναι 1,2 δευτερόλεπτα. Καλούν οι διαιτητές λίγο και τα παιδιά εδώ που δίνουν το χρόνο τους στην ομάδα του Ολυμπιακού για να καθαρίσουν το Τάραφλεξ. Και θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ημίχρονο. Ο Σάβας κρατάει την μπάλα. Μάλλον δεν έχει υποδειχθεί το πέναλτι που λέγαμε νωρίτερα και θα έχει τη δυνατότητα για μία πάσα πιθανότατα ο Ολυμπιακός και ένα τελείωμα για να ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο μέρος. Εδώ έγινε ένας μικρός χαμός σε διάφορα μέτωπα. Ο Νίκος Πασιάς συζητάει με τον Αλέξη Αλβανό, με τον προπονητή της ΑΕΚ, προφανώς για την προηγούμενη φάση που έπεσε πάνω στον Γκυμαράες. Φαίνεται να ηρέμησαν τα πνεύματα, να τα βρήκαν όλοι μεταξύ τους. Αποχώρησε ο Γκυμαράες. Ακόμα συζητούν λίγο παρατηρητές με τους ανθρώπους της Ένωσης στον πάγκο. Τώρα σιγά σιγά αυτή η αναστάτωση θα λάβει τέλος. Θα δούμε επιτέλους αυτή την τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους και το τελικό σκορ. Ετοιμάζονται οι παίκτες του Ολυμπιακού σε διάταξη για μία πάσα. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ο Μιχαηλίδης και ο Σάβας Σάβας, ο οποίος περιμένει να πάρει την πάσα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και να δοκιμάσει το τελευταίο σουτ. Έτοιμοι οι διαιτητές να σφυρίξουν, έτοιμοι παίκτες και των δύο ομάδων, πάρα πολύ μαζεμένοι εκεί σε αυτή τη διάταξη. Και ο Σάβας περιμένει την πάσα των συμπαικτών του Μιχαηλίδης για τον Σάβα Σάβα. Το σουτ μπλοκάρεται, πάρα πολύ καλή άμυνα βγάζουν οι φιλοξενούμενοι για να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι με δύο γκολ. 16-18 Θάνο, μια εξέλιξη ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι το παιχνίδι. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά αυτή η εξέλιξη δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ επιστρέφει δυναμικά σε αυτή τη σειρά που εξηγούσαμε νωρίτερα πόσο καιρό απήχαν οι ομάδες από την αγωνιστική δράση. Αυτό φαίνεται να δίνει στην Ένωση μια παραπάνω πνοή σήμερα. Και ενώ στο δεύτερο τελικό είχε κυριαρχήσει ο Ολυμπιακός στο κλειστό του Καματερού, σήμερα η ΑΕΚ έρχεται με πρόθεση ξεκάθαρη να κάνει το δεύτερο της break και να βάλει ξανά φωτιά σε αυτή την σειρά, η οποία θα δούμε πού και πώς θα κριθεί.
1: Μάλιστα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου λοιπόν, Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή ΑΕΚ 16-18. Πάμε στην Σανέλα Αρένα σε εξέλιξη δεύτερη περίοδο στον αγώνα στο προημιτελικό της GBL ΑΕΚ Άρης. Δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: 40-34 η ΑΕΚ μπροστά και τώρα 40-36, καθώς ο Λευτέρης Μποχωρίδης έκοψε πολύ ωραία στο καλάθι, πήρε την μπάσα και σκόραρε, μείωσε στους 4 ο διεθνής point guard. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης 40-36, 6 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Λεκάβιτσιους παίρνει το σκρίν από τον Γκρέι, ο Λιθουανός βλέπει τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί αστοχή, αμυντικό rebound από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και σπρόξιμο από τον Γκρέι στον Μποχωρίδη. Πάρα πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο σε άλλη θέση, αλλά γενικώς δεν ήθελε και πολύ να γίνει καυγάς. Ο Κουλμπόκα επίσης είναι λίγο έτσι οξύθυμος, αλλά ευτυχώς δεν συνεχίζεται αυτή η παρεξήγηση. Βλέπω και τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να ζητάει από τον Κουλμπόκα και από τον Μποχωρίδη να πάνε προς τον πάγκο για να τους δώσει κάποιες οδηγίες. Απ' την άλλη και ο Σάκοτα είναι ανήσυχος. Προφανέστατα η ΑΕΚ έχει κάνει κάποια καλά πράγματα όταν προηγήθηκε με 10 πόντους 32-22 λίγο προτού τελειώσει η πρώτη περίοδος, αλλά έδωσε δυνατότητα στον Άρη να κόψει τη διαφορά στους 4, μία φορά 35-31 αλλά και τώρα 40-36. Και ο Λευτέρης Μποχωρίδης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μαζί του είναι ο Τζόουνς, ο Μίτρου Λόγκ, ο Ρόνι Χάρελ και ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, ενώ η ΑΕΚ παίζει με Γκρέι Μπράουν, Λεκάβιτσιους Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Πρώτη ελεύθερη βολή από τον Μποχωρίδη στο σίδερο. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Η Σάνελ Αρένα έχει αρκετό κόσμο, δεν είναι sold out βέβαια, αλλά ένα δυομισάρι πρέπει να το έχει η έδρα της ΑΕΚ. Δεύτερη βολή από τον Μποχωρίδη, εύστοχη διαφορά στους 3. 40-37 ΑΕΚ Άρης. Τρίτος αγώνας προημιτελικής φάσης play-off GBL. Ο νικητής παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το βράδυ στο ΣΕΦ σε εορταστικό κλίμα λόγω της Ευρωλίγκας που πήρε ο Ολυμπιακός. Εδώ υπάρχει μπλοκ από τον Χάρελ στον Γκρέι, αυτό βλέπουν οι διαιτές. Το transition τρίποντα από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ που ισοφαρίζει 40-40. Ο Μίτρου Λόγκ έχει ανοίξει παρτίδες και με την κερκίδα, γενικώς είναι αρκετά αγριεμένος. Και ο Χάρελ, έτσι κάποιες κουβέντες ανταλλάζει. Έχουν μπει λίγο στην πρίζα οι παίκτες του Άρη. Κοιτάζουν κόσμο που κάθεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Γενικώς υπάρχει έτσι μια ένταση και βλέπω τώρα και μια ομάδα ΑΕΚτζίδων, 6-7 άτομα πίσω από τον πάγκο της ΑΕΚ να ορίονται. Θα πρέπει λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και από τους παίκτες και από τους φιλάθλους. Γι' αυτό υπάρχει και η προτροπή από τον εκφωνητή του γηπέδου. Υπάρχει λοιπόν time out από την ΑΕΚ αυτή τη φορά. ΑΕΚ Άρης, ισόπαλο σκορ 40-40. 5,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Επιστροφή στην Αγία Παρασκευή.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο 5ο λεπτό της δεύτερης περίοδου στην Σανέλ Αρένα. ΑΕΚ Άρης 40-40. Η ΑΕΚ για στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έως τώρα προηγούνταν στο σκορ, αλλά με αυτό που έγινε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα, ο Άρης ισοφάρισε σε 40-40. Στο handball, στην handball premier συγκεκριμένα, στον τρίτο τελικό είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και όπως ακούσατε προηγουμένως από την περιγραφή του Ανδρέα Φούντα, στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, στον τρίτο τελικό, η ΑΕΚ προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ διαφορά του Ολυμπιακού,

0: Και εμείς επιστρέφουμε στην Σανέλα Αρένα και στον Κώστα Σωτηρίου για τη συνέχιση της μετάδοσης του αγώνα ΑΕΚ Άρης.
1: 40-40 το σκορ, καθώς ο Άρης ισοφάρισε με ένα ακόμη τρίποντο του Μήτρου Λόγκ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον ομογενή γκάρτ, ο οποίος έχει 12 πόντους και βοήθησε τον Άρη να πετύχει πόντους και στο transition με τρίποντα και γενικώς είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Έχει σκοράρει 12 με 3 στα 4 τρίποντα. Έχει και 3 rebound, έχει 2 assist, έχει 0 λάθη. Είναι μια χαρά σήμερα ο Μήτρου Λόγκ, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν φημίζεται για τις αποφάσεις του και γενικά σηκώνει τρέλα, τραβάει χειρόφρενο στον εφηδιασμό και σουτάρει τρίποντα, αλλά γενικώς σήμερα του έχουν μπει όλα και γι' αυτό το λόγο ο Άρης ισοφάρισε 40-40 και τώρα ο Λεκάβιτσιος σκοράρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, βάζει την πρώτη βολή και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη. 42-40 από τον Λεκάβιτσιος. Νωρίτερα είχαμε το μπλοκ του Χάρελ που πυροδότησε έτσι λίγο την αντίδραση, αλλά στο replay φάνηκε ότι ήταν καθαρό το μπλοκ του ψηλού του Άρη, ο οποίος τώρα δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό από τον ομόλογό του τον Μπράουν και αυτό ήταν μια πολύ ωραία φάση, ένα ωραίο highlight. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μπάρτλεϊ, ο Μποχορίδης κλέβει, δίνει στο Χάρελ, έξω η μπάλα για τον Κουλμπόκα, δολοφόνο σουτέρ, εκτελεί και σκοράρει. 42-43 η ΑΕΚ μπροστά. Ο Άρης μπροστά προσπερνάει την ΑΕΚ αυτό το τρίποντο από τον Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος όταν είναι ελεύθερος εννοείται ότι είναι ένας φανταστικός σουτέρ. Μπράουν εδώ πέφτει πάρα πολύ δυνατά πάνω του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και κάνει το φάουλ. Σηκώνονται και οι δύο σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έπεσε πολύ δυναμικά ο Μήτρου Λόγκ πάνω στον Γκρέγκορι Μπράουν, κάνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. ΑΕΚ Άρης 42-43. Η ΑΕΚ έχει προηγηθεί 32-22. Συνεπώς από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Άρης τρέχει ένα επιμέρους σκορ 21-10. 4,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Κάποια στιγμή πρέπει να εκλείψουν τα συνθήματα, τα αντεθνικά. Έχουμε βαρεθεί να το λέμε. Μανάδες, σύζυγοι, πατρίδα πρέπει να μένουν απ' έξω ακόμα και όταν η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι θερμοκέφαλοι πρέπει να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Βλέπω ότι οι διαιτητές πηγαίνουν και προς τη γραμματεία, προφανέστατα θα έγραψαν κάτι από τα συνθήματα αυτά, τα οποία όταν τα ακούω και Θεσσαλονίκη δεν μ' αρέσει να τα ακούω και γι' αυτό το λόγο το λέω και τώρα. 42-43, 4,5 λεπτά ακόμη, υπάρχει έτσι μια σύσκεψη των διαιτητών με τον υπεύθυνο ασφαλείας του γηπέδου, διότι πάνω από τον πάγκο του Άρη είναι 5-6 λίγο πιο φανατικοί. Τώρα όμως έχουν σπεύσει και δύο security με τα λαχανή γυλαίκα για να επιβάλλουν την τάξη και να μην υπάρχει έτσι κάποιο έκτροπο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει μπάσκετ, καλό θα ήταν να πάμε μια βόλτα πίσω στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα. Ο Άρης λοιπόν προηγείται με 43-42. Είμαστε 4-29 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και βεβαίως του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες είναι στους πάγκους και δέχονται τώρα κάποιες οδηγίες από τους προπονητές. Το παιχνίδι, ο τρίτος τελικός στην Handball Premier Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Πάμε λίγο στη Γλυφάδα να μας θυμίσει ο Ανδρέας Φούντας που βρισκόμαστε. Σε ακούμε, Ανδρέα.
2: Περιμένουμε φάνω την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με την ΑΕΚ να έχει πάρει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων 16-18. Ένα παιχνίδι όπως εξηγούσαμε νωρίτερα αρκετές φορές και στη διάρκεια της μετάδοσης του πρώτου μέρους πάρα πολύ μεγάλη σημασία, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 αυτή τη στιγμή. Την ΑΕΚ να επιστρέφει στην έδρα της, στο ΆΚΑ και στο Γιώργος Κασιμάτης, για το τέταρτο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την 5η 28 του μήνα στις 7 η ώρα, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να μπει πάρα πολύ δυναμικά. Αν αφήσει περιθώρια στην ΑΕΚ, έχει δείξει η ένωση με τον τρόπο που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής γενικότερα στο δεύτερο μισό της σεζόν υπό τις οδηγίες του Αλέξη Αλβανού, με τον τρόπο που έχει ανταποκριθεί σε κάποιες πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις για να φτάσει μέχρι εδώ στη φετινή σεζόν, έχει δείξει ότι δεν θα χαρίσει τίποτα, και αν πριν τη σειρά δίναμε το χαρακτηρισμό του φαβορή στον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί εντός του γηπέδου, με την Ένωση να έχει πάρει ένα πάρα πολύ σπουδαίο διπλό εδώ στο κλειστό της Ηλιούπολης στο πρώτο παιχνίδι, σε ένα δραματικό τελικό, πραγματικά με συναρπαστικό Μάλιστα. τρόπο, και τον Ολυμπιακό να έχει σοβαρίσει τη σειρά.
0: Άρα ο ένας έχει σήμερα... σπάσει την έδρα του άλλου, ήδη μία φορά.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Να δούμε αν θα την υπερασπιστεί σήμερα ο Ολυμπιακός τελευταίες στιγμές πριν την,
0: την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στην Σανελ Αρένα, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί το παιχνίδι. ΑΕΚ-Άρης, Κώστα.
1: 43-43, μια βολή έχουμε χάσει μόνο από τον Ρεϊκόν Γκρέι, τον ψηλό της ΑΕΚ, που έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη. Κέρδισε το φάουλ νωρίτερα από τον Κουλμπόκα και τώρα βάζει και τη δεύτερη. Προσπερνάει ξανά η ΑΕΚ, πόντο-πόντο οι ομάδες. ΑΕΚ-Άρης, τρίτος αγώνας play-off, που θα κρίνει και τον νικητή που θα παίξει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη. 44-43. Ένας διψήφιος στο παρκέ, ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ με 12. 9 ο Αμίν Νουά για τον Άρη. 9 ο Φίζελ για το δικέφαλο. Και από 8 ο Φλιώνης με τον Λεκάβιτσιους. 7 έχει ο Νάναλη, 6 έχει ο Γκρέι. 5 ο Χαραλαμπόπουλος και 9 πολύ ο Μπράουν. Ενώ για τον Άρη αρκετοί έχουν σκοράρει. Θα τα δούμε σε λίγο όσον αφορά του σκόρερ. Μποχορίδης παίζει με τον Μπάρτλεϊ. Ο Μποχορίδης γυρίζει, θα βγάλει έξω, αλλά θα κλέψει την μπάλα προσωρινά, χωρίς να το κάνει με σταθερότητα ο Κισόν Φίζελ. Η μπάλα φεύγει έξω για τον Άρη, ο οποίος όμως έχει μόλις 2,3 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή του, παρότι ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς γκρινιάζει στους διαιτές ότι έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος για κάποιο πόδι που βρήκε την μπάλα. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, οι διαιτές τουλάχιστον με τα 6 μάτια τους δεν είδαν κάτι τέτοιο, και εγώ από τόσο ψηλά. Επαναφορά της μπάλας γίνεται, αλλά κλέβει ο Γκρέι, πάει στο transition για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Αμερικανό. Παίζει με τον Τσαϊρέλη, ένας εναντίον ενός. Βγάζει έξω και τον Μπάρτλε, ξαναζητάει την μπάλα για να παίξει εκ νέου, ένας εναντίον ενός. Δυνατό πεδίο Γκρέι, πετάγεται ο Τσαϊρέλης για να εκμεύσει το επιθετικό φάουλ, αλλά ο κύριος Καρπάνος βλέπει, νομίζω, το σωστό, ότι ο Τσαϊρέλης δεν είχε στηθεί τόσο σωστά και χρεώθηκε τελικά το αμυντικό φάουλ ο ψηλός του Άρη. 44-33. Ο Άρης παίζει με Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Μιχάλη Τσαϊρέλη, Λευτέρη Μποχορίδη και Ρόνι Χάρελ, ενώ η ΑΕΚ με τον Γκρέι, τον Φίζελ, τον Λεκάβιτσιους, τον Μπάρτλεϊ και τον Χαραλαμπόπουλο. Ενώ βλέπω ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα σηκώνει και τον Γκρέγκορι Μπράουν ξανά. Ο Μπράουν, ο οποίος έχει αρκεστεί σε μία ελεύθερη βολή. Ενώ βλέπω ότι ο προπονητής του Άρη σηκώνει και αυτός από τη θέση του τον Ντανίλο Άντζουσιτς. 46-43 η διαφορά στους τρεις. Κούτσα κούτσα με ελεύθερες βολές. Η ΑΕΚ πήρε ένα προβάδισμα τριών πόντων, παρότι έχανε με έναν. 42-43 με εκείνο το τρίποντο από τον Κουλμπόκα. 3,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Επαναφορά της μπάλας από τον Άρη στον Αμίν Νουά πηγαίνει. Συστημένη μπάλα και τον μαρκάρει ο Γκρέγκορι Μπράουν. Αθλητικά παιδιά και οι δύο. Ο Αμίν Νουά πάρα πολύ καλός παίκτης. Προσποιείται, δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα έλεγα ότι ο Αμίν Νουά είναι παίκτης ανώτερο επίπεδου. Ευρωλιγκάτος. Όπως βέβαια ευρωλιγκάτη είναι και 2-3 παίκτες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει στο μυαλό της BCL και μακροπρόθεσμα, όταν τουλάχιστον λανσαριστεί στην Ευρώπη, το NBA Europe, που ακόμα νομίζω ότι είμαστε μακριά από μια τέτοια συνθήκη. Ο Άρης έχει την πρόταση του εγγυημένου συμβολαίου για πρώτη φορά, δεν το είχε μέχρι τώρα. Ήταν μονοετής οι συμφωνίες με το EuroCup, τώρα το έχει εγγυημένο για 3-2 χρόνια. Και αν βέβαια ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το EuroCup, τότε αυτοδικαίως θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Έχουν ανέβει οι προσδοκίες, έχουν ανέβει τα budget του Άρη και του ΠΑΟΚ, για να δούμε αν θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ σε αυτόν τον χορό εκατομμυρίων, που δεν υφίσταται μόνο στην Ελλάδα, στη δική μας λίγκα, αλλά ειδικά στην Ευρωλίγκα, και ειδικά από τα Εμιράτα πέφτουν εκατομμύρια ευρώ. 46-44. Ο Γκρέγκορι Μπράουν για τον Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους εκτελεί από μακριά σου τριών πόντων. Άστοχο, rebound από τον Μιχάλη Τσαϊρέλη, που αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Μπράις Τζόουνς. Σκορ 46-44. Ο Μπράις Τζόουνς τριμπλάρει. Κοντορεμπιθούλης χάνει προς στιγμήν ο Άντζουσιτς, αλλά ξανακερδίζει από τον Μπάρτλεϊ. Βλέπω ότι κινείται ξανά από τον τρίποντο, μένει μόνο σαν πέναλτι. Αστοχή παρόλα αυτά ο γκάρ του Άρη, μάχη για το rebound, δύο παίκτες πεσμένοι στο παρκέ και μου φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ο παίκτης της ΑΕΚ που βρέθηκε πεσμένος έτσι για να διεκδικεί μια μπάλα. Για να το σηκώνεται ο Φίζελ, τον βοηθάει και ο Χάρελ να σηκωθεί, αλλά διπλώνει και βλέπω ότι έχει χτυπήσει το πόδι του. Δεν ξέρω αν είναι γόνατο, αν είναι αστράγαλος, πάντως γενικά μάλλον γόνατο είναι, αλλά ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάντως δυσκολεύεται ακόμα και να περπατήσει ο Κισόν Φίζελ. Κακό αυτό το νέο. Προσγειώθηκε ο Χάρελ στο γόνατο του Φίζελ και γι' αυτό χτύπησε ο ψηλός Ισάεκ. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. 46-44, το σκορ παραμένει έτσι όπως το έχουμε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. 2,5 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Αμφίροπο το μάτς. Είπαμε και νωρίτερα στον πρόλογο ότι πρόκειται για δύο ισοδύναμες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει παίξει λίγο καλύτερο μπάσκετ.
0: Μάλιστα, αφού υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή, 46-44 προηγείται η ΑΕΚ. Πάμε στο κλειστό της Γλυφάδας για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο τρίτος τελικός της Handball Premier Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μας ενημερώνει ο Ανδρέας Φούντας.
2: Θάνο, ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει για τα καλά. Έσβησε το προβάδισμα της ΑΕΚ. Είμαστε ισόπαλοι στο 21-21. Οδεύουμε προς τη συμπλήρωση του 5ου λεπτού του δευτέρου μέρους, 35ου συνολικά. Οι διαιτητές τώρα εξετάζουν μια φάση στο VAR η οποία έγινε εκτός, μακριά από την μπάλα, μάλλον ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Θα δούμε αν θα έχουμε κάτι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι τέτοια ένταση, τέτοια σημασία ανάμεσα στις δύο ομάδες, με όσα έχουμε δει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, δεν είχαμε ούτε μία δίλεπτη αποβολή. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές μετά.
0: Μάλιστα,
2: από αυτή
0: είμαστε λοιπόν 21-21.
2: Εξέταση.
0: Ισόπαλο το σκορ αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο 4ο προς 5ο λεπτό. Στο 5ο λεπτό, μάλλον, του δεύτερου ημιχρόνου, του τρίτου τελικού της Handball Premier. Επιστρέφουμε στην Σανέλα Αρένα. ΑΕΚ Άρης, πριν τελικό GBL Κώστα Σωτηρίου.
1: Ο Μπράουν σκόραρε, αλλά δεν πέτυχε την πολύ μετά το φάουλ που κέρδισε. Η ΑΕΚ προηγείται 48-44 του Άρη, ο οποίος έχει μια νέα κατοχή με τον Bryce Jones να κατεβάζει. Δεν έχει κάτι σπουδαίο πετύχει ο Αμερικανός σήμερα. Έχει 4 πόντους με ένα rebound και μια assist. Σουτ 3 πόντων μακρινό, άστοχο από τον Αμίνου αμυντικό rebound από τον Μπάρτλεϊ, που και αυτός δεν έχει φανεί διότι είναι άποντος, αν και μιλάμε για ένα μεγάλο σκόρερ, τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Η πάσα είναι χαμηλά, πάρα πολύ ωραίο καλάθι με κάρθωμα από τον πολύ αθλητικό και μακρύ Γκρέγκορι Μπράουν. 50-44, time out τώρα από τον Άρη, 1-44 για το ημίχρονο, επιστροφή και πάλι σε σένα Θάνο.
0: Επιστροφή στο κλειστό της Γλυφάδας. Τι αποφάσισαν οι διαιτητές, Ανδρέα Φούντα?
2: Έδωσαν την πρώτη τους δίλεπτη αποβολή στον Γκιμαράες, έναν παίκτη της ΑΕΚ ο οποίος έχει αρκετά έντονο ταπεραμέντο γενικότερα. Ταυτόχρονα η Ένωση όμως βρήκε την ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμά της, να μπει μπροστά με 21-22. Μένει λίγο ακόμα, με παίκτη λιγότερο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός σε αυτή του την επίθεση με τον Σάβα και τον Μιχαηλίδη να αλλάζουν την μπάλα. Έρχεται ο Χρήστανθος Τανάξιδης να την υποδεχθεί και μια αργή επίθεση από τον Ολυμπιακό. Βρήκε λίγο χώρο ο Σάβας, πέρασε στον Τανάξιδη το κλέψιμο από τον Τουρέ. Καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Έχει δοθεί βέβαια φάουλ από τον Τουρέ πάνω στον Τσαναξίδη. Έχω την εντύπωση εκεί που πάλεψαν οι δυο τους για την κατοχή. Νέες παρατηρήσεις από τους διαιτητές. Τώρα είναι αλήθεια ότι σε αντιπαραβολή με όσα λέγαμε νωρίτερα έχουν ανέβει λίγο τα πνεύματα. Υπάρχει αρκετή ένταση όσο περνάει η ώρα, όσο το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού ουσιαστικά. Βέβαια είναι αρκετά νωρίς. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί είναι αρκετά διαφορετική η εικόνα του δεύτερου μέρους σε αυτό το τομέα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την επίθεσή του μετά από μια ακόμα πολύ μικρή διακοπή με τον Σάβα. Να περιμένει να πασάρει, ο Σλίσκοβιτς είναι αυτός τον οποίο θα δώσει την πρώτη πάσα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ, από τον Αλέξη Αλβανό, από τους συνεργάτες του. Οι παρατηρητές, ο κύριος Μεμαρίδης και ο κύριος Μίγκας, προσπαθούν να τους ηρεμήσουν. Πραγματικά είναι ασταμάτητες τα τελευταία λεπτά, οι εντάσεις, οι διακοπές, δεν ξέρω τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, πολύ σύντομα θα συνεχιστεί ξανά το παιχνίδι. Δίνουν το και οι διαιτητές. Έχουν χάσει λίγο και το ρυθμό τους οι ομάδες και φαίνεται αυτό στις κινήσεις τους. Τώρα ο Ολυμπιακός σε μια επίθεση με τον Σλίσκοβιτς. Βρήκε τον Βίντα. Αδράνησε πάρα πολύ άμυνα της ΑΕΚ. Ωστόσο, έκανε μια εντυπωσιακή υπαπόκρουση ο Γιάννης Αντωνιάδης. Πραγματικά ήταν σαν να ξεχάστηκαν τελείως οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ, αλλά τους έδωσε ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο οποίος τώρα βγαίνει από τον Αλέξη Αλβανό. Νωρίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι τον είχε αποσύρει ο προπονητής της ΑΕΚ και είχε βρει ένα ορθάνυχτο τέρμα ο Σλίσκοβιτς για να σκοράρει από τη μία άκρη στην άλλη, αμέσως μετά από γκολ της ΑΕΚ μάλιστα. Θα θέλει να το αποφύγει αυτό τώρα ο
0: Σλίσκοβιτς. Άρα τώρα προηγείται η ΑΕΚ ξανά έτσι, 22-21.
2: 21-22 και έχει και την μπάλα. Αν θες να δούμε αυτή την επίθεση πολύ γρήγορα με τον Παναγιώτου να προσπαθεί, υπάρχει φάουλ και το σκορ παραμένει στο 21-22.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: 3 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στη Σανέλα Αρένα. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της GBL ΑΕΚ Άρης. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
7: 35 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 52-44. Ο Bryce Jones θα στοχίσει, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα έκανε την εμφάνισή του και χειροκροτήθηκε από κάποιους εδώ κοντά μας ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Μια έτσι φιγούρα πάρα πολύ ευχάριστη και αποδεκτή θα έλεγα, διεθνής. Έχει δώσει τα πάντα στην εθνική ομάδα. Παίζει μαζί με τον Γιάννη στους Μπακς, όσο μπορεί τουλάχιστον να σταθεί σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού. Και γενικώς, εφόσον και ο αδελφός του αγωνίζεται στον Άρη, όχι σήμερα γιατί είναι τραυματίας, αλλά γενικά είναι στον Άρη, ο Θανάσης ήρθε μαζί με κάποιους ανθρώπους από τους Μπακς που ήταν και πέρσι με τον Γιάννη στην εθνική ομάδα, βοηθή προπονητή, να δουν το παιχνίδι αυτό των play-off της ελληνικής GBL. 52-45 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Bryce Jones νωρίτερα. Ο Frank Bartley πέτυχε το πρώτο καλάθι του και του πήρε σχεδόν 19 λεπτά και δικά του 12,5 για να πετύχει το πρώτο καλάθι. 52-46 με την δεύτερη βολή από τον Jones. Στο παρκέ ο Στέλιος Πουλιανίτης για να παίξει την άμυνα. Βλέπω όμως ότι υπάρχει time out που κάλεσε ο Dragan Sakota. Αυτό είδα από το νεύμα του Γιώργου Μπουσανίδη. Με 27,9 δευτερόλεπτα ΑΕΚ Άρης 52-46. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου.
6: Και από την Αγία Παρασκευή στο κλειστό της Ηλιούπολης, στον τρίτο τελικό της Handball Premier, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
8: Σε απόλυτη ισορροπία το μεγάλο ντέρμπι που βλέπουμε από το κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Τώρα αυτή η ισορροπία, τρομερή απόκρουση από τον Διόγκο Βαλέριο στο τελείωμα του Δημήτρη Παναγιώτου. Είχε μεγάλη ευκαιρία, μοναδική ΑΕΚ εδώ να περάσει ξανά μπροστά. 22-22 παραμένει το σκορ και έχουμε την ισοπαλία την οποία θα αλλάξει ο Σλίσκοβιτς τελικά στην άλλη πλευρά μετά την ανεπανάληπτη ευκαιρία στο τέταρτο του Παναγιώτου και την εκπληκτική απόκρουση του Βαλέριο. Έχουμε μιλήσει για την κλάση των τερματοφυλάκων που διαθέτουν οι δύο ομάδες. Επομένως, είναι μπροστά. 22-22, ένα πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ σκληρό δεύτερο μέρος. Νομίζω πως όσο οδεύουμε προς το φινάλε μιας τόσο σημαντικής και κομβικής για τη σειρά αναμέτρησης, θα βλέπουμε αρκετές τέτοιες στιγμές. Περιστατικά σαν αυτά που είχαμε νωρίτερα με αρκετές διακοπές. Τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεσή της και θέλει να αυξήσει το προβάδισμά της στα δύο τέρματα. Κάθε γκολ μετράει όλο και περισσότερο πλέον. Να ισοφαρίσει το Ολυμπιακό, με συγχωρείτε τώρα. Ο Θανάσης Παπάζογλου κλέβει, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει τέτα τέτα στον Αντωνιάδη. Αυτός δεν θα κάνει λάθος. Η ακολουθία των φάσεων τώρα δεν έχει ευνοήσει καθόλου την ΑΕΚ. Είμαστε στο 22-22 με ένα μοναδικό τετατέτ για τον Παναγιώτου και τώρα βρισκόμαστε στο 24-22. Μάλιστα. Υπέρ των γηπεδούχων. Ανεβαίνει λίγο και ο παγκόσμιος της εξέδρας.
6: Θα πάρουμε και λίγο το μικρόφωνο, θα το δώσουμε στον Κώστα Σωτηρίου στη Σανέλα Αρένα για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα που διεξάγεται εκεί. ΑΕΚ Άρης.
7: Έγινε επαναφορά της μπάλας και η ΑΕΚ έχει μία από τις τελευταίες κατοχές του ημιχρόνου. Μπάρτλεϊ, παρότι είχε οπτικό πεδίο για να εκτελέσει, είχε υπομονή και κατεβάζει τώρα την μπάλα με 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τα 11 θα είναι της ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ πάει να τους κρινάρει. Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάρει σου τριών πόντων. Είναι άστοχο σίδερο, αμυντικό rebound.

0: τον Πολιανίτη, βλέπει το χρόνο, 5 δευτερόλεπτα, δίνει την μπάλα στον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αυτός κάνει μια ποικιλία, μια φουτιά στο παρκέ και με αυτόν τον αδέξιο έτσι τρόπο τελειώνει το ημίχρονο χωρίς να πετύχει καλάθι ο Άρης. ΑΕΚ Άρης 52-46. Πάμε γρήγορα να δούμε τα συγκεντρωτικά για την ΑΕΚ. Τα τρίποντα είναι 6 στα 10 για τον Άρη, 5 στα 14. Καμιά σχέση το 60% με το 35. Στα δίποντα 9 στα 14 η ΑΕΚ, 64%. 10 στα 19 ο Άρης, 52%. 11-18 όμως τα rebound υπέρ του Άρη. 13-12 η assist για την ΑΕΚ. Και στα λάθη 6-7 κοντά οι δύο ομάδες. Πάμε να δούμε πόντους για την ΑΕΚ. Ο Γκρέι και ο Φιλιώνης από 8, ο Φίζελ 9. Βέβαια ο Κισόν Φίζελ τραυματίστηκε, να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. 2 Μπάρτλεϊ, 5 Χαραλαμπόπουλος, 5 και ο Μπράουν, 8 Λεκάβιτσους και 7 από τον Άναλη. Ενώ για τον Άρη 6 ο Τζόουνς, 10 από τον Αμίνουα, 2 Φόρεστερ, 5 ο Μποχορίδης, 3 ο Χαρέλ, 12 ο Μήτρου Λόγκ με 3 στα 4 τρίποντα. 3 από τον Πουλιανίτη, 2 από τον Άντουσιτς και άλλοι 3 με τρίποντο, αλλά 1 στα 4 από τον Κουλμπόκα. Ημίχρονο στα Άνω Λιώσκια, στη Σάνελ Αρένα, ΑΕΚ Άρης 52-46, τρίτος αγώνας play-off που κρίνει την πρόκληση στην ημιτελική φάση. Θα ξαναλέμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: 52-46 λοιπόν, όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου, προηγείται η ΑΕΚ του Άρη. Και φεύγουμε από τα Λιώσια, πάμε στην Ηλιούπολη. Σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο του τρίτου τελικού της Handball Premier, Ολυμπιακός ΑΕΚ, μας ενημερώνει ο Ανδρέας Φούντας. Μεταδίδει μάλλον ο Ανδρέας Φούντας. Έλα, Ανδρέα, σε ακούμε.
2: 25-23, ένα αρκετά τυχερό γκολ από τον Κανιέτ έστειλε ξανά τον Ολυμπιακό στο συν 2. Έβγαλαν και την άμυνα τους οι Ερυθρόλευκοι και πλέον έχουν την ευκαιρία σε μια κατάσταση που πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο είχαμε δει και στο πρώτο μέρος να πάρουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Θυμίζουμε ότι στην ανάπαυλα η ΑΕΚ είχε αποκτήσει ένα πλεονέκτημα 2 τερμάτων, 16-18. Πλέον είναι διαφορετικές οι ισορροπίες. Έχουμε συμπληρώσει το 1 τρίτο του δευτέρου μέρους. Ο Πασιάς βρήκε ένα κεντρινό μαύρο τείχο στην άμυνα της ΑΕΚ από τον Γιάννη και Γκαρέν. Ωστόσο, του έκαναν το φάουλ και η κατοχή διατηρείται σε ερυθρόλευκα χέρια με τον Πέτρο Κανδύλα να δίνει στον Σλίσκοβιτς. Κανιέται, χάνει τον έλεγχο της μπάλας ο Ματέους. Ένας πολύ καλός, πολύ ικανός τερματοφύλακας. Εδώ θα μπορούσε να αποκρούσει αυτό το σουτ του Αργεντινού του Ολυμπιακού. Δεν τα κατάφερε. Γκαρέν, Παναγιώτου, η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αναζητήσει λύσεις. Είναι αρκετά κρίσιμο το χρονικό σημείο αν συνεχιστεί αυτό το ερυθρόλευκο σερί. Παναγιώτου έχει υποπέσει σε επιθετικό φάουλ και έχει ακυρωθεί τον γκολ το οποίο πέτυχε. Αυτός ο εξαιρετικός playmaker έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση στο Ρότερνταμ για την εθνική μας ομάδα. Μετά τον Πέτρο Μπουκοβίνα, τον MVP, ίσως να ήταν και ο κορυφαίος αυτού του παιχνιδιού, αυτού του θριάμβου της εθνικής στην Ολλανδία για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα ο Δημήτρης Παναγιώτου, ιδιαίτερα στο εκτελεστικό κομμάτι, έχει μείνει μακριά από τα συνηθισμένα του στάνταρ. Και ο Ολυμπιακός στο συν 3 κυκλοφορεί την μπάλα ψηλά η άμυνα της ΣΑΕΚ. Ο Κανδύλας δεν φοβάται να εφορμήσει, δίνει πίσω στον Μπασιά. Έρχεται ο Σλίσκοβιτς, βρήκε καλή γωνία για το σουτ. Αυτή τη φορά ο Ματέους έχει απάντηση ότι δεν έκανε νωρίτερα. Υπάρχει ένας τραυματισμός παίκτη της ΣΑΕΚ. Φαίνεται να πιάνει το κεφάλι του και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καταλάβουμε ποιος είναι. Πιθανότατα είναι ο Βινίσιος Περίν, ο οποίος είχε χτυπήσει και στη διάρκεια του πρώτου μέρους. Είχε μια τσαλιπτώση στο Τάραφλεξ και τώρα βρίσκεται κάτω, δείχνει να πονάει αρκετά. Μπαίνει το ιατρικό team. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά σήμερα ο Βραζιλιάνος, είναι αλήθεια. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά να είναι καλά. Επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι, δεν το είχε αφήσει κάτι η προηγούμενη πτώση του στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες. Να δούμε αν θα μπορέσει να σηκωθεί από μόνος του. Πού είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Στην αρχή έπιανε το κεφάλι του και τώρα το κεφάλι του φαίνεται να πιάνει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κρατά αυτό το συν 3 προς το παρόν. Σε λίγο θα κλείσουμε 13 λεπτά στο δεύτερο μέρος και θα απομένουν 17 για τη λήξη της αναμέτρησης του τρίτου τελικού, ο οποίος θα δώσει προβάδισμα στη σειρά στον νικητή και το τέταρτο παιχνίδι με την ΑΕΚ να επιστρέφει στην έδρα της στο ΆΚΑ, στο Γεώργιος Κασιμάτης, για να είτε να διεκδικήσει την ισοφάριση της σειράς σε περίπτωση που χάσει σήμερα, είτε να διεκδικήσει τον τίτλο. Αποχωρεί ο Περίν. Ωραία στιγμή με τον Σλίσκοβιτς να του δίνει το χέρι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτοί δυο τους που είχαν τη σύγκρουση και κάτι το εξηγεί ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Περίν αποχωρεί στον πάγκο και φαίνεται να μην έχει κάτι σοβαρό σε πρώτη φάση. Είναι ένα χτύπημα στο πρόσωπο, το οποίο ελπίζουμε γρήγορα οι άνθρωποι της Ένωσης να τον φροντίσουν και να γίνει καλά. Απ' την άλλη, έχουμε αγωνιστική δράση με τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Συνεχίζει να ψάχνει λύσεις η Ένωση, να πλησιάσει ξανά Αλλάζει ο Γκαρέν με τον Κουκουλά. Σε αρκετά αρχοριθμό οι τελευταίες επιθέσεις και των δύο αντιπάλων. Γκαρέν με Κουκουλά. Έρχεται ο Παναγιώτου. Να δούμε αν θα παίξει ένα εναντίον ενός με τον Μιχαηλίδη. Πάντα ντουμπλάρι άμυνα του Ολυμπιακού πάνω του. Έχει γίνει παράβαση από τον Τουριάννη. Και η κατοχή ξανά σε ερυθρόλευκα χέρια. Κανδύλας γρήγορα αυτή τη φορά ερυθρόλευκη. Κανιέται ο Κανδύλας, ωραία προσποίηση και πάσα στον Παπάζογλου. Είναι τρομερή ενέργεια εδώ του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Πέτρου Κανδύλα, για να τροφοδοτήσει τον Παπάζογλου και αυτός να σκοράρει. Να λοιπόν που έχουμε ένα 23, ένα προβάδισμα 4 γκολ. Κουκουλάς, ωραία ενέργεια, κερδισμένο πέναλτι έχουμε. Ο Αλέξανδρος Κουκουλάς έκανε όμορφη κίνηση, απέκρουσε το τελείωμά του ο Βαλέριο. Ωστόσο έχουν υποπέσει σε πέναλτι παίκτες του Ολυμπιακού και έχουν την εντύπωση ότι είναι σωστή η συγκεκριμένη απόφαση από τους δύο διαιτητές, παρότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Τουριάννη είναι αυτός που κατευθύνεται στην εκτέλεση, δεν έχει χάσει κανένα σήμερα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές εκτελέσεις. Γενικότερα είναι συνεπής από το σημείο του πέναλτι και ο σχεδόν μόνιμος εκτελεστής της Ένωσης. Απέναντι στον Ντιόγκο Βαλέριο. Αρκετές προσποιήσεις από τον Τοριάννη. Θα μειώσει, θα δώσει πολύτιμη ανάσα στην ΑΕΚ. 27-24. Για να δούμε. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το μισό του δευτέρου μέρους. Θα κλείσουμε τώρα 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός στη δική του επίθεση, με τον Κανιέτε, τον Τζίμπουλα και τον Σλίσκοβιτς. Αλλάζουν την μπάλα, περνάει η κυκλοφορία πολλούς. Πασιάς στην άλλη πλευρά τώρα με τον Παπάζογλου. Στον Σλίσκοβιτς. Κανιέτε, να δούμε ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία στην ερυθρόλευκη επίθεση. Ο Πασιάς και ο Παπάζογλου. Πανέμορφο τελείωμα στον Ματέους, κάτω από το σώμα του Ματέους. Κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα ο Ολυμπιακός. Βρήκε το κενό στην αντίπαλη άμυνα με πάρα πολύ υπομονή. Για να βρει και το γκολ και το 28-24. Μένει σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον στην προκειμένη φάση. Φυσικά είναι κάτι που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τραπεί στο handball από μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Γκαρέν, Μπάρος και Κουκουλάς αλλάζουν την μπάλα. Ψάχνει τη λύση ο Μπάρος. Έρχεται ο Κουκουλάς με το αριστερό, με το φαρμακερό αριστερό του χέρι. Βάζει ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για το 28-25. Είχαμε αναφέρει και αρκετά νωρίς ότι είναι από τους παίκτες κλειδιά της Ένωσης. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει ο Κανιέτε, διαμαρτύρεται λίγο. Αυξάνονται οι επαφές, αυξάνεται η ένταση. Το έχουμε πει αρκετές φορές στη διάρκεια του δευτέρου μέρους. Είναι λογικό. Το διακύβευμα τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά μεταμορφωμένος προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Παπάζογλου και Πασιάς. Ο Σλίσκοβιτς με αρκετή φορά αφήνει στον Νίκο Πασιά, ο οποίος βρίσκει τον χώρο να εκτελέσει, κερδίζει το πέναλτι. Ο Αραμπατζής πρέπει να έχει υποπέσει στην παράβαση. Πέφτουν κορμιά πραγματικά. Θα σκουπιστεί λίγο και το Τάραβλεξ τώρα από τα μικρά παιδάκια που βοηθούν εδώ στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Με το σκορ στο 28-25, ο Σάβας θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει το προβάδισμα της ομάδας του στους 4. Και ο κόσμος ανεβάζει λίγο την ένταση εδώ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Να εμψυχώσει τον παίκτη που θα εκτελέσει.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, καινούριο σύνθημα. Φωνάζουν οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού.
2: Ναι, τώρα και η αλήθεια είναι...
1: Ναι. Για ο Άκα και ο Παπαρένα, ναι, που σήκωσε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό στα δύο χρόνια.
2: Χαίρομαι που τα ακούτε τόσο καλά, γιατί η αλήθεια είναι τώρα, επειδή είχα το μυαλό μου εκεί στο πέναλτι, δεν το άκουσα το στιχάκι του συνθήματος.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Γκαρέν τώρα με την μπάλα και ο Μπάρος για τον Κουκουλά. Απέκρουσε το πέναλτι ο Γιάννης Αντωνιάδης. Έχασε πολύτιμη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να κρατήσει αυτό το συν 4 που έχει σε αρκετές περιπτώσεις την επανάληψη. Και ο Μπάρος τώρα με τον Κουκουλά. Ο Στούμπερ παλεύει με τον Μιχαηλίδη να πάρει θέση εκεί ο πίβοτ της ΑΕΚ. Κουκουλάς. Υπάρχει ένα χτύπημα. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Πέτρος Κανδύλας, ο οποίος έχει πέσει και πιάνει το κεφάλι του. Δύσκολα θα μείνει κάτω. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό παιδί. Και φυσικά μαζί με τον Αλέξανδρο Κουκουλά αγκαλιάζονται. Δεν υπάρχει κάτι στη φάση. Υπάρχει ένα time out από τον Αλέξη Αλβανό για να σχεδιάσει αυτή την επίθεση. Δεν ξέρω πόσες πάσες απομένουν για τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά ο προπονητής της θέλει να σχεδιάσει κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση. Να γυρίσει η ΑΕΚ σε απόσταση δύο τερμάτων αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι 28-25 και έχουμε τρέξει 16 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος.
1: Ο τέταρτος αγώνας πότε είναι, Ανδρέα?
2: ο τέταρτος αγώνας, 5η 28 Μαΐου στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport και με την ΑΕΚ να αφήνει αυτή την παρένθεση. Ο τέταρτος

0: Ολυμπιακός. Είναι μια σεζόν με αρκετά πάνω κάτω, αρκετή περιπέτεια για την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι είναι εδώ και είναι τόσο ετοιμοπόλεμη, τόσο υπολογίσιμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στην ομάδα και στον Αλέξη Αλβανό που επέστρεψε στον πάγκο της Ένωσης. Θυμίζουμε ως πρώτος προπονητής, έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα και το 2023 με την ομάδα. Κουκουλάς τώρα, Γκαρέν, ξανά δράση. Πάρα πολύ δύσκολο σου του επιχείρησε ο Μπάρος. Δεν υπήρχε βέβαια βία, είναι αλήθεια, αλλά είχε ελάχιστες πιθανότητες να καταλήξει τα
1: δίκαια.
0: Εδώ
1: να πούμε, επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι στο κλειστό της Ηλιούπολης, ότι είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Σανέλα Αρένα. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ προηγείται του Άρη με 52-46 και στην διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου υπάρχουν ποντιακοί χοροί αφιερωμένοι ως ημέρα μνήμης στην γενοκτονία των Ελλήνων του Ποντίου, του ποντιακού ελληνισμού, των Ελλήνων του Πόντου δηλαδή, το 1922. Γίνονται εκδηλώσεις, υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν χοροί και με αυτόν τον τρόπο η ΚΑΕ ΑΕΚ τιμά αυτήν την μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Επιστρέφουμε στο κλειστό της Ηλιούπολης, περιμένοντας να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στην Σανέλα Αρένα. Σε ακούμε, Ανδρέα Χούντα.
0: Έχουμε δράση στον τρίτο τελικό, με τον Μπάρος να έχει κάνει δύο άσχημες ενέργειες σε διαδοχικές επιθέσεις της ΑΕΚ. Τις έχει σπαταλήσει ουσιαστικά και ο Σλίσκοβιτς τώρα βρήκε χώρο. Ο Παπάζογλου, η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει πάρα πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ακόμα και σε σετ παιχνίδι με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. 30-25. Έχουμε το συν 5 για πρώτη φορά στον αγώνα για τον Ολυμπιακό. Τζίμπουλα στο τέτα-τέτ. 31-25. Πανηγυρίζει έξαλλα ο Τζίμπουλας με τον κόσμο στις εξέδρες. Είναι λογικό, είναι η πρώτη φορά σήμερα που βλέπουμε μια τέτοια συνθήκη, μια τόσο απότομη αλλαγή του momentum στο παιχνίδι, μια ομάδα να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Και η ΑΕΚ που μοιάζει λίγο μπλοκαρισμένη, επανέφερε τον Δημήτρη Παναγιώτο, ο Αλέξης Αλβανός να μπορέσει να δώσει λίγες λύσεις μαζί με τον Μπάρος, ο οποίος έχει κάνει κάποιες λάθος επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις. Παναγιώτου και Γκαρέν, γυρίζει την μπάλα η Ένωση, έχει σφίξει πάρα πολύ την άμυνα του Ολυμπιακός. Ο Παναγιώτου για τον Γκαρέν ξανά προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Παπάζογλου. Θα πάρει το φάουλ, πολύ καλή άμυνα από τον Θανάση Παπάζογλου, σπεσιαλίστας και αυτός και ο Πέτρος Κανδύλας. Παναγιώτου αφήνει στον Μπάρος, έρχεται ο Γκαρέν. Δεν υπάρχει διάδρομος, είναι η αλήθεια. Γκαρέν για να παίξει με τον Κανδύλα εκεί, δουλάρουν με τον Παπάζογλου. Εντυπωσιακή εικόνα του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Θα έχει την ευκαιρία της η ΑΕΚ. Για να δούμε τον Παναγιώτου. Αυτός είναι πάρα πολύ ικανός. Ένα ακόμη φάουλ από τον Κανδύλα, δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτου, Μπάρος, Κουκουλάς. Μήπως μπορεί αυτός να δώσει τη λύση με πολύ μεγάλη ικανότητα στα μακρινά σουτ. Αλλά δεν πέρασε καν, δεν έφτασε καν μέχρι τον Βαλέριο. Μπλοκαρίστηκε από μια πολύ αποτελεσματική ερυθρόλευκη άμυνα. Λερώθηκε λίγο η μπάλα, ζήτησε ο Θανάσης Παπάζογλου να σκουπιστεί. Είναι λογικό τώρα και στο Τάραφλεξ και στις μπάλες. Όσο περνάει η ώρα, υπάρχει λίγος υδρότας. Σλίσκοβιτς και Κανιέτε. Έχει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός τη δεδομένη στιγμή να πάρει προβάδισμα 7 τερμάτων. Μια εικόνα στο δεύτερο μέρος που θυμίζει περισσότερο αυτή του δεύτερου τελικού. Παρά τα όσα έχουμε δει στη σειρά και στον πρώτο τελικό, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα μέχρι και 23-15 και βρέθηκε να χάσει από την ΑΕΚ με 33-32. Παπάζογλου 32-25. Ψάχνει τρόπο η ΑΕΚ να σταματήσει αυτό.
1: Είναι το
0: πολύ
1: μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού.
0: Εδώ και από το 30-25 είπαμε ήταν η πρώτη φορά που ναι. Πέρασε με 5 γκολ μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Άρα και τώρα ακόμη τώρα μεγαλύτερο, έτσι, τα 6 γκολ τη διαφορά.
0: Ακριβώς. 7. Τώρα έχουμε φτάσει στο 32-25 και με τρέχον σερί 4-0. Το οποίο ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να λύσει η ΑΕΚ. Τώρα ο Μπάρος προσπαθεί εκεί, στριμώχνεται. Είναι ασφυκτική άμυνα του Ολυμπιακού. Μέχρι και ο Κανιέτε παίζει πάρα πολύ σκληρά. Ένα ακόμη time out, δεύτερο διαδοχικό από τον Αλέξη Αλβανό. Αναζητά λύσεις ο προπονητής της ΑΕΚ. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη, η θέση της ομάδας του. Όλα ανατρέπονται σε τέτοια ντέρμπι. 7 γκολ τώρα στο handball σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά. 19-51 έχουμε παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα υπολογίσιμο προβάδισμα αυτό για τον Ολυμπιακό, για να πάρει ξανά το προβάδισμα στη σειρά με 2-1. Ο Αλέξης Αλβανός έχει τον τρόπο να ανεβάζει την ομάδα του, τον έχουμε δει αρκετές φορές και στη διάρκεια αυτής της σειράς, να προσπαθεί να εμψυχώσει, να προσπαθεί να αλλάξει πράγματα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δούμε και λίγο πιο σφαιρικά τη σειρά, δηλαδή με το δείγμα των σχεδόν τριών παιχνιδιών που έχουμε, στη μεγαλύτερη

0: μεγαλύτερη διάρκεια του, θα διαπιστώσουμε μια ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Αυτό και ο ίδιος ο προπονητής της ΑΕΚ το έχει αναγνωρίσει μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Είχε πει ότι εμείς είμαστε το outsider, έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες φέτος, αλλά πρέπει να παλέψουμε όλες τις δυνάμεις μας. Το έχει κάνει αδιαμφισβήτητα μέχρι στιγμής η ΑΕΚ αυτό, αλλά σήμερα ίσως να πληρώνει ένα πάρα πολύ κακό διάστημα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ ανταγωνιστική, ήταν μπροστά με 2 γκολ στο ημίχρονο, τώρα έχει βρεθεί πίσω με 32-25. Και στενεύουν λίγο τα περιθώρια, ομολογουμένως. Υπενθυμίζουμε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά ακόμη στην αναμέτρηση. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει τη διαχείρισή του, θα παίξει λίγο πιθανότατα με το ρολόι. Αλλά το παν είναι αυτή τη στιγμή ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν επιτρέπουν τίποτα να περάσει από την άμυνά τους. Πραγματικά. Κανδύλας, Παπάζογλου, Μιχαηλίδης έχουν στήσει ένα τείχος. Γκαρέν τώρα δεν βρίσκει χώρο. Μπάρος έχει έρθει αρκετά κοντά στην αιστεία του Βαλέριο Άκη για να επιτεθεί, αλλά δεν υπάρχουν διάδρομοι. Μπάρος προσπαθεί να περάσει κεντρικά την μπάσα για τον Στούμπερ. Τη σταμάτησε με το πόδι ο Κανδύλας. Σειρά άμυνων από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πολύ εντυπωσιακός. Πάρα πολύ έμπειρος. Έχει αποσυρθεί πλέον από την εθνική ομάδα σε αντίθεση με αρκετούς συμπαίκτες του και σημερινούς αντιπάλους που πανηγύρισαν τη θριαμβευτική πρόκριση της Ελλάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Για να δούμε τον Στούμπερ και τον Μπάρος. Προσπαθεί ο Στούμπερ εκεί σε θέση πίβοτ να δώσει κάποια μάχη. Παπάζογλου κλέβει την μπάσα. Είναι ένα ακόμη λάθος από τον Μπάρος. Σε κενή εστία ο Θανάσης Παπάζογλου. Δίνει το σύνθημα και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πραγματικά ένα ακόμη λάθος από τον Μπάρος. Εδώ και αρκετή ώρα δεν κάνει καλές επιλογές. Ένα ακόμη κλέψιμο από τον Θανάση Παπάζογλου για να βγει για μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά βέβαια δεν είχε κάνει τερματοφύλακα απέναντί του. Για να πούμε ότι βγήκε τέτα τέτ. Είχε μια ορθά ανοιχτή εστία. Δεν μπορούσε να κάνει λάθος. Και ένα ακόμη σφάλμα στην επίθεση της ΑΕΚ. Κανδύλας από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου. Πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό τέρμα. Παρότι απουσιάζει ο τερματοφύλακας. Θα ήταν εντυπωσιακό. Δεν μπήκε. Έφυγε λίγο ψηλά η μπάλα. Και τώρα με 9 λεπτά να απομένουν. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε την ΑΕΚ που έχει κάνει ορισμένες εντυπωσιακές ανατροπές, συμπεριλαμβανομένες και εκείνη στον πρώτο τελικό. Αν έχει ακόμα τα αποθέματα, να δώσει λίγο ενδιαφέρον στην τελική ευθεία του τρίτου τελικού. Να πάρει μια ανάσα, να πιέσει λίγο τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται άμεσα γκολ φυσικά και άμυνες. Γκαρέν, Παναγιώτου. Ο Κανδύλας ασφυκτικά επάνω του. Γενικότερα, ο Δημήτρης Παναγιώτου σε όλη τη διάρκεια της σειράς είναι ξεκάθαρα ο παίκτης στον οποίο έχει στοχεύσει το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά ο Έλληνας playmaker τροφοδότησε τον Στούμπερ για να σκοράρει αυτός. Μετά από πάρα πολλή ώρα, ένα 5-0 από το 28-25 που είχε φέρει τον Ολυμπιακό στο σύν 8 και έχει πλέον διαμορφώσει ξεκάθαρες ισορροπίες σε αυτό το τρίτο τελικό. Είπαμε, με το πάσο τους παίκτες του Ολυμπιακού θα παίξουν λίγο με το ρολόι. Δεν βιάζονται, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Θα γυρίσει μπάλα από όλους σχεδόν τους παίκτες. Παπάζογλου, Πασιάς και Σλίσκοβιτς. Ξανά για τον Νίκο Πασιά. Προσπαθεί να παίξει με τον Καρέν. Για τον Παπάζογλου, ένα play που έχουμε δει πάρα πολλές φορές σήμερα από τον Ολυμπιακό. Έσπρωξε ο Στούμπερ τον Παπάζογλου και εντάξει, έχει και μια ένταση. Θα μιλήσει σε λίγο έντονο ύφος με τον Ανάση Παπάζογλου. Ο οποίος δεν θέλει κάτι παραπάνω από την συγκεκριμένη κουβέντα. Απομακρύνεται, τον απομακρύνουν και οι συμπαίκτες του. Δεν υπάρχει τώρα λόγος για κάτι τέτοιο σε αυτό το χρονικό σημείο. Έχει εξελιχθεί πολύ ομαλά το παιχνίδι και από τους παίκτες των δύο ομάδων και από τους πάγκους. Λέγαμε, η αλήθεια είναι ότι στον πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου υπήρξαν κάποιες στιγμές έντασης, αλλά είναι φυσιολογικό τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει. Είμαστε λοιπόν στο 23ο λεπτό, 33-26 προηγεί το Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Σανέλα Αρένα, ΑΕΚ Άρης, προημιτελικός της GBL. Πάμε αμέσως εκεί, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
2: 52-49 θάνατο σκορ στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Είχαμε το φάουλ το οποίο κέρδισε ο ψηλός power forward του Άρη, ο Κουλμπόκα, και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μάλιστα δόθηκε και αντιαθλητικό το φάουλ που του έγινε, καθώς έπαιρνε θέση για να διεκδικήσει το rebound. Ο Αρνότας Κουλμπόκα έχει πετύχει 6 πόντους. Είναι στην πεντάδα του Άρη μαζί με Bryce Jones, Αμίνουα, Jake Forrester και Ρόνι Χάρελ. Ο Κουλμπόκα το μεταξύ σκοράρει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Και παρότι δεν είχε, έχει πλάκα αυτό Θάνο, παρότι δεν έχει συμπαίκτες να διεκδικήσουν το rebound, έκανε ότι ένα φανταστικό, ας πούμε, high five όταν έβαλε και τις δύο ελεύθερες βολές. Δηλαδή σαν να δίνει το χέρι σε έναν αόρατο συμπαίκτη. Αυτό έχει μια πλάκα γενικώς. Θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης για μια

0: Η ΑΕΚ είναι και πάλι μπροστά. Ξέφυγε με συνεχόμενα καλάθια. Και τώρα κλέβει και την μπάλα ο Μπράουν. 4-1 στον ευνηδιασμό. Ο Φλιώνης για τον Μπάρτλεϊ. Το παράκαναν λίγο με τον αλτρουισμό επέκτες ΑΕΚ. Και στο τέλος ο Μπράουν αστόχησε. Το σκορ παραμένει 57-53. Η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία με τον τύπορο του Μπάρτλεϊ να βάλει κι άλλο καλάθι. Και εδώ από το πόδι του Μπράουν σταματάει αυτή η επίθεση για τον Άρη. Θα έχει ένα 14 δευτερολέπτο καινούριο για να εκδηλώσει επίθεση υπό το βλέμμα και του Θανάση Αντιτοκούμπο, που συμμετέχει έτσι κουνώντας το κεφάλι του στα συνθήματα. Ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί θερμό και πάρα πολύ χαμογελαστό πάντα. Θανάση Αντιτοκούμπο δεν έχει συμβόλαιο με τους Μπακς την επόμενη χρονιά, λύγει το συμβόλαιό του, έλεξε μάλλον το συμβόλαιό του φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι ο Γιάννης, τι θα γίνει, αν θα πάει trade, αν θα μετακομίσει σε κάποια άλλη γειτονιά. Ο Γιάννης για την ιστορία έχει συμβόλαιο και για του χρόνου με τους Milwaukee Bucks έναντι, κρατηθείτε, 58 εκατομμυρίων δολαρίων είναι το συμβόλαιο του Γιάννη. Έχει και ένα συμβόλαιο, έχει και ένα χρόνο ακόμη για το 27-28, 62-700, αλλά αυτό βέβαια αφορά ας πούμε την ρήτρα που έχει ο παίκτης. 60-55. Η ΑΕΚ είναι με τον Άρη στον τρίτο αγώνα των play-off. Bryce Jones για τον Χάρελ, σου τριών πόντων μέσα. 60-58. Ο Άρης αντέχει. Ο Άρης νωρίτερα προσπέρασε. 52-53 και τώρα μειώνει και πάλι στους δύο πόντους με τον τρίποντο αυτό. Brown για τον Bartley. Πέφτει πάνω του πάρα πολύ δυναμικά ο Χάρελ. Χρεώνεται το φάουλ, γκρινιάζει. Ο Ρόνι Χάρελ με το σκορ 60-58. Το μάτς είναι αμφίροπο. Οι δύο ομάδες...
1: είναι αμφίροπο το μάτς, όπως είναι αμφίροπο και στο κλειστό της Ηλιούπολης. Είμαστε στο 25ο λεπτό. Βέβαια έχει πάρει μια διαφορά μεγάλη ο Ολυμπιακός, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στον αγώνα, σε αυτόν τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Πάμε στο κλειστό της Ηλιούπολης. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: 34-27 το σκορ, στο συνεχτά Ολυμπιακός όπως είπες. Μια μικρή διακοπή και σύσταση από τα μεγάφωνα του αγώνα για πρώτη, του γηπέδου για πρώτη φορά σήμερα στο παιχνίδι για ευρυστικό.

0: τρύπησαν την άμυνα της ΑΕΚ και ο Νίκος Φασιάς δεν δυσκολεύτηκε να τελειώσει εύστοχα. Ο Παναγιώτου, ο Παπαντονόπουλος έχει απάντηση, απόκρουση από τον Έλληνα goalkeeper. 35-27. Μοιάζει όλα να έχουν κρυθεί εδώ, δεν ξέρω, με 4 λεπτά να απομένουν στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο βήμα ώστε να αποκτήσει προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Θα προηγηθεί με 2-1 και το παιχνίδι της Πέμπτης, 28 Μαΐου, 7 η ώρα, ο Νέρ 2 Σπορ, αποκτά χαρακτήρα επιβίωσης για την ΑΕΚ. Πολύ εντυπωσιακό γκολ από έναν παίκτη που έχει πετύχει πολλά τέτοια φέτος. Ο Κανιέτε, όπου τη σκοράρει, συνήθως το κάνει με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Υπάρχουν πραγματικά ορισμένα τέρματα φέτος, ιδιαίτερα στον τελικό κυπέλου απέναντι στην ΑΕΚ, τα οποία είναι highlights τη σεζόν. Από ένα πολύ ταλαντούχο παίκτη. Παναγιώτου τώρα, Μπάρος. Λίγο αδειασμένοι, λίγο άδειοι μοιάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, έτσι σωματικά. Ο Μπάρος, ο οποίος δεν είναι καθόλου καλός στο δεύτερο μέρος, προσπαθεί τώρα με τον Τζαναξίδη. Δεν κατεβάζει ένταση ο Ολυμπιακός, πραγματικά δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Εδώ βρήκαν το χώρο οι παίκτες της ΑΕΚ για να πετύχουν ένα γκολ. Με τον Κολοβό έχουν περάσει το παιχνίδι. Έχει ανοίξει τώρα λίγο το rotation ο Αλέξης Αλβανός. Έχει φέρει παίκτες από τον πάγκο σε ένα ρόστερ το οποίο έχει υποστεί αρκετές αλλαγές στη διάρκεια της σεζόν. Το οποίο δεν έχει το βάθος που έχει αυτό των αντιπάλων του σε αυτούς τους τελικούς. Είναι ένα από τα χειρότερα βλέπω του Ολυμπιακού σε αυτή τη σειρά. Το βάθος του ρόστερ το έχουν παραδεχτεί και οι δύο προπονητές. Στα τελευταία λεπτά με τον κόσμο να τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Και τον Πασιά να ψάχνει τον εξαιρετικό σήμερα Θανάση Παπάζογλου. Περνάει από δύο αντιπάλους. Έχουμε όμως την απόκρουση και μια επίθεση για την Ένωση. Παναγιώτου, πάρα πολύ όμορφη μπάσα. Και το 36-29. Βρίσκει δύο όμορφες φάσεις η Ένωση. Εδώ πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Παναγιώτου. Πάρα πολύ ικανός playmaker. Μεγάλο κεφάλαιο και για το ελληνικό handball γενικότερα. Τελευταίες στιγμές, ίσως τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι με τον Πασιά και τον Κανιέτε. Δεν τους έχει αποσύρει ο Ρικάρντο Τριλίνη τους βασικούς του, είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Αλβανό, ο Κανιέτε θα στοχίσει στο σουτ που επιχείρησε. Στην επίθεση με τον Κολοβό, η μπάλα θα πάει στον Παναγιώτου, με τον Τσανάξιδη να τον μαρκάρει, ξανά Κολοβός, Παπαντονόπουλος, έχει απάντηση. 36-29, έδωσε και αυτός κάποιες ωραίες αποκρούσεις. Ο Βαλέριο είναι αυτός που είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται περισσότερο στην πλειονότητα των παιχνιδιών. Και πάρα πολύ ήρεμα τώρα στην ερυθρόλευκη επίθεση, ο Πασιάς με τον Κανιέτε. Αλλάζουν την μπάλα, ψάχνουν τον Παπάζογλου. Γίνεται λίγο πιεστική η ΑΕΚ. Αλλά πλέον δεν υπάρχει κάτι να διεκδικήσει. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό και απομένει πλέον να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ του τρίτου τελικού. Θα προσπαθήσει ο Παναγιώτου να ανεβάσει λίγο την ομάδα. Να δούμε αν είναι αυτός που θα πάρει το σουτ. Ο Γκυμαράες αφήνει ωραία στον Βλαστό και αυτός τελειώνει τη φάση, ο Κολοβός είναι, με συγχωρείτε, για το 36-29. Θα δούμε αν θα εγκυλώσει επίθεση ο Ολυμπιακός στην τελευταία του προσπάθεια. Δύσκολα φαίνεται κάποια τέτοια διάθεση, όχι. Ο Παπάζογλου έχει αφήσει μάλιστα την μπάλα. Δεν υπάρχει, όχι, δεν θα υπάρξει τελευταία επίθεση. Οι παίκτες των δύο ομάδων δίνουν τις κυραψίες τους, το ίδιο και τα τεχνικά team. Πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, παιδιά που γνωρίζονται, πολλά εκ των οποίων παίζουν μαζί σε εθνική ομάδα. 36-30 λοιπόν, ο Ολυμπιακός με αρκετά πιστικό τρόπο ολοκληρώνει μια πρώτη ανατροπή σε αυτή τη σειρά των τελικών. Είχε χάσει εδώ μέσα σε αυτό το γήπεδο στο κλειστό της Ηλιούπολης τον πρώτο με έναν αρκετά επώδυνο τρόπο, όμως τώρα έχει επανέλθει και τέταρτος τελικός, θυμίζουμε, 5η 28 Μαΐου, 7 η ώρα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Με την ΑΕΚ να διεκδικεί την παραμονή της στη σειρά, να γυρίζει στην έδρα της, στο ΆΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτης. Έχει τη σημασία του αυτό, γιατί ήταν μια επιπλέον ταλαιπωρία των αγωνιστή στο κλειστό του Καματερού. Οπότε περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον σε τρεις μέρες να δούμε αν θα έχουμε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό ή αν η ΑΕΚ θα δώσει παράταση σε αυτή την συναρπαστική ομολογουμένως μέχρι στιγμής σειρά Θάνο. Αυτά από το κλειστό της Ηλιούπολης.
1: Μάλιστα. Επόμενο.

0: Το ραντεβού είπε την Πέμπτη,
1: Ακριβώς. Πέμπτη, 7 η ώρα, R2 Sport.
0: R2 Sport και πιθανόν Era Sport, όπως και απόψε, σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα παρούσα. Νίκη λοιπόν για τον Ολυμπιακό 36-30 στον τρίτο τελικό της Handball Premier. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των αγώνων και η πρώτη εντός έδρας νίκη, γιατί στους δύο πρώτους αγώνες νίκησαν οι ομάδες που ήταν φιλοξενούμενες, δηλαδή έσπασε και ο Ολυμπιακός στην έδρα της ΑΕΚ και η ΑΕΚ την έδρα του Ολυμπιακού και έγινε αυτό το 1-1. Τώρα το 2-1 γίνεται με νίκη της γηπεδούχου ομάδας του Ολυμπιακού και πάμε σε πέμπτο αγώνα, όπως ακούσατε, σε τέταρτο αγώνα, συγγνώμη, όπως ακούσατε από τον Ανδρέα Φούντα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 στο ΟΑΚΑ, στο Γιώργιος Κασιμάτης. Τώρα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για την GBL, για την προημιτελική φάση ΑΕΚ Άρης. Πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο μας στην Σανέλ Αρένα. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Σχεδόν στα μισά της τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Άρης 63-58. Νωρίτερα η ΑΕΚ προηγήθηκε με 7 με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ. Απάντησε ο Χάρελ με δικό του τρίποντο 60-56. 63-58 είναι τώρα το σκορ. Είναι μια διαφορά εύθραυστη 5 πόντων για το δικέφαλο. 4-44 για την ακρίβεια για να τελειώσει τρίτη περίοδος. 12 και ο Φλιώνης είναι πρώτο σκόρερ. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον παίκτη της ΑΕΚ. Έχει και 2 rebound, έχει 3 assist. Από την άλλη ο Μπάρτλεϊ ανεβαίνει, διότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και πέτυχε το πρώτο καλάθι του στο 19ο λεπτό, όταν είχε κάνει το σκορ 52-44. Λίγο πρωτού κλείσει το ημίχρονο με συν 6 για την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έχει τώρα 9. Έχει 8 ο Γκρέι, 5 ο Μπράουν και 5 ο Χαραλαμπόπουλος από τους παίκτες της πεντάδας. Ενώ για τον Άρη 12 και ο Μίτρου Λόγκ που έχει κολλήσει σε εκείνους τους 12. 10 ο Αμίνουά που και αυτός δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. 6 ο Μπράις Τζόνς, το ίδιο και ο Φόρεστερ, και 8 από τον Αρνόλντας Κουλμπόκα. Θα πάει στη γραμμή ο Γκρέκορι Μπράουν για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Έκανε μια προσπάθεια για κάρφωμα. Δέχτηκε το φάουλ, καθώς είχε βρεθεί εν πτήση προς το καλάθι του Άρη για να καρφώσει την μπάλα. Τώρα βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή. 64-58, ακούτε πάντα Era Sport. Είναι ο τρίτος αγώνας της σειράς των play-off μεταξύ ΑΕΚ Άρη. Στην προημιτελική φάση της GBL, ο νικητής απόψε θα παίξει την Πέμπτη το βράδυ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Και εννοείται ότι είναι σημαντικό να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, αλλά οπωσδήποτε το μεγάλο φαβορί, ακόμα και για Σουίπ, είναι ο Ολυμπιακός. 65-58. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Εδώ υπάρχει φάουλ, κράτημα από τον Μπράουν στο Φόρεστερ, παρότι ο παίκτης του Άρη κινδύνευε και με βήματα. Έσωσε τη φάση όμως το φάουλ του Μπράουν που κράτησε τον Τζέικ Φόρεστερ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Άρη. Όρθιος ο Ιγκορ Μίλιτζιτς, όρθιος και ο Ντράγκαν Σάκοτα, οι δύο προπονητές. Νωρίτερα δέχτηκε και μια τεχνική ποινή ο Πάγκος του Άρη για διαμαρτυρία και ο Κροάτης προπονητής τα έψαλε στους συνεργάτες του, γιατί δεν ευθυνόταν ο ίδιος. 65-58, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ έξω από το τρίποντο, πασάρι για τον Τζόνς, σου τριών πόντων από τη γωνία μέσα. Πάρα πολύ καλοζυγισμένο το τρίποντο από τον Μπράις Τζόνς. 65-61, ο Τζόνς ο οποίος έχει τώρα 9 πόντους, 10 Νουά, 12 Μίτρου Λόγκ, 12 για Φλιώνη, είναι οι διψήφοι σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μπράουν συγκρατεί την μπάλα και δεν τη δίνει χέρι με χέρι στο Φλιώνη. Πάει στην άλλη πλευρά για να παίξει με τον Γκρέι. Φλιώνης θα σουτάρει για τρεις αφού νιώθει ζεστός, αλλά τώρα αστοχή. Ο Δημήτρης Φλιώνης, ο πρώην παίκτης του Άρη. Ενώ αμέσως μετά ο Χαραλαμπόπουλος θέλησε να σταματήσει το transition του Άρη και έκοψε τη φάση με φάουλ, το οποίο έκανε στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Βλέπω ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα ρίχνει στο παρκέ τον Λούκα Λεκάβιτσιους, τον Λιθουανό. Ενώ υπάρχει μια αλλαγή για τον Άρη, ο Άντζουσιτς θα περάσει στη θέση του Φόρεστερ. 65-61, αρκετά καλό παιχνίδι, παρακολουθούμε σαν Λαρένα. Είναι το τρίτο της σειράς, τα δύο προηγούμενα έχουν φέρει ισόπαλες τις ομάδες με 1-1. Στις δύο νίκες ο νικητής προχωράει. Ο Μπράις Τζόνς αστόχησε στο σούτ τριών πόντων από 45 μοίρες αυτή τη φορά. Μάζεψε το rebound μαζί σχεδόν ο Μπράουν και ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Γκρέι πάει μέχρι μέσα με δυναμισμό και σκοράρει με αριστερό layup. Πολύ δυναμικό το πέρασμα προς το καλάθι του Ραϊκουόν Γκρέι. 67-61 με σταυρωτές συνεχόμενες. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ θέλει να σκοράρει, αλλά δέχεται μπλοκ από τον Γκρέι που τεινάζει από τη θέση του. τους οπαδούς της ΑΕΚ. Πολύ εντυπωσιακή φάση. Περίμενε από πίσω σαν λύκος. Είδε τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ να πετάγεται προς το καλάθι, αλλά ο Γκρέι με πολύ καλό timing εξωστράκησε την μπάλα μακριά. Επαναφορά της μπάλας για τον Άρη και το φάουλ είναι χαμηλά από τον James Νάναλι. Τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ, τρία έχει ο Άρης. Ο Νάναλι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ορμή του και έπεσε πάνω στον Ντανίλο Άντζουσιτς. Συνεπώς θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης για ένα 14 δευτερολέπτων. Και ενώ εσείς ακούτε πάντα Eraspor, είναι τα play-off της ελληνικής GBL. 67-61. Ο Bryce Jones θα επαναφέρει, θα δώσει στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος κινείται με την μπάλα στα χέρια ως συνήθως. Bryce Jones για τον Αμίν Νουά, σου τριών πόντων από τη γωνία, είναι άστοχος, rebound ή μάλλον ένα follow επιχείρησε ο Κουλμπόκαλα, αστόχησε ο Λιθουανός και στο transition πάει ο Μπάρτλεϊ να πετύχει το lay-up. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι, με πολύ ωραίο τρόπο, φοβερό διασκελισμό. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σκοράρει και η ΑΕΚ είναι 8, 69-61, 2:51 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Time out από τον Άρη, επιστρέφουμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα, time out λοιπόν στην Σανέλ Αρένα, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Αγώνας, όπως είπαμε, για την προημιτελική φάση της GBL. ΑΕΚ Άρης 69-61. Είμαστε στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου και η ΑΕΚ έχει μια διαφορά τώρα 8 πόντων. Η ΑΕΚ στο περισσότερο χρονικό διάστημα του αγώνα ήταν η ομάδα που βρισκόταν μπροστά στο σκορ, βρίσκεται και τώρα. Ο Άρης βέβαια κρατάει πάντα μια επαφή, υπάρχουν στιγμές που έχει πλησιάσει, στιγμές που έχει ισοφαρίσει και κάποιες που έχει περάσει και μπροστά με ένα πολύ όμως μικρό, ένα πολύ ισχνό προβάδισμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, διότι η νικήτρια ομάδα από αυτόν τον αγώνα, της ΑΕΚ με τον Άρη, θα περάσει στην ημιτελική φάση της GBL και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, το ζευγάρι των ημιτελικών, και οι αγώνες θα αρχίσουν την προσεχή Πέμπτη. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα στο κλειστό της Ηλιούπολης, στον τρίτο τελικό για την Handball Premier Ανδρών, Ολυμπιακός ΑΕΚ 36-30. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων, η οποία μεταφέρεται στο Γεώργιος Κασιμάτης, στο ΟΑΚΑ, που είναι η έδρα της ΑΕΚ. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 θα γίνει αυτός ο αγώνας. Και εμείς δίνουμε ξανά το μικρόφωνο μας στον Κώστα Σωτηρίου στην Σανέλ Αρένα για την συνέχεια του αγώνα ΑΕΚ Άρης.
2: Είμαστε ακριβώς 2:51 για τελειώσει τρίτη περίοδος. ΑΕΚ Άρης 69-61, με την έκρηξη του Γκρέι αρχικά και του Μπάρτλεϊ, που σαν σε καρμπόν πέτυχαν αριστερά λέει και οι δύο, και η ΑΕΚ είναι στους 8. Ελάιζα Μπράιαντ μαρκάρεται από το Λεκάβιτσιους. Στην αλλαγή βγαίνει και ο Γκρέι για να κλείσει το τρίποντο από τον ομογενή guard, ο οποίος στο high post εκτελεί, αστοχή, καλό το shoot, δύσκολο, αμυντικό rebound από τον Άναλη που δίνει στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ είχε ανέβει, έχει πετύχει 11 πόντους, έχει γίνει διψήφιος, τώρα δίνει την μπάλα στον Gray για να παίξει ένας εναντίον ενός. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί για 3, αλλά ακόμα και αν έμπαινε δεν θα μετρούσε, καθώς λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Gray κέρδισε το φάουλο συμπαίκτης του και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον δικέφαλο. Καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Άρη, 4 έχει και η ΑΕΚ. Στην επόμενη υπόδειξη για φάουλ, η μία ή η άλλη ομάδα θα έχει δυνατότητα για ελεύθερες βολές. Στο παρκέ επιστρέφει ο Φόρεστερ για τον Άρη στη θέση του Κουλμπόκα. Τα ποσοστά, για να δούμε λίγο τα τρίποντα που πάντα παίζουν ρόλο, 50% η ΑΕΚ, 8 στα 16, 38% Άρης, 8 στα 21, λίγα περισσότερα δηλαδή εκτελεσμένα από τον Άρη. Στα rebound όμως πολύ καλύτερος ο Άρης, 27-18, μία παραπάνω assist, 17-16, και στα λάθη 10 ο Άρης και 6 η ΑΕΚ. Ο Νάναλη αστόχησε στο τρίποντο και αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ τριμπλάρει, πάει με ταχύτητα να κερδίσει τον Μπάρτλεϊ και τα καταφέρνει με ένα εντυπωσιακό lay-up. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, μειώνει ο Άρης στους 6, 69-63, 14 ο Μίτρου Λόγκ, 10 η Χιονουά, είναι η διψήφη για τον Άρη. Συν 6 η ΑΕΚ με νέα κατοχή με τον

Ρέι, πασάρι στον Μπάρτλεϊ, σούτ τριών πόντων από τη γωνία. Εύστοχος ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, είπαμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και με τον 14ο πόντο του είναι τρίποντο. Καλά το είδα. Η ΑΕΚ προηγείται με 9, 72-63. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ μαρκάρεται από τον Χαραλαμπόπουλο. Βρίσκει σκαλοπάτι τον Φόρεστερ, ξαναπαίρνει και εκτελεί για 3. Και άλλο τρίποντο από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 72-66, 17 η πόντη από τον Μήτρου Λόγκ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, σκοράρει 4 στα 5 τρίποντα. Ο Μπάρτλεϊ θέλει να απαντήσει με γκολ φάουλ, άρα πάει για έμεσο τρίποντο. Μετράει, λέει ο Προυσανίδης. 74-66. Υπάρχει ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι ο Κισόν Φίζελ δεν θα ξαναπαίξει σήμερα, διότι έχει τραυματιστεί, μάλλον γόνατο, αλλά θα το δουν οι γιατροί και θα μας ενημερώσουν. 74-66, 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που πλέον έχει φτάσει στους 14 και προσπέρασε τον Δημήτρη Φλιώνη που έχει 12, θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ανέβασε πάρα πολύ την ένταση στο παιχνίδι του Αμερικανός, έχει 3 στα 4 τρίποντα, έχει 3 assist. Έχει 2 rebound αλλά και 3 λάθη. Η βολή του όμως βρίσκει σίδερο. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει συν 8 για την ΑΕΚ, 74-66. Μπήκαμε το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Άντουσιτς. Εδώ υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι το χρεώνεται ο Λούκα Λεκάβιτσιους, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει συνεισφέρει 8 πόντους και μία assist. Λούκας, και λέω Λούκα, τόση ώρα τον έχω αλλάξει τον άνθρωπο όνομα. Λούκας Λεκάβιτσιους, Λούκα είναι ο Βιλντόσα. 74 και ο Ντόντσιτς βέβαια, έτσι. Λούκα Ντόντσιτς. Ο Λεκάβιτσιους είναι Λούκας. 74-66, 55 δευτερόλεπτα ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο και ο Αμίνουα πετάει την μπάλα στο σίδερο. Δεν του κάνει τη χάρη αυτή η ελεύθερη βολή. Έχει 10 πόντους. Εδώ και κάμποση ώρα ο Αμίνουα από το πρώτο ημίχρονο έχει 10 πόντους, δεν έχει βάλει άλλον. Τώρα στοχεί και στη δεύτερη βολή και μάλιστα είναι και λίγο άτσαλα εκτελεσμένη στο πίσω μέρος της Στεφάνης. 74-66 και ο Κατσίβελης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ, δίνει στο Λεκάβιτσιους που μαρκάρεται ασφιχτικά. Ο Κατσίβελης θα πετάξει και θα φτάσει μπάλα με λίγο τύχη στο Χαραλαμπόπουλο που δίνει στον Άναλη. Ο Άναλη πάει σε ένα φλότερ, εύστοχο για την κλάση του. 76-66, η ΑΕΚ έπειτα από αρκετή ώρα, πάνω από 10 λεπτά δηλαδή, προηγείται ξανά του Άρη με 10. Είχε προηγηθεί 32-22, λίγο πρωτού τελειώσει η πρώτη περίοδος. 76-66 και ο Άρης θα έχει τα 12 από τα 16 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ο Χάρελ θα πάει σε ένα εντυπωσιακό lay-up, άστοχος. Πέφτουν στο παρκέ και ο Μπράουν αλλά και ο Χάρελ. Έρχεται όμως ο Αμίνουα με follow. 76-68, ο Νάναλη πασάρι στον Μπράουν. Αυτός βλέπει χώρο, πάει στο lay-up, αστόχησε. Αλλά μου φαίνεται ότι έχει κάνει βέβαια. Το βλέπει, τον τσιμπάει ο Πουρσανίδης, έκανε βήματα. Ο Γκρέκορι Μπράουν δεν είδε τον ελεύθερο συμπαίκτη του στη γωνία. Έτσι λοιπόν απομένει 0,1, που εντάξει στο 0,1 δεν προλαβαίνει οποιοδήποτε να κάνει κάτι. Το σκορ λοιπόν είναι ΑΕΚ Άρης 76-68 και φαντάζομαι ότι με συν 8 οι δύο ομάδες θα κλείσουν την τρίτη περίοδο και θα ετοιμαστούν για το τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει και τον νικητή. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι θέλουν να τσεκάρουν ξανά οι διαιτητές. Νομίζω θα δουν λίγο το χρόνο για να βεβαιωθούν ότι όντως είναι 0,1. Όπως και να έχει, εγώ επιστρέφω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή, διότι υπάρχει διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο.

0: Άρχισε η τέταρτη περίοδο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Πάμε στην Σανέλ Αρένα, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: 76-68 είναι το σκορ όπως το αφήσαμε στην τρίτη περίοδο. Τώρα μόλις ξεκίνησε η τέταρτη που θα κρίνει και τον νικητή. ΑΕΚ Άρης, τρίτος αγώνας προημιτελικής φάσης. Τα δύο πρώτα μάτς, 87-81 στη Σανέλ Αρένα και 90-81 στον Ιγκ Άλις Χολ. 1-1 δύο ομάδες. Ο νικητής πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει έτσι και μια επιβράβευση όσον αφορά την είσοδο στην τετράδα για τη μία από τις δύο ομάδες. Το άλλο ζευγάρι, θυμίζω, είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Μπράουν θα πετάξει την μπάλα με ένα φλότερ ο Λίγων Τιάτσαλο και θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ρόνι Χάρελ. Και ο Μπράις Τζόουνς προσπαθεί να τρέξει μία ακόμη επίθεση για τον Άρη. Θα πάρει το φάουλ από τον Λεκάβιτσιους. Κάτω το φάουλ, σωστά το δίνει ο Κατραχούρας. Συμφωνεί και ο Προυσανίδης ότι το φάουλ έγινε χαμηλά. Το σκορ παραμένει 76-68. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή παίζει και αμήνεται με Μπράουν, Κατσίβελη, Λεκάβιτσιους, Νάναλη και Χαραλαμπόπουλο. Ο Άρης επιτίθεται με Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ, Χάρελ και Άτζουσιτς. Αυτούς τους πέντε έχουν οι προπονητές στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Σου τριών πόντων από τον Άτζουσιτς. Άστοχο, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Χάρελ, αλλά έκανε ένα τσαλίμι και η πάσα του δεν είχε αποδέκτη συμπαίκτη του. Στο transition ο Κατσίβελης θέλησε να τροφοδοτήσει τον Μπράουν, αλλά πετάχτηκε ένας παίκτης του Άρη με deflection και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γίνει επαναφορά της μπάλας με τον Κατσίβελη για την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης για τον Λεκάβιτσιους. Υπάρχει παρέμβαση από τον Μπράις Τζόουνς. Η μπάλα φεύγει εκτός για την ΑΕΚ. Αλλά αυτή τη φορά αλλάζει ο παίκτης που θα φέρει την μπάλα εντός παρκέ. Και αυτός είναι ο Τζέιμς Νάναλι. Ο Νάναλι για τον Κατσίβελη. Ένα φανταστικό καλάθι. Εδώ ο Κατσίβελης δείχνει το μυαλό με το οποίο παίζει όλα αυτά τα χρόνια. Βρήκε το mismatch με τον Μπράις Τζόουνς. Του πέταξε

0: την μπάλα ο Νάναλη ψηλά και με ένα πολύ ωραίο follow, πολύ ωραίο και follow, ένα tip στο καλάθι, κάνει το σκορ 78-68 και πάλι συν 10. Έχω την εντύπωση ότι ο τελευταίος που βρήκε είναι ο Κατσίβελης, και επειδή μιλάμε για έναν καταπληκτικό χαρακτήρα, για να διευκολύνει τους διαιτητές, λέει ότι εγώ έβγαλα την μπάλα και όχι ο Αμινουά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να επικροτούνται στα γήπεδα, τέτοιες συμπεριφορές όπως το Κατσίβελη. Έχουμε διανύσει το πρώτο λεπτό της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. ΑΕΚ Άρης 78-68, συν 10 για το δικέφαλο και επαναφορά της μπάλας από τον Bryce Jones στον Χάρελ. Σούτριον πόντων μέσα, αμαρκάριστος, σκόραρε, βρήκε στόχο, δεν τον πρόλαβε ο Λεκάβιτσιους, αλλά και πάλι είναι πολύ πιο κοντός για να σταματήσει ένα ψηλό forward όπως είναι ο Ρόνι Χάρελ. 78-71, ο Χάρελ έχει 9, ο Νουά 12 και ο Μίτρου Λόγκ 17 για τον Άρη, 16 ο Μπάρτλεϊ, 12 ο Φλιώνης, 10 από τον Γκρέι για τον δικέφαλο. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει έτσι και μια μικρή, ας πούμε, προστριβή μεταξύ Νάναλη και Μποχορίδη. Μας το έδειξε έτσι λίγο ο σκηνοθέτης της δημόσιας τηλεόρασης. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω. Φάουλ κέρδισε ο Νάναλη και θα έχει δικαίωμα η ΑΕΚ για μια νέα κατοχή 14 δευτερολέπτων. Επαναφορά της μπάλας από τον Λεκάβιτσιους στον Μπράουν. Ο Μπράουν βρίσκει χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθειά του, δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ολόσωστο το φάουλ που δίνει ο Προυσανίδης. Ο Γκρέκορι Μπράουν θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ήδη εδώ και ώρα έχει τραυματιστεί ο Κισόν Φίζελ για την ΑΕΚ και δεν ξαναπαίζει στο σημερινό μάτς. Να δούμε και πόσο βαρός είναι ο τραυματισμός του. Δεν είναι ευχάριστο να ακούς για τραυματισμούς. Ο Γκρέι ετοιμάζεται να μπει ξανά στο μάτς, ενώ ο Μπράουν σκοράρει την πρώτη βολή. 79-71, συν 8 για την ΑΕΚ. Για να δω, υπάρχει τεχνική ποινή από μία σε κάποιους παίκτες. Από ό,τι βλέπω, αυτό έδειξε ο Γιώργος Πουρσανίδης. Συνεχίζει, εφόσον είναι δύο τεχνικές ποινές, ισοσκελίζονται και εξαλείφονται, να εκτελεί τις βολές του από το φάουλ που κέρδισε ο Μπράουν. Την πρώτη την έβαλε, τη δεύτερη τη βάζει. Επίσης, 80-71, συν 9 για τον δικέφαλο. Τώρα γίνεται έτσι αλλαγή. Ο Χαραλαμπόπουλος αποσύρεται. Δεν έχει πάει και τόσο καλά όπως σε προηγούμενα μάτς. 5 πόντι, 1 rebound, 5 assist για τον διεθνή forward που έχει βρει την ιθάκη του στην ΑΕΚ και προσπαθεί να ξαναβρει τον καλό εαυτό του, προτού δηλαδή τραυματιστεί. 80-71, πενέντη κεντρική γραμμή, ο Bryce Jones βλέπει χώρο, ο αριστερόκερας εκτελεί για 3 αστοχή, rebound όμως επιθετικό από τον Άτουσιτς, ανανεώνει επίθεση ο Άρης, τρίποντα από τον Μποχορίδη μέσα. 80-74.
1: 80-74 μειώνει ο Άρης, 8 και 11 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι

0: Είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
0: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: 3 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας ξανά στην Σανέλα Αρένα. ΑΕΚΑΡΙΣ Κώστα Σωτηρίου.
6: Με goal foul του Bryce Jones, ο Άρης μειώνει στους 5 από εκεί που έχανε με 10 από την ΑΕΚ, 82-77. 7,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Ο Λεκάβιτσιους εκτελεί το lay-up, αστόχησε. Ο Λιθουανός αμυντικό rebound και τρέχει στο transition. Ο Bryce Jones έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Φυσικά ο Αμερικανός θα πάρει το foul από τον Bartley. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω, διότι είναι το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Έχει συμπληρώσει ο Άρης 5. 7 και 15 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Να θυμίσω, Θάνο, κάτι το οποίο είναι έτσι διαδικαστικό, τα χρηστικά που λέγαμε στις εφημερίδες, ότι δεν υπάρχει φέτος μικρός τελικός και αυτό είναι καλό.
5: Ναι.
6: Υπό την έννοια ότι οι ομάδες που θα προκριθούν από τα ημιτελικά πάνε τελικό και ξεμπερδεύουν και από εκεί πέρα, ανάλογα με τη θέση στην κανονική περίοδο, θα βγει η τρίτη ομάδα της ελληνικής λίγκας, η οποία ψηφίστηκε από το Eurohoops, έτσι ένα ελληνικό μέσο αλλά με διεθνή προέκταση, ως η τρίτη καλύτερη λίγκα στην Ευρώπη μετά την ACB και την τουρκική. Βγήκε η δική μας λίγκα γιατί έχει και πολλά έσοδα και από το στοιχηματισμό και από την ΕΡΤ και γενικώς οι ομάδες.
5: ACB ισπανική,
6: ναι, mm-hmm. Βέβαια είναι η καλύτερη μακράν, με πάρα πολλές και καλές ομάδες και τα τηλεοπτικά τους είναι πιο υψηλά κτλ. 82-80. Θυμάμαι ότι τέταρτη βγήκε η Αδριατική Λίγκα και στην οποία συμμετέχει και η Ντουμπάι και πέμπτη η Ιταλική Λίγκα. Μάλιστα το παρασκήνιο λέει ότι οι Ιταλοί παρεξηγήθηκαν και λίγο από την κατάταξη, αλλά έτσι είναι. 82-80. Ο Φλιώνης πασάρει στον Μπράουν και ξαναπαίνει την μπάλα. Συν 2 για την ΑΕΚ. Ο Άρης μείωσε από τους 10 στους 2 και βάζει έτσι πίεση στην ΑΕΚ, αλλά ο Γκρέγκορι Μπράουν πηδάει πιο ψηλά από όλους και σκοράρει. 84-80. Μεγάλο παιχνίδι. Το 82-80 το έκανε ο Αμίν Νουά με τρίποντο. Τώρα το σκορ 84-80, 6 και 16 ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Ωραία πάσα για τον Κουλμπόκα μόνος του μέσα. 84-83. Ο Άρης έλεγα και νωρίτερα όταν ήταν στους 7-8 πόντους ότι έχει σφιγμό. Και το είπες και εσύ ότι είναι ένα μάτς που δεν έχει ξεφύγει η ΑΕΚ για να το καθαρίσει, που λένε το μάτς, πάνω από 10 πόντους. Το maximum είναι το συν 10. Μπάρτλεϊ μαρκάρεται από δύο παίκτες με παγίδα. Διατηρεί τον έλεγχο, δίνει στον Γκρέγκορι Μπράουν που δεν είναι και τόσο καλός χειριστής. Εδώ πετυχαίνει καλάθι και παίρνει και το φάουλ ο Μπράουν. Πολύ δύσκολο καλάθι. Κέρδισε και το φάουλ από τον Κουλμπόκα και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Πολύ πολύ δύσκολο το καλάθι. Έβαλε το κεφάλι κάτω έτσι ο Μπράουν. Ήταν ακραία η προσπάθειά του. Πήρε και το φάουλ, πέτυχε το καλάθι. 86-83. Νωρίτερα πάντως ο Άρης έκοψε τη διαφορά στον πόντο και ενώ απομένουν 6 λεπτά παρά 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Επομένως το μάτς έχει πάρα πολύ ώρα. Και πρόσεξε, Θάνο, είμαστε 2 ώρες και 5 λεπτά μετά το τζάμπολ και ακόμα θέλει 6 λεπτά μεικτού χρόνου.
5: Δηλαδή, ναι, έχει αργήσει πολύ να ολοκληρωθεί.
6: Έχει αργήσει πολύ, ίσως γιατί στο ημίχρονο έγινε και αυτό το χορευτικό, ναι, για την γενοκτονία των ποντίων και καθυστέρησε να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Αλλά γενικά έχει και πολλά σφυρίγματα, έχει instant replay, έχει κάποιες μικροπαρεξηγησούλες, είχε τον τραυματισμό του Φίζελ. Έχει δηλαδή αρκετές αιτίες για να καθυστερήσει το μάτς. Είμαστε πλέον στην τρίτη ώρα από τις 7 που ξεκίνησε το παιχνίδι. 87-83, ΑΕΚ Άρης και ακόμα το μάτς είναι ανοιχτό. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα πρόβλεψη για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο να παίξει με τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση. Ο Bryce Jones εκτελεί και σκοράρει. Έχει 13 πόντους.

0: 7 assist, έχει ανέβει πάρα πολύ και αυτός σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, διότι στο πρώτο ημίχρονο ο Jones είχε 6 πόντους, αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό και μάλιστα εκείνοι οι 6 πόντοι του ήταν μόνο με βολές, δεν είχε εντός παιδιάς καλάθι. 87-85 μειώνει ο Jones στους 2 και ήδη φτάνει στους 14. 15 Νουά, 17 Μητρουλόγκ, 11 Κουλμπόκα. Φιόνης για τον Άναλι. Ο Άναλι κάνει το έτο με τον Άτζουσιτς. Νάναλι βγαίνει τώρα μπροστά του Κουλμπόκα. Πάντα με αλλαγές. Αυτό είναι το μοντέρνο μπάσκετ. Καλάθι και φάουλ από τον Άναλι. Εκπληκτικό καλάθι από τον Τζέιμς Νάναλι. Δίνει ανάσα στο δικέφαλο. 89-85. Μια σχετική γκρίνια. Μπορώ να πω ότι... Για να δω. Λίγο το κορμί του βρήκε τον Νάναλι. Μιλάμε πάντα για τον Κουλμπόκα, ο οποίος μάλιστα με αυτό το φάουλ αποβάλλεται με 5. 4 Χιουχάρελ, 4 Μποχορίδης. Έχουν πέσει και κάτι ψηλές τεχνικές ποινές κτλ. 4 Μήτρου Λόγκ. Από την άλλη, 4 έχει μόνο ο Γκρέι για την ΑΕΚ και η κάμποση από 3. Ενώ ο Τζέιμς Νάναλι έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Οι πόντοι του έγιναν 11 και τώρα 12 για την βάση και τη βολή. 90-85. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Άρη. 5 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Έρασπορ, τρίτος αγώνας προημιτελικής φάσης. ΑΕΚ Άρης, συν 5. Μπράις Τζόουνς θέλει να περάσει από τον Γκρέι με ταχύτητά του. Βάζει φρένο. Αμέσως μετά κερδίζει φάουλ. Αμίνουά και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η ΑΕΚ φωνάζει για βήματα του Μπράις Τζόουνς. Σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον, έτσι το δικό μου μάτι, δεν είδε να κουνιέται το σταθερό του Τζόουνς. Και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο του Μπάρτλεϊ στον Αμίνουά, που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έχει πλέον 15 με 7 rebound. Το σκορ 90-85, τα τρίποντα 9-18. Η ΑΕΚ δεν έχει βάλει άλλο. Έχει μείνει στο 50% με 9-18. Ο Άρης έχει όμως 13-28. Δηλαδή έχει 4 πιο πολλά εύστοχα, 46%. Στα rebound πολύ καλύτερος ο Άρης, 34-20. Βλέπω ότι ο Άντζουσιτς πηγαίνει προς τον πάγκο, διότι έχει υπάρξει αλλαγή και για ένα δευτερόλεπτο ο Άρης είχε 6 παίκτες στο παρκέ, αλλά βέβαια είναι και ελεύθερες βολές. Είχε τη δυνατότητα να διορθώσει αυτή την ασυνεννοησία. Στα λάθη 7-11, ΑΕΚ Άρης, 4 παραπάνω Άρης. Ενώ τώρα ο Αμίνουά σκοράρει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Κάνει το σκορ 90-86. Έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμη. Δεν έχουμε καλά μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Είμαστε 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση, που πλέον αρχίζει και αποκτά δραματικό χαρακτήρα. Διότι ο Άρης δείχνει χαρακτήρα και όταν έμεινε πίσω 10 πόντους νωρίτερα, βρήκε τρόπο να επιστρέψει και τώρα είναι πίσω με 3 πόντους. 90-87. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Γκρέι, μπροστά του είναι ο Αμίνουά. Δίνει την μπάλα δεξιά του για το Φλιόνι που κάνει ντουέτο με τον Μπράις Τζόουνς. Ο Φλιόνις βλέπει τον Γκρέι που πάει δυνατά. Δέχεται μπλοκ από τον Αμίνουά ψηλά. Οι διαιτητές όμως βλέπουν παράβαση, βλέπουν φάουλ. Το σφυρίζει ο Κατραχούρας. Pick and roll. Ξαναβλέπω εγώ λίγο το replay. Δύσκολη φάση, γιατί και η λήψη δεν ήταν και τόσο καλή, για να είμαι ειλικρινής. 90-87, βλέπω ότι οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς τους πάγκους τους, οπότε πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, διότι έχουμε time out.
1: Time out λοιπόν στην Σανέλ Αρένα, στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Η ΑΕΚ προηγείται με 90-87. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Απομένουν περίπου 6 λεπτά και ο Άρης πάντα βρίσκεται κοντά αυτήν την φορά. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους. 3 πόντους προηγείται η ΑΕΚ του Άρη. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού με 36-30 και 2-1 στη σειρά αυτών των τελικών.

0: Οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκονται πλέον στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα. Πάμε επομένως στην Σανέλα Αρένα. Ακούμε ξανά τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για τις ελεύθερες βολές του Ραϊκόν Γκρέι. Μαζί του είναι ο Μπράουν. Δίπλα του είναι ο Φλιόνις, ο Νάναλη και ο Μπάρτλεϊ. Ο Γκρέι, ο οποίος σήμερα έχει 10 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Και το σκόρ 90-87. Η πρώτη βολή όμως βρίσκει σίδερο. Για να δούμε και τις βολές λίγο τι γίνεται, τι τρέχει. Στις βολές η ΑΕΚ έχει χάσει 5 από τις 30 που έχει εκτελέσει. Ενώ ο Άρης έχει χάσει 7, 18-25 που έχει εκτελέσει. Η δεύτερη βολή από τον Γκρέι βρίσκει στόχο 91-87. Άρα πάμε για μάτς 100 πόντων και βάλε. Η ΑΕΚ θέλει ακόμα 9 για να φτάσει την κατοστάρα. Ο Άρης θέλει 13. Jones. Στην αλλαγή βγαίνει ο Νάναλη. Jones. Δριμπλάρει ο αριστερόχειρας guard. Βρίσκει λίγο χώρο, προσποίηση. Δύσκολη προσπάθεια, αστόκησε. Έρχεται με follow ο Αμίνουά. Και σκοράρει για να μειώσει το καλάθι 91-89. Ο Αμίνουά έχει 19. 17 ο Μίτρου Λόγκ. 14 ο Jones και 11 ο Κουλμπόκα. Η ΑΕΚ έχει πάρει 16 από τον Μπάρτλεϊ, 14 Μπράουν, 12 Φλιόνις, 12 Νάναλη και 11 από τον Γκρέι. 5 διψήφιοι για τον δικέφαλο. Φλιόνις για τον Μπράουν, σου 3 πόντων, άστοχος, rebound αμυντικό πιο ψηλά από όλους από τον Ρόνι Χάρελ που κερδίζει και το φάουλ. Άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ξεκούραστες ελεύθερες βολές. Το φάουλ το χρεώνεται νομίζω ο Γκρέι και μάλιστα είναι και το, όχι ο Μπάρτλεϊ, και είναι το 5ο φάουλ από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Δεν του άρεσε καθόλου αυτή η υπόδειξη. Προσπαθώ έτσι λίγο μπάς και το δω λίγο καλύτερα, γιατί ο Μπάρτλεϊ είναι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτή την εξέλιξη ότι τον αποβάλλουν. Έσπρωξε όμως. Έσπρωξε ο Μπάρτλεϊ τον Χάρελ και ο παίκτης του Άρη θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Βλέπω ότι κάμποση όρθιοι στον πάγκο του Άρη, κάμποση όρθιοι και στον πάγκο της ΑΕΚ. Τώρα ηρεμούν και κάθονται οι συνεργάτες του Ντράγκαν Σάκοτα και του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Η ΑΕΚ δεν χαίρεται από την εξέλιξη αυτή, καθώς αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Ο Μπάρτλεϊ νωρίτερα έχει αποβληθεί με 5, ο Κουλμπόκα, 4 έχει ο Γκρέι για την ΑΕΚ και 4 έχουν Μίτρου Λόγκ, Νουά, Μποχορίδης και Χάρελ για τον Άρη. Άρα έχουν μπελά οι δύο προπονητές. Ο Ρόνι Χάρελ φαίνει τον Άρη στον πόντο 91-90 και έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή, άρα και την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Άρης με τις ελεύθερες βολές από τον Ρόνι Χάρελ. Έχει τώρα 10 πόντους, 7 rebound, 2 assist και αυτός διψήφιος για τον Άρη. Βάζει και τη βολή, ισοπαλία 91-91. 5 διψήφιοι για τον Άρη, 6 διψήφιοι για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη συνεισφορά από πάρα πολλούς παίκτες. Ο Σάκο ταγκρινιάζει τον Μπράουν ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί έχασε κάποια τρίποντα που θα μπορούσε να κάνει άλλη επιλογή. Ισόπαλο σκόρ 91-91. Ακούτε πάντα ένα σπορ, τρίτος προημιτελικός στη GBL. Ο νικητής πάει να παίξει την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό. Ο Γκρέι ποστάρει τον Μποχορίδη.

0: Θα έχει ενδιαφέρον να έβλεπα λίγο τους πόντους στο transition, διότι το μάτς έχει πολλούς πόντους αλλά δεν έχει τόσο τρομερό ρυθμό. Αυτή είναι μια αλήθεια. Οι πόντοι από fast break είναι 10-20. Άρα ο Άρης έχει τρέξει περισσότερο σήμερα. Έχει πετύχει 20 πόντους στο transition, 10 η ΑΕΚ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Συνέχεια στο παιχνίδι, μετά τις ελεύθερες βολές από τον Ραϊκουόν Γκρέι, ο οποίος από τη γραμμή βάζει 2-2, 93-91. 3-40 για το τέλος του μάτς, για να δούμε ποιος θα κάνει παρέα στον Ολυμπιακό την Πέμπτη, που είναι το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο της Κεφυλίας. Ο νικητής της απόψινής μάχης, ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, θα κερδίσει φάουλ από το Φλιόνι. Θα έχει δικαίωμα τώρα αυτός για 2 ελεύθερες βολές. Έχει έτσι μπασκετικό ξύλο το μάτς. Έχει επαφή, έχει γκρίνια, έχει αρκετά πράγματα. Play-off άλλωστε είναι. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτς των ημιτελικών είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την 5η 6 ώρα. Το δεύτερο 5η 8 και 4 Ολυμπιακός με τον νικητή του σημερινό. Οι δεύτεροι ημιτελικοί θα διεξαχθούν από όσο γνωρίζω το Σάββατο. Το Σάββατο στο παλατάκι της Πηλέας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 το μεσημέρι και 5 η ώρα ο νικητής ο σημερινός με τον Ολυμπιακό. Και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, πάμε για Δευτέρα. Δηλαδή η Λίγκα θέλει να ξεμπερδεύει με τους ημιτελικούς για να πάμε στους τελικούς της Α1, όπου πιθανότατα θα παίξουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Θέλουν δηλαδή οι υπεύθυνοι της Λίγκας τα ημιτελικά να ολοκληρωθούν 5η Σάββατο Δευτέρα. Ο Κατσίβελης θα καρφώσει την μπάλα ή τουλάχιστον θα την αφήσει έτσι ψηλά από το Στεφάνι. 95-93. Ο Άρης νωρίτερα είχε καταφέρει να ισοφαρίσει με τις βολές του Μίτρου Λόγκ που έχει 19 και αμέσως η ΑΕΚ πέτυχε καλάθι με Κατσίβελη. 95-93. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ έξω από το τρίποντο. Τριμπλάρι για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα κάνει μόνο στην προσπάθεια, όχι. Θα γυρίσει, θα αστοχήσει. Τελικά πήρε την απόφαση, αλλά ο Μπράις Τζόνς ανανεώνει με κρίσιμο επιθετικό rebound. 2,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Άτζουσιτς κάνει ντουέτο με τον Χαραλαμπόπουλο. Αμίνουα έξω από το τρίποντο, εκτελεί αστοχή rebound από τον Κατσίβελη που μαζεύει την μπάλα. Τριμπλάρι αλλά χάνει την μπάλα από τον Μίτρου Λόγκ. Τρομερό το σπριντ από τον ομογενή γκάρ που κλέβει από τον Κατσίβελη. Αμίνουα για τον Μπράις Τζόνς. Ο Τζόνς, για να δούμε αν θα έχει το καθαρό μυαλό εδώ να αποφασίσει, ο αριστερόκυρας γκάρντ θα εκτελέσει μπροστά από τον Χαραλαμπόπουλο. Άστοχος, επιθετικό rebound από τον Αμίνουα. Από το χέρι του Λεκάβιτσου φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και ο Άρης θα έχει δικά του 12 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Match thriller στα Νολιώσια, ΑΕΚ Άρης 95-93. Η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον Μπράις Τζόνς.
1: Από θρίλερ σε θρίλερ είσαι, Κώστα.
0: Έλατε, πράγματι. Ισόπαλο σκορ με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, 95-95. Με τον 21ο πόντο του Μίτρου Λόγκ, ο Άρης ισοφαρίζει. Και ο Ντράγκαν Σάκοτα έξαλλος και με τον Αναλή. Δεν χαμπαριάζει ο Σάκοτα από ονόματα ή από δευτεροκλασιά τους παίκτες. Τα ρίχνει άγρια στον Αναλή. Βλέποντας το σκόρ ισόπαλο 95-95 με 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Όπως ακούσατε λοιπόν, 95-95, 2 και 5, 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα στην Σανέλ Αρένα του τρίτου προημιτελικού του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. 1-1 θυμίζουμε στη σειρά των αγώνων. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα προκρίνεται στην ημιτελική φάση και θα συναντήσει εκεί τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που όπως έχει εξελιχθεί, φτάνουμε στην κορύφωσή του, στην κορύφωση ενός δραματικού αγώνα, στον οποίο για να θυμηθούμε λίγο και πώς φτάσαμε έως εδώ, σε έναν αγώνα που άρχισε στις 7 και τώρα είμαστε 22 λεπτά μετά τις 9 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα το προβάδισμα, έφτασε και στους 7 και στους 8 πόντους. Ο Άρης όμως ήταν πάντα κοντά, πλησίαζε, ισοφάριζε, κάποιες φορές πέρασε και πολύ λίγο, με μικρές διαφορές μπροστά στο σκορ. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι στιγμής κρατούσε επαφή με την ΑΕΚ και τώρα είμαστε σε αυτό το ισόπαλο 95-95. Μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα στα 2-3

0: τελευταία λεπτά πώς θα ολοκληρωθεί και ποια ομάδα από τις δύο, η ΑΕΚ ή ο Άρης, θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση της GBL, όπως ακούσατε και νωρίτερα, οι αγώνες οι οποίες θα αρχίσουν να διεξάγονται από την προσεχή Πέμπτη. Επιστρέφουμε στην Sanel Arena, δίνουμε το λόγο ξανά στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 95 όλα λοιπόν, 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το match. Ο Λεκάβιτσιους κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Μπράις Τζόνς, περνά την κεντρική γραμμή ο Λιθουανός. Μαζί του είναι ο Γκρέι που πάει να σκρινάρει. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Μπράις Τζόνς, ο οποίος βρήκε στο πρόσωπο τον Λεκάβιτσιους. Άρα λοιπόν θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές ο Λούκας Λεκάβιτσιους, ο οποίος σήμερα τουλάχιστον έχει σκοράρει 10 πόντους με 4 στις 4 ελεύθερες βολές. Έχει και 2 στα 3 τρίποντα. 0 στο 1 δίποντο, 1 assist, 1 rebound, 1 κλέψιμο. Η συνεισφορά του Λιθουανού, ο οποίος βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή και φτάνει τους 11, 96-95. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, στην Grand Time όπως λένε και στο Αμέρικα. Στα δύο κρίσιμα λεπτά που θα καθοριστεί η έκβαση της αναμέτρησης. Δεύτερη βολή μέσα από το Λεκάβιτσιους, 97-95. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, τον μαρκάρει τώρα ο Χαραλαμπόπουλος στην αλλαγή. Γρήγορος Ελάιζα Μήτρου Λόγκ δεν θα πετύχει το καλάθι. Πήδηξε μάλιστα σαν έλουρος πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Δεν χτύπησε ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος από τους οπαδούς της ΑΕΚ που κάθονται εκεί χαμηλά πίσω από την μπασκέτα. Κέρδισε το φάουλο του Χαραλαμπόπουλου και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τώρα πλέον όλα μετρούν. Ο Μήτρου Λόγκ έχει 21 πόντους με 3 στις 4 βολές και η πρώτη τώρα πηγαίνει στο διχτάκι. 95-96. Ο μάλλον, συγγνώμη, 97-96. 97-96, 22 οι πόντοι του με 4 στα 5 τρίποντα, 3 rebound, 3 assist, 0 λάθη, 1 κλέψιμο από τον εξαιρετικό σήμερα Μήτρου Λόγκ. 97-96, η δεύτερη βολή του βρίσκει διχτάκι. 97 όλα. 1.45 για το μάτς. Για να δούμε. Θα τελειώσει, θα φτάσει ο χρόνος των 40 ή θα έχουμε παράταση. Λεκάβιτσιους. Πασάρι στον Άναλι. Τώρα είναι οι προσωπικότητες. Ο Άναλι, καθώς διασώζει ο Γκρέι, δίνει στο Λεκάβιτσιους. Χαραλαμπόπουλος σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος. 197 από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Μεγάλο τρίποντο από τις 45 μοίρες. Αναγκάζει τον Άρη να καλέσει time out. 197. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος πήρε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ΑΕΚ γύρισε την μπάλα με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ο Χαραλαμπόπουλος που σήμερα έχει παίξει 30 λεπτά και έχει σκοράρει μόνο 5 πόντους, φτάνει τώρα τους 8 με 2 στα 2 τρίποντα. Έχει 5 assist, 0 λάθη και αυτός ένα rebound. Η συνεισφορά του στο match δεν έχει γίνει διψήφιος, αλλά μιλάει την πολύ πολύ κρίσιμη στιγμή στο 1-26 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. ΑΕΚ Άρης 197. Έχουμε και λέμε από τους διψήφιους. Κρατάω έτσι λίγο το μικρόφωνο διότι είναι ένα από τα τελευταία time out. Ο Γκρέι 13 με 3 assist. Ο Φλιώνης 12 με 5 assist. Ο Μπάρτλεϊ 16 με 3 assist αλλά και 3 λάθη. 14 ο Μπράουν με 5 rebound. 12 ο Λεκάβιτσιους με 2 assist και 12 ο Νάναλι με 5 rebound και 3 assist. Είναι οι διψήφιοι, δηλαδή η ΑΕΚ έχει 6 διψήφιους. 9 ο Φίζελ που τραυματίστηκε, 8 ο Χαραλαμπόπουλος. 4 Κατσίβελης είναι οι παίκτες που έχουν σκοράρει. Ενώ για τον Άρη οι διψήφιοι είναι 23 ο Μήτρου Λόγκ, είδαμε τη στατιστική του νωρίτερα, με 4 στα 5 τρίποντα. 19 ο Αμίνου Άμ, 8 rebound. 14 ο Μπράις Τζόνς με 9 assist, πολύ μεγάλη συνεισφορά, πολυεπίπεδη συνεισφορά και σε εκτέλεση και σε δημιουργικότητα. Από 11 Κουλμπόκα και Χάρελ, αυτή είναι η διψήφη και για τον Άρη. Και πάμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό, 197. Παναφορά της μπάλας για τον Άρη και κατεβάζει την μπάλα ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Περνάει την κεντρική γραμμή και τον παρακολουθεί ο Κατσίβελης. Στην αλλαγή βγαίνει ο Γκρέι. Ο Μήτρου Λόγκ παίρνει σούτ τριών πόντων άστοχο. Επιθετικό rebound όμως από τον Άντζουσιτς, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Δεν θα ευστοχήσει. Έρχεται ο Αμίνουα με follow. 199. Πολύ σημαντικό καλάθι από τον Αμίνουα. 1 λεπτό και 5 δεύτερα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του match. Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους για τον

0: Νάναλη. Ο Νάναλη μαρκάρεται από τον Άντουσιτς, στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός για τον Γκρέι, για να παίξει με πλάτη. Έξω η μπάλα για τον Κατσίβελη. Λεκάβιτσιους, σου τριών πόντων, κακή εκτέλεση. Μάχια το rebound, το κερδίζει ο Bryce Jones. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα. Bryce Jones πασάρει για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, αλλά η πάσα του στον Νουά κόβεται. Κακή επιλογή από τον Μήτρου Λόγκ. Στο κρίσιμο σημείο τσιμπάει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος και δίνει στον Άναλη. 29 δευτερόλεπτα ακόμη για την λήξη του θρίλερ. 199 ΑΕΚ Άρης. Νάναλη κάνει ντουέτο με τον Άντουσιτς καθώς τριμπλάρει και του μένουν 7 δευτερόλεπτα. Τώρα επιταχύνει ο Αμερικανός. Νάναλη για τον Λεκάβιτσιους. Χαραλαμπόπουλος και άλλος τριών πόντων. Άστοχο αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound όμως κρίσιμο από τον Κατσίβελη με τη βοήθεια του Γκρέι. Ο Γκρέι ο οποίος θα πάρει και την μπάλα από τον Λεκάβιτσιους. Κατσίβελης τριμπλάρει και δέχεται φάουλ. Άρα λοιπόν θα πάει για δύο ελεύθερες βολές με 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Αν βάλει και τις δύο, τότε η ΑΕΚ θα είναι φαβορή για την νίκη. Αν χάσει όμως τη μία, τότε ο Άρης έχει ελπίδες. Διότι απομένουν 5 δευτερόλεπτα και τα 5 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ είναι σημαντικός χρόνος. Ο Δημήτρης Κατσίβελης είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη, 101-99. Οι παίκτες του Άρη επιστρέφουν και ο Μίλιτσιτς κάλεσε time out εάν και εφόσον ο Κατσίβελης βάλει και τη δεύτερη βολή. 101-99. Κατσίβελης, για να δούμε. Θα στοχίσει rebound. Rebound από τον Χάρελ. Και βλέπω την μπάλα βγαίνει εκτός για τον δικέφαλο καθώς ο Χάρελ πάτησε γραμμή. 101-99, 3,6 δευτερόλεπτα. Τώρα υπάρχει time out. Νομίζω ότι πρόλαβε ο Σάκοτα να καλέσει το time out αυτό. 101-99, 3,6 δευτερόλεπτα. Είχε προλάβει, ναι, πράγματι, το είχα δει και εγώ ότι είχε προλάβει ο Μίλιτσιτς. Άρα λοιπόν ο Καρπάνος διορθώνει και λέει ότι ναι, μεν και οι δύο προπονητές κάλεσαν time out μετά την άστοχη βολή του Κατσίβελη και την αδυναμία του Χάρελ να μαζέψει το rebound. Αλλά αυτός ο οποίος προηγήθηκε χρονικά ήταν ο Μίλιτσιτς του Άρη, ο οποίος κάλεσε και το time out.
1: Και εδώ το θέμα είναι τώρα τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα, τι επίθεση θα κάνει ο Άρης και πώς θα αμυνθεί η ΑΕΚ.
0: Έχουν μειωθεί λίγο, 3,6.
1: 3,6, μάλιστα.
0: 3,6 εκεί με την αναμπουμπούλα, με τη διεκδίκηση. Αφαιρέθηκαν 1,4, φαίνεται 1,4, 3,6 δευτερόλεπτα. Οι διαιτητές βέβαια έχουν πάει ξανά στη γραμματεία και κοιτάζουν λίγο το monitor να δω αν θα αυξήσουν το χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να τον αυξήσουν. Ο Πουρσανίδης λέει κάτι στον Καρπάνο για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Όχι κάτι φοβερό. 3,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το match. ΑΕΚ Άρης 101-99. Το λάθος του Χάρελ είναι πολύ σημαντικό, διότι ενώ έχει μαζέψει το rebound βγαίνει εκτός. Θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο Άρης σε 5 δευτερόλεπτα να κάνει κάτι καλύτερο από το να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Βλέπω ότι υπάρχει time out στο time out από την ΑΕΚ αυτή τη φορά. Θέλουν να οργανώσουν κάτι καλύτερο για τα τελευταία 3,6 δευτερόλεπτα. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Παρότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, στο μπάσκετ είναι υπέρ αρκετός για να μπει ένα καλάθι και να αλλάξει τις ισορροπίες αυτή τη στιγμή. Και
0: ναι, αλλά μπάλα ΑΕΚ, ναι. Έτσι. Οπότε είναι φαβορή ΑΕΚ που έχει την μπάλα. Αν ήταν η μπάλα του Άρη, θα σου έλεγα ναι, οκ, παίζει αυτό. Αλλά και ξέρεις ότι.
1: Άρα
0: και
1: τώρα κλέψιμο, σε μια τέτοια περίπτωση, μόνο το κλέψιμο φοβάται η ΑΕΚ. Αφού η μπάλα είναι στην κατοχή της και προηγείται και με δύο πόντους του Άρη, 101-99 να θυμίσουμε ότι είναι το σκορ αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ καλά κάνεις και το βάζεις στην κουβέντα, γιατί στα 3,6 έχουμε δει να συμβαίνουν θαύματα στο μπάσκετ κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, αλλά σωστά λες και εσύ ότι αν η μπάλα ήταν του Άρη θα ήταν πιο εύκολο, στην κατοχή του Άρη θα ήταν πιο εύκολο να γίνει το θαύμα. Τώρα,
0: πιο εφικτό.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι φαβορία, είναι στο συν 2.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο για τον Άρη είναι να κάνει φαούλ και να οδηγήσει πάλι ένα παίχτη στη γραμμή.
0: Να μην το κάνει όμως εκτός φάσης, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει με τεχνική ποινή. Ναι. Δηλαδή να έχει μπει η μπάλα στο παρκέ. Ναι, δεν έχει άλλη επιλογή ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Και έτσι να παιχτεί, να γίνει αυτό στο δευτερόλεπτο, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, και να μένουν δύο. Μπράβο. Και κάτι για να λήξει το παιχνίδι.

0: παιχνίδι με την μπάλα να είναι στον...
1: Και ό,τι γίνει, και ό,τι γίνει, σωστό. 199, επαναφορά της μπάλας θα γίνει κάτω από την μπασκέτα του Άρη, από τον Κατσίβελη. Μαζί του είναι ο Γκρέι, ο Νάναλη, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Λεκάβιτσιους. Ο Κατσίβελης δίνει στον Γκρέι, αυτός παίρνει φάουλ από τον Άντζουσιτς. Είναι όπως το είπαμε, δηλαδή ζήτημα να ξόδεψαν 0,8 του δευτερολέπτου οι παίκτες του Άρη για να κάνουν το φάουλ. Ο Γκρέι έχει δυνατότητα για δύο βολές. Για να δω λίγο τι έχει κάνει σήμερα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Ρεϊκόν Γκρέι έχει 6-8. Τώρα βάζει την ελεύθερη βολή. 102-99. Ευστοχή στην πρώτη. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμη, αν βάλει και τη δεύτερη. Συν 4. Και η ΑΕΚ είναι στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό. 2,8 δευτερόλεπτα. Γράφει το χρονόμετρο στη Σάνα Λαρένα. Δεύτερη βολή από τον Γκρέι, άστοχη. Αμυντικό rebound από τον Χάρελ. Ο Χάρελ θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Ταμπλό και έξω. Η ΑΕΚ στα ημιτελικά. Με θρίλερ όμως, ο Χάρελ πέταξε την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή, αλλά δεν σκόραρε και τώρα υπάρχει και ο αγκαλισμός με τον Γκρέι. Ο Χάρελ είχε ουσιαστικά ευθύνη για το τελικό 102-99, διότι ενώ μάζεψε το rebound στην προηγούμενη περίπτωση, βγήκε εκτός παρκέ. Άρα λοιπόν δόθηκε δυνατότητα στην ΑΕΚ να κάνει την επαναφορά και τώρα εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν έχει ευθύνη. Πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο και αστόχησε. Τελικό σκορ ΑΕΚ Άρης 102-99. Οπότε θα ήταν καλό να πω και τους πόντους.
0: Βεβαίως,
1: να συνδεθείτε με τη δημόσια τηλεόραση, διότι βλέπω τον Αποστόλη Τριανταφύλλο ότι σιγά σιγά παίρνει θέση για συνεντεύξεις. Λοιπόν, από την ΑΕΚ 14 Γκρέι, 12 από το Φλιώνη, 9 ο Φίζελ, 16 Μπάρτλεϊ, 8 Χαραλαμπόπουλος, 14 Μπράουν, 5 Κατσίβελης, 12 Λεκάβιτσους και 12 Νάναλη. Για τον Άρη που πάλεψε ως το τέλος, αλλά ετήθηκε 102-99, Jones 14 με 9 assist, Νουά 21, 6 Φόρεστερ, 8 Μποχορίδης, 11 Χάρελ, 23 ο Μίτρου Λόγκ, 3 ο Πουλιανίτης, 2 ο Άντζουσιτς και 11 από τον Κουλμπόκα. Από τον Κώστα Τωρίου που ήταν στην περιγραφή, να ευχηθώ καλό βράδυ.
0: Κώστα, πριν ολοκληρώσεις, η ΑΕΚ είναι στα ημιτελικά. Πες μας στην ημιτελική φάση. Η σειρά των αγώνων κρίνεται στις 2 ή στις 3 νίκες, θύμισε μας.
1: Στις 2 νίκες, Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα. Μάλιστα. Τα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Καλό βράδυ.

Αυτά λοιπόν έγιναν στη Θανέλα Αρένα σε ένα παιχνίδι που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες. Είμαστε 6 λεπτά μετά, 36 λεπτά μετά τις 9. Τελικό να θυμίσουμε, ΑΕΚ Άρης 102-99. Συμπληρώθηκε λοιπόν και το δεύτερο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης της GBL. Θα είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, και το άλλο ζευγάρι θα είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Την ερχόμενη Πέμπτη η πρώτη ημιτελική.

0: Εμείς περιμένοντας τις δηλώσεις των προπονητών, τις οποίες θα ακούσουμε μέσω της ΕΡΤ 2 Σπόρα, πάμε τώρα. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπόρα, ακούμε τον προπονητή της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα.
1: Που ήταν εντυπωσιακό για αυτούς που το παρακολουθούν, δεν ξέρω για σας πώς το ζήσατε.
2: Α, καταρχήν είναι τέλος σεζόν και μήπως είδαμε το χτεσινό παιχνίδι, μεγάλο τελικό που ήταν τόσο ωραίο και πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια φέτος. Άρης είναι καλή ομάδα, είχε ένα μεγάλο διάστημα να προετοιμαστεί καλά και πιστεύω ότι και οι δύο είμαστε πολύ κοντά ομάδες. Στο τέλος βρήκαμε ενέργεια να τελειώσουμε, επειδή ο Φιζέλ ήταν τραυματίας, δεν μπορούσε να παίξει, όπως και ο Νάλλη έπαιξε με, λέει ότι δεν βλέπει σε άλλο μάτι, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό.
1: Η ομάδα του Άρη αντέδρασε, το περιμένατε αυτό, αλλά οι παίκτες σας ήταν και ψυχραιμοί και έπαιξαν και με καρδιά στο τέλος.
2: Ακριβώς έτσι όπως έπαιξε Άρης, το περίμενα. Άρη έχει καλή ομάδα και καλό προπονητή, δηλαδή διαβασμένοι, παίζουμε συνεχομένα παιχνίδια, τακτική όπως πρέπει. Απλά εμείς δεν έχουμε φρεσκάδα όπως πρέπει σε παιχνίδια play-offs.

0: Λόγω του προηγούμενου Final Four που μας πήρε και ενέργεια και όλα άλλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν από τον Dragan Sacco, το οποίος αναφέρθηκε και στον χθεσινό τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real. Πάμε να ακούσουμε τώρα με σύνδεση, μέσω σύνδεση με την RT2 Sport τον προπονητή του Άρη, τον Igor Milicic.
1: Details to rebound, transat, play the role for the result, right?
3: No.
1: No.
3: We gave a really big effort in this series and I'm really proud of the players. Actually, I'm proud of them. Last couple of months we did really big improvements and we put ourselves in a situation to fight even for semifinals, which would be great achievement after the, especially everybody knows what beginning of the season was and how hectic it was. But this series and this game shows, and I told the players, we're going to be like Real Madrid, and we played again in the finals of EuroLeague, and this looks like that. So we put it hard, we play good basketball, but it's not enough to play uneven numbers on the court. So one more time, I'm really proud. I'm really sorry that we didn't win even against all these obstacles that were happening. My players were laughing on some situation, but we didn't break. And that's a great thing.
1: Okay, thank you very much.
3: Thank you.
1: Λοιπόν,
2: αυτό που είπε ο προπονητής του Άρη δύο φορές είναι ότι είναι υπερήφανος για τους παίκτες του, ότι λυπάται που δεν κατάφεραν να σπάσουν την έδρα της ΑΕΚ και να προκριθεί η ομάδα του στον ημιτελικό, και αναφέρθηκε σε μια κατάσταση που δεν την προσδιορίσε αλλά έκανε τους παίκτες του Άρη να γελάνε, ίσως να αφορούσε κάποιες διαιτητικές αποφάσεις. Αφήνουμε λοιπόν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Θυμίζουμε νίκη της ΑΕΚ 102-94 και πρόκριση στην ημιτελική φάση όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και μέχρι τις 10 τώρα πάμε με ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Στέλιο Σωτηρόπουλος μαζί μας. Στέλιο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τον Νέστρου, που δηλαδή την άφηξή του στην Ελλάδα, την υπογραφή των συμβολίων και όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν. Τα περιμένουμε από το περασμένο Σάββατο.
4: Σωστά, καλή εβδομάδα Θάνο σε όλους και σε όλους. Επίτρεψέ μου 10 δεύτερα μονάχα να πω ότι ο Σπύρος Μπαραγκός είναι στο Σισμανόβλιο,
2: ναι,
4: και συνεχίζει τη μάχη του. Και η πράσινη πάει και ο Γιάννης Αλαφούζος προσωπικά, να το τονίσουμε αυτό, είναι στο πλευρό του. Και όχι μόνο από αυτές τις ημέρες γενικά.
2: Είναι μια άσχημη μέρα και με τον Μαραγκό και με τον θάνατο του Άτζα και με τον θάνατο της συζύγου, γνωστής, της γωγό μας Τροκώστα, της συζύγου του Τραϊνού Δέλα. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
4: Και επίσης να πούμε, γιατί οφείλουμε να το πω και αυτό, ακόμα μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έλαβε χώρα για εθελοντική αιμοδοσία που μεταξύ άλλων έπεσαν το παρόν Φίσας, Κοτσόλης και άλλα στελέχη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πρέπει και αυτό να το υπογραμμίσουμε. Κατά τα άλλα περιμένουμε, ξέραμε όχι με βεβαιότητα ότι χθες Κυριακή πιθανότατα θα υπήρχε επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Νέστρουπ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Θάνο, δεν φαίνεται να χαλάει κάτι. Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ, όλα επισημοποιούνται με τις υπογραφές μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Είμαστε και εμείς stand-by και φυσικά μόλις συμβεί αυτό θα το επικοινωνήσουμε στην Ρασπόρ και φυσικά και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Περιμένουμε λοιπόν. Λέγεται ότι το συμβόλαιο θα είναι Θάνο για 2+1 έτη, με αιτήσεις απολαβές, αν αληθεύουν οι πληροφορίες, περίπου 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Θα δούμε όμως τα οικονομικά έτσι, γιατί όλα αυτά ακόμα είναι υπό αίρεση, με την έννοια το ότι δεν τα ξέρουμε επίσημα. Περιμένοντας τον Νέστρουπ, Θάνο.
2: Και χωρίς να δίνεται κάποια εξήγηση γιατί δεν έχει έρθει, ή να δίνεται μια πληροφορία, να διαρρέεται εννοώ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για το πότε αναμένεται να έρθει.
4: Μόλις υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, θα υπάρξει ειδοποίηση για το πότε θα αφηχθεί ο Νέστρουπ. Δεν φαίνεται να είναι στην Ελλάδα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές έχει έρθει ο χύψη προπονητής και μετά δημοσιοποιείται, διαρρέει τέλος πάντων η άφηξή του. Δεν φαίνεται να έχει έρθει στην Ελλάδα, να βρίσκεται δηλαδή ήδη επί ελληνικού εδάφους. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε τίποτα. Αυτό το έχουμε τονίσει παλιότερα σε σχέση με τις κινήσεις του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, και είναι αυτό θετικό ότι υπάρχουν

0: έχουν στεγανά. Δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι. Γιατί σε περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό, παλιότερα τέλος πάντων, δεν ήταν καλές οι διαρροές. Δεν ήταν θετικό αυτό. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε γενικότερα για τον Νέστρουπ ή να σου πω εγώ πριν μου δώσω το λόγο, επειδή αναπαράχθηκε για τον Γεωργιανό αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι, τον Νταβιτασβίλη λες, ε.
0: Σωστά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι με την έννοια καινούριο, γιατί αν υπάρξει μια έρευνα από κάποιον θα διαπιστώσει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφερόταν παλιότερα για αυτόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο update σχετικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Ενδιέφερε, ξαναλέω, παλιότερα. Δεν φαίνεται να υπάρχει τώρα καινούργιο ενδιαφέρον. Πιθανότατα το γαλλικό μέσο που το γράφει, δεν ξέρω αν αναπαρήγαγε παλιότερες πληροφορίες, αλλά πάντως εξ όσο γνωρίζω εγώ δεν φαίνεται να υπάρχει στην παρούσα φάση ενδιαφέρον. Και είναι λίγο περίεργο, αν με επιτρέπεις, το να μην έχει ανακοινωθεί ο προπονητής και να...
1: Ναι. Να ακούγονται ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν της άφιξης του Νέστρουπ, τέλος πάντων εν αναμονή της υπόθεσης Νέστρουπ, προκειμένου αυτή να κλείσει, αυτό εννοώ. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε θέματα του Παναθηναϊκού, γιατί ο χρόνος τώρα της εκπομπής είναι περιορισμένος λόγω της μεγάλης διάρκειας που είχε ο αγώνας μπάσκετ της ΑΕΚ με τον Άρη, οπότε θα τα πούμε από αύριο. Πιο εκτενώς και πιο αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Η Αστον Βίλα χθες του έκανε τη χάρη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο, έτσι όπως ήταν αποτελέσματα στην Premier League. Θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Και από εκεί και πέρα είναι πολλά τα θέματα που έχει όσον αφορά το ρόστερ της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Σε ακούμε, Μπάμπη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Εκ των Ολυμπιακών πάνω απ' όλα είναι από χθες το βράδυ πανηγυρικό το κλίμα, γιατί είναι όλος ο οργανισμός που πανηγυρίζει την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Βεβαίως σήμερα το πρωί υπήρχε το πολύ δυσάρεστο μαντάτο με τον Παρασκευά Άτζα, έδινε τη μάχη του. Ήταν δύσκολο, το ξέραμε, το έξανε και στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Ένα παιδί με πλούσιο ταλέντο που πέρασε πάρα πολλά, μα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάσαι, είχε σταματήσει. Ξαφνικά είχε πει: σταματάω, δεν θέλω να παίξω άλλο ποδόσφαιρο. Γύρισε τελικά, έπαιξε λίγο στον Παναρμαϊκό, έπαιξε Ξάνθη.
1: Ο λόγος ήταν αυτός τότε που σταμάτησε ξαφνικά.
2: Είχε πει ο ίδιος κάποια στιγμή ότι ουσιαστικά και υπάρχει μια κατάθλιψη. Είχε χάσει τον πατέρα, είχε χάσει τον παππού του. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο και δυστυχώς εκείνη τη δύσκολη περίοδο για το παιδί είχαν βγει διάφορες φήμες. Ευτυχώς δεν αναπαρήχθησαν τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του τύπου, γιατί πραγματικά δεν είχαν και βάση. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε, μου έρχονται πολύ άσχημες λέξεις για να μπορείς να το
1: πούμε περιγράψεις. Κουτσομπολιά, να πούμε κυτερινισμός.
2: Δεν ήταν μόνο, είχε ξεφύγει από αυτό. Μιλάμε για εσχρά σενάρια. Γιατί είχαν εμπλακεί και άλλοι άνθρωποι και είχε
1: κακοήθη, είχε λοιπόν, δημοσιεύματα.
2: Κακοήθειες ισχύς του είδους κιόλας, και γιατί το παιδί είχε τα δικά του, ξέρεις, θέματα, προβλήματα. Πάντα ο κόσμος θέλει να μαθαίνει τι κρύβεται, μα δεν είναι, μπορεί να είναι τόσο απλό. Το ότι η κατάθλιψη δεν ήταν και πολύ, ξέρεις, δεν το έλεγε ο κόσμος. Δεν είχε πει στο πετσί μας να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό και βασανίζει πολλούς ανθρώπους. Το παιδί όμως επανήλθε, γύρισε, έπαιξε ξανά μπάλα. Χάσε το ένα γιούρο, το θυμάσαι. Είχε χάσει το γιούρο ο Άτζας. Με πλούσιο ταλέντο, στάθηκε στα πόδια, το έπαιξε, σταμάτησε μετά οριστικά. Οκ, αλλά πήρε τίτλους. Γεύτηκε δυστυχώς. Τον βρήκε αυτή η ασθένεια, τον ταλαιπώρησε και δεν τον άφησε να χαρεί. Γιατί παραμόνω στα 49 του χρόνια είχε πολλά χρόνια μπροστά του το παιδί να ζήσει. Θα πούμε συλληπιτήρια σε αυτέ τι περιπτώσει και δύναμη και κουράγιο στους οικείους του. Γιατί αυτοί είναι που μένουν πίσω και είναι δυσβάσταχτος ο πόνος τους. Τώρα στα υπόλοιπα. Στην καθημερινότητα, στην πεζή, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητα των συλλόγων. Είπες πολύ σωστά, ο Ολυμπιακός κέρδισε οριστικά έναν γύρο, είναι πολλά τα ωφέλη. Πάει πιο μετά λίγο η προετοιμασία στο μια εβδομάδα, τέλη Ιουνίου. Πάει πιο μετά όμως δύο εβδομάδες που κερδίζει από τα παιχνίδια που θα δίνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ολυμπιακός το μίνιμουμ του χρόνου είναι στη league phase του Europa League. Ή θα περάσει από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών δύο γύρους, τρίτο προκριματικό και play-off. Εντάξει, ο τρίτος προκριματικός δεν έχει ομάδες που να τον φοβίζουν, ξέρεις ότι δεν μπορεί να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει την πρόταση.

0: δηλαδή η Σπάρτα Πράγα ή ο Σενσιλουάζ, ο νικητής του ζευγαριού που θα προκύψει με την Στουρμ Γκρατς ή Νεϊμέγκεν, αυτές είναι οι υποψήφιες αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο αν προκριθεί στα play-off του Champions League, γιατί εκεί θα βρει Λιόν ή Μπότο Κλίντ. Είναι πολύ Λιόν, δεν το συζητάμε, και η Μπότο Κλίντ είδαμε τι έχει γίνει και δεν έχει αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός με τη δυσκολία που έχει στο γήπεδο. Βέβαια θα μπει καλοκαίρι, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά οι πλέον καιρικές συνθήκες, αλλά θα δούμε. Εάν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στον τρίτο, από το τρίτο αποκλειματικό γύρο του Champions League, πάει απευθείας στη League Stage του Europa League. Δεν πάει στο playoff του Europa League, πάει κατευθείαν. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σχεδιασμός τρέχει. Περιμένουμε, ήταν σήμερα να τελειώσει και τελειώσει και του Κωστίνια στην Brighton. Υπάρχουν θέματα. Παρουσιάζεται σίγουρη και από την Αγγλία μεταγραφή από την Πάσκε. Δηλαδή περιμένουμε τώρα τα τελειώματα να γίνουν. Μεταγραφικά έχουμε πει ότι έχει κλείσει ο Φορτούνης εδώ και πολύ καιρό θα επιστρέψει. Και υπάρχει στο προσκήνιο και την περίπτωση της Τσάπρα του Λεβαδιακού, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει λογικά για δύο μπακ δεξιά, αφού ο Ροντινέη πάει στα εξτρέμ πλέον. Θάνο, εκεί τον υπολογίζω με τη Λίμπα.
1: Κατοχυρώθηκε.
0: Κατοχυρώθηκε, το είπε και ο με τη Λίμπα, όλο και περισσότερο εκεί. Γιατί εδώ να σου πω, γιατί το είχα αναφέρει κάποια στιγμή και είναι 100% αυτό που λέμε, δηλαδή είναι τσεκαρισμένο, ότι ο Ροντινέη, παρότι έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, έχει προτάσει όντως από τη Βραζιλία και θα μπορούσε να δώσει και χρήμα στον Ολυμπιακό, τον θέλει ο Μετιλίπα. Και το παιδί είναι και οκ, okay, δεν έχει πρόβλημα. Οπότε δεν βλέπω εκεί να υπάρξει δηλαδή αποχώρηση για την ώρα. Θα πάρει χαφ, υπάρχει αυτή η περίπτωση του Λόπεθ, να δούμε τη Ράγιο Βαγεκάνο και το τελικό τώρα να παίξει το conference. Του Μίγια που είχε βγει από την Ισπανία, δεν το έχω πει αρκετές φορές, δεν έχω κάποια επιβεβαίωση ότι κάτι τρέχει πάλι με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτά ξέρεις πως είναι τα μεταγραφικά. Και για την επίθεση, έχω πει επίσης εδώ και καιρό, ότι να μην αποκλείσουμε να έχουμε ανακατατάξεις. Τότε που έβγαινε και από την Γαλλία, ότι θα τον κρατήσει η Λιόν, τον Γιάννη Τσουκ, έλεγα ότι είμαστε φιδωλοί, δεν υπάρχουν τόσα χρήματα.
1: Μιλάς για πιθανή επιστροφή του Γιάρεμτζουκ.
0: Θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό και είναι παίξει που αρέσει το με τη Λίπα. Το παιδί είχε ζητήσει να φύγει γιατί δεν έπαιζε. Γιατί είχε μπροστά τον Ελκάμπη και τον Ταρέμι. Θα μου πει ότι θα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει με τον Ταρέμι κάτι. Μπορεί να υπάρξει πρόταση.
1: Να
0: το δει και ο Ταρέμι διαφορετικά. Άλιστα. Δηλαδή, έτσι όπω το ξέρουμε το με τη Λίπα, το να πήγαινε ο Ολυμπιακό του χρόνου Ελκάμπη, Γιάρεμτζουκ και ένα τρίτο, που λογικά όμω όχι ο Κλέιτον που πιάνει θέση ξένου. Ένα τρίτο, θα ήταν οκ. Έτσι όπως το ξέρουμε τον Μετιλίπα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε και εκεί ανακατατάξει. Θα υπάρξει και goalkeeper, αφού φεύγει, δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του Πασχαλάκη, φεύγει και ο Μπότης, πάει για δύο. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει και περιπτώσεις πρώην δικών του παιδιών που μπορούν να μπουν ως γηγενείς στη λίστα. Π.χ. ο Παπαδούδης που είχε πάει στην Πάφο για τρίτο. Mm-hmm. Θα έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Εντάξει, είναι, θα τα δούμε.
0: Τα μεταγραφικά θα τα έχουμε πει πολλές φορές. Μπορεί να κλείσει μια υπόθεση μία ώρα. Μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάι Βαμπάζογλου. Αφήνουμε τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Πάμε στον μπασκετικό. Είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος μαζί μας για να μας πεις, Γιάννη, ποια είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Διότι νομίζω ότι όσα έγιναν χθες με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και στη συνέχεια με τους πανηγυρισμούς για την επιτυχία του Ολυμπιακού έχουν ολοκληρωθεί, έχουν υποθεί όλα. Η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό διαβάζω ότι συνεχίζει με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο.
2: Ναι, δεν νομίζω να είχε κάποιος αμφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχει μια συνάντηση που θα γίνει μάλλον μια συνάντηση εν αυτό το χρόνο, ίσως και μέσα στη βδομάδα, ίσως και τις επόμενες μία-δύο μέρες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει να παίξει την Πέμπτη με την ΑΕΚ που προκρίθηκε πριν από λίγο. Την Πέμπτη θα, εκτός από πρώτου, θα ανέβει και το Λάβαρο στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και της Λίας. Πιθανότατα και όπως άφησαν να ενεργηθεί η αδερφή Αγγελόπουλου μέσα στα πανηγύρια χθες, λέει μη βιάζεστε, τι θα έχετε να γράφετε μέσα στη εβδομάδα, απαντώντας την ερώτηση τι θα γίνει με τον κόουτς Μπαρτζόκα, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση και μέσα στη εβδομάδα να υπάρχει ανακοίνωση. Άλλωστε νομίζω ότι υπάρχει και έτσι και το πρωτάθλημα που είναι ένας μεγάλος στόχος. Βέβαια η Ευρωλίγκα έτσι όπως κατακτήθηκε και με όλες τις συγκυρίες που υπήρξαν έχει καλύψει τα πάντα. Θεωρείται έτσι πολύ μεγάλο γεγονός. Πολύ τη μετράνε για δύο και για τρεις αυτή την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα μη παραμονής του Μπαρτζόκα γιατί ξέρεις είναι άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπάρχει και κανείς που να έχει και αντίρρηση βέβαια πλέον. Και το λέω αυτό γιατί όσοι λένε

0: περί αμφισβήτησης Μπαρτζόκα, έχω να πω το εξής. Έχουν δίκιο, αλλά η μεγαλύτερη αμφισβήτηση που δέχθηκε ο Μπαρτζόκας δεν ήταν είτε επειδή έγραφαν ας πούμε ιστοσελίδες προσκύμενες στον Παναθηναϊκό ή οπαδοί του Παναθηναϊκού στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Ήταν από φίλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή μεγαλύτερη κριτική δέχθηκε από ανθρώπους του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι με την επιστροφή του πήρε μια ομάδα που έπαιζε στην Α2 και την πήγε ξαφνικά σε 5 Final Four, πήρε 9 εγχώριους τίτλους, πρωτάθλημα με break στην έδρα του Παναθηναϊκού και ούτω καθεξής, δηλαδή πήρε τους περισσότερους τίτλους που διεκδίκησε, συντριπτικά περισσότερους, συν την Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι πλέον είναι και με τη βούλα ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Έχει, φτάνοντας τον Ιβκοβιτς με τις δύο Ευρωλίγκες, έχει περισσότερα πρωταθλήματα, τα πάντα, όλους τους τίτλους περισσότερους. Μόνο αυτό του έλειπε. Πήρε τη δεύτερη Ευρωλίγκα και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλη κορφή να κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Έχει όλα τα ρεκόρ. Και νομίζω ότι πλέον είναι πρόσωπο ευρύτατης και
1: αποδοχής,
0: και καθολικής, εγώ θα έλεγα,
1: ναι,
0: πλέον αποδοχής.
1: Και αναγνώρισης.
0: Και αναγνώρισης. Καλά, στην Ευρώπη ήταν αναγνωρισμένος εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό σου είπα ότι το μεγαλύτερο θέμα ήταν κάποιοι, μια μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: φίλων του Ολυμπιακού θα έλεγα.
1: Αλλά νομίζω ότι μετά την φετινή παρουσία στην Ευρωλίγκα και την κατάκτησή της στο τέλος, να το θυμίσουμε και αυτό, ότι είναι η μόνη ομάδα, η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο ή κατακτά και το τρόπαιο.
0: Ναι, είναι ότι έσπασε,
1: έσπασε και αυτή την κατάρα, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
0: Όπως είπε και ο Φουρνιέ, που εγώ θεωρώ τον Φουρνιέ ότι ήταν ο MVP από το Δεκέμβριο, και θα σου το εξηγήσω. Το Δεκέμβριο ήταν η μεγάλη συζήτηση ότι με τον Ντόρση, μαζί και ο Ντόρση και ο Φουρνιέ δεν ταιριάζουν. Και τότε ο Φουρνιέ αποδέχτηκε να κάνει ένα βήμα πίσω. Τότε λύθηκαν τα χέρια του Μπαρτζόκα και άρχισε η ομάδα να ρολάρει. Και με ένα μαγικό τρόπο, σαν να μπήκαν όλα στη θέση τους. Δηλαδή, εγώ θεωρώ κλειδιά τη σεζόν αυτή τη συζήτηση και τον αλτρουισμό του Φουρνιέ. Και το δεύτερο κλειδί ήταν ότι ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με Κίναν Έβανς και Κώστα Ντετοκούμπο, γρήγορα. Δυστυχώς για το παιδί, έτσι, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε πριν προλάβει να γίνει κομμάτι του Ολυμπιακού. Άρα δεν είχε μάθει ο Ολυμπιακός για να χρειαστεί να ξεμάθει και να πάει με άλλους playmaker. Και ο Ολυμπιακός είχε πει ότι θα ξεκινήσουμε έτσι τους πρώτους μήνες να δούμε πώς πάει η ομάδα, να δούμε και τον Έβανς γιατί προχώρησε από δραματισμό, και θα κρατήσουμε κάποια χρήματα να κάνουμε τις μεταγραφές. Και έγιναν τέσσερις. Τρεις γκάρ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του Κώστα Ντετοκούμπο. Λοιπόν, η στάση του Φουρνιέ και αυτές οι τέσσερις προσθήκες είναι σαν να τακτοποίησαν ξαφνικά όλο το παζλ του Ολυμπιακού, το οποίο εγώ θεωρώ ότι και με την άνοδο του Κόρεϊ Τζότζεφ, γιατί το ζήτημα ήταν ότι είχαμε σίγουρα εκτόξευση σε σχέση με πέρσι του Ντόρσεϊ, άρα ήταν μια εσωτερική μεταγραφή, έλειπε ο δεύτερος γκάρ πίσω από τον Γουόκαπ. Μεταξύ τριών παικτών που αποκτήθηκαν σε αυτή τη θέση, του Νιλικίνα, του Μόρις και του Τζόζεφ, αναδείχθηκε στην πορεία ο Τζόζεφ, γιατί με λόγω τραυματισμών αυτοί έπαιζαν εκ περιτροπής στην αρχή. Δηλαδή μία τραυματιζόταν ο ένας, μία τραυματιζόταν ο άλλος, δεν είχε κανείς σταθερή παρουσία. Και έφτασε στο τέλος, στην πιο κρίσιμη στιγμή, να πάρει ο Τζόζεφ τη θέση και μάλιστα να ανταποκριθεί με πολύ μεγάλη συνέπεια.
1: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε τώρα και στη φάση των ημιτελικών. Θα ακολουθήσει και σειρά των τελικών. Θα δούμε και ποια συμβόλαια λήγουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού και πώς θα χτιστεί η επόμενη ομάδα με βάση τις αποφάσεις του καλοκαιριού. Πρόσθεσε κάτι τελευταίο και θα κλείσουμε, γιατί μας έχει πάει πολύ πίσω ο αγώνας μπάσκετ. Καθυστέρησε να ολοκληρωθεί. Δυόμιση ώρες και. Λοιπόν. Πες μας την τελευταία φράση, την κατακλείδα.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τέσσερις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Τους δύο γκάρ που συζητάμε.
1: Το Μοντέρο,
0: που είναι Μοντέρο Μακιντάερ. Ένα τεσσάρι στη θέση του Πίτερς, που δεν νομίζω να μην πάει στην Αρμάνη. Και ένα τριάρι για να είναι μαζί με τον Παπα-Νικολάου, που πια τα χρόνια το βαραίνουν. Για να είναι μαζί με το Word. Δηλαδή εκεί. Γιατί και στο 2 είναι καλυμμένος, το 3 θέλει λίγο ενίσχυση, στο 5 είναι επίσης καλυμμένος και στο 1 με τους 2 που θα έρθουν Νομίζω ότι είναι πανίσχυρη η γραμμή στην περιφερειακή εκεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ντεντόπουλο και θα κλείσουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Είναι μαζί μας ο Μίλτος Θεοδωσίου. Μίλτο, από ό,τι διαβάζω, έχουμε το τέλος της συνεργασίας με τον Περέιρα και υπάρχει και μια διάψευση που έρχεται από την Τουρκία, από την Μπεσίκτας, η οποία με ανακοίνωσή της λέει να μην δίνουν οι οπαδοί της βάση στα δημοσιεύματα περί προπονητή, διότι οι Τούρκοι γράφουν ότι ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, πολλά ακούγονται από τη γειτονική Τουρκία. Αρκετές φορές όμως δεν πέφτουν μέσα, είναι αλήθεια, οι γείτονες περί μεταγραφών και προπονητολογία. Και αλλιώς, όσον αφορά τον Νίκολιτς συγκεκριμένα, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι πρωταθλητής, έχει πολύ καλή σχέση με τον Ριμπάλτα και μάλιστα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως άφησε να ενωθεί σε συνέντευξη του ο Ριμπάλτα, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής ΠΑΕΑΕΚ, τεχνικός διευθυντής όπως θέλετε πείτε τον, για να ανανεώσουν το συμβόλαιο, να συμφωνήσουν σε ανανέωση του συμβολέου για περισσότερα χρόνια με τον Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε ας αφήσουμε το θέμα προπονητή, αυτό που γράφεται στο εξωτερικό, στην άκρη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό που θέλουν στην ΑΕΚ είναι να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς να βιαστούν βέβαια οι μεταγραφικές κινήσεις, διότι ένας βασικός κορμός υπάρχει, είναι δεδομένο αυτό. Δεν καίγεται η ΑΕΚ δηλαδή να κάνει άμεσα μεταγραφή. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα κλείσουν κάποια κενά στο ρόστερ, τόσο καλύτερο θα είναι. Αλλά όταν λέμε να κλείσουν ποιοτικά, να αναβαθμιστεί δηλαδή το ρόστερ. Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Εφόσον ο Περέιρα, ενώ υπήρχε αίσθηση ότι μπορεί να θέλουν και οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, τελικά αποφασίστηκε αυτό το ποσό του 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είχε συμβόλαιο ο Περέιρα στα 36 του χρόνια. Ανανέθηκε να δοθεί από την ΑΕΚ, οπότε προτίμησαν να μην συνεχιστεί η συνεργασία τους και τον επόμενο χρόνο, παρότι αναγνώρισαν την προσφορά τους στο σύλλογο, σίγουρα του Αργεντινού, που ήταν καθοριστικό σε αρκετά παιχνίδια φέτος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, προτιμούν να πάνε σε μια πιο νέα νεανική λύση, ας το πω έτσι, σε ηλικία, αλλά πιο ποιοτική, που μπορούν να δώσουν ένα καλό συμβόλαιο σαν ποδοσφαιριστή που θα τον έχουν και τα επόμενα χρόνια στο ρόστερ της ομάδας. Μιλάμε για θέση αριστερού χαφ επί της ουσίας μέσω επιθετικού, γιατί έπαιζε εκεί ο Περέιρα, παρότι αποκτήθηκε ως αμυντικός χαφ, κεντρικός χαφ. Θα αποκτήσει σίγουρα και δύο χαφ η ΑΕΚ, έναν για βασικό που να εναλλάσσεται δηλαδή με Μαρίν Πινέδα, να είναι στο βασικό κορμό, και μία εναλλακτική ακόμη, γιατί όπως φαίνεται φεύγει ο Γκρούγιτς, και επίσης ο Ηλίασον και ο Λιούμπισιτς δεν υπολογίζονται για τη νέα χρονιά. Είναι προς πώληση, οπότε αναμένονται προσφορές. Τώρα και για το Μουκουντή γράφτηκε στην Ιταλία ότι είναι στο στόχαστρο της Μίλαν και για κάποιες αγγλικές ομάδες.
1: Θα τα πούμε και από αύριο.
2: Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί είναι ακόμα νωρίς. Έχει συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς ο ποδοσφαιριστής. Με την ΑΕΚ ανανέωσε πρόσφατα και δεν είναι προς πώληση σε καμία περίπτωση. Εκτός αν έρθει μια τεράστια προσφορά και εκεί το συναντήσουμε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδωσίου. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμο. Η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή.
8: Τέλος.
7: Με την κόρη του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four, 92-85, ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας, θα είναι και το τελικό σκορ, ο Ολυμπιακός Ρεάλ, 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους και πού, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: MVP,
7: Evan Fournier, Evan Fournier, Evan Fournier, τρομακτικός πέρσι στο Abu Dhabi, ασύλληπτος και φέτος και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα. Ο Evan Fournier δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδειρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Eraspor. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε αργότερα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Λοιπόν, κάποιο σπουδαίο αθλητικό γεγονός δεν έχει σήμερα. Βεβαίως όλοι στεκόμαστε στη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, την πολύ δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ με 92-85. Μια νίκη που έφερε τους Πειραιώτες για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφή της Ευρώπης. Φυσικά έγινε το γλέντι, η ομάδα μετά την απονομή πήγε στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που αποθεώθηκε από χιλιάδες φίλους των Ερυθρόλευκων. Όμως εμείς να δούμε και τα αγωνιστικά και τα εξωαγωνιστικά με έναν άνθρωπο που όλη τη χρονιά ήταν κοντά μας, έναν διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, ο άνθρωπος που έφερε το Mike James στην Ελλάδα, ο κύριος Μιχάλης Κουταλιανός. Μιχάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, σε ένα εξωκρατές.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, λέγαμε από την αρχή της χρονιάς ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όσο προχώραγε η χρονιά, η Ρεάλ, η Φενέρ, η Βαλένθια θα είναι στην τετράδα, πεντάδα στο πλεονέκτημα.

0: Πράγματι, οι περισσότερες ομάδες από αυτές που είπαμε το πήρανε το πλεονέκτημα. Και φτάσαμε στο Final Four. Εκεί, Μιχάλη, ήταν τρεις τελικοί για όλους. Έτσι, δύο τελικοί. Εκεί για τις τρεις ομάδες.
1: Ναι, σίγουρα από την αρχή της σεζόν που τα λέγαμε κατά καιρούς, προσπάθησαμε και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται μέχρι να δούμε τα ρόστερ, που πόσα ρόστερ αλλάξανε μέσα στη χρονιά λόγω τραυματισμών, λόγω προβλημάτων των ομάδων, λόγω ότι ίσως κάποιοι δεν κάνανε παίχτες στα θέλω των προποντών κτλ. Τελικά προς τη μέση σεζόν ψιλοκατασταλάξαμε με βάση αυτά που βλέπαμε, ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, όπως είπες, η Φενέρ, η Ρεάλ, η Βαλένθια που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης και δικαιωματικά έφτασε εκεί που έφτασε. Το Μονακό που ή Μονακό μάλλον που εκεί που...
0: Τι λέγαμε για τετράδα, ξαφνικά διαλύθηκε. Και,
1: μπράβο. Σίγουρα η Χάπελ και τα λοιπά και πάρα πολύ καλή ομάδα, πολλές καλές ομάδες, επίσης έδωσαν πολύ μεγάλη αξία στη διοργάνωση με συναρπαστικά παιχνίδια. Και καταλήξαμε σε αυτό το διήμερο, το οποίο έβγαλε τον νικητή, που για τον Ολυμπιακό ήταν η ευτυχής κατάληξη. Άφησε κάποιον κόσμο παραπονούμενο, ενώ δηλαδή την φιναλίστ Ρεάλ που πάλευσε τρομερά και στα δύο μάτς. Και φυσικά τη Φινέα και τη Βαλένθια που συμμετείχαν στους συμμετελικούς, αλλά δεν καταφέραν να πάνε παρακάτω.
0: Ωραία, θα ήθελες να αναλύσουμε τα παιχνίδια της Παρασκευής και μετά το χθεσινό τελικό?
1: Ναι, πολύ ευχαρίστω.
0: Να ξεκινήσουμε όπως γίνανε το νωρίς. Ολυμπιακός Φενέρ, μετά στο Ρεάλ Βαλένθια και κλείνουμε με τον τελικό. Για πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, στο Ολυμπιακός Φενέρ, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος και το έδειξε από την πρώτη κατοχή, από τις πρώτες κατοχές που ανεξαρτήτως που δεν μπορούσαν να σκοράρουν και δύο ομάδες για κανένα αντίλεπτο. Μπαίνανε τα καλά και το σταγονόμετρο. Πήγε στο παιχνίδι της Φενέρ πολύ και αυτός προσαρμοσμένος. Μάχη σώμα με σώμα, επαφές, μπασκετικό ξύλο, καλός ενωμένη εκπαιδευτή. Και τελικά επέβαλε αυτό στο δικό του ρυθμό. Πιστεύω ότι δεν απειλήθηκε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι. Δύο-τρεις φορές.
0: Πήγε σε μονοψήφιο.
1: Ναι, που πλησίασε μετά, έκανε κάποιο comeback η Φενέρ. Τελικά δεν ευτύχησε να κάνει την ολική ανατροπή. Κάποιες λεπτομέρειες του παιχνιδιού, ήταν κάποια σουτ, κάποιες προσωπικότητες τύπου Πίτερς που έβαλε και κάποια σπουδαία καλάθια σε λήξη χρόνου που αυτά κόβουν τα πόδια.
0: Κόβουν τα πόδια που λέμε.
1: Και η Φενέρ αλλά και η Ρεάλ προσπαθούσαν πάρα πολύ να χαλάσουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ιδίως αυτό που αρέσκεται στην γρήγορη μεταφορά της μπάλας με πάσα και λιγότερες.
0: Νομίζω, Μιχάλη, στο σημείο αυτό ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο χωρίς να παίξει τον μπάσκετ με τις γρήγορες πάσες, τις πολλές αναλλαγές και την έξτρα πάσα.
1: Ακριβώς, ναι. Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο συμμετέχουν 99% καλύτεροι όλη τη χρονιά. Όλα τα μέλη των ομάδων, αθλητές και προπονητές, είναι υψηλού επίπεδου που θα διαβάσουν. Θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλο και τέσσερις φορές. Διαβάζουν τα παιχνίδια, μπορούν να δουν και να προσαρμοστούν. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι παιχνίδια τα οποία δεν έχει αύριο. Κάθε λάθος κοστίζει, κάθε ολιγορία επίσης. Οπότε, όλα τα βάλεις αυτά μαζί. Μετά βγαίνουν οι χαρακτήρες, βγαίνουν οι προσωπικότητες, βγαίνουν αυτά που λέμε, όπως όλοι είδαμε, κάποιοι ήρωες από το βάθος του πάγκου, από τις συγκυρίες. Μπορεί να μην είναι η superstar που τραβήξαν όλο το κουτόλι τη χρονιά. Κάποιος μπορεί να βοηθήσει να γίνεται ήρωας και να βοηθάει την ομάδα του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αξίζει να είναι εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι που είχε την ταυτότητα. Ο Ολυμπιακός όμως, επειδή είναι ένας οργανισμός και μια ομάδα με ίδιο προπονητή, με προσταθερές, έναν κορμό καλό που έχει εδώ και βολιάζεται αρκετά συχνά πυκνά με νέους παίχτες, αλλά όλοι είναι σε ομαδική λειτουργία, το οποίο δεν ξεχωρίζουν. Όχι, φέτος ξεχώρισαν πάρα πολύ παίχτες του Ολυμπιακού, δηλαδή δεν είναι τυχές και οι πρώτες που πήραν σε ατομικές κατηγορίες. Πρωτοσκόρες, MVP, πρώτο rebounder κτλ.
0: Ναι, πήρε την πρωτιά σε πολλές κατηγορίες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Απλά 90 Ολυμπιακός.

0: να παίζει ο Πίτερς άξια. Δηλαδή, και δεν αναφέρω παραδείγματα το οποίο μπορεί και να, αν δεν παίζανε, δεν θα λέει κανείς τίποτα. Εντάξει, για τον Μαρκίς, τον Πίτερς, όσο να λέγαμε, να μην είναι καλός ο Ντόρσεϊ στο τελικό και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός να βρίσκει και τον Τζόσεφ, και τον Τζόσεφ, συγγνώμη, και τον Φουρνιέ να παίζουν παραπάνω και με τον τρόπο που αμυνόταν η Ρεάλ να χρειαζόταν. Τώρα ξεφεύγω και πάω και στα τα στοιχεία, τα δύο παιχνίδια δηλαδή.
1: Καλά, δεν πειράζει, έτσι καλώς θα πηγαίναμε και στο άλλο.
0: Ναι, απλώς ήθελα να πω ότι κέρδισε με, τον μπάσκετ που τη συνοχή και τη ταυτότητα που έχει δώσει ο κότς όλη αυτή την περίοδο που είναι στην ομάδα.
1: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι από τη δεύτερη πεντάδα, από τους δεύτερους, πήρε πολλά πράγματα.
0: Αν δεν με απατάει, μην μου είδε κάποια στιγμή.
1: Και στα δύο παιχνίδια πήρε πολλά.
0: Θέλω να νομίζω στον τελικό έχει βάλει 63 πόντους η δεύτερη πεντάδα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η ομάδα, οι παίχτες οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Εντάξει, θα μου πεις, ήρθε ο Φουρνιά από τον πάγκο που βάλει 20 και 20 οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Να μάνι είναι 40. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, ίσως να μην είναι και αυτό το δεδειγμένο στατιστικό, αλλά μας λέει κάτι κι αυτό.
1: Ότι πήρε πολλά, δηλαδή και από το Μακίσινγκ πήρε και από τον Τζότζεφ πήρε, το Ζόζεφ πήρε και ακριβώς, πήρε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Ζόζεφ τη στιγμή που το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξηραφιού.
0: Και τρομερές άμυνες πήρα, ναι, προσθέσω εγώ. Αλλά για να μείνουμε λίγο στον τελικό, να πω ότι για μένα δεν εμφανίστηκε πολύ καλά και δεν εμφανίστηκε καλή η Φενέρ. Ίσως την έκανε ο Ολυμπιακός να φαίνεται έτσι, ίσως να πνίγει κανένα αυτή στο πρέπει, ίσως η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω, όλα μαζί να τα βάλει. Δεν μας ικανοποίησε αυτό που έπρεπε να χωρίς αυτό να παραγνωρίσει την αξία της νίκης του Ολυμπιακού. Και για να πάω λίγο γρήγορα να συμπρολάβω στον επόμενο αγώνα της Παρασκευής στο Βαλένθια Ρεάλ. Η Ρεάλ κέρδισε τη Βαλένθια με τον τρόπο της Βαλένθια.
1: Με τον τρόπο της Βαλένθια, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ένα ισπανικό κλασικό παιχνίδι, up-tempo παιχνίδι. Στους 105 νομίζω, αν δεν κάνω καλά.
1: Ναι, τόσο πήγε.
0: Τελείωσε το σκορ η Ρεάλ, είχε βάλει 60 κάτι πόντους στο πρώτο ημίχρονο με τρομερά ποσοστά στοχίας, με γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή, αν έβγαζες από το λόγο εκεί που έλεγε EuroLeague, έβαλες ASEB εκεί που είναι το ρολόι.
1: Ναι, κλασικό ισπανικό παιχνίδι, ASEB.
0: Ένα κλασικό παιχνίδι. Το οποίο δυστυχώς για τη Ρεάλ είχε και κάποιες απώλειες, οι οποίες μάθαμε και ότι είναι ο παίχτης τραυματίστηκε.
1: Ο Καρούμπα θα λείψει ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, ναι. Δυστυχώς ο Αχίλλειος είναι
1: τραυματισμός. Ναι, είναι δύσκολος τραυματισμός.
0: Ναι, έχασε και τον Φελής, αλλά εντάξει, είδαμε ότι εντάξει, έπαιξε τουλάχιστον ο Φελής στον τελικό. Και πιστεύω ότι μας έδωσαν μια παράσταση τελείως διαφορετική από αυτά που είδαμε πριν. Εννοώ, δηλαδή, είδαμε Παρασκευή από τον Ολυμπιακό Φενέρ. Και είδαμε μια διαφορετική παράσταση το 9 η ώρα που είχε το Βαλένθια Ρεάλ. Ένα άλλο μπάσκετ με πολύ γρήγορε επιθέσει στα 5-6 δευτερόλεπτα. Η Βαλένθια ήταν αυτή που την είχαμε δει αρκετά τον τελευταίο καιρό λόγω των αγώνων μαζί με τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το στυλ, γρήγορε επιθέσει και αυτή. Κάποια παιδιά δεν ήταν. Αργήσαν να μπουν στην εξίσωση. Ίσως και το όνομα τη Ρεάλ, ίσως και αυτή. Τελικά που λέγαμε ότι ένα ημιτελικός μεταξύ δύο ομάδων από την ίδια χώρα ανεξαρτήτως και αν είναι ίσως πιο ποιοτική, ίσως είναι ποιος παίζει καλό μπάσκετ, πάντα η φανέλα λίγο μετράει. Πάντα είχαμε πει ότι και το 4-2 μετράει, που είχαν 5-2, είχαν το σκορ το 4-2, 5-2
1: για τη Ρεάλ, στα συνολικά 6 παιχνίδια, ναι.
0: Στα μεταξύ που είχαμε στη χρονιά, ο αέρας που μπορεί να πάρει ένα στον άλλον, το πώς διαβάζει ένα στον άλλον ή και το ίδιος μπορεί να νιώθει ένας για τον άλλον. Η ψυχολογία μετράει και αυτόν τον αθλητισμό. Αλλά πραγματικά ήταν ένα υψηλό επίπεδο και αυτό το παιχνίδι, με άλλους όρους από αυτό που είχαμε δει νωρίτερα.
1: Ναι, είδαμε ένα καθαρά παιχνίδι ASEB.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό μπορεί να το κάνει και η Ρεάλ και στο τελικό. Ιδίως όσο έχει δυνάμει στην αρχή, να γρήγορες επιθέσεις, transition παιχνίδι, γρήγορο pick and roll, να βρει την προετοίμαση την ομάδα στο αμυντικό τρόπο στην αντίπαλη και να βρει, ιδίως τώρα που ήταν αναγκασμένη να παίζει με ένα σέντερ τον καθαρό με τον Λάιλς, το οποίο και αυτός του αρέσκεται στο να βρίσκεται έξω από την γραμμή του τρόποντο και να παίρνει τα σουτ και να ευστοχεί και να κάνει καλό παιχνίδι, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, και να αποκτάει σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά μάλλον φάνηκε και ίσως και η έλλειψη βάβη στον πάγκο και στο τέλος, και όχι δεν ήταν καταπληκτικός και στις δύο μέρες, ενώ και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός.

0: ιδίως στο εξωτερικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλός. Και αυτό που μου κάνει και πολύ καλή εντύπωση, εντάξει, τέλος πάντων, ζω ένα πολύ μεγάλο όνομα και πολύ μεγάλος παίκτης, η τρομερή του εξέλιξη στην επιλογή των σουτ των επιθέσεων και στο διάβασμα της. Δεν εκβιάζει προς το παρελθόν πάρα πολλές καταστάσεις, ενώ μπορεί να φάνεται ότι πήρε πολλά σουτ, ήταν πραγματικά καλά σουτ, μοίρασε και την μπάλα. Γενικά ένα πολύ πιο έρημο σεζόνια που έχω δει τον τελευταίο καιρό και μέσα στη χρονιά. Όλη τη χρονιά ήταν έτσι, αλλά τώρα που έτυχε και στην κρισιμότητα των παιχνιδιών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ημιτελικός και τελική, και τελικός, πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη και η ωριμότητα που παρουσιάζει ένας παίχτης με την πάροδο του χρόνου.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ξεχώρισες κάποιον από τη Ρεάλ?
0: Εννοούμε στο μάτι με τη Βαλένθια.
1: Με τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Εντάξει, έβγαζε μάτια ωφελής. Συγγνώμη, ο πρώτο Λάιλς που.
1: Ο Λάιλς. Αυτό. Εδώ ήθελα να πάω. Το Λάιλς έκανε το τρίκ να τον βάλει πέντε, να βγαίνει έξω και να μην μπορούν να ακολουθήσουν υψηλή του Ολυμπιακού.
0: Ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Είτε
1: αυτό το τρίκ δεν έκανε.
0: Ναι, είναι και τον τρόπο παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός έχει πεντάρια, έχει τρία πεντάρια να τον φτύρει ή να προσπαθούσαν να τον φτύρουν. Αλλά κατά την άλλη, με την ποιότητα των παιχτών και το τι έχει προσόντα η καθένα, προσπαθεί να αξιοποιήσει και το μακρινό του σουτ. Και έβαλε και τα τρίποντα τα ανοιχτά, έβαλε και κάποια ένα τέρναράδο μπροστά στο συναλλαγή στο Τζόρντε, έβαλε και ένα κάρφωμα μετά από μια πολύ καλή πάσα του Φελής. Πιστεύω ότι ήταν ένα κομβικό παίκτη το πρώτο ημίχρονο, ήταν σε καλή ημέρα. Εντάξει, μετά όταν όσο προϊόντος του χρόνου και τις μάχες που έδινε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μπροστά και πίσω, πρέπει να είσαι έτοιμος να σπρώχνεις τα βαριά κορμιά του Ολυμπιακού, να έχεις τις αλλαγές, να αντιμετωπίζεις τις πιο καιρό καταστάσεις που προσπαθούσαν να αλλάξουν, που αλλάζαν οι παίχτες στην Ρεάλ, τον Φουρνιέ που προσπαθούσαν να χτυπήσει τα πόδια ή οποιονδήποτε άλλο παίχτη του Ολυμπιακού που προσπαθούσαν να παίξει ένα εναντίον ενός. Ήρθε η κούραση, δεν πήρε και τόσο πολλές μπάλες στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά στο πρώτο ήταν καταλυτικός και αυτός και ο Φελής, σύντομο και ζώνια φυσικά. Αλλά γενικά η φρέσκια Ρεάλ του πρώτου ημίχρονου έδωσε, εντάξει, μετέδωσε ένα πολύ μεγάλο άγχος στο έτοιμο σφάκι από εμάς στην τηλεόραση που το είδαμε και στην εξέδρα του Ολυμπιακού, γιατί και ήταν πολύ καλή στο προσινό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά και ιδίως ήταν και πίσω, δηλαδή χάλασε όπως και αυτή και η Φενέρ, θέλανε να χαλάσουν πάρα πολύ την κυκλοφορία, δώσανε στον Ολυμπιακό πολύ παιχνίδι με τρίπλα, κάτι που δεν αρέσει και τον Ολυμπιακό να κάνει, δηλαδή να έχει ο παίχτης πολλές τρίπλες και προσπαθούν να εκτελέσουν όσο δυνατόν λιγότερο. Πήγαν σε πολλές αλλαγές. Γενικά έπαιξε και με την πίεση του Ολυμπιακού και την εμφάνισε πολύ δυνατή, αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο πρώτο δεκάλεπτο, φαινόταν ότι δεν ήταν μέσα στο γνώμη του μάτι. Και φτάνοντας κοντά στο ημίχρονο, δεν είχε ξεφύγει πάρα πολύ το σκορ και το μάζεψε και κατάφερε να περάσει και μπροστά με τη λήξη του ημίχρονου. Έδινε την εντύπωση ότι θα είναι ο κυρίαρχος, αλλά δεν ήταν βασικά ο κυρίαρχος, ήταν ο νικητής, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε και ότι η Ρεάλ ήταν ακόμα εκεί, ήταν κοντά στο παιχνίδι και στην ουσία με τα λάθη που πηγαίνανε στο τέλος του παιχνιδιού μπορούμε να πούμε ότι το έχασε στο σουτ, γιατί ασχέτως που έλεγε το παιχνίδι
1: 7 πόντους, ναι, στο σουτ το έχασε.
0: Το σουτ το έχασε γιατί ήταν 3 πόντους πίσω και βρήκε ένα ανοιχτό τρίποντο. Δεν το έβαλε και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.
1: Ωραία. Μιχάλη, στα επόμενα 2 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Η απόφαση του Μπαρτζόκα να ξεκινήσει με Πίτερς 3, Βεζένκοφ 4 και τα Ερικ Τζόουνς που 30 λεπτά δεν είχε αγωνιστεί και έπαιξε ένα δεκάλεπτο ολόκληρο, ενώ το τέταρτο, ήταν καθοριστική?
0: Κρίνοντας το αποτέλεσμα, ναι, ήταν καθοριστικό, γιατί έβαλε ένα παίχτη ακόμα να είναι μπροστά, ένα κορμί για τις αλλαγές ήδη στην άμυνα του, δηλαδή τον Πίτερ στο 3, γιατί δεν ήθελε πολύ να έχει την μπάλα στο παρκέ, γιατί αν είχε 3 γκάρ και με το Φινέ στο 3 ή με το Μαρκίση και που χρησιμοποιούσε πολύ την τρίπλα Ολυμπιακός, ήθελε να έχει ένα σούτ ακόμα απ' έξω με τον Πίτερ, σύντο Βεζέγκο που τον ήθελε μέσα στο παιχνίδι, και ένα πεντάρι λοιπόν κλασικό δεν έπεσε. Είδω δοκίμασε, γιατί ξέρεις όταν ξεκινά ένα παιχνίδι και λες ότι η Ρεάλ δεν έχει πεντάρια και θα αναγκαστούμε να παίξουμε με χαμηλό σχήμα εμείς και ίσως να πάμε σε ένα σχήμα με Βεζένκοφ το 4 και Πίτερ στο 5. Δεν το δοκίμασε αυτό. Εμπιστεύτηκε το δικό του τρόπο και τελικά δικαιώθηκε, γιατί και τα rebound προσπάθησε να πάρει. Ασύρθησε, έχασε δύο κρίσιμα rebound στις βολές στο τέλος. Και οι αλλαγές θέλει τα φρέσκα πόδια του Ταϊρ, γιατί Ντάρικ Τζόνς αντί του Ντόνταν Χολ, που ούτε του Μιλουτίνοφ, που ναι, μεν κάνα μεγάλο σπάθεια, αλλά είχαν και προβλήματα στα μαχαρίσματα των κοντών της Ρεάλ. Και πιστεύω ότι με αυτό το τρίκ ήθελε να παίξει με τους δικούς του όρους ο Κομπαρδόκας, να αναγκάσει τον, να δει και κάποια μισμάτια ίσως στις αλλαγές των παιχτών της Ρεάλ, με τριάρι τον Ιβί, τον Βαζέγκοβι, τον Πίτερς, ούτως ώστε να έχει πιο εύκολο σκορ. Εντάξει, δεν πήγαν πολλές όντως μπάλες εκεί, αλλά τελικά αυτό το σχήμα τελικά λειτουργήσε.
1: Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η κατάκτηση τροπέου από τον Ολυμπιακό. Η γενική εικόνα αυτή είναι.
0: Στη γενική εικόνα, ναι, αυτό έδειξε η εικόνα. Και τις δύο μέρες ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, τουλάχιστον σε θέμα συγκέντρωση και θέμα. Δεν είχε αγχωθεί πάρα πολύ στα πρώτα λεπτά του τελικού. Αφού έπαιξε μεγάλο ρόλο και η έδρα, δεν το συζητάω.
1: Καλά, ναι,
0: και ήταν στο ΑΚΑ.
1: Λες και έπαιζε στο ΣΕΦ. Και πολύ περισσότερο κόσμο από το ΣΕΦ.
0: Ακριβώς. Έπαιζε σε ένα γήπεδο το οποίο κατά γενική ομολογία ήταν έδρα του. Γιατί δεν ακούστηκε Ρεάλ στον τελικό.
1: Τίποτα. Οι άλλοι δεν ακούστηκαν καν.
0: Ήταν ξεκάθαρο εκτός εδάφης παιχνίδι, γιατί ούτε καν μου δεν το πίσω ότι να είστε λίγο σε δεύτερη έδρα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Άγγελ, να είστε καλά, γεια σας, καληνύχτα.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αλβανία, στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης με τον Αλβανό ομολογό του Έρμαλ Νούφι, η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων με την Αλβανία και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρώιμο κύμα ζέστη στο Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία. Λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως απόγευμα προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου και έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την κορυμπάνδα του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
2: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
3: Λοιπόν,
2: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
3: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 10.30 ακούσαμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αθλητικά. Αυτή την ώρα Paderborn Wolfsburg 1-1 είναι ο αγώνας για την παραμονή στην Bundesliga για την άνοδο. Ο Μπιλίμπια άνοιξε το, ισοφάρισε το σκορ για την Paderborn. Νωρίτερα, μόλις νωρίς, το τρίτο λεπτό, ο Πεϊσίνοβιτς είχε δώσει προβάδισμα στη Wolfsburg. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι 0-0. Να δούμε και στο κουπόνι του στοιχήματος τι έχουμε αυτή την ώρα, όπου έχουμε γκολ. Σεράγεβο Ζελεσνίτσαρ 1-0, Paderborn Wolfsburg 1-1 με 10 η Wolfsburg. Ημίχρονα Μίτρε του Κουμάν Σεντράλ 1-0, Derry City Selbourne 0-0, Τρίτη United Cork City 0-1. Στην εξέλιξη Defensore San Martin Formosa 1-0, Bohemian Shamrock 1-0, είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Θυμίζω πως η Χρύσα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής αλλά και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Κάνουμε μια παρένθεση στην Ευρωλίγκα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού εχθές, θα επανέλθουμε σε αυτό και πάμε ποδοσφαιρικά και μάλιστα συγκεκριμένα διαιτητικά. Κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, κατά πρώτον και κύριο πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, μεγάλη
1: που μας
0: επιτυχία.
1: Έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους, που πήρε
0: την Ευρωλίγκ.
1: Ευρωλίγκ και πραγματικά πανηγύρισε όλη η Ελλάδα με το κατόρθωμα φυσικά το Ολυμπιακό.
0: Και νομίζω γενικά, Κώστα, ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι σε άνοδο, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ΑΕΚ έπαιξε τελικό, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό. Πριν δύο χρόνια το είχε πάρει το 24 ο Παναθηναϊκός το ίδιο τρόπαιο. Άρα δηλαδή σε μία διετία έχουμε δύο κατακτήσεις και πόσες συμμετοχές σε τελικούς.
1: Μα είναι πραγματικά είναι.
0: Και πέρυσι ο ΠΑΟΚ.
1: Είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες που έχουμε το μπάσκετ είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και έχει μεγάλη εκτίμηση και στην Ευρώπη, αλλά
0: βεβαίως
1: ακόμα το παρακολούθησαν και πάρα πολύ από
0: όλος ο κόσμος το παρακολούθησε.
1: Βέβαια, και στην Αμερική και το NBA και τα λοιπά.
0: Και είναι σημαντικό, Κώστα, για εμένα να μπορούμε να έχουμε δύο ομάδες στη μικρή Ελλάδα, έτσι, γιατί η χώρα μας είναι μικρή.
1: Έτσι, εντάξει, να έχουμε...
0: Είναι μικρή, θεωρείται. Η Ισπανία έχει 70 εκατομμύρια, 80.
1: Λοιπόν,
0: που μπαίνουν στην ίδια λίστα με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.
1: Ακριβώς.
0: Στην ίδια λίστα μπαίνουν. Μιλάμε για κολοσσούς και πάμπλητους κολοσσούς.
1: Εχθές ένιωσα πολύ όμορφα που αυτοί οι παίκτες κατόρθωσαν και πήραν το κύπελλο.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε πως αύριο είναι η ώρα της κρίσης, έτσι. Τι θα γίνει αύριο, για πες μας.
1: Αύριο, όπως κάθε χρόνο, εμείς στην Eraspor βγάζουμε τους τρεις πρώτους καλύτερους Έλληνες διαιτητές και τους τρεις πρώτους καλύτερους βοηθούς.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Άρα αύριο οι φίλοι μας...
1: Ήδη το είχαμε πει και
0: πριν από λίγες μέρες. Απλά το θυμίζω.
1: Από λίγες μέρες ότι πραγματικά είναι 8 παιδιά που είναι εισάξια. Έγινε μεγάλος αγώνας για να επιλέξουμε τους τρεις πρώτους.
0: Πολύ πολύ ωραία. Φυσικά αύριο θα έχουμε και την ανάλογη παρέα εδώ στο στούντιο της Eraspor. Ο βοηθός ο Παντελής ο Σπυρόπουλος, που μόλις την 21η Μαΐου αποστρατεύτηκε εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, από το χώρο της ελληνικής διαιτησίας, θα είναι εδώ.
1: Και πραγματικά είναι προς τιμή του παιδιού αυτού που έφυγε μόνος του, διαπίστωσε ότι τελείωσε μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εδώ ήταν η καριέρα του.
1: Η καριέρα του και το που μόνος του το κατάλαβε και αποχώρησε, και αυτό γιατί δύσκολα φεύγεις από τη διαιτησία.
0: Κώστα, είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πότε κάτι τελειώνει, αν μπορείς να το καταλάβεις, και να αποχωρείς εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Οπότε αύριο οι φίλοι μας.
1: Αξίζει συγχαρητήρια το παιδί αυτό.
0: Θα του τα πούμε και αύριο που θα είναι εδώ κοντά μας. Λοιπόν, οπότε οι φίλοι μας αύριο να ξέρουν ότι θα έχουμε τους τρεις καλύτερους βοηθούς, τους τρεις καλύτερους διαιτητές και τον Παντελή Σπυρόπουλο κοντά μας. Είναι ο βοηθός που μόλις πριν από λίγες μέρες απεσήρθη από την ενεργό δράση μετά από πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ, Άκριο. Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ,
0: περισσότερα
1: καλό
0: αύριο.
1: Και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Περισσότερα αύριο θα πούμε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση τη διαιτητική, επανερχόμαστε στα της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πανηγυρίζει από χθες την τέταρτη κατάκτηση, κερδίζοντας την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ με 92-85. Και κοντά μας είναι ο Δημήτρης Βεργίνης, ο διεθνής παίκτης, προκειμένου να μας πει πώς ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτή την επιτυχία. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγελέ.
0: Τα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα είπαμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω ότι δικαιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αναφορά τις ομάδες που έφτασαν στο Final Four.
1: Εντάξει, εσύ έτσι δεν τα είχαμε πει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι είναι και μια ελληνική ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία κατέκτησε και τον τίτλο και στην Ελλάδα, μέσα στην Αθήνα. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Νομίζω ότι άξια και δίκαια αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωτάθλητης της Ευρώπης. Ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας σε όλη τη χρονιά που πέρασε. Νομίζω ότι έπαιξε ίσως το καλύτερο μπάσκετ από όλες τις ομάδες. Ήταν πολλές φορές σταθερός σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε και όχι μόνο η προσπάθεια φετινή, και όλη η τελευταία προσπάθεια των προηγούμενων χρόνων, διότι έφτανε στην πηγή και νερό δεν έπινε. Έχει ξοδευτεί πάρα πολύ χρόνος, πάρα πολύ χρήμα για αυτή την προσπάθεια των τελευταίων ετών από τους προέδρους. Έχουν κάνει μια τεράστια επένδυση τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι φέτος ανταμεστήκαν οι κόποι και των προέδρων και των παικτών και του προπονητή. Και δίκαια αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.
0: Και νομίζω ότι με την ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μόνο καλύτερα μπορεί να βλέπει μπροστά του Ολυμπιακός.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός. Έχουν γίνει και κάποια, έτσι ακριβώς, σίγουρα έχουν γίνει κάποια έργα στο γήπεδο, αλλά από ό,τι διάβασα κιόλας, το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, θα λείψει για 3 με 4 μήνες από το ΣΕΦ. Οπότε θα πρέπει να βρει κάποια άλλη έδρα για την αρχή του πρωταθλήματος και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι και το ΣΕΦ θα γίνει ένα νέο στολίδι.
0: Όπως είναι και το ότι.
1: Όπως είναι και το
0: Σέντερ. Ναι, το ΆΚΑ είναι στολίδι. Το είπαν όλοι.
1: Έτσι πια. Οπότε νομίζω ότι αναβαθμίζεται και το ΣΕΦ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Το ελληνικό μπάσκετ, νομίζω, πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, έχει αναβαθμιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα τελευταία από το 24 μέχρι τώρα έχουμε 2 Ευρωλίγκες. Μία Ολυμπιακός, μία Παναθηναϊκός. 2 συμμετοχές του ΠΑΟΚ σε τελικό. 1 συμμετοχή της ΑΕΚ σε τελικό. Ομάδες μας να προχωράνε όσο μπορούν περισσότερο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σίγουρα και αυτό οφείλεται και σε παράγοντες που είναι και οικονομικοί παράγοντες, γιατί τα τελευταία χρόνια το ελληνικό μπάσκετ ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Αν εξαιρείς το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και λίγο την ΑΕΚ, υπήρχαν δύσκολες εποχές στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αν εξαιρείς το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οι υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ τώρα και ο Άρης τώρα πολύ δυνατά, ο Ηρακλής που έχει επανέλθει.
0: Βέβαια,
1: και είναι και αυτός στην Α1,
0: ναι, ναι.
1: Ο Πανιώνας που και αυτός είχε επανέλθει και πιστεύω σύντομα και αυτός θα ξανά είναι πάλι στην Α1, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες πραγματικά τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις ομάδες υπάρχει μια διοικητική σταθερότητα, πάρα πολύ σημαντικό, και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα βγαίνουν. Οι κόποι όλων των ανθρώπων που είναι στις ομάδες αυτές βγαίνουν και με το παραπάνω και βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή προοδεύει, καλυτερεύει και πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα πανηγυρίσουμε και άλλες κατακτήσεις και στις υπόλοιπες οργανώσεις ευρωπαϊκές.
0: Συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι αυτό έρχεται. Και φυσικά και η εθνική ομάδα, έτσι, η οποία τρίτη στην Ευρώπη και μόνο τα καλύτερα μπορεί να περιμένει.
1: Σίγουρα και ας ελπίσουμε και να δούμε και σύντομα μια κατάκτηση ενός τροπέου. Δεν είναι εύκολο, υπάρχουν και εκεί πέρα δυσκολίες, διότι υπάρχουν αρκετοί παίκτες που σιγά σιγά και αυτοί θα σταματήσουν την καριέρα τους, όπως ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου, η παλιά φουρνιά, ας το πούμε. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε τα νέα, τα παιδιά που έρχονται από πίσω, γιατί αυτά θα είναι τα παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο Final Four. Είδαμε τρεις ομάδες οι οποίες. Όποια έχανε, έφευγε, πήγαινε σπίτι της πλέον, καθώς δεν υπήρχε ο μικρός τελικός. Τα της Παρασκευής λίγο πολύ τα είχαμε πει. Θα ήθελα πιο πολύ να εστιάσουμε στο χθεσινό. Η Ρεάλ ευνηδίασε τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που αγωνίστηκε.
1: Σίγουρα, νομίζω και ευνηδίασε και όλο τον κόσμο που έλειπε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί καθίστε να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έτσι, ένα εξαιρετικό τελικό.
0: Ήταν καλύτερος ο τελικός σε σχέση με τον ημιτελικό.
1: Πιστεύω ναι.
0: Πιστεύεις ναι.
1: Πιστεύω ναι, γιατί και ο ημιτελικός και από τις δύο ομάδες και στις δύο ομάδες υπήρχε νευρικότητα. Δεν υπήρχε πολύ καλό. Δεν παίχτηκε πολύ καλό μπάσκετ. Υπήρχε πολύ μεγάλη νευρικότητα και στις δύο ομάδες από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός πήγε ξεκάθαρα με έμφαση στην άμυνα. Ανάγκασε τη Φενέρ να κάνει και στα πρώτα λεπτά αρκετά airball, αν θυμάσαι. Οπότε νομίζω και το θέμα δεν είναι και τόσο καλό, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε την νίκη. Από εκεί πέρα, στο τελικό, παίζοντας με μια ομάδα η οποία και αυτή έχει τις δικές ελλείψεις, πολύ σημαντικές ελλείψεις.
0: Βεβαίως. Ο Ταβάρες είναι ο καθοριστικός, πιο καθοριστικός παίκτης της Ρεάλ, νομίζω. Ο πιο επιδραστικός.
1: Έτσι ακριβώς. Μας είδε και ο Καρούμπα, ο οποίος και αυτός.
0: Δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά.
1: Δραματίστηκε σοβαρά, δυστυχώς, το παλικάρι και θα μείνει για αρκετό καιρό έξω.
0: Ένα χρόνο, οπότε, λένε οι εκτιμήσεις.
1: Αυτά είναι τα άσχημα του αθλητισμού, δυστυχώς. Οπότε ήταν και είχε μια ακόμα σοβαρή απουσία η Real Madrid. Οπότε πίστευες ότι θα είναι κάπως πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού. Αλλά είδαμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι η Real μπήκε πάρα πολύ δυνατά και επιθετικά. Γύριζε και κυκλοφορούσε πάρα πολύ καλά την μπάλα στην επίθεση, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και από την αρχή είχε αποκτήσει μια αρκετά μεγάλη διαφορά, έτσι. Και στην άμυνα, θεωρώ κάτι που δεν το πήρε και εγώ, ήταν πάρα πολύ δυνατή στην άμυνα. Είχε αλλοκαλύψει, έπαιζε πάρα πολύ καλά στο 1-1, πολύ δυνατή. Δηλαδή και παίκτες που σίγουρα θα παίζανε αρκετό χρόνο λόγω των απουσιών, είδαμε ότι ήταν εκεί πέρα σε κάθε φάση.
0: Ναι. Και οπότε, μιλάμε για μια Ρεάλ που, όπως είχε πει ο Σκαριόλο, τον Οκτώβριο δεν ήξερε τι κάνει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε, Άγγελ, και την άλλη φορά, ότι η Real είναι Real.
0: Είναι, ναι, είναι Real. Πανέλα. Ναι, βέβαια. Τελείως.
1: Είναι από τους πιο μεγάλους συλλόγους στον κόσμο. Έτσι. Και στο μπάσκετ και όλα, εντάξει, και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ είναι η πολυνίκηση του θεσμού, οπότε είπες και εσύ πριν από λίγο.
0: Ναι, η πολυνίκηση. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε δεν μπορείς να επαναπαυτείς όταν παίζεις με τέτοια ομάδα. Έτσι.
0: Ναι, και ό,τι απουσίες και να έχει, δεν επαναπαύεις.
1: Έχει πολύ καλούς ποιοτικούς παίχτες και αυτό φάνηκε στο τελικό. Και στο τέλος κόντεψε να κλέψει και το παιχνίδι στο τέλος. Αν ήταν και παρόλο που ο Ολυμπιακός ήταν και λίγο απρόσεκτος στο τέλος.
0: Πολύ απρόσεκτος, όχι λίγο, στα 11 δευτερόλεπτα λες εκεί.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει τελειώσει το μάτι λίγο πιο νωρίς, σαν να συγκεντρωμένος, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, το παιχνίδι δεν λύγει. Είχε μια σημαντική διαφορά και κόντισε τη χάση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Από εκεί και πέρα ήταν ένα έξυπνο τρίκ του Μπαρτζόκα που στο τελευταίο δεκάλεπτο πήγε με τον Μπίτερς 3, τον Βεζένκοφ 4 και τον Ταϊρίκ Τζόνς στο 5. Δύο Φούρνιε και ένα ο Γόκαπ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό βγήκε.
0: Έτσι, δηλαδή απέφυγε να βάλει τον Μπίτερ στο πεντάρι. Τον κατέβασε.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μία για τον Μπίτερ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός.
0: Για μένα είναι και αυτός MVP.
1: Ναι, συμφωνώ. Και στον ημιτελικό, αλλά και στον τελικό. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός. Και γενικά η ονοτροπία του Μπίτερ και τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό είναι αξιοσημείωτη, ότι δεν έχει ίσως το χρόνο που του αναλογεί και που του αξίζει στον Ολυμπιακό, διότι είναι μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Αλλά κάθε φορά που μπαίνει, για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, για 15, είναι εκεί, είναι πάντα θετικός, επιθετικά, αμυντικά. Δηλαδή η νοοτροπία που έχει αυτός ο παίκτης είναι εξαιρετική. Και είδαμε και στον τελικό και στον ημιτελικό ότι ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι. Και θεωρώ ότι. Και
0: ήταν το MVP. Αυτό που ήταν ο εγώ θα του έδινα και τον τίτλο του MVP.
1: Ναι, μα νομίζω όλοι αυτό πιστεύουν, ότι δηλαδή του άξιζε πραγματικά, αλλά εντάξει,
0: και ο Φουρνιέ το άξιζε.
1: Έτσι, ήταν καθοριστικός και στα δύο παιχνίδια εκεί που κόλλησε ο Ολυμπιακός, οπότε μπορούσε λίγο να τον ξεμπλοκάρει μαζί με τον Πίτερς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία το ψήνει MVP. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κατέχει αυτή τη στιγμή το τρόπαιο, έτσι αυτά τώρα είναι δευτερεύοντα, θεωρώ. Οπότε για να σας απαντήσω, αυτό που είπες είναι ότι αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας του βγήκε, το κράτησε για αρκετά λεπτά και νομίζω ήταν ένα πολύ έξυπνο τρίκ που κατάφερε και πήρε και στο τέλος μια ασφαλή διαφορά.
0: Το λέω αυτό γιατί ο Τζόνς 3-10 λεπτά δεν είχε παίξει και έπαιξε όλο το τέταρτο.
1: Νομίζω η πρώτη φορά που μπήκε ήταν στο δεύτερο μήχρονο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο δεν έπαιξε, ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εντάξει, και αυτό στην αρχή ήταν λίγο έξω τα νερά του, θα μπορούσε να έχει τελειώσει κάποιες φάσεις πιο εύκολα. Αλλά μετά και αυτός ήταν καθοριστικός και στην άμυνα και στην επίθεση. Έβαλε και τις κρίσιμες βολές στο τέλος. Οπότε και αυτού η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική.
0: Συμφωνώ. Γενικά ο Ολυμπιακός πήρε σε αυτό το Final Four, θα έλεγα, πολλά από την, ας πούμε, από τη δεύτερη πεντάδα εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ισχύει. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού φέτος. Ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα σε όλες τις θέσεις. Εντάξει, είχαν αποκτηθεί πολλοί παίκτες, αλλά το σημαντικό είναι ότι κράτησε ένα βασικό κορμό ο Ολυμπιακός, που αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, και στους Έλληνες και στους ξένους. Δηλαδή, σπάνια βλέπεις ομάδες κρατάνε πάνω από δύο χρόνια κάποιον ξένο. Αυτό ο Ολυμπιακός το έχει κάνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η χημεία, το λέμε και τις άλλες φορές, η χημεία σε μια ομάδα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μπορεί να έχεις μια εξαιρετική ποιότητα παικτών και πάρα πολύ καλούς παίκτες, αλλά να μην ταιριάζει η χημεία. Ενώ όταν είσαι πολλά χρόνια, βρίσκεσαι καλύτερα στο γήπεδο και αυτό βγαίνει και σαν αποτέλεσμα πολύ πολύ καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε τον τίτλο παίζοντας κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στη regular season πολύ καλό μπάσκετ, τελείωσε πρώτος και έσπασε και κατάρα που λέγαμε, έτσι.
1: Τις πρώτες θέσεις, τελείωσε. Η πρώτη θέση.
0: Αυτό ο Λάρκιν το είχε προβλέψει ότι θα σπάσει φέτος.
1: Ναι, το είχε προβλέψει όντως. Και νομίζω ήταν και το, δηλαδή αν έλειπε στον Ολυμπιακό και στις προηγούμενες χρονιές που ήταν στο Final Four, δεν είχε αυτή την απόδοση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω φέτος είχε μεγάλη διάρκεια στην καλή απόδοσή του. Και νομίζω δικαίως 100% αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Συμφωνώ και εγώ και νομίζω σε γενικές γραμμές ότι το Final Four ήταν από καλό και άνω, θα το έλεγα.
1: Σίγουρα,
0: όλο
1: ήταν
0: το Final Four μιλάω, όλοι οι αγώνες.
1: Όλο, έτσι ακριβώς. Ήταν ίσως από τα καλύτερα, μπορώ να πούμε έτσι, Final Four που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Για μας ήταν και ωραίο γιατί έγινε και στη χώρα μας, στην Αθήνα, σε ένα εξαιρετικό γήπεδο. Και νομίζω ότι και η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στο τελικό, νομίζω ήταν εξαιρετική, έτσι, βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχαν σχεδόν, δεν ξέρω αν υπήρχε κόσμο στη Ρεάλ Μαδρίτης, εγώ δεν είδα πάντως κάποιον, δεν ξέρω.
0: Κάτι λίγοι υπήρχαν, αλλά μέσα σε 20.000 κόσμο τώρα που ήταν σαν να μην σταγόνα στον ωκεανό.
1: Δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και αυτό έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλη, έδωσε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και στους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι και το 17 που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όχι στην έδρα της Φενέρ, αλλά στην Κωνσταντινούπολη, γέμισε το γήπεδο από οπαδούς της Φενέρ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι είναι, έτσι και όπου και να γίνει, έτσι θα γίνεται.
1: Αλλά το θέμα ότι ήταν ένα πολύ όμορφο Final Four και τελείωσε με έναν εξαιρετικό τελικό. Έτσι. Το παιχνίδι ήταν. Είχε τεράστιο suspense και ενδιαφέρον από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι το τέλος. Είχε αλλάξει αρκετές φορές προβάδισμα.
0: Το προβάδισμα πολλές φορές, ναι.
1: Νομίζω πάνω από 10 φορές. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Ίσως ήταν ένα από τους όμορφους τελικούς των τελευταίων χρόνων.
0: Κράτησε μέχρι την αγωνία μέχρι 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Εκεί δηλαδή, ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι 7, εκεί είπαμε τελείωσε. Ή 6-7 ναι, ήταν, δεν το
1: θυμάμαι.
0: Νομίζω
1: εκεί που έχασε το τρίποντο ο Φελής, νομίζω πριν να το κάνει το τρίποντο μετά το rebound του Καπάτσο, νομίζω ότι εκεί το έχασε και ουσιαστικά κρίθηκε και το αποτέλεσμα μετά. Γιατί άμα το βάζε, νομίζω θα ισοφάριζε το παιχνίδι.
0: Και μετά
1: δεν ξέρεις πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι με την ψυχολογία μετά στη Real.
0: Σωστό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και από εδώ και πέρα έχουμε να δούμε και έχουμε και συνέχεια τώρα στο ελληνικό.
0: Τώρα έχουμε και τα ελληνικά.
1: Έχουμε τα ελληνικά, οπότε ελπίζουμε να δούμε και εκεί όμορφα παιχνίδια στους τελικούς.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Καλή συνέχεια Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε αθλητικές ειδήσεις από τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρύση Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμα 2 χρόνια είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή κατάκτηση της EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους. Την 4η EuroLeague της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-85 της Real στον τελικό του Final Four που έγινε στο Telecom Center. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση στην EuroLeague, ενώ τόνισε ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδος να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Πολωνύχτιοι παρηγυρισμοί των Ερυθρολεύκων που ολοκλήρωσαν κοντά στις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Σε συλλήψεις 2, η Μεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν γίνει στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Ελαρίνα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basket League. Έτσι έκανε 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την 5η, 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας που έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άντζας έπαιξε στον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα Super Cup ενώ αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμας. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές. Στο Σιμανόγκλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα καθώς δίνει τη δική του μάχη απέναντι στη σπάνια νόσο που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και από την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρλοτ Μουκουντή. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φουρτούνη στον Ολυμπιακό, καθώς ο 33χρονος μισοεπιθετικός συναντήθηκε με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. 5 αποχωρήσεις από τον Αστέρα Τρίπολης καθώς δεν θα συνεχίσει στην Τρίπολη η Άλχο Μουνιώθ, Τσιντότας, Τσαρδάρης και Μεντιέτα. Με το Τζίτζι, τον Αρούμπα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο ομοσπονδιακός τον Αντζούρι Σίλβιο Μπαλτίνι θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδος στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει σε 4 ημέρες νωρίτερα στις 3 Ιουνίου. Η κατάκτηση της 4ης θέσης της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικότητα του Champions League με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον 3ο και μετά την ΑΕ και τον Όφη να κλειδώνουν τη συμμετοχή τους στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Ηράκλειο. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου του στην Α1 Handball των Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. Η ομάδα του Ρικάρντου Τριλίνη αξιοποίησε σήμερα τον παράγοντα έδρα, επικράτησε στην ΑΕΚ στο τελικό της κλήσης Ηλιούπολης με 36-30 στο τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ την προσεχή 5η στις 4 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Ακούτε, Έρα σπορ.
7: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Yeah. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή. Ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη, φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
7: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
8: Εβαν Φουρνιέ.
7: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
8: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 14 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της Paderborn με τη Wolfsburg. Είμαστε στο 83, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το σκορ παραμένει ισόπαλο 1-1. Θυμίζω, ο Πεϊσίνοβιτς το 3 άνοιξε το σκορ για τη φιλοξενούμενη Wolfsburg. 35 λεπτά μετά ο Μπίλμπια ισοφάρισε για την Paderborn σε 1-1. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Φυσικά για όποια εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε αμέσως και συνεχίζουμε μπασκετικά. Καλησπερίζω τον αγαπητό συνάδελφο που ξέρω τον αγαπάτε και εσείς, τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελο, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, Σωτήρη μου, τέλειωσε το Final Four. Τέλειωσε και βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό. Τέταρτη φορά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα Final Four το οποίο στο τέλος αποδόθηκε μπασκετική δικαιοσύνη που λέμε. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη regular season, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Ήταν η ομάδα που είχε την καλύτερη επίθεση, ήταν πλήρης, έπαιξε στην ουσία εντός έδρας στιγμή που έλειπε ο Παναθηναϊκός, είχε 17.
0: Αυτό νομίζω ήταν πολύ σημαντικό και για τους δύο. Όποιος από τους δύο έλειπε, νομίζω Σωτήρη, θα έδινε στον άλλον μία ανάσα, υπό την έννοια ότι θα επικεντρωνόταν εκεί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν είναι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και οι μεν και οι δε σκέφτονται τον αντίπαλο.
1: Σαφώς είναι το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί είχε πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με τον Παναθηναϊκός. Και το τρίτο, εντάξει, ευνοήθηκε για το γεγονός ότι δεν έπαιξε και με αντίπαλο μια ομάδα με τόσο μεγάλο ρόστερ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά πιο πολύ ευνοήθηκε από την απουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και στον ημιτελικό και στον τελικό. Άρα λοιπόν στην ουσία έπαιξε σαν εντός έδρας ο Ολυμπιακός. Τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν σαφώς πανέτοιμη. Ξεπέρασε και διαχειρίστηκε το άγχος και την πίεση για να πετύχει το στόχο της Ευρωλίγκα. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνε πάρα πολύ καιρό, 13 χρόνια, όπως και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 13 χρόνια από τον τελευταίο τίτλο μέχρι που το πήρε.
0: 13 είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, 13 από το 11. Λοιπόν, οπότε στην ουσία και οι δύο ομάδες, δηλαδή, πέτυχαν τους στόχους τους μέσα στο νέο πλάνο το οποίο έθεσαν. Ο Ολυμπιακός ηρεμεί πλέον με την κατάσταση Ευρωλίγκα. Βεβαίως, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα και πιο σφαιρικά. Διότι σήμερα λένε όλοι αποθέτουν τον Μπαρτζόκα, αποθέτουν τους παίκτες. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
0: Στο σουτ κρίθηκε. Ναι, στην ουσία στο σουτ κρίθηκε.
1: Στο σουτ κρίθηκε, ακριβώς. Αν λοιπόν, όπως το πες, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε χάσει. Σήμερα ξέρεις, θα λέγανε.
0: Να φύγουν όλοι.
1: Ο Λούζερ Μπαρτζόκα. Μπράβο, Βεζέκο που δεν κάνει για τίποτα και είναι μόνο για τη regular season και το καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώς, θα βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο σφαιρικά και παίζουν και άλλοι. Σαφώς ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια βεβαίως δικαιούται κάτι παραπάνω, δεν το είχε πάρει, οπότε τώρα το κατέκτησε αυτό το οποίο έψαχνε, ηρεμή, και αυτό θα του δώσει και μια μεγάλη ψυχολογική όθεση και μια ηρεμία και ασφάλεια για να πορευτεί στη Σάρι. Οπότε τώρα το κατέκτησε αυτό το οποίο έψαχνε, ηρεμή, και αυτό θα του δώσει και μια μεγάλη ψυχολογική όθεση και μια ηρεμία και ασφάλεια

0: η Ρεάλ είναι η Βαλένθια με φανέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι ήθελα να πω. Η Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τον Ταβάρες. Οι άλλοι δύο καταρχήν που δεν παίζανε, στην ουσία δεν παίζανε καθόλου. Ο Λέλα αποκτήθηκε και έπαιξε όταν έλειπε ο Ταβάρες. Και ο Γκαρούμπα ήταν ο τρίτος που παίζει 5-6 λεπτά. Επί της ουσίας μόνο τον Ταβάρες στηρίζοντας το 5 η Ρεάλ, ο οποίος δεν είναι μεγάλος φέτος. Αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Χωρίς τον Ταβάρες, η Ρεάλ είναι ακριβώς η Βαλένθια και είναι και βελτιωμένη έκδοση γιατί έχει τη φανέλα και την εμπειρία. Γιατί το λέω αυτό. Mm-hmm. Στο τελικό, αν δει κανείς, η Ρεάλ έχει παίξει και έχει 25 transition, δηλαδή αριθμούς που κάνει η Βαλένθια στο transition, το ανοιχτό γήπεδο, στο ρυθμό.

0: δίνω για τα συγκεκριμένα πλέις, ήταν τα σημεία κλειδιά μαζί με τον ηγετικό Φουρνιέ που είχαμε πει ότι ο Φουρνιέ είναι ο Σπανούλης που έψανε ο Ολυμπιακός όσα χρόνια και το είδες ότι βγαίνει μπροστά όπως και πέρυσι και μπροστά έχασε από τον Μονακό Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βρήκε τον ηγέτη του Ολυμπιακός ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι δύσκολα όπως το κέρδισε. Με άτυπο MVP τον Πίτερς, γιατί ο Πίτερς έχει κάνει φοβερά πράγματα σε αυτό το τουρνουά, 16 πόντους προς τον όρο.
1: Εγώ νομίζω Σωτήριο άξιζε και αυτό τον τίτλο του MVP μαζί με το Φουρνιέ.
0: Είναι MVP, κοίταξε, ο MVP βγαίνει με βάση τον τελικό.

0: ποιοτικό ποιότητα σου, δηλαδή όπως έχουν οι άλλες ομάδες, αλλά το κατέκτησε το κύπελο το πρωτάθλημα Ευρώπης, όπως έκανε και η Φενέρ πέρυσι χωρίς ψηλό, αλλά φέτος δεν μπόρεσε. Οπότε του χρόνου λοιπόν θα πάει ενισχυμένος στον Άσο για να κάνει τη διαφορά και γι' αυτό θα πάρει και Μοντέρο και Μακιντάρη και θα είναι τρίτος ο Γουόκα και τέταρτος ο Τζόζεφ. Μια χαρά ταιριάζουν, ακόμα και μαζί μπορεί να παίξουν και οι δύο. Και ο Ολυμπιακός, κάνοντας αυτές τις δύο κινήσεις που δείχνουν να είναι κλεισμένες, ακόμα δεν έχει τελειώσει βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, λέμε τι είναι κλεισμένο.
0: Ναι,
1: νομίζω τι ακούγεται και... μάλλον.
0: Ναι, αν μείνει και ο Πίτερς με ένα τέρο τεσάρι, ο Ολυμπιακός θα είναι του χρόνου ο πανίσχυρος όσον αφορά το ρόστερ. Γιατί και φαντάζομαι ο Μαθηματικό πανίσχυρος θα με βάσει το ρόστερ, αλλά δεν τα κατάφερα. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει ίδια προπονητή, έχει ίδια χημεία, έχει κορμό. Αν προσθέσει και λύσει και το θέμα στον Άσο, νομίζω ότι θα ξεκινήσει από θέση καφετήρια. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό έχει ηρεμία, έχει σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα μπροστά μας, δεν το έχουμε ξεχάσει, αλλά νομίζω, Άγγελε, ότι το πρωτάθλημα πλέον έχει αποδυναμωθεί. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το χάνει, σου λέω, έτσι, με πλεονέκτημα έδρας.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τι έγινε, όλα καλά είναι. Άντε, πούνε μια μέρα, δύο, χάσουμε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα, κρίμα, τέλος, εντάξει, η σεζόν είναι επιτυχημένη.
1: Ναι, ο πρώτος στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Και για πράσινους και για κόκκινους. Δεν είναι το πρωτάθλημα.
0: Ειδικά για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει μια κακή χρονιά. Και το πρωτάθλημα να πάρει μια θα είναι κακή, απλά θα έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Δηλαδή στο τέλος θα έχει σαν να φάσει ένα ωραίο γλυκό, ενώ δεν είναι ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, αλλά και να το χάσει ο Παναθηναϊκός, τι κακή χρονιά, τι λίγο χειρότερη από κακή. Άρα μια, δηλαδή το πρωτάθλημα πλέον δεν θα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δύο μάτσες θα δουλέψουν για την επόμενη σεζόν. Και αυτό που κατάφερε και από το Final Four, σαφώς είναι ότι ήταν ένα ωραίο Final Four. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά, θα μπορούσε να είναι, δεν ήταν. Δικαίως βέβαια έμεινε έξω από την Βαλένθια, αλλά ήταν κοντά σαν ποιότητα. Κρατάμε την ανοργανωσία βέβαια στην Ευρωλίγα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι με θέματα συντηρίων και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, μπασκετικά, νομίζω ότι αυτά που είχαμε αναλύσει είδαμε. Δηλαδή, είχαμε πει ότι η Φενέρ δεν είναι τόσο καλή, το δείχνει. Είχαμε πει ότι η Βαλένθια είναι καλή, φοβερή, τρομερή, αλλά να δούμε αν έχει το ειδικό βάρος, γιατί μετράει και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια. Και είχαμε πει ότι η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως έχει ένα έλλειμμα ενός-δύο παιχτών. Ο Μπαρτζόκας δικαιώθηκε με το τεράστιο ρόστερ, με τους ψηλούς. Σκεφτείτε ότι ο Ολυμπιακός είχε εκτός αποστολής στο Φαλ, ο οποίος ήταν πενταδάτος και στη Φενέρ και στη Ρεάλ που δεν είχαν ψηλούς. Ειδικά η Φενέρ δεν είχε ψηλούς και βάσει σχεδιασμού.
1: Ναι.
0: Ρεάλ λόγω απουσιών. Και βεβαίως δεν είναι θέμα σπόντας. Εγώ λέω πάντα αυτή την πραγματικότητα, γιατί τώρα ο καθένας όπως το δει. Ο Ολυμπιακός έχει άσουτος άσους, δηλαδή ο Γουόκα, ο Τζόζεφ που δεν απειλούν, δεν είναι παίκτες οι οποίοι απειλούν. Και παρόλα αυτά,
1: ο Τζόζεφ έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο εχθές.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός χωρίς άσους που να απειλούν και να είναι σκόρερ. Τον έπαιξε άντερ τον Γουόκα και η Ρεάλ και η Φένερ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε συνεργασίες. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ο Άταμαν έκραζε το σόρτ, αλλά δεν έχει δουλέψει ο Παναθηναϊκός για να βγάλει συνεργασίες από τους playmaker. Όσον αφορά το τελικό επίσης, είναι φοβερό ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα τελικό στον οποίο ο αντίπαλος έχει 13 τρίποντα, έχει 11 κλεψίματα, έχει 25 εξ transition και ο Ολυμπιακός έχει 17 λάθη. Άρα λοιπόν έχει και αρνητικό συντελεστή ασίστ λαθών. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές μετά την προσωπικότητα. Βέβαια ο Ολυμπιακός είχε 92 πόντους με νητικό Ντόρσεϊ, 0 στα 5 σουτ, με μέτριο Βεζέκοφ, αλλά βλέπετε όμως πόσο μεγάλο βάθος έχει ο Ολυμπιακός και πόσα πολλά πλέσει. Το είχαμε αναλύσει ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη στην Ευρωλίγκα, όχι γιατί στηρίζεται στις προσωπικότητες όπως κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Άν, στηρίζεται στο σύνολο. Ο Ολυμπιακός παίρνει πόντους από τα plays που έχει στο pick and roll με τους ψηλούς. Παίρνει από τις φάσεις στο post παιχνίδι του Βεζέκοφ. Παίρνει από τα τρίποντα. Παίρνει από την προσωπικότητα του Φουρνιέ. Παίρνει από τον Ντόρσεϊ. Παίρνει από συνεργασίες. Παίρνει από το transition. Δηλαδή παίρνει με πολλούς τρόπους σκορ. Σε αντίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι πολύ μονοδιάστατος. Γι' αυτό και βλέπεις ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι παιχταράδες, αλλά δεν αποδίδουν στην επίθεση όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβαλε σε τελικό 90 πόντους πάλι όσο σκοράριζε και είχε πάρει, και χωρίς να φανεί, είχε 10-20 τρίποντα, χωρίς να το καταλάβεις. Έτσι, δηλαδή είχε 10-20 τρίποντα, δεν το καταλάβεις. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει τρομερό βάθος, το οποίο είναι δουλεμένο. Και βεβαίως έχει ένα οικογενειακό κλίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει οικογενειακό κλίμα, το οποίο έχει υπογραφεί Μπαρτζόκα.
1: Ωραία. Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση σου για το Final Four. Σε γενικές γραμμές, κλείνοντας, είσαι ικανοποιημένος έτσι όπως εξελίχθηκε το Final Four από πλευράς θεάματος, λέω?
0: Από θεάματος, ναι, είμαι, ναι, γιατί είδαμε ωραία παιχνίδια και σκληρά παιχνίδια όπως ο Ολυμπιακός Φενέρ με τις άμυνες και ωραίο παιχνίδι και σε σκουράρισμα όπως το τελικό του Ολυμπιακού Ρεάλ και με σασπένς και με αγωνία. Ήταν ένα ωραίο Final Four. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Καλή συνέχεια.

Τυχαία. Λοιπόν, ήταν και ο συνάδελφος Σωτήρης Γεωργίου που μας είπε τη δική του άποψη για το Final Four που ολοκληρώθηκε χθες. Εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Σεράγεβο Ζελεσνίτσα 1-0. Πάτερμπον Βόλσμπουργκ 1-1. Η Βόλσμπουργκ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Μπαρτολόμ Ρεμίτρε του Κουμάν Σεντράλ 1-0. Τρίτη United Cork City 0-1. Δεφενσόρε Σαν Μάρτιν Φορμόσα 1-2. Σαρμιέντο Μπόκα Ουνίδος 1-0. Μποέμιαν Σάμροκ 1-0. Και Σεν Μίρεν Πάτρικ Θίστλ 1-0. Βλέπουμε ότι από τα λίγα παιχνίδια που έχει το κουπόνι, όλα είναι. Τα λίγα παιχνίδια που έχει το κουπόνι, όλα είναι με σκορ. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Πρόεδρος εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Καιρός λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με την πάντα του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
2: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
3: Εβαν Φουρνιέ.
2: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
3: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: 7 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Δεύτερο γκολ για την Πάτερμπορ με τον Γκούρντα στην παράταση στο 100 λεπτό σημειώνεται. 2-1 προβάδισμα κόντρα στη Βόλσμπουργκ στο τελικό για άνοδο ή και παραμονή στην Μπουντεσλίγκα. Το παρακολουθούμε εδώ. Είμαστε, θυμίζω, ότι οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Παραμένουμε μπασκετικά, παραμένουμε στην Ευρωλίγκα και πάμε να δούμε πώς το είδαν οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοντά μας ο συνάδελφος Γιάννης Λαμπύρης από την εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στο ακροατέσσερα σπορ.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ήταν ένας, τελικός αντάξεις των δύο ομάδων που αποτελούν ένα ευρωπαϊκό κλάσικο. Το Ολυμπιακός Ρεάλ και το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Αυτό είναι το επίπεδο των ομάδων μας στο μπάσκετ. Οι ελληνικές ομάδες είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, αποτελούν τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά κλάσικο. Έχουν αφήσει ιστορικές μονομαχίες και σε τελικούς. Μάλιστα ήταν ο πέμπτος μεταξύ Ολυμπιακού Ρεάλ. Ο τρίτος που είναι γηπεδούχος μία από τις δύο ομάδες, γιατί είχε παίξει δύο φορές η Ρεάλ στην έδρα της, Σαραγώσα και Μαδρίτη. Και νομίζω δίκαιο Ολυμπιακός, αν κρίνουμε όχι μόνο τον τελικό, αλλά όλη την πορεία από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο. Εξαργύρωσε επιτέλους ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Μια ομάδα που έχει βγει, θυμίζω, τρεις στις τέσσερις τελευταίες χρονιές πρώτη στην κανονική περίοδο της πιο απαιτητικής Ευρωλίγκας, που είναι ενιαία. Κάθε χρόνο που είναι και πιο δύσκολη.
0: Και σύμφωνα με όσα είπε και ο Μπουένο με τον Μποντίρογκα, θα αυξηθεί. Θα αυξηθούν οι ομάδες.
1: Ναι, θα αυξηθούν. Και μάλιστα να σας πω εδώ, να σας δώσω έτσι ένα tip, γιατί είπε ότι περιμένουν ομάδες. Έκανε μια δήλωση στα Νέα ο Τζους Μπουένο ότι το όνειρό μου και το όνειρό μας, γιατί εκφράζει και τον Μποντίρογκα, είναι να φτάσουμε στο μαγικό αριθμό 30. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι 20. Εγώ λέει θα ήθελα να είναι 30. Φυσικά με άλλο σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι δεδομένο, γιατί φαντάζω ότι δεν μπορεί ένα 29, 40 και 58 αγωνιστές, δεν υπάρχει. Δηλαδή έχει διαβολοδομάς, θα παίζουμε κάθε μέρα. Αλλά ο στόχος είναι να μπουν ομάδες, και βέβαια όταν λέει ότι είναι 30, ας πούμε ο στόχος 30, δεν μπορεί να μπουν περιμένοντας 10 χρόνια κάθε χρόνο μία που θα παίρνει το EuroCup. Αυτό σιγά σιγά με τη δημιουργία του franchising τα επόμενα χρόνια, ίσως και την επόμενη σεζόν, ακόμα και οι ομάδες που είναι μέτοχοι θα γίνουν franchising. Εκεί θα υπάρχουν πια κριτήρια, όπου θα έρχεται παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, για να πούμε από τα δικά μας που μας ενδιαφέρουν, και άλλες ομάδες Ευρώπης θα πληρούν τα κριτήρια, θα έχουν βέβαια και ένα γερό πορτοφόλι, θα μπαίνουν στην Ευρωλίγκα.
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Λοιπόν, πάμε στο Final Four, ξεκινώντας από την Παρασκευή, Γιάννη, και φτάνοντας την Κυριακή. Τι είδαμε αυτό το τριήμερο? Είδαμε καταρχήν, να το αρχίσω από το εύκολο, είδαμε ένα παιχνίδι ΑΣΕΜΠΕ, ισπανικού πρωταθλήματος. Μιλάω για το δεύτερο ημιτελικό, το Valencia Real.
1: Το οποίο επιβεβαίωσε απόλυτα αυτό που λέγαμε, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί σε μια παλαιότερη εκπομπή σου, ότι εγώ πίστευα, ενώ είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα η Βαλένθια, έβλεπα Ρεάλ πολύ απλά διότι είναι η φανέλα και το γεγονός ότι στην Ισπανία η Βαλένθια βλέπει με δέος τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Θυμίζω ότι η Ρεάλ τελευταίο περίπου ένα χρόνο έχει με τη Βαλένθια σε 10 παιχνίδια 8 νίκες, την έχει 8-2 σε κύπελο, πρωτάθλημα Ισπανίας και Ευρωλίγκα. Αυτό λέει πολλά για μια ομάδα που, για παράδειγμα, πέρασε 4 φορές από την Αθήνα, Νικηφόρα και τον Πειραιά, νίκησε 3 φορές τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και μια φορά τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ήταν αίτητη στην Ελλάδα. Ναι. Μιλάμε για έδρες κατάμεστες, 100-0 οπαδοί μόνο της μιας ομάδας, και η Βαλένθια πέρασε και με εμφαντικό τρόπο τις περισσότερες φορές.
0: Αλήθεια, είναι όπως το λες.
1: Και με τη Ρεάλ δεν μπόρεσε καν να ακολουθήσει το ρυθμό. Ήταν πίσω συνήθως με διψήφιες διαφορές και έχασε με 15 πόντους.
0: Αλήθεια είναι, όπως το λες είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού, στον πρώτο τελικό μάλλον με τη Φενέρ και στο δεύτερο με τη Ρεάλ.
1: Εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι που είναι σπάνιο. Το 10 χρόνια, 13 χρόνια μετά το 13, επανάλαβε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που δείχνει την ποιότητα και το πλούσιο ρόστερ, αλλά και την ικανότητα του κόουτς Μπαρτζόκα και των παικτών του να μεταλλάσσονται. Δηλαδή, σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα παιχνίδι σε πολύ χαμηλό τέμπο, σκληρό αμυντικό, κρατώντας μια ομάδα των 83 πόντων όπως ήταν η Φενέρ στους 61. Φανταστείτε ότι 61 πόντους έβαλε η Φενέρ σε όλο το παιχνίδι και 62 έβαλε η Ρεάλ στο ημίχρονο με τη Βαλένθια. Αυτό λέει πολλά.
0: Ναι, λέει πολλά.
1: Και μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες παρουσιάστηκε ένας Ολυμπιακός να παίζει σε run and gun παιχνίδι, δηλαδή στο ρυθμό τον γρήγορο, τον υψηλό, του υψηλού σκορ με τη Ρεάλ, και να πηγαίνει σχεδόν στους 100 πόντους για να κερδίσει, 92. Το είχε κάνει και το 13. Όταν ήταν στο ρόλο του Φενέρ Μπαχτή της ΕΚΑ, Πάρα πολύ σκληρή και πολύ πιο έμπειρη κιόλας ομάδα, αλλά και αυτή τότε προερχόταν από τελικό, δεν ήταν πρωταθλήτρια, δεν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό τον προηγούμενο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήταν μια πάρα πολύ σκληρή και δυνατή ομάδα στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός την κέρδισε χαμηλώνοντας πάρα πολύ τους μέσους όρους της και την νίκησε με την άμυνα. Και δύο μέρες μετά έβαλε 100 πόντους στη Ρεάλ και πήρε το ευρωπαϊκό. Το έκανε ξανά. Αυτό δεν είναι εύκολο να προσαρμόσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι και πολύ ικανοί παίκτες και πολύ καλός ο προπονητής και να είναι πάρα πολύ δομημένο το σύνολο. Δηλαδή να είναι μια ομάδα που να παίζει κάποια πράγματα και με κλειστά μάτια.
0: Νομίζω ότι αυτό ο φετινός Ολυμπιακός το είχε. Και το πάθημα των προηγούμενων ετών, δηλαδή Βελιγράδι, Κάουνας, Αμπουντάμπι πέρυσι, στοχοπροσήλωσε τους παίκτες και γενικά τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα βασικό σημείο το οποίο έδωσε στον Ολυμπιακό το τρόπαιο.
1: Απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο και θα θυμίσω απλά ότι στο τελευταίο λεπτό, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Στα τελευταία δευτερόλεπτα θες να πεις.
1: Στα τελευταία δευτερόλεπτα παίζουν άνθρωποι. Η πίεση, αυτή η πίεση των 4 χρόνων, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε μπει το καλάθι του Γιούλ και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης το 23, μπορεί να ήταν διαφορετική ιστορία. Μπορεί να είχε πάρει τουλάχιστον άλλο ένα. Άλλη μια Ευρωλίγα. Τώρα έφυγε ένα βάρος από πάνω του. Αλήθεια. Είναι ένα βάρος που ενώ λένε οι προπονητές του παίκτες, μη συρθέτε διοργανώσεις. Άλλο το περσινό, άλλο το πέρσι. Πράγματι είχε 6 δραματίες. Έπαιξε με ανέτοιμους παίκτες. Φέτος ήταν πολύ καλύτερα. Όμως γιατί και στο κάνω δεν ήταν καλά. Και στο τέλος, όσο πλησίαζε να το πάρει, ήταν μεγάλη πίεση.
0: Μα στα 11 δευτερόλεπτα εχθές, Γιάννη, τα δύο πεδαριώδη λάθη δώσανε αμέσως 4 πόντους στη Ρεάλ.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σε δευτερόλεπτα.
1: Ήταν ένα παιχνίδι αυτό που λέμε σενάρια ειδικής κατάστασης που λες δεν γυρίζει. Δηλαδή ήταν 88-80 θυμίζω και η μπάλα του Ολυμπιακού είτε έχει πάρει το rebound. Δηλαδή εκεί κρατάς την μπάλα, σου κάνει φάουλ και πας ακόμα και να χάσεις πολλές μένει το 88-80 και να είναι 14 λεπτά. Δεν γίνεται να γυρίσει αλλιώς.
0: Λίγο έλειψε να γυρίσει, έφτασε στο σουτ.
1: Πρέπει να γίνει ακριβώς. Και να πούμε ότι αν ήταν σε ουδέτερο γήπεδο, αν ήταν στην Ιταλία, στη Γαλλία, μπορεί να είχε πολύ καλύτερες πιθανότητες η Ρεάλ με το σουτ αυτό να πει. Πιστεύω έπαιξε και ο κόσμος το ρόλο του. Ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος, ήταν σχεδόν 20.000. Καμία σχέση με το Βελιγράδι το 22 που ήταν 12.000. Εδώ γεμίσαν το γήπεδο γιατί θυμίζω έφυγε και η Βαλένθια που είχε τα περισσότερα εισιτήρια και Φενέρ. Η Ρεάλ έτσι κι αλλιώς 350 εισιτήρια είχε, 350 πήγαν και την Κυριακή. Και κάποιοι διάσπαρτοι. Οπότε γέμισε σχεδόν ένα ΟΑΚΑ, ήταν κατακόκκινο. Και βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο, βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό, όσο και αν δημιουργεί και λίγο πίεση ότι ο κόσμος περιμένει θα το πάρουμε. Αλλά νομίζω κάνανε έστω και με τα λάθη αυτά, στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη, συνολικά.
0: Συνολικά και εγώ έτσι νομίζω. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, στα του τελικού, νομίζω ότι έμπνευση, ο Μπαρτζόκας έβαλε τον Πίτερς τριάρι, τον Βεζένκοφ τεσάρι, τον Ταϊρίκ Τζόνς πεντάρι. Ταϊρίκ Τζόνς δεν είχε παίξει ολόκληρο δεκάλεπτο στο χθεσινό τελικό. Δύο Φουρνιέ που ο Φουρνιέ πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό και στο ένα το γόκαπ.
1: Έτσι ακριβώς και ο Φουρνιέ έκλεψε. Την τελευταία στιγμή πιστεύω τον τίτλο του MVP θεωρώ από δύο παίκτες που μπορούσαν να τον μοιραστούν.
0: Πίτερς ο ένας.
1: Γόκαπ και το Άλεξ Πίτερς, βέβαια.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί θυμίζω ότι ο Γόκαπ ξεκινάει το δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ και απενεργοποιεί εντελώς τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι το βαρόμετρο. Δηλαδή, αν αυτός βρει ρυθμό, παρασύρει όλη την Φενέρ. Και περνάει το πρώτο ημίχρονο και έχει νομίζω ή ένα ή δύο πόντους.
0: Δεν είναι δύο πόντους, νομίζω, έχει Χόρτον Τάκερ.
1: Δεν υπάρχει όμως, δεν μπορεί να βρει, δεν μπορεί να πασάρει, δεν μπορεί να σκοράρει. Και μπαίνει και ο Γόρτ, συνεχίζει, βάζει ο Τάκερ πια κάποιους πόντους όταν έχει κερδίσει το παιχνίδι. Και κάνει και το ίδιο και την επόμενη μέρα. Ο Δε Πίτερς μπαίνει εκεί που ο Βεζέκοφ δεν είναι καλά στο σκοράρισμα, έχει δύο πόντους μόλις με τη Φενέρ και μπαίνει στο δεύτερο δεκάλεπτο και βάζει 11 πόντους. Και χθες πάρα πολύ καθοριστικά σου. Θα πω ότι ο Πίτερς έκανε ένα και ένα λάθος 13 σουτ και βάλει τα 12 στο φάνηκο.
0: Ναι, μόνο ένα σουτ είχε έξω.
1: Αυτό είναι απίστευτο στατιστικό, Άγγελε. Γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε την χρησιμότητα των δύο νοκάουτ αγώνων. Είναι δύο νοκάουτ αγώνων. Και ο ένας αγώνας δεν είναι αγώνας τρίτης θέσης. Όπως νομίζω πέρσι είχε, ας πούμε, πάλι
0: είχε
1: πολύ καλή στατιστική με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Μα ήταν αγώνας τρίτης θέσης.
0: Αδιάφορος,
1: δηλαδή που μπαίνουν όλα. Εδώ ήταν υποπίεση και μπήκε μάλιστα τη στιγμή που του λένε σε χρειάζεται η ομάδα και δεν σκοράρει ο Βεζέκ. Και μπαίνει και βάζει καθοριστικά καλά.
0: Αυτό το Final Four που έκανε ο Πίτερς, γιατί πολλά ακούγονται για την επόμενη μέρα, πιστεύεις ότι μπορεί να είναι μία ντεζαβού σαν τον Μιλουτίνοφ?
1: Μπορεί, επειδή μοιάζουν σε τι. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μία διαφορά. Του Μιλουτίνοφ ήταν περισσότερο οικονομικό. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ δεν είχε αγωνία αν θα παίξει στον Ολυμπιακό. Ήταν ο πιο έμπειρος και ο βασικός ψηλός, και ειδικά με τον τραυματισμό του Φαλ. Γιατί θυμίζω, ο Φαλ έχει τραυματιστεί πέρσι κατά τη διάρκεια των τελικών.
0: Σωστό.
1: Ο Μιλουτίνοφ είναι να φύγει. Άρα ο Μιλουτίνοφ όσο και να στενοχωριέται για το συμπέκτη του, καταλαβαίνει ότι εάν μείνω τελικά, θα είμαι έτσι κι αλλιώς μόνος μου κιόλας, θα είμαι ο βασικός. Έτσι κι αλλιώς θα έπαιζα, αλλά θα είμαι ακόμη πιο βασικός γιατί ο Φάιλ νοκάου τουλάχιστον για ένα χρόνο. Άρα ήταν πιο πολύ το οικονομικό το Βέλερ. Εδώ του Πίτερς, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο λεπτός ο χειρισμός. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον πείσει για το ρόλο του.
0: Ο ρόλος του νομίζω ότι είναι το βασικό.
1: Δηλαδή ο Πίτερς θέλει να παίζει περισσότερο. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει, και εδώ έχει ένα μεγάλο σύμμαχο, λέγεται Βαν Φουρνιέ. Ο Βαν Φουρνιέ, ένας παίκτης με 15 χρόνια καριέρα σε υψηλό επίπεδο στο NBA, και έχει αποδεχτεί να μπαίνει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Και να πούμε ότι όταν ένας έμπειρος παίκτης από τον Φουρνιέ, αλλά και σαν τον Πίτερς, μπαίνουν ως αλλαγή στο παιχνίδι, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τη στιγμή που κάθονται έξω, διαβάζουν το παιχνίδι. Είναι σαν δεύτεροι προπονητές. Έχουν δει τι χρειάζεται η ομάδα από αυτούς. Και μπαίνοντας είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Αν ο Πίτερς λοιπόν το δεχτεί αυτό και πει ότι εδώ ο Λόκος Φουρνιέ με ευθεία στο NBA το κάνει, άρα θα μείνω και με υπολογίζει η ομάδα, αλλά μπορεί να μην ξεκινάω βασικός. Αλλά εδώ εξελίχθηκε σε βασικός. Ξαναλέω ότι το πήρε την μπουκιά από το στόμα. MVP του Final Four θα γίνει ο Πίτερς. Έκανε αυτά τα τελειώματα ο Φουρνιέ, και ειδικά που χθες που το έκανε σε σημαντικά καλάθια και στο τελικό και βολές. Και το πήρε το τίτλο του MVP. Αν λοιπόν μπορέσει ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Μπαρδούκας να πείσουν τον Άλεξ Πίτερς, γιατί στο οικονομικό θα τα βρουν σίγουρα, να τον πείσουν για το ρόλο του, του θυμίσουν επίσης ο ίδιος, το ξέρει, είχε ανοίξει εστιατόριο εδώ. Έχει δεχθεί με την Ελλάδα. Η οικογένειά του περνάει ωραία στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά μετράνε συνολικά. Δεν είναι το ίδιο με την ζωή που είχε στη Μόσχα στη ΤΣΕΚΑ. Γιατί έχει πάρει θυμίζω με Ευρωλίγκα και με την ΤΣΕΚΑ. Δεν είναι το ίδιο. Η Αθήνα είναι ένας παράδεισος. Πέρα από την κίνηση που είναι ένα πρόβλημα και κάποια.
0: Εντάξει. Αλλά γενικά και στη Μόσχα είναι πρόβλημα. Είναι η κίνηση, ναι, παντού είναι πρόβλημα.
1: Εκεί κι αν έχει, ας πούμε. Είτε έχει σχέση το κρύο ή ο καιρός με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω είναι μια λεπτή ισορροπία να τον πείσουν για το ρόλο του. Αν αυτό καταφέρουν, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα είναι σαν μια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα παίκτη που για μένα δεν πρέπει να φύγει.
0: Και μια και είπες για μεταγραφές και με αυτό να κλείσουμε, Γιάννη. Ακούγεται πολύ έντονα Μακιντάιερ και Μοντέρο φοράν, προβάρουν τα κόκκινα.
1: Ο Μακιντάιερ έχει κλείσει κιόλα ουσιαστικά. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Και το Μοντέρο το φέρνει Ισπανίοι. Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα πριν από την Ευρωλίγκα του 2013, Άγγελε, δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε, γιατί δεν υπήρχε τέτοια έξαρση στα social media, στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα είναι με τα social. Δεν μπορεί και να θέλει μια ομάδα να κρύψει. Είπε πολύ σωστά ο Χρήστος Παφές την άλλη φορά. Είναι άδικο για τα παιδιά που παίζουν ακόμα. Έχουμε να παίξουμε τελικούς. Δεν μπορεί να μιλάμε στο στάδιο του χρόνου. Όμως με τα social media πετάγονται στην Ιταλία, Ισπανία, δημοσιογράφοι, tweet, βλέπει κάποιος κάποιον, μαθαίνει κάτι. Είναι ένα μέσο γνωστό. Οι Ισπανοί το θεωρούν δεδομένο γιατί έχει αρνηθεί
0: την συμφωνία
1: με τη Βαλένθια. Ακριβώς. Έχει ένα buyout γύρω στα 600 χιλιάρικα που δεν είναι κάτι για ένα τέτοιο παίκτη. Είναι 22 χρονών ο αθλητής από τον Άγιο Δομήνικο. Μιλάμε ότι ήταν η αποκάλυψη της φετινής Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε. Δοκιμάστηκε σε πολύ δυνατά παιχνίδια. Νομίζω η σειρά με τον Παναθηναϊκό ήταν χαρακτηριστική και για ένα παιδί που δεν θύμιζε ηλικιακά το 22χρονο. Πολύ πιο έμπειρο παίκτη. Και αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, και αυτό που λέμε, άμα που θα χωρέσει, έχουν πολλά τριάρια, τεσσάρια, όλοι καλοί χωράνε και με έναν καλό προπονητή μπορούν όλοι να αξιοποιηθούν. Και μην ξεχνάμε, Άγγελε, ότι χρειάζεται πια το μεγάλο ρόστερ, το βλέπουν οι ομάδες με τους τραυματισμούς και τα πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ακριβώς, που όλα θα αυξάνονται. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.
1: Χαρά μου, καλό βράδυ
0: και δική μας χαρά.
1: Και σένα, Άγγελε.

Παραμένει το Paderborn Wolfsburg στο 2-1. Αυτή την ώρα θυμίζω ότι οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. 1-0 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 στην κανονική διάρκεια. Έχουμε οδηγηθεί στην παράταση και πλέον η Paderborn έχει το προβάδισμα, καθώς αγωνίζεται με παίκτη περισσότερο και προηγείται με 2-1. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι, τους γηπεδούχους μάλλον, τους χωρίζουν 10 λεπτά από την άνοδό τους στην Bundesliga.

Εκτός από αυτό το παιχνίδι έχουμε και άλλες αναμετρήσεις. Δεφενσόρες Σαν Μάρτιν Φορμόζα 1-3, Σαρμιέντο Μπόκα Ουνίδος 3-0, Μποέμιαν Σάμροκ 1-2 στις καθυστερήσεις, Σεν Μίρεν Πάτρικ Θίστιλ 1-0, χωρίς γκολ το Ουνίδος Ντεπορτίβο Γκαρκιλάσο. Η αναμέτρηση αυτή ξεκίνησε πριν από 22 λεπτά.

0: Λοιπόν, 2-1 Paderborn Wolfsburg. Είμαστε στο 112 πλέον. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, τον οποίο και καλησπερίζουμε για την καθιερωμένη μας βόλτα στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Η Μπέλγρανο αναδείχθηκε προαθλήτρια στο Απερτούρο 2026 στην Αργεντινή, καθώς στον τελικό που έγινε στην Κόρδοβα κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή την River Plate με 3-2. Προηγήθηκαν τις River με 2-1, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έδειξε Μπέλγρανο και είναι αυτή που κατέξε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα Απερτούρα στην Αργεντινή. Στην Βραζιλία το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την 18η και τελευταία αγωνιστική πριν το Μουντιάλ για το εθνικό πρωτάθλημα της χώρας. Το πρωτάθλημα θα διακοπεί και θα επαναρχίσει στις 22 Ιουλίου, όπως αναφέρουν τα νούμερα που μας έχει δώσει η ίδια η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία. Ο Λουίς Δε Λα Φουέντε, ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, έδωσε σήμερα τα ονόματα των παίχτων που θα πάρει μαζί του στο Μουντιάλ. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι, αλλά έχει πει και ποιες είναι κατά την δική του άποψη οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν, Άγγελε, αυτήν την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, το Μουντιάλ του 2026. Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, Σενεγάλη,
0: και Μαρόκο.
1: Ναι, λέει ο Ντε Λα Φουέντε ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κατακτήσουν αυτό το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Επίσης η FIFA έκανε αποδεκτό το αίτημα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν να φύγει η βάση της για το Μουντιάλ από τις ΗΠΑ και να ταξιδεύσει και θα έχει βάση το Μεξικό. Ναι, μεν θα δώσει τα παιχνίδια το Ιράν στις ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες και στην πολιτεία Σέτλ, αλλά δεν θα έχει βάση στις ΗΠΑ. Επίσης έχουν μπροστά μου την λίστα με τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους σήμερα ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πλανήτη.
0: Πάμε.
1: Μπορώ να σου πω ότι οι δύο είναι Ευρωπαίοι, ο ένας είναι Αργεντίνος και δεν αγωνίζεται κανείς στην Ευρώπη. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο Αργεντίνος θα είναι ο Μέση.
1: Πριν πας στο Μέση, πρώτος στη λίστα
0: Κριστιανό.
1: Όλων των επαγγελματιών αθλητών, πρόσεξε, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, Κριστιανό Ρονάλντο, με 256 εκατομμύρια ευρώ, τόσα κερδίζει το χρόνο.
0: Εντάξει.
1: Ο Λιονέλ Μέση είναι τρίτος, κερδίζει 119 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και τρίτος θα ξαφνιαστείς, Καρίμ Μπενζεμά.
0: Μπενζεμά.
1: 89 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και είναι στην 8η θέση. Στην δεύτερη θέση ανάμεσα στη Ρονάλντο και Μέση είναι ο Κανέλο Άλβαρες, ο οποίος είναι μποξέρ, παίρνει 152 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στην τέταρτη θέση ο Λεμπρόν Τζέιμς με 118 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά τα λέει ο Λιούις Χάμιλτον για τους φίλους του της Φόρμουλα. Στην 10η θέση με 85 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και κλείνοντας να σου πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση με το θέμα του Μουρίνιο στην Ρεάλ, και αυτό είναι λογικό, διότι είπαμε ότι έχει μπει ένας δεύτερος υποψήφιος για την Προεδρία στη Βασίλισσα, ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος λέει ότι εγώ έχω και νέο προπονητή, έχω και έτοιμο παίχτη, εννοώντας τον Κλοπ και τον Χάλαντ, και θα δούμε τι και πώς θα γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μέχρι αύριο η ρήτρα για να μπορέσει η Ρεάλ να πάρει από την Μπενφίκα τον Πορτογάλο, τον Μουρίνιο, η ρήτρα αποδέσμευση στην πραγματικότητα, διπλασιάζεται. Μάλλον παραπάνω πάει, 7 εκατομμύρια μέχρι αύριο, από μεθαύριο θα στοιχίζει 15 εκατομμύρια για την ομάδα που θα θελήσει να σπάσει το συμβόλαιο συνεργασίας του Μουρίνιο με την Μπενφίκα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένει το Paderborn Wolfsburg 2-1, είμαστε στο 116, 4 λεπτά χωρίζουν τη γηπεδούχο ομάδα από την άνοδό της στην Bundesliga. Στο κουπόνι του στοιχήματος, ακόμα ένα παιχνίδι, Ουνίδος Δεπορτίβο Γκαρκιλάσο στο 28, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει στο 0-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλεια της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Τάκης Μπάλτας και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Χρυσαντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτος στο μικρόφωνο. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμα 2 χρόνια είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή κατάκτηση της Euroliga από τους Ερυθρόλευκους. Την τέταρτη Euroliga της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-85 της Real στο τελικό του Final Four που έγινε στο Telecom Center. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Euroliga, ενώ τόνισε ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης. Ολονύχτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κατά τις 5 τα ξημερώματα την πορεία από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της Euroliga, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Αρένα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Euro της Greek Basket League. Έτσι έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 28 Μαΐου στις 8:15 στο ΣΕΦ με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας που έχασε τη μάχη με την όσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άτζας έπαιξε στον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα Super Cup ενώ αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμας. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές. Στο σεισμανόγκλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα καθώς δίνει τη δική του μάχη απέναντι σε σπάνια νόσο που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και από την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του, ο γογός μας Τροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρνοντ Μουγκουντή. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φουρτούνη στον Ολυμπιακό, καθώς ο 33χρονος μεσοεπιθετικός συναντήθηκε με τη διοίκηση των Ερυθρόλευκων για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. 5 αποχωρήσεις από τον Αστέρα Τρίπολης καθώς θα συνεχίσουν στην Τρίπολη η Άλχο Μουνιώθ, Τσιντότα, Τσαντάρης και Μετιέτα. Με τον Τζίτζι Ντοναρούμπα με 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Ομοσπονδιακός στον Ατζούρι, Σίλβιο Μπαλτίνι, θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει σε 4 ημέρες νωρίτερα στις 3 Ιουνίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία του αύριο, καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της Εθνικής Ελπίδων. Η κατάκτηση της τέταρτης θέσης της Premier League από την Aston Villa βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν πλέον από τον τρίτο και μετά την ΑΕ και τον Όφη να κλειδώνουν τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή. Με μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 Χάντμπολ των Ανδρών, βρίσκεται πλέον Ολυμπιακό Όμιλο Ξινή. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον κλειστό τη Ηλιούπολη με 36-30 στον τρίτο τελικό τη Χάντμπολ Πρέμιερ και έκανε το 2-1 στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα τη ΣΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη στι 28 του μήνα στι 4 η ώρα. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελόνα στην 26άδα, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις πρώτες πρωινές ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Λευτέρη Σαρλάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Θα σας κρατήσω συντροφιά για τις 2 επόμενες ώρες. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Era Sport 101,8.
2: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα, 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Ταρίκ Τζόουνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
2: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
3: Λοιπόν,
2: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
3: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
4: Ακούτε Έρα Σπόρο.

0: Έξαψη λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα. Έξαψη στον Ολυμπιακό, έξαψη στα πολιτικά δρόμενα, έξαψη γενικά γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, έξαψη με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Παντού έξαψη, κύριε Μαλισιωβά.
1: Καλό βράδυ, Λευτέρη, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν ξεκίνησε καλά.
0: Σωστά.
1: Δεν ξημερώσαμε καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξημερώσαμε καλά.
0: Εντάξει, η έξαψη είναι σε άλλο στυλ, αλλά...
1: Η έξαψη σε μια...
0: Αδρεναλίνη στο φουλ.
1: Έξαψη
0: στο ΆΚΑ, εχθές.
1: Άλλοι κλαίνε, άλλοι γελάνε, άλλοι θλίβονται,
0: άλλοι
1: θρυνούν.
0: Έξαψη στην Αστυπάλαια, λέει ο Τέταρη, χαμός έγινε χθες.
1: Ο Τέταρη είναι μια μορφή από το Όμπραξ και από το...
0: Ζαγκόρ.
1: Ζαγκόρ. Πριν
0: τον Μπλεκ.
1: Κάποια χρόνια και τον Μπλεκ. Κάποια χρόνια.
0: Θυμίζει τον Μπλεκ ο Ντέταρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τον
0: όχι, ο Λάγιος Ντέταρη ή ο Ντέταρη ο Αστυπαλαιάς.
1: Ο Αστυπαλαιώτης.
0: Αστυπαλαιώτης, ναι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς είναι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και γελάμε λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα πάρουμε τα πράγματα σοβαρά.
0: Γελάμε εννοείς από τις επιτυχίες ή από αυτά που συμβαίνουν στο μαγικό χώρο
1: αυτά
0: του.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο μαγικό χώρο. Πάντα το παρασκήνιο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ηλιόλιο από εδώ, το κλάμα από εκεί. Ο σύνθημα χουλιγκανικό Παπα-Νικολάου 5 ώρα το πρωί.
0: Τι είπε? Τι είπε, δεν άκουσα.
1: Δεν λέγεται στον αέρα.
0: Χουλιγκανικό ο Κωνστάκη.
1: Δεν λέγεται στον αέρα.
0: Γιατί εγώ άκουσα.
1: Που του αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Εγώ...
1: Να το λένε ο παδί.
0: Εγώ άκουσα το Φουρνιέ και τον άλλον, τον.
1: Ναι.
0: Το Word.
1: Word, ναι.
0: Ναι, που τραγουδάγανε το δικό μας στο σπίτι σε άλλους
1: δικάστηκε. Αυτό είναι από...
0: Το έχουν μάθει όλοι αυτό.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Έγινε χαμός μετά που πήγανε στα μπουζούκια 7 ώρα το πρωί στη Λιόλιου.
1: Η Λιόλιου τους περίμενε.
0: Τους περίμενε 7 ώρα το πρωί.
1: Είναι δυνατό.
0: Και 10 η ώρα έκανε σύνδεση ο Χρήστος ο Κοντός με το κέντρο της Λιόλιου και τα είπανε. Εντάξει, βγαίνουν αυτά τα παιδιά, είναι παιδιά. Πανηγυρίζουν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια.
0: Βεβαίως.
1: Διότι φύγαμε χθες και μας βρήκε στον Τραϊανό Δέλα έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχω ζήσει εγώ χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας πραγματικά πολύ γενναίος άνθρωπος.
0: Ο οποίος πάλεψε μαζί με τη σύζυγό του.
1: Άφησε την προπονητική και την προσωπική του εξέλιξη πίσω
0: του και τη σύζυγού του.
1: Για να υποστηρίξει τη σύζυγο και τη μικρή κόρη. Τη μικρή κόρη έφτασε 17. Mm. Και το δράμα της γογός, η οποία ήταν μια κοπέλα που όλοι την ήθελαν πριν 30 χρόνια. Ήταν μια κοπέλα η οποία απλώς ήταν γυμνάστρια, τόσο πανέμορφη. Ήταν ένα sex symbol. Ακούς,
0: η γογό, ναι.
1: Τη ζήλευαν πάρα πολύ τη γογό. Η γογό ήταν πάρα πολύ ταπεινή, απλή. Και πραγματικά δεν την ενδιαφέρει η δημοσιότητα.

0: Θεό Αντίο στην Αγία Τριάδα στο Ελληνικό και ακολούθως η Σωρός θα πάει στο Ευηνοχώρι στο νομότερο Κανανίας για το τελευταίο αντίο
1: κοντά στο Μεσολόγγι.
0: Ναι. Και φεύγουμε από εκεί
1: και άλλοι...
0: ξυπνάω εγώ και μαθαίνω το μοιραίο. Είναι μια... αυτό είναι μια άλλη, άλλη τραγωδία, διότι ο Παρασκευάς Σάντζας ή Βούλης για τους κολλητούς ήταν και φίλος του Τροιανού, συμπαίκτες, και αυτό, το παιδί, και αυτό το παιδί άφησε πίσω γυναίκα και δύο παιδιά, αδέρφια και μαμά. Αυτό το παιδί, ο επίλογος ζωής του ήταν πάρα πολύ τραγικός, διότι φίλε Ελευθέρη, φίλες και φίλοι, το έμαθε τον προηγούμενο Αύγουστο. Φίλε, δεν έκλεισε ούτε 9 μήνες όταν παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και ο έλεγχος έδειξε την ασθένεια που ένα στους 100.000 τους βρίσκει αυτή η ασθένεια. Δηλαδή η ασθένεια που ατροφούν οι μυς, όλοι οι μυς όμως, ποδιών, χεριών, ισοφάγου, κεφαλιού, τα πάντα. Με αποτέλεσμα μετά από ένα χρονικό διάστημα, αν δεν το προλάβεις, να μην μπορείς να σηκώσεις ούτε το τηλέφωνο. Και μετά από 7 μήνες δεν μπορείς να φας. Ήταν σε μια τραγική κατάσταση. Ο τέλος εισήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο.
1: Όταν λες αν δεν το προλάβεις, εννοείς φαρμακευτική αγωγή.
0: Υπάρχουν κάποιες θεραπείες και κάποιοι την έχουν γλιτώσει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες θεραπείες.
1: Πώς, τι έγινε?
0: Ο Παρασκευάς πήρε, δυστυχώς το χτύπησε η καλπάωσα μορφή.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: πήγαινε...
0: επειδή είχα μια επαφή μαζί του, και εδώ θέλω να πω ένα μπράβο στην ποδοσφαιρική κοινότητα, η οποία έδειξε μια γενναιότητα, ενώ το ήξεραν οι συμπαίκτες του στην Ελπίδων, οι συμπαίκτες του στην Εθνική και μια μικρή μερίδα ποδοσφαιριστών και ανθρώπων του ποδοσφαίρου, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Σεβάστηκαν όλη την επιθυμία της Χρύσας, τα συλληπιτήριά μας, τη συζύγου να μην βγει τίποτα προς τα έξω, γιατί ο Βούλης ήταν πολύ αγαπητό παιδί και είχε μια περίεργη ιστορία. Αντί να βρεθεί στο Euro το 4, βρέθηκε στη δόξα δράμας της Γάμα Εθνικής. Έχασε τα πάντα. Δεν πήρε αυτό που έδωσε στο ποδόσφαιρο, που λες, και αφού εισήχθη στο νοσοκομείο, δεν άντεξε η καρδιά του που τον κρατούσε. Το λυπηρό είναι ότι δεν περίμενε κανείς να συμβεί αυτό. Και πάνω που λέμε τι θα κάνουμε και με αυτό το θέμα, μαθαίνουμε ότι ο άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος και αυτός έχει την ίδια νόσο, αλλά είναι σε αργή μορφή, ο ωραίος τύπος Σπύρος Μαραγκός,
1: ο οποίος ταλαιπωρείται και αυτός.
0: Δεν είναι το Σεισμανόβλη.
1: Δεν είναι το ερηνό αυτό. Ξέρω
0: 7-8 χρόνια.
1: Ναι.
0: 9.
1: Είναι τόσα, ε.
0: Ναι.
1: Νομίζω καμιά πενταετία.
0: Στην αργή της μορφή.
1: Πήγαινε λάου-λάου η μορφή,
0: ναι, του.
1: Το
0: Άτζας μέσα σε 8 μήνες τέλος.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Ο Μαραγκός είναι στο νοσοκομείο.
1: Εντύπωση μου κάνει αυτό. Δύο ποδοσφαιριστές, ε.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς η ίδια μορφή.
0: Ναι, ναι,
1: της παράλυσης
0: ναι,
1: των
0: μειών. Ναι, ναι, ατροφία μειών.
1: Ατροφία
0: μειών. Το φοβερό με τον Άντζα, ξέρεις, είναι ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Ο Άντζας όταν τον έβλεπες, μου είπε σήμερα ο Βαγγέλης Κοκκούρου τη φοβερή κουβέντα, ο Λευκός Ντεσαγή.
1: Έτσι τον έλεγε.
0: Ναι, Λευκός Ντεσαγή. Ήταν ο παίκτης που το 2000 συνέδεε την άμυνα και την επίθεση, σκούπα, λίμπερο, τα έκανε όλα. Άγγιζε μαγικά την μπάλα.
1: Φοβερά προσόντα.
0: Είχε ένα δυναμισμό, ακούς, είχε μια αυτοπεποίθηση. Έξω όμως από το γήπεδο. Ήταν ένα κλειστό παιδί.
1: Πολύ.
0: Ένα παιδί μακριά από ίντριγκες, δεν σχολιάζει τους άλλους.
1: Σχέσεις.
0: Ένα κλειστό παιδί, πάντα όμως με το χαμόγελο, να, πάντα με την καλοσύνη. Λοιπόν, έφυγε από το ποδόσφαιρο ξαφνικά και το ποδόσφαιρο δεν μπόρεσε να τον ξαναπάρει πίσω. Είδε, συζητούσαμε πριν τι κάνουν τα παιδιά του 4. Το ποδόσφαιρο πρέπει να εκπαιδεύσει κάποιο σπουδαίο άσο στο χορτάρι, να του εκπαιδεύσει ώστε όταν φάρουν το κουστούμι να μπορούν εκπαιδευμένοι
1: να προσφέρουν και να μπορούν να το μεταδώσουν.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: ο Άντζας ξέρει τι δουλειά έκανε.
1: Γεωργός.
0: Δούλευε μαζί τον αδερφό του που είχε οικοδομικές εργασίες.
1: Oh. Ακούς.
0: Ναι. Για προς το ΖΙΝ.
1: Παρότι πέρασαν πολλά λεφτά από τα
0: πέραν
1: χέρια
0: τούτου,
1: του, έτσι.
0: Λέω ότι το ποδόσφαιρο.
1: Εκτός αν το έκανε προς το.
0: Το ποδόσφαιρο λοιπόν,
1: για...
0: δεν
1: για
0: προσέχει αυτούς οι οποίοι τους αστέρες του 2020 πρέπει να τους προσέχεις για το 40. Πρέπει να προσφέρουν στο χώρο που, στο θέαμα, στις επιχειρήσεις που είναι το ποδόσφαιρο, που είναι business. Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο στον Ψαπ, ο οποίος όταν ζητήθηκε η βοήθειά του, γιατί χρειάστηκε φαρμακευτική υποστήριξη και όλα τα συναφή.

0: ήταν, έτρεξε αμέσως προσέφερε, και να πω και ένα μπράβο στον πρόεδρο του Πανδραμαϊκού, τον κύριο Καΐρη, γιατρός κι αυτός, ο οποίος η πρώτη ομάδα του Άτζα, ο οποίος όταν του ζητήσαμε να κάνει κάτι μέσα σε 5 λεπτά το είχε κάνει. Πολύ τραγική ιστορία του Παρασκευά. Είναι 49 χρονών. Δηλαδή σε 3 μήνες έκλεινε τα 49, μπει στα 50, ρε φίλε. Και θυμάστε τι παίκτη ήταν αυτό.
1: Άρχοντα, Μπέκεμπάουερ.
0: Πρόλαβε και πήρε πρώτα πρωταθλήματα 7 και 3 κυπελά. Και ήταν στην περίφημη ομάδα του 98. Όλοι παίκτηκαν.
1: Στη Ρουμανία.
0: Πάμε να την πεθούμε δεκάδα.
1: Για πες. Ελευθερόπουλος.
0: Δεξί μπακ, Βασίλης Λάκης. Αριστερό μπακ ήταν ο Κωνσταντινίδης, αλλά επειδή είχαμε προβλήματα, το πήγαμε σε σεντερφόρ, γιατί ήταν και ο Δερμιτζάκης, αλλά ήταν τραυματίας του Όφη. Ο Δερμιτζάκης του Όφη. Λοιπόν. Αλεξόπουλος αλλαγή. Γκούμας αλλαγή. Στόπερ Άτζας Δέλας. Ποιο σου λέω τώρα,
1: από αυτή τότε η τραγωδία. Πρόσεξε,
0: από το 98, πρόσεξε τώρα.
1: Πίστευα, ναι.
0: Εξάρι Ηρακλής. Πού να βρει τέτοιο χαφ. Υπάρχει.
1: Πεχτούρα.
0: Καραγκούνη στο 10.
1: Οχτάρι.
0: Θα θυμηθώ. Λιμπερόπουλο στο 10. Σωτήρης Κωνσταντίνης, ο γιατρός. Α, και τα λοιπά. Μαυρογενής, τον είπα. Μαυρογενήδης, δεξιμπακ.
1: Και Μπασινάς.
0: Και Μπασινάς. Μπασινάς.
1: Σέντερφορ, ποιος ήταν.
0: Στολτίδης, Καραγκούνης.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν είχαμε. Λιμπερόπουλος, έπαιζε αυτόν. Και...
1: Λιμπερόπουλος και Λάκης,
0: και
1: δηλαδή.
0: Παντελής, και Παντελής Κωνσταντινίδης. Και Παντελής Κωνσταντινίδης.
1: Που χάσαμε ένα 1-0, έτσι, από το Τρισπανία.
0: Από το μετέπειτα γενικό διευθύντη του ΠΑΟΚ, του Λούμπος Μίχελ, που μας είχε σφάξει στο γόνατο. Και εκείνο το λάθος, το οποίο έμεινε σε πολλούς στο Ελευθερόπουλο, αλλά ήταν σπουδαίος κίπερ και έκανε πάρα πολλά. Λοιπόν, Δέλας Άτζας μαζί, και έρχεται σήμερα 25 Μαΐου, 26, ο Δέλας να έχει χάσει την αγάπη του, λατρεία του, και ο Άτζας να έχει χάσει τη ζωή του. Και είμαστε το 2026. Και η επιστήμη, ρε Ελευθέρη, έχει προοδεύσει. Τι θα γίνει με αυτό το καρκίνο?
1: Τι εκεί θα γίνει? Εκεί μόνο δεν βρίσκεται λύση.
0: Για πες τώρα εσύ.
1: Εκεί δεν βρίσκεται λύση. Μα σε προβληματίζει χρόνια, και κάθε χρόνο λένε ότι οι έρευνες έχουν γίνει, τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα. Από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο θα βρεθεί το φάρμακο για την καταπολέμηση αυτής της παλιαρρώστιας. Αλλά είμαστε όλοι στο περίμενε. Πολλά και χάνονται χρόνια. Πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας εννοώ, οι οποίοι σε όλο τον κόσμο ταλαιπωρούνται από αυτή την αρρώστια.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Παγκόσμιο το θέμα.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο είναι. Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Πιστεύω ότι είναι θέμα τύχης πώς θα σου έρθει. Αλλά εδώ η επιστημονική κοινότητα νομίζω ότι δεν έχει προοδεύσει.
1: Πρέπει να βρει μια λύση.
0: Δεν είναι.
1: Πρέπει να βρει μια λύση.
0: Και πώς δεν έχω πάει. Και φίλους και γνωστούς. Και ποιος δεν έχει χάσει έναν άνθρωπο.
1: Από αυτή την παλαιόρθια, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάντως τον Άτζα, ο οποίος θα κεδευτεί αύριο στο Μοναστηράκι, είναι ένα μικρό χωριό στη Δράμα. Και...
1: στο Μαυρόβατο, κάπως έτσι.
0: Μοναστηράκι.
1: Α, στο Μοναστηράκι.
0: Μοναστηράκι, και το απόγευμα στο Αρκαδικό Λεωξό από τη Δράμα θα πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι. Κρίμα το ποδόσφαιρο. Τον είχε παραμελημένο το ποδόσφαιρο τον Άτζα, θέλω να ξέρει. Και επειδή δεν φώναζε, δεν κλεγόταν, δεν ζητούσε.
1: Και αποξενώθηκε.
0: Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο τον είχε παραμελήσει, ρε φίλε. Ή η Λίγκα. Η ΕΠΟ.
1: Ναι, πώς το εννοείς, ότι δηλαδή μετά την απόσυρσή του από το
0: ναι, ναι, η Λίγκα και η ΕΠΟ, επαναλαμβάνω.
1: Μήπως δεν ήθελε και ο ίδιος.
0: Τελειώνουν μεγάλοι παίκτες. Πρέπει να έχεις μια επαφή όμως. Θες κάτι, φίλε. Είναι αυτό που λέμε μετά το κλειδί στον άλλο την κατάθλιψη. Θες κάτι, ρώτησε τον. Τι τον απασχολεί. Τόσα προσέφερε στον Ολυμπιακό, στην Εθνική. Τόσα δεν προσέφερε.
1: Συμφωνώ. Ρώτησε συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι. Τελειώνουν οι ποδοσφαιριστές οι καλοί. Δεν πρέπει να τους κάνουν σεμινάρια. Εσύ γιατί είσαι καλός και μάνατζερ. Ωραία, να εκπαιδεύσουμε και εσένα, να πας στην Ευρώπη.
1: No.
0: Αν δεν μπορείς να μάθεις ξένες γλώσσες, εσύ τι μπορείς, τεχνικός διευθυντής. Εσύ τι μπορείς, σκάουτερ. Εσύ τι μπορείς, εκπαιδευτής πιτσιρικιό. Εσύ δεν μπορείς τίποτα.
1: Αυτό αν δεν το κάνει κάποια ομάδα, πρέπει να το κάνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ο Φορέας.
1: Ο Φορέας, ναι.
0: Έτσι.
1: Που πρέπει να έχει ανοιχτά μυαλά και κεραίες σε σχέση με ανθρώπους που πρόσφεραν. Και να μην είναι
0: ένας
1: σε σχέση.
0: Ένας έγινε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Και τον έφαγαν από κάτω του που είχε το σκαβετολάκο.
1: Σε ένα μήνα.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι προσβολή.
1: Του σκαβετολάκο άνθρωποι που δεν ήταν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή το ποδοσφαίρο δεν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το ποδοσφαίρο από 5 χρόνια μέχρι πάνω. Και έρχονται κάποιοι περίεργοι. Συνεχώς ναι. Περίεργοι.
1: Πάντα. Στις θέσεις κλειδιά πάντα υπάρχουν κάποιοι περίεργοι.
0: Ενώ στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ λειτουργεί διαφορετικό πιστεύω το σύστημα.
1: Ναι. Δεν ξέρω καλά.
0: Καλύτερα. Καλύτερα.

0: ίσως επειδή είναι πιο κλειστό άθλημα. Ίσως.
1: Κάτι κάνουν καλύτερο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.30.
1: Αυτές ήταν οι κακές ειδήσεις.
0: Πάμε τραγουδάκι και μετά Θεσσαλονίκη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή.
4: Τέλος.
3: Με την κορυμπάνδα του Νταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
3: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
4: Λοιπόν,
3: Εβαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα, ειδικά σήμερα, ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
4: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπανικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Έφυγε.
1: Έφυγε, πού να πάει. Εδώ είναι ο Πετρουλάκης, ρε παιδιά, τον ζητάτε κάθε Δευτέρα. Εδώ είναι ο Πετρουλάκης, δεν πήγε πουθενά. Νικόλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς τα Γεια σου Νικόλα μου, εδώ τα λέμε Δημήτρης Λευτέρης, Παναγιώτης Μπάλτα στην μέλεια της εκπομπής, Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων, Διαμάντης όνομα και πράγμα κύριε Πετρουλάκη.
2: Διαμάντια,
1: τα diamonds are forever. Τι γίνεται, να ξεκινήσουμε, κάναμε ένα πρόλογο με τον Δημήτρη, σίγουρα είπαμε αρκετά πράγματα και χθες στην εκπομπή για το θρίαμο του Ολυμπιακού που κατέξε την Ευρωλίγκα. Αλλά σήμερα η μέρα επισκιάστηκε κυρίως από το θάνατο και του Παρασκευά Άτζα και της γωγός Μαστροκώστα. Πήκε και ο Σπύρος Μαραγκός στο νοσοκομείο.
3: Τρίτος το κακό.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Σπύρο, να μην είμαστε μάτς κακών. Αλλά έχεις να πεις κάτι για όλα αυτά, από πού θες να ξεκινήσεις εσύ, κάνε μπάλα μόνος.
2: Τα άσχημα είναι φυσικά οι απώλειες των δύο προσώπων και φυσικά η περιπέτεια του Σπύρου του Μαραγκού. Όσοι γνωρίζαμε και τον Παρασκευά τον Άντζα και την γωγή μας τον Κώστα, νομίζω ότι υπάρχει μια στενοχώρια μεγάλη και για τον αγώνα που έκαναν και οι δύο. Γιατί και αυτό που πέρασε ο Άντζας δεν είναι πάθηση, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που περνάει ο Σπύρος ο Μαραγκός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν εύχεσαι κανένα να το περάσει. Από εκεί πέρα τα συλληπιτήρια στις οικογένειες και να είναι γεροί να τους θυμούνται. Ο Σπύρος έχουμε το να το βγάλει το καράβι δίσου, το πάντα ήταν αγωνιστής και πιστεύω και τώρα θα δώσει το δικό του αγώνα και τον δίνει καθημερινά.
1: Μακάρι.
2: Τώρα από εκεί πέρα για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω ότι εντάξει παιδιά, νομίζω ότι αυτό που συνέβη στο ΑΚΑ, βασικά το γήπεδο, τι γήπεδα άρα είναι αυτή. Πω. Αυτό ήταν ένα καταπληκτικό γήπεδο, παραμιλάει όλη η Ευρώπη.
1: Έτσι, τόσο για Ξαλιμίδης Γιαννακόπουλος για να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός.
2: Ναι, αυτό δεν γίνεται. Και εξής τώρα, η πιο τρελαμένη σε όλη αυτή την ιστορία είναι η οπαδή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, πού να το φανταστείς.
2: Με τίποτα. Δεν το φαντάζεις.
1: Και να κερδίζεις και 2-0 μέσα στη Μάλαγα, στη Βαλένθια, όλο Μάλαγα τη λέω, τη Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Και να κάνεις 3 ήττες σε 6 μέρες,
2: Και εκεί βέβαια σε αυτή την περίπτωση το είπα τώρα και εσείς κάποια στιγμή το είπατε ότι και ο προπονητής έχει τις δικές του ευθύνες ο Αταμάν του Παναθηναϊκού. Τώρα αν το κρατήσει ο Γιαννακόπουλος ίσως να, ξέρω, να δημιουργήσει και ένα σύμπλεγμα στους φιλάθλους. Δηλαδή
1: αν χάσει το πρωτάθλημα δεν ξέρω, δεν νομίζω να το κρατήσει. Έτσι λέει η λογική. Τώρα αν πάρει το πρωτάθλημα και στη ζυγαριά βαρύνει περισσότερο το να πάρει πρωτάθλημα από την
3: Ευρωλίγκα, θα γίνει.
2: Ναι, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Από εκεί πέρα, Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Έχει το γεγονός και η ΑΕΚ. Πριν από 2 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόμφερες μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι αντίστοιχο ζήσαν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Τώρα, κάτι αντίστοιχο ζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με την κούπα του μπάσκετ στον Ολυμπιακό. Βέβαια, εκεί έγιναν και κάποια πράγματα στις κερκίδες που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε θετικά.
1: Πριν μας το πεις αυτό, έχει ένα άγχος εδώ ο Δημητράκης ο Μαλισιώβας να μιλήσει, λέει, με τον Ιβάν Σαββίδη, να αργήσει λίγο το γήπεδο της Τούμπας στο καινούριο. Μήπως παίξει ο Ολυμπιακός εκεί στο Europa League και το πάρει στη Τούμπα.
2: Άντε πάλι. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Μας τρολάρει ο Ολυμπιακός. Άρα Νικόλα. Τρολάρισμα πλήρες. Γιατί και στον Παναθηναϊκό κουραχώθηκε με τον Ελαιώνα. Τώρα λέει ποιος θα φτιάξει πρώτο γήπεδο. Στον Ελαιώνα, ο Παναθηναϊκός ή στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Και άμα του δώσει το Europa League ο UEFA και το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί.
2: Και το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο Βοτανικό που λέμε στον

0: Λεωνα,
1: γιατί αφού είναι καινούργια γήπεδα και τα δύο κάτι θα πάρουν τα επόμενα χρόνια.
2: Σίγουρα.
1: Ένα τελικό.
0: Σίγουρα.
2: Σου λέει, οπότε σου λέω Μαρινάκης, εδώ είμαι. Το γούρι μου είναι αυτά τα καινούργια γήπεδα.
0: Μισό λεπτό να δώσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού το καινούργιο 35 θα παίρνει. Χιλιάδες.
1: Το γήπεδο είναι
2: 36 νομίζω.
1: 36-37.
2: Ναι, ναι.
0: Θα έχει τόσο έτσι, θα είναι τόσο
1: ναι,
0: μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
2: Για Γιουρόπα καλό είναι.
0: Πολύ καλό. Τι έχει πλάκα μου κάνει. Εννοείται ότι είναι καλό. Από εκεί πέρα όμως εγώ είδα και τα σχέδια που δείχνανε και λοιπά, τα πώς θα γίνει το γήπεδο και το παρακολουθώ και στο βίντεο, στα βιντεάκια που βγάζουν κάθε μέρα σχεδόν, όχι σίγουρα κάθε μέρα, από εκεί την εξέλιξη.
1: Να δώσω μια είδηση, Νίκο, ότι υπάρχει μια προσφυγή και θα εκδικαστεί στο Μονομελές μεθαύριο, υπάρχει μια προσφυγή από έναν πολίτη
2: του Βοτανικού
1: που λέει ότι ζητά πάυση εργασιών γιατί είναι κοντά τα δύο αθλητικά κέντρα του Βοτανικού εν εξελίξη και του Ρέντι και θα έχουμε προβλήματα με τους οπαδούς και για έναν ακόμη λόγο θα εκδικαστεί την Τετάρτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο αυτή.
2: Ένας το έκανε αυτό,
1: ένας. Ναι,
2: να είναι ο Σταύρος ο φίλος μας εδώ, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Καμία τύχη δεν έχει αυτό. Τι να κάνει τώρα, εδώ μιλάμε για γήπεδο κόσμου μα θα γίνει για του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Βεβαίως αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Μια ερώτηση, αν πάνε και όλοι κάνουν προσφυγές, ξέρεις, αυτό το φοβούνται και στον ΠΑΟΚ. Επειδή το γήπεδο του ΠΑΟΚ γίνεται σε κατοικημένη περιοχή, είναι κάτι αντίστοιχο με τη ΣΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, μπορεί να γίνουν από κάποιους προσπάθειες, ώστε να πάει πιο πίσω η κατασκευή του γηπέδου.
1: Πρόσεξε τώρα να αποκαλύψω κάτι στο Βοτανικό. Οι 100 ιδιοκτήτες οικοπαίδων οι οποίες είναι δίπλα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού που θα γίνουν όλες οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη δεν έχει αποζημιωθεί κανείς. Και τώρα έχουμε 2026 και υποτίθεται του χρόνου θα είναι αυτά έτοιμα. Δεν έχει αποζημιωθεί κανείς.
2: Δηλαδή υπάρχει συμφωνία εννοείς για αποζημίωση αλλά δεν έχουν τα κονδύλια.
1: Κανείς.
2: Μάλιστα.
0: Ενώ παραχώρησαν τα δικά της τα οικόπεδα.
1: Του Παναθηναϊκού το γήπεδο γίνεται εκεί διότι εκεί υπήρχε μια έκταση μιας παλιάς βιομηχανίας ΣΕΤΜΑ. Και της εθνικής υπήρχε χώρος δηλαδή, γι' αυτό και κινήθηκαν γρήγορα. Από εδώ μεριά, από την Ορφέως, υπάρχει μεγάλο θέμα. Ναι. Πρέπει να τρέξουν τα χρήματα. Τα χρήματα
2: υπάρχουν δηλαδή, ότι τα χρήματα. Αποζημιώσεις και τέτοια.
1: Ναι, αλλά τα χρήματα.
2: Βέβαια.
0: Μισό λεπτό. Από πού θα πρέπει να αποζημιωθούν, από την κυβέρνηση, από το κράτος?
1: Νομίζω από το Δήμο. Οποίος,
0: από το Δήμο.
1: Βέβαια, ο Δήμος παίρνει τα κονδύλια από το Ταμείο.
2: Για να κάνει απολατριώσεις και τέτοια.
1: Και τρέχουν πάρα πολύ μεσίτες στο θέμα γιατί ο Δήμος θέλει να το πάρει κοψοχρονιά τα οικόπεδα αυτά.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχουν συμβάσεις. Πώς θα γίνει. Και αυτό ζητάει να
1: τα έκτακτα θέματα, ξέρεις, τα έκτακτα θέματα, οι απευθείας αναθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα και σου λέει, κύριε, θα γίνει έργο, πάρε αυτά και φύγε. Και άμα υπάρχουν προσφυγές, θα πάει πίσω το θέμα.
2: Θα πάει πίσω.
1: Βέβαια. Πρέπει να λυθούν τα θέματα. Θα γίνει ένα γήπεδο, δεν θα καταστραφούν οι ιδιοκτήτες. Δεν είναι. Θα κάνει το γήπεδο. Αφού θα γίνουν εκεί μια μεγάλη
2: να
1: πολιτεία.
2: Να συνεπείς και τις υποχρεώσεις σου.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θύμισε μας, Νίκο, πού γίνεται, σε ποια περιοχή.
0: Στην Τούμπα.
2: Δηλαδή κοντά. Στο ίδιο σημείο.
1: Στο ίδιο.
2: Ναι, γκρεμίζεται. Ο Χρήστος λέει ότι κάνει τον Εύωσμο. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, ρε.
1: Εκεί δεν μπορεί να κάνει ούτε 5x5.
0: Στον Εύωσμο δεν υπάρχει τέτοιο. Όχι. Στον Εύωσμο υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο είχε γίνει ένα κουφάρι που υπάρχει από το 2004. Ναι. Που το υποσχεθήκαν ότι θα το κάνουν κλπ. Αλλά έχει μείνει κουφάρι. Κάτι πετάει. Είναι. Τώρα παίρνουν κάτι άδειε για να το κάνουν. Ας πούμε θα είναι ένα γήπεδο.
2: Πώς εννοούσε αυτό.
0: Ναι, 8.000 θέσεων θα είναι. Και θα έχει και κολυμπητήριο δίπλα. Αυτό εδώ είχε προγραμματιστεί ότι θα γινόταν και λοιπά.
1: Η Τούμπα, κάτι θυμάμαι, 30 Σεπτεμβρίου, κάτι περιμένουν σοβαρό τότε για να τρέξει το γήπεδο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι
0: βασικά,
1: η ενέργεια αυτή.
0: Η Τούμπα, παιδιά, δεν έχει περάσει ακόμη η αρχαιολογία. Δηλαδή έχουν κάνει αίτηση πριν από 3 μήνες στην αρχαιολογία να περάσει, να δει τι γίνεται, γιατί εκεί πέρα παλαιότερα, να. Παλιά ας πούμε, υπήρχε ένα νεκροταφείο. Ένα παλιό νεκροταφείο. Όμως το 2004, όταν έγινε το κτίριο, γίνανε τα τρία κτίρια Καφτατζόγλιο, Τούμπα και Χαριλάου, τότε όταν έγινε το κτίριο λοιπόν το 2004, πριν το 2004, πέρασε η αρχαιολογία και δεν βρήκε κάτι εκεί. Δηλαδή για να δημιουργηθεί αύριο ένα ερωτηματικό, μήπως από κάτω έχει τίποτα και τα σταματήσουν για να βρουν, ξέρω εγώ, δύο τάφους να μου και να ψάχνουν να βρουν τι είναι η τάφη. Πάντως στο Μεγάλο Αλεξάνδρο δεν είναι σίγουρα. Άρα λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση νομίζω ότι.
1: Έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πιθανολογούν ότι θα έχουν βγει οι πρώτες άδειες για την Τούμπα, εάν τα πράγματα τρέξουν όπως τρέχουν. Και φυσιολογικά τον Ιανουάριο θα βγουν οι τελικές άδειες. Αλλά πρέπει να περάσει και να γίνει και εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έχει δρόμο.
2: Πάει από άνοιξη δηλαδή.

0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Τούμπα, έτσι υπόψη. Ναι. Δεν θα πάει στο Καφτατζόγλιο.
1: Οπότε όλη τη χρονιά τη βγάζει στην Τούμπα και περιμένοντα ναι. την οικοδομική άδεια, από άνοιξη και μετά βλέπουμε τι γίνεται για να.
0: 27,
1: για
0: ναι,
1: το 27-28.
0: Ακριβώς.
2: Το 30 δηλαδή.
1: Το 30, ναι.
2: Αν πάνε όλα καλά.
0: Αν
2: πάνε
0: όλα καλά.
1: Νίκο, την προηγούμενη Δευτέρα τέτοια ώρα μιλάγαμε για ραντεβού Σαββίδη, για πρόστιμο, για ραντεβού με τον Ιβάν. Τι έγινε?
2: Πέρασε εβδομάδα.
1: Πέρασε εβδομάδα και δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ?
0: Είναι ο Μερτά.
1: Ο Μερτά,
0: στον ΠΑΟΚ απλώς αυτή τη στιγμή, βασικά εκείνο που θα γινόταν το ραντεβού με τον... με τους παίκτες και λοιπά, τελικά εγκαταλείφθηκε η ιδέα, δεν ήταν καλή ιδέα, είχαν φύγει παίκτες σε άδεια, δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε επαφή. Έχει γίνει μια πρώτη επικοινωνία ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι πρώτον να ανακοινωθεί ο Κοσέλεφ, είναι ο ένας ο οποίος θα κάνει μια δουλειά, κάτι παρόμοιο αυτό που έκανε ο Γκαγκάτσης, ο Μάικς ο Γκαγκάτσης στον ΠΑΟΚ. Όχι όμως όλες οι αρμοδιότητες πιο Γκαγκάτσης. Ο Κοσέλεφ είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος δούλευε παλαιότερα, δούλεψε στη Μαρσέη, έχει δουλέψει και στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, έχει δουλέψει εκεί. Οργανωτικός είναι, θα αναλάβει το ρόλο του κάτι σαν διευθυντής, κάτι οργανωτικού, όχι αθλητικός διευθυντής, οργανωτικό, διοικητικός είναι περισσότερο, διοικητικός. Επίσης περιμένουμε αθλητικό διευθυντή. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ΠΑΟΚ θα για πρώτη φορά μετά από 4-5 χρόνια θα έχει και αθλητικό διευθυντή. Δεδομένου ότι ο Σαββίδης πλήρωσε πολλούς παίκτες χωρίς να είναι καλοί, παλτά τα λεγόμενα, και γι' αυτό το λόγο και χωρίς να μπορεί να ρίξει ευθύνες σε κάποιους αυτή τη στιγμή. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα αποκτηθεί ένας αθλητικός, θα συνεργαστούν με ένα αθλητικό διευθυντή. Και επίσης το τρίτο που θα γίνει θα είναι αλλαγές σε όλο το διοικητικό συμβούλιο, εάν εξαιρέσουμε τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θα παραμείνει, και ενδεχομένως τον Τζάκα, ο οποίος και αυτός θα μείνει, και την κυρία Γκοντζαρόβα, η οποία φυσιολογικά θα έχει μια θέση όσον αφορά στα οικονομικά και τίποτε περισσότερο. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που περιμένουμε. Και
1: τεχνικό διευθυντή έχει.
0: Αυτόν, αθλητικό διευθυντή.
1: Το λέω το ίδιο.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι.
2: Έχει τον Γκάρι Πίδη χαμηλά στα αποδυτήρια και ναι, τις αποφάσεις θα πάρει αυτόν.
1: Ο Κοσέλεφ.
0: Ο Κοσέλεφ θα παίξει το διοικητικό κομμάτι.
1: Ο Μπασινάς του Ηρακλή, δηλαδή, θα είναι ο Κοσέλεφ του ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Ο Κοσέλεφ θα είναι κάτι σαν τον Γκαγκάτση που ήταν στα γραφεία.
2: Σαν μάνατζερ.
0: Ο Μπασινάς που αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής των
2: Ηρακλή
0: θα είναι αυτός που θα έρθει ο αθλητικός διευθυντής για τις μεταγραφές και λοιπά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και έναν τέτοιο θα πάρει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Αυτό θα γίνει στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, θα ανακοινωθούν όλα αυτά. Τώρα δηλαδή, τους περιμένουμε τον άλλο μήνα. Φυσιολογικά. Αυτές θα είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
1: Με Λουτσέσκο.
0: Αν ρωτάτε, να σας πω και συγγνώμη λίγο. Ναι. Με Λουτσέσκο δεν υπάρχει θέμα. Έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο.
1: Οπότε δεν κλείνει αυτό, ναι.
0: Όχι. Και επίσης θα παραμείνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει κερδίσει το συμβόλαιο από τις συμμετοχές του, ο Κετζιόρα και ο Μπάμπα. Αυτοί οι τρεις, των οποίων τα συμβόλαια έλυγαν, παραμένουν στον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά, γιατί βάσει συμβολέου βάσει συμμετοχών, είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν κάποιες συμμετοχές. Να κερδίσουν και το επόμενο συμβόλαιο. Και αυτό έγινε. Όμως ο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρωση του ΜΕΙΤΕ. Γιατί ο παίκτης ανήκει εκεί. Ήταν δανεικός αυτή τη χρονιά στον ΠΑΟΚ και μπορεί να τον πάρει τώρα και να υπογράψει με το ΜΕΙΤΕ για 3 ετών συμβόλαιο αυτή τη χρονιά. Και κάτι τέτοιο θα γίνει. Φυσιολογικά.
1: Ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον έχουν συμβόλαιο,
0: Ο Τάισον όχι. Ο Ζίβκοβιτς έχει συμβόλαιο. Ο Τάισον είναι ένα ερωτηματικό. Ο Τάισον είναι 39. Ο προπονητής έχει ζητήσει να παραμείνει ο Τάισον και για την επόμενη χρονιά. Θα του δώσει ένα ρόλο 30 λεπτού στο παιχνίδι. Βέβαια, εδώ να επισημάνω ότι και πέρσι έτσι λέγαμε, ότι ο Τάισον θα μείνει για 30 λεπτά, 40 και έπαιξε πολλά παιχνίδια βασικός ο Τάισον. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι και να μειώσει και το κοντέρ στο συμβόλαιό του Τάισον, δηλαδή να πάει γύρω στα 600 χιλιάρικα. Και αν, ας πούμε, μπορέσει να βρει παίχτη με 600 χιλιάρικα σαν τον Τάισον, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο. Στην Ευρώπη, για αυτόν τον λόγο, με ένα 600 αν το κατεβάσει ο Τάισον τα 905 τώρα, νομίζω ότι θα είναι και την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς δεν έχει θέμα, έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Άρα, έτσι κι αλλιώς θα είναι και πάλι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Για κάποια πιθανή μεταγραφή, όχι απλά ονόματα, να έχει λίγο προχωρήσει κάτι, υπάρχει?
0: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Μόνο του Γιαννούλη.
1: Ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει,

0: Πρέπει να πληρώσει την ομάδα μας.
1: Ο ίδιος ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει, αλλά μέχρι τις 12 Ιουνίου πρέπει να δώσει 1,8 στην Augsburg για να πάρει την ελευθέρα σου βάσει συμβολέου που έχει κάνει ο Γιαννούλης με την Γερμανική.
2: Εντάξει, τα λεφτά, Νικό. 1,8 για τον Γιαννούλη τώρα, εντάξει, δεν είναι πολλά τα λεφτά.
1: Όχι, και ο παίκτης έχει συμφωνήσει, έχει
2: στέλεχος εθνικής ομάδας, πάω ξύ στο παιδί, μια χαρά είναι.
1: Και από τη στιγμή που θα μείνει και ο Μπάμπα, η επόμενη κίνηση είναι να δοθεί ο Τέιλορ. Κάπου δανεικός ή να πουληθεί ή οτιδήποτε άλλο. Για να μείνει με τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη αριστερά. Δεξιά θα έχει τον Κένι και τον Σάντσες. Αυτούς τους δύο, Σάστρε τελείωσε συμφωνή, δεν θα ανανεώσει. Σέντερ μπακ θα έχει μόνο δύο, τον Μιχαηλίδη και τον Τζιόρα, και θα πάρει άλλους δύο σέντερ μπακ. Και δύο τερματοφύλακες, τρεις με τον Μοναστηρλή, δηλαδή δύο ο Παυλένκα και ο Τσιφτσής, και τρίτος ο Μοναστηρλής. Και στα χαφ έχει το Μεϊτέ και το Ζαφίρι, άρα χρειάζεται και εκεί δύο παίκτες, γιατί ο Μπιάνκο φεύγει, ο Θημιάνης δεν υπολογίζεται. Άρα και εκεί οπωσδήποτε θέλει δύο παίκτες. Και ο Σδόεφ τελείωσε το συμβόλαιό του, δεν τα έχουν βρει ακόμα, αλλά δεν έχει αποκλειστεί το να τα βρούνε. Η πρώτη πρόταση που έγινε στον Σδόεφ δεν έγινε αποδεκτή από το Ρώσο παίκτη. Αλλά δεν αποκλείεται στη δεύτερη πρόταση να τα βρούνε με τον Οσδοεύ. Μπροστά δεξιά έχει τον Ζίβκοβιτ με τον Ντεσπόντοφ και τον Χατσίδη. Αριστερά δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί και ο Ιβανούσιτ τελείωσε το συμβόλαιο του και φεύγει. Ο Τάισον δεν έχει ακόμη ανανεώσει, αλλά ψάχνει για δύο αριστερού εξτρέμ. Και σέντερφορ δεν έχει κλείσει το Γιακουμάκι, παραμένει ο Γερεμέγεφ με το Μύθο. Αλλά δεν έχει κλείσει το Γιακουμάκι και δεν βλέπω. Δεν βλέπω να τον κλείνει το Γιακουμάκι, γιατί είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 5 εκατομμύρια κρούσα ζούλ. Και 1,8 αυτός. Λίγο δύσκολο να δώσει 7 εκατομμύρια πάω και το Γιακουμάκι. Έτσι πιστεύω.
2: Μάλιστα. Έχει θέματα πολλά.
1: Παπάνη.
2: Που πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτεται μπαίνοντας την άλλη εβδομάδα στον Ιούνιο, ότι μετά από 10 μέρες θα αρχίσει η προετοιμασία, αφού 18 του μηνός θα μάθει την αντίπαλό του, την πρώτη, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, έτσι.
1: Τραγωδία, πραγματικά. Να.
2: Δηλαδή 15-20 Ιουνίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: 18 ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Καλά είπα, ναι.
1: Ναι. Αλλά φυσιολογικά θα πάει η Ολλανδία, να το πούμε και αυτό. Για Ολλανδία ψάχνουν, ναι, ψάχνουν για Ολλανδία. Ένα αθλητικό κέντρο εκεί. Δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσει και αυτό. Θα πάει η Ολλανδία. Φυσιολογικά.
2: Στον Άρη τι γίνεται, υπάρχει, κινείται τίποτα?
1: Στον Άρη πέσαν τα μπικικίνια, θα πέσουν με τη που έλεγε συγχωρεμένος ο Δασιγέννης και τα παπέλια, με τη μεταγραφή του Διατή. Από εκεί που δεν το περίμενε. Παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ, πήρε άλλο 1,5 για το δανεισμό του και παίρνει άλλα 4 εκατομμύρια από την Αλντρίγια, στην οποία τον δάνεισε τον Διαντή. Ο Άρης και στο συμβόλαιο έλεγε ότι αν η ομάδα ανέβει από τη Β' κατηγορία στην πρώτη της Σαουδικής Αραβίας, αυτομάτως τον κρατάνε και δίνουν 4 εκατομμύρια στον Άρη.
0: Μισό λεπτό. Επειδή έπαιζε με την ομάδα του Κουλούρη, δεν ανέβηκε ο Κουλούρης και ανέβηκε ο Διαντή?
1: Μπράβο, ναι. Προηγήθηκε η ομάδα του Κουλούρη 1-0. Και έβαλε ένα πέναλτι, κέρδισε ένα πέναλτι του Διαντή. Το χάσανε αυτοί, αλλά έγινε αυτογκόλ μετά και έγινε 1-1. Πήγε η παράταση. Και στην παράταση.
0: Κάτσε, είναι αυτό το αυτογκόλ που είδα σήμερα και έπεσα κάτω.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Είναι πέναλτι, πρόσεξε.
2: Ναι, πέφτει, δεν το έχω δει.
0: Πέφτει το τερματοφύλακα στα αριστερά, η μπάλα χτυπάει στο πόδι του δεξιά και βγαίνει προς τα έξω. Εκεί στο πέναλτι χτυπάει στο κεφάλι ενός αμυντικού δικού του και μπαίνει μέσα.
1: Σαουδική Αραβία. Και πανηγυρίζει ο Καρυπίδης. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο φανατικός οπαδός της Αλντρίγια.
0: Αλντρίγια. Ναι, γιατί η άλλη ομάδα τη λέγαν Ούλα.
2: Ούλα. Ούλα, πού πας με αυτό το όνομα. Ούλα.
1: Ούλα Χαλάλιντου.
0: Άρα τσίπησε ο Καρυπίδης στα εκατομμύρια.
1: 4 εκατομμυριάκια. Και 1,5-5,5 από τον ουρανό του ήρθαν αυτά τα λεφτά.
0: Πού θα επενδυθούν?
1: Αυτά τα λεφτά κανείς δεν ξέρει που θα πάνε. Και κανείς δεν ξέρει το μπάτζετ. Ούτε ο Καρυπίδης δεν ξέρω αν το ξέρει. Είναι λίγο υπάρχει μια ομίχλη στον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την επόμενη χρονιά.
2: Θα γίνει ελληνοποίηση.
1: Πιανού.
2: Ναι. Του Άρη.
1: Ναι, ναι, πιθανολογώ ότι θα γίνει. Με αρκετούς παίχτες. Ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος παρέμεινε για τα επόμενα δύο χρόνια, είπε και στον κύριο Καρυπίδη ότι το πρώτο που θέλει να κάνει είναι να στρώσει λίγο την άμυνα. Γιατί ο Άρης έτρωγε γκολ από παντού. Δεν είχε φέτος, ήταν μια χρονιά τραγική. Και επίσης θέλει να μιλήσει και με τον Μωρόν. Υπάρχει μια περίπτωση ο Μωρόν να πουληθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή η περίπτωση υπάρχει. Γιατί ο Άρης με Καντεβέρε και Κουαμέ, αυτούς τους δύο, και ακόμα ένα που θα πάρει, είναι ικανοποιημένος ο προπονητής. Ο Μωρόν έχει πραγματικά ένα αλλού. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν καταπληκτικός. Φέτος, τη χρονιά που τελείωσε, ήταν τραγικός στην κυριολεξία. Και ο Άρης θεωρεί, τουλάχιστον ο Γρηγορίου θεωρεί, ότι πρέπει να πάρει όχι τόσο ανόρεχτους παίχτες, αλλά

0: πιο ρεξά τους. Και γι' αυτό το λόγο δεν αποκλείεται να τον πουλήσει το μωρόν. Ο Άρης τώρα που θα τον πουλήσει μια άλλη ιστορία. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα αν το παρακολουθείτε και ο Δημήτρης. Υπάρχει μια φήμη. Θα δώσει φήμη. Τέλος πάντων, θα δώσει Θεσσαλονίκη ότι προπονητής του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά θα είναι Έλληνας.
1: Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Και τι γράφουν ότι πάνε. Ο άλλος ο Δανός έρχεται, του ετοιμάζει την υποδοχή, έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται. Πάντως εδώ πάνω, επειδή ο Παπαδόπουλος εδώ ξέρετε ότι. Εντάξει, καταλογή ήταν από το Κυλικής μεν, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει τους φίλους του κλπ. Η πληροφορία που υπάρχει εδώ και η φήμη που κυκλοφορεί είναι ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Παπαδόπουλος.
1: Θυμίζω, θυμίζω, να το θυμίσω και ο Δημήτρης, ότι βγήκε στους Game Changers στην ΕΡΤ, στον Άρη Γάτα και στο Βαγγέλη Ιωάννου. Και κάπως ήρθε η κουβέντα και είπε, τα άκουσα με τα αυτιά μου, είμαι έτοιμος να αναλάβω τον Παναθηναϊκό.
0: Το είπε.
1: Βέβαια.
0: Και από την άλλη πλευρά γνωρίζω ότι...
1: Εμείς λέγαμε τι λέει, δεν μας είδε, το σχολιάσαμε Δημήτρη.
2: Ταυτόχρονα να σου πω ότι το ραντεβού Παπαδόπουλου Κομπότη σήμερα 8 μέρες μετά το τέλος των αγώνων δεν έχει γίνει.
1: Ναι.
2: Για να δω τι θα κάνουν.
1: Το τρενάρι...
2: Και αφού θυμίσω ότι ο Κομπότης είναι αδερφικός φίλος με Αλαφούζο.
0: Ναι, και ο οποίος Κομπότης αποδέχτηκε να πάει εκεί γιατί το περασμένο καλοκαίρι ο Παπαδόπουλος είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο. Τηλεφωνικά παρουσία του Κομπότη.
2: Πάντως θα γίνει αυτό, είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
2: Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να υπάρχει Έλληνα στον πάγκο.
1: Να είναι από προσανατολισμό αυτό ο Δανός, ο 38χρονος.
2: Όχι, αφού και οι Δανείοι το επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του συναδέλφων. Συνάδελφοι είχαν πει πριν ένα μήνα θα φύγει ο 50, δεν φύγει ο 50. Ναι. Έχουν ρεπορτάζ. Αφού λένε για τον Ίστρουπ, δεν μπορεί. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Το θέμα είναι άλλο να γίνονται συζητήσεις και άλλο να υπάρχει συμφωνία. Για πες μας.
0: Το ότι κυκλοφορεί το όνομα ότι ο Παπαδόπουλος πάει στο Παναθηναϊκό είναι συζήτηση, ξέρετε, Θεσσαλονίκης εδώ. Όπου ο Παπαδόπουλος έχει τα δικά του τα κόζια και τους φίλους του κλπ. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω πολύ καλά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Απλώς λέω ότι ακούγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα το ψάξω αύριο, φίλε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καλό να το ψάξετε γιατί ο Παπαδόπουλος στον Λεβαδιακό, εγώ δεν νομίζω ότι θα μείνει. Επειδή επίσης είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Λεβαδιακός...
1: Είναι τυχαίο ότι το είπα αυτό τώρα έτσι στους Game Changers. Mm. Ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τον Παναθηναϊκό.
2: Τον ρώτησαν, ρε φίλε.
1: Τον ρώτησαν, δεν το είπε μόνος του. Ναι. Καλά, ερώτηση έγινε. Εννοείται ότι έγινε ερώτηση.
0: Και επίσης ένα άλλο ότι ο Λεβαδιακός ψάχνει για αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα να κάνει προετοιμασία. Και όταν ρωτήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφώνησε για αθλητικό κέντρο στην Μακεδονία.
2: Στην Πτολεμαϊδά, ναι.
0: Όχι Πτολεμαϊδά, αλλού. Αλλά όταν ρώτησε τι και πώς και λοιπά, και ο Παπαδόπουλος αυτή να το δει, λέει δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε ένα αθλητικό κέντρο για άλλο προπονητή. Πιθανολογώ ότι ο Λεβαδιακός θα πάρει άλλον Έλληνα προπονητή.
2: Αυτό το πιθανολογώ και εγώ.
0: Ναι, θα έχουμε εξελίξεις, πιστεύω, σε αυτό το θέμα. Ο Παπαδόπουλος βέβαια έχει σύμβολο για ακόμη ένα χρόνο. Ένα συνένα ήταν με το Λεβαδιακό. Δεν έχει δηλαδή.
2: Τον Κομπότη τον ενδιαφέρει τώρα αν θα πάρει 2-3 εκατομμύρια από το Τζάπρα που έχουν πέσει όλοι πάνω και από το Βίχο. Ήδη ο Τσοκάη έφυγε. Δηλαδή θα κάνει με τον Κωστή. Άμα μαζέψει 3-4-5 εκατομμύρια, θα βρει προπονητή εύκολα.
0: Ο Κωστή, πάντως να σας πω ότι είναι μέσα στο στόχαστρο, μέσα στους παίκτες που θέλει Μαρή. Ο Πάοκ. Ναι. Ο Πάοκ θέλει παίκτες στο κέντρο.
1: Πολύ καλή χρονιά.
0: Όπως σας είπα και ο Κωστή είναι υποψήφιος για το θέλει δηλαδή ο ΠΑΟΚ για το κέντρο και το αρέσει πάρα πολύ στον Λουτσέσκου. Δηλαδή ο Λουτσέσκου του αρέσει πάρα πολύ ο Κωστή και εγώ πιθανολογώ ότι θα είναι μέσα στους παίκτες που θα θελήσει ο ΠΑΟΚ να πάρει στον χώρο του κέντρου. Είναι Έλληνας μαζί με τον Ζαφύρη εκεί, κάνει καλή δουλειά, έχει κάνει πολύ καλή χρονιά όπως λέτε σωστά στο Λεβαδιακό και θα είναι υποψήφιος, θα είναι στη λίστα δηλαδή των παικτών που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν το αποκλείω να γίνει και επίσημη πρόταση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει παίχτη στο Λεβαδιακό και παίχτες, όπως έδωσε. Έτσι, ξέρετε, έχει δώσει δύο παίχτες περασμένο καλοκαίρι και μπορεί να δώσει και άλλους στο Λεβαδιακό. Έχει παίχτες για να δώσει.
1: 2-3 λεπτά έχουμε ακόμα. Ηρακλής, να πούμε πρώτη μεταγραφή Αθανασιάδης, τροματοφύλακας. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Και δύο στόπερ. Ο ένας στόπερ μπορεί να είναι ο Μήτογλου. Βέβαια, από τον Ατρόμητο. Γιατί ο Μπασινάς τον ξέρει πάρα πολύ καλά και επίσης δεν αποκλείεται να είναι δύο παίχτες από τον Νότο. Γιατί ο Ματσάρη παίζει με τρεις πίσω πάντα. Ο Ματσάρη παίζει 3-5-2. Mm-hmm. Και πιθανολογώ ότι θα πάρει δύο παίχτες από την Αθηνά, λένε οι πληροφορίες. Ο Μήτογλου ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ηρακλή και τον Μπασινά. Και δεν αποκλείω να είναι εκτός

0: εκτός περίπτωση Αθανασιάδη που θέλει να παίξει τον Ηρακλή και έχει ακριβώς την ίδια οικονομική πρόταση από Άρη και Ηρακλή, πιστεύω θα προτιμήσει τον Ηρακλή. Η δεύτερη μεταγραφή μπορεί να είναι ο Μίτογλου, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Και αν θα προχωρήσει η διαδικασία.
1: Ωραία, πρόσεξε τώρα. Η ημερομηνία έχει 26. Θα βάλουμε ένα quiz τώρα. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Ηρακλής θα κλείσει με προπονητή το ματσάρι τη σεζόν?
2: Οπα. Ακόμα δεν ήρθε. Ακόμα δεν ήρθε.
1: Όχι, θα το πούμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε το Δεκέμβριο.
2: Α, το Δεκέμβριο. Του δίνεις και περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Μέχρι τώρα το δίνω.
0: Δεκέμβριο μου δίνεις.
1: Ναι, ο βοηθός του έμαθα ότι ήταν και δύο μάτς στην ΑΕ ποντίον Κοζάνης. Ο Ευγένιος Σένα.
0: Σένα, ναι, ναι.
1: Δύο μάτς στους ΑΕ ποντίον Κοζάνης του Πασχάλη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, και ήταν και στην Κύπρο είχε πάει αυτός.
1: Ναι, ναι. Στο ψηλό τύμβο.
0: Ναι, ψηλό τύμβο. Εγώ πιστεύω θα μείνει μέχρι το Δεκέμβριο. Μετά το Δεκέμβριο ξαναμιλάμε. Δηλαδή.
1: Έτσι, θα τα πούμε 20 Δεκεμβρίου.
2: Για μένα, ναι. Έτσι, γενικά οι προπονητές ναι. είναι πετυχημένοι εφόσον κάνουν παρέλαση 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από
1: ναι.
2: εκεί και πέρα μετά είναι υπέρ του προπονητή ο χρόνος. Το θέμα είναι μετά. Τα δύσκολα είναι 28 Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
0: 28η.
2: Έτσι.
1: Να προσέχεις.
2: Κλείνουμε. Να. Δεν ξέρω, από Καλαμαριά έχουμε τίποτα. Μαθαίνω, Μπαλτίδης έρχεται Αθήνα να μιλήσει με παράγοντες αδύνατους ευτραφείς με πολύ κόσμο. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Είναι σίγουρο θα ανοίξει τα μπλοκάμια του, θα απλώσει για να μπορέσει να βρει ανθρώπους να το στηρίξουν, γιατί χρειάζεται και χρήματα. Γύρω στα 500.000 χρειάζεται με το καλημέρα για να παίξει την Super League 2 πλέον. Και ο Απόλλων χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται μεταγραφές, χρειάζονται πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να βρει συμπαίκτη 100%. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς Νικόλα. Ξημέρωμα. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Βεβαίως, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Αυτό τραγουδάει και ο Κουλιαράκης, φίλε μου.
1: Ποια ήταν αυτή?
0: Κατερινούλα. Λελιο. Θα βάλουμε και το άλλο τραγούδι που θέλουν οι Ολυμπιακοί.
1: Αστέρι είναι.
0: Αστέρι.
1: Είναι πιο πολύ όμορφη στο σώμα ή στο φωνή?
0: Και στα δύο.
1: Καλούς και φωνούλα έχει.
0: Καλή.
1: Αλλά άμα δεν ήταν ωραία, θα την ακούγες?
0: Όχι.
1: Είδες. Μετράει πλέον.
0: Μετράει.
1: Αν δεν είσαι όμορφη, δεν πας πουθενά. Γιατί είναι και ομορφούλα.
0: Και είναι ομορφούλα.
1: Είναι. Και αυτή η Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: όλο το πεντάγραμμα σας έχουμε κάνει Super League στην Αθήνα.
0: Ολυμπιακός είναι, το έχει δηλώσει.
1: Και, ναι.
0: Βέβαια. Ηλιόλιου.
1: Τώρα είμαι όπως τον είδες στο γήπεδο.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Με μια χαρά.
1: Ολυμπιακός, αφού Ηρακλής, δε τι.
0: Ηρακλής και Ολυμπιακός, το έχει πει.
1: Όλοι. Το κούμπο.
0: Θρύλος, από μικρός. Που έχει χρονό.
1: Κορομόπουλος.
0: Άρρωστο Ολυμπιακό.
1: Το άλλο Μαζονάκης τραγούδισε τραγούδι με τη φανέλα του
0: Θρύλου. Με τη φανέλα του Θρύλου, όλοι πλέον εκδηλώθηκαν.
1: Ήταν.
0: Και ο Άγγελος Διονυσίου τώρα λέει θα γίνει Ολυμπιακό κι αυτό.
1: Ήταν ο Μαζονάκης Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχε εκδηλωθεί.
0: Ήταν από παλιά. Πειραιώτης είναι.
1: Είδες πόσο εύκολο είναι για αυτούς να εκδηλωθούν.
0: Εντάξει, στις επιτυχίες εκδηλώνονται.
1: Αν δεν είσαι δημοσιογράφος, λέει γιατί είσαι. Σε επιτυχίες. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος δεν είναι με κάποια ομάδα.
0: Ναι, γιατί σου λέει υποτίθεται ότι διαμορφώνει άποψη.
1: Ναι.
0: Ενώ.
1: Είναι ωραία παιδιά αυτά, δεν ξέρουν.
0: Ακριβώς. Ενώ ο Μαζονάκης είναι τραγουδιστής.
1: Συγχαρητήρια λέει από την κόρη, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Πρώτα απ' όλα θα το πεις αυτό, αλλά είναι είδηση.
1: Ποιο?
0: Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη
1: είναι παρελθόν.
0: Έπεσε β' εθνική. Του χρόνου η Bundesliga, που είναι το πιο άχαρο πρωτάθλημα για μένα και είναι το πιο σπαστικό με την Bayern να το παίρνει συνέχεια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα έχει την Elversberg και την Paderborn.
1: Paderborn, Elversberg.
0: Klein Main που λέει Klein ο Κουκουτσίλης.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία για τον Κουλιαράκη. Άρα Κουλιαράκης θα φύγεις.
0: Αλέ τον βλέπω.
1: Σε άλλη χώρα.
0: Ή σε άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Της Γερμανίας.
1: Από την Κόρινθο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν είναι από το Ξυλόκαστρο. Από την Κόρινθο.
0: Το Παναγιωτάκης, μικρός είναι, ναι.
1: Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση. Τροπέο όμως. Τροπέο με αλφαγιώτα. Παναγιωτάκη. Με αλφαγιώτα. Όχι με εψιλόν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρόφαιο. Όμως δεν είναι σωστό και όμορφο να υπονομεύουμε τα 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Ποιος το έκανε αυτό? Παναθηναϊκός έχει 7. Είναι ανώτερος μπασκετικά από τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Σε τίτλους.
1: Αφού έχει 7.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι,
0: πού το
1: δεν μπορεί να είναι το
0: τώρα.
1: Ίδιο.
0: Πού το βρήκε και το είπε αυτό τώρα.
1: Καλύτερα το υπονόμευσε. Επειδή τα 4 του Ολυμπιακού τα πήρε μέσα στο ΑΚΑ, το 4ο είναι κομμάτι τη ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά δεν πάει να έχει ισχύ ο Παναθηναϊκός. Εννοείται, ρε φίλε. Παναθηναϊκός έχει 7. Παναγιωτάκη.
0: Πάμε παρακάτω. Παναγιωτάκη, διάβασε κανένα βιβλίο.
1: Πίνεις πορτοκαλάδα κλιάφα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, Κώστας, καλησπέρα. Αλίαρτος.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια, σαν Τζαδέλα και σαν Ολυμπιακό. Περιμένω να φτιαχτεί ο Βοτανικό και να έχει από τη Τσούμπα για να σηκώσει μια ευρωπαϊκά. Έχετε.
0: Έτσι, κοντά είναι.
1: Έχετε τρελό. Ανδρέα Αρώνη. Υποβιβάστηκε και η Βόλφσμπουργκ. Δηλαδή το κεντρικό αμυντικό δίδυμο τη Εθνική θα παίζει β' κατηγορία.
0: Πίστευτο, ε. Μαυροπάνο Κουλιεράκη στη β'. Και οι δύο. Φαντάσου.
1: Αυτό πώ τη δει. Ότι οι Έλληνε διεθνεί δεν είναι για ομάδε των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων σε υψηλό επίπεδο.
0: Δεν τυχαίο δηλαδή που στην εθνική τρώμε τριάρες.
1: Καλή είναι η δική μας, αλλά είναι για τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Στην Πάντερμπορ θα ήταν το νούμερο ένα. Στη
1: και ο Γιαννούλης έπαιζε στο Άουγκσμπουργκ. Αυτό πρέπει να τα βλέπεις.
0: Βέβαια. Και τα βλέπεις με την εικόνα των ομάδων μας, τις εθνικές μας ομάδες και τα γκολ που δέχονται.
1: Αύριο θα δώσουμε μια είδηση. Ο Παυλίδης
0: πάει Μάντσεστερ.
1: Ή θα πάει στην.
0: Τότεναμ.
1: Πέστην.
0: Τότεναμ.
1: Έλα εδώ στην Μπεσίκτας. Πολλά λεφτά. Ή θα φύγει πάντως από την Μπενφίκα. Τώρα θα είναι πριν το γάμο ή
0: μπορεί
1: μετά? Γιατί παντρεύεται για 14 του μηνός.
0: Ναι.
1: Παντρεύεται, παλικάρι.
0: Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα, τι 7 χρόνια μαζί.
0: Τρέλα,
1: αγάπη, μπράβο, μεγάλη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Δεν ξέρω, να πω ένα μήνυμα. Δεν ξέρω, η Ρία από το Παγκράτη μου λέει: είμαι με τον φίλο μου τον Νίκο τον Κοκλώνη. Κύριε Μαλισσιώμα, δεν του έχετε βάλει ποτέ ένα τραγούδι.
1: Δεν είναι η Νάνση.
0: Όχι, η Ρία.
1: Για ποιον θα βάλω το τραγούδι?
0: Για το Κοκλώνη, τραγουδάει Κοκλώνης λέει. Γιατί...
1: Νομίζω ο Μαζονάκης θα το τραγουδίσει του Κοκλώνη.
0: Εσύ ο Ολυμπιακός
1: είναι και ο Κοκλώνης.
0: Όχι ρε, μην τελειώσαι. Όχι ρε, Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Όχι ρε, είναι δυνατόν ένα Ολυμπιακός ο Κοκλώνης.
1: Ένας φίλος από την Κέρκυρα έχει στείλει ένα μήνυμα
0: κατεβατώ
1: από πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές.
0: Α, 10 το ίδιο.
1: Για την Έρας το ίδιο. Αν επεξηγήσεις γιατί το λες αυτό, ότι και τα λοιπά και τα λοιπά, θα σου απαντήσουμε. Κύριε Κορίκη Κωνσταντίνε. Ο φίλος σου, Αντωνούλης. Για περίμενε. Έλα. Α, έχει το πλάνο με το θέατρο που παίχτηκε το μονόπρακτο στις εξέδρες του ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Το μονόπρακτο. Το έχουμε δει, φίλε Αντωνούλη. Το έχουμε
0: δει. Γίνει viral. Αλλά στις ειδήσεις δεν επέχτηκε τίποτα όμως.
1: Πουθενά.
0: Δεν σε κανένα κανάλι.
1: Δεν πρόλαβαν.
0: Δεν πρόλαβαν να το μοντάρουν.
1: Ναι. Η είδηση δεν είναι τσακωμός. Η είδηση είναι ότι κάποιος πονηρός είχε δεύτερη φανέλα μαζί.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Όταν είσαι πρωταθλητής, τα σκέφτεσαι αυτά, αγόρι μου.
1: Λεσά.
0: Πες το.
1: Ο Μίνος είπε παραπέντε καινούριο ανανέωση ο Σντούεφ. Τι ώρα τα είπε ο Μίνος αυτά, τι ώρα έχει σημασία.
0: Παραπέντε, είπε.
1: Παραπέντε, εντάξει. Mm. Λοιπόν, Νίκος.
0: Νίκος.
1: Ο φίλος από τον Άλυμο.
0: Τι λέει ο Νικολάς.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και από τον Θοδωρή τον πατέρα μου. Το Θοδωρή τον πατέρα όμως μια φορά δεν τον ακούσαμε να τηλεφωνήσει.
0: Έχει βγει.
1: Έχει βγει.
0: Ναι, ναι, Θοδωρός, ναι. Βέβαια. Είναι Λάρισα και Τρίκαλα μαζί.
1: Αφού κατάγεται από την κοντά στην Αφίκλια. Άλλο αυτό.
0: Λάρισα και Τρίκαλα είναι.
1: Από πάνω. Πάνω. Εντάξει.
0: Ναι. Γεια σου, Κυριακό.
1: Η Πάτε Μπορν είχε 38-7 τελικές και 21 κόρνερ. Είχε απόλυτη περιοχή πραγματικά.
0: Αλλά από το 14 η Βόλφσμπουργκ έπαιζε με 10. Φαντάσου να είσαι.
1: Ήταν.
0: Ναι, ναι, ήταν. Δεύτερη κίτρινη. Εγκληματίας ποδοσφαιριστής αυτός. Το 14 ο σε μάτς τελικό, έτσι.
1: Ο Ντίμισο, γιατί δεν μιλάτε για το Μαρνάκι, φοβάστε. Εδώ λέει ο Λευτέρης ότι όλα σήμερα τα μίντια δεν είπαν τίποτα. Εμείς από χτες το έχουμε αναλύσει το θέμα.
0: Μόνο εμείς το λέμε. Άλλαξε πλευρό. Φορά πιτζάμες.
1: Πες μας σε ποιο κανάλι είδες το θέμα αυτό.
0: Εκτός από εμάς, ναι. Δεν ξέρω αν το είπε κανένας άλλος. Εντάξει, λέω, ας πω, μπορεί να το είπαν και άλλα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν αντιλέγω. Αλλά...
1: Ναι, αλλά αφιερώσαμε 5-7 λεπτά, ρε φίλε.
0: 7 λεπτά. Μέχρι και την μπλούζα. Ότι είναι ενώ ο Μάγκας σήμερα... ο πρόεδρος που είχε μαζί του δεύτερη μπλούζα.
1: Ενώ σήμερα ο ένας εκ των δύο είχε και την κούπα αγκαλιά.
0: Έτσι. Έκανε τη δουλειά του. Τσακώθηκε, πινελικιάστηκε, φωνάξε και πήρε και την κούπα αγκαλιά.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Θες κι άλλα να πούμε.
1: Βαγγέλης Νότου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κάθε διάκριση για την Ελλάδα. Επιτυχία. Εύχομαι με τον νέο πρόεδρό μας να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ποιος είναι ο νέος? Θα είναι καλό για όλη τη χώρα.
0: Μιστακίδη.
1: Ενώ του Μαρούση Πάοκ.
0: Μιστακίδη.
1: Α, με το Μιστακίδη. Θα κάνει φασάρια τώρα.
0: Θα κάνει. Θα κάνει.
1: Αλλά για να φτάσει εκεί πάνω, δύσκολο.
0: Δύσκολο. Θέλει δουλειά. Θέλει
1: χρόνια. Νεαρός είναι.
0: Θέλει δουλειά. Ιδέα πει να πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση τη κούπα.
1: Τώρα λέει πρέπει να ανοίξουν οι γραμμές για να κρατήσουμε του Παναθηναϊκού και εκτίδε που ήταν έτοιμοι να χαρούν αν έχανε ο Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
1: Αυτός ο Χρήστος πρέπει να του δίνουμε ένα μπόνους 50 ευρώ τη μέρα για να φτιάξει το κλίμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κλακαδόρος.
0: Για μένα πρέπει να βγαίνει μόνο ο Χρήστος.
1: Είναι κλακαδόρος.
0: Άρχοντας. Λοιπόν. Μόνο και μόνο που έχει, λέει, μποξεράκι. Τι? Άσπρο και μαύρο και κόκκινο.
1: Με ψάχνει. Θα δείτε το Final Four που θέλει να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός 28 ή το 29. Αφού θα φτιάξει το γήπεδο, θα το ανασκευάσει το σεφ, ναι. Θα ζητήσει και αυτό ένα Final Four.
0: Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός εκεί.
1: Τότε. Ωραίο θα ήταν. Θα βγει η Γερολίκα. Μα κάνετε πλάκα.
0: Μα κάνετε πλάκα, δε.
1: Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Θανάσης Πανάγος, γιατί όλοι οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται με τα λιγότερα αστέρια του θρύλου.
0: Τα λιγότερα?
1: Αστέρια του θρύλου.
0: Τα τέσσερα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι ίδρυκα.
0: Τα τέσσερα.
1: Τα σχέδια με τα λιγότερα.
0: Εντάξει, του χρόνου θα πάει 5.
1: Να το ο παπάς, ο οποίος δεν έκανε αυτό στην προσφυγή.
0: Δεν την έκανε, αλλά ξέρει το ρεπορτάζ, λέει.
1: Λέει ότι ακόμα κλειστός ο δρόμος. Έπεσε μια γέφυρα πιο κάτω από τον Νοέμβριο και ακόμα κλειστός ο δρόμος. Δεν να πούμε ότι δίπλα από το γήπεδο δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως στον χώρο του γήπεδου συνεχίζουν τις εργασίες καταπληκτικά.
0: Και από ό,τι μου είπε, ναι. Εχθές το πρωί που πότισε,
1: ναι.
0: Είχε πολλά μελίσια, λέει.
1: Ναι.
0: Μελίσια και ρήθρες και τα λοιπά. Και θα γίνει, ναι, και παραγωγός το μέλι από τα φυτά που υπάρχουν εκεί στον Ελαιώνα.
1: Ο Αποστόλης λέει να τον ενημερώσει όταν θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Να ετοιμάσει το πάρτι.
0: Του ξυλοκαστρού.
1: Ποιο γήπεδο? Βοτανικό, όταν θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Άλλος κρακαδόρος εδώ.
0: Ναι. Θα κάνει πάρτι.
1: Με ξέδρα αυτή Αποστόλης, Καραφλός, Αντωνούλης και Χρήστος.
0: Τέταρτη, όχι.
1: Κουκουτσέλη. Δεν εμφανίζεται guest star.
0: Ναι, τέταρτη δεν λέει πολλά, μόνο τηλεφωνικά μιλάει.
1: Ατάκες, ατάκες. Ναι. Και όταν χάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σπύρος.
0: Γεια σας, Σπύρα. Καλησπέρα,
1: 4-5 μεταγραφές του ΣΥΣΙΑΚ. Δεν θα παίζει Τελειόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκος, μεγάλες γάτες.
0: Δυνατή. Περέιρα Γιόκ έφυγε. Και λέει φεύγουν άλλοι δύο πρωτοκλασάτοι. Εγώ πιστεύω ένας είναι ο Ελίασον.
1: Ναι. Ναι.
0: Το Γιόρσον δεν τον βάζω.
1: Ναι. Και ο γιος δεν πιάνει.
0: Δεν τον βάζω και βλέπω να φεύγει κι άλλος ένας καλός. Θα δούμε.
1: Ο Περέιρα φίλε και μεγάλο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο.
1: Για την Καλαμάτα και του Ερακλή μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και το, το Λεβαδιακό όχι.
1: Όχι, ο Λεβαδιακό παίζει γρήγορα.
0: Παίζει γρήγορα, ναι. Άλλο.
1: Ο Αντωνούλης νέα εμφάνιση, δεύτερο. Α, το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι 40.000, 40 δεν θα είναι, κάτω από 40 θα είναι. Και άρχισε για να λέει τα...
0: Ναι ρε Κώστα, εντάξει, γιατί έγινε, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: και το ίδιο λένε και οι Ολυμπιακοί για τους αεξίδες. Όταν πήραμε, λέει, εμείς το 14ο τίτλο, ήταν το 1958.
1: Χρήστο, το διαβάσαμε αυτό, ότι φτιάχνουν εκεί πέτα οι Άρη για να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, Χρήστο μου. Α, και ο Βασίλης.
0: Κουκουτσίλης.
1: Τα έχεις μάθει ότι ξαφανίστηκε η γάτα του.
0: Τη βρήκε. Χθες το βράδυ.
1: Γιατί.
0: Έβλεπε τον τελικό του μπάσκετ και ξαναγύρισε.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πάλι, ναι, ναι, πείτε μας, κύριε υπεύθυνε.
0: Ποιος.
1: Άντε πάλι. Ναι, δεν μας λέτε όμως το λόγο, πείτε μας ένα παράδειγμα. Λέτε, κατηγορείτε για κάτι. Πείτε, να το συζητήσουμε. Έτσι. Αυτό ότι δεν μ' αρέσει αυτό που έχει γίνει, που έχω ακούσει. Από εμάς ή από αλλού, έχει σημασία.
0: Παίζει ρόλο αυτό. 24 ώρες είναι το
1: και
0: πρόγραμμα.
1: Και τι ώρα, γιατί είναι 24 ώρα. Δεν μπορεί όλες τις ώρες να σ' αρέσουν.
0: Παρά 5 που βγαίνει ο μήνος και 5 που βγαίνει κάποιος άλλος. Ναι. Ή κάτι και 10. Το επόμενο ευρωπαϊκό του θρύλου, κύριε Μαρισιώβα, θα το πάρει ο Ολυμπιακός στο Europa, λέει, στο Βοτανικό. Μπει λεφτά. Μίλησα, λέει, με τους υπεύθυνους. Τους υπεύθυνους του Βοτανικού.
1: Περίμενε να δούμε ποιον, τι μεταγραφές θα κάνει. Αν ποιος θα είναι καλύτερος ή χειρότερος Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν. Περίμενε.
0: Δεν λέει για την επόμενη σεζόν.
1: Την μεθεπόμενη.
0: Αυτό ακόμα δεν γίνει το κήπεδο. Μέχρι να το πάρει, λέει, από την UEFA.
1: Να είμαστε καλά, να ζούμε.
0: Την καλησπέρα μου και στους τρεις κυρίους με αγάπη και υγεία. Βασίλης Πάου και Άννα. Το λέει μάλλον και τον Νικόλα τον Πετρουλάκη. Γεια σου, Βασιλάκη.
1: Αντωνούλης πήρε φόρα. Κάνει χατρίκ τρίτο.
0: Ωραίος ο Κωστάκης.
1: Για τη γιαγιά. Για τη γιαγιά. Για να δούμε. Μ' αρέσουν αυτά
0: βίντεο.
1: Τα χιουμοριστικά.
0: Α, το κάπου το είδα αυτό. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Όταν ήταν μικρή, λέει, πήρα το τέταρτο.
1: Α, κάτι δείχνει. Τι η Βασίλισσα δείχνει. Ένα σκελετωμένο.
0: Όχι, λογικά θα λέει ότι όταν ήταν πιτσιρίκα η γιαγιά πήρε το τέταρτο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ήχο. Κάτι τέτοιο θα λέει. Γεια σου, Κώστα.
1: Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Δεν σταματάει να μετράει. Δηλαδή, έχω λείπει 20 και έχει 10. Μα δεν σταματάει. Θα συνεχίσει τα επόμενα 100 χρόνια. Θα πεθάνουμε εμείς. Θα μετράνε τα πρωταθλήματα. Μπορεί τότε.
0: Θα ανεβαίνουν. Ναι.
1: Να είσαι εσύ από κάτω και όλο από πάνω. Τι πάει να πει. Τώρα ναι, είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άλλα έχει 11. Τη φανελάρα όμω, για να έχει 11 όμω.
0: Και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ.
1: Είδες.
0: Εντάξει, είναι η πιο βαριά φανέλα τη Ευρώπη.
1: Και ξέρεις τι με εκνευρίζει. Δεν έχει οπαδούς, ρε φίλε.
0: Πώς δεν έχει.
1: Τι κότες είναι
0: αυτοί. Δεν έχει οπαδούς.
1: Ναι, οι κότες.
0: Στο μπάσκετ δεν έχει.
1: Ρε παιδί μου, είναι οπαδοί αυτοί. Αυτοί είναι λες και πάνε στο κλαμπ.
0: Γιατί Μπαρτσελόνα οι περισσότερες, μωρέ.
1: Όχι, δεν έχουν πάθος.
0: Εντάξει, είναι μόνο για το ποδόσφαιρο.
1: Μόνο φοράνε τις άσπρες και λεμπίες. Τις μπλούζες, κάτω,
0: τι στον
1: Περναμπέου
0: έχει πάει, μωρέ.
1: Πίσω από τον Κορτουά.
0: Δεν έχουν πάθος στον Περναμπέου.
1: Ναι.
0: Έχουν, έχει πάει ποτέ στον Περναμπέου. Ναι. Και έχουν δεν έχουν πάθος. Πώς δεν έχουν.
1: Σε σχέση με Τούμπα τώρα.
0: Εντάξει, το ελληνικό στοιχείο.
1: Ο Ολυμπιακός εχθές που ξεσηκώθηκε το σύμπαν.
0: Εντάξει, συμφωνώ. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Έλληνες, λοιπόν, οι Βαλκάνοι, γενικά η Πολωνία. Έχεις δει μάτς πολωνικό, Λεχ Πόζναν με την Γκόρι Ξάμπλιτσε.
1: Α, ανέβηκε και η Βίσλα.
0: Βίσλα Κρακοβίας, να δεις 50-60.000 κόσμου. Τι μου λες τώρα. Λευτεριάς όλους ο παδούς, λέω 587. Μπράβο στο θρύλο, λέει, για την Κούπα από ένα εκτζή Αντώνης Χίος. Γεια σου, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση Ευρωλίγκας, ναι, λέει ο φίλος ο Νίκος από Πάτρα. Του χρόνου το 20ο, λέει, Ευρωπαϊκό. Γεια σου, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση Ευρωλίγκας, ναι, λέει ο φίλος ο Νίκος από Πάτρα. Του χρόνου το 20ο, λέει, Ευρωπαϊκό.
1: Α, τώρα...

0: παίρνει τίτλο η Λίβερπουλ και θα γιορτάζει το Λονδίνο. Όχι, δεν γίνονται.
1: Κλαμπ τη Λίβερπουλ στο Λονδίνο.
0: Αυτό είναι υποβάθμιση. Εδώ ο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού Πειραιάς. Στην Πάτρα Παναχάκη, στη Λάρισα, Λάρισα. Αυτό είναι το σωστό.
1: Εντάξει, με την δική σου έννοια.
0: Είναι υδροκεφαλισμός αυτός. Είναι σε όλα τα τρόπια. Η χώρα εξαρτάται. Δεν λειτουργεί σωστά.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, θα σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Η κρού Αλεξάνδρ είναι μόνο κρού στην Αγγλία. Εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Κρού,
1: δηλαδή.
0: Κρού είναι κρού.
1: Κρού είναι κρού.
0: Yorkshire
1: και αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή που λες για την Παναχαϊκή είναι στη Γάμα Εθνική. Δεν έχει οπαδούς άλλων ομάδων. Λέει ο άλλος Γάμα Εθνική, Γάμα Εθνική, Γάμα Εθνική. Λέω τώρα για την Παναχαϊκή που δεν την ανέφερε.
0: Είναι λάθος, πιστεύω εγώ όμως αυτό το οπαδικό κίνημα. Είναι λάθος. Στην περιοχή σου, στην ομάδα σου. Βγήκαν λέει εδώ, βγήκαν στη Ρόδο, βγήκαν στα Χανιά. Καθίστε ρε παιδί.
1: Δεν είναι, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό όμως.
0: Ναι, γενικά.
1: Γενικά για όλες τις ομάδες. Για τους μεγάλους.
0: Είναι λάθος αυτό. Ένα ακόμη λάθος.
1: Δηλαδή με συγχωρείς όμως, εάν. Ναι. Ήταν η Παναχαϊκή που λες, γιατί μίλησες για την Πάτρα, ναι, και έκανε, ναι, μια τέτοια επιτυχία μεγάλη. Ναι, δεν θα βγαίνανε για την Παναχαϊκή οι ίδιοι που είναι και οι Ολυμπιακοί. Θα βγαίνανε.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να τονίσουμε το οπαδικό κίνημα κάθε περιοχή.
1: Εντάξει, εγώ
0: πόλης.
1: Είμαι συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ, δεν το λέω. Απλά.
0: Στα χωριά και... του μεταξύ το κρατάνε. Πάνε, στηρίζουν την ομάδα του χωριού, το τοπικό. Μετά ξεφεύγουν. Πάνε στην Αθήνα.
1: Φαίνονται πιο πολύ.
0: Αν τον Ολυμπιακό, την Άκρη, τον Παναθηναϊκό.
1: Όταν ξέρεις, ας πούμε αυτός που είναι ναύπακτος, ξέρεις πόσοι βγήκαν χθες στην ναύπακτο, 5.000 κόσμος. Η ναύπακτος τι να τους δώσει.
0: Δεν έχει αθλητικά να τους προσφέρει κάτι.
1: Ναύπακτος.
0: Το Παπαχαραλάμπιο.
1: Δεν είναι, δεν έχει κάνει κάποια. Θυμάμαι ακόμα από την εποχή του. Πώς τον έκανε εκείνο, όχι Μπεκατόρο, μόλι. Πώς τον έκανε. Που ήταν πρόεδρο στην ναύπακτο και παίξε ο Παπακτιακός Αστέρας Β' Εθνική. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Μπορεί κάποιο φίλο να το εκτιμήσει.
0: Τόσο τώρα γιατί μου στο Γιώργο.
1: Μερετάνο.
0: Μπερετάνο,
1: ναι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Λοιπόν, δώσε χέρι μου στον Γιώργο που σε ακούει. Τελείωσε την εκπομπή σου.
1: Καλακοτρονή. Έλα, ρε, άρχοντα Σιρούλα.
0: Σειρά, λέει.
1: Ναι, σειρά κόρυθο εκεί και βλέπαμε εμεί πηγαίναμε.
0: Ποιο στο εκτό.
1: Στο εκτό. Στο πεζικό. Και εμεί πηγαίναμε
0: μετά με το γήπεδο.
1: Ναι, δίπλα στο γήπεδο. Ναι. Πηγαίναμε με τον Γιώργο, τρέχαμε, χύλαμε κιλά υδρότα και βλέπαμε την πόρσε του Κοκολάκη, του Γιώργαρου, που ήταν σειρά μα.
0: Πόρσε Κοκολάκη τότε.
1: Βέβαια, η πόρση έρθει στον Ολυμπιακό. Ήταν κάποια χρόνια στο Ολυμπιακό.
0: Τι λέει Γιώργο,
1: το πρωί
0: λέει
1: και
0: Γιώργο.
1: Το μεσημέρι. Εντάξει. Δεν είναι μόνο Γιώργος, απλά για να τον βλέπουμε εμείς.
0: Ναι. Και η United σύνολο... έχει τους περισσότερους, λέει, από όλους.
1: Το ίδιο μήνυμα διαβάζαμε, απίστευτο. Ναι. Τα στέλνει και σε μένα από εδώ.
0: Είναι φοβερός, είναι
1: φοβερός
0: επιστήμονα, ρε.
1: Φοβερός. Ξέρεις τι δουλειά κάνει ο Χρήστος.
0: Κριτικό κινηματογράφο.
1: Εκτός από αυτό.
0: Όχι,
1: το προστοζίν και μπαμπτζή.
0: Αχα.
1: Και μπάπια στο ψήνι. Βαζέχα προπονητή στην Πρέβεζα, γιατί δεν το λέτε, λέει. Θέλω να πάω βοηθό του Σπύρο από την Πρέβεζα.
0: Ποιο?
1: Ο Βαζέχα. Το είπαμε χθε.
0: Δεν πάμε καλά, λέω. Στο Sky αυτή την ώρα στην αρχική εκπομπή λέει είναι η Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, τι να παίξει τώρα ο άνθρωπο.
1: Στο Sky στην εκπομπή του στη Δίκη.
0: Ναι.
1: Κωνσταντοπούλου. Και τι μιλάει.
0: Παθητικά ξέρει.
1: Παναθηναϊκό είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Όπως ο παπάς.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, Νίκος
0: ναι,
1: Σαντόπουλος.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ναι, ο κύριος Κεβαφέρος αναφέρεται στη συμπεριφορά και της Μαστροκώστα, η οποία πραγματικά έσωσε πάρα πολλές γυναίκες, εγώ.
1: Η Αθανασία μας έλεγε να γράψει από την Καλαμάτα. Θα κάνει κανένα μεταγραφή μαύρη θύελα, λέει η Αθανασία. Δεν έχουν ανακοινωθεί η Αθανασία. Για συμφωνία με δύο παίκτες, λέει ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος, ο Γίγαντας.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
1: Γκέζος και Παπαγεωργίου.
0: Ποιος Γκέζος?
1: Δεν ξέρω, έχει σχέση με τον γυμναστή. Αριστερό μπακ στη Σύρο, λέει ήταν.
0: Όχι τη Καλυθέας που έπαιζε στην Αυστρία.
1: Όχι το στόπερ τη Καλυθέας. Αριστερό μπακ τη Σύρο. Λογικά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας το ξέρει.
0: Αυτά τα αδέρφια ήταν τρία, λες να είναι ο τριτός. Γιατί ξέρεις ο αδερφός
1: μπορεί.
0: Σου έπεσε για αυτό στον Πανιούνιο. Αυτά τα αδέρφια είναι του Πανιούνιου.
1: Και την... Παπαγεωργίου, λέει, ο Σωτήρης.
0: Ήρθαν. Έπαιξαν και δύο στην Αούστρα Κλάκεφουρτ. Έμεινε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Έφυγε στα τοπικά εδώ. Και τώρα και αυτός ο Γκέζος, μήπως είναι ο τρίτος αδερφός.
1: Θα φανεί. Θα το ρωτήσει ο Σωτήρης.
0: Είναι Μάιος, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, σου λέει.
0: Κύριε Παναγό, τι δεν διαβάζω. Δεν μπορώ να αναφέρω το χαρακτηρισμό τον οποίο να βάζει για του οπαδού τη στάδιο ομάδα. Δεν μπορώ να τα λέω ούτε αυτά στον αέρα. Περιγράψω με το μήνυμά σου. Γιατί οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται με τα λιγότερα αστέρια του θρύλου. Αυτό δείχνει ότι φοβούνται. Και φοβούνται με έψιλον. Και φοβούνται με έψιλον. Όπω βλέπει.
1: Καλά το είπε το μήνυμα.
0: Ναι. Πώς θα το πω, πώς γράφω, πώς χαρακτηρίζει, μπορώ να το πω αυτό.
1: Εντάξει, δεν λέγονται τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Θα μας πιάσει ο άλλος από την Κέρκυρα και θα λέει.
1: Έχω λέει και ο Μπαμτζίδικος στον έγος μου, ο Χρήστος. Έρχεται ο Κουκουτσίλης

0: συνέχεια και δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι νέος διευθυντής στη Finos Film, λέει.
1: Ωραία. Το quiz είναι βάζει ketchup στο μαγαζί.
0: Μουστάρδα βάζει. Στη Θεσσαλονίκη βάζω μουστάρδα.
1: Μουστάρδα βάζει.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει στο κεμπάπ.
1: Απαγορεύεται.
0: Στο κεμπάπ δεν μπαίνει μουστάρδα.
1: Μόνο οι φίλοι του Άρη. Υπάρχει φίλο στο πάω να φάει μουστάρδα, αφού είναι κίτρινη.
0: Α, γι' αυτό. Κέτσαπ βάζω που είναι κόκκινο.
1: Ναι,
0: αφού είναι φίλοι με τον Ολυμπιακό πάω. Έτσι. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ο Λευτέρης έχει δίκιο, λέει. Εγώ είμαι από Τρίκαλα. Υποστηρίζω τον ΑΟΤ που εξαφανίστηκε, αλλά είμαι και Ολυμπιακός. Καλό ξημέρωμα. Τόλης Τρίκαλα. Βλέπεις λοιπόν, αν τα Τρίκαλα βγουν αύριο του χρόνου Αλφα Εθνική, θα βγει ο Τόλης.
1: Απέτυχαν τα Τρίκαλα και ο κύριος Καγιούλης. Απέτυχαν.
0: Έχει δίκιο ο Τόλης.
1: Απέτυχαν.
0: Δηλαδή στην Κέρκυρα, ρε Μαλισιώβα, θα είμαστε ο Κέρκυρα που δεν υπάρχει, άσχετο λέει το σχολείο σου, Γιώργος από Τούμπα.
1: Όχι, έπρεπε να. Τι και άμα δεν υπάρχει.
0: Τι θα λέμε, περιμένουμε την Κέρκυρα.
1: Δεν είναι στη Γάμα.
0: Όχι, πιο κάτω.
1: Πού είναι.
0: Πιο κάτω, τοπικό. Υπάρχει κάποια άλλη από το Κέρκυρα, χωριό κάποιο.
1: Αυτό καταδεικνύει τον υδροκεφαλισμό της χώρας. Δηλαδή τα πάντα είναι στην Αθήνα, οπότε και όλη η επαρχία εξαρτάται από την Αθήνα και στο οπαδικό κίνημα από την Αθήνα. Γι' αυτό δεν αναπτύσσεται κάτι σωστά σαν τη χώρα αυτή. Πρέπει να έχουμε αποκεντρωμένα πράγματα. Σε όλα, από την υγεία, την παιδεία, ένα θέατρο. Είσαι στην Πρέβεζα και θες να δεις ένα θέατρο. Πού θα το δεις.
0: Έχει, φίλε.
1: Μόνο να τα πας στο Αγρίνι να δεις τον Τζόρκα. Ποιο είναι το θέατρο
0: που θα δεις. Θα έχει, κάποιες
1: παραστάσεις. Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ειδικά στην Πρέβεζα.
1: Ένα κινηματογράφο έχει. Έναν.
0: Αυτό δεν έχει βγει Αλφα Εθνική, ρε.
1: Είναι αυτό κουλτουρά.
0: Έχει, δεν έχει Αλφα Εθνική, έχει βγει.
1: Είναι κουλτουρά. Μα έχει ομάδα μπάσκετ 4 χρόνια σε μεγάλη κατηγορία. Έχει. Έπαιξε και στο.
0: Κόφερα.
1: Σου λένε. Έπαιξε στην Ευρώπη. Θέλω να σου εξηγήσω όμως ότι η επαρχία δεν έχει πολλά.
0: Αυτά, οπότε, αυτά όλα είναι εξαρτώνται από την Αθήνα. Ο δήμαρχος κάνει τις κινήσεις που θα διέπουνε μια κουλτούρα καλλιτεχνική ευρείας φύσεως, είτε έχει σχέση με πολιτιστικά δρόμενα, με καλλιτεχνικά δρόμενα, με θεατρικά δρόμενα, εξαρτάται από τους ανθρώπους που βάζει.
1: Πρέπει να έχει όμως και θέσεις εργασίας, να προσελκύσει
0: έχει.
1: Παιδιά που είναι από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη να έρθουν πίσω. Οι νέοι να μην φύγουν, να μην έχουμε αστιφιλία, να μην η νεολαϊκή, να αναπτυχθεί και η παιδεία. Και ο πολιτισμός.
0: Πώς έχει γίνει η Αθήνα τώρα οικονομικά.
1: Πώς
0: είναι η μέρα. Πρέπει να γυρίσει σε όλες τις πατρίδες. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Εσύ, εγώ μάθα πάω στο Ξυλόκαστρο να σε προβληματίζει η πράσινη φανέλα της ομάδος.
0: Εγώ, αν δεν αλλάξει ο Ηρακλής Ξυλόκαστρο,
1: δεν πάμε
0: δεν πάνω να του δω καν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα αλλάξει τη φανέλα.
1: Εγώ θα στηρίξω Διακοφτό, Αργύρης Λίβας.
0: Κόκκινη έχει. Γεια σου, Αργύρη, άρχοντα. Έτσι.
1: Πάμε, τραγούδι.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή. 90-85. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Αμυντικό rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες. 1,9 ο Άλεκ Πίτερς.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γκόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
2: Εβαν Φουρνιέ.
1: Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ασύλληπτος και φέτος. Και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα. Ο Εβαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP.
2: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει, το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραλυρούν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Πίτσα Παπαδοπούλου, αγόρι μου. Φωνάρα, έτσι. Νήσια λαϊκή φωνή.
1: Μπράβο τη πίτσα.
0: Αν η Πίτσα Παπαδοπούλου παντρευόταν το Χάρη Ρώμα, πώς θα λεγότανε?
2: Πίτσα Ρώμα. Ρώμα, ακούω εγώ. Δεν ξέρω τι γνώμη για τι πίτσε. Φοβερό ζυμάρι.
0: Η πίτσα Ρώμα.
2: Εγώ για μένα, εσύ.
0: Εγώ τη τρώω και χωρί ζυμάρι.
2: Επειδή μου έχει κάποια στο μυαλό σου, π.χ.
0: Μ' αρέσουν οι πίτσε.
2: Λαρτιτζιάνο π.χ.
0: Όλε μ' άρεσαν.
2: Ναι.
0: Και όσο έχει λεπτή ζύμη, ακόμα καλύτερα.
2: Πίτσα Ρώμα, πολύ φοβερή ζύμη.
0: Λοιπόν, στην Καλαμάτα τρώω φοβερή πίτσα. Εκεί στο Λαρτιτζιάνο, στη Στρόμπολη, ναι. Φοβερέ.
2: Υπάρχει, λέει, και άλλο Ηρακλή στην Κορινθία. Αμά, εκεί θα πάμε.
0: Ηρακλή.
2: Λεχαίο.
0: Αυτό φοράει μπλε.
2: Με χρώματα μαύρο-άσπρο.
0: Μαύρο-άσπρο.
2: Έχω φύγει.
0: Άλλο εκεί.
2: Λεχαίο.
0: Λεχαίο.
2: Πού είναι το Λεχαίο?
0: Λέχαιο, όχι Λεχαίο.
2: Πού είναι το Λέχαιο? Παραλιακά.
0: Προς Λουτρά Ωραία Ελένη. Παραλιακά. Πας για Επίδαυρο. Προς τα εκεί.
2: Μέσα, φύγαμε.
0: Όχι από εκεί που είναι τα χωριά του Κουγιά, του Αλίμνηστου.
2: Α,
0: Άσο Κιάτο, Δερβαίνει και εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι. Την άλλη μεριά.
2: Λέει κανένα Ηρακλή δεν φοράει σωστά χρώματα.
0: Πίστευτο,
2: καλά, αφού είσαι Ηρακλής, πρέπει να πας στο μπλε.
0: Στο μπλε,
2: πρώτα. Έχεις δει κανέναν Άρη με μαύρο?
0: Υπάρχει. Υπάρχει όμως ένα λάθος. Μια ομάδα έχει λάθος. Ολυμπιακός Λευκωσίας.
2: Ο Πράσινο.
0: Πράσινο.
2: Πώς, κάτι εκεί έχουν τα δικά τους τα πολιτικά θέματα.
0: Πασοκτζίδες Λευκωσίας είναι αυτή.
2: Επειδή η Ομόνια μου φαίνεται ήταν ΑΚΕΛ και φοράνε πράσινα.
0: Ολυμπιακός με πράσινα. Κάτσι.
2: Το Αποέλ ήταν είναι η δεξιή και η Ομόνια η αριστερή. Και ενώ είναι αριστερή, αντί φορά κόκκινα, έχουν πράσινα η Ομόνια. Οπότε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.
0: Είναι δεξί ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.
2: Μπράβο.
0: Και το πάει σαν κόντρα στην Ομόνια.
2: Έτσι, μπράβο. Η Ομόνια φέτος έκανε πάρτι, ε.
0: Η Πάφος δεν έκανε. Εντάξει, ο Αποέλ ούτε Ευρώπη δεν βγήκε.
2: Ούτε Ευρώπη. Με τον
0: Παύλο Γκαρσία ούτε Ευρώπη, κύριε.
2: Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Αιώνια αντίπαλη μόνο στο
0: Βεζίλιο. Κοίτα εδώ, Βίζα Κρακοβία. Στο πάρτι που ανέβηκε, σου πει.
2: Ωραία, η Κρακοβία έχω πάει.
0: Πίστευτο.
2: Σωστός ο Μιχάλης ο Μακ.
0: Τι λέει ο Μιχάλης?
2: Λέει ότι όχι αιώνιοι εχθροί, εχθροί στο παιχνίδι. Στην πραγματική ζωή μαζί στις χαρές και στις λύπες. Πολύ σωστός.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ο Αποστόλης Χατζημήτρος Φεύγηλε είναι στο Sky. Σίγουρα ξέρει από το στέλεχος που ενεπλάκει στο επεισόδιο στο ΆΚΑ. Ναι, Αποστόλη μου, σίγουρα θα ξέρει.
0: Ναι.
2: Προφανώς έχει ρεπορτάζ για να κληθεί.
0: Κάτι θα ξέρει.
2: Να σε ρωτήσω, λέει ο Αντωνούλης.
0: Ναι.
2: Τα χρόνια που δεν προωθήθηκε επικόκαλη ποιος?
0: Πώς?
2: Αν ήταν, όταν ήταν διετής, εσύ.
0: Εγώ.
2: Πώς δεν προωθήθηκες?
0: Γιατί προτύπησα να γίνω δημοσιογράφος. Έπαιζα, δηλαδή δούλευα στη φαντάσου.
2: Ναι, θα ανέβαινε κατηγορίε τρένο.
0: Ναι, εννοείται. Ρε, Αντωνούλη, εννοείται. Θα έπαιζα
2: σαν τον Αρετόπουλο από τη Φαρκαδόνα Τρικάλο, το που λένε τον Μπουτζόλη. Μπουτζόλη, φίλο μου, δυνατό πρόεδρο ΕΣΑΗ στην Ένωση Τρικάλων.
0: Δούλευα στην ΕΡΤ, ναι, και έπαιζα διαιτητή Δέλτα Εθνική τότε.
2: Τι
0: αλλά κάποια
2: τώρα
0: στιγμή δεν συμβάδει.
2: Ναι, ε.
0: Γιατί θα μου έλεγε τότε αυτό που ήταν προϊστάμενο, εδώ θα παίζω εγώ διαιτητή και θα έλεγε. Πάμε στο τάδε που μου διευθύνει την αγώνα.
2: Λοιπόν, είδες, αυτά μου αρέσουν τα διαδραστικά. Μόλις άκουσε κάποιος το Λέχιο που εγώ είμαι άσχετος, λέει το Λέχιο είναι στη Γόχα. Το πρώτο χωριό που παίρνεις τον παραλιακό για να πας στο Κιάτο Ξυλόκαστρο, το πρώτο χωριό μετά την Κόρυθο για κάτω. Α, το πρώτο χωριό.
0: Ναι.
2: Μετά την Κόρυθο.
0: Μπορεί, ναι. Πριν τον Άσο και το Βέλο, εκεί είναι.
2: Κάπου εκεί.
0: Α, ναι, πριν, μπράβο, ναι, ναι, έχει λοιπόν, δίκιο. Ναι, ναι.
2: Είναι το πρώτο χωριό.
0: Έχει δίκιο. Μόλις φορά κατεβαίνεις από τον παλιό δρόμο.
2: Από πίσω.
0: Από πίσω, δηλαδή παραλιακά.
2: Παλιά, εκεί εδώ.
0: Ναι, περνάς εκεί ένα μεγάλο factory, outlet, δεν θυμάμαι,
2: ναι,
0: τι
2: μπράβο,
0: είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και βγαίνεις Λέχιο, έχει
2: λοιπόν,
0: δίκιο.
2: Θα
0: έχει
2: πάμε
0: δίκιο
2: στο Λέχιο γιατί φοράνε μαύρο άσπρο.
0: Να πάμε.
2: Α, στο Χάρι με τα πράσινα.
0: Μόνο θα μείνει στο γήπεδο. Τέλο.
2: Λοιπόν. Προσβραχάτηκε Ξυλόκαστρο.
0: Να. Η έφη πάγκα Λουκίδα του λέει Μαλισιωβά.
2: Τη Βέρα.
0: Το Ξυλόκαστρο. Όχι,
2: Βέρα.
0: Το 4. Δεν φοράει.
2: Αυτή η κίνηση νομίζω ότι είναι copyright Νίκος
0: Οικονομόπουλος.
2: Τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια. Μεταγραφή για Πανιόνιο λέει. Πήρε αρχισκόρερ τη Super League 2. Τι έκανε ο Πανιόνιος? Για να δούμε ποιον πήρε.
2: Προπονητή δεν πήρε.
0: Εγώ πιστεύω
2: πήρε
0: Πέρλη θα πάρει τον Λουκίνα. Όχι, το Μάναλι πήρε. Ο Γιώργος Μάναλης συνεχίζει την καριέρα στον Πανιόνιο. Αποκλειστικό από το Αθλέτικο. Μάλιστα. Καλή μεταγραφή. Ο Μάναλης.
2: Ω, αυτό το μήνυμα τώρα εδώ που γράφεις, επειδή έχει οικονομικά δεδομένα, κύριε υπεύθυνε. Συγχαρητήρια, λέει, που το πήρε.
0: Ολυμπιακός.
2: Αλλά λέει η εταιρεία, λέει, των αφεντικών έχουν πολλά χρέη.
0: Γιατί μας νοιάζεμε.
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Το θέμα είναι τα δίνω στο Ολυμπιακό.
2: Όλοι οι επιχειρηματίες. Αυτό να το ελέγξει η ΑΔΕ, η εταιρεία. Εμείς τι να πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει κανένας επιχειρηματίας που να μην έχει χρέη?
0: Εδώ τα κόμματα έχουν χρέη.
2: Τα κόμματα έχουν πολλά χρέη.
0: Όλα. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν.
0: Καλά έχεις. Μετά το Σκλαβενίδη το λέχιο. Ναι, Μανώλη.
2: Ο Φάγκελης ο Ζάχος.
0: Τι λέει ο γίγαντας?
2: Λέει ο άλλος από την κόρη του. Πού τους βρήκε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και Κοζάνη? Καναστημένο βίντεο λέει ήταν.
0: Ρε φιλαράκι, από την Κόρινθο. Αυτή τη στιγμή ο Φάνης μου έχει πει ότι έχει 32 μαζί με το Φάνη που είναι 80 χρονών.
2: 32
0: Ολυμπιακοί. Μέσα στην Κοζάνη, όχι τα χωριά.
2: Εννοείται, μέσα στου 50.000 να μην έχει 100 Ολυμπιακού.
0: Θα έχει 150 Ολυμπιακού σίγουρα.
2: Είναι μεγάλη ομάδα.
0: Σίγουρα 150 Ολυμπιακοί. Τα έχω διαβάσει τα άλλα από εδώ. Τι έχει τώρα, αυτή η ομάδα έχει μόνο το παιχνίδι, το τελικό του Europa League, του Conference League, Klein Main. Τώρα. Ποιο θα κάτσει να το δει αυτό το μάτσο τώρα, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Αύριο έχει. Για να δούμε, έχει τίποτα σοβαρό. Έχει Σεν Τετιέν Νις, κύριε Μαλισιώβα, αύριο. Τι βλέπει?
2: Δεν άκουσα.
0: Σεν Τετιέν Νις.
2: Είναι ποιο θα σωθεί? Είναι το City Γερμανία, γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Η τρίτη από τη Σβήτα. Πάνω, οι δύο πέσανε απευθεία. Ναι. Ο τρίτο από πάνω.
0: Η Νις δηλαδή που έχασε.
2: Τον τρίτο από κάτω.
0: Που έχασε τον τελικό από τη Λάν στο κύπελο.
2: Έχουν αυτό το στυλ όλα. Έχουν πλέον...
0: Δεν έπρεπε να το κάνει και η Super League εδώ. Γιατί δηλαδή να είναι η Β' Εθνική μια ζωή φτωχό συγγενή. Το είχε κάνει.
2: Μια φορά.
0: Αλλά όμως για το δεύτερο, για τον τρίτο. Ήταν ο ένα.
2: Ξάνθηκε ένα ακόμη.
0: Τον Απόλλωνα. Και ο Πλατανιάς με τον Νόφι. Αλλά έπεφτε ένα. Τώρα να πέφτουν δύο και ο τρίτο να παίζει μπαράς με τον τρίτο τη Β' Εθνική. Έτσι είναι το σωστό. Για να έχει ενδιαφέρον και ο τρίτος του Β και ο.
2: Όμως, παρότι είναι ανώτερος από τις μεγαλύτερες κατηγορίες, σήμερα απεδείχθη ότι η Πάντερμπορν που ήταν από τις δεύτερες κατηγορίες, σε δύο μάτς μάλιστα, όχι σε ένα, ναι, καθάρισε την Βόλσμπουργκ.
0: Είναι για κλωτσές. Η Βόλσμπουργκ ήταν όπως την είδα και στα δύο μάτς ήταν δίκαια έπεσε.
2: Μέτρια, μέτρια.
0: Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο, 1,90 ο Άσος, 4 το διπλό. Λες να το πάρουν οι Ισπανοί. Ένα πιθανό.
2: Ο Τσολιάς βάζει ένα θέμα τώρα για αυτό, για τα σχόλια
0: μου,
2: που έγιναν
0: για
2: την έδρα του Παναθηναϊκού και την Κούπα. Δεν το έχω ακούσει, δεν μπορώ να σχολιάσω. Και σίγουρα εμείς οι δημοσιογράφοι παίζουμε ένα ρόλο, αλλά νομίζω ότι με ανοιχτά τα media και ανοιχτά τα social media, οι δημοσιογράφοι είναι οι τελευταίοι που επηρεάζουν στην τοξικότητα. Α, κατάλαβες. Ναι, επειδή μου άμα λες κάτι συνεχώς, υποδαβλίζεις η βία κτλ.
0: Εξαρτάται, τι λες και πώς το λες. Τι λες και πώς το λες.
2: Λοιπόν.
0: Έχουμε λες και στην Τολεμαΐδα, στον Άγιο Χριστόφορο. Είμαστε 120 άτομα και 100 από την Κοζάνη. Όριστε, 250 Ολυμπιακοί στην Τολεμαΐδα και στην Κοζάνη, λέει ο Νίκος Κωνσταντίνου. Μπράβο τους.
2: Εντάξει, παιδιά. Καλό είναι αυτό.
0: Επαναλαμβάνει, λέει η Ρο από τη Σπάρτη, γιατί λέει δεν βάζετε τραγούδια του Κοκλώνη. Έχει βγει τραγούδι ο Κοκλώνης, ρε.
2: Όχι, προσπαθεί να τραγουδήσει.
0: Α, προσπαθεί.
2: Επειδή έγινε το show δικό του, παίρνει ένα μικρόφωνο και προσπαθεί να τραγουδήσει.
0: Ναι. Α, εντάξει.
2: Επειδή όμως είναι αφεντικό, κάνει ό,τι θέλει, ρε φιλέ. Τραγουδάει κιόλας.
0: Ο Λάζαρος Ατσόλκας λέει: αν και ο Παναθηναϊκός θερμάς συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλή εκπομπή, Λευτέρη και Δημήτρη. Θα τον καλέσω, λέει, τον Κοκλώνη να παίξει στο θέατρο στο Αγρίνιο. Θα πας, θα έρθεις, Μαλισιώβα.
2: Ο Κοκλώνης, να, ας πούμε, ένας κύριος που ήταν επιχειρηματίας, όταν είχε φύγει, είχα διαβάσει ότι υπήρχε ένα κενό 5,3 εκατομμύρια.
0: Από εταιρεία του Κοκλώνη.
2: Ναι, το είχα διαβάσει.
0: Όντως.
2: Ταξιδιωτική για ταξίδια.
0: Happy traveler.
2: Όχι. Αυτό είναι.
0: Αυτό ήταν εδώ.
2: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι για fast, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, όλοι οι επιχειρηματίες όμως έχουν εκκρεμότητες, τις οποίες τις κλείνουν, κάνουν συμφωνίες με τις κατατόπου εφορίες, Έτσι είναι οι επιχείρησεις.
0: Είχε δικιά του επιχείρηση ο Κοκλώνης και ήταν, είχε άνοιγμα τέτοιο που λες. Δεν το ξέρω.
2: Αλλά βλέπεις πόσο γρήγορα όμως έκανε άλλη εταιρεία και δίνει δουλειά σε 100-200 ανθρώπους. Κάτσε ρε φιλιά.
0: Να.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Είναι, εντάξει. Άμα παράγει έργο και βοηθάει κόσμο να δουλεύει.
2: Παράγει και έχει θέση εργασίας. Το ότι έχει ένα χρέος και τα λοιπά δεν λέει κάτι. Και ποιος δεν έχει χρέος.
0: Ναι, αλλά μην φτάσουμε σε συμπείρα.
2: Η ομάδα δεν έχουν χρέη.
0: Εγώ μια δόση δεν πλήρωσα γιατί το ξέχασα και τρεις το μηνός. Το επόμενο μου λέει αεδέ, ξυπνά, δεν πλήρωσες.
2: 25 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών στέλνει τη λίστα με τα χρέη των ομάδων. Ναι. Έχεις δει, ας πούμε, Παναχάκη που λέει 1,8.
0: Δεις. Χρέη.
2: Όλες οι ομάδες που έχουν χρέη.
0: Έχουν πολλά.
2: Η ΑΕΚ δεν είχε χρέη. Ναι. Που κάποιοι εξαφανίστηκαν.
0: Έλατε.
2: Ο Ολυμπιακός δεν είχε χρέη που μειώθηκαν και πήγε τα πλήρωσε ο άλλος ο Παλαιοκρασά. Σωστό.
0: Ο
2: Παναθηναϊκός δεν διάβασε ποτέ.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν πλήρωσε 100 εκατομμύρια χρέη άνοιγμα του ο Αλαφούζος.
2: Σωστό.
0: Ο Αλαφούζος το πλήρωσε.
2: Αυτό συμβαίνει στις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Σημασία έχει να παράγουν τη θέση εργασίας και μέσω των κερδών να πληρώνουν και τα ασφαλιστικά κτλ.
0: Και το αντιδοχωρεύει. Πανηγυρίζει για την κούπα του Ολυμπιακού.
2: Αυτό να σου πω κάτι. Σε 4 χρόνια το βλέπω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εκεί θα κλείσει την καριέρα του. Και ας τον Άρη να φωνάζει.
2: Και ένα χρόνο στο φιλαθλητικό από εκεί ξεκίνησε.
0: Την 5η, την 6η, την 7η και την 8η κούπα θα τη πάρει στον Ολυμπιακό. Και μετά θα πάρει και μία με τον Άρη.
2: Η Γεωργία λέει ότι οι Ισπανοί θα το πάρουν. Η Ράγιο. Η οποία Ράγιο ήταν. Συγγνώμη, όταν έπεσε με την ΑΕΚ έλεγαν να σωθούν. Και αυτοί, εγώ είδα ότι βρέθηκαν ένα βαθμό πίσω από την Ευρώπη.
0: Πώς βγήκαν στην Ευρώπη. Με το διπλό που κάνανε. Με την Αλαβές δεν κάνανε το διπλό.
2: Δεν βγήκε.
0: Αφού μόνο με διπλό βγαίνανε.
2: Δεν βγήκε.
0: Τέλος πάντων.
2: Για ένα βαθμό.
0: Άμα και το πάρει όμως.
2: Να σωθούν και έλεγαν ότι ο προπονητής προτιμώ να σωθούμε και από το να αποκριθούμε με απόλυτη.
0: Έκανε τεμαράς. Νίκες συνεχόμενες. Βέβαια. Και κρίμα γιατί άκου να δεις τώρα. Θα σου πω δύο αυτές. Ο Μουρίκη βγήκε δεύτερο σκόρερ στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και η Μαγιόρκα έπεσε.
2: Μαγιόρκα έπεσε.
0: 25 γκολ έβαλε, αλλά η ομάδα έβαλε 40. Φαντάσου.
2: Ο Κωσοβάρος.
0: Ναι, ο Μουρίκη, παιχτούρα μεγάλη αυτή.
2: Ναι, ναι. Δεν τον παίρνουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Έλατε. Τώρα που έπεσε η Μαγιόρκα, να τον πάρει κάτι
2: τέτοιο.
0: Παιχτούρα
2: ψηλός,
0: μεγάλη. Και στην Πολωνία η πρώτη επίθεση του πολωνικού ποδοσφαίρου, η Γκντίνια, υποβιβάστηκε. Φαντάζεσαι να έχει την πρώτη επίθεση, φαντάζεσαι ότι η ισορροτήρη ήταν στην άμυνα.
2: Λοιπόν, όποιο τώρα θέλει να ξενυχτήσει, σαν τον Αποστόλο του Καραφλού στο Αιγαίο, να βάλει Κοσμοτέ γιατί είναι ο ημιτελικός Cleveland Cavaliers New York Knicks. Η Νέα Υόρκη πάει για σκούπα 4-0. Οι New York Knicks έχουν καλή ομάδα όταν είχαν center for τον Bud Ewing.
0: Αυτό είναι το 2002.
2: Ναι, όταν τον είδα εγώ πρώτη φορά.
0: Βέβαια.
2: Ο ψηλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα θα πάει τελικό η Νίξ. Θα πάνε
0: ο Ρονάλντο το σήκωσε.
2: Το Οκλαχώμα, τι.
0: Ο Ρονάλντο το σήκωσε. Το πήρε επιτέλους ένα τίτλο.
2: Ναι, το πρώτο του.
0: Σαουδική
2: Αραβία. Νεαρός είναι στα 39. Ο Χρήστος σε τρικάρει και λέει θα το πάρει η Πάλας.
0: Να δούμε. Πάλας.
2: Είναι ωραίο αυτό να το πάρει η Πάλας. Για το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο.
0: Δεν με κάνει. Δηλαδή, αν είχε Grand Hotel εκείνη την ώρα, θα βλέπα Grand Hotel. Σιγά μην δω Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Ναι. Τι ώρα είναι?
0: 10.
2: Καμιά πίτσα.
0: Θα όλοι θα δω και κάτι.
2: Θα ρωτήσω το Βάκη τον Τσιτηρίδη που έχει την πιτσαρία.
0: Τετάρτη θα σας έχουμε μια έκπληξη εδώ. Καλλιτεχνική.
2: Η Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Μην λείψει κανείς.
2: Ακουμπώσει.
0: Θα βασανιστούν πολύ.
2: Πάντως σήμερα είχα επικοινωνήσει με τον Πέτρο Τεγγελίδη, τον παλιό εξτρέμ τη Ξάνθη, θα μας μιλήσει για
0: να κλείσουμε.
2: Παρασκευάτσα, το οποίο κηδεία είναι αύριο στις 5 στο μοναστηράκι της Δράμας, το χωριό του. Έρχονταν από τη Στουτγκάρδη, προφανώς άργησε η πτήση και δεν μπόρεσε να τον έχουμε. Θα προσπαθήσω αύριο. Ο Θανάης ο Κοστούλας, ένας συμπαίκτης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνέστηση, είχε συνεχή επαφή, όπως και ο Μαυρογεννίδης, και τα περισσότερα παιδιά της Ελπίδων θα μεταβούν αύριο στη Δράμα για την κηδεία. Στις 5 το απόγευμα το τελευταίο αντίο για τον άτυχο Παρασκευά Άτζα στα 49 του έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, τι άλλο. Να ευχηθούμε να βγει από το νοσοκομείο ο Σπύρος Μαραγκός, που είναι εδώ και μερικές μέρες στο Σισμανόγλιο.
0: Και να κλείσουμε με το handball, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ 36-30, έκανε το 2-1 και αν κερδίσει την Πέμπτη.
2: Καλά, και εκεί πρωτάθλημα θέλει πάλι.
0: Ναι, φίλε, δεν γίνεται. Θα πάρει το, και το handball.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Αλλιώς 2 Ιουνίου,
2: ναι,
0: θα, αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι και πάλι στην Ηλιούπολη, ο Ολυμπιακός με σύμμαχο την έδρα, αν χάσει από την ΑΕΚ και γίνει το 2-2, θα το πάει 2 Ιουνίου στο τελικό των τελικών.
2: Επιμένει το ρεπορτάζ ότι ο Σουηδός, ο Δανός, θα είναι προπονητής
0: του Παναθηναϊκού.
2: Τώρα, η φημολογία που έχει αναπτυχθεί στη Βόρεια Ελλάδα πέρι Παπαδόπουλου, εγώ, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Πολύ μεγάλη έκπληξη
2: να προσληφθεί ο Νίκος.
0: Αριστείδης Ράπτης, Δετάρτη στο στούντιο. Θα μας αναλύσει τις κούπες
2: μαζί με τον πρέσβη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.
0: Βασανιστείτε, μωρά μου, την Δετάρτη. Την Δετάρτη, βασανιστείτε. Έρχεται.
2: Θα μας κάνει την τιμή.
0: Έρχεται. Βασανιστείτε.
2: Να ετοιμαστεί για quiz.
0: Έτσι. Θα το βρουν αύριο το quiz. Ποιος θα είναι Τετάρτη εδώ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Δημήτρης Λευτέρης, Ηλίας Διαμάντης. Σε θέση μάχης που λέει.
2: Καλά, συγγνώμη, ο Πάρ Γιούν ήταν Ζαμαϊκανός.
0: Δεν θυμάμαι. Εμένα μου είχαν πει ότι είναι από τον Καρπενίστα.
2: Ο Πάρ Γιούν είναι Ζαμαϊκανός.
0: Όντως.
2: Δεν είπε, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι, τι άσου κάνω.
2: Ο Πάρ Γιούν είναι ο σέντερ, ο περίπου σέντερ.
0: Θα ρωτήσει το Σωτηρίο αύριο.
2: Και πρόσεξε, μια ζωή ήθελα εγώ να δω τον Μαλόν. Και έτυχε τώρα να την ήμουν στη Νέα Υόρκη, έπαιζαν. Γιατί ήταν το θρελικό δίδυμο της Utah Jazz. Ο Καρ Μαλόν και ο κοντός, ο Στόκτον.
0: Ναι, Τζον Στόκτον.
2: Ναι, και έπαιζαν αυτοί μαζί και έτυχε και αυτό το παιχνίδι, είδα, και από εδώ Γιούιν.
0: Ματσάρες.
2: Με τρεις θέσεις πιο κάτω με τον Παναγιώτη Φασούλα.
0: Καλό βράδυ.
2: Του οποίου η κόρη που θα παίζει.
0: Στην Αθηναϊκό.
2: Στον Αθηναϊκό.
0: Στον Αθηναϊκό.
2: Μπράβο.
0: Σε θέση μάχης, λοιπόν. Υγεία να έχετε. Καλό
2: να προσέχετε.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε, Era Sport.